0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμέρισματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι εντοπίστηκε δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σε ίσχυ τίθεται από σήμερα Δευτέρα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30%. Προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Αμερικανικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, νωρίτερα χθες έπληξαν δύο Ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερο, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίπεινα στην Αμερικανική επίθεση στο Λαράκ. Για επίθεση του Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιορδανία, έκανε λόγο πριν από λίγο δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανική πηγή. Πρόσθεσε πως σχεδόν όλοι οι πύραυλοι έχουν αναχαιτιστεί. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της στάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται. Σε 4 σύλληψεις σε Χανιά και Τολοκαρνάνια προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ. για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 και Φυσιά 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και έναν 25χρονο Αφγανό φίλο.

της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβιών όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Φάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά την λήψη του σήματος κινδύνου, ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά φασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% αναπροϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στο στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 1,22% στα 89,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 1,16% στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στη στάση των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Για σημαντική οικονομική ζημιά στη Σαξονία, προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτσε. Σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την εναλλακτική για τη Γερμανία, ο Γερμανός καγκελάριος επέριψε επίσης ευθύνες στην Άγγελα Μέρκελ για την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια και περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως διορθωτικές. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το σημαίνιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και βαθμία στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνεούν από 3 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, την 15χρονη κόρη του, 45χρονου και έναν 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Όλοι δίνουν κατάθεση για την υπόθεση. Στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ήταν ανεπαρκίστος ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση

των τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Ταχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο κατά 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ακούτε Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημερί ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας στους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς οσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λιράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,7% στα 90,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,3% στα 85,3 δολάρια το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση, τα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής, της τάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. για σημαντική οικονομική ζημιά στη Σαξονία, προειδοποίησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς σε περίπτωση που μετά τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής σχηματιστεί κυβέρνηση υπό την εναλλακτική για την Γερμανία. Ο Γερμανός καγκελάριος επέριψε επίσης ευθύνες στην Άγγελα Μέρκελ για την αύξηση των ποσοστών της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια και περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησής του ως διορθωτικές. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημενιό μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από την Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, τελευταία μέρα του 8ου μήνα του έτους, του Αυγούστου. 31 Αυγούστου λοιπόν σήμερα, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Συντονίστε και τα ρολόγια σας, να έχουμε ένα καλό πρωινό, μια καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα με πολλά γεγονότα, πολλές ειδήσεις, πολλά τα ρεπορτάζ, πολλές οι δικές σας μαρτυρίες, οι δικές σας καταγγελίες, οι δικές σας επισημάνσεις που γίνονται και ρεπορτάζ. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία συνθέτουν την ελληνική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, είναι εδώ. Και είναι εδώ όπως κάνουμε κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, 5 με 6 το πρωί, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία έχετε λόγο και βεβαίως κάθε λόγο να ακούτε Sky, να βλέπετε Sky, να διαβάζετε Sky, όλα αυτά τα οποία είναι στη διάθεσή σας όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως με αυτήν την μεγάλη γκάμα των δεδομένων και των γεγονότων που μπορείτε να ακούτε αλλά και βεβαίως να βλέπετε και να διαβάζετε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6 με τον Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο και να φροντίζει την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, την Σοφία Καλαβούρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις συνδέσεις, τις μουσικές, τις ιστορίες με το χθες και το σήμερα και βεβαίως τον Πέτρο Μωραήτη στο 210-48-00-170-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο διάθεσης για ό,τι χρειάζεται. Αν πρέπει να ξέρουμε κάτι για τώρα το πρωί και οι υπόλοιποι φίλοι της πρωινής παρέας είναι εδώ ο Πέτρος να απαντήσει, όπως επίσης είμαστε εδώ να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, αν τα στέλνετε μέσω κινητού ή διαδικτύου στις γνωστές σελίδες, και φυσικά θα διαβάσουμε τις καλημέρες σας από άκρη σε άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως από άκρη σε άκρη αυτού του πλανήτη που στέλνει τα δικά σας μηνύματα, από την Μελβούρνη και την Αστόρια και το Νέο Δελχή, μέχρι και την Μαρτινίκα, την Αλάσκα, όλα τα σημεία, όλα στα σημεία στα οποία βρίσκεστε εσείς, είτε για δουλειά, είτε για διακοπές, είτε μπέρθωση για δικούς σας λόγους, είστε εκτός Ελλάδος. Καλημέρας λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Σε ένα πρωινό λοιπόν το οποίο μας βρίσκει με αυτή τη φρικτή είδηση εκεί στην περιοχή της Κυψέλης, στην οδό Θάσου, με αυτό το περιστατικό, με αυτόν τον εντοπισμό ενός εμβρίου κατεψυγμένο μέσα σε ειδικό δοχείο, το οποίο η μητέρα φέρει να δήλωσε στην αστυνομία ότι το έχει ένα χρόνο, δύο χρόνια, κάποιους μήνες, όλα αυτά λοιπόν για τα οποία για άλλο λόγο βρεθήκαν η αστυνομία στο διαμέρισμα, αλλά με άλλο λόγο τελικά καταλήγει να κατηγορείται η οικογένεια αυτή, μια οικογένεια με πολυσύνθετη κατάσταση, όλα αυτά για τα οποία βεβαίως το αστυνομικό ρεπορτάζ θα δώσει περισσότερα μέσα στη διάρκεια της ημέρας και φυσικά από την ελληνική αστυνομία. Έχουμε ένα νέο κύμα ανησυχίας που προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο σε στάθμη των υδάτων στον ποταμό εκεί Μποντεκώσι, λίγες μέρες μετά και αυτές τις φωνικές πλημμύρες που είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς αλλά και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή εχθές για το ενδεχόμενο νέο πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Όλα αυτά για τα οποία θάβονται έτσι χωρίς τίποτα, θάβονται άνθρωποι οι οποίοι έχει πάρθει DNA, έχουν τους σημαδεύουν και τους θάβουν, έτσι ώστε αργότερα, εάν και εφόσον αναζητηθεί κάποιος, να ξέρουν πού ακριβώς έχει ταφεί, για να βρεθούν και να αποδοθούν οι τιμές από τις οικογένειες που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά με αυτή την τεράστια πλημμύρα που είχαμε και αυτή την τεράστια καταστροφή εκεί στο Νεπάλ. Την ίδια ώρα έχουμε, φαίνεται, την σύλληψη του καπετάνιου και 7 μελών του πληρώματος στο πλοίο το οποίο ανετράπη, το καταμαράν το οποίο ανετράπη χθες το μεσημέρι μετά της κατεχόμενης Κερίνιας. Προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Άλλη μια κατάσταση, άλλη μια υπόθεση όπου πραγματικά η αμέλεια και βεβαίως εγκληματική, έτσι όπως φαίνεται, αμέλεια των ανδρών και βεβαίως του καπετάνιου του πλοίου, όλα αυτά για τα οποία τα βίντεο από τους ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν στο πλοίο, από το επιβάτες του πλοίου, είναι αυτά που φέρνουν και στο φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συνέβησαν με καμία και όλοι οι λάθος χειρισμοί οι οποίοι γίνανε στην υπόθεση αυτή. Είμαστε στην εβδομάδα όπου κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και όλοι θα είναι ανά την περιφέρεια της Μακεδονίας, θα οργώσουν τις περιοχές εκεί με αποστολές βουλευτών, υπουργών, κάθε υπουργός έχει να λάβει και με έναν νομό μια περιφέρεια. Εκεί λοιπόν όπου το Σάββατο θα έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, εκεί όπου την Κυριακή η καθεμέρια συνέντευξη τύπου
και εκεί όπου περιμένουμε και ειδικά το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και το οικονομικό, και όλοι εσείς να ακούσουμε τι είναι αυτά τα οποία θα υπάρχουν σε αυτό το πακέτο, το καλάθι, το οποίο αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, έχει κάποιες πληροφορίες στο πολιτικό ρεπορτάζ και το οικονομικό ρεπορτάζ εδώ του Sky. Θα τις ακούσετε βεβαίως στην διάρκεια του μαγκαζίνου. Από την άλλη, σήμερα το πρωί σε 11.30 την ώρα του Γιώργου Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο θα συνδεθούμε, διότι θα έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική μείωση τιμών, με αυτήν την πορεία, με αυτήν το πρόγραμμα της κυβέρνησης, με τα σούπερ μάρκετ, με τις μεγάλες αλυσίδες, τι ακριβώς θα ανακοινωθεί, τι ακριβώς αναμένουμε από τον Υπουργό. Θα τα ακούσουμε, έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ. Από την άλλη, βεβαίως, σήμερα και η Ασπίδα του Αχιλέα υπογράφεται αυτό το τεράστιο έργο για την αεράμινα και για αυτόν τον θόλο, ο οποίος ετοιμάζεται και για την χώρα μας. Όλα αυτά φυσικά με τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Απ' την άλλη, όπως σας έλεγα και στην αρχή, οι δικές σας μαρτυρίες, οι δικές σας επισημάνσεις γίνονται ρεπορτάζ. Θα ακούσετε ακόμη πιο εφάνταστα σενάρια τα οποία εφευρίσκουν και δυστυχώς έχουν αποτέλεσμα απατεωνίας μέσω του ΔΔΕ. Υποδιόμενοι ανθρώπους του ΔΔΕ, υποδιόμενοι ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι, ότι κινδυνεύουμε, ότι όλα αυτά, εκείνο και τ' άλλο, τηλεφωνούν στα σπίτια και δυστυχώς μας πιάνουν, έτσι που λέμε, εξαπίνεις και δυστυχώς πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και δυστυχώς χάνουμε χρήματα, χάνουμε και προσωπικά αντικείμενα αξίας. Όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Το ξαναλέω, δεν νομίζω δεν θα κουραστώ ποτέ, κανένας από τον ΔΔΕ τον επίσημο, κανένας από τον επίσημο ΟΤΕ, κανένας από την επίσημη ΕΙΔΑΠ, κανένας από την επίσημη εφορία, οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπει σπίτι μας ποτέ. Κανένας και ποτέ. Έχετε το κατά νου, όποιος και να σας πάρει τηλέφωνο και να σας πει εκείνο ή το άλλο, διαρροή ή προσέξτε ή ανάψτε ή κάντε ή δείξτε, ανοίξτε και την πόρτα, ανοίξτε και τα παραθυρόφυλλα, ανοίξτε και τα πάντα όλα, μην κάνετε απολύτως τίποτα, κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Όσο μπορούμε εμείς οι νεότεροι, στους μεγαλύτερους ηλικία, να το λέμε συνέχεια, αν σας πάρει κάποιος και σας πει ότι το παιδί σας χτύπησε και χρειάζεται χρήματα, αμέσως να τους πείτε κλείστε το τηλέφωνο και πάρτε αυτόν που σας είπανε. Ναι, μπορεί να ξέρουν και το όνομα του παιδιού ή της κόρης, του αγοριού, του εγγονού, τα πάντα. Κλείστε το τηλέφωνο, πάρτε αμέσως το παιδί σας, την κόρη σας, το γιο σας, τον εγγονό σας και πείτε «Είσαι καλά, τελείωσε» και μην απαντήσετε ξανά στα τηλέφωνα. Είναι δυστυχώς έχουν πολύ εφάνταστα σενάρια και δυστυχώς πιάνουν τόπο. Πάμε όμως σιγά σιγά, είναι 5 και 16 πρώτα λεπτά, στους κυριότερες ειδήσεις τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη, την οποία ακούγατε σε όλη τη διάρκεια της νύχτας με τις ειδήσεις μας. Όπως ξέρετε, Sky είναι ειδήσεις 24/24. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, πάμε λοιπόν με τους κυριότερους τίτλους. Φρίκη στην Κυψέλη όταν νωρίς εχθές το απόγευμα. Η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Το διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της 12 και 9 ετών, τη 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, η 28χρονη στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Έχουν όλοι μεταφερθεί στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι νυχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο, 8 είναι οι νεκροί και 17 αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες.
Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνιας και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου, ξεκίνησαν στην περιοχή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέτρα που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας τίθενται επιτάπητο στις αλλεπάλληλες σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης της 5 Σεπτεμβρίου. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Με όπλα τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα του φετινού προϋπολογισμού, τις προώρες αποπληρωμές χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας στις πιέσεις που δέχεται από τη συνεχόμενη και συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα αναμένει τον δεύτερο γύρο αξιολογήσεων για το 2026 από τους 5 μεγάλους διεθνούς οίκους. Πρώτος θα καταφτάσει και θα έχουμε την ετοιμιγορία του DBRS την ερχόμενη Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου οι αξιολογήσεις από τον Scope Ratings και τον Moody's. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα τελειώσει και θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Στα αέρια και τις παρεμβάσεις λοιπόν που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εχθές με το κυριακάτικο του μήνυμα και την κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενος λοιπόν στην επέκταση του μετρό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι πλέον η Θεσσαλονίκη έχει ένα χρωστούμενο λιγότερο και σημείωσε ότι παράλληλα προχωρά και η προετοιμασία για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε επενδυτική ευκαιρία που χρησιμοποιήθηκε στο έπακρο, δηλαδή την ολοκλήρωση του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Θεσσαλονίκη στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναφερόμενο στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Στην κυριακάτικη του ανάρτηση του Πρωθυπουργού υπήρξε σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πρόσθεσε πως ενδεικτικό της αποτυχίας είναι πως τα 7 χρόνια διακυβέρνησης του σημειώνονται ρεκόρ πληστηριασμών και κατασχέσεων. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις αλλά και τους κωδικούς των προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Με αφορμή την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, σήμερα Δευτέρα, 11.30 το πρωί, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει σήμερα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για τουλάχιστον έναν μήνα. Σήμερα σε 11 ώρα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας.
Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελαβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα την μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νετανιάχου. Νέα ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενό του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Πριν από λίγο, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο σημείωνε τώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική αυτή επίθεση. Το Brent καταγράφει άνοδο 1,22% στα 89,1 δολάρια, το αμερικανικό αργό κατά 1,16% στα 84,3 δολάρια το βαρέλι. Στην εσωτερική και πάλι επικαιρότητα, σε κύβερνο επίθεση, τα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της θεματικής συστάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε και σε κανονική λειτουργία. Μήνυση κατά αγνώστων θα καταθέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε εχθές μετά την κλοπή καλωδίων από αγνώστους δράστες που έγινε την Παρασκευή σε παράβλιο χώρο της Υπηρεσίας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάσταση του συστήματος VCRS, που είναι μια κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της αέριας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης επικοινωνίας με τα αεροσκάφη. Έως 27 Νοεμβρίου θα είναι ενεργή η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, που μετά από την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του μπορεί να λαμβάνει έως και 1.940 ευρώ κάθε μήνα, ενώ θα μπορεί να επιλέγει έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται ότι τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Σας δική σας ενημέρωση τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει σε 7.30 το απόγευμα. Στην πρώιμη τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ. Στους μεσογειακούς αγώνες θα περάσουμε τώρα, που το σημαίνει ο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στο τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Με μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση συνέχισε την ανωδική της πορεία η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, κατακτώντας το σημαίνει ο μετάλλιο στα 100 μέτρα στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάναντο του 2026. Η Ελληνίδα σπρίντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με επίδοση 11-41. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, ο 26χρονος πρωταθλητής, κατέκτησε τη δεύτερη θέση της Σφυροβολία με την τέταρτη προσπάθεια στα 77 και 59 μέτρα να το εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Και τέλος, το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είπε στη ρήξη χιαστού, όπως ενημέρωσε η Μπορούσια Ντόρτμουντ, και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5:26 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε με την σύλληψη αλλά και του καπετάνιου και 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι αυτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους

0: Λίγη ώρα μετά την αναχώρηση από την Κερίνια στα 3 μίλια, το να βυθίζεται με αυτόν τον τρόπο πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ακριβώς ότι.
1: Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες, συνόπου σε διακόπτω, πιβατών, ίδιων των πιβατών, για τη συμπεριφορά του πληρώματος.
0: Μάλλον εκεί υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Ενώ υπήρχαν παράπονα προς το πλήρωμα, ότι το πλοίο μπάζει νερά κατά διάρκεια του ταξιδιού και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, το πλήρωμα το αγνοούσε. Κάποια στιγμή, αυτό λένε όλοι, ότι ο πλοίαρχος αντιλήφθηκε μετά από πολλή ώρα πια το πρόβλημα και επιχείρησε να στρίψει απότομα το καράβι για να επιστρέψει στην Κερίνια. Εκεί λοιπόν υπήρξε αυτή η ανατροπή. Και βεβαίως με ένα τεράστιο δράμα, διότι είδαμε και αυτές οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Δεν υπήρχε και ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα καιρικών φαινομένων και παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περίμεναν κάποιοι στις σωστικές λέμβους, κάποιοι πάνω σε αυτό το πλοίο, το κουφάρι και περίμεναν τις αρχές να τους διασώσουν. Από εκεί πέρα οι τουρκικές αρχές λένε ότι θα γίνουν οι έρευνες, οι 17 γνωρισμένοι αν θα βρεθούν, όμως δεν μπορούν να απαντήσουν αν όλα τα κριτήρια της ασφάλειας στηρίχθηκαν σε αυτό το ταξίδι. Ναι. Άλλοι έλεγαν ότι από το λιμάνι είχαν καταλάβει ότι το πλοίο έχει πρόβλημα. Τώρα δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σίγουρα όμως υπάρχουν κάποιες παραλήψεις που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Και βέβαια ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε, είπε ότι οι τουρκικές αρχές θα κάνουν τα πάντα. Αν το δούμε και πολιτικά, οι Τουρκοκύπροι δεν δέχτηκαν τη βοήθεια που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή σε ένα τόσο μεγάλο δράμα, μια τραγωδία στη θάλασσα, οι τουρκικοκυπριακές αρχές είπαν ότι δεν θέλουν τη σύνδρομη της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιμένοντας όλη τη βοήθεια να έρθει από την Τουρκία. Και αυτό νομίζω έχει τη σημασία του.

0: 5.30 ακριβώς. Η Μαρία Γιώργα Ρεμιώτη νεότερο και υπάρχουν νεότερα. Θα την ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Με διαμπερές τραύμα στον νόμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβεβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, τα δύο ανήλικα παιδιά της, η 15χρονη κόρη του 45χρονου και ο 25χρονος Αφγανός φίλος της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Όλοι δίνουν κατάθεση για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο πάνω από 2,5% καταγράφουν αυτή τη στιγμή οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς.

31 Αυγούστου, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Σωτήρια τα Μελίσια, Παναγιώτης Παπαναγιώτα από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Δημήτρη Παπουτσής από τη Μελβούρνη, καλημέρα από την στην Καγκούρο χώρα. Καλό πρωινό. Βασίλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ελπίζω άκουσες το ακριβές ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα με το πλοίο στην Κυρίνια. Να σε καλά, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Ανατολή του Ηλίου, 6 λεπτά πριν από τις 7, επί Γεωργίου Ψάλτη δηλαδή θα γίνει η ανατολή του Ηλίου εδώ, του Πολυλογά. Δύση του Ηλίου, 4 λεπτά πριν από τις 8 το απόγευμα. Και το 1922, σαν σήμερα, έχουμε την ελληνική και την αρμανική συνοικία της Σμύρνης να καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους. 1923, οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, ενώ το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί. 1980, ιδρύεται στη Πολωνία το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη. 2003, ο Ντούζαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται προπονητής με τα μακροβιότερη θητεία. 1870, γεννιέται η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης βεβαίως των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1949, γεννιέται σαν σήμερα ο Ρίτσαρντ Γκιρ, Αμερικανός ηθοποιός και βεβαίως πολύ γνωστός σε όλο τον κόσμο. 1847, φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Κολέτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός επί Όθωνος. Το 1867 φεύγει από τη ζωή ο Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής, ενώ το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Φόρντ, Αμερικανός σκηνοθέτης.

Θα δώσει ωραία ροκιά για την πρώτη μέρα της εβδομάδας, για το πρώτο μουσικό το οποίο μας συνδέει το χθες με το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 1945 λοιπόν, και σήμερα γεννιέται ο μεγάλος Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Van Morrison, όπου γίνεται γνωστός έτσι στην πρώτη του διετία, με την δεκαετία του 60, ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος Them, και ακούμε το Gloria.

Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Μαρία Κόρη Ευγενίας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή αρχή. Και από το Gloria και τον Van Morrison, σας σήμερα το 1974, παρακαλώ πάρα πολύ, αναλαμβάνεις εσύ, Κωνσταντίνε, Κώστας πάνε, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 10ο άλμπουμ, θα σας αρέσει και αυτό ο Θεοδόση, το οποίο περιέχει ίσως μια από τις μεγάλες επιτυχίες.

Το άλμπουμ αυτό ανέβηκε απευθείας στην Αμερική στην πρώτη θέση, ενώ στα βρετανικά single chart ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Από σήμερα, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ, Δευτέρα 31 του μηνός, το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκένουργια εκπομπή, το Studio στις 3, με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά λοιπόν στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι αλλά και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο. Φιλτράρουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν. Συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις καθημερινότητας. Και όλα αυτά βεβαίως στην εκπομπή που έχει κάνει ίσως τις πολύ πολύ ωραίες συζητήσεις. Εδώ ξεκινώντας, αν θυμάστε παλαιότερα, τον Dot στον Sky, τα Σαββατοκύριακα, με αυτόν τον πολύ πολύ ωραίο καναπέ, ο οποίος και αν έχει ακούσει και αν έχουν καθίσει σε αυτόν πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν, σήμερα στις 3, στούντιο στις 3, με την Άνσα Μπέταγλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο στην τηλεόραση του Sky.

Είναι 1997 και έρχεται η είδηση σαν σήμερα ότι σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτώνει την πριγκίπισσα Νταϊάν μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλφαγέτ και τον οδηγό της μοιραίας Mercedes, ενώ τραυματίζει το σωματοφύλακα της. Όλα αυτά σαν σήμερα το 1997 και το τραγούδι αυτό το οποίο αφιέρωσε ο Έλτον Τζον στην πριγκίπισσα Νταϊάν.

0: Πάμε λοιπόν στα της επικαιρότητας. Μέτρα λοιπόν που ουσιαστικά θα αγγίζουν το σύνολο των πολιτών της χώρας. Τίθενται επιτάπητος αλλεπάλληλες αυτές τις σκέψεις των κυβερνητικών στελεχών εν όψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου το ερχόμενο Σάββατο. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, νέες οικογένειες αναμένεται να είναι μεταξύ άλλων στο επίκεντρο. Το Οικονομικό Επιτελείο σχεδιάζει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων με στόχο την μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθήκων για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Σε προεκλογικούς λοιπόν αριθμούς βρισκόμαστε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλλιεργεί προσδοκίες για τις εξαγγελίες που θα ακούσουμε, δίνοντας έμφαση, όπως είπαμε, σε εισόδημα και φορολογία, ενώ από σήμερα ξεκινούν και οι μειώσεις τιμών στα ράφια και κλειδώνει η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος και το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Η μάχη της ΔΕΘ άρχισε πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνει μέσα σε λίγα 24 ώρα και δεύτερο σήμα για τις εξαγγελίες του. Θα την προαναγγελία για κατώτατο μισθό πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκομαι στη ΔΕΘ όπου θα έχουμε πολλά να πούμε. Προβλέπεται ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο.
1: Και πριν ακόμη παρουσιαστεί το κυβερνητικό καλάθι, ανοίγει η πολιτική κόντρα. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια. Το ΠΑΣΟΚ, μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος, να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτηση των δανειοληπτών.
3: Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει. Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε, ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο? Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds.
1: Στο μέτωπο της ακρίβειας πάντως η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στη ΔΕΘ έχοντας ήδη βάλει δύο παρεμβάσεις στο τραπέζι. Από αυτή τη Δευτέρα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών στα ράφια, ενώ κλειδώνουν οι αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης με όφελος 10 λεπτά το λίτρο στην Αντλία.
2: Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.
1: Πριν η ΔΕΘ ανοίξει το κεφάλαιο εισόδημα και φορολογία, η κόντρα φουντώνει για το Ταμείο Ανάκαμψης που ρίχνει αυλαία σε 24 ώρες, καθώς επίσης και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.
3: Η αντιπολίτευση είναι εδώ για να λέει τα δικά της και η πραγματικότητα φυσικά είναι εδώ για να τη διαψεύδει.
4: Ζητούν από το λαό να βάλει στον πάγο τις πραγματικές ανάγκες του και να βολευτεί με μερικά ψίχουλα.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να πανηγυρίζει αλλά να απολογείται.
5: Το σημαντικότερο ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη είναι πού πήγαν τα δισεκατομμύρια και ποιο άλλαξαν πραγματικά τη ζωή.
1: Στο κάδρο της Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελλάς να προαναγγέλει διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης αντί για λίστα παροχών.
6: Όπου το τρίπτυχο θα είναι παράγουμε περισσότερο, διανέμουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα.
1: Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δέχεται τη δεξιά πλαγιοκόπηση από τον Αντώνη Σαμαρά με τις αιχμηρές αναφορές του εκπροσώπου του πρώην Πρωθυπουργού να συναντούν την αντίδραση του Υπουργού Υγείας.
7: Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
3: Έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει. Αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
1: Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές στην ενίσχυση της κομματικής εισπύρωσης και η ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να ενεργοποιήσει τους πολιτικούς μαγνήτες για να προσελκύσει κοινά και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
0: Σε ισχύ τίθεται λοιπόν από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και φυσικά και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής, καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται για αυτά ψηφιακά αλλά και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Με αφορμή τώρα αυτήν την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών που ξεκινάει σήμερα, 11 ώρα το πρωί, 11.30 για την ακρίβεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Θεοδωρικάκος και η Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Τσαγκάρη θα κάνουν σχετικές δηλώσεις, ρεπορτάζ περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
8: Αυτό το ταμπελάκι θα αναζητούν από αύριο οι καταναλωτές, καθώς θα καταδεικνύει τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής.
9: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
10: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα, καφέ, λίγο και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνεις τίποτα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ακριβά.
8: Η τελική λίστα έκλεισε απόψε και στόχος είναι να υπάρξουν μειώσεις σε 900 επώνυμους κωδικούς και 200 ιδιωτικής ετικέτας, με μέση έκπτωση 7% και εύρος μειώσεων από 5 έως 30%.
11: Την Δευτέρα που θα ανοίξουν τα σούπερ μάρκετ, αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία πρέπει να κοιθώ εγώ ως καταναλωτής να έχει αποτυπωθεί στα ράφια του σούπερ μάρκετ.
8: Επιπλέον 450 κωδικοί σχολικών ειδών αναμένεται να εμφανιστούν με μείωση 10%, ενώ μείωση αναμένεται και στα εισαγόμενα κρέατα και κυρίως στο μοσχάρι.
12: Εδώ πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες προϊόντων. Τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε τα σχολικά είδη που θα είναι μέσα. Άρα λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι όλοι οι θεσμικοί φορείς πρέπει να τη χαιρετήσουμε, να την ενισχύσουμε.
13: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
8: Η πρωτοβουλία συνοδεύεται και από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, που καταγράφει τις τιμές και το πού βρίσκονται τα φθηνότερα είδη, με τους καταναλωτές όμως να αντιδρούν.
10: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φθηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
5: Συμμετοχή έχουν δηλώσει 90 προμηθευτές, 12 σούπερ μάρκετ αλλά και 3 αλυσίδες σχολικών ειδών και παιχνιδιών.
8: Κάποιοι πάντως παραπονιούνται.
14: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές, έπρεπε να έχουν γίνει.
15: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, δεν είναι, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
8: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από 2 έως 4 μήνες.
0: Τώρα, σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει και σήμερα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Και πάλι ο Κωνσταντίνος Δαυλός με περισσότερες πληροφορίες.

0: την εφαρμογή αυτής της προσπάθειας, αυτής της εθελοντικής προσπάθειας που συνδυάζεται και με την κυβερνητική. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που ακούστηκε και στο βίντεο. Αν θα δούμε, για παράδειγμα, το μοσχάρι από τα 15,5 ευρώ να πέσει στα 10. Αν θα δούμε τα μακαρόνια από τα 73 cents να πέφτουν στα 65-66, κάπου εκεί. Αν θα δούμε τη φέτα από τα 17 να πέφτει στα 16. Και αυτές ήταν μερικές από τις μειώσεις που υπολογίζεται ότι θα δούμε στα ράφια. Το 7% είναι η μέση μείωση, 5 είναι το χαμηλότερο, 30 ευελπιστούν στο υψηλότερο και κυρίως το μοσχάρι αναφέρεται ως ένα προϊόν το οποίο το προηγούμενο διάστημα είχε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις.
1: Η ακρίβεια όμως, Κωνσταντίνε, δεν σταματά στο σούπερ μάρκετ. Σταθερή πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό ασκούν και τα καύσιμα. Να δούμε τι γίνεται εκεί και τι αλλάζει με την επιδότηση στον ντίζελ κίνησης.
0: Και αυτό το θέμα θα συζητηθεί αύριο στα κυβερνητικά κλιμάκια. Ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον Κυριάκο Πιερακάκη, αναμένεται να συζητήσουν, να αποτυπώσουν την κατάσταση, να δουν πώς μειώθηκαν οι τιμές καταρχάς οι διεθνείς το προηγούμενο διάστημα, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν αυτό όμως έχει φτάσει στην Αντλία, για να αποφασίσουν εάν θα υπάρξει περαιτέρω, αν θα υπάρξει παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 cents μέχρι τώρα στο ντίζελ κίνησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εκεί προσανατολίζεται να δώσει ένα μήνα παράταση, αλλά αυτό είναι κάτι που βεβαίως θα το μάθουμε επισήμως αύριο.
2: 11.30 λοιπόν εδώ, όλες αυτές οι ανακοινώσεις θα τις ακούσετε και από την εκπομπή του Δημήτρη Στούμπο και του Γιώργου Μουρούτη. Τώρα, αντίστροφα μετρά και ο χρόνος, όπως ξέρετε, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και μαζί προστίθεται και ένας ακόμη λογαριασμός, τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ και φυσικά τι λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky και στον Μάριο Γιαννόπουλο.
3: Ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία μετρά ήδη αντίστροφα και πυροδοτεί τον παραδοσιακό πονοκέφαλο για τους γονείς. Το κόστος για τα σχολικά είδη.
4: Παραπάνω είναι από 100 ευρώ. Γύρω στα 150, πιστεύω. Και αν παίρνεις ένα μισθό 800 ευρώ και 900, τι κάνεις.
5: 150, 200, κάπου εκεί. Εγώ είμαι άνεργη.
3: Οι τιμές φέτος έχουν πάρει την ανηφόρα και το χέρι πρέπει να μπει πιο βαθιά στην τσέπη για τις σχολικές ανάγκες των παιδιών.
6: Αυξημένες κατά 10 έως 15% είναι φέτος οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με τους επαγγελματίες της αγοράς. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο θα κοστίσει η σχολική λίστα.
7: Ένα απλό τετράδιο είναι γύρω στο ευρώ και 80 με 90 πέρυσι και φέτος ένα με ένα 10, ένα 20 το πολύ. Οι τσάντες από 5 μέχρι 20 ευρώ η χαμηλού κοστολογίου.
3: Η σχολική τσάντα κοστίζει φέτος κατά μέσο όρο 46 ευρώ από 40 πέρυσι. Η μέση τιμή για μία κασετίνα διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ από 12. Το μολύβι κοστίζει περί τα 1,73 ευρώ από 1,5, το στυλό 1,5 ευρώ από το 1,30 και η γόμα στα 1,15 από 1 ευρώ.
8: Υπολογίζω γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα ένα παιδί του γυμνασίου, έτσι μιλάμε τώρα.
9: Τα βιβλία, τα ξενόγλωσσα είναι πάρα πολύ ακριβά.
3: Μοναδική λύση για εκείνους που το πορτοφόλι δεν αντέχει, η διατήρηση ορισμένων ειδών από πέρσι.
10: Μπορεί να παίξουμε και με τις ίδιες τσάντες.
3: Οι γονείς αναποθέτουν τις ελπίδες τους και στην Εθνική Συμφωνία για τη Μείωση των Τιμών.
11: Το 2026 η αγορά επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές με πάνω από 300 σχετικούς προϊόντων να εντάσσονται σε πρόγραμμα μειώσεων των αρχικών τους τιμών.
10: Πολύ καλό. Θα βοηθήσει τους γονείς.
3: Οι μειώσεις αναμένεται να ανέλθουν κατά μέσο όρο στο 7%.
8: Στα 500 ευρώ που χρειάζονται ή τα 400 για τα σχολικά είναι γύρω στα 50 ευρώ.
3: Οι μειώσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου.
2: Καλημέρα κύριε Δανδρινέ, καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλημέρα κύριε Σίσκα, οι Γιώργηδες της Εστίας της, να είστε καλά, καλή δύναμη, Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό, Κάμω καλημέρα, καλή εβδομάδα και εμείς χαιρόμαστε που είσαι πάλι πίσω στην πρωινή παρέα με τις δουλειές και όλα αυτά, να είσαι καλά, καλή δύναμη, κυρία Ηρώ από τον Γκίζη, καλημέρα, Δέσμη από τα Κάτω Πατήσια, καλημέρα, κυρία Αφροδίτη μας, καλημέρα από τη Σταυρλίσια, καλημέρα στην κυρία Βούλα. Από το Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη, Ελένη από την Καβάλα και ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά και φυσικά Τάνια από την Κυψέλη την είπαμε. Καλή, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Σήμερα επίσης 11 ώρα το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
12: Στην τελική ευθεία περνάει η δημιουργία της ασπίδας του Αχιλέα που μέχρι το 2029 αναμένεται να έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια. Αύριο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ για το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25% σε όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
13: Με την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, τα νέα πλοία του Στόλου και τα αεροσκάφη 4ης και μισής και 5ης γενιάς δεν θα περιορίζονται στη στενή άμυνα του Αιγαίου. Θα μπορούν να αναλάβουν έναν ευρύτερο αποτρεπτικό ρόλο.
12: Στην πρώτη γραμμή είναι το Spider για τις κοντινές απειλές. Drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα, το Barak. Ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικούς. Σε αυτήν την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας.
13: Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επιπλέον διάσταση της ασπίδας του Αχιλλέα. Πρόκειται για την επέκταση της ολιστικής μας προσέγγισης και στο διαστημικό πεδίο, το οποίο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη σύγχρονη άμυνα.
12: Στην περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, προχώρησε η Ελλάδα με τον Πρωθυπουργό να υποδέχεται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζωζέφ Αούν. Η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά 26 τεθωρακισμένα Mi-113, 20 οχήματα Stagger καθώς και ανταλλακτικά.
2: Σωτήρη Κράβαλη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και εσένα εδώ που μας περιποίησε και μας φροντίζεις. Τώρα, νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα την Μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξοργίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Νετανιάχου. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής συστάσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, η εκτέλεση των δρομολογίων λεωφορείων αλλά και τρόλεϊ συνεχίστηκε κανονικά, καθώς το πρόβλημα περιορίστηκε στα συστήματα τηλεματικής σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο ΟΑΣΑ. Θλίψη αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας και σε πισίνες και παραλίες γύρουνε 3 περιστατικά με παιδιά μέσα σε λίγες μόλις ώρες στην χώρα μας. Τελευταίο ο θάνατος ενός 11χρονου κοριτσιού σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα 10χρονο αγόρι που κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα στην Ηλία, ενώ στη Σαλαμίνα 3 παιδιά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπο. Ευαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
13: Οικογενειακή τραγωδία στα Χανιά. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά, όπου έκανε διακοπές με τους γονείς της. Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της. Γιατροί και διασώστες έδωσαν μάχη για να την επαναφέρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 10χρονο αγόρι που παραλίγο να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην αντιμετώπιση των επιπλοκών από την παραμονή του παιδιού κάτω από το νερό.
14: Το επόμενο 24ωρο νομίζω θα είναι αυτό που θα κρίνει εάν θα αναπτυχθεί ένα είδημα το οποίο ενδεχομένως θα απειλήσει τη ζωή ή θα καταφέρουμε εμείς να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση του εγκεφάλου. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε.
13: Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, που παρέλαβε πρώτος το 10χρονο στο νοσοκομείο Αμαλιάδας, περιγράφει στο Sky τις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του.
15: Ξαφνικά να βλέπεις το παιδί να αρχίζει να κουνιέται, να ανοιγοκλίνει τα μάτια, να διδρά, να κλαίει, να κάνει τις όποιες κινήσεις εκείνη τη στιγμή είναι σημάδια ζωής. Είναι αυτό που επιβιώνει και ο κάθε γιατρός όταν έχει αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
13: Και ενώ στην Πάτρα οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του 10χρονου, στη Σαλαμίνα 3 παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όταν ξαφνικά παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλωρίου σε πισίνα πεδότοπου. Ο πατέρας του 3χρονου περιγράφει στο Sky τις στιγμές αγωνίας που έζησαν.
16: Ανοίξαν ένα καπάκι και έκαναν κάποιες εργασίες. Ενώ ο κόσμος κολυμπούσε μέσα στην πισίνα. Μου κόψε όλο το λαιμό, έπαιρνα ανάσα και κεγόμουν. Το μωρό δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Έδειχε και έκανε με το.
13: Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον των υπευθύνων της επιχείρησης.
17: Αυτό είναι δηλητηρίαση από τα χημικά έργα αυτά. Όχι απλά ατύχημα, ήταν αμέλεια αυτό, εγκληματική αμέλεια.
13: Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι του πεδότοπου και ο άνδρας που είχε αναλάβει τη συντήρηση της πισίνας, ενώ το περιστατικό διερευνάται.
2: Εδώ, ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνουν τηλεφωνικές απάντησεις. Αυτό που λέγαμε και στην αρχή, με τους επιτίδιους να επιστρατεύουν όλο ένα και πιο εφάνταστα προσχήματα για να παγιδεύσουν τα θύματα τους. Από τα συνηθέστερα πάντως τεχνάσματα είναι να παριστάνουν τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Με αυτή τη μέθοδο, δύο νεαροί στην Κρήτη κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις όπως λένε, επειδή θα έχετε διακοπή ρεύματος για 48 ή 72 ώρες, εάν θέλετε, εμείς μπορούμε να την κάνουμε μόνο 15 λεπτά, αρκεί να μπυρι και λένε το story τους. Επίσης, σας λένε ότι έχετε διαρροή ρεύματος και όλα αυτά. Κανένας από αυτούς δεν τηλεφωνεί, κανένας από αυτούς δεν μπαίνει στο σπίτι μας, τους επισήμους. Δεν διέχει οτιδήποτε άλλο. Αν υπάρχει διακοπή ρεύματος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θυροκολούνε στις πολυκατοικίες χαρτάκι που λέει δεν διέχει και όλα αυτά. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο να σας πει: Α, κύριε Γιαννίρη, κύριε Σπανέ, θα έχετε διακοπή ρεύματος σε 72 ώρες, αλλά μπορώ να το κάνουμε 15 για εσάς. Για ακούστε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
18: Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης. Οι επιτίδιοι, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ και με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούν να πείσουν το θύμα να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε μία λεκάνη.
19: Η κυρία Λενή.
20: Ναι.
19: Ονομάζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδό 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε αν μας βγαίνει το κόκκινο φωτάκι.
20: Όχι, δεν αναβαζεί.
19: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
20: Τι λεκάνη να τα βάλω?
19: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, αν μην σας πάρει φωτιά.
18: Άλλη γυναίκα που εξαπατήθηκε την περασμένη Παρασκευή με την ίδια μέθοδο περιγράφει στον Skype πως πιάστηκε στα δίχτυα των απατεώνων.
21: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο, να μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό και επηρεάζεται το ρεύμα, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου. Άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια το άνοιξα εγώ.
18: Αφού άρπαξαν τα κλοπημαία, οι δράστες είχαν το θράσος να παραστήσουν ότι καλούν και την αστυνομία.
21: Για τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλεί την αστυνομία, μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Εφοδίθηκα τους αστυνομικούς.
22: Επικαλούνται ότι ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό. Ακόμα και πολλές φορές, ακόμα και με την φωνή τους μέσω της AI τεχνολογίας. Το μυστικό τελικά για να αποφύγουμε τέτοιους απάτες είναι ένα. Να κλείσουμε μέσω τηλέφωνο.
18: Τα περιστατικά απάτης έχουν προσλάβει πλέον χαρακτηριστικά μάστιγας.
23: Μου είπαν να μην ανησυχώ. Δεν είμαστε οι κλέφτες από το ΔΔΕ που μπαίνουμε μέσα. Είμαστε συνδεδεμένοι με το 112, με τη ΔΕΗ κτλ. Εκτός από τα 105 ευρώ που έβαλα πάνω στην τραπεζαρία, μου έκλεψαν κοσμήματα.
18: Στην Κρήτη, η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου πέρασε χειροπέδες σε δύο νεαρούς, οι οποίοι παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ, εξαπάτησαν 9 πολίτες μέσα στον Αύγουστο από σπόντας λία που αγγίζει τις 60.000 ευρώ.
2: Αυτά από εμάς. Η Μαρία Γεωργαρή στο Δελτίο Ειδήσεων των 6, ο Γιώργος Φράλτης στο 2 ώρα του Πολυλογάς. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό. 8 εδώ, στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άρδωνης Γεωργιάδης. Γεια χαρά.
24: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως και 30% ανά προϊόν. Μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα εξάλλου αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Με διαμπαρές τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2 παρά 20 τη νύχτα στα επίγοντα στον Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φρίκη στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα η αστυνομία εντόπισε σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, 12 και 9 ετών, την 15χρονη κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι έχουν μεταφερθεί στο Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου δίνουν κατάθεση στους αστυνομικούς για την υπόθεση. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα. Κάποιοι αναγκάστηκαν να επιδείξουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβια, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αιτία του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών, το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά περίπου 4 ναυτικά μιλιά ανοιχτά του λιμανιού της Κερίνης και αντιμετώπισε κίνδυνο βύθισης. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ναι, ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, όπου μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα για την επίθεση στο Λαράκ. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν. Από την πλευρά του, ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,65% στα $90,4 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2,41% στα $85,4 το βαρέλι. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει την διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής της τάσης των λεωφορείων και των τρόλε με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Στο Νεπάλ ξεπέρασαν τους 788 οι νεκροί, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις μετά την κατάρρευση παγετών, ενώ 2.502 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην κινέζικη πλευρά των συνόρων, οι αρχές έχουν ανακοινώσει 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Πώς το λέγε η ταινία η ελληνική? Γυρίσατε! Γυρίσατε, τι να κάνετε, μπορεί να μην γυρίσετε. Ή τέλος πάντων δεν γυρίσατε όλοι, αλλά κάποιοι γυρίσατε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να κάνουμε παρέα στο Sky 100,3. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επισημαίνει φίλος ακροατής με το που ξεκινήσαμε αυτά που έχω σημειώσει για να σας τα πω, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Ανεβαίνοντας στην Εθνική προς Λαμία, πάρα πολλά φορτηγά και αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα, λέει, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ειδικά λέει τα πίσω φώτα που είναι και επικίνδυνα και δεν τα βλέπεις. Να συνδράμω και να πω λοιπόν ότι σήμερα πρωί με τη μουρμούρα, δεν πειράζει, για να ξεκινήσει η εβδομάδα που είναι και τελευταία μέρα του Αυγούστου, για να μπούμε από αύριο στον Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Λοιπόν, σε κάποια κομμάτια στο κέντρο, στη διαδρομή την καθημερινή που κάνω, δεν είχε φώτα σήμερα. Γιατί δεν έχουν φώτα, δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς? Τι γίνεται, ακρύβηνε το ρεύμα και κλείσαμε τα φώτα? Δηλαδή, στο κατέβασμα της Κηφισίας είχε τμήματα σκοτάδι πίσω. Όταν σας λέω σκοτάδι πίσω, και μάλιστα μία από τις γέφυρες, γιατί περνάμε και τις γέφυρες, ας είναι καλά το 2004 που κάναμε γέφυρες, Κωστάκη, μία λοιπόν, τίποτα, κλεισμένα τα φώτα όλα.
1: Τα τούνελ εδώ στην παραλία.
0: Μπράβο. Ο νεαρός απέναντι μου, νεαρός τρόπος του λέγεται τώρα, λέμε για καμιά ανοησία να πέρασει η ώρα. Ο Κωστάκης απέναντι μου λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κώστας Πανός, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και σας καλημερίζει, και εδώ μου λέει μπροστά, όντως, και εδώ στα τούνελ εδώ μπροστά στην παραλιακή, τίποτα, φώτα δεν είχε σήμερα. Γιατί, παιδιά? Και ξέρετε, είναι αρκούντος επικίνδυνο αυτό. Πεταχτεί κανένα άνθρωπος μπροστά σου, είναι μόνος σου. Θα μου πεις γιατί είναι τακτικό να γίνεται αυτό. Μα το θέμα δεν είναι αν γίνεται τακτικό, το έκτακτο είναι το ζήτημα. Πρωί-πρωί, καταλάβαμε. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε, είχαμε το κλασικό αλκοό τεστ για να ξεκινήσει με το καλό. Η εβδομάδα είναι, πώς το λένε, στην αρχή της βουλιαγμένης. Λοιπόν, με σταμάτησε εκεί ένας νεαρός. Όλες, από όλες πλευρές το είχε πιάσει το σύστημα, το υπηρεσία, είχε βάλει και κόνους, ωραία κλπ. Και να ξέρετε ότι πήγα σφαίρα, διότι το ξέρω το σύστημα και δεν έχασα και το φανάρι. Και το κάναμε δύο φορές, γιατί μου λέει δεν έπιασε καλά, μου λέει ο νεαρός. Τι δεν έπιασε καλά, του λέω. Κάνε το κοντά, να το κάνουμε το ζήτημα. Και η μόνη διαπίστωση που μου είπε, μηδέν, μα μου λέει μηδέν. Μηδέν. Του λέω μηδέν. Καφέ, θες να πιεις καφεδάκι εσύ, να ξεκινήσουμε ξανά τη μέρα? Αυτό προλάβαμε και είπαμε. Λοιπόν, και κάτι άλλο επίσης τώρα για τα πρωινά, για να τα οριοθετήσουμε λίγα, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και θα έχουμε και καλεσμένους μέχρι τις 8 που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Τι θα γίνει με αφορμή την είδηση ότι στη Θεσσαλονίκη, με την έναρξη των νέων σταθμών του μετρό προς την Καλαμαριά, κάποιοι πονηροί πήγαν και κάνανε κάτι γκράφιτι, βάλανε κάτι υπογραφές, κάτι ανοησίες κλπ. Έτσι. Εδώ στην Αθήνα, και εδώ που λέει και ο Κώστας, εδώ απέναντι σε εμάς στα τούνελ της παραλιακής, γίνεται ένας μικρός χαμός με όλο αυτό το πράγμα. Το γκράφιτι, πες ότι, ρε παιδί μου, αν είναι κάτι πολύ ωραίο, ωραίο να τα κρατήσεις. Αλλά κάτι μουτζούρες, κάτι αυτά, κάτι υπογραφές, κάτι αυτά, κάτι. Αυτά όλα με κάποιον τρόπο δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι στην προηγούμενη. Τώρα θα μου πεις τι κάνεις αυτό, όχι. Αλλά με την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής είχε γίνει μια προσπάθεια, γιατί νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα αναλάμβανε η Περιφέρεια, και θυμάμαι ότι είχαν περάσει σε κάποια κομμάτια υλικό το οποίο, αν και το ζωγράφιζαν κάποιοι, πολύ πιο εύκολα καθάριζε. Αυτή η ιστορία λοιπόν με τις ζωγραφιές, τις μουτζούρες, τις υπογραφές, τα συνθήματα με τα σπρέι, με κάποιον τρόπο πρέπει να σταματήσει. Και ενδεχομένως να υπάρξουν και μέτρα. Όποιος θέλει, ό,τι θέλει, βγάζει ένα σπρέι, γράφει την παρλαπίπα του. Θα μου πεις πρωί-πρωί αυτό σε μαράνε ψάλτη. Σήμερα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί σήμερα ερχόμουν λίγο πιο αργά, γιατί ξύπνησα νωρίς, γιατί τα παππούδια ξυπνάνε νωρίς, καταλάβατε τώρα. Και ερχόμουν χαλαρά και τα βλέπα δεξιά-αριστερά. Μα παντού, ρε παιδί μου, ειδικά όπου είναι δημόσιος χώρος. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι όλα είναι μουτζουρωμένα. Ξαναλέω, ένα ωραίο γκράφιτι, ωραίο, μένει πάρα πολύ ωραία. Ας το κάνει και η υπηρεσία, τέλος πάντων, προγραμματισμένα και οργανωμένα, από το να πάει οποιοδήποτε να κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα, ξαναλέω, δεν περιποιούν τιμή για τον τόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να περπατήσουμε. Σήμερα 31 λοιπόν του μηνός, παιδιά. Να ξέρετε ότι ο ήλιος θα έρθει στην παρέα μας 7 παρά 6. Μάνι, μάνι, σχεδόν μία ώρα έχουμε χάσει από το πρωί, Κωστάκη. Και άλλη μία ώρα έχουμε χάσει και από το βράδυ, επίσης, να ξέρεις. Διότι ο ήλιος νωρίτερα από τις 8, 8 παρά 3. Σήμερα, 31η μέρα του Αυγούστου, τελειώνει ο Αύγουστος, όχι το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι, γιατί τα άκουσα και αυτά χθες. Μου στέλνανε διάφοροι φίλοι διάφορα μηνύματα. Άντε και τέλος το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ο τουρισμός είναι εδώ, τα προβλήματα είναι εδώ. Κάποιοι κάνουν διακοπές. Μπορεί να είναι και δική μας, λίγοι ενδεχομένως, αλλά δεν τελειώνει το καλοκαίρι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Βρε καλό στη Ρέα. Και είχα σημειώσει να σου στείλω μήνυμα Ρέα μετά τις 6.30. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, Ρέα, πώς σου φαίνεται η Αθήνα? Ε, είναι λίγο, ε. Δεν είναι. Καλύτερα στην εξοχή. Καλημέρα να πω και στη φίλη μου τη Σωσόκατο στην Καλαμάτα, εκεί, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει το σκύλο βόλτα. Λοιπόν, σήμερα λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο, κατάθεση τιμία ζώνη υπεραγία Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου, Μινά, Φιλεόρτου και Διαδόχου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σε εσά που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά και στον Αλέξανδρο που γιόρταζε χθε και την Αλεξάνδρα. Τα καλύτερα, παιδιά. Και αύριο Τρίτη έρχεται η ώρα του Σεπτέμβρη. Αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Είναι και η αρχή της Ινδίκτου, ε! Βέβαια. Πλάκα-πλάκα, 4 μήνες κοστάει για να τελειώσει ο χρόνος. Πότε μπήκε το 26, πότε περπάτησε, πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε τελειώσαν οι 3 μήνες του επίσημα του καλοκαιριού και μπαίνουμε τώρα θεωρητικά. 11 του μηνός εντωμεταξύ ανοίγουν και σχολεία, ε! 11 τι είναι, Παρασκευή, δεν είναι 11. 11 είναι Παρασκευή, Κωστάκη. Ε, βέβαια, δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Είσαι μικρός ακόμα, δεν σε αφήνει η μαμά σου. Ξέρω. Ξέρω, Κωστάκη, ξέρω. 11 Παρασκευή, δεν σας λέω. Καλά, 11 αρχίζω στα σχολεία Παρασκευή. Ναι, γίνονται αγιασμός και φεύγουν τα παιδιά, ε. Έρχεται η ώρα για να πάνε οι γονείς να πάρουν τα σχολικά. Άρα, έρχεται και η ώρα αυτής της συμφωνίας για τις τιμές. Έχω μάθει κάποια πράγματα. Θα τα κουβεντιάσουμε. Θα γίνουν και επίσημα ανακοινώσεις εκεί κατά τις 11.30 στο αρμόδιο Υπουργείο. Περίπου 1.700 προϊόντα θα υπάρχουν, λέει. Τα μπελάκια τιμών, οι τιμές γύρω μεσοσταθμικά λίγο πάνω από το 8% από ό,τι μαθαίνω, γιατί λέει εκτός από τις εκπτώσεις που θα παρέχουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν, οι όμιλοι εταιριών οι οποίες συμμετέχουν και θα κάνουν εκπτώσεις, θα κάνουν εκπτώσεις και τα σούπερ μάρκετ. Κάποια σούπερ μάρκετ, να ξέρετε ότι οι τιμές δεν θα είναι οι ίδιες σε όλα τα σούπερ μάρκετ, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ ενδεχομένως να προωθούν ή ξέρω εγώ να κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το ψάχνετε. Βέβαια, το μεγάλο ζήτημα για μένα, να σας πω την αλήθεια, έχει να κάνει με το γεγονός του ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να θυμάται τις τιμές των προϊόντων πριν τη μείωση. Αυτό είναι το βασικό. 90 προμηθευτές βλέπω, 12 σούπερ μάρκετ, τα οποία συμμετέχουν, λέει, και εταιρείες με σχολικά είδη, και τα σχολικά είδη κοστίζουν πολύ ακριβά, η αλήθεια είναι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μου πεις, Ψάλτη, λύνεται το ζήτημα με αυτά τους 1.700 κωδικούς? Εντάξει, δεν λύνεται, αλλά δίνεις μια ανάσα. Βοηθάς λίγο για το χρονικό διάστημα που θα ισχύσουν αυτές οι τιμές, που θα είναι είτε 2 μήνες είτε μέχρι τις 31/12. Προσέξτε, τα προϊόντα, λέει, μπορεί να εναλλάσσονται, δεν θα είναι τα ίδια. Ελπίζω καταρχήν να είναι προϊόντα αυτό που λέμε λαϊκής κατανάλωσης, δηλαδή που μπαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα στα σπίτια μας. Γιατί αυτό είναι το βασικό, έτσι δεν είναι? Να μπαίνουν προϊόντα, να είναι λίγο φτηνότερα, ούτως ώστε να περπατάει καλύτερα η τσέπη του καταναλωτή. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εγώ και όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι λένε το αντίθετο, αλλά εγώ νομίζω ότι μάλλον είναι λίγο θεροβάμονες αυτοί, ότι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και βεβαίως έχει να κάνει και με το γεγονός του τι έσοδα μπαίνουν σε ένα σπίτι. Άρα το αυτονόητο είναι ότι προσπαθείς να μειώσεις τις τιμές, να βελτιώσεις την κατάσταση. Όχι ότι θα έχουμε τη νύχτα με τη μέρα, μην είμαστε και υπερβολικοί, έτσι. Είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού, ελπίζουμε, ξαναλέω, με λαϊκά προϊόντα, προϊόντα δηλαδή τα οποία δεν είναι, ας πούμε, τι να σας πω, το φαράσι και η σκούπα, αλλά είναι το γάλα, είναι το τυρί, είναι το σαμπουάν, είναι τα καθαριστικά, είναι τα άλλα που βάζουμε στα πλυντήρια, όπως τα λένε αυτά τα απορρυπαντικά. Στα απορρυπαντικά, εδώ μεταξύ, έχω μάθει διάφορα ότι όλο και μειώνονται οι μεζούρες. Πώς γίνεται αυτό να μειώνεται η μεζούρα? και οι τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιες τρίπλες. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό, Κουστάκι. Καλά όλα αυτά με την ιστορία, με τις τιμές, που είναι σημαντικό προφανώς. Εμείς όμως ως καταναλωτές μπορείτε να μου πείτε σε σχέση με άλλες χώρες γιατί δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση. Δηλαδή, θα μου πεις τι σημαίνει αυτό, ψάλτη. Σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι αν ένα προϊόν είναι ακριβό ή αν, όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν και με την κρίση, μπήκανε κάποιες επιχειρήσεις και μειώσανε χωρίς να το πουν την ποσότητα του προϊόντος την οποία πουλάνε. Εμείς όμως ως καταναλωτές, θα μου πεις γιατί δόθηκε κάποια, δεν ανακοινώθηκε, ανακοινώθηκε σε κάποια προϊόντα ότι κάνανε τέτοια κόλπα, δεν τιμωρούμε τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τι σημαίνει δεν τιμωρούμε? Ότι τα συνεχίζουμε να τα αγοράζουμε. Οπότε και οι επιχειρήσεις βρίσκουν και κάνουν. Θα μου πεις όμως, υπήρξε, παιδί μου, μία ανακοίνωση ενδεχομένως από κάποιες καταναλωτικές οργανώσεις. Ξέρετε, δεν μπορεί να το κάνουν και αυτό επισήμως, ονομαστικά. Διότι θα έχουν ζητήματα με τις εταιρείες μετά. Νομικές εμπλοκές με τα ζητήματα που μπορεί να θέσουν από τη δική τους πλευρά οι εταιρείες. Α, επίσης να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την ολοκλήρωση του κύκλου για την επιδότηση των καυσίμων, κυρίως του ντίζελ. Κανονίστε την πορεία σας αρμόδιοι. Τα 10 λεπτά είναι λίγα για τον ντίζελ. Όταν έγινε περίπου στα 2 ευρώ, 1,90 τόσο το είδα σήμερα νωρίς το πρωί. Σε όλη την επικράτεια είναι και αυτό πάνω, οριακά πάνω από τα 2 ευρώ. Πρέπει οπωσδήποτε όχι μόνο να συνεχιστεί η επιδότηση, η οποία κοστίζει, το καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά, για τον κρατικό κορβανά θέλω να πω, αλλά θα πρέπει να μειωθεί, διότι τα 2 ευρώ του ντίζελ στα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα μεταφέρουν το κόστος και στα προϊόντα. Κάποιος το πληρώνει, και ξέρετε ποιος το πληρώνει. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω, ξέρετε πολύ καλά ποιος πληρώνει το μπουγιουρντί που έρχεται. Α, τώρα που λέω και για μπουγιουρντί, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, χτυπήσανε οι Αμερικανοί χθες. Απάντησαν οι Ιρακινοί χθες. Όχι, τα ξημερώματα δεν είναι χθες. Λοιπόν, και βλέπω τώρα στις αγορές οι οποίες έχουν ανοίξει, ακούμπησε τα 90 το Brent. Θα μου πεις, το έχουμε μάθει το παιχνίδι τώρα, ψάλτη. 6 μήνες γίνεται αυτή η ιστορία. 6 μήνες, παιδιά, πόλεμο, Το χωνέψαμε και αυτό το πόλεμο. Το χωνέψαμε. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, Κωστάκι. Έχουμε τον άλλο πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Σκοτώνονται και εκεί, με τα drones και λοιπά. Έχουμε τώρα και αυτό το πόλεμο. Αυτή την κατάσταση η οποία εξελίχθηκε στη Μέση Ανατολή, με όλα όσα έχουν γίνει στα στενά του Ορμούς, τα οποία τα παρακολουθούμε καθημερινά, λες και είναι το σπίτι μας. Εν τω μεταξύ, τώρα το ξαναείδα. Εκεί στα στενά του Ορμούς υπάρχει ένα, το βλέπω, είναι ο πομπός του, ήταν μάλλον ο πομπός του ανοιχτός, έχει να δώσει στίγμα εδώ και 18 ώρες. Είναι ένα αμερικανικό, ένα από τα δύο που ήταν το ίδιο. Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο βρίσκεται στη ρότα του Ιράν. Δηλαδή είναι στο βόρειο κομμάτι των στενών του Ορμούς. Λοιπόν, πρώτα ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Αλλά μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να ξέρετε. Α, βλέπω και δεύτερο αμερικανικό. Όχι, δεν είναι αμερικανικό αυτό, ψέματα. Είναι εμπορικό πλοίο. Λοιπόν, αλλά βλέπω μια ψιλοκίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα πλοία τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς. Γιατί υπάρχουν και πλοία τα οποία περνάνε χωρίς να έχουν πομπούς ανοιχτούς. Για ευνόητους λόγους, έτσι. Περνάνε και έχουμε εκεί αυτά που έχουμε. Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και αυτό το περιστατικό με το πλοίο που βούλιαξε στα κατεχόμενα. 8 νεκροί, 17 αγνοούμενοι. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, έβλεπα αυτά που ανεβάσανε τα τουρκικά, τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Συγκλονιστικές στιγμές μέσα στο πλοίο, που ο καθένας προσπαθούσε να βρει τα σωσίβια να τα φορέσει, οι άλλοι, λέει, του πλοίου την κοπανίσανε με το που έγινε η στραβή. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατία της Κύπρου είπε, πρότεινε να δώσει βοήθεια, είπε δεν θέλουμε βοήθεια, λέει, από εσάς, μόνοι μας. Χαζό τουλάχιστον, να μην πω κάτι πιο βαρύ. Όσο πιο γρήγορα και πιο άμεσα δύναμη εκεί, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες να σωθούν άνθρωποι. Και να πω τώρα με αφορμή αυτά που λέμε για τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα που υπογράφεται σήμερα 11 η ώρα μάλιστα. Ασπίδα του Αχιλλέα. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε για το ζήτημα αυτό και ο αρμόδιος υπουργός. Σήμερα βλέπω στο Τελ Αβίβ, εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, θα είναι λέει και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών. Ο Νίκος Δένδιας βέβαια είναι στο Δουβλίνο για την Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά προφανώς έχει ενημερωθεί για τα δέοντα ο αρμόδιος υπουργός Άμυνας, ο οποίος μάλιστα έλεγε για τα ζητήματα της ασπίδας του Αχιλλέα και την ανάγκη να υπάρξει η ασπίδα του Αχιλλέα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχουμε απέναντί μας την Ελβετία. Αν είχαμε την Ελβετία, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Τώρα, στα αξιοσημείωτα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, να προλάβω να πω ότι οι Ισλανδοί είπαν ότι δεν θέλουν έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να ενταχθούν, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως λέει η επαρχία, οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες της Ισλανδίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Ισλανδία. Εκεί δεν έχει αγρότες με την έννοια τη δική μας ότι παίρνουν. Και είναι ηφαιστιακό το μέρος. Αλλά έχουν κτηνοτροφία, κάργα, πρόβατα περπατάνε και έρχονται, πάνε και έρχονται χιλιάδες. Λοιπόν, το Ρέκιαβικ είπε ναι, η επαρχία είπε όχι. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Και εκεί μάλλον έχει ένα θεματάκι με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, οπότε το κλείσανε πριν καν ξεκινήσει η ιστορία με το δημοψήφισμα. 52,5% όχι, 47,5% ναι, οπότε πριν προλάβει να ξεκινήσει, έκλεισε η συγκεκριμένη υπόθεση. Και θα τα πούμε και αργότερα, η εβδομάδα αυτή είναι εβδομάδα της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έρχεται η ώρα και της ομιλίας του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο και της συνέντευξης. Νομίζω πότε είναι 3 του Σεπτέμβρη είναι το Πασόκου, δεν είναι, μην τον μπερδεύουμε. 2 του Σεπτέμβρη είναι και ο Τσίπρας πάνω. Κάνει την ανατροπή ο Τσίπρας εκεί πέρα που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά. Θα θέσει κάποια πράγματα εκεί πάνω για τα μικρά και τα μεγάλα τα οποία τα οριοθετεί η πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που είναι και Αλέξη Τσίπρα, βέβαια αργότερα θα είναι εδώ στον ραδιοθάλαμο καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε ο Υπουργός Υγείας. Χθες έκανε μια ανάρτηση ο Γεωργιάδης, ο Άδων Γεωργιάδης, αναφορικά με την τοποθέτηση που έκανε στην τηλεόραση του Sky ο κύριος Τσούτσιας, δεξιχέρι δημοσιογράφος, δεξιχέρι του Αντώνη Σαμαρά, για το τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει επιχειρήματα, νομίζω θα τα κουβεντιάσει αργότερα και με τον Άρη γύρω από τα ζητήματα αυτά. Τώρα, μην το ξεχάσω, γιατί έχω πολλά, έτσι βάλεις σε ένα προγραμματισμό να τα κουβεντιάσουμε. Θυμίζω ότι σήμερα στην τηλεόραση του Sky

0: προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις. Λοιπόν, από σήμερα το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Sky, της τηλεόρασης του Sky, ενισχύεται. Νομίζω θα περάσουμε υπέροχα με τους δύο συναδέλφους οι οποίοι ξεκινάνε την εκπομπή τους. 3 η ώρα το μεσημέρι. Α, και κάτι άλλο που έμαθα και θέλω να σας το πω. Μαθαίνω, λέει, ότι στις εκπλήξεις, μεταξύ των εκπλήξεων που θα έχει ο Πρωθυπουργός και στις αναφορές, περιλαμβάνεται, λέει, και το πάγωμα του ΦΠΑ το 24% για τον χώρο των ακινήτων μέχρι το 2027, διετούς διάρκειας, δηλαδή φέτος, 26 που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, και το 27. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η Μεράνια επέστρεψε, παιδιά, μετά από 8,5 μήνες. Την κράταγε εκεί ο πρόεδρος. Μη γελάς. Έδωσε το πράσινο φως. Τσακωθεί.
1: Σου έλειψα. Πες τους.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στόπα. Εγώ στόπα ότι μου έλειψε πάρα πολύ. Το ξέρεις. Έστειλε και πλακώθηκε με τον πρόεδρο. Τι θα πάω στην Ελλάδα. Έχω δελτία. Όχι, του λέγε, θα κάτσει εδώ. Ήρθε τελικά. Η Μεράνια είναι εδώ. Ακούστε λοιπόν στους τίτλους. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Μπροστά σε ένα αποτροπαίο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν 2 βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διαμπερές τραύμα στο νόμο προσήλθε στις 2 παρα 20 τη νύχτα στα επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην Οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ τον Ισίλ Αράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Τη νύχτα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς ως αντίπεινα. Άνοδο πάνω από 2% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την Αμερικανική επίθεση στο νησί Λαράκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα. Βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε, άρα κάποιοι γυρίσατε. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό και τα ξαναβρίσκουμε. Καλημέρα Δημήτρη μας, καλό δρόμο παλικάρι μου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Καλημέρα να πω στην γειτόνισσά μου, η οποία περιμένει, λέει, με αγωνία, λέει, τη μείωση των τιμών. Για να δούμε, γειτόνισσα. Γεια σου, Ηλία μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Κώστα, επειδή εσύ μου στέλνεις πολλά μηνύματα, κριτικός γαρ, μια τραγουδάρα όμως κριτική που μου έστειλε ένας άλλος φίλος, δεν μου την έχεις στείλει εσύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε καλά, είναι μεγάλο, δεν είναι, άπαιξε 7 λεπτά τραγούδι. Αλλά το τελευταίο δίλεπτο που είναι εκπληκτικό, θα τα ακούσουμε στις 7 μετά το μαγκαζίνο. Ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων να ακούσουμε εκεί. Σήμερα γυρίζει και η κυρία Σούζη, θα είναι στην παρέα μας. Έχουμε και τον κολλιό Μιχάλη, ο οποίος καλώς εγώ των πραγμάτων επιστρέφει. Κίνηση δεν βλέπω εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Τι γίνεται, παιδιά? Εκεί στη λεωφόρα Αθηνών κάτι βλέπω πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα, σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλεξάνδρα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία. Γεια σου Δημήτρη. Και στον παράδρομο, λέει, των Ινοφύτων που είναι γεμάτο βιομηχανίες, κυκλοφορούν πατίνια, λέει, χωρίς πολύ να έχουν φώτα ή σήμανση. Έχει πολλές φορές, λέει, και περιορισμένη ορατότητα και τα φώτα, λέει, δεν λειτουργούν. Λοιπόν, είναι αρκετά επικίνδυνο, λέει, να οδηγεί το πρωί και να προσπαθεί να βρει, λέει, που βρίσκεται ο ποδηλάτης πεζός, γιατί δεν υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια, άρα αναγκάζονται οι άνθρωποι εκεί να περπατάνε πάνω στο δρόμο. Λοιπόν, τα μάτια στις 14. Ο κύριος Κιμιονής μας λέει ότι σήμερα είναι και του Αγίου Διαδόχουλη. Επίσης, με αφορμή τις ανακοινώσεις που έκανε χθες Κυριακή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, λέει, διορίστηκε, λέει, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης για το ψηφιακό κόμμα. Ναι, το είδα, είδα και τα ονόματα. Κάποιοι πασόκοι, κάποιοι, λέει, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος από αυτούς που ανακοινώθηκαν χθες ήταν και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλά, θα φανεί τώρα αν είναι, πώς το λένε, έτοιμο σε όλους τους τομείς το συγκεκριμένο κόμμα ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα που λέω κι εγώ. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Ναι, τα παππούδια. Βαγγέλη, εσύ τώρα που είσαι 53 και ξυπνάς 5.30 για να πας δουλειά στις 8, σκέψου και τον παππού που μιλάει τώρα, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να ξυπνήσει τις 3 και ξυπνάει 1.30. Μόνος του. Εγώ για το Άγιο Όρος σας το λέω. Εκεί πάμε, Άγιο Όρος, να ξυπνάμε, να μην γελάς Κωστάκι, να κάνουμε όρθρο κάθε μέρα και μετά. Μετά μας πιάνει η παραζάλη κατά τις 9.30-10, να ξέρετε. Λοιπόν, κύριος Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174, για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι σας, τα στέλνετε όλα και έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω. Μια από τις οθόνες που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, που και σήμερα δεν θα ακούσουμε, αλλά δεν πειράζει. Η εξαιρετική κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, που μου βρήκε το υπέροχο κριτικό τραγούδι, θα τα ακούσουμε μετά. Και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί πρωί-πρωί έχει και δουλειές ο άνθρωπος, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες με αφορμή αυτή την εθνική συμφωνία, η οποία τυπικά από σήμερα μπαίνει, θα ανακοινωθούν αργότερα τα πράγματα, για να δούμε για τα προϊόντα, για να δούμε για τα 1.700 περίπου τις τιμές οι οποίες θα μειωθούν, και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ο κύριος Ραυτόπουλος συλλέγει και μαζεύει και δημοσιοποιεί τακτικότατα. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα αυτή την ιστορία. Γενικότερα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσω στο ερώτημα, υπάρχει ακρίβεια ή όχι, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Ακρίβεια υπάρχει, εσχροκέρδεια υπάρχει, απιστία των κερδών υπάρχει. Αυτό το βιώνουμε. Το ζούμε και το βιώνουμε, κύριε Ψάλτη, ως καταναλωτές. Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε καθημερινά και εβδομαδιαία τα προϊόντα, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, να αυξάνονται καθημερινά. Εκείνο το οποίο βλέπουμε επίσης, βλέπουμε από τις πολυεθνικές εταιρείες τα προϊόντα όπως είναι σαμποάν, αφρόλουτρα, απορρυπαντικά, μαλακτικά, συνέχεια να αυξομειώνουν τις ποσότητες. Δηλαδή, τι εννοώ? Τον ένα μήνα ήταν 50 μεζούρες το απορρυπαντικό, έγινε 45 μεζούρες την ίδια τιμή με τις 50, αλλά επανήλθε πάλι 50 με 2 ευρώ ακριβότερα. Σήμερα που μιλάμε το 50 έχει γίνει 45, 44, 42.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τακτική των πολυεθνικών εταιριών προκειμένου να συγκρατούν, θα έλεγα, τις αυξήσεις, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις, αυξήσεις γίνονται, να μην κάνουν μεγάλες αυξήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα Σαμπουάν, από 400 ml γίνανε 360, τώρα έχουν γίνει 330 και πάει λέγοντας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μαλακτικά, με τις μεζούρες, όπως ήταν 60 μεζούρες, γίνανε 59, γίνανε 58, οι 50 γίνανε 49, οι 30 γίνανε 29 και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε καθημερινά, κύριε Ψάλτη, είναι ότι το κύμα της ακρίβειας δεν έχει ανακοπεί. Η σημερινή που θα ξεκινήσει...
0: Μου επιτρέπετε πριν πάω εκεί. Βλέπω όμως τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αρμοδίως τον περασμένο μήνα, ότι ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ φαίνεται να είναι αρνητικός. Θα μου πεις και τι έγινε, αν έχουμε 10, 12, 14, 18 μήνες αυξήσεις κάθε μήνα που μπορεί να είναι 2,5 με 3%, είναι πρώτη φορά, ο πρώτος μήνας που λειτουργεί ανάποδα. Άρα λέει κάποιος, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ότι κοίταξε να δει, σιγά σιγά έχουμε μια ανάσχεση η οποία θα δούμε πώς θα πάει.
1: Κύριε Ψάλτη, ξέρετε, τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, τον πληθωρισμό, το κάθε ένα έχει το δικό του ειδικό βάρος.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τον μήνα Ιούλιο το μοσχάρι αυξήθηκε σε ποσοστό 14,4%. Το κατσίκι και το αρνί αυξήθηκε 12,3%. Το χοιρινό και το κοτόπουλο 3-4%. Τα τυροκομικά αυξήθηκαν. Εκείνο το οποίο μειώθηκε πάρα πολύ είναι η τιμή του ελαιολάδου, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος για την Ελλάδα και την ελληνική στατιστική υπηρεσία, περίπου στο 59%.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι από αυτά προκύπτουν και ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4% τον μήνα Ιούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα προϊόντα, σας είπα, τυροκομικά, αυγά, ζύμες, μαργαρίνες, κρεατικά, ακόμα και τα πουλερικά και το χοιρινό και τα μοσχάρι και κατσίκι και αρνί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Τώρα, να σας πω, από την εικόνα που έχετε εσείς ως άνθρωπος που κυνηγάει, ως τα ζητήματα των τιμών κλπ, γνωρίζουμε αν στα καρτελάκια τα οποία θα αναρτηθούν στα προϊόντα και θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, αν θα υπάρχει η προηγούμενη τιμή ή θα έχουμε μόνο την έκπτωση? Να σημειώσω καταρχήν ότι η έκπτωση θα είναι δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι θα είναι από την εταιρεία που παράγει το προϊόν και μία έκπτωση που θα, κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές, υπάρχει όμως αυτό, ότι θα το δίνει και κάποιο σούπερ μάρκετ, το κάθε σούπερ μάρκετ. Και αυτή η έκπτωση του σούπερ μάρκετ, λέει, μπορεί να μην είναι η ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Να είναι διαφορετική, γιατί κάποια σούπερ μάρκετ μπορεί να προτιμούν κάποια προϊόντα να τα έχουν λίγο φθηνότερα στα όρια του ανταγωνισμού, ας πούμε.
1: Να πούμε ότι αυτός πλέον έχει στην Ελλάδα ως θεσμός. Το ζήσαμε το 2024 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω.
0: Ναι.
1: Το ζήσαμε το 2025 με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και το ζούμε και τώρα με την εθνική, εθελοντική, να τονίσω εγώ,
0: ναι,
1: πρωτοβουλία, με τους κωδικούς τους οποίους μέχρι στιγμής, που από σήμερα ξεκινάει αυτή η πρωτοβουλία, για εμάς τους καταναλωτές αλλά και για εσάς τους δημοσιογράφους είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη ποιοι είναι οι κωδικοί, είναι άγνωστη πόσοι κωδικοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν και ποιες εταιρείες, βιομηχανίες, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία.
0: Θα τα μάθουμε κατά τις 11, ναι,
1: εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, κύριε Ψάλτη, να πω ως καταναλωτές, είναι να αγοράζουμε ή να αγοράσουμε φτηνότερα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας, για το νοικοκυριό μας, τόσο τα τρόφιμα όσο και τα είδη πρώτης ανάγκης, από την τιμή την οποία τα αγοράσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή τον προηγούμενο μήνα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι εάν η πρωτοβουλία αυτή, οι μειώσεις, γίνουν από τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν, και αυτά είναι το 25% των προϊόντων των σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά που βρίσκονται σε προσφορές, και αυτά συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, τα αγοράσουμε φθηνότερα, βεβαίως αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Εάν η μείωση της τιμής γίνει στην αρχική της τιμή, πιστεύω ότι θα δούμε και προϊόντα, κύριε Ψάλτη, τα οποία ενδεχομένως να τα αγοράσουμε και ακριβότερα.
0: Ναι. Να σας πω, έχουμε εικόνα γενικότερα το γεγονός ότι επειδή υπήρχαν προσφορές τώρα στα σούπερ μάρκετ, αυτές οι προσφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ή λόγω αυτής της μείωσης σε κάποια προϊόντα θα πάψουν να υπάρχουν?
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Ψάλτη, και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί αν πάψουν να υπάρχουν αυτές οι προσφορές, τότε ζήτω που καήκαμε. Θα είναι πολύ ακριβότερα τα προϊόντα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν προσφορές οι οποίες ξεκινάνε από το 30, 35, 40, 45 έως και 50%. Και αυτές οι προσφορές γίνονται επιτιμολογίου από την βιομηχανία προς τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Αυτό γίνεται, θα έλεγα, κυκλικά σε όλα τα προϊόντα όλο το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αυτή την εβδομάδα ή αυτό το 15ήμερο έχουν αυτό το 25% των κωδικών, το επόμενο 15ήμερο έχουν το άλλο 25% και αυτό έτσι πάει συνέχεια ρολόι όλο το χρόνο. Εάν λοιπόν αυτοί πάψουν να υπάρχουν ή μειωθούν, θα έλεγα, οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εάν από τη μία κερδίζω 2, 3, 4 λεπτά και από την άλλη χάνω 50 λεπτά, 1 ευρώ γιατί σταμάτησε η προσφορά, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι δώρον άδωρο για τον καταναλωτή.
0: Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε κατανοητική συνείδηση, κύριε Ραυτόπουλε? Θέλω να πω δηλαδή ότι τα έλεγα και νωρίτερα, κάναμε και μια κουβέντα χθες που μιλήσαμε λίγο για εν ώψη της σημερινής επικοινωνίας. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής άγεται και φέρεται χωρίς να επιβάλλει με τον τρόπο του ποινές σε προϊόντα που, όπως είπατε νωρίτερα, κάποιες πονηρές εταιρείες μείωσαν, ας πούμε, την ποσότητά τους, και όταν έγινε γνωστό, δεν νομίζω να είχαν και κάποια συνέπεια.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και θα πω, εγώ θα προσθέσω, γιατί και εμείς έχουμε τη δική μας, το δικό μας μερίδιο ευθύνης, δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Ο λόγος είναι, κύριε Ψάλτη, ότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, αυτό το οποίο κάνει είναι, σύμφωνα με τα χρήματα, το εισόδημα το οποίο έχει, να μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βγαίνει έξω μετά από 2, 3, 4 ώρες, ψωνίζοντας, βλέποντας τα πιο φτηνά προϊόντα ή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που είναι σίγουρα φτηνότερα από τα επώνυμα προϊόντα,
0: ναι,
1: να κάνει τη δουλειά του. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν υπάρχει, θα έλεγα, καταναλωτική συνείδηση και δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και την ημέρα, θα έλεγα,
0: της αποχής,
1: και τις ημέρες της εποχής που είναι, να κάνουμε, να έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις, έχουμε βγάλει ακόμα και αφίσες, έχουμε καλέσει τους καταναλωτές την Παγκόσμια ημέρα του καταναλωτή που είναι το Μάρτιο, να συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Βλέπουμε ότι, με λύπη μου το λέω, ότι δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Μπορώ να πω ότι υπήρχε μία μικρή συμμετοχή, αλλά ήταν για τα δεδομένα και την ακρίβεια την οποία έχουμε, ήταν πολύ μικρή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, με αφορμή τις ανακοινώσεις αλλά και αυτά που θα δούμε αργότερα όταν θα ανοίξουν και τα σούπερ μάρκετ. Α, τώρα που λέω και σούπερ μάρκετ, να το πω αυτό πριν πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι υπάρχει και μια αγωνία. Χθες, τέλος πάντων, μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες στα μικρά, τα μπακαλάκια που λέω εγώ. Και μάλιστα εκπρόσωπος με τον οποίο συνομίλησα μαζί του, βέβαια δεν θέλει να βγει στον αέρα, αλλά δεν έχει σημασία, μου έλεγε ότι είναι που είναι, μου λέει, η αγορά συμπιεσμένη. Και ο μεγάλος τζίρος γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται και αυτή τώρα η διαδικασία, γιατί τα μικρά σούπερ μάρκετ δεν μπορούν, όπως καταλαβαίνετε, να ανταγωνιστούν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, τα μπακαλάκια της γειτονιάς. Και αυτό ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις, βεβαίως, από την άλλη μεριά, του το έλεγα κιόλας, ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος πάει εκεί που θα βρει πιο φτηνά προϊόντα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μην το ξεχνάτε, 2 εβδομάδες μείνανε για τη μεγάλη συναυλία, την ξεχωριστή συναυλία, την ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κανονίστε την πορεία σας, γιατί μετά θα τρέχετε να βρείτε εισιτήρια και δεν θα βρείτε εισιτήρια. Άρα, ticketmaster.gr για τη συναυλία που φέτος αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλες οι πληροφορίες για την μεγάλη αυτή μοναδική ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο olimazimborume.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους μετά τη δεντροφύτευσή τους, αλλά και για ένα σύνολο ενεργειών που στοχεύουν, όπως πάντα, στην προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
16: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 7 παρα 10 γυρίσαμε μετά τις διαφημίσεις. Την κέλα ήταν αυτή η ΑΕΚ, αλλά χθες σε καλό δρόμο είμαστε, έτσι. Γιατί η ΑΕΚ είσαι, που λέει και ένας φίλος μου, βεβαίως. Λοιπόν, 1-1 η ΑΕΚΑΡΑ. Άμα έτσι ξεκινάς, λοιπόν, στο 97 τον γκολ. Στο 97 τον γκολ. Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και σήμερα 7.30 ώρα το απόγευμα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Προηγούνται με 2 νίκες ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι ο ΙΑΕΚ, ο Όφη και παρακάτω. Στην επόμενη αγωνιστική, Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο και ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ωραία ντέρμπι, Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, 7 του μηνός, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Αυτά για τα αθλητικά. Ο Έρμος ο Κωνσταντέλιας τι έπαθε, ρε παιδιά, να πούμε. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι. Δεν ξέρω, θα χάσει όλη τη σεζόν τώρα, δεν ξέρω. Έπαθε ρήξη χιαστού, το παλικάρι το Έρμο. Μακάρι να γίνει γρήγορα καλά. Βλέπω και μια φίλη ακροάτρια πρωί-πρωί του στέλνει για ένα μήνυμα. Εδώ πια είναι, φίλη μου, η Μέρι. Τον έφαγαν, λέει, με το μάτι του στον Κωνσταντέλια. Άντε να επανέλθει, λέει, τώρα το παιδί. Θα επανέλθει, τι να κάνει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Ηλιούπολη μου λέει, ψάλτη καλημέρα. Στα 70 μου χρόνια, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ να μπορώ να αγοράσω με άνεση, λέει, προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάντα, λέει, ήταν ακριβά. Μεγάλη κουβέντα, λες, αγαπητέ Παναγιώτη, καλημέρα. Ο Νίκος εντωμεταξύ μου λέει το εξής, με αυτά που έλεγα νωρίτερα και για την ιστορία με τα γκράφιτι και τις σφραγίδες και τις μουτζούρες κλπ. Ταξιδεύω, μου λέει, Γιώργο, πολύ λόγω της δουλειάς. Αυτό το χάλι, λέει, με τα γκράφιτι δεν το έχω δει, λέει, πουθενά άλλου. Καλά, υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Η έκταση του προβλήματος, κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγάλη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτή η λογική. Το άλλος έχει ένα σπρέι και όπου βρει και ό,τι βρει, κάθεται. Μη σας πω τι γίνεται με τα σήματα κυκλοφορίας και με τα αυτοκόλλητα που βάζουν πάνω. Τι κακό πράγμα και αυτό, εντωμεταξύ. Στη γειτονιά μου πριν από μια εβδομάδα, που δεν είχε και κόσμο να σας πω την αλήθεια, έγινε ένα τροχαίο. Λοιπόν, και όταν φώναξαν, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, σύγκρουση, έτσι, διασταύρωση των οδών κλπ. Υλικές ζημιές, και με το που φώναξαν τέλος πάντων και την τροχαία, παρόλο που δεν ήρθε, περάσαν από εκεί της Δίας κλπ. Διαπιστώσανε ότι στο stop που υπάρχει στη μία από τις δύο πλευρές, λοιπόν, είχαν βάλει μπόλικα αυτοκόλλητα και δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά αυτή η κατάσταση πρέπει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, να αντιμετωπιστεί, λέει ο Νίκος. Και έχει δίκιο. Κάμερες παντού και τιμωρία, έτσι να πέσει. Να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση της κατάστασης. Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού. Δεν ελπίζω να στεναχωρήθηκε ο παππού για την ΑΕΚΑΡΑ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα στην Κύπρο. Χαιρετισμού. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει: γυρίζουν οι Αθηναίοι και θα ρεμίσει η επαρχία, λέει, απ' όλα. Λέει ο Μιχάλης, το Ρέθυμνο, μόνο ΑΕΚ. Λέει ο Μιχάλης, τι γίνεται, ρε παιδί μου. Χαμός. Γεια σου, Γεωργία, καλημέρα. Η ακρίβεια, λέει, σίγουρα είναι μείζον ζήτημα σήμερα. Προφανώς. Νομίζω ότι από σήμερα το μεταξύ ξεκινάνε και οι δημοσκοπήσεις και κυλιόμενες και λοιπά, και θα μετρήσουν και το πριν και το μετά, μετά τις ανακοινώσεις του και τις ομιλίες, την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στην άλλη, το άλλο Σάββατο είναι η ομιλία. 90 δεν θα επαναλαμβάνω, 90 χρόνια, ε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νόντα. Μου λέει, παρά το ότι συμφωνώ με τη γενική ιδέα, λέει, ως ομοσπονδία καταναλωτών, εκτός, λέει, από το να καταγράφει τις αυξήσεις, τι άλλο κάνουμε για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας στις τιμές των πολυεθνικών? Τι συμβουλές μας δίνει ο κύριος Πρόεδρος? Ο κύριος Πρόεδρος διαπίστωσε αυτό που διαπιστώσαμε όλοι, αγαπητέ Νόντα, ότι δυστυχώς στον τόπο μας δεν έχουμε για κάποιους λόγους ανεπτυγμένο καταναλωτικό κίνημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά. Να πω καλημέρα στον Νίκο στο Μοσχάτο, στην Ηρώς, την περιοχή του Γκίζη, τον Εύδωρο, το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Μαρία στο Χαλάνδρη, το Σωτήρι στην Αγία Παρασκευή. Πού είναι ο άνθρωπός μας στην Καβάλα, η φίλη μας η κυρία Ελένη? Καλά, δεν λέω το όνομά της. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Τι κάνετε, κυρία Ελένη, πώς είστε? Καλημέρα και στο Μαστροντίνο. Χαιρετισμού. Η Καβάλα μου αρέσει πολύ, να σου πω. Αγαπητέ αδερφέ ημών, πολύ μου αρέσει η Καβάλα. Λοιπόν, να πω ότι φτάσαμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από τις 7. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν βλέπω. Εγώ σήμερα. Α, όχι. Εκεί στη Λεωφόρο Αθηνών έχει κινησούλα. Όχι πολύ, αλλά έχει κίνηση. Όχι, επαναλαμβάνω, την κίνηση την κανονική. Και στο ποτάμι που συνήθως τέτοια ώρα είναι φορτωμένο, βλέπω ελάχιστα πράγματα στο ρεύμα ανόδου. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Άρα κρατιόμαστε και με αυτή την ιστορία. Οι αγορές στην Ασία και γενικά στην Ανατολή που έχουν ανοίξει, στο κόκκινο τις βλέπω. Η Ιαπωνία υποχωρεί 1.13. Κάτω και το Hong Kong 0.65. Η Αυστραλία οριακή υποχώρηση του γενικού δείκτη 0.10. Τι γίνεται με το χρυσό? Ο χρυσός, παιδιά, είναι στα 4.472 δολάρια η ουγγιά. Έχει χάσει κάτι. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν στα 4.700. Τώρα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα στα ζητήματα αυτά. Θυμίζω ότι τη νύχτα είχαμε χτυπήματα των Αμερικανών στα στενά του Ορμούς, σε ένα νησί εκεί της Τεχεράνης. Διότι εντόπισαν, λένε οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί τα λένε αυτά, ισχυρίζονται έτσι, ότι ήθελαν να ρίξουν νάρκες πάλι, λέει, οι Ιρανοί στα στενά του Ορμούς και τους πρόλαβαν. Και ανταπάντησαν τα χτυπήματα οι Ιρανοί μετά από περίπου ένα μήνα χτυπήματα. Θυμίζω, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει οι Αμερικανοί, οικονομικά μέτρα. Δεν ξέρω βέβαια τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην οικονομία του Ιράν. Να σημειώσω μόνο ότι ο πληθωρισμός και εκεί είναι πάρα πολύ ψηλός. Η ισοτιμία, λέει, του νομίσματος είναι απέναντι στο αμερικανικό νόμισμα, είναι κάθε μέρα όλο και χειρότερη. Δηλαδή υποχωρεί το νόμισμα απέναντι στο αμερικανικό δολάριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, η οποία επέστρεψε. Η Μελάνια, που λέω κι εγώ. Και θα τα πούμε αμέσως μετά. Θα είναι εδώ και η κυρία Σούζη. Θα περάσουμε υπέροχο. Ο κύριος Κολιομιχάλης. Χαμός θα γίνει μέχρι τις 8, που θα κάνουμε και σήμερα παρέα. Την καλημέρα μου.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
22: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
23: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
24: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Η νέα πρωτοβουλία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδοθάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Η 28χρονη ισχυρίστηκε ότι ήταν δικό της. Με διάμπερες τραύμα στον ώμο προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα Επίγοντα στο Τζάνιο ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβάσουν σε όχημα στην Οδογραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να φύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν χθες το βράδυ το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράνου Σαντίπινα επιτέθηκαν τη νύχτα εναντίον εγκαταστάσεων του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα. Θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η εθνική πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.600 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα εξαλλού αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λήγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, έκανε λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του για χειροπιαστή ανακούφιση, ειδικά τώρα που ξεκινούν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε νέες εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
1: Δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί και αμέτωχη ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει δέσμες λύσεων και παρεμβάσεων. Προφανώς αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο η κρίση εκτείνεται. Είμαστε ετερόφωτοι. Δεν θα προσδιορίσει την πολιτική μας κανένα κόμμα του 5, του 10 ή του 12%. Ό,τι πούμε θα πρέπει μετά ο πολίτης να το δει στην τσέπη του και στο ταμείο του.
0: Στις τιμές των καυσίμων και στα μέτρα της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων.
2: Πρέπει η μείωση αυτή να γίνει άμεσα, γιατί τα αγαθά ξεφεύγουν, το παραγωγικό κόστος ανεβαίνει και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
0: Η αντιπολίτευση επιχειρεί την ίδια ώρα να κοντίνει την απήχηση των εξαγγελιών, βάζοντας μπροστά συντάξεις, ακρίβεια και κόκκινα δάνεια, με το ΠΑΣΟΚ μετά την παρουσίαση του προγράμματός του για το ιδιωτικό χρέος να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για εξαπάτη των δανειοληπτών. Την πλήρη απορρόφηση μέχρι το τέλος του έτους των κονδυλίων επιχορηγήσεων και δανείων από τα συνολικά 35,95 δις ευρώ που είχε στη διάθεση της η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει σήμερα, προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατσιδάκης, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί αποτυχίας της κυβέρνησης στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Οι δύο άνδρες προσήχθησαν καθώς πάνω τους βρέθηκε κάναβη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περίχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε, 28χρονος στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Όλοι μεταφέρθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Ήταν ανεπαρκής τόσο ο αριθμός των σωσιβίων όσο και η βοήθεια από το πλήρωμα, καθώς αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς οσιβία, ανέφεραν διασωθέντες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Σήμερα στις 11 το πρωί θα υπογραφεί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Ανησυχητική είναι η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, στην Ελλάδα καταγράφονται 232 περιστατικά και 19 θάνατοι έως σήμερα. Το 60% των μολύνσεων εντοπίζεται στην Αττική, κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια, όπου 23 δήμοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρόεδρος του ιδίου Θεόρος Βοδρός Βασιλακόπουλος μίλησε για το θέμα, να τον ακούσουμε.
3: Εάν ένας νεαρός υγιής οργανισμός κολλήσει ιό του Δυτικού Νείλου, ακόμα και αν κάνει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 99,9% θα αποθεραπευτεί πλήρως, ενώ ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με πολλά προβλήματα υγείας έχει αυξημένες πιθανότητες να μην τα καταφέρει. Στους 100 ανθρώπους περίπου που θα κολλήσουν, ένας και αν, ίσως από τους 140, ένας αναπτύσσει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που κολλάει ιό του Δυτικού Νείλου, ούτε καν καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει, διότι δεν έχει κανένα σύμπτωμα.
0: Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπιση Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Σημειώνεται πως το σύστημα τηλεματικής είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την 5η μέχρι και χθες. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμού στο νησί Λαρακ του Ιράν, όπου όπως υποστήριξαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης, ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης, σε αντίπεινα, επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με εμφαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Από την πλευρά του στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε πως αναχέτησε και κατέριψε 8 πυράβλους. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αμερικανική επίθεση στο νησί Λαρακ. Το Brent καταγράφει άνοδο 2,3% και διαμορφώνεται στα 90,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 2% και βρίσκεται στα 85,1 δολάρια ανά βαρέλι. Νέα πειρά κατά της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο εξαπέλυσε χθες το απόγευμα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας ουσιαστικά για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος της Λευκοσίας και του Τελ Αβίβ. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή όταν η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως, όταν ο εβραϊκός λαός θέλει να ασκήσει το ιστορικό του δικαίωμα να χτίσει και να ζήσει στην πατρίδα των προγόνων του, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξορκίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κουρούτα Ηλίας ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε 4 συλλήψεις, Χανιά και Τολοακαρνανία προχώρησαν οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιανού από αμέλεια το τελευταίο 48ωρο και παραβάση των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 10.400 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός στα σενάρια σύμφωνα με το οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στην προημιτελική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών προκρίθηκε η Εθνική μας μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 3-0 σετ επίσης.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του μήνα. Σιγά σιγά αρχίζει και η κίνηση, η οποία βεβαίως θα κορυφωθεί, θα είμαστε πλέον στους ρυθμούς μας όταν ανοίξουν και τα σχολεία. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετή κίνηση τηρουμένων των αλλογιών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, συναντάμε κίνηση αυξημένη μετά τη λαχαναγορά του Ρέντι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, από όσο έχουμε μάθει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Και βεβαίως στον Σκαραμαγκά, τόσο η λεωφόρος Χιστού όσο και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος του Δαφνιού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχουν χαμηλές ταχύτητες και ελαφρύ μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλώς ήρθες. Καλή σεζόν να έχουμε. Και καλό από καλό καιρό, όχι ακόμα καλό φθινόπωρο.
0: Όχι.
8: Έτσι. Λοιπόν, στην Αττική σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα σήμερα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, τα γύρω ρινά, η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά, άνεμη βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ φαίνεται πως την Πέμπτη θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, συγγνώμη. Την Πέμπτη στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις.

0: Να ξέρετε ότι αυτό το τραγουδάκι που ακούτε είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα της νεολαίας στην Κρήτη. Και όχι μόνο στην Κρήτη. Μαθαίνω μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος Αηδός, όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω και περισσότερα πράγματα, κάνει και συναυλίες και λοιπά και γίνεται, λέει, της κολάσεως με το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου το πρότεινε, να ξέρετε, φίλος ακροατής, όχι από την Κρήτη. Το λέω αυτό και το φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος γενικότερα μου στέλνει πολύ ωραία τραγούδια κριτικά και τα ακούω όλα. Λοιπόν, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ακούσατε ήδη την κυρία Χριστίνα Σούζη, η οποία επέστρεψε από τις διακοπές.
1: Καλημέρα, μισό. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πρέπει να πω λοιπόν εικόνα. Εγώ μεταφέρω εικόνα. Έχει μια αέρινη. Ένα αέρινο μαύρισμα.
1: Ναι, είμαι ακόμα σε mood καλοκαιρινό.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Αμφίεση δεν περιγράφεται. Χαμογελαστή. Σχετικά ξεκούραστη. Γιατί
1: ξεκούραστη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να ξέρεις ότι.
1: Να μην παραπονιέμαι.
0: Ναι, την περασμένη εβδομάδα που λείπατε, κυρία Χριστίνα, μας φάγαμε και τον καύσωνα.
1: Ναι.
0: Εδώ και λέγαμε.
1: Αυτό λέω. Με καύσωνα σας άφησα, με καύσωνα σας βρήκα. Δηλαδή έλεος. Ναι.
0: Η αλήθεια ήταν ότι τις τελευταίες μέρες. Το καταλάβατε. Το νιώσατε κι εσείς εκεί που ήσασταν. Είχαμε πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, εμείς το βράδυ κοιμόμασταν όμως.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Εμείς δηλαδή, εδώ θέλω να πω, δεν είχαμε πολλά θέμα. Δηλαδή, το μεσημέρι έκανε ζέστη. Όμως, αν είχες λίγη σκιά και φύσαγε ένα ψηλό αέρα, ιδίως όταν φύσαγε άβρα,
0: ναι,
1: ήταν θάλασσα και ήταν θαύμα. Αλλά το βράδυ κοιμόμασταν. Καμιά μέρα δεν αντιμετωπίσαμε ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι. Εδώ στην Αθήνα τα σπίτια
1: έχουν
0: ζεσταθεί πάρα πολύ, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και παρότι ότι ψιλοέπεσε λίγο η θερμοκρασία.
1: Έπεσε, ναι.
0: Θέλει χρόνο τώρα τα σπίτια πάλι να δροσιστούν.
1: Δηλαδή, σήκωσα τέντα, προσπάθησα να ανοίξω τα παράθυρα με το Σάββατο το πρωί που είχε έτσι και μια πολύ ωραία δροσιά. Αλλά το σπίτι, οι τείχοι ζεματάνε. Δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα τι γίνεται, κύριε
1: Τώρα τι γίνεται. Η ζέστη συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Δεν θα είναι υπερβολές. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα δούμε 38 και 39 βαθμούς για την Αττική, μιλάω, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά ένα 35-36. Από 34 μέχρι 36 θα το δούμε. Μποριαδάκι θα έχει όλη την εβδομάδα. Δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο. Φαίνεται ότι θα ενισχυθεί την Πέμπτη.
0: Okay.
1: Πέμπτη και Παρασκευή να φτάσει στα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Μέχρι 6 το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες. Και εδώ στην Αττική το ίδιο. Και θερμοκρασία εκεί, στα ίδια επίπεδα σχεδόν όλες τις ημέρες. Η περισσότερη αστάθεια φαίνεται να είναι την Πέμπτη, σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά. Από κυματινή αστάθεια εννοώ. Ενώ την Τετάρτη θα είναι στα κεντρικά και βόρεια. Δευτέρα, Τρίτη και βόρεια, ορεινά. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα με αυτά? Από τους κεραυνούς. Υπάρχουν κεραυνοί οι οποίοι είναι χωρίς νερό. Δηλαδή θέλω να πω είναι ξηροί κεραυνοί. Αυτοί παίρνουν φωτιές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή ότι έχουν πολλές φωτιές, έχουν ανάψει από κεραυνούς και έχουν απάνω στα πνά. Ευτυχώς πιάνουν γρήγορα. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Ακόμα και στην Τύμφη που ήταν στα 1500 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο ήταν, και αυτοί την έχουν σβήσει. Τα νέρπουσαν αυτοί και έκαιγε κάνα 2-3 μέρες. Ξέρεις,
0: Έχουμε πάθει ζημιά με τις έρπουσες πυρκαγιές.
1: Βέβαια. Αλλά ευτυχώς την πιάσανε γρήγορα, μπήκαν και κάτι δασοκομάντος μέσα. Δηλαδή τώρα είναι 3 μέρες, χθες δεν είχε καπνό καθόλου.
0: Μπράβο.
1: Ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα γενικά τον Αύγουστο, τέλος Ιουλίου Αύγουστο.
0: Ναι, αυτό.
1: Δύσκολο με τον πολύ αέρα και περιμέναμε να φτάσει 17 ο μήνας για να πούμε ότι επήρε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που είχε τα 10-11 μποφόρ με την πυρκαγιά στο δυτικά του νομού, μας πήρε παράθυρο από τα τροχόσπιτα.
0: Έφυγε. Με τόσο πολύ αέρα.
1: Μες τη νύχτα. Ναι, όχι μέρα. Που τα είχαμε κλειστά και ξέραμε.
0: Κατάλαβα. Την νύχτα που πέφτει.
1: Την νύχτα που υποτίθεται ότι έπεφτε, με μια ρηπή πέταξε το παράθυρο. Είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι, δεν μου είχε ξανασυμβεί.
0: Είναι δυνατόν κι όμως.
1: Πάντως τόσο αέρα στο Θυμάρι, γενικά στα ανατολικά και νότια του νομού, και είχα να το δω χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Okay.
1: Δηλαδή να γίνει τραπεζάτος που λέμε. Όχι καρεκλάτο, και αυτό τον έχουμε τακτικά. Να παίρνει, να θέλει να πάρει τραπέζι.
0: Ναι, να μεταφέρει
1: αυτό,
0: η δύναμή του, να, μεταφέρει
1: του να μπορεί να μεταφέρει αντικείμενο βαρύ. Είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια.
0: Γενικά, ναι, ήταν. Ναι. Είχαμε. Παρά το γεγονός ότι δεν ήμασταν. Ήταν καλό το φετινό καλοκαίρι.
1: Σε γενικές γραμμές.
0: Στα τελειώματά του ζοριστήκαμε.
1: Ζοριστήκαμε, ναι. Και πολύ μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Οδεύουμε σε πολύ καλό δρόμο.
1: Σε πολύ καλό δρόμο, έτσι, μπράβο.
0: Καλή έναρξη.
1: Καλή εβδομάδα, λοιπόν.
0: Επίσης, κυρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε. γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς φθινοπόρου, καταλάβατε. Βλέπω ένα τροχαίο να έχει γίνει εδώ στο τελειώματα, στο ρεύμα καθόδου της, του ποταμιού, και δημιουργεί ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Από πού? Από εδώ, από την, το ύψος της Αγίας Άνης και κάτω, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, θα υπάρχει μια ανάσχεση. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα προς το τέλος, ακριβώς πάνω στον ανισόπεδο κόμβο εδώ που βγαίνει στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει συμβεί κάτι. Αν υπάρχει κάποιος φίλος στην παρέα, παρακαλώ πάρα πολύ, 210-48-00-170-174, για να τα πούμε. Επίσης, κινησούλα βλέπω πρωί-πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς το κέντρο, βλέπω κινησούλα. Η λεωφόρος Αθηνών έχει, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει προβλήματα από το ύψος περίπου εκεί του Βοτανικού Κήπου Διομήδους και πηγαίνει, βελτιώνονται τα πράγματα όμως σχετικά γρήγορα, και ανοίγει μετά την γνωστή λίμνη Κουμουνδούρου. Επειδή κάποιοι επιστρέφεται και από την Εθνική Οδό, τα πράγματα είναι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει πουθενά κίνηση η Εθνική Οδός Κορίνθου Ελευσίνας. Περπατάτε πάρα πολύ καλά. Και γενικότερα δεν βλέπω. Λίγα πράγματα επί της Κηφισίας. Λίγο περισσότερο εκεί στη Μεσογείον, στο ύψος περίπου του Πενταγώνου. Αυτά. Δε, γενικά είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο, πρέπει να πω. Λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε με την γνωστή και φίλη μας την Αντιδήμαρχο Χανίων σχετικά με τη ροή, τη μεταναστευτική ροή που υπάρχει στα νότια της Κρήτης. Όπως έμαθα χθες, φαίνεται ότι υπάρχουν νέα δρομολόγια τα οποία τα κυκλώματα σπρώχνουν έναντι βεβαίως ακριβού πινακίου, όσους θέλουν να έρθουν. Και υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και μια μουρμούρα εκεί στα Χανιά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι υποδοχής του κόσμου αυτού. Όπως επίσης θέλω να σας πω, έμαθα από δικό μου άνθρωπο εκεί στις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στον Οροπό, ότι πολλά προβλήματα βγάζουν οι Αιγύπτιοι σε σχέση με άλλες φυλές οι οποίες είναι στη χώρα μας. Η συμπεριφορά τους, λέει, είναι εξαιρετικά δύσκολη στην αντιμετώπιση τους. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εκεί υπάρχουν, λέει, επίσης και οικογένειες και με μικρά παιδιά, αλλά τα προβλήματα και τις εντάσεις, λέει, που καταγράφονται με τους Αιγύπτιους είναι, λέει, απερίγραπτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε λίγο, προλαβαίνω, έχω λίγο χρόνο, πάμε λίγο στα μηνύματα. Η Ιωάννα στέλνει μηνύματα, μα νομίζω είπε η κυρία Σούζη και για την Αστάθεια, αλλά δεν υπάρχουν ζητήματα στην Πελοπόννησο, αγαπητή μου φίλη. Για τη Δυτική Ελλάδα, λέει, που πεθαίνουμε, λέει, από τη ζέστη, λέει, και την υγρασία, δεν ξέρουμε πότε αυτό θα περάσει. Νομίζω ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία που υπάρχουν και στις υπόλοιπες συνθήκες, στις υπόλοιπες περιοχές. Βασικά η αστάθεια που είπε η κυρία Σούζη πρέπει να κρατήσουμε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Για εδώ το Λεκανοπέδιο, γιατί είναι η μεγάλη μας περιοχή, ακούσατε τα νέα. Οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά ψηλές και για την εβδομάδα αυτή, όχι τόσο ψηλές, αλλά προβληματάκια θα έχουμε με τη ζέστη και κυρίως με τα σπίτια τα οποία έχουν ζεσταθεί. Θέλω να επισημάνω και να υπογραμμίσω, γιατί έκανα κάποιες κουβέντες το Σαββατοκύριακο, και για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα μάτια σας 14, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, παρά τους ψεκασμούς που γίνονται νυχτερινές ώρες με συστήματα, με αυτό, με εκείνο. Τα πράγματα είναι δύσκολα αρκετά, και μάλιστα από αυτά τα οποία έβλεπα ως δεδομένα, όσοι έχουν προβλήματα υγείας πρέπει να προσέχουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, λέει, πάνω των 50, με υποκείμενα προβλήματα, ανοσοκατασταλμένοι, διαβητικοί, με καρδιακή αγκά, νοσήματα κλπ, το νου σας. Να ξέρετε ότι 1% ή και λιγότερο, λέει, όσων μολύνονται εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει κυρίως, λέει, το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, αποπροσανατολισμό και διαταραχές συμπεριφοράς. Αλλά επιμένω να λέω, αν έχετε στάσιμα νερά στο μπαλκόνι ή στον κήπο κλπ, φορέστε μακριμάνικα ρούχα, όσο και αν αυτό είναι ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο, σίτες, τα ειδικά σιτρονέλες και λοιπά, και για τα ζώα σας και για εσάς, για να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία έχει δρόμο ακόμα μπροστά της. Να είσαστε προσεκτικοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις.

0: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολική τσάντα κερδίζει δωρεπιταγή ίση με το 15% τη αξία τη. Max Stores. Μία στάση και τα έχει όλα εδώ, όπω και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Τον εξώστη?
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Επειδή ρωτήσατε νωρίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε και μας άρεσε αυτό και το ακούσατε στην έναρξη της δεύτερης ώρας, Αναστάσης Μπούκλης είναι ο τραγουδιστής, Κοντιλιές του χωρισμού, το άσμα. Το άσμα είναι 7 λεπτά του μεταξύ, παιδιά. Εντάξει, είπαμε ας πούμε, αλλά 7 λεπτά δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τίποτα. Έτσι. Αλλά δίλεπτο το ακούμε, 2-2,5 λεπτά. Την καλημέρα μου. Να θυμίσω πριν πάμε στην καλεσμένη μας ότι σήμερα κλείνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Υπάρχει και πολιτική κόντρα για το τι απέδωσε το συγκεκριμένο ταμείο. Γίνονται απολογισμοί και γίνονται και.

0: ενστάσεις από τη μεριά της αντιπολίτευσης γύρω από το ταμείο το συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση λέει ότι το ταμείο έφερε 11 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας και 550.000 θέσεις εργασίας. Και είδα και μια ανάρτηση που έκανε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σχετικά με την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση γύρω από το ζήτημα αυτό. Περιμένουμε αναλυτικά τα στοιχεία αυτά και βεβαίως δόθηκαν και κάποια στοιχεία νομίζω και από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ για έργα τα οποία ενώ αρχικά είχαν προγραμματιστεί τελικά βγήκαν από το συγκεκριμένο Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δεν προλάβαιναν να υλοποιηθούν. Τώρα, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ότι ξεκίνησαν τα παιδιά της τρίτης λυκείου φροντιστήρια. Κάποια φροντιστήρια μαθαίνω ξεκινάνε αύριο, αλλά εγώ εκεί στη γειτονιά μου στο Μαρουσάκι είδα το Σάββατο. Τα ξυπνήσανε πρωί-πρωί τα παιδιά, ήταν μεταξύ θωράς και αθαρσίας 9 η ώρα για να ξεκινήσουν μαθήματα. Τα σχολεία ξεκινάνε 11, θυμίζω, 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα κάνω και μια κουβέντα πιο αναλυτική τις επόμενες μέρες, ελπίζω να τα καταφέρω. Με αφορμή μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα συνεργεία που χτίζουν. Λοιπόν, μαθαίνω ότι ψάχνουν να βρουν κόσμο να δουλέψει αρμόδιοι στους χώρους όπου υπάρχουν ή στις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν μετανάστες, αλλά και βλέπω συνεργεία στα οποία είναι ανοιχτά και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα σταμάτησαν να δουλεύουν και επανήλθαν σιγά σιγά, ότι η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή. Και μάλιστα μου λένε ότι είναι αρκετοί, λέει, από την Αίγυπτο που δουλεύουν εδώ σε συνεργεία οικοδομών. Γιατί δεν υπάρχουν, λέει, ή δεν αρκούν οι Έλληνες, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν φύγει, λέει, και στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, την Αντιδήμαρχο Χανίαν, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, με αφορμή τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί έχουμε και κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, πρέπει να τις ακούσουμε και αυτές. Τι κάνετε, κυρία Αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ψάλτη, και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τις ροές, αλλάξανε λοιπόν λίγο τα δρομολόγια, έμαθα.
1: Έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Περισσότερο βλέπουμε να υπάρχει κινητικότητα προς τα ανατολικά της Κρήτης και κυρίως προς τους καλούς λεμένους του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Σε αντίθεση με τη Γαύδο, φυσικά δεν έχει σταματήσει η ροή, όπως καταλαβαίνετε και εδώ, αλλά δεν είναι της ίδιας έντασης και συχνότητας όσο είναι προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Άρα, επειδή στη δική σας πλευρά, στο δικό σας κομμάτι, που είναι και το πιο κοντινό κομμάτι σε σχέση με τον Τομπρούκ, από όπου ξεκινάνε, από ό,τι θυμάμαι, υπάρχουν εκεί και τα εναέρια, υπάρχουν και το λιμενικό κλπ. Άρα τους δυσκολεύει περισσότερο να τους εμποδίσουν να έρθουν. Άρα λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τώρα άλλα δρομολόγια προς την δυτική πλευρά της Κρήτης.
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, παινία τέχνας κατεργάζεται.
0: Ναι.
1: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση. Προφανώς λοιπόν, επειδή η επόπτευση των υδάτων διεθνών και εθνικών είναι μεγαλύτερη και σε ένταση,
0: ναι,
1: έχουν αποφασίσει να βρουν άλλο ρου και γι' αυτό προσανατολίζονται και λιμενίζονται προς την Ανατολική Κρήτη.
0: Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν εγκαταστάσεις, κυρία Ζερβουδάκη, γιατί θυμάμαι
1: όχι,
0: ότι...
1: Όχι, ακόμα.
0: Ναι, θυμάμαι ότι στο Ηράκλειο γίνεται ακόμα κουβέντα.
1: Δυστυχώς για όλους δεν υπάρχει ακόμα η δομή στο Ηράκλειο, ενώ εδώ και καιρό ο υπουργός είχε πει ότι πρέπει να γίνουν δύο δομές, μία στην Ανατολική Κρήτη και δύο στο Ηράκλειο για να εξυπηρετεί Λασίθι Ηράκλειο και μία στη Δυτική Κρήτη για να εξυπηρετεί Χανιά Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, το Ηράκλειο ακόμα, στο Ηράκλειο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
0: Άρα έρχονται σε εσάς, τι γίνεται, μεταφέρονται σε εσάς όσους...
1: Κάποιες φορές, ναι, δυστυχώς μεταφέρονται σε εμάς, ενώ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα.
0: Mm-hmm. Πόσους φιλοξενείτε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 200, όπου 47 είναι των Χανίων, της Γαύδου, και άλλοι 150 που ήρθαν από το Ηράκλειο, γιατί ήταν η κατάσταση λίγο δύσκολη στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να αντιδράμουμε.
0: Τι εθνικότητες ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι άνδρες κατά κύριο λόγο?
1: Είναι άνδρες κατά κύριο λόγο. Στο Σουδάν, από το Σουδάν όσοι έρχονται, αρκετοί από αυτούς έχουν και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε μία αύξηση των γυναικών κακών,
0: ναι.
1: Γιατί σας ξαναλέω είναι με τις οικογένειές τους. Παρόλα τα αυτά φυσικά το 90% περίπου των αφιχτέντων είναι άνδρες.
0: Ναι, έρχονται και Αιγύπτιοι σε αυτούς.
1: Έρχονται και Αιγύπτιοι, αλλά τώρα έχει μειωθεί ο αριθμός των Αιγυπτίων σχετικά, τουλάχιστον στα Χανιά σχετικά με πέρυσι. Περισσότεροι είναι από το Σουδάν, Νότιο Σουδάν, όπου επικρατεί πόλεμος. Βεβαίως ακολουθεί η Αίγυπτος, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και οι άλλες είναι μειοψηφίες.
0: Μετά μεταφέρονται, φεύγουν από εσάς.
1: Μετά μένουν ελάχιστα σε εμάς. Όσοι είναι να μεταφερθούν, κοιτάξτε, στην Αθήνα, Μαλακάσα, εκεί είναι η κατάσταση πιο εύκολη, φεύγουν πολύ γρήγορα. Αλλά και προς την Λέροκο, που φεύγουν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί από το Υπουργείο με τη CJET, φεύγουν επίσης τα πολύ τακτικά, όμως όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες όπως τώρα που έχουμε 7-8 μποφόρ, δεν είναι εύκολο για το πλοίο αυτό να ταξιδέψει σε τέτοιες συνθήκες στο Ανατολικό Αιγαίο. Και γι' αυτό μπορεί να μείνουν λίγες περισσότερες ημέρες. Δεν είναι προς το παρόν κάτι το οποίο μας απασχολεί, μας έχει δυσκολέψει. Αυτά ως προς την μεταγωγή με τη μεταφορά των μεταναστών.
0: Άντε να κάνω και το ερώτημα για τα οικονομικά. Τα παίρνετε τα λεφτά ή έχουμε χρωστούμενα?
1: Όχι, προς το παρόν τα έχουμε πάρει. Περιμένουμε το πέμπτο αίτημά μας. Έχουμε κάνει και αιτήματα για τα ανταποδοτικά. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Η εγκατάσταση εκεί θα είναι η μόνιμη εγκατάσταση, η δικιά σας?
1: Όταν λέτε μόνιμη,
0: είναι προσωρινή
1: φιλοξενία.
0: Ναι, προσωρινή αλλά μόνιμη. Θα καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή ότι όταν...
1: Δεν θα μετακομίσει να φύγει.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Έτσι, αλλά προς το παρόν τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο. Ονομάζεται χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Υποδεχόμαστε για λίγες μέρες εδώ τους μετανάστες, δίνουμε τις πρώτες
0: βοήθεια και λοιπά, ρούχα και τα σχετικά.
1: Και η πρώτη καταγραφή που γίνεται από τους λιμενικούς προς το παρόν, και μετά οι άνθρωποι αναχωρούν για ανάλογα με το προσφυγικό προφίλ που έχουν για τις δομές που πρέπει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Τερβουδάκη, και την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ στην όμορφη πόλη σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Πριν πάω στο Κολιομιχάλη, ο οποίος επέστρεψε, ο Κολιομιχάλης, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Να θυμηθώ να πω, με βάση αυτά τα πλάνα που ενδεχομένως είδατε για έναν που βγήκε από τον ΒΟΑΚ, όπου εκεί υπήρχαν, λέει, μέτρα λόγω των έργων τα οποία γίνονται, έκανε προσπέραση γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει αργά και ξαναμπήκε μέσα, ενώ υπήρχαν, λέει, και τα σχετικά, πώς το λένε, αυτά που βάζουν ενδιαμέσως. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Κρήτη, αλλά σας ομολογώ ότι πέρυσι που πήγα, τέλος πάντων εκεί που δεν είχε έργα, καταλάβαινες ξεκάθαρα ποιος είναι ντόπιος και ποιος είναι ο τουρίστας. Οι τουρίστες πηγαίνανε δεξιά, αργά και προσεκτικά. Οι ντόπιοι, λοιπόν, ειδικά με τα αγροτικά, όσα είχαν, παιδιά, όσα χιλιόμετρα, σε οποιοδήποτε σημείο του δρόμου. Και επειδή είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε, τέλος πάντων, ένας που εκπροσωπεί ένα σύλλογο για τα τροχαία δυστυχήματα κλπ., ο οποίος είναι και κριτικός ο άνθρωπος, είπε τα αυτονόητα. Είπε ότι φαίνεται περίτρανα ότι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς εμπλέκονται περισσότερες φορές είναι ντόπιοι. Και δυστυχώς έχουμε και δυστυχήματα στην υπόθεση αυτή. Δεν το κουβεντιάζω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης επιτέλους στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, φίλε Γιώργο.
0: Καλώς ήρθες, καλώς επέστρεψες.
2: Καλώς σας βρήκα. Βέβαια, με μένα επιστρέφει σιγά-σιγά και η κίνηση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, okay, λογικό.
2: Δεν έχουμε κάτι το τρομερό, τα ξέρεις εσύ τόσα χρόνια, βέβαια. Δεν έχουμε κάτι το τρομερό. Με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, θα είμαστε έτσι σε full πρόγραμμα, όπως λέμε. Προς το παρόν, να προσέξουν όσοι κατεβαίνουν την Κηφισού, τη λεωφόρο Κηφισού, γιατί στο ύψος του Ρέντι,
0: ναι,
2: μετά την Πέτρου Ράλι, δηλαδή, θα χρειαστεί να σταματήσουν,
0: okay,
2: στο επικίνδυνο Εσάκι. Ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι, μπροστά έχει ένα περίεργο δρόμος. Ναι.
2: Μάλιστα. Που δίνει πολλά ατυχήματα αυτό το σημείο. Προσέξτε, γιατί είχαμε μια κινητοποίηση, τέλος πάντων, χαμηλά στην Κηφισού. Μαζεύτηκαν αυτοκίνητα και τώρα δεν μπορούν να φύγουν από εκείνο το σημείο. Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, ύψος Ρέντι, κατεβαίνοντας το ποτάμι προς την παραλιακή. Ανεβαίνοντας το ποτάμι από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα, έχει λίγη κινησούλα. Όπως και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Αλλά βεβαίως τη μεγαλύτερη κίνηση θα τη συναντήσουν όσοι είναι στο Σκαραμαγκά και στη Σχίστο. Χρήστου και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Καλύτερη από ό,τι μας έχει συνηθίσει, αλλά είναι τα πρώτα δείγματα προς τον Σεπτέμβρη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες τον κύριο Κολιομιχάλη. Πλέον στην παρέα μας καθημερινά, τέτοια ώρα θα τα λέμε αναλυτικά για τα της κίνησης. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε κάτι ακόμα να κουβεντιάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη στην ΑΦΑΚ, το οποίο το βλέπω αγριεμένο στα μηνύματα του, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί είναι αγριεμένος. Και έχω ακόμα έναν φίλο, τον Νίκος, ο οποίος λέει για την ιστορία του Δυτικού Νείλου, τον ιό κλπ. Έλεος λέει με την τρομοκράτηση, λέει για την ιστορία αυτή. Δεν είναι καθόλου τρομοκράτηση. Έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αν εσύ, αγαπητέ Νίκο, θεωρείς το γεγονός ότι δεν σε νοιάζει να χάσεις έναν δικό σου άνθρωπο, πάω πάσο. Αλήθεια σου λέω. Έχουμε τόσους λόγους για να χάνουμε ανθρώπους και μάλιστα έβλεπα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μου δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσω, να πω μια κουβέντα. Έλεγε το εξής, είχε ένα ρεπορτάζ λοιπόν η εφημερίδα που έλεγε, λέει, ζούμε πιο πολύ αλλά όχι πιο υγιείς. Δηλαδή αυξήθηκε ο μέσος όρος ηλικίας του πληθυσμού. Το 1990 ο μέσος Έλληνας ανέμενε, λέει, 10 χρόνια ζωής σε κακή υγεία. Το 23 πήγαμε στα 11,9 χρόνια. Και βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την ιστορία αυτή. Αν λοιπόν εσύ θεωρείς, αγαπητέ μου φίλε Νίκο, ότι είναι τρομοκράτηση και ότι η κινητοποίηση του μηχανισμού, όποια και αν είναι αυτή, είναι ίσονος σημασίας, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη δική σου. Ένας λόγος παραπάνω, ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάποια προβλήματα υγείας, κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να προκύψει και πώς μπορεί να χτυπήσει ο ιός αυτός κάποιον οργανισμό. Τώρα κατά τα άλλα, εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις, έτσι. Λοιπόν, τα είπαμε όλα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά στην παρέα μας. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σήμερα τελειώνουν και οι εκπτώσεις, πάμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
8: Καταπληκτικό.
12: 10 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα, από αύριο Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Ο φίλος μου εκεί από την Καλυθέα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις μου ήρθε, λέει, παραπιστικό μήνυμα, λέει, SMS για το PIN της τράπεζας. Λέει: το έζησα κλπ. Τα μάτια σας 14, νομίζω ότι πλέον έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν διάφοροι πονηροί οι οποίοι, ή τέλος πάντων συστήματα κλπ. Που σας ζητάνε προσωπικά στοιχεία και όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη για να σας πάρουν λεφτά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή για να κλέψουν κάποιους ηλικιωμένους. Τα μάτια σας 14, μην πιστεύετε κανέναν. Όποιος σας λέει, ξέρω εγώ, ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος και πρέπει να μαζέψετε τα χρυσαφικά σας και ότι αυτά και ότι εκείνα και ότι πετάχτε τα απ' έξω, αυτά είναι όλα παραμύθια. Δεν υπάρχει κανείς που θα σας ζητήσει τέτοια πράγματα το νου σας. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Καπράλος στην παρέα μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Καπράλο, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα και στάδι, καλημέρα και στο δράτες μας.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σήμερα τελευταία μέρα των εκπτώσεων και από ό,τι καταλαβαίνω στα μηνύματα που εκπέμπει γενικότερα η Συνομοσπονδία και εσείς μαζί, δοκιμάζονται οι αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βλέποντας και μια ανακοίνωση που βγάλατε εσείς ότι η ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Κάθε μήνας με περιορισμένη κατανάλωση, αυξημένο λειτουργικό κόστος και μειωμένα περιθώρια κέρδους δοκιμάζει αντοχές χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων. Βλέπω να λέτε. Τι γίνεται λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα και εν ώψη της ΔΕΦ, τι περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
13: Νομίζω ότι περιγράψατε το πλαίσιο ακριβώς. Τα μηνύματα που πήραμε από τις εκπτώσεις είναι δυστυχώς αυτά τα οποία περιγράψατε. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν κατέγραψε θετικά νούμερα. Και βέβαια, αν δούμε λίγο το, επειδή το ακούμε στη δημόσια συζήτηση, ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία πηγαίνουν καλά, είναι θετικά. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, ούτε να το μηδενίσουμε. Όμως η συνολική εικόνα της οικονομίας είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά. και στο εμπόριο και γενικά στην επιχειρηματικότητα. Και τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Ερευνών της ΕΣΕ, το ΙΜΕΜΗ, έδειξε με τον πιο τρανό τρόπο ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου είχε μια σημαντική υποχώρηση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ παρουσιάζεται σαν νούμερο 1,2 αυξημένο, αν αποπληθωρήσουμε αυτά τα νούμερα, μιλάμε για μια πτώση στο 3,7. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ακόμα πιο ανησυχητικό σενάριο σε αυτή την έρευνα, ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες πιέζονται. Ίσα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν καταγράψει ακόμα μεγαλύτερη πτώση, η οποία ξεπερνάει και το 6%, ενώ οι μικρομεσαίες ήταν περίπου στο 2,3. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό που πολλές φορές παίρνουμε σαν απάντηση, ότι ξέρετε, αλλάζει η αγορά ή εν πάση περιπτώσει οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν. Η αγορά πραγματικά αλλάζει, αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια κόμπωση κατανάλωσης. Μια κόμπωση κατανάλωσης η οποία δράζεται βασικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια φαίνεται να μην τα καταφέρνει και κάπου στα μέσα του μήνα να τελειώνουν τα χρήματα. Για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για τη ΔΕΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλη η χώρα περιμένει αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, νομίζω ότι το εμπόριο γενικά πηγαίνει στη ΔΕΘ όχι με μια λίστα αιτημάτων αυτή τη στιγμή, αλλά θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει ένα τεχνηριωμένο πλαίσιο προτάσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε κάνει μια κοστολογημένη μελέτη, ένα πολύ σοβαρό υπόλοιπο το οποίο έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο.
12: Άρα τι ζητάτε λοιπόν εσείς, κύριε Γαπώνα?
13: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τη φορολογία. Δηλαδή πρέπει να εξαιρεθεί το τεκμαρτό ή να εξαιρεθεί το λιανικό εμπόριο από την φορολόγηση με τον τεκμαρτό τρόπο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το εμπόριο να είναι ένας πλήρως ψηφιοποιημένος κλάδος, να είναι ελεγχόμενος με POS, με ηλεκτρονικές συναλλαγές, με το My Data, με τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών και όλα τα άλλα μέσα. Και από την άλλη, να μιλάμε για αυτό το αναφορολογιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, ζητάμε το τέλος της κατάχυσης του επιδέματος για τα νομικά πρόσωπα. Σίγουρα, μιλάμε για την μείωση της προκαταβολής φόρου που στερεί ρευστότητα από ταμεία των επιχειρήσεων, για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και βέβαια για την επιβράβευση της φορολογικής συνέπειας των συνεπειών.
12: Ναι. Αυτό για τους συνεπείς το λέει πολύ η κυβέρνηση, άρα καταλαβαίνω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος της.
13: Εύχομαι να γίνει κάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων έχει σηκώσει πολύ μεγάλο σταυρό τα τελευταία 15 χρόνια.
12: Τώρα, ναι, παρακαλώ, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι.
13: Να σας πω καταρχήν ότι πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση για τη ρευστότητα και ιδιωτικό χρέος. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τη ρύθμιση των οφειλών δεν είναι αρκετές. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια πιο μεγάλη ρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει και τα χρέη τα οποία είναι τα τρέχοντα, διότι αυτή η ρύθμιση που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή μιλάει για τα χρέη που έχουν διαμορφωθεί μέχρι το 2023. Και βέβαια πρέπει να δούμε και το μεγάλο ζήτημα του λειτουργικού και του ψηφιακού κόστου, όπως αναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είναι κάτι το οποίο ταλανίζει τις επιχειρήσεις πάρα πολύ.
12: Τι γίνεται με την ιστορία με τις πλατφόρμες τις κινέζικες και τα 3 ευρώ? Μαθαίνω ότι κάπως έχει αλλάξει το πράγμα. Βέβαια έχει αλλάξει και ο τρόπος και η συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και οι Κινέζοι λέει ανοίγουν, πώς το λένε, αποθήκες logistics, όπως λέει και ένας φίλος μου, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσπεράσουν όλη αυτή την ιστορία.
13: Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε πόσο καιρό συζητάμε, πόσα χρόνια συζητάμε αυτό το ζήτημα. Όλο αυτό το διάστημα οι Κινέζοι έχουν δουλέψει, έχουν ετοιμάσει την επόμενη μέρα, έχουν στήσει αρκετές αποθήκες μέσα στην Ευρώπη, ετοιμάζουν και επόμενες. Προχωρούν και στις εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, άρα είναι πολλά βήματα πριν από εμάς. Τι έχει συμβεί με αυτά τα 3 ευρώ? Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποια έσοδα και στα τελωνεία και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα δημιούργησαν μια αναστάτωση στον πρώτο μήνα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει κάτσει η σκόνη ο καταναλωτής. Αυτό το οποίο κάνει έχει τελικά ψωνίζει, αλλά μάλλον με μεγαλύτερη απόδειξη. Δηλαδή προτιμά να αγοράσει περισσότερα προϊόντα για να επιμερίσει αυτό
12: το 3 ευρώ, ναι.
13: Το 3 ευρώ που έχει μπει. Φυσικά, όπως είχα πει και τότε όταν είχε εφαρμοστεί στη μεταξύ μας συζήτηση, νομίζω ότι είναι μια ασπερίνη. Το φάρμακο είναι όταν υπάρχει μια πλήρης τελωνιακή. Ένας πλήρης τελωνιακός έλεγχος, να καταργηθεί το de minimis, να ελέγχονται όλα τα πακέτα, άρα να επιβάλλεται οποιοδήποτε φόρος και δασμός που επιβάλλεται και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, να επιβάλλεται και στις κινέζικες πλατφόρμες, ώστε να αρθεί αυτή η ανισότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Και κυρίως θα πρέπει να επενδύσουμε σαν Ευρώπη πάρα πολύ στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν σε αρκετές περιπτώσεις
12: τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
13: και τις πολυγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καπράλο. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη.
13: Καλημέρα,
12: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θόδωρος Καπράλος, Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Ξαναλέω, σήμερα τέλος οι εκπτώσεις με μουρμούρα από τους εμπόρους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε είναι εδώ για και το δικό του δίωρο και για τους επισκέπτες του. Καλημέρα σας.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
0: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συσχετίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών με την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του, μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της, την κόρη του 45χρονου και τον 25χρονο Αφγανό φίλο της. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε 28χρονη στους αστυνομικούς, ήταν της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι, ανοιχτά της κατεχόμενης Κυρηνίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς σωσίβια και οδηγίες. Σε κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα, αποδίδει τη διακοπή λειτουργίας της τηλεματικής στις στάσεις των λεωφορείων και του τρόλεϊ με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ και ενημερώνει πως το σύστημα επανήλθε σε κανονική λειτουργία. Αναφέρει πως από την πρώτη στιγμή γνωστοποίησε το περιστατικό στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και στην Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία παρήχε τεχνική συνδρομή. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμούζη. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, καθώς όπως υποστήριξαν, μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με δεκάδες ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναίκος, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια τώρα και ο μήνας αρχίζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πέφτουν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αύριο θα είναι η πρώτη του μηνός. Καλώς ορίσατε, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα και Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Καλώς ορίσατε, με το καλό να ξεκινήσετε. Φαντάζομαι πια οι περισσότεροι είστε εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, τα σχετικά, να είμαστε καλά, να πορευτούμε και εσείς αγαπητές φίλες από το εξωτερικό, εννοείται, στην συντροφιά μας. Λοιπόν, να προλάβω να ξεκινήσω. Έλεγα ότι αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το καλό είναι από τώρα. Οπότε είχαμε προγραμματίσει πριν φύγω ακόμα διακοπές ότι την εκκίνηση στην εβδομάδα τη δώσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
0: Καταρχάς, καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή νέα περίοδο.
3: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις εκπομπές για τη μυθολογία που κάνατε. Όχι επειδή ήταν ευγενία, αλλά γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες εκπομπές. Συλλεκτικές. Αξίζει τον κόπο να τις κρατήσει κάποιος, να τις ακούνε με τα παιδιά τους, να μαθαίνουν μυθολογία, να καταλαβαίνουν ότι η μυθολογία έχει αξία. Οι καθηγητές που μιλήσανε ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
3: Και εγώ χαίρομαι που μέσω της κυρίας Μανολίδου γνώρισα 5 εξαιρετικούς καθηγητές φιλολογικών τμήματων του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών εννοώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, και θα επανέλθω με άλλο θέμα.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραίο και πιστεύω πρέπει να είχατε αρκετή ακροματικότητα. Γιατί πάρα
3: θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, θα φανεί όταν θα έρθουν τα στοιχεία του τριμήνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ με 4 ηχητικά. Πρέπει, εγώ πάντα επικαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Σήμερα με εμπνέει με το άρθρο το Γιάννης Πετεντέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον χαίρομαι, τον απολαμβάνω.
0: Είναι η καλύτερη πένα στο
3: πολιτικό
0: στον
3: σχόλιο. Είναι το καλύτερο.
0: Είναι η καλύτερη πένα.
3: Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, και σήμερα με ενέπνευσε. Βέβαια, εκείνος έκανε ολόκληρο κόπο να βγάλει το.
0: γράφει και σήμερα με τόσο χιούμορ.
3: Μπράβο.
0: Της πλάκα.
3: Αυτό. Λοιπόν, εγώ με 4 ηχητικά θα το καθαρίσω τώρα και ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη. Αλλά εσύ κοπιάζεις, εμείς εδώ με 4 ηχητικά. Αλλά ξεκινούμε με τον κύριο Εντιμότητα, Μίστερ Εντιμότητα. Πρώτος έρχεται.
4: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
3: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ, και παρακαλώ, και αυτός είναι προετοιμαζόμενος.
5: Εγώ το μόνο μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το ξαναπαναλαμβάνω. Έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό.
3: Στην παρέα των προετοιμαζόμενων υπάρχει και μία κυρία, παρακαλώ.
6: Φυσικά και προετοιμάζομαι.
7: Τι σημαίνει
6: και
7: αυτό?
6: Δεν θα σταματήσω να προετοιμάζομαι.
7: Διαβάζω περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει προετοιμάζομαι για πρωθυπουργός?
6: Τα πάντα σημαίνει.
3: Απαντούσε στον Χρήστο Κούτρα, προφανώς καλεσμένη εδώ στον Sky. Και τώρα ο τρίτος κυρίος, και αυτός είναι σε μια προετοιμασία, έδωσε 2 συνεντεύξεις. Τις ενοποιήσαμε τις απαντήσεις μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Ακούγονται ερωτήσεις που του υπέβαλαν η κυρία Ναταλία Γερμανού και ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
8: Εσύ δηλαδή υποθετικά θα μπορούσες να πεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?
9: Εννοείται. Θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για 2 θητείες.
10: Θα γίνεις πρωθυπουργός?
9: Ναι.
10: Πότε?
9: Όταν κηρύξεις εκλογές.
10: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα?
9: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
3: Τούτων δοθέντων, κύριε Υπουργέ Υγείας, παρακαλώ πολύ, φαντάζομαι ότι τρέμει η κυβέρνηση να βγάλει αυτοδυναμία.
0: Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Όλοι οι πολιτικοί με αντίπαλοι έχουν ο καθένας τη δικιά του αξία στο ακροατήριο το οποίο έχει και θα κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όμως, οφείλω να σχολιάζω με ένα πράγματα. Πρώτον, ότι όλοι έχουν κηρύξει την πτώση του Μητσοτάκη καμιά 50 φορές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο. Εγώ δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει, είναι θέμα δεδομένων, δεν είναι θέμα πίσω εδώ. Πολιτικός αρχηγός που εξελέγει αρχηγός ένα κόμμα και παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από την πρώτη μέρα που εξελέγει και 10 χρόνια μετά, σε όλες τις εταιρείες όλων των αποχρώσεων, όλων των συμπαθειών, όλου του πολιτικού φάσματος, και που στο ενδιάμεσο κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογές, όλες τις περιφερειακές, όλες τις δημοτικές, όλες τις ευρωεκλογές που έχει συναντήσει, και που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία παραμένει το λιγότερο στις δημοσκοπήσεις 10 με 12 με 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Δείξτε μου ένα άλλο φαινόμενο τέτοιο. Δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά...
0: Το καταφέρει μόνο μου ναι,
3: υπάρχει ναι, αλλά. Το αλλά είναι, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα, τρέμει για το αν θα βγάλει αυτοδυναμία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 70% που λέει, αλλά είναι και σπασμένο, και ένα 30% αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, ένα 30% το οποίο πέριξ του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Το τρέμει δεν είναι σωστό ρήμα. Θα ήταν δόκιμο το ρήμα για όποιον καταλαβαίνει ο πολιτικός, να πούμε ότι θα ανησυχούσε κάποιος λογικός άνθρωπος αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή, σήμερα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Τώρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν πλανήτη όπως αυτός που διαμορφωθεί τώρα, το να πεις ότι είναι μια καλή ιδέα να βρεθεί η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη περίοδο και μάλιστα μέσω Προεδρίας, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω και εξαιρετικά καλή ιδέα. Παρατάθω το μεγάλο αφεντικό, είναι αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις, λέει ο ελληνικός λαός.
3: Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα οικεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζω από τον Θανάση Σκορδά και απορώ πως ο κύριος Σκορδάς βρίσκεται εκτός περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, διετέλεσε κυβερνητικός τέλεχος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι. Δεν γνωρίζω, αλλά.
0: Είχα πάντα.
3: Χθες τον διάβαζα και.
0: Είχα πάντα πολύ καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
3: Φαντάζομαι θα είχατε καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
0: Εξακολουθώ να έχω καλή γνώμη τον κύριο Σκορδά. Και το άρθρο, σοβαρό άρθρο ήταν. Δεν τα έγραφε γελιότητες. Σοβαρά πράγματα τα έγραφε. Ναι. Ήταν πάντα ένας ικανός άνθρωπος.
3: Τι λέει το άρθρο? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάποιος δεν θέλει δεξιά με Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος, δηλαδή εκεί θα προστρέξει ο δεξιός ψηφοφόρος.
0: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Ναι.
0: Λέω όμως ότι ούτε εξαλωσύνες έχει γράψει, ούτε υπερβολές. Ναι. Έχει κάνει μια πολιτική ανάλυση. Όπως δικαιούνται όλοι να κάνουν μια δημοκρατία, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι
3: θεωρεί αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Μισό λεπτό, εκεί θα το δούμε αυτό. Πριν πάω σε αυτό. Έρχεται όμως θες ο συνεργάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα θέματα επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, εδώ στον Sky και λέει.
11: Την παράταξη και την ιστορία της.
12: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
11: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
12: Γιατί?
11: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
13: Τι εννοείτε τώρα?
11: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του
12: κυρίου
11: Μητσοτάκη.
12: Είναι Νέα Δημοκρατία.
11: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και του πολίτε του δεξιού ή του κεντροδεξιού. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα, παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
3: Ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε στην κυρία Μίνα Καραμίτρου και στον κύριο Γιώργο Γοριάδη στην κυριακάτικη εκπομπή του Sky.
0: Λοιπόν καταρχάς, εγώ αναγκάστηκα να κάνω μία απάντηση. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο spokesman του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πράγματα για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Με κακή περίπτωση. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
3: Εξαιρετικά προβλητικό
0: του Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή, ένα κεφάλαιο είναι ο κύριος Σαμαράς αν θα αποφασίσει να κάνει κόμμα γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη. Το οποίο. Εγώ δεν ξέρω αν αποτελεί επαρκή λόγο για να προκαλέσει πολιτική ανταρχή σε μια χώρα που δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αλλά βάζω αυτό είναι δικό θέμα. Και άλλο πράγμα είναι να διαγράψει όλη την ιστορία του Αντώνη Σαμαρά και να μας τρελάνουν. Θέλω απλώς και την ιστορία να υπενθυμίσω ότι εγώ και ο Μάκης Βορύς αρχικά προσκληθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά. Τιμηθήκαμε από τον Αντώνη Σαμαρά με υπουργικά αξιώματα εγώ και με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
3: Και μετά διατηρώ... ο Θάνος Πλεύρης.
0: Στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλο αν κάπου στράβωσε λίγο με την ανακοίνωση των ημεροεκλογών 14 υπήρξε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας και προσωπικά το Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ήταν επιλογή του Αντώνη Σαμαρά αυτό. Εγώ με τον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, έχω αγάπη, έχω ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
3: Ποιος είναι πιο δεξιός, γιατί τώρα ωραία μου το, ωραία το στρώσατε το ερώτημά μου. Ποιος είναι πιο δεξιός, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση εδώ, πόσο δεξιός είναι ο Μητσοτάκης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιός, δεξιό κόμμα και είναι, το δεξιό είναι, ή είναι, σημειτικό κόμμα.
0: Το πρώτο κυριότερο, θα έρθω και σημειτικό, ναι. Το πρώτο κυριότερο είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή χθες βγήκε να μου απαντήσει το tweet μου ο Άκης Τσελέντης. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
3: Όχι, δεν το.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αλλά πάση ο Άκης Τσελέντης.
3: Ο οποίος ήταν με τον Καμένο κάποτε.
0: Ο οποίος στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση του Αντώνη Σαμαρά το 2012
3: με τον Καμένο.
0: Ήταν υποψήφιος επικρατεία με τον Καμένο και έλεγαν τον Σαμαρά προδότη. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τώρα. Εδώ πάει να χαθεί πλήρως η λογική. Λέει, πάει να χαθεί όλη η λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή ο Σαμαράς φαίνεται, παραμένω δεν δίκαιη επιλογή λόγω Τσούτζα και όσων ακολουθήσανε, να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά του 12. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή Αντώνη Σαμαρά να υβρίζει τον Αντώνη Σαμαρά του 12 και χρησιμοποιεί τους υβριστές του Αντώνη Σαμαρά του 12 για να χτυπήσει εμάς.
3: Ο οποίος Αντώνη Σαμαρά συνεργάστηκε τότε κάτω, θα μου πεις, από ειδικές συνθήκες με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και φτιάξανε
0: και καλά έκανε.
3: Και σώσανε
0: και καλά,
3: σώσανε
0: και πολύ
3: Ελλάδα.
0: Καλά έκανε.
3: Πολύ καλά,
0: και πολύ καλά έκανε.
3: Φυσικά.
0: Με τις επιλογές που έκανε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και αυτό το πιστώνει η ιστορία και τελείωσε υπόθεση. Ξαναλέω. Ένα κεφάλαιο είναι το Γινάτη, που λέει παροιμία το Γινάτη βγάζει μάτι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα, γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα που τα μετράει.
3: Γιατί εδώ καταλογίζονται και ευθύνες και στον Πρωθυπουργό, ότι με τη συμπεριφορά, ναι, του, με τη συμπεριφορά του απέκλεισε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αλλά αυτό θέλετε.
0: Σε έναν, ναι, καυγά, ο καθένας έχει τις ευθύνες, ναι, του. Εγώ δεν θέλω. Επαναλαμβάνω. Δείχνω σεβασμό στον Σαμαρά και καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει από τη δική του οπτική γωνία πολλά πράγματα να προσάψει. Παρατάπτωτα θεωρώ μη επαρκή λόγο δημιουργία πολιτική αναταραχή την μη συμπάθεια προ ένα πρόσωπο. Δεν το θεωρώ επαρκή λόγο. Σοβαροί πολιτικοί λόγοι σήμερα δεν υπάρχουν.
3: Όχι, υπάρχουν. Έτσι. Ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και δεν έχει τη δεξιά ψυχή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Πάμε στη δεξιά.
3: Αυτό μπορεί να επηρεάσει κόσμο.
0: Εντάξει. Πάμε στη δεξιά ψυχή. Πρώτα απ' όλα και μιλάει τώρα ω δεξιό. Τι θα πει δεξιό, τι είναι αυτό που μα κάνει να συγκροτούμε μια δεξιά ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο τρέχουσας πολιτικής, είναι θέματα όπως το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό? Μακάρι δεύτερη εβδομάδα έχουμε εξέγερση εκεί συντική από τους λαθρομετανάστες, επειδή δεν αντέχουν άλλο που είναι κλεισμένοι. Δεν τα βλέπεις αυτά που γίνονται. Που φωνάνε τις Αλλάχου Ακμπάρ και εκεί πέρα στις Σέρες. Έχουμε τη μικρότερη ροή των τελευταίας δεκαετίας, τις περισσότερες επιστροφές της τελευταίας δεκαετίας, τη σκληρότερη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης ακροδεξιό ανεβάζουν το Μητσοτάκη, ακροδεξιό το κατεβάζουν λόγω μεταναστευτικού. Στο New York Times έχει 10 πρωτοσέλιδα ο ακροδεξιό Μητσοτάκη που κλείνει τα σύνορα. Για pushbacks μας κατηγορούν.
3: Ναι, και όμως τι άλλο κάνει ένα σχόλιο. Εγώ όπως τον βλέπω τουλάχιστον στο 6, ναι, δεν έχω άλλη αυτή. Ναι. Όπως τον βλέπω στο 6, αυτή η επιχειρηματολογία όμως ότι δεν είναι αρκετά σκυρός ο Μητσοτάκης.
0: Στο το μεταναστευτικό.
3: Ή στη δημόσια ασφάλεια.
0: Στο μεταναστευτικό, ναι, δεν υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο σκληρό κυβέρνηση από το Μητσοτάκη.
3: Ναι, αυτό όμως τα λέει ο Γεωργιάδης. Τα λέει ο Μαρινάκης.
0: Δεν τα λέει ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Μαρινάκης. Ναι. Τα λέει η στατιστική.
3: Τα λέει ο Νίκος Ρωμανός.
0: Τα λέει
3: η Σοφία Βούλτευση. Τα λένε
0: τα λέει η στατιστική. Και η κοινωνία τα λέει. Γι' αυτό
3: εννοώ. Οι βουλευτές όμως στεναρά δεν το υπερασπίζονται.
0: Αμένε μου άρι. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι σήμερα πολιτικά το νούμερο ένα ζήτημα. Πλην μιας της Ελλάδας που είναι 15ο. Για ποιο λόγο είναι 15ο? Γιατί δεν βλέπει ακόμα στην πίεση που έβλεπε, άρι μου. Έχει πράγματι η πολιτική του Μητσοτάκη μεταναστευτικό αποδώσει.
3: Άρα αυτός
0: και ο Πλεύρης είναι πολύ καλός υπουργός μεταναστευτικών.
3: Αυτός ο χαμός, όποιο εύρος γίνεται στην δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, είναι από 2-3 ανθρώπους που φτιάχνουν κλίμα.
0: Μα βρήκε χθες ο Τσελέτσι Αγαταλάς και με βρει σε μένα ότι δίθεν ως υπουργός εργασίας άνοιξε τα σύνορα με εκείνη την τροπολογία που δεν έχει ψηφίσει ο Σαμαράς, που στην λογική έκθεση λέγαμε θα νομοποιηθούν το ανώτερο μέχρι 28.000. Τελικά νομοποιήθηκαν 24.000, λιγότερα όπως είχαμε πει, που η κατηγορία τότε ήταν ότι θα λειτουργήσουν μαγνήτες για προσελκύσεις περισσότερους. Τελικά ήρθαν λιγότεροι. ό,τι είχαν πει έπεσε έξω. Ναι. Λοιπόν, έλεος, η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δεν είναι θεωρία.
3: Στην δημόσια ασφάλεια, στην δημόσια τάξη.
0: Γιατί δεν πάμε καλύτερα στη δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια.
3: Ναι, ότι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά οι Ρουβίκρονες κυκλοφορούν. Οι άλλοι πάνε και σαμποτάρουν στη Σύρο το πλοίο να μην κατέβει ο Ζαλινός πολίτης.
0: Μία-μία. Οι Ρουβίκρονες στις περισσότερες δράσεις πάνε στα όρια του νόμου. Έχουν βρει ένα ωραίο κόλπο, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Και προσπαθούν να παίξουν με το όριο της νομιμότητας. Δεν παγλαρώνεις κάποιον, πέταξε τρικάκια στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μ' αρέσει εμένα να μου τα πετάμε, να μου φάξει σπίτι μου. Αλλά δεν το παγλαρώνεις για αυτόν τον λόγο. Δεύτερον, έχει ο Μητσοτάκης καθαρίσει τις περισσότερες καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Ναι, η νομική σχολή, βρε παιδάκι μου, η νομική σχολή. Θυμάσαι πώς ήταν η νομική σχολή Αθηνών πριν το Μητσοτάκη. Τι βλέπεις πώς είναι τώρα. Έχει καμία σχέση με τον άλλο. Στη Θεσσαλονίκη, η βιβλιοθήκη. Ναι. Που έγιναν φασέ με τα ΜΑΤ 2 χρόνια. Έχετε πάει να δείτε πώς είναι το άλλο στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη τώρα.
3: Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά τα επιχειρήματα τα παραθέτει με σθένος ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Πέραν του επικοινωνιακού.
3: Έτσι σας λογίζω τώρα και ως
0: πέραν του επικοινωνιακού.
3: Ομάδα.
0: Εγώ σου μιλάω για την αλήθεια. Στην δημόσια τάξη μου και ασφάλεια που με ρώτησες, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Μεγάλη. Αυτούς που κάνουν την επίθεση και οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της Άιμνησης Νέστορας, τη μητέρα της Αφροδίτης, τους πιάσαμε μέσα σε 2 εβδομάδες. Τους πιάσανε. Τους άλλους Μαρφίν τους πιάσανε.
3: Όχι όλους. Στη Θεσσαλονίκη δεν πιάστηκαν όλοι. Οι άλλες 2 περιπτώσεις είναι ακόμη περιφέρειες.
0: Λέγανε συγκεκριμένοι.
3: Ναι, ναι, το κατά τις δολοφονίες. Τις δολοφονίες συνελήφθησαν. Ναι, έγιναν και άλλες εκείνη την ημέρα.
0: Μα πότε στην Ελλάδα τους πιάναν τόσο γρήγορα. Το θυμάσαι άλλα με άλλο πρωθυπουργό.
3: Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ.
0: Δεν καταλαβαίνουμε κιόλα τώρα.
3: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ξέρω πόσο ακούγεται, πόσο.
0: Μα περνάει. Ακούγεται, δεν ακούγεται, ξαναλέω.
3: Ναι, αλλά βγαίνει
0: σήμερα, Άρη μου, σήμερα. Άσε, πάμε τώρα. Λέμε εξωτερική πολιτική. Είπε χθες ο κύριος Τσούτσιας, δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Θα πέσουν και τα δόνια μας φυλακώσουν. Δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Που έχει. Υπογράψει επί Μητσοτάκη μόνο αυτά τα 8 χρόνια. Συμφωνία Στρατηγική Συμμαχία με τις ΗΠΑ. Συμφωνία Στρατηγική και Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία Στρατηγική Συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με το Κατάρ έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι ψέματα που λέω. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχουμε ακυρώσει τον τάξη του κολυμβικού μνημόνιου με τη Σεύρον και την Έξο. Ξεκινάμε εξορίξει το Φεβρουάριο. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχαμε εξωτερική πολιτική, τι θα είχαμε κατακτήσει το γαλαξία.
3: Αρχίζει σήμερα το σχέδιο Αχιλλέας, πώς το λένε, η
0: καλυψία. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, αυτά που λες να έχουν μια λογική συνοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική όταν έχει κάνει όλα αυτά. Υπήρχε και, Άρη μου, κάποια προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια λέγαμε σε άρθρα όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε έστω τα 12 μίλια στο Ιόνιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμα. Ο Μητσοτάκης το έκανε. Υπήρχε άρα και προηγούμενη κυβέρνηση όλων μεταπολίτων που έκανε εξορίξεις των τρογοναθράκων. Όχι. Ξεκίνησε ο Σαμαράς. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Ναι, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς το πράγμα. Και μπράβο που το ξεκίνησε. Αλλά τώρα γίνεται η εξόρυξη. Εγώ δεν λέω να πούμε εμείς δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Σαμαράς. Λέω δεν μπορεί να λες δεν είχε εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης.
3: Ναι. Σου ανταπαντά. Ότι τα ήρεμα νερά αποθράσιναν τον.
0: Άμεσα ήρεμα νερά.
3: Τον Ερντογάν.
0: Τι.
3: Ότι τον αποθράσιναν.
0: Το ήρεμα νερά. Ήτανε η ωραιότερη πολιτική που μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα και η πιο έξυπνη. Αν ανοίξετε Μανώλη Κωστίδη και δείξετε τι παίζουν τουρκικά κανάλια, τα τουρκικά κανάλια κατηγορούν τον Ερντογάν ότι ήραμα νερά εδώ την ευκαιρία στην Ελλάδα να δυναμώσει. Για ποιο λόγο διαξιοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια των ήρεμων νερών, όχι για να βλέπουμε τα ήρεμα νερά και να πλατσουρίζουμε, αλλά για να παίρνουμε F-16 Viper που εξορίσαμε, για να παραγγείλουμε τα F-35, για να παραλάβουμε τα Rafale, για να πάρουμε τις πρώτες φρεγάτες. Αυτό δεν κάναμε την περίοδο των Ηνωμένων Ωρών. Είμαστε σήμερα.
3: Ναι, δεν είστε αρκούντος δεξί. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
0: Δεν είμαστε αρκούντος δεξί.
3: Δεν είστε αρκούντος δεξί. Δεν
0: είναι
3: ότι, ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι με αποφέρνει σε σημαντικό πασόκ.
0: Αυτό το επιχείρημα που έχει να πει η πλευρά. Αυτή ως προς το δεξιόμετρο είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Ναι, για ένα κομμάτι του κόσμου αυτό αποτελεί ταυτοτικό σμό που του ενοχλεί. Το δέχομαι.
3: Ναι,
0: στην πραγματικότητα.
3: Μια ελληνική οικογένεια.
0: Στην πραγματικότητα.
3: Αν παντρεύτηκαν, πώς παντρεύτηκαν, δεν ξέρουμε και πώς.
0: Στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε σε έναν πλανήτη που ζούμε όλοι στην ίδια περίοδο, δεν είμαστε σε κενό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό ζήτημα μετά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Ελέτη δεν καλάβει ακόμα αυτό. Είναι ακόμα στον κόσμο του.
3: Εσάς υπάρχει σε ποιο βαθμό woke ατζέντα που σας ενοχλεί σήμερα στην κοινωνία μας?
0: Η woke ατζέντα στο δυτικό κόσμο ήταν εξαιρετικά ενοχλητική.
3: Εδώ, στον τόπο μας.
0: Ξαναλέω, στον δυτικό κόσμο εξαιρετικά ενοχλητική και ευτυχώς βγήκε ο Τραμπ και μπήκε ένα φρένο γιατί θα μας πηγαίνουν όλοι στο βρόντο. Στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι πάσουμε από ιδιαίτερα εγώ κατζεντάρι μου. Δεν το βλέπω εγώ στην Ελλάδα σε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό.
3: Είναι το Ισραήλ σήμερα στιγμωγμένο και η Ελλάδα συνάπτει στρατηγική σχέση μαζί του με ένα Ισραήλ στιγμωγμένο που έχει χάσει την γενικότερα την αξιοπιστία του λόγω Νετανιάχου και ότι ο Μητσοτάκης δίνει ισοσύβιο στον Νετανιάχου.
0: Σήμερα η Ελλάδα.
3: Είναι η αριστερή.
0: Σήμερα η Ελλάδα που κατηγορήθηκε χθες από τον κύριο Τσούτσι ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Έχει πάει ο κύριος Δένδια στο Ισραήλ να υπογράψει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλλέα και όλη την συμφωνία με το Ισραήλ. Φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ιστορία της. Γιατί έχουμε το Ισραήλ από τη μία και την Ελλάδα την άλλη σε συμμαχία και σε μεγάλη στρατιωτική αναβάθμιση της αμυντικής του συνεργασίας, το οποίο είναι συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει το Ισραήλ περισσότερο πάσες άλλες στην περιοχή και πολύ καλά έχουμε κάνει, γιατί έχουμε, έτσι έχουμε οικοδομήσει μια εξαιρετικά θερμή.
3: Ναι, αλλά χάνουμε και εμείς από την αξιοπιστία μας, επειδή είναι μειωμένη αξιοπιστία στο Ισραήλ του Νετανιάχου σήμερα. Τι ποιος τώρα, εγώ δεν το λέω. Εγώ διαβάζω ορθογραφία που λέει ότι η Ελλάδα ότι πηγαίνει τώρα με το Ισραήλ σε μια πολύ κακή στιγμή του Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
0: Η Ελλάδα δεν συμμαχεί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ. Το ποιον πρωθυπουργό θα έχει το κράτος του Ισραήλ το αποφασίζουν οι Ισραηλινοί πολίτες και η δημοκρατία τους. Εμείς δεν επιλέγουμε πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εμείς επιλέγουμε στρατηγικό σύμμαχο, το Ισραήλ. Και γιατί το επιλέγουμε? Γιατί είναι. Εγώ θα το πω όπως το πιστεύω. Το Ισραήλ, Άρη μου, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
3: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια με τον.
0: Όχι, θα μετά μου πει για το Ισραήλ να εξηγήσω γιατί είναι θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που γράφει σήμερα ο Δένδιας εκεί και γιατί αυτό αποδεικνύεται η εξωτερική πολιτική μου Μητσοτάκη.
3: Ναι, και τεχνολογικά και επιστημονικά να πούτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ στον τομέα που.
0: Και στην ιατρική να δεις τι κάνει.
3: Αυτό λέω, στον τομέα της υγείας. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
13: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία

0: γιατί αξίζει. Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου Πανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη νύχτα το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες συνάρκες στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε και καλή προσαρμογή επίσης. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας, κύριε Κολομιχάλη, μεταξύ εκείνων που έχετε επιστρέψει από σήμερα. Καλημέρα σας, Δήμη. Καλή περίοδο εύχομαι. Φθινοπόρου, χειμώνα και ανοίξεως και όλα τα καλά.
7: Αμήν, αμήν. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα μαζί με εμένα, βέβαια, έρχεται η κίνηση. Κατά το μάλλον
6: σιγά σιγά.
7: Έχουμε κινησούλα σήμερα, αλλά αν δεν ανοίξουν τα σχολεία δεν θα είμαστε σε full πρόγραμμα. Τι να προσέξουν οι ακροατές μας σήμερα? Να προσέξουν αφενός μεν την έξοδο της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση και Λαμία, που συνεχίζονται οι εργασίες και υπάρχουν και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς Λαμία, επαναλαμβάνω, προβλήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και την Νέα Χαλκιδόνα, στα συνήθη υπόπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω δηλαδή. Και προς την Αθήνα, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λίγο την Αρδιτού, ενώ ο Πειραιάς που είχε προβληματάκια είναι τώρα καλός. Έχει ανοίξει, Άρη, μην το ξεχάσω, έχει ανοίξει η παλιά παραλιακή εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ στο ύψος του Μοσχάτου που ήταν κλειστή και ταλαιπωρεί το πολύ ο κόσμος.
6: Μάλιστα. Άρα ενώνεται πια. Μπορεί να, από τη Θησαίως να κάνεις δεξιά.
7: Μάλιστα.
6: Μάλιστα. Και να έρθεις προς την πλευρά του Νέου Φαλήρου, Μοσχάτου, Νέου Φαλήρου και κατ' επέκταση.
7: Και
6: να περάσεις μπροστά από τον Σκάι. Το άλλο σε έναν βαθμό λειτουργούσε.
7: Ναι.
6: Σε κάποιον βαθμό. Ναι. Το δεξιά της Θησαίως εννοώ, προς κατεύθυνση προς Πειραιά. Έγινε, σε ευχαριστώ. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Υπουργός. Μετά θα πούμε και άλλα στη συνέχεια. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω για σας που είσαστε ήδη και για σας αναγγέλω, για σας που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας, ότι στο Ρεδοθάλαμο για την έναξη αυτής της εβδομάδος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ και να προχωρήσουμε.
8: Θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί στην ελληνική κοινωνική κυριαρχούν δυστυχώς εικόνες αυτών των ακροαριστερών που πάσουν από σφοδρό αντισημιτισμό, πάντα έπασχαν. Δήθεν τώρα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
6: Η ακροδεξιά ήταν η κατά παράδοση αντισημιτική στην Ελλάδα. Τώρα μπήκε, τώρα είναι και κανονικά.
8: Και γενικά τα άκρα. Ναι. Γενικά ναι. Τα άκρα.
6: Αλλά τώρα λοιπόν, μπήκε και η αριστερά, όχι μόνο το λοιπόν, άκρο της αριστεράς, και η ουσία αριστερά. Παραμένει.
8: Εγώ θα σου πω ειλικρινά αυτό που λέω στους γιους μου. Πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι στο Ισραήλ, να δεις από κοντά τι

0: έχει φτιάξει ο εβραϊκός λαός αυτό το κράτος, που πήρα πριν από 70 χρόνια μια περιοχή στη Μέση Ανατολή, έρημο, άμμο, χωρίς καμία πλουτοπαραγωγική πηγή, οι οποίοι ήταν αποκλεισμένοι από όλους τους γειτονές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα θέλουν να τους καταστρέψουν. Η μόνη περιοχή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει αέριο, δεν έχει τίποτα. Τώρα βρήκαν λίγο αέριο στη θάλασσα μετά από 70 χρόνια. Και μέσα σε 70 χρόνια έχουν φτιάξει τα καλύτερα πανεπιστήμια της γης, τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Σε μια έκταση περίπου όσο η Πελοπόννησος έχουν 700 δισεκατομμύρια ΕΠ. Τρεις φορές το ΕΠ της Ελλάδος. Και είναι μόνο η Πελοπόννησος. Λοιπόν, εάν δεν πας να. Όλα αυτά τα έχουν κάνει σε ένα καθεστώς πλήρους δημοκρατίας λειτουργικής, με απίστευτη εσωτερική αντιπαλότητα και αλλαγές κυβερνήσεων κτλ. Δηλαδή, όχι σε ηρεμία εσωτερική.
1: Σε ένα έδαφος που είναι πάνω σε έρημο, λοιπόν, πάνω σε χώμα.
0: Πας στην περιοχή του Γκολάν και βλέπεις μια περιοχή που είναι το εβραϊκό κομμάτι, που είναι αμπέλια που βγάζουν κρασί, και την άλλη μεριά στο βάθος είναι έρημος. Το Ισραήλ είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας χαζός δεν θαυμάζει αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Το ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στρατηγική συμμαχία με αυτό το λαό είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαι δίκαιος, την πρώτα την άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ορθάνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν την έκλεισε ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας, και την κρατάει ορθάνοιξη και την μεγαλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεχόμενη στήριξη διαφορετικών κυβερνήσεων και πρωθυπουργών.
1: Αφού προηγουμένως εκείνη την πόρτα που είχε ανοίξει από τη δική του πλευρά την άνοιξε φεύγοντας από το πεδίο ο ίδιος ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος είχε πριν το 2010 σχέση
0: δεν
1: πολύ ισχυρή με το Ισραήλ.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έσπρωξε το Ισραήλ προς τα δω. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε. Αν αξιοποιήσαμε ή όχι την ευκαιρία. Την αξιοποιήσαμε.
1: Σωστά.
0: Και η καλύτερη απάντηση στο. Σα το είπα χθες ο κύριος Τσούτσιας ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης, είναι ότι στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατηγορείς το Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική, επειδή έχει κάνει τη συμμαχία με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την Αίγυπτο, την Τριμερή και όλα αυτά, είναι σαν κατηγορείς Σαμαρά. Δηλαδή, εδώ είναι τρελαίνεσαι.
1: Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αφού κάνω ένα διάλειμμα τώρα με τα δικά σας θέματα, με τον Μίστερ Εντιμότητα που έρχεται να ζητήσει την ψήφο μας. Στη Λέρο δεν υπάρχει καρδιολόγος. Μου γράφει ο φίλος μου ο Στέφανος, γίνεται χαμός και μου λέει αν έχεις επικοινωνία με τον Άδωνη, ορίστε εδώ απέναντι μας.
0: Τώρα ακούστε. Στη Λέρο πήγαμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
0: Έχει το νοσοκομείο πλέον τους περισσότερους γιατρούς που είχε στην ιστορία του. Αν θυμάμαι καλά, έχει 43 γιατρούς. Αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Λέρου με τον αριθμό των γιατρών, παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός αναλογίας στην ελληνική επικράτεια. Ναι, δεν έχει καρδιολόγο αυτή. Έχουμε κάνει πρόσφυγα για καρδιολόγο. Αλλά ψυχραιμία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πια νοσοκομείο, ανακαινισμένο στο μεγαλύτερο του εύρος και με πάρα πολύ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Λείπει καρδιολόγος όμως.
0: Και έχει γίνει πρόσφυγα για να βρούμε καρδιολόγο. Πάντα σε ένα νοσοκομείο κάποια ειδικότητα μπορεί να λείψει συγκυριακά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το νομό της Λέρου έχει πάρα πολλούς γιατρούς.
1: Ναι. Λοιπόν, στο νομό Κέρκυρας, με 120.000 κατοίκους και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικώς στη χρονιά, που αν πατήσει την εξαιρετική κατάλληλη εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας για ραντεβού, πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν στο νησί. Έτσι, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε για μια εξέταση υπερήχου ή κάτι αντίστοιχο στα Ιωάννινα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε λόγο καρεβιού κτλ. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννη να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
0: 2.200 ευρώ παίρνει ένας γιατρός του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
1: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο, παιδονεφρολόγο, ορθοπαιδικό.
0: Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον πάνω από το μισθό σου για να πάνε. Ναι.
1: Γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη
0: Λιτσαρδόπουλου. Πρώτα απ' όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναν παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Τώρα έχουμε βρει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το οποίο τους περιθέλεψε που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περιθέλεψης του ραντεβού που θα βρεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση, άρε μου. Δεν μπορείς. Τα κάνουμε. Έτσι είναι η γεωγραφία. Στο νησί θα έχεις λιγότερους γιατρούς γιατί είναι νησί. Είναι κατανοητό αυτό που σου λέω. Κάποτε πρέπει να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια όρια στη γεωγραφία. έχει σήμερα και περισσότερους γιατρούς από ό,τι είχε πέρσι. Ναι, είναι η απάντηση. Δουλέψαν τα κίνητρα, μάλιστα.
1: Ναι. Αυτός πάντως ο άνθρωπος ψάχνει παιδοκαρδιολόγο, παιδονεφρολόγο.
0: Παιδοκαρδιολόγο σε νησί Άρη μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις, Άρη μου, παιδοκαρδιολόγο. Ο παιδοκαρδιολόγος είναι πολύ εξειδικευμένη. Είναι η ειδικότητα της ειδικότητας. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις όλο τώρα.
1: Μπορεί, αν υπάρχει ιδιώτης, να βρει ραντεβού σε ιδιώτη και να του καλύψει ο ΕΟΠΗ το κόστος.
0: Μα καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος. Έχει ο ΕΟΠΗ ραντεβού και δίνει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια παιδοκαρδιολόγο. Θέλω να με ειλικρινίσει.
1: Όχι, τώρα φεύγω από την Κέρκυρα. Ναι. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ειδικότητα σε κρατικό, στο δημόσιο δωρεάν κρατικό νοσοκομείο, μπορεί ο πολίτης.
0: ΕΟΠΗ έχει σε πολλές περιοχές και συμβεβλημένους γιατρούς. Όπου μέσα την ώρα βρίσκει ραντεβού. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω.
1: Τώρα,
0: δεν μπορείς
1: καρδιολόγο...
0: να προσδοκάς, ναι, στα σοβαρά να έχεις το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας του κέντρου της Αθήνας σε ένα νησί. Δεν μπορείς.
1: Ότι ο παιδοκαρδιολόγος δεν θα κοιτάξει να...
0: Μα
1: να...
0: δεν το κάνει κανένα κράτος της γης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει η Ελλάδα. Ρε παιδιά, να έχουμε μια λογική στα αιτήματά μας. Εγώ δεν λέω να μην έχετε αιτήματα. Να έχετε αιτήματα. Αν έχουμε μια συνοπτική λογική. Παραδείγματος χάρη είπε για τον υπέροχο, που έχει δίκιο. Και ταλαιπωρείται πολύ κόσμο για τον υπέροχο. Γιατί ταλαιπωρείται, το μεγάλο έλλειμμα ακτινολόγων. Γιατί έχουμε έλλειμμα ακτινολόγων, γιατί οι ακτινολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι σε σχέση με τις ανάγκες. Όχι στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, η Κέρκυρα δεν έχει ιδιωτικό, ιδιωτική μονάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Ιδιωτική μονάδα έχει, αλλά είναι περίπου δημόσιο.
1: Όχι, αυτό λέω. Καλύπτει το κόστος του να πάει στο ιδιωτικό.
0: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή αν ο ΕΟΠΗ καλύπτει το κόστος σε όλη την επικράτεια και στην Κέρκυρα. Πλέον στην ιδιωτική συμμετοχή, αυτό εννοείς. Ιδιωτική συμμετοχή έχει, καλά για υπέροχο είναι πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, είναι τρίχες. Αλλά στην. Ο ΕΟΠΗ πληρώνει το. Παντού όπου και να είσαι, πληρώνει για ιδιωτικό. Δεν πληρώνει. Αλλά δεν έχει το μηδέν, δεν είναι τελείως δωρεάν. Έχει ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα το ωραιοποιήσω.
1: Ναι. Ναι, αυτό λέω. Αλλά έχει μια συμμετοχή που είναι ένα ποσοστό του κόστου.
0: Σωστά. Μικρή συμμετοχή.
1: Ναι, πολύ που σε αποτρέπει να πάρει στα Γιάννενα να κάνει. Δηλαδή,
0: είναι σίγουρα πολύ μικρότερο.
1: Υπάρχει εργαστήριο
0: τέλο πάντων. Από το να πα στα Γιάννενα.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα μικρότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, αν δεν σα κάλυψε, κύριε Λιτσαρδόπουλε, παρακαλώ, εδώ είμαι στη διάθεσή σα.
0: Να είμαι ειλικρινή. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε παντού όλε τι ειδικότητε και όλου του γιατρού. Θέλω να πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι κάτι που ζητάμε που δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν περιοχές χώρες που κάποιες ειδικότητες δεν θα τις βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, κίνητα προς αυτό που είπατε, το έχουμε ψηφίσει και λειτουργεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμη μήνυμα. Χθες ο σύζυγός μου με κολπική μαρμαργή και αρχόμενο πνευμονικό είδημα εισήχθη στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου Σωτηρία. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Υπουργό κ. Άδων Γεωργιάδη την εξαιρετική αντιμετώπιση των γιατρών. Επαγγελματισμός, ευσυνειδησία και άψογη οργάνωση. Ο γιατρός κ. Παπαμικρούλης μας εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση, την αγωγή που του έδωσαν και το πώς πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Καλό βράδυ, μου λέει η κυρία, δεν θα διαβάσω το
0: όταν
1: μαντεπώνυμό της, διότι είναι θέματα υγείας.
0: Όχι, ναι. Μάλλον σε 4-5 μήνες θα κάνετε εγγένεια της μονάδας του κέντρου ακτινοθεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία και δύο ελληνικός λαός, τι είναι αυτό που φτιάξαμε εκεί. Νομίζω ότι και οι πιο σκληροί επικριτές κυβερνήσεων, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί το ξέρουν όσοι έχουμε εργαστεί εκεί. Αν δεν είχα γίνει προσγείας δεν θα υπήρχε σήμερα, γιατί το έσωσα πραγματικά από την καταστροφή. Είναι κατ' κάτι άλλο. Το Σωτηρία έχει κάνει τεράστιο βήμα με αυτή την μονάδα. Τεράστια. Αλλά είναι ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ωραίο έχει γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Επειδή λέει, ως εκ τούτου οι ανάγκες μας είναι ελλείψεις αίματος στο ΕΚΕΑ. Οι προσωπικές και φυσικόλων των συμπασχόντων είναι τεράστιες κάθε χρόνο και επεκτείνεται όταν προχωράει η ηλικία μας, δόξα τω Θεώ, 57 ετών, λέει ο άνθρωπος, με μεσογειακή ανεμία και τα σχετικά έχουμε θέμα.
0: Πρώτα απ' όλα να πω. Ένα. Σε γενικές γραμμές ελλείψεις αίματος δεν έχουμε. Το μήνα Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί οι αιμοδότες πάνε διακοπές, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά αίματος. Έχουμε τουρισμό πολύ, άρα έχουμε κάποιες αυξημένες ανάγκες. Και αυτό δημιουργεί πίεση στο σύστημα. Φέτος, τον Αύγουστο, θα βγάλω επίσημα στοιχεία σε μια εβδομάδα, είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος Αυγούστου ever.
1: Ναι.
0: Και αυτό που έπαιξε ένα κανάλι, ότι δίθεν ακυρώθηκε κάποια μεταμόσχευση λόγω έλλειψη αίματος, ήταν τελείως ψευδές και διαψεύδες και δεν μπορούμε από τον αιώνα κατευθείαν. Ίσα-ίσα που φέτος τον Αύγουστο κάναμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Για να κάνει μεταμόσχευση χρειάζεται αίμα. Άρα δεν μπορεί να κάνουμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων Αυγούστου και να μην έχουμε αίμα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος, μάλιστα μου επιτρέπει να πω ελεύθερα το ονοματεπώνυμό του, σας εγκαλεί ότι έχετε κεντρικοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του αίματος στην Ελλάδα, ότι θα μπαίναμε σε μια καλύτερη ρότα αίματος και ότι τα προβλήματά μας κυρίως στενούς μήνες. Ναι, αυτό σας λέει. Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα με την κεντρικοποίηση του συστήματος διαχείρισης ότι θα μπαίναμε σε μια καλή ρότα. Δυστυχώς η απόφαση του Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού ξαναγυρίσαμε στο παλιό σύστημα, το οποίο είναι ένα χαότε σύστημα που είναι κάθε αιμοδοσία αυτό... και ο διευθυντής κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Είναι τελείως ευδές. Ποιο δεν υπάρχει ευδές αυτό. Αν έχει τηλέφωνο, τον πάρουμε.
1: Θα το στείλω.
0: Όχι μόνο, το λέω μόνο για να το ακούσει ο κόσμος. Ενώ υπήρξε αυτή πολύ μεγάλη φασαρία και στη Βουλή και αλλού, ότι δήθεν βάλαμε ένα έργο ψηφιακό συγκεντροποίησης του αίματος που δεν είναι σωστό, και δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει και ρωτή στη Βουλή την κυρία Φωτίου κλπ. Όταν παρουσιάσουμε το έργο, έχει δει ετοιμαστεί, δουλεύει.
1: Μέσω του κυρίου Γιαννή θα το πάρετε, ναι, το μέλλον.
0: Θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, πιστεύω το αργότερο 15 Οκτωβρίου. Τώρα ήδη είναι σε πιλωτική εφαρμογή. Θα φωνάξω δε στην παρουσίασή του και όλους τους λόγους ασθενών μέσα στο Σεπτέμβριο, πριν την τελική τεθνολογία, αν δω να κάτι δεν τους αρέσει ή κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σκληρότεροι επικριτές της απόφασής μου, όταν ήρθαν στο γραφείο μου πριν από 3 εβδομάδες και είδαν από τις εταιρείες το σύστημα που είχε φτιαχτεί, οι σκληρότεροι επικριτές μου ζητάνε συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καλά τι έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί τι έγινε? Υπήρχε μια πλάτη που έλεγε να πάμε με χρήματα του κρατικού υπολογισμού και να κάνουμε προδιαγραμμό από την αρχή και να πάμε σε ένα σύστημα Ιντελφι που είχαν κτλ. Μάλιστα. Και εμείς είπαμε θα πάμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης με το σύμβαση που έχουμε να κάνουμε, να βάλουμε μεγάλες εταιρείες, το Κοσμοτέ, την Νόβα κλπ. Να φτιάξουν σύστημα κεντρικοποίησης αίματος. Αν κάνουμε τον πρώτο δρόμο, πέραν των χρημάτων που θα βάζαμε από τον κρατικό υπολογισμό, θέλαμε περίπου από σήμερα 5 χρόνια. Εμείς έχουμε τώρα πιλωτική θέση που δουλεύει και 15 θα δει σε πλήρη εφαρμογή. Ένα σύστημα άριμο για το αίμα που δεν μπορεί να φανταστεί πόσο λεπτομεριακό είναι.
1: Θα εξηγήσετε στον κύριο
0: Βαϊόπουλο. Ξέρεις την τελευταία φιάλη αίματος σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας real time.
1: Θα πάρετε το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος.
0: Άρα κάνει λάθος, κύριε Βαϊόπουλο.
1: Ο κύριος Βαϊόπουλος θα του μιλήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την περασμένη εβδομάδα να ανακοινώσετε κάτι ως προς την αξιοποίηση ακινήτων. Και επειδή ακούω γενικώς αξιοποίηση ότι και το πανεπιστήμια θα μπουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, εσείς τι κάνετε με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υγείας? Δύο κουβέντες.
0: Ίσως η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της θητείας μου, που δεν θα προλάβω να την απολαύσω εγώ ως υπουργός, αλλά θα την παραδώσω σε επόμενο υπουργό σε περίπου 24 μήνες από σήμερα. Τη σύμβαση έχει διάρκεια 24 μηνών. Τι είπαμε? Σήμερα, χθες, παραπροχθές, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος Υπουργός Υγείας Ελλάδος ήξερε ή ξέρει πόσα και ποια ακίνητα ακριβώς έχει το Υπουργείο Υγείας και τα νομικά του πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλπ? Απάντηση: όχι. Κατά εκτίμηση της υπηρεσίας έχουμε περίπου 4.500 έως 5.000 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Είναι μαγαζιά, είναι διαμερίσματα, είναι οικόπεδα, είναι πολυκατοικίες. Είναι δωρές 1,5 αιώνα προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαφόρων ανθρώπων που άφηναν τα ακίνητά τους στα διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Υπήρχε μια συνολική εικόνα του ότι θα κάνουμε αυτά τα ακίνητα? Όχι. Κάθε νοσοκομείο, το διοικητικό του συμβούλιο, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή έκανε ένα μεσοτήριο, ένα διαγωνισμό, μια απόφαση, κανείς δεν ξέρει κτλ. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό και ζητήσαμε να προσλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τελικά το διαγωνισμό τον κέρδισε η Qualcomm. Αυτή η εταιρεία σε 24 μήνες θα πρέπει να μας παραδώσει το έργο, το οποίο θα είναι πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ακινήτων, δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας εκάστου ακινήτου και τακτοποίηση μέσω μηχανικών όλων των ακριματίων του κάθε ακινήτου. Δηλαδή, τι δεν έχει νομοποιηθεί, τι δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο, τι νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν, πώς αφανιστεί η ιδιοκτησία κτλ. Όλα αυτά μας πάνε περίπου 24 μήνες, όπου σε 24 μήνες από σήμερα ο τότε Υπουργός Υγείας θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας τη συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου, γιατί έχουν πολλές χιλιάδες. Τότε θα μπορεί να πάρει αποφάσεις. Τι θέλει να νοικιάσει, τι θα κάνει μακροχρόνια λύσεις, τι θέλει να δώσει ένα δήμο, τι θέλει να ανακαινήσει. Οτιδήποτε έχει αποφασίσει να κάνει εκείνος ο Υπουργός Υγείας, όχι εγώ, του μέλλοντος εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο διαφάνειας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει τα κίνητα του κράτους. Δεύτερον, είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πόρο οικονομικό για το ΕΣΥ που σήμερα το αφήνουμε και χάνεται. Πάω, ας πούμε, στη Σύρωση, ένα παράδειγμα. Μου φωνάζουν δεν έχουν κατοικίες γιατροί. Και την ώρα που μου το λένε αυτό, μου δείχνουν ότι είναι μια πολυκατοικία κολλητά στο νοσοκομείο, κλειστή,
1: που είναι
0: του νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Χθες το βράδυ, 30 προς 31, γύρω στα μεσάνυχτα, έψαχνα μάταια, ο Τζόνι Βαβούρας τα λέει όλα αυτά, διανυκτερεύων φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας. Όποιο αναφέρεται ως ανοιχτό σε αντίστοιχες εφαρμογές ήταν κλειστό. Τα εξής τρία, Σόλωνος, Μάρνη και Ομόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι στις εφημερίδες των φαρμακείων. Όπως τα κάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Λύος, Φαρμακευτικός Λύος Αττικής, ισχύουν.
1: Μήπως επειδή είναι Αύγουστος τώρα.
0: Υπάρχει Αύγουστος. Δεν το ξέρω
1: ότι υπάρχει, αλλά για να μην βρίσκει κάτι θα έγινε. Για να μην βρίσκει τρία φαρμακεία στη Μάρνη, Σόλωνος και Ομόνια.
0: Να σας το πω. Μου φαίνεται πολύ παράλογο.
1: Το παλιό σύστημα ισχύει αυτό που μέναν τα φαρμακεία ανοιχτά κτλ.
0: Όλα ισχύουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
1: Με το clawback τι θα
0: είναι
1: γίνει.
0: Είναι αυτό που στην εφαρμογή σε λίγο στο My Health App θα βάλουμε και την επιλογή να βλέπεις φαρμακείο μου μέσα. Μπορείς να ψάχνεις από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σου βγάζει το κοντινό του ανοιχτό φαρμακείο.
1: Με το τι γίνεται με το. Με αυτό το οποίο διαμαρτύρονται όλα τα εργαστήρια, με το.
0: Το clawback στα εργαστήρια έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και προθέσουμε να τον
1: να ακυρωθεί, αποκλείεται, λέτε.
0: Τι να ακυρωθεί.
1: Να καταργηθεί το clawback.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Το clawback τι θα πει για να καταλάβεις, το λέμε σε όρους που δεν καταλαβαίνω όμως. Ναι. Είναι κλειστός προϋπολογισμός. Λέει το κράτος, λέει φέτος θα πληρώσει
1: ναι,
0: τα εργαστήρια.
1: Ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι ένα μικρό εργαστήριο, να αυτό το είχα το παράπονο στη Σιτία πάρα πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο.
0: Το μικρό εργαστήριο στη Σιτία πλήρωνε clawback το 2024 που έγινε υπουργός υγείας ο Γεωργιάς 40,32% και τώρα πληρώνει 17,6%. Πόσο πιο κάτω
1: πάμε. Τα προηγούμενα όμως.
0: Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν διαχειρίζομαι τα χρέη των πολιτών προς το κράτος.
1: Ναι, αλλά λέει εμείς δεν παρασηκώνουμε το βάρος του κράτους όμως. Να κάνουμε εμείς αναλύσεις και το, να μας έρχεται
0: δεν,
1: ο άλλος.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και είχε εκτοξευθεί πράγμα με το clawback σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό σας λέω το μειώνω τώρα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά μέτρα για αυτούς. Είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο Πολάκης, έβαλε μία σειρά εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στο σύστημα χωρίς να βάλει λεφτά. Όταν βάζει περισσότερες εξετάσεις χωρίς λεφτά, στην ουσία χρεώνει εργαστήρια. Έχουμε βάλει μια σειρά αποφάσεων για να μπορούμε αυτό να το θεραπεύσουμε. Και τα μέτρα λειτουργούν. Επαναλαμβάνω, από το 40,32 μέχρι το 17,6. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστική πρόοδο.
1: Γιατί, αφού έχουμε άλλη συνταγογράφηση, μας υποχρεώνουν να παρουσιαζόμαστε στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Γιατί τους υποχρεώνουν, λέει ο κύριος.
0: Τι θα πει τους υποχρεώνουν. Άμα έχει άλλη
1: συνταγογράφηση. Από τη Σκύρο είναι το μήνυμα.
0: Όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η άλλη λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και με την ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να στείλει κάποιο που πάρει το φάρμακο αρκεί να έχει την ηλεκτρονική συνταγή. Δεν χρειάζεται να πα ο ίδιο. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, χθες το βράδυ υπεγράφει η σχετική οικία, θα λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για πρώτη φορά και στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία. Άρα θα λυθεί το θέμα αυτό που λέει ο κύριο και στα νοσοκομεία από αύριο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Είδα ένα υπερσύγχρονο, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τέλος Αυγούστου. Είδα ένα υπερσύγχρονο Ευρωπαϊκό Προδιαγραφών Νοσοκομείο.
0: Είναι καταπληκτικό νοσοκομείο.
1: Οι εγκαταστάσεις.
0: Και με πολύ καλή δίκηση. Ναι.
1: Λοιπόν, μικρή καθυστέρηση στο επίγοντο που και αντιμετώπισε μια μικρή αλαζονία και λανθασμένη διάγνωση από τη γιατρό που τον εξέτασε. Το παραβλέπει. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας. Συνεχίζετε το έργο σας.
0: Το νοσοκομείο και δεν είναι
1: Αντώνιος Αλφα, μόνιμος κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που στέλνει το mail στο πρωτοσάλτε.gr.
0: Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ περήφανος. Δεχόμαστε για κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να πω το πιο σημαντικό που για να μην φανεί το λέμε εμείς, γιατί δεν έχει σημασία. Κάθε χρόνο ακούμε για τα νησιά και τις ελλείψεις. Όπως μου λέγατε πριν για την Κέρκυρα. Ωραία. Φέτος έγινε κάτι συγκλονιστικό, Άρη μου. Βγήκε η υποπρόξονες του Ηνωμένου Βασιλείου και έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ και τους είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν θυμάσαι κάθε χρόνο δεν είναι γιατροσικό, δεν είναι γιατροσικό. Και είπε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε συνάντηση που κάναμε τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από το Ηνωμένο Βασίλειο μας αναφέρανε τις εικόνες των πελατών τους για την πολύ μεγάλη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, για την πολύ μεγαλύτερη επάρκεια γιατρών στα νησιά, για την πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση με παρελθόν. Με συγχωρείτε, είναι μικρό για μένα ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε τη μεγάλη άνοδο του εσείς στην Ελλάδα. Δεν πάει να φωνάζει ο Παπα-Νικολάου και η Ανταρσία και οι Κουκουέδες και όλοι αυτοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι άθυνα πολιτικά, μας λένε οι πελάτες μας, μας λένε ότι είναι συγκλονιστικά ευχαριστημένα την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Τι άλλα κάνω εγώ.
1: Μπορείτε να μείνετε λίγο μετά τις 9.
0: Ωραία,
1: ευχαριστώ πολύ. Ξανακέρδισε ο κύριος Γιαννίρης. Πριν κάνω το διάλειμμα, να σας ρωτήσω γιατί πήρε από τον Άγιο Σάββα τον αναισθησιολόγο και ακυρώθηκαν τα χειρουργεία μαστού σε κυρίες. Γιατί δεν τον αντικατέστησε με άλλον.
0: Δεν έχει ακυρωθεί κανένα χειρουργείο μαστού. είναι ψέμα των συνδικαλιστών. Στο Άγιο Σάβα έχουμε ένα σωματείο που είναι όλη ανταρσία. Δικαίωμά τους δεν με ενδιαφέρει, είναι ανταρσία. Το τι είναι ανταρσία όμως τους παρασύρει στο να κάνουν έξαλλοι αντιπολίτευση. Παραδείγματος χάρη, πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, πρώτο θέμα στον Άγιο Σάββα ήταν ότι δήθεν λόγω των έργων ανακαίνησης των χειρουργείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε μόλις στο νοσοκομείο Σάββα. Δεν τα θυμάστε όλα αυτά.
1: Το θυμάμαι πως.
0: Τελικά ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες σε λειτουργία χειρουργικές τράπεζες στον Άγιο Σάββα ever. Τη μικρότερη αναμονή για χειρουργείο ever. Τώρα, ένας αναισιολόγος, ο κ. Σκοπελίτης, λέω το όνομά του, δεν ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είχε μετακινηθεί από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, μετά από 2 ή 3 μήνες που πήγε από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, το μετάνιωσε. Και έκανε έτσι να ξαναπάει στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν είχαμε κανένα αναισιολόγο. Και πράγματι του δώσαμε την άδεια και πήγε από τον Άγιο Σάββα στη Λίμνο. Δηλαδή, πρόσεχε ένα αναισιολόγο που είχε έρθει από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα. Και προσθεθήκε ένα, ξαναγύρισε στη Λίμνο. Για να έχει αρεσιολόγο και η Λίμνος. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Το καταλάβανε οι συνδικάτες και λένε: ακυρώνεται χειρουργία. Δεν ακυρώθηκε για ένα χειρουργείο. Τι κλαθροχειρία κάνουνε. Επειδή στο κέντρο ημερήσεων νοσηλεία Νίκος Κούρκος κάνουμε τις βιοψίες και 8 βιοψίες αντί να γίνουν από τον Α χειρουργείο πήγαν στο Β χειρουργό, είπαν ακυρώθηκαν 8 χειρουργία. Όχι 8 χειρουργία, 8 βιοψίες. Και δεν ακυρώθηκαν, πήγαν από τη μία κλινική στην άλλη.
1: Μια που λέτε για
0: δηλαδή,
1: τα χειρουργεία.
0: Κάποια τώρα στιγμή που καταργεί... σταματήστε ναι. τη μύρλα. Δεν λέω σε αυτούς, σταματήστε. Η συμμορία της μιζέρια πρέπει να ιτηθεί στην Ελλάδα για το καλό του τόπου.
1: Λοιπόν, τώρα που σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία,
0: τα δωρεάν
1: έχουν αυξηθεί οι αναμονές.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Έχω πει, παρακολουθούμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την πορεία της λίστας αναμονής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μικρότερη σε χρόνο λίστα αναμονής από όταν μετράμε το ΕΣΥ. Δηλαδή, δεν ξέρω,
1: πόσο είναι.
0: Σε συνολικό αριθμό πρέπει να γύρω στο εξάμηνο, πεντάμηνο. Αλλά στην πραγματικότητα, στα περισσότερα νοσοκομεία είναι πολύ κάτω του τετραμήνου. Στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε με τα δωρεάν απογευματινά, γιατί δεν έχουμε αναμονές για να πληρώσουμε. Για να πληρώσουμε το δωρεάν απογευματινό, πρέπει να είναι αναμονή άνω του τετραμήνου. Δεν υπάρχουν πια χειρουργία άνω του τετραμήνου. Τα έχουμε καθαρίσει. Οι αναμονές είναι μέχρι το τετράμινο. Το τετράμινο θεωρείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η λογική αναμονή για ένα ψυχρό χειρουργείο. Δεν μιλάμε για επίγον χειρουργείο τώρα, μιλάμε πάντα για το ψυχρό. Έτσι, το επίγον πάει αμέσως. Άρα, έχει τόσο μειωθεί η λίστα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να ξοδέψουμε λεφτά για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αν ανεβεί η λίστα και δούμε ότι υπάρχει πίσω, θα το πάνε, θα το κάνουμε.
1: Λοιπόν, θα μείνετε μετά τις 9 ναι. Για να πούμε και 2 πράγματα για τον επερχόμενο κύριο Τσίπρα. Και εδώ, διάλειμμα κυρίες και κύριοι. Το διάλειμμα έρχεται με την υπενθυμίση ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και είναι εδώ μαζί μας. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Τι γίνεται όμως με τους αποφύτους? 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Διάλειμμα δελτίου ειδήσεων. Ο κύριος Υπουργός θα μείνει για λίγο ακόμη μετά τις 9 εδώ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μείωση της τιμής κυμαίνεται από 5 έως και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ και όχι με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σχολίασε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ερωτηθεί σχετικά. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ. Με διαμπερές τραύμα στον ώμο, προσήλθε στις 2:20 τη νύχτα στα επίγοντα του Τζανίου ένας άνδρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι 4 άτομα προσπάθησαν να τον επιβιβάσουν σε όχημα στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, τον πυροβόλησαν. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν ορίσε χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας ότι οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν Έλληνα 45 ετών και την 28χρονη Γερμανίδα φίλη του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι, εντοπίστηκαν 2 βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε ένα δοχείο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη, στους αστυνομικούς ήταν δικό της και είχε πεθάνει πριν από 8 μήνες. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς ασύβεια και οδηγίες. Τα αίτια του ναυαγίου παραμένουν ασαφή, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ακούστηκε έκρηξη και το πλοίο άρχισε να βάζει νερά 20-25 λεπτά μετά την αναχώρησή του, χωρίς το πλήρωμα να αντιδράσει. Νέα ένταση σημειώθηκε τη νύχτα στο στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ, το Ιράν, υποστήριζαν ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονταν να εκτοξεύσουν πυράβλους με θαλάσσιες νάρκες στα στενά. Σε ανακοίνωσή του, του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η Δεχεράνη καταδικάζει την αμερικανική επίθεση εναντίον του νησιού, προσθέτοντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις απάντησαν ασκώντας το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα και στοχοθέτησαν βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ιορδανία και στα Εμιράτα. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται έπειτα από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η υπηρεσία που το διαχειρίζεται, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ολοκληρώνεται σήμερα η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα. Μετά τη λήξη της εκπτωτικής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο μοντέλο των προσφορών. Στην αθλητική ενημέρωση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει σε 7:30. Το σημάδι μετάλλευσης στους μεσογειακούς αγώνες κατέκτησε η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία ιτήθηκε στο τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
2: Κατά τη αυξημένη είναι σήμερα η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά από τις 10 του μηνός που θα ανοίξουν τα σχολεία θα είμαστε στην full κίνηση όπως ήθιστε να λέμε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή στο Λεκανοπέδιο? Έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς την έξοδο μεταμόρφωσης πηγαίνοντας προς τη Λαμία, επαναλαμβάνω στην έξοδο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία λόγω εργασιών, ανατμήματα πυκνή ροή έχουμε στη λεωφόρο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, προς την Αθήνα δηλαδή, στο ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρώτη για την εβδομάδα, τελευταία για το μήνα Αύγουστο, ραδιοφωνική μας συνάντηση. Χρόνια πολλά Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά Αλέξανδρε, εύχομαι τα καλύτερα για εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Καλή δύναμη τώρα σε όλους εσάς που επιστρέψατε, καλή προσαρμογή στην καθημερινότητα και να πάνε όλα καλά στη ζωή μας, υγεία. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραμένει στο ραδιοθάλαμο για λίγο ακόμη και ξεκινώ από ένα μήνυμα το οποίο έρχεται από το Edmonton του Καναδά, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστώ πολύ το ελληνικό σύστημα που ενήργησε τόσο γρήγορα για το πρόβλημα που είχα με σκρίνηση κατά πλάκας και μου παρήχε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή. Στον Καναδά έπρεπε να περιμένω να προχωρήσει η ασθένεια και μετά να πάρω θεραπεία με φάρμακα. Συνεχίζει. Εκατοντάδες έρχονται από Καναδά και Αμερική για αυτό. Στην Αμερική κοστίζει 38.000 η θεραπεία ετησίως. Εδώ δωρεάν θα έρχομαι κάθε 6 μήνες για αυτήν την ένεση. Μιλάω για έναν νέο άνθρωπο, τον οποίο τον πρόλαβαν δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, ο Καναδάς δεν έχει ιδιωτική περίθαλψη, που σημαίνει μαγνητική μία φορά το χρόνο και μετά σε ειδικό γιατρό να την διαβάσει μετά από ένα χρόνο. Τα λέω όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να εκτιμούμε κάπου και αυτά που έχουμε στον τόπο μας. Εν πάση περιπτώσει, ναι, λέμε.
4: Το ελληνικό σύστημα υγείας είναι το πιο γαλαντόμο και το πιο εύκολο προσβάσιμο σε όλο το δυτικό κόσμο. Ο κόμμα στην Ελλάδα δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Γιατί μας αρέσει να βρίζουμε την Ελλάδα και να θεοποιούμε τους ξένους. Όποιος Έλληνας πάει στο εξωτερικό να μπει στο νοσοκομείο, γυρίζει τρέχοντας. Τρέχοντας. Φάρμακα, τα φτηνότερα σε όλη την Ευρώπη. Η τιμή μας είναι φτηνότερα σε όλη την Ευρώπη.
3: Ναι, αλλά εδώ έχουμε.
4: Χρόνος αναμονής για μαγνητική, για αξονική, ο μικρότερος σε όλη την Ευρώπη.
3: Ναι, αλλά εδώ έχουμε Χούντα Κούλη και Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Μας ενοχλεί γιατί ήταν από το λαός, γιατί ήταν ακροδεξιός και έτσι και αλλιώς και τα αλλιώτικα. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, τώρα, η Λίνα όμως επανέρχεται. Τεράστιο πρόβλημα με τα φαρμακεία. 2-3 φαρμακεία στην περιοχή σου. Κάποτε έβρισκες 2-3 φαρμακεία στην περιοχή σου. Οι φαρμακοποιοί τα έχουν κάνει όπως τους βολεύει. Είναι δυνατόν να μένω στο μάτι και να υπάρχει διανυκτερεύον στα σπάτα ή να είσαι στην Φυσικά και το κοντινότερο στο Μαρούσι. Πρέπει να το δείτε αυτό με τα φαρμακεία. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, κύριε Υπουργέ, με τα φαρμακεία.
4: Εντάξει.
3: Χαλάρωσαν οι φαρμακοποιοί πάλι. Δεν ήταν και
4: δεν έχει αλλάξει τίποτα.
3: Δεν λέω αν έχει αλλάξει. Χαλάρωσαν όμως. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει.
4: Είναι ακριβώς οι ίδιοι νόμοι και ακριβώς η ίδια πυκνότητα εφημερευόντων και διημερευόντων φαρμακείων.
3: Και το κλείνω. Έχω ένα ακόμη μήνυμα με τα φαρμακεία. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Ταλεμπάν, σε Κηφισία, Νέα Ερυθρία και Εκάλη, με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων, εφημερεύει μόνο ένα φαρμακείο. Ας μιλήσει ο Υπουργός μαζί τους, δεν είναι τόσο τραγικό να βάζουν και ένα δεύτερο φαρμακείο, αφορά την υγεία μας. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ πια μηνύματα. Σας παρακαλώ, πρέπει να πούμε δύο πράγματα και στην πολιτική. Εγώ, όπως ξέρετε, καλύπτω όσο απλώς μόνο περισσότερο από κάθε άλλον τον τομέα.
4: Μου έστειλε
3: του,
4: μήνυμα λοιπόν. Και ο διοικητής του νοσοκομείου Άγιο Σάβα ότι δεν θα υπάρξει πράγματι καμία καθυστέρηση κανενός χειρουργείου και ούτε καν αλλά θα αλλάξουν χειρουργό που είπα, αλλά παίρνουν χειρουργικό χρόνο από άλλες κλινικές, όχι ογκολογικών περιστατικών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κανονικά τα συγκεκριμένα χειρουργία μαστού. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση σε κανένα χειρουργείο όπως είπα πριν.
3: Μάστε.
4: Πότε το Άγιο Σάββα μιλάω.
3: Μάστε. Πότε θα επικαιροποιηθεί η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων στα νεοποιεί η τωρινή χαμηλή κοστολόγηση αντανακλά γεγονότα του 16 και όχι του 26.
4: Για ποιε κοστολόγηση μιλάμε τώρα.
3: Τι να πω, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω.
4: Όταν μου πείτε για συγκεκριμένο, σα πω, δεν είναι ένα πράγμα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, στο κέντρο υγεία, γιατί στο κέντρο υγείας οι γιατροί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ιατρικά και χορηγούν να χορηγήσουν αντιβίωση σε τρίχρονο αγοράκι που έχει τσιμπηθεί από κουνούπι και έχει πριστεί το ποδαράκι του κτλ. Γιατί αυτά τα κέντρα υγείας στην περιφέρεια δεν στελεχώνονται από ικανούς γιατρούς την περίοδο του καλοκαιριού όπου υπάρχει ανάγκη λόγω τουριστών στις περιοχές αυτές.
4: Δεν μπορώ να πει αυτό.
3: Αυτό έγινε στο νοσοκομείο. Έπρεπε να πάνε στο νοσοκομείο Καλαμάτας για να το κάνουν αυτό. Δεν μου λέτε όμως σε ποιο κέντρο. Α, στη Δυτική Μάνη είναι αυτό το κέντρο υγείας που εδώ διαμαρτύρεται η Κατερίνη.
4: Πολύ καλό κέντρο υγείας έχουμε. Τώρα, αν έχει κάτι ειδικό το παιδάκι, ο γιατρός δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη, δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι. Λοιπόν, περνάει από εσάς το να ζητάει η ελληνική μαστολογική εταιρεία η μαστολογία να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα.
4: Το έχω πει πολλές φορές στην κυρία Μουζάκα, είναι θέμα και εσύ. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Υγείας. Είναι θέμα γιατρών μεταξύ τους. Αν το και εσύ το εγκρίνει, θα το κάνουμε.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος σε αυτά. Δεν έχω. Να ρωτήσω και αυτό. Γιατί στο κέντρο υγείας Καλαμπάκας για να του συνταγογραφήσουν φάρμακα, κλείνει ραντεβού, πηγαίνει στο ραντεβού και του συνταγογραφούν τα φάρμακα ενώ έχει άειλη συνταγογράφηση.
4: Με την άλλη συνταγογράφηση μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον προσωπικό σου γιατρό και να σου γράψει ό,τι φάρμακο θέλει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέει. Αν έχει γραφτεί σε προσωπικό γιατρό, σου κάνει συνταγογράφηση.
3: Ναι. Γιατί για τις χρόνιες παθήσεις πρέπει να εκτελούμε μηνιαίες συνταγές για τα φάρμακα λέει στην πλατφόρμα χειριατρία κάθε μήνα και όχι κάθε 6 μήνες με τη μία. Παθήσεις όπως πίεση εκδίδονται συνταγές για εξάμεινο, αλλά πρέπει να αγοράζονται κάθε μήνα.
4: Για έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης είναι η απάντηση.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κύριε Υπουργέ, με δύο πολιτικά θέματα θα φύγετε. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ για το ιδιωτικό χρέος, την πρόταση Πασόκ, τη διαβάσατε.
4: Λοιπόν, ακούστε. Τη διάβασα και ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος. Εγώ έχω πει ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αξίζει σεβασμού. Για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, το Πασόκ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος. Έφαγε πολύ πολιτικό ξύλο, έχασε στελέχη, ποσοστά και το στάτους κβο ενός μεγάλου κόμματος. Άρα υπέστη θυσία το Πασόκ για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Η πρόταση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης για το ιδιωτικό χρέος είναι έσχος. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει πει. Ο κ. Ανδρουλάκης εισηγείται σαν σοβαρά στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει το 30% του χρέους σου, όχι των προσαυξήσεων και των τόκων, το 30% του χρέους σου. Αν πληρώσει το 70 να διαγράφεται. Δηλαδή για να σου το πω πολύ απλά. Εγώ ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Όχι, και έχω εγώ που πληρώνω. Εγώ που δεν.
4: Σωστά.
3: Πληρώνω έως τώρα τη δόση
4: του. Εσύ ο Άρης Πρωτοσάλτη.
3: Με τη σύζυγό μου μαζί.
4: Εσύ
3: που πληρώνω το διαμέρισμά μας. Δεν με
4: αύριο, κακώς, αν ψηφίσει τέτοιο νόμο. Σε συμφέρει να αφήσει το χρέος να γίνει ληξιπρόθεσμο.
3: Όχι, εμένα το κάνω από το 10. Δεν καταλάβατε, κύριε Υπουργέ. Από το 10. Εδώ και 16 χρόνια έπρεπε να πω δεν πληρώνω.
4: Θέλω πραγματικά
3: για
4: να
3: μένει να με δικαιώσει για δουλειά.
4: Θέλω πραγματικά να πω. Δεν μπορεί το Πασόκ που έβαλε τόση πλάτη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ να παρουσιάζει νόμος εισάχθειας τύπου Τσίπρα του 15. Η πρόταση του Πασόκ είναι Τσίπρας του 15. Ούτε καν Τσίπρας του 26. Ξαναλέω, το Πασόκ εισηγείται τη διαγραφή του 30% του κεφαλαίου. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, παιδάκι μου, πληρώνεις ΕΦΚΑ. Ωραία. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις τον ΕΦΚΑ για να πάρεις το κάνει μεταδόση και να γλιτώσεις το 30% και να φας το 30% των εργαζομένων την ασφαλιστική του κάλυψη. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις ΦΠΑ, να το αφήνεις να γίνει ληξιπρόθεσμο για να γλιτώσεις το 30% που πληρώνεις το ΦΠΑ. Σε συμφέρει να μην πληρώνεις εφορία για να πάρεις το κάλυψη πληρώνεις και να γλιτώσεις το 30%. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι όποιος πληρώνει κανονικά το χρέος είναι ηλίθιος. Πραγματικά, να ξέρεις τώρα έχουν κάνει τη νέα μανιέρα. Λένε γιατί ο Τζαβάρας είπε το 17 να μπορεί να αγοράζει το δάνειο πριν το fund, στην τιμή του fund, ο Δανέλης και το άδα το δέχεται. Και μάλιστα ρώτησε χθες ο Τσουκαλάς πότε έλεγε αλήθεια η Νέα Δημοκρατία. Μα ούτε αυτό δεν ξέρουν. Την πρόταση αυτή της Κύπρου την είχα κάνει και εγώ. Και τι έλεγε τότε και τι έκανε Κύπρος πριν πουληθούν τα χρήματα στα φαν. Πριν είπαν, σας δίνω την ευκαιρία σε χαμηλότερη τιμή να αγοράσετε πριν κάνουμε το καλάθι και τα πουλήσουμε. Κάποιοι στην Κύπρο αξιοποίησαν, κάποιοι όχι. Στην Ελλάδα το Τσίπρας είπε όχι. Και μετά αυτά πουλήθηκαν στα φαντ. Μπορείς, Άρη μου, κάτι που το έχεις ήδη πουλήσει να πας στον πολιτή που έχει μπει σε διαγωμό και το έχει αγοράσει να του πεις τώρα ακυρώνω την πόλη του 17. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Τότε λέγαμε στη Βουλή ότι αυτό γίνεται άπαξ πριν πουληθούν. Τα πούλησε ο Τσίπρας. Τέρμα. Αυτό είχε γίνει από τότε. Και έχει τότε το Πασό και λέει, ενώ τότε λέγαμε ότι αυτό γίνεται μόνο στην αφετηρία και άπαξ και ποτέ στην πορεία, τόσο θα κατέρει όλο το τραπεζικό σύστημα, έχει το Πασόκ σήμερα το 26 και λέει γιατί δεν γυρίζεται πριν το 17.
3: Και το οποίο Πασόκ στο μεταξύ προσβλέπει σε ψήφους ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν και είναι σοβαροί άνθρωποι στη ζωή τους, πληρώνουν από το υστέρημά τους, δεν ζητάει ψήφο από αυτόν τον κόσμο.
4: Προσπαθώ να πω ότι αυτά είναι προτάσεις Τσίπρα του 15.
3: Και του Συσάχθια, του καθηγητού.
4: Το Πασόκ όχι, έχει επιστρέψει.
3: Τον είχαμε στον κάθε Σάββατο στον Sky και έλεγε
4: παρόλες. Για να πάρει ψήφους. Ναι. Είναι ντροπιαστικό. Η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ντροπιαστική για το Πασόκ.
3: Λοιπόν, ο επόμενος παρακαλώ, ετοιμάσετε.
5: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
3: Έχει άλλες τρεις τοποθετήσεις πολύ γρήγορα, σε δευτερόλεπτα. Δηλώνει ο ίδιος για τον εαυτό του ότι είναι.
5: Ακούγεται συστηματικά από εκπροσώπους της κυβέρνησης, προφανώς κατ' εντολήν Μαξίμου, είναι η γραμμή του Μαξίμου. Ο Τσίπρας είναι αμετανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμετανόητος. Είμαι αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας της εντιμότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
3: Τι αποτελεί ο ίδιος?
5: Είμαστε οι εναλλακτικοί για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης.
3: Και τέλος.
5: Και ένα μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έτοιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
3: Λοιπόν, είναι η εναλλακτική, κύριε Υπουργέ. Αποτελεί εναλλακτική ο κύριος Τσίπρας, που είναι και το συνώνυμο της εντιμότητας, όπως λέει ο ίδιος, έναντι της διαφθοράς κυβερνήσεως και του διεφθαρμένου Μητσοτάκη Πρωθυπουργού. Ναι.
4: Στην εκπομπή ο κ. Πιπίνης έκανε κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες για μαύρα λεφτά που πήραν από τη Βενεζουέλα. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά. Ο ίδιος. Δεν άκουσα σχόλιο από τον κύριο Τσίπρα. Και καλά τα εφιολογεί μετά το ο Άδωνης δεν με πειράζει, δεν του κάνω μήνυση γιατί τον Άδωνης, αλλά τότε το είπε και ο Πιπίνης, δεν μόνο ο Άδωνης. Επίσης ρωτήσει για το που βρίσκει τα λεφτά ο κ. Τσίπρας και έχει κάνει και το Πασόκ. Άρα δεν είναι μόνο ο Άδωνης που κατηγορεί τον Τσίπρα για τα λεφτά, τον κατηγορούμε εμείς το Πασόκ και ο κ. Πιπίνης. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο ο κ. Τσίπρας θα μας εξηγήσει που βρίσκει τα λεφτά? Γιατί για να λες είμαι έντιμος, αυτό να φαίνεται και στην πράξη. Έβλεπα προχθές μια ανάλυση του πόθεν έσχες του. Η αύξηση περιουσίας τα τελευταία χρόνια είναι αλματώδης. Με μηδενικά εισοδήματα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά? Πού τα βρίσκει? Έχει κάνει καταθέσεις 400.000 ευρώ. Πού τις βρίσκει? Από μηδέν.
3: Υπάρχει και ένα ακόμη το οποίο είναι σκοτεινό σημείο. Είναι ο ποινικός κώδικας και το πώς.
4: Τα είπαμε αυτά. Είναι τελείως προφανές να απαντήσει τίποτα. Ξαναλέω. Ο Τσίπρας. Το λέω για άλλη. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά, ρε παιδάκι μου. Όχι μόνο ο πιο έντιμος δεν είναι, δεν είναι καν έντιμος. Δεν είναι ο πιο έντιμος, δεν είναι καν έντιμος. Ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν dealer συμφερόντων. Τώρα, το έκανε την ψυχή της μάνας του, το έκανε δωρεάν, αυτό το απαντήσει ο ίδιος. Το πόθεν έσχες του μάλλον δεν λέει για το δωρεάν. Άρα, ξαναλέω, κύριε Τσίπρα, κόψτε τα περί εντιμότητας, δεν σας παίρνει. Δεν τον παίρνει μετά από την τιμότητα Τσίπρας καθόλου. Δεν μπορεί να το λέει αυτό καθόλου. Πώς το εξηγήσω τώρα? Δεν γίνεται.
3: Γιατί, και κλείνουμε, αφού σας πω και κάτι ακόμη περί της υγείας, κύριε Υπουργέ. Αλήθεια, τι θα πει ο Πρωθυπουργός στους συμπατριώτες μας, τι καταλαβαίνετε ότι, γιατί πρέπει να ψηφιστεί ξανά τρίτη φορά ο Μητσοτάκης? Για ποιο λόγο?
4: Πρώτον, είναι η Ελλάδα σε καλύτερη κατάσταση το 26 από ό,τι ήταν το 19.
3: Μπορεί να το συνεχίσει και ο άλλος αυτό. Να το κάνει και να το συνεχίσει ο Τσίπρας.
4: Μία-μία δουλειά. Μιλάμε το Μητσοτάκη τώρα. Ναι. Είναι η Ελλάδα καλύτερη σε όλα, εγώ ισχύμαι, σε όλα τα επίπεδα από το 19.
3: Εγώ λέω, δεν θα το αρνηθώ για να κάνουμε συζήτηση. Είναι,
4: όσοι πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ψηφιακή, λειτουργία του κράτους, στη φορολογία, στα δημόσια έργα, στο ΕΣΥ.
3: Κύριε Υπουργέ, βαρεθήκαμε να βλέπουμε και τον κύριο Πρωθυπουργό και εσάς. Οι ίδιοι άνθρωποι εκεί.
4: Το βαρεθήκαμε δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Το βαρεθήκαμε δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Εάν θεωρείς ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το 19, δέχεσαι εκ των προτέρων ότι έχεις μια λειτουργική κυβέρνηση σε καλό πρωθυπουργό. Τώρα, όταν δέχεσαι ότι έχεις μια καλή κυβέρνηση σε καλό πρωθυπουργό, για να τον αλλάξεις, πρέπει να έχεις βρει κάτι καλύτερο από αυτόν. Έχει διατυπωθεί σήμερα μια καλύτερη πρόταση. Προηγουμένως λέγαμε την πρόταση του Πασόκ. Δηλαδή, θεωρείς καλή ιδέα στην Ελλάδα να ψηφίσουμε ένα νόμο που θα πούμε ότι όποιος σταματήσει να πληρώνει από αύριο τα χρέη του θα γλιτώσει το 30% του χρέους του. Και ότι όπως πληρώνει κανονικά είναι χαζός.
3: Ωραία. Αν λοιπόν.
4: Αν αυτό θεωρεί μια καλή ιδέα.
3: Αν λοιπόν τώρα αυτός ο κόσμος.
4: Άμα μετά πέσουν έξω τα δημόσια
3: δώσει να πληρώνει ψήφο, τίποτα, μην πεις, τόση στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δώσει και άλλη ψήφο τόση όσοι στον κύριο Σαμαρά και πει ενωθείτε, συνεργαστείτε. Να συνεχίσει τώρα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη να πει κάποιος άλλος να έρθει και από δίπλα ο Σαμαράς να ξαναγίνει η παλιά Νέα Δημοκρατία.
4: Όταν με το καλό
3: το έργο,
4: ή με το κακό, ανακοινώσει το κόμμα του κ. Σαμαράς, ακούσουμε ποια είναι τα στελέχη που τον πλαισιώνουν, ποιο είναι το πολιτικό του πρόγραμμα και ποια το πολιτικό του σχέδιο, θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Αν το κόμμα γίνεται, γιατί άκουσα χθες να λέει ο κ. Τσούτσιας δεν έχει εξωτερική πολιτική η Ελλάδα αυτά χρόνια, προφανώς αυτό διαφωνώ. Έχει μια χαρά εξωτερική πολιτική η Ελλάδα. Ναι. Άρα, τι
3: στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια ακόμη μια τελική προσπάθεια συνεννοήσεως με τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει τέτοια διάθεση στη Νέα Δημοκρατία, στην κύριε.
4: Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να τσακωθώ με τον κύριο Σαμαρά. Και χθες αναγκάστηκα να απαντήσω, πιστεύω αμυνόμενος, όχι επιτιθέμενος. Ίσα-ίσα που εγώ στον κύριο Σαμαρά
3: υπάρχει. Εσείς θα αναλαμβάνετε μια πρωτοβουλία να πάτε να μιλήσετε στον κύριο Σαμαρά.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Αυτή είναι δουλειά που γίνεται μόνο μεταξύ των αρχηγών, Άρη μου, δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Άνθρωποι ενήλικες είναι, τηλέφωνα έχουν, δεν μπορούν να γράφουν.
3: Λοιπόν, κλείνω με το εξής. Το φάρμακο κλαδριβίνη χορηγείται σε ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας και κάνει 2.000 λιανική τιμή, 2.414,15 ευρώ, και αυτό μου στέλνει ένας φίλος ότι χορηγείται δωρεάν στην Ελλάδα.
4: Φυσικά, ναι, αφού είναι φικ. Είναι φάρμακο υψηλού κόστου και το παίρνεις δωρεάν.
3: Μάλιστα.
4: Έχεις μηδέν συμμετοχή δηλαδή.
3: Μηδέν συμμετοχή. Ναι. 2.414,15 ευρώ.
4: Ξέρετε τι φάρμακα δίνουμε δωρεάν. Σας ξαναλέω, η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά γαλαντόμο σύστημα. Όλη μέρα γκρινιάζουμε, ενώ αν πάμε στη Γερμανία, έχουμε τη μισή πρόσβαση. Τις τελευταίες μέρες έχουμε ένα μπούλινγκ στο διαδίκτυο. Δήθεν είπα εγώ κάπου ότι ο καρκινοπαθής θελικού στο δίδυμο πρέπει να παίρνει φάρμακα. Πού δεν το έχω πει ποτέ αυτό, ούτε το πιστεύω καν. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι όσα ευκαιρία μπορεί να δώσει κάποιο να ζήσει, πρέπει να τη δώσει. Λοιπόν, και σκεφτόμουν αν αυτός που τα γράφει και με κατηγορεί στο διαδίκτυο ήταν ασθενής στη Γερμανία, να καταλάβει. Που εκεί υπάρχει πράγματι ειδική λίστα που λέει πώς πιθανότητα έχει επιβίωση αν θα πάρει το φάρμακο. Επισήμως από το κράτος. Δεν δυσάξει στην Ελλάδα. Ο καθένας λέει ό,τι νομίζει.
3: Και τέλος, κλείνω με τον Παναγία από τον Αεροπό να σας ρωτήσω γιατί δεν συνταγογραφούν διαξονικές τομογραφίες.
4: Τι θα πει, δεν συνταγογραφούνται.
3: Τι να σου πω, αυτά μου γράφουν. Τι να πω.
4: Δεν συνταγογραφούνται αξιονικέ τομογραφίε. Δεν συνταγογραφούνται. Άμα πα στο γιατρό και σου πει πρέπει να κάνει αξιονικέ, συνταγογραφεί και πα σε ένα
3: εργαστήριο. Παναγία μου, πού πήγε και στο απανε, δεν ξέρω. Τι να σα πω. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σα. Μια μισή ώρα ξανακέρδισε ο κύριο Γιαννίδη, γιατί μου λέει θα μείνει μια μισή ώρα. Υπουργό, όχι, λέω εγώ. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, καλή
4: δύναμη. Ξεκινάω από αύριο τη μεγάλη μου περιοδία.
3: Ναι, έχετε ένα λεπτό. Άντε, αφού θα το κλείσουμε το ημίωρο.
4: Θα πάω σε επόμενε μέρε σε 5 νομού. Θα εγκαινιάσω 12 ή 15 δομές υγείας διαφόρων τύπων από κέντρα υγείας, ΤΕΠ, κέντρα ψυχικής υγείας κλπ. Στον Εύρο, στην Ροδόπη, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στις Σέρες, στη Δράμα κλπ. Θα σαρώσουμε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τους συνεργάτες μου. Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη από Παρασκευή. Εκεί θα κάνουμε φοβερά πράγματα, μεγαλύτερα από όλα τα εγγένεια του κέντρου νοσοθεραπείας.
3: Να το κλείσω έτσι. Με τον Μάκη Βορύδη βγαίνετε για εξόρμηση στη Μακεδονία, η οποία εκεί έχει απώλειες η Νέα Δημοκρατία.
4: Ο Μάκης πάει αλλού, εγώ πάω αλλού, δεν πάω μαζί.
3: Ναι, όχι, όχι. Yeah. Ότι εσάς στέλνει το κόμμα, πρέπει, παιδί μου, εκεί να τα.
4: Καλά, όλοι πάμε.
3: Να ανοιχτείτε στο δεξιό κόσμο.
4: Όχι, όχι, όλοι οι υπουργοί τρέχουμε πάρα πολύ. Ο Μητσοτάκης μας έχει βάλει και τρέχουμε όλοι και καλά μας έχει κάνει. Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι, κυρίως για να
3: δείξουμε.
4: Γιατί
3: πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη Μακεδονία, μια που τώρα που.
4: Είναι
3: μια που είσαστε
4: κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο. Αλήθεια το λέω. Άκουγα χθες μια εκπομπή που λέει: Να, λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πατώνει, αυτό πήγε καλά στο Σαμαρά. Μα και ο Σαμαρά δεν πήγε καλά στη Μακεδονία. Όταν αρχιώσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα. Μένα με ρωτά πραγματικά τη γνώμη μου.
3: Και το λέω έχει τώρα τόσο μεγάλη επιρροή το μοναστήρι. Έχει τόση μεγάλη επιρροή το ψεκασμός και ο Πουτίν.
4: Αν μου πεις ποια πόλη της Ελλάδος είναι η πόλη που έχει κάνει τη μεγαλύτερη πρόοδο από κυβερνητικές αποφάσεις αυτή την περίοδο Μητσοτάκη, είναι με διαφορά η Θεσσαλονίκη. Από το μετρό που ήταν ανέκδοτο και λειτουργεί και που επεκτείνεται. Από το flyover που θα είναι σε λίγο έτοιμο, θα αλλάξει όλη την εικόνα της κίνησης στο κέντρο. Από το λιμάνι που ανακατασκευάζεται. Από τα τρένα που έχουν φτιαχτεί. Από τις επενδύσεις ιδιωτικές που έχουν πάει. Από το κέντρο της Pfizer που φτιάξαμε. Από τα νοσοκομεία που όλα τα ανακαινήσαμε. Από το Παπαγεωργίου. Από το Νιάχρο που παραδίδεται. Παιδί μου, δεν υπάρχει. Πραγματικά η Θεσσαλονίκη, Μητσοτάκη.
3: Τώρα, γιατί πουλάει ο Βελόπουλος επάνω, γιατί πουλάει ο επιστολογράφος.
4: Ξέρω πάρα πολύ με ξύλινη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν παίρνει το Μητσοτάκη 90% Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη είπα παίρνει 90%. Όχι 80, 90. Η ΔΕ θα ανακατασκευάζεται, το μετρό λειτουργεί, τα νοσοκομεία να ακαινίζονται. Όλα προχωράνε. Όλα τα έργα για τα οποία η Θεσσαλονίκη γκρίνιαζε 50 χρόνια δεν προχωράνε.
3: Δεν μπορεί να δεχτώ ότι υπάρχει τόσο μεγάλη περίοδο από τα μοναστήρια και από τον Πούτιν.
4: Εγώ δεν είπα. Τη λέξη μοναστήρια και Πούτιν λες εσύ.
3: Εγώ
4: δεν
3: έχω ρωτάω ευθέως.
4: Έχω πει είναι ένα.
3: Το κοινωνιολογικό σε τι εδράζεται.
4: Με πολιτικούς όρους δεν εξηγείται.
3: Το κοινωνιολογικό δεν
4: είναι. Δηλαδή, έπρεπε ξαναλέω 50 χρόνια η Θεσσαλονίκη γκρίνιαζε για 50 πράγματα. Και τα 50 προχωράνε επί Μητσοτάκη. Όχι τα 49 και τα 50.
3: Ωραία. Γιατί δεν τους πήγατε τρία υπουργεία να το δουν να το ησυχάσουν. Τρία υπουργεία κατευθείαν. Αύριο το πρωί να πει ο Πρωθυπουργός, τρία υπουργεία σας τα φέρνω στη Θεσσαλονίκη. Ησυχάστε να γίνετε. Δεν ξέρω και εγώ δεν
4: θεωρώ
3: ξέρω.
4: Θεωρώ σημαντικό το να τρία υπουργεία
3: διότι για το μετρό και αθηνοκεντρικό να απαντηθεί το αθηνοκεντρικό κράτος.
4: Στη Θεσσαλονίκη, εγώ θα εγκαινιάσω την Παρασκευή το κέντρο ανοσοθεραπείας. Το μοναδικό κέντρο ανοσοθεραπείας. Δηλαδή θα παράγουμε δηλαδή τη ανοσοθεραπεία του καρκινοπαθείς. Το μοναδικό.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι και 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα εράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη ότι τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιαλών αίματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με το ρυθμό που σας διακρίνει να κάνουμε προπόνηση.
9: Ρωτούν βεβαίως, ρωτούν κάποιοι ακροατές τι γίνεται με το δακτύλιο. Οκτώβριο δακτύλιος. Προς το παρόν προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία που έχουμε εργασίες και την Αρδίτου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας κυρίες και κύριοι, Νίκος Φιλιππίδης, Κώστας Τούπας. Ο Κώστας Τούπας αρθογραφεί στο

0: liberal.gr. Καλημέρα αγαπητέ Κώστα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Σε κάλεσα γιατί με ενθουσίασε ένα άρθρο σου την προηγούμενη εβδομάδα με τον τίτλο «Μέχρι πότε θα έχουμε, μέχρι πότε θα έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς» και αναλύεις γιατί θα έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς και ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοηθάς πολύ στην επιχειρηματολογία. Μαζί μας, μισό λεπτό Κώστα, δεν μπήκα ακόμη εκεί σε αυτό το θέμα, θα το θίξεις. Και Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας, καλημέρα σας Νίκο, καλή εβδομάδα και στους δύο.
1: Γεια σου Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εσύ από σένα Νίκο περιμένουμε, όπως είχα πει, τι φαντάζεσαι ότι θα πει αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη, συγγνώμη, 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου, ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τι θα πει.
1: Έχει νομίζω προαναγγείλει ένα περίγραμμα. Ένα περίγραμμα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Ναι. Το περίγραμμα είναι ότι αυτή τη φορά.
0: Ότι καλοί άνθρωποι έντιμοι θα έρθουν να μοιράσουν δίκαια φόρους, να κάνουν δίκαιη ανάπτυξη. Λες και οι υπόλοιποι θέλουν τις αδικίες.
1: Και πάντα το ενδιαφέρον σε αυτού του είδου τη.
0: Έχει κάτι άλλο, η έκθεση ιδεών.
1: Είναι η χρηματοδότηση. Είναι η χρηματοδότηση. Ναι. Από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Και νομίζω
0: και
1: ότι
0: πώς θα γίνει αυτό.
1: Είναι.
0: Γιατί ακριβώς. Και το 2015 είχαν έρθει κάτι καλοί άνθρωποι που μα έλεγε και ο Παπαδημούλης, αλλά είδαμε το αποτέλεσμα. Ναι, καλοί άνθρωποι. Εγώ δεν σου πω ότι βγήκαν οι κακοί από τη φυλακή.
1: Σωστό. Το θέμα είναι αν θα ανακοινώσει ένα φόρο στου πλούσιου και ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι. Γιατί αυτό έχει προαναγγείλει. Έχει προαναγγείλει ότι θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του αυξάνοντας τη φορολογία στους πλούσιους, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές και τις μεσαίες, είπε ότι δεν θα αυξήσει το φόρο στις επιχειρήσεις, αλλά θα αυξήσει το φόρο στους πλούσιους. Ως γνωστόν, αριθμητικά στην Ελλάδα οι πλούσιοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Και όσοι προσπάθησαν να πάρουν χρήματα, ακόμη και αυτοί που κατάφεραν να πάρουν κάποια χρήματα, δεν έφταναν για τίποτα, για καμία είδους
0: πολιτική.
1: Και τα έχουν δοκιμάσει όλα αυτά. Το άλλο ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά στοχεύει περισσότερο στη μεσαία τάξη. Στοχεύει δηλαδή στο κοινό επί της ουσίας του ΠΑΣΟΚ, εκεί που στοχεύει και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στοχεύει στο μισθωτό, στον οποίο υπόσχεται μείωση φορολογίας, δεν στοχεύει μόνο σε αυτόν που έχει το πρόβλημα. Και εδώ έχουμε μια εντυπωσιακή αντιστροφή καταστάσεων. Το ΠΑΣΟΚ τρέχει για τον πνιγμένο, για αυτόν που δυσκολεύεται, για αυτόν που έχει μεγάλα χρέη από το παρελθόν. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, στοχεύεται για αυτόν που έχει δουλειά, για ο οποίος όμως φορολογείται, όπως λέει ο Αλέξη Τσίπρας, φόροι που μεγάλο μέρος του είχε βάλει και ο ίδιος βέβαια την περίοδο 15-19, φορολογείται λέει υπέρμετρα και πρέπει να έρθουμε να τη μειώσουμε λέει αυτή τη φορολογία. Και προτείνει τρόπους από εκεί και πέρα χρηματοδότηση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα προφανώς κομμάτια που περιμένουμε να ακούσουμε είναι το ενεργειακό. Γιατί έχει πει ότι θα μειωθεί κατά 30%, εδώ το έχουν πει στελέχη του, κατά 30% το ενεργειακό κόστος με χρήση του εργαλείου που λέγεται ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δηλαδή, η οποία έχει γίνει μια εταιρεία από εκεί που δεν είχε χρήματα.
0: Πάρε
1: για
0: πάλι
1: κολόνες.
0: Τζάμπα ρεύμα, φίλε. Αυτό θα γίνει δηλαδή. Πάει δηλαδή σκουρλέτης.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται.
0: Που τον έχει αποκηρύξει το σκουρλέτη, δεν τον.
1: Έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει δημιουργήσει ένα πλούτο τεράστιο και προφανώς τον κοιτάζει με πολύ πολύ ενδιαφέρον για να δει πώς θα το ροκανίσει.
0: Θα έρθουν δηλαδή θα βάλει έναν. Πρόσεξε, η λογική είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το περίβλημα του ηθικού πλεονεκτήματος. Ότι μόνο οι αριστεροί είναι καλοί άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι είναι απαταιώνες, μπαταξίδες, κλέφτε και οι οποίοι τα παίρνουν. Λοιπόν, διεφθαρμένοι και μόνο θα έρθουν οι καλοί άνθρωποι και θα είναι ένας καλός άνθρωπος προφανώς κολλητός του Τσίπρα να διοικήσει τη ΔΕΗ. Πολύ ωραία. Κώστα Στούπα, εσύ τι καταλαβαίνεις από τον Μίστερ Έντιμο, Μίστερ Εντιμότατο. Ναι.
2: Μία από τα ίδια υποσχέσεις. Βέβαια το ζήτημα της φορολόγησης των πλουσίων ή της μεσαίας τάξης είναι ένα κομβικό ζήτημα. Και γι' αυτό που θέλεις Άρη να συζητήσουμε μαζί για την παραγωγικότητα και τους υψηλούς μισθούς. Θεωρώ ότι η
0: θα μας εισαγάγει τώρα στο θέμα σου. Μπορείς να μας και θα συμμετάσχει και ο Νίκος στη συνέχεια, εννοείται.
2: Ναι, θα περάσω από το ένα στο άλλο. Οι επιχειρήσεις μπορεί να φορολογούνται με 20-22% και είναι ένας όχι ο χαμηλότερος, αλλά ένας χαμηλός συντελεστής. Τα στελέχη όμως, δηλαδή οι άνθρωποι που χρειάζονται στις επιχειρήσεις για να παράγουν, φορολογούνται με πάνω από 40%, γιατί 40.000 και πάνω με πάνω από 40%. Αυτό είναι αντικίνητρο για τους ανθρώπους, τους Έλληνες υψηλής ειδίκευσης που φύγανε τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. για να επιστρέψουν. Γιατί είναι υψηλή η διοίκηση και παίρνουν αρκετά καλού μισθού στο εξωτερικό και η φορολόγηση είναι μεγάλη στην Ελλάδα. Αυτό έχει να κάνει βέβαια ένα εργαζόμενο υψηλή ειδίκευση, είναι και ένα εργαζόμενο που παράγει περισσότερα, δημιουργεί θέσει εργασία και δημιουργεί υψηλή παραγωγικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το θέμα που ήθελες να συζητήσουμε σήμερα, Άρη, είναι γιατί οι Έλληνες παίρνουν χαμηλούς μισθούς και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του άρθρου στο οποίο αναφέρθηκες, επιχειρηματολογώ, γιατί είναι χαμηλή η παραγωγικότητα.
0: Ποιος, και λοιπόν, βασικούς... και θέτεις τρία θέματα. Ξεκινώ από το πρώτο. Λες. Ποιος θέλει λοιπόν για αυτό το πράγμα της χαμηλής παραγωγικότητας σε σχέση με άλλα κράτη, μέσα στην Ευρωζώνη? Ένα. Φταίει η οικονομία των μικρομάγαζων. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στην αυτοαπασχόληση. Χιλιάδες μονάδες που δεν πιάνουν οικονομίες κλίμακας, δεν επενδύουν σε μηχανές και λογισμικό, δεν εξάγουν, δεν μεγαλώνουν ποτέ. Ένα έθνος από ατομικές επιχειρήσεις που το λέμε και ελευθερία. Ορίστε.
2: Ακριβώς. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ένας παράγοντας. Ένας φούρνος, παραδείγματος χάρη, μια μικρή βιοτεχνία δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ τον εργαζόμενο 1.800 ευρώ. Γιατί? Γιατί αυτή η επιχείρηση δεν έχει τις οικονομίες κλίμακος, τα δεδομένα, να παράγει προϊόντα σε χαμηλές τιμές και να έχει κέρδος, ούτως ώστε ακόμα και αν πληρώνει 1.800 ευρώ έναν εργαζόμενο, η ίδια να παραμένει κερδοφόρα. Μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να
0: πληρώσει. Μεγαλώσαμε με αυτή την εποδό, αγαπητέ μου Κώστα και αγαπητέ Νίκο, θα σε ακούσουμε και σένα τώρα. Μεγαλώσαμε την εποδό ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι αυτή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό δεν μας λέει.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι μια στρεβλή εικόνα, μια στρεβλότητα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές του γεγονότος ότι έχουμε πολύ χαμηλότερους μισθούς από άλλες ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι μικρές επιχειρήσεις, όλο αυτό το κλίμα είναι και ένας λόγος που προσελκύομαι χαμηλής απόδοσης επενδύσεις μαζί με άλλους. Οι χαμηλής απόδοσης επενδύσεις είναι επενδύσεις οι οποίες δεν επενδύουν σε υψηλή τεχνολογία, σε μεγάλες μονάδες, σε όλο αυτό, γιατί πέρα από το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει με τη στρεβλότητα, υπάρχει και ένα αντιεπιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ αριστερότερα από εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Θεωρούμε την επιχειρηματικότητα και το κέρδος ότι είναι κάτι ένοχο ή παράνομο, το κατηγορούμε συνέχεια. Επιτρέπεται να κλείνουν όποιος θέλει τις εθνικές οδούς ή τα λιμάνια και να εμποδίζει τις επιχειρήσεις. Η δικαιοσύνη αργεί, η γραφειοκρατία είναι μεγάλη και η διαφθορά μεγάλη. Όλο αυτό εμποδίζει να έρθουν σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν κέρδη και θα μπορούν να πληρώνουν μεγάλους μισθούς.
0: Νίκο.
3: Το θέμα είναι ότι έχουμε πάνω από 750.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχείρηση και οι οποίοι ενδεχομένως και δεν το αντιλαμβάνονται και δεν λειτουργούν ως επιχειρηματίες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν την έννοια του επιχειρηματία, δεν συμπεριφέρονται ως επιχειρηματίες, γιατί στην πραγματικότητα βγάζουν απλώς ένα μικρό μισθό, το οποίο ως εργαζόμενοι, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία την οικονομική, θα έβγαζαν ένα πολύ υψηλότερο μισθό. Και αυτή την επιχείρηση πρέπει να βρίσκει τρόπους συνεχώς στο πολιτικό σύστημα να τη συντηρεί, η οποία δεν είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση. Αν προσέξετε όλα τα προγράμματα των κομμάτων και της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης, η συζήτηση εν ώψη ΔΕΔ για τις επόμενες δύο εβδομάδες είναι πώς θα συντηρήσουμε αυτή την επιχείρηση, η οποία βγαίνει δεν βγαίνει, ή βγαίνει με πολύ μικρό κέρδος ή δεν βγαίνει. Και πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε τρόπο να τη συντηρήσουμε. Και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και αυτά που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε αυτή την επιχείρηση. Η οποία τι κάνει? Κάνει αυτό που λέει πολύ, πολύ, πολύ σωστά ο Κώστας. Κάνει το ίδιο με την. Παράγει χαμηλούς μισθούς για τους εργαζόμενους, χαμηλές αποδόσεις για τους ίδιους τους επιχειρηματίες σε εισαγωγικά, με αποτέλεσμα και βέβαια πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία δημιουργεί μια εικόνα που κρατάει πολύ πολύ πίσω την οικονομία, στερώντας και εργατικό δυναμικό που θα μπορούσε να είναι πολύ καλό παραγωγικό και με δυνατότητες να τρέξει και να ζητήσει υψηλό μισθό. Αλλά δεν ζητά υψηλό μισθό γιατί έχει βολευτεί στο μαγαζί το δικό μου, που μπορώ και τα ανοίγω και το κλείνω όποτε θέλω. Και
0: τι περιμένετε και οι δύο συνεπώς να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό? Σε λίγο κάνω διάλειμμα και αρχίζω με τον Κώστα Στούπα. Μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα, Κώστα Στούπας, liberal.gr, Νίκος Φιλιππίδης, Όμιλος Sky.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Λάθος μου, παρουσιάζοντας πριν από λίγο τους συναδέλφους μου, ο Κώστας Τούπας είπα ότι αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης είπε όμιλο Sky, λάθος, φάλμα μου, είναι εφημερίδα Καθημερινή και όμιλο Sky. Νίκο, θα έρθω στο άρθρο σου το χθεσινό στην Καθημερινή, στην Κυριακάτικη, στις ομοσελίδες. Λοιπόν, το καθημερινό και το κυριακάτικο σχόλιο. Τώρα όμως θα προηγηθεί ο Κώστας Τούπας. Τι περιμένεις λοιπόν, τι θα περίμενες, τι θα έπρεπε να ακούσεις από τον Πρωθυπουργό Κώστα?
2: Εγώ, εκτός από αυτά που έχω διαβάσει ότι θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός περίπου, δηλαδή ένα πακέτο 1,5-2 δισεκατομμύρων με έμφαση στη μεσαία τάξη που αφορά κάποιες φοροελαφρύνσεις, διόρθωση, μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50-60%, πιθανή μείωση του εταιρικού φόρου κτλ. Θα περίμενα μια γενναία μείωση των συντελεστών φορολογίας των στελεχών, προκειμένου να ισχύσει, να γίνει, να δημιουργηθεί η βάση για να γίνει αυτού που ανέφερα πριν, ότι υψηλής ειδίκευσης νέοι έχουν φύγει από τη χώρα και για να επιστρέψουν χρειάζονται ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Όταν κάποιος που ασχολείται στην πληροφορική είναι μηχανικός ή γιατρός και δουλεύει σήμερα στη Γερμανία είτε στην Αγγλία είτε σε μια άλλη...
0: Εδώ σε διακόπτω για να δώσω τα στοιχεία που διάβασα από το άρθρο σου της προηγούμενης εβδομάδας. Παραγωγικότητα πάνω-πάνω η Ιρλανδία με 151 δολάρια αξία ανά ώρα δουλειάς. Αργότερα πιο κάτω γράφεις η Γερμανία και η Ολλανδία με 94 ευρώ ανά ώρα δουλειάς, η Ελλάδα στα 45 δολάρια ανά ώρα δουλειάς, δίπλα στη Χιλή και λίγο πιο κάτω από την Κωνσταρίκα. Ορίστε.
2: Ακριβώς, είναι αυτά που αναφέραμε νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Για να υπάρξει παραγωγικότητα.
0: Όχι, λοιπόν, για να μπορούν να το καταλαβαίνουν κιόλας οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, τι εννοούμε παραγωγικότητα, που δεν είναι θέμα αν κάποιος δουλεύει 80 ώρες το 24ωρο, είναι θέμα πολυπαραγωγικό, όπως ανέφερες προηγουμένως. Είναι και δουλειά του κράτους να αυξήσει την παραγωγικότητα, όχι μόνο του εργαζόμενου ως προς την δουλειά του, έτσι δεν είναι.
2: Ακριβώς. Παραγωγικότητα δεν είναι. Κάποιος μπορεί να δουλεύει 80 ώρες το 24ωρο και να παράγει 10 ευρώ την ημέρα προϊόν. Κάποιος μπορεί να δουλεύει 7 ώρες ή 5 ώρες το 24ωρο και να παράγει 80 ευρώ. Η παραγωγικότητα έχει να κάνει με την ποσότητα που παράγει του προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο χρόνο ο εργαζόμενος. Παραγωγικότητα σαν συντελεστής βγαίνει, έχουμε το ακαθόριστο εθνικό εισόδημα, το διαιρούμε δια του αριθμού των εργαζομένων και δια του αριθμού των ωρών που εργάζονται αυτοί. Όσο μεγαλύτερο είναι το ένα και μικρότερα τα άλλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα. Θα περίμενα λοιπόν τη μείωση της φορολογίας των εργαζομένων, των μισθωτών και ειδικά αυτών που παίρνουν περισσότερα χρήματα, γιατί είναι στελέχη υψηλής ειδίκευσης. Είναι οι νέοι μας που έχουν φύγει στο εξωτερικό τις δύο τελευταίες δεκαετίες, καλά όπως το είπα, και είναι υψηλής ειδίκευσης και παίρνουν καλούς μισθούς. Αυτοί δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν εδώ και θα παίρνουν υψηλότερα χρήματα και θα φορολογούνται λιγότερο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αν έρθουν, ένας υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενος δημιουργεί και άλλες θέσεις εργασίας για χαμηλότερης ειδίκευσης εργαζόμενος. Αυτό έχει σαν συνέπεια και την οικονομική τόνωση. Κάποια επιχείρηση όταν θέλει να επενδύσει σε μια χώρα, εκτός όλων των άλλων που είναι η φορολογία, η γραφειοκρατία, το ένα το άλλο, η δικαιοσύνη, μια βασική παράμετρος, κοιτάει και αν υπάρχουν στελέχη για να στελεχώσει την επιχείρησή της εκεί διαθέσιμα. Αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή δημογραφικά είναι γερασμένη η κοινωνία, δεν πάει σε αυτή τη χώρα. Πηγαίνει σε μια πιο δυναμικά δημογραφικά
0: ή σε μια
2: που θα βρει υψηλής ειδίκευσης εργαζόμενους για να τους κάνει στελέχη.
0: Ο Πέτρος Λάζος που αρθογραφεί στο, και τον ξέρετε, είναι στο Capital, μου λέει και μικρομεσαίες ανταγωνιστικές είναι αδύνατο να υπάρξουν με την υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή μου λέει ότι είναι δύσκολο το θέμα του μεγέθους των επιχειρήσεων. Για να υπάρξουν μεγάλες επιχειρήσεις είναι απαραίτητος ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων ανταγωνιστικών γύρω από κάθε μεγάλη. Υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις, Κώστα, ή πρέπει να δώσει κίνητρα, δηλαδή να φτιάξει περιβάλλον. Όταν λέω κίνητρα, μην παρεξηγηθώ, εννοώ να φτιάξει περιβάλλον η κυβέρνηση.
2: Άρη, όταν έρθει μια μεγάλη επιχείρηση, αποφασίσει να επενδύσει στην Ελλάδα, σίγουρα θα δημιουργήσει γύρω της και ένα οικοσύστημα από μικρότερες επιχειρήσεις. Να αναφέρω ένα παράδειγμα. Τη δεκαετία του 60 ήρθε και επένδυσε η Πεσινές στην Ελλάδα. Έκανε το αλουμίνιο της Ελλάδος. Μια μεγάλη επιχείρηση
0: και
2: που παράγει αλουμίνιο.
0: Μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδος. Τη σήκωσε. Πώς θα το πω. Όχι μόνο αυτό.
2: Σήκωσε έναν κλάδο. Ναι. Δίπλα της δημιουργήθηκε ένας κλάδος. Αυτό με τα κουφώματα, δηλαδή με προϊόντα αλουμινίου, διέλασης αλουμινίου, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μια μεγάλη επιχείρηση που ήρθε και επένδυσε στην Ελλάδα δημιούργησε έναν κλάδο με χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες είναι στο αντικείμενο αυτό, δημιουργούν κουφώματα από αλουμίνιο. Ανέφερα ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που έχει συμβεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αντιστοίχως δες, τώρα πρέπει να γίνει σε προϊόντα νέας τεχνολογίας. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Πιστεύω σε προϊόντα νέας τεχνολογίας. Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι για να έρθει ένας νέος που εργάζεται στην υπολογιστική, στους υπολογιστές, στην τεχνητή νοημοσύνη από την Αγγλία ή από την Αμερική, θα πρέπει να έχει τα κίνητρα. Και δεν είναι μόνο ο μεγάλος μισθός που θα τον δώσει μια εταιρεία, αν αυτός τον αξίζει, είναι και ότι να μην του παίρνει το κράτος το μισθό.
0: Νίκο, ορίστε.
14: Στην ίδια κατεύθυνση θυμίζω και νομίζω το έγραψα και χθες τη φράση του Στέφανου Μάνου, ότι χωρίζεται περίπου σε δύο τομείς, σε δύο μεγάλες κατηγορίες οι πολίτες. Τη μία είναι οι άνθρωποι που εισπράττουν, δημόσιοι συνταξιούχοι, και άλλοι είναι οι παραγωγικά απασχολούμενοι, οι οποίοι επιχειρούν και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει στους δεύτερους, προκειμένου να απολαύσουν περισσότερα και οι πρώτοι, που είναι καλό και πρέπει να απολαύσουν, γιατί και έχουν δουλέψει και έχουν προσφέρει και προσφέρουν, αλλά πρέπει πρώτα να παραχθεί. Για να παραχθεί κάτι πρέπει να δημιουργήσει ένα σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα ξεκινήσει από τον εργαζόμενο, τον ποιοτικό, τον καλό που λέει ο Κώστας, και θα φτάνει μέχρι την επιχείρηση, την καινοτόμα, η οποία θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να την ενισχύσει. Και γι' αυτό θα χρειαστεί ένα σχέδιο. Αυτή τη στιγμή η χώρα στην οικονομία στερείται οράματος. Δεν έχουμε ένα όραμα ξεκάθαρο τι πρέπει.
0: Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει, Νίκο. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει.
14: Δεν μας το έχει πει, περιμένουμε να το ακούσουμε στη ΔΕΣ.
0: Μάλιστα.
14: Τη στιγμή όραμα τι θα γίνει στην Ελλάδα την επόμενη τετραετία, δεν σου λέω την επόμενη δεκαετία. Την επόμενη τετραετία την οποία θα διεκδικεί στην ψήφο μας και ο ίδιος. Δεν το έχουμε ακούσει με σαφήνεια. Μάλιστα. Δεν έχουμε ακούσει. Ξέραμε στην προηγούμενη τετραετία ότι θα μείωνε τους φόρους όπως και το έκανε και ότι θα επεδίωκε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εν μέσω κραδασμών. Αυτά έχουν στον χώρο τουλάχιστον της οικονομίας έχουν γίνει. Τώρα τι θα γίνει, δηλαδή η περίοδος 2027-2031, τι θα σημαίνει για την ιδιωτική οικονομία εκεί που παράγεται ο πλούτος, για να προκειμένου να διανεμηθεί και στην στους υπόλοιπους ωφελημένους, στην υπόλοιπη οικονομία που θα γίνει φόρους, που θα γίνει εισφορές και όλο αυτό θα γίνει στη συνέχεια παροχές προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε όλη τη ζωή μας. Για να γίνει αυτό, εδώ θέλει σχέδιο και θέλει κίνητρα. Και τα κίνητρα αυτά περιμένουμε να τα ακούσω. Εγώ τουλάχιστον αυτά περιμένω να ακούσω στη ΔΕΠ, τα οποία ξεκινούν από την επιχείρηση που θα έρθει την καινοτόμα μέχρι τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, ο οποίος συνεχίζει και επιβαρύνεται με το μεγαλύτερο μέρος αναλογικά των φόρων.
0: Πάντως αυτό που υπενθύμησες θες στο άρθρο σου στην Καθημερινή, την εποδό του από μια συνέντευξη του Στέφανου Μάνου, τι σημαίνει δημόσιος υπάλληλος, τι σημαίνει ιδιωτικός υπάλληλος, είναι πάρα πολύ. Πρέπει να το βγάλω αυτό. Πρέπει να το βρούμε αυτό το ηχητικό, να ακουστεί. Ναι, έχεις δίκιο.
14: Έχω την αίσθηση ότι περιλαμβάνεται και στο βιβλίο που έχετε
0: ναι,
14: κάνει.
0: Ναι, αλλά τώρα το ακούμε. Το θέμα είναι λόγω ραδιοφώνου εννοώ. Υπάρχει και στο βιβλίο, αλλά θέλω να ακουστεί. Έχεις δίκιο. Πολύ ωραίο. Συνεπώς, Κώστα, μια κουβέντα για το κλείσιμο.
2: Μια κουβέντα για το κλείσιμο είναι, είπαμε για την παραγωγικότητα που βρίσκεται στα 45 δολάρια ανά ώρα στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο μέσος όρος. Δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία για το πόσο είναι η παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα και το πόσο είναι στον ιδιωτικό. Στον ιδιωτικό τομέα πιστεύω ότι είναι πολύ υψηλότερη και στον δημόσιο τομέα πολύ χαμηλότερη. Αν διορθώναμε το ένα από τα δύο, το δημόσιο δηλαδή, πάλι θα είχαμε όφελος και αύξηση της παραγωγικότητας, άρα και της δυνατότητας να υπάρξουν καλύτεροι μισθοί.
0: Ναι. Πάντως η διαπίστωση είναι αυτό και θέλω να το επαναλάβω, ότι όσο είμαστε σε τέτοιο τύπο επιχειρήσεις των 4-5 ανθρώπων, αυτές οι επιχειρήσεις εκ των πραγμάτων αντικειμενικά δεν μπορούν να το δώσουν και στους 4 υπαλλήλους έναν σοβαρό μισθό. Άντε να το πάρει ένας ο πορτομάστορας. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι βοηθοί. Πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι βοηθοί. Κώστα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς γιατί δεν έχουν οικονομίες κλίμακας να παράγουν προϊόντα με χαμηλότερους μισθούς και με χαμηλότερο κόστος και να τα πουλάνε. Να έχουν περιθώρια κέρδους καλά δηλαδή. Έχουν οριακά, φυτοζωούν αυτές οι επιχειρήσεις και να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Οι μικρές, 750.000 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι περισσότερες από αυτές, όχι οι μισές, οι περισσότερες από αυτές, το μόνο κέρδος και όφελος που έχουν είναι η φοροδιαφυγή που κάνουν. Και έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή σε αυτή τη χώρα ακριβώς γιατί έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να θελέγξει.
0: Τώρα έβαλες και το μασκάρφωσες, έβαλες και το μαχαίρι μέσα βαθιά. Μας έστειλες, Κώστα μου. Καλημέρα. Αστειεύομαι φυσικά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Πούμε. Να είσαι καλά. Κύριε Φιλιππίδη, μια ατάκα και από εσάς. Και υπενθυμίζει
14: ότι σήμερα επιδότη. Α, πες Μάρη.
0: Ναι. Όχι, πες το εσύ και θα κλείσω.
14: Περιμένουμε σε λίγο να βγει, γιατί δεν έχει βγει η παράταση επιδότηση στον δίζελ. Το λέω αυτό γιατί είναι 31 του μηνός και ξέρουμε ότι θα ανακοινώσει κάποια επιπλέον μέτρα στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, μέχρι τη ΔΕΘ έχουμε ακόμα μια εβδομάδα που επί της ουσίας είναι του Σεπτεμβρίου. Και δεν μπορεί να μείνει η αγορά με 2,10 και 2,12 και 2,20. 2,20 θα πολλούνταν σήμερα τον δίζελ χωρίς την επιδότηση των δηληστηρίων και του κράτους.
0: Λοιπόν, κλείνω με τη δική σου παρατήρηση που λες ότι ο Πρωθυπουργός έκανε εκλογές του 23 έχοντας δώσει 40 δις στην αγορά από τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι, την περίοδο 20-23, και με τον Πέτρο Λάζο, ο οποίος μου λέει πολύ σωστά το λέει ο Κώστας, αλλά σήμερα συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα όταν για ένα πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας χρειάζεται να περιμένει εβδομάδες πάνω από 4, και μιλάμε για ηλεκτρονική αίτηση. Σας ευχαριστώ
14: έχει,
0: πάρα πολύ.
14: Έχει δίκιο, είμαι παθών πρόσφατα. Ναι. Ακριβώς αυτό, για ακριβώς αυτό το χαρτί που λέει ο Πέτρος Λάζος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους τρεις. Και τον Κώστα Στούπα και εσένα Νίκο και εσένα φίλε Πέτρο Λάζο. Κλείνοντας, πείτε του Γεωργιάδη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ανακάμπτει διότι στη Μακεδονία, γιατί δεν καταγγέλει την συμφωνία των Πρεσπών. Τι δεν καταλαβαίνει? Επειδή αυτό το ακροδεξιούλικο δεν είναι καν ακροδεξιό, είναι ακροδεξιούλικο επιχείρημα. Το ακούω να υπενθυμίσω ότι όταν ψηφιζόταν το 18 κυνηγέ μου η συμφωνία των Πρεσπών από τον Τσίπρα, είχε πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να ξέρετε ότι τώρα γίνεται η ζημιά, μετά ως κράτος που έχει συνέχεια το κράτος δεν θα καταψηφιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα καταγγελθεί, το θυμίζω, αλλά τώρα οι ακροδεξιούλιδες το χρησιμοποιούν για να γίνει κανένα μεροκαματάκι. Λοιπόν, πολιτικό μεροκάματο ένα. Και δεύτερον, θα τα πούμε και στην τηλεόραση στις 12 παρατέταρτο, σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι, το ολοκαινούριο στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέντογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην τηλεόραση του Sky. Γεια σας.
15: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
16: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
17: Ποιος καλέ?
16: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
17: Και σε παίρνει αυτή?
16: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
17: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
18: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
20: Ο δρόμος.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για ένα μήνα. Υπογράφεται σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ερεύνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων από το πολύμακρο ναυάγιο του καταμαράν χθες ανοιχτά της Κερινίας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, γνωστοποίησε στον ΣΚΑ Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ανέφερε ακόμη πως τον Αύγουστο είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φιάλων αίματος αλλά και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Τολοακαρνανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία παύουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 είναι η παιδαγωγία και 11 δημοτικά σχολεία. Χαϊσοφυτεία με 320 δεντρίλια εντόπισαν οι αστυνομικοί στην περιοχή της Βουπρασίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής και η φυτεία εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμι Βάρδας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 άτομα. Το νησί Χάρκ του Ιράν, ενεργειακός κόμβος της χώρας, γίνεται κομματάκια, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με ένα βίντεο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημειώνει το Reuters, προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να υποδεικνύουν μια επίθεση εναντίον του νησιού Χάρκ, ενώ ο Λευκός Οίκος και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Την ίδια ώρα, Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανόν να παρουσιάσουν κάθε εβδομάδα δευτερεύουσες κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να τις ασκήσουν οικονομική πίεση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα εξής αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα. Το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία ιτήθηκε στον τελικό από τη Γαλλία με 3-0 σετ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα, εβδομάδα της ΔΕΘ. Μην κρατήσετε ομπρέλα. Αυτό το δεκαήμερο θα βρέχει παροχές.
0: Θα βρέχει παροχές, θα βρέχει δεσμεύσεις, θα βρέχει υποσχέσεις. Γενικά βροχή, βροχή, πολύ βροχή. Και βέβαια δεν ξέρω, να ανεβεί τη Θεσσαλονίκη αυτές τις δύο εβδομάδες είναι καλή ιδέα.
6: Καρχάς δεν θα βρουν να μείνουν.
0: Ναι.
6: Πέρα από το ότι οι τιμές έχουν φύγει, έχουν πενταπλασιαστεί σε σχέση με τις κανονικές τιμές σε δωμάτια, ξενοδοχεία, τα πάντα. Έχει τέτοια απόβαση που φεύγουν οι ίδιοι οι Θεσσαλονίκοι. Να πας να κάνεις.
0: Πάνε Χαλκιδικοί.
6: Αφού ξέρουν.
0: Εντάξει, για να διάσει λίγο η πόλη. Αλλιώς 250.000 κόσμος, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνος, συνάδελφος, είναι πάρα πολύ. Sold out τα πάντα και ψάχνεις να βρεις που θα κάτσεις.
6: Και που θα φας και που θα πεις καφέ. Χαμός. Γιατί ξέρεις τι, σου λέει, πάμε τώρα. Τελευταία για πριν τις εκλογές είναι. Όλο και κάτι περισσότερο θα δοθεί.
0: Ναι.
6: Θα ανοίξει η κάνουλα για τα καλά. Μπορεί γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα, Αντώνη. Ανοίγει η κάνουλα.
0: Ανοίγει η κάνουλα, λοιπόν. Έχουμε εκλογές. Άρα μπορεί να θες να είσαι έξω από το βελίδιο το Σάββατο βράδυ, να τα ακούσεις ο ίδιος.
6: Να εισπράξεις κατευθείαν.
0: Να είσαι στην πηγή, ναι. Να πεις περιμένω τώρα, θα φύγω με λεφτά.
6: Υπάρχουν και αυτοί που έχουν πάει για να διαμαρτυρηθούν.
0: Ναι, καλά.
6: Υπάρχει και αυτός ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη. Τη διαμαρτυρία.
0: Και πιο νωρίς, 5 Σεπτεμβρίου, έχει πανελλαδικό συλλαλητήριο.
6: Θα έχει την ημέρα που θα είναι και ο Πρωθυπουργός στο Βελίδιο απ' έξω κόσμο. Άρα έχεις δύο επιλογές. Ή να πας για τις παροχές ή να πας να διαμαρτυρηθείς γιατί αυτά δεν φτάνουν.
0: Υπάρχει και τρίτη, να είσαι στην παραλία κάτω.
6: Για καφεδάκι.
0: Για καφεδάκι, ναι.
6: Αλλά για να βρεις κανονικές τιμές στη Θεσσαλονίκη τέτοια εποχή πρέπει να κλείσει 1,5 χρόνο πριν.
0: Να σου πω, αυτές τις παροχές που θα ακούσουμε παράδειγμα για τους συνταξιούχους θα τις περιμένουμε μετά στην τσέπη από Δεκέμβριο, Ιανουάριο ή άμεσα.
6: Άμεσα.
0: Οκτώβριο δηλαδή.
6: Όχι.
0: Κάποιες.
6: Όχι. Το επίδομα δεν δίνεται Νοέμβριο.
0: Το επίδομα ναι.
6: Αν το επίδομα από 300 γίνει 400, πότε θα τα πάρουνε το κατοσταρικάκι.
0: Ναι.
6: Νοέμβριο.
0: Άρα μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους μιλάμε.
6: Όταν θα πάρουν αύξηση όμως, πότε θα τη δούνε.
0: Πότε θα τη δούνε.
6: Ιανουάριο.
0: Ιανουάριο, ναι, αυτό.
6: Άρα έχουν να παίρνουν διαρκώς. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν κάτι όλοι σταθερά, Αντώνη, μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου που θα γίνουν οι εκλογές.
0: Γιατί Γιάννη?
6: Και πάντα υπάρχει το παράθυρο του Απριλίου να δοθούν και άλλα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Γιατί έτσι λειτουργούν οι κυβερνήσεις πάντα, τι να κάνουμε. Εκλογές έχουμε.
6: Εκλογές έχουμε και ο Μητσοτάκης το σκέφτηκε έξυπνα όμως. Δεν σου λέει, θα μου πούνε εμένα ότι λειτουργώ προεκλογικά. Είχε δώσει και τον προηγούμενο Απρίλιο, είχε δώσει και τον προηγούμενο. Άρα θα σου πει σταθερά. Ο κάθε Απρίλιο από το πλεόνασμα κάτι δίνω.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πάει σε εκλογές για να δει πρώτα ο κόσμος στην τσέπη του το.
6: Στο λέω τόσο καιρό δεν με ακούς.
0: Εντάξει, είπαμε.
6: Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Έπαιξα την έκπληξη. Τι να κάνουμε.
6: Θα κάνουμε κανονικό Πάσχα. Αυτό θα πάνε όσοι θέλουν να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία στην επαρχία.
0: Προτιμώ
6: και
0: να μην κάνω Πάσχα για να κάνω καλοκαίρι, Γιάννη.
6: Αντώνη, θα σου χρωστάει έναν Αύγουστο ο Πρωθυπουργός. Το έγραψε και στην ανάρτησή του.
0: Εντάξει. Πολύ πολιτική μας χρωστάει πολλού Αύγουστου.
6: Σου χρωστάω έναν Αύγουστο, θα σου λέει ο Μητσοτάκης μετά.
0: Για Ιούλιους δεν θα το συζητήσω. Είναι σχεδόν όλοι.
6: Καλά, αυτό είναι. Ο Ιούλιος είναι δεδομένος. Είτε μία κάλπη, είτε δύο κάλπες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Δευτέρα αρχίζει η εβδομάδα, όπως είπαμε, της ΔΕΘ και των παροχών. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Και Γιάννης Καντέλης.
6: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα, γιατί είναι γεμάτη η επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τις δικές σας ιδέες στο skyradio.gr στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή πιο παραδοσιακή στο 210-4800-170-170. Στον ήχο απέναντί μας είναι ο Κώστας Σπανός. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης απαντάει στα τηλέφωνα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Η ειδησιογραφία πάρα πολύ πλούσια και σήμερα. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με τις τιμές από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Περισσότεροι από 1.700 κωδικοί και μια μέση μείωση τιμών γύρω στο 9%. Άρα λοιπόν πηγαίνετε πλέον στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε την ειδική ταμπέλα να δείτε που θα πάρετε μειωμένα προϊόντα και είναι αρκετά και σχολικά ήδη βεβαίως.
6: Τα νούμερα που ανέφερες είναι πάνω από τους στόχους που είχαν τεθεί. Μιλήσαν για 1.000 προϊόντα στην. Πώς ξεκίνησε αυτό, σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου 29 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ΣΕΒ, τα σούπερ μάρκετ, η βιομηχανία τροφίμων λένε πάμε για 1.000 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης γύρω στο 7%. Φαίνεται ότι ο στόχος υπερκαλύπτεται. Δεν πάει να πει όμως ότι εσύ έπαιρνες μια συγκεκριμένη εταιρεία μακαρόνια. Ότι θα είναι και το συγκεκριμένο προϊόν σίγουρα 9% κάτω.
0: Άλλαξε εταιρεία.
6: Μπορεί να είναι μια άλλη εταιρεία. Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι οριζόντια αυτή η μείωση, γιατί είναι εθελοντική. Ναι. Δεν είναι ότι το κράτος τσοντάρει στο να πέσουν οι τιμές. Εμείς δηλαδή μέσω με τους φόρους μας.
0: Μη στυλώσετε τα πόδια στα μακαρόνια δηλαδή και στο ρύζι. Άλλαξτε μάρκα, δεν τρέχει τίποτα.
6: Αυτό. Άμα η εξοικονόμηση βολεύει, καλύτερα να πας σε μια άλλη εταιρεία που έχει κάνει τη μείωση και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
0: Στο Τελ Αβίβ σήμερα θα υπογραφούν οι συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την αντιεροπορικό θόλο, την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Κρατάμε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, Γιάννη, για την αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι.
6: Καλά, και αυτό είναι με λεφτά άλλων. Για τον κατώτατο μισθό. Τον εξήγηλε και καλά έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, ο στόχος ήταν τον Απρίλιο του 27 να είναι 950 ευρώ, θα πάει παραπάνω. Εικάζονται να φτάσει στο χιλιάρικο, Αντώνη.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
6: Να πλησιάσει τουλάχιστον.
0: Εντάξει, αφού οι άλλοι
6: αν
0: θα τα δώσουν.
6: Αν έγινε το γραψήφιο. Αλλά αυτό θα το δώσουν επιχειρήσεις. Δεν θα το δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Άρα θα σου πει ο Μητσοτάκης παροχή από τη ΔΕΘ, αλλά δεν βγαίνουν από το δημόσιο ταμείο αυτά. Πρέπει όμως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να τα πληρώσουν, κάτι να δώσει στις επιχειρήσεις. Ναι. Γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αυτό που έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, οι μεγάλοι πολυεθνικοί. Επιχειρήσεις είναι και η ταβέρνα στη γειτονιά, είναι και το καφέ, είναι και μικρές επιχειρήσεις που ζορίζονται πολλές φορές να τα βγάλουν πέρα. Άρα αυτή η αύξηση που συμπαρασύρει και εισφορές και φορολογία κτλ. Δεν είναι μικρή ούτε εύκολη να τη σηκώσουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά κάτι πρέπει να δώσει εκεί. Είτε σε εφορία, είτε σε ασφαλιστικές εισφορές.
0: Είναι αλυσίδα. Οπότε περιμένουμε το Σάββατο βράδυ, 5 Σεπτεμβρίου, στο Βελίδιο, να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η αλυσίδα, τι θα πει σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές. Ο Τσίπρας πήγαινε, έρχεται Θεσσαλονίκη, σήμερα Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη Θεσσαλονίκη, την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, τρεις φορές μέσα σε 10 μέρες.
6: Να σου πω κάτι, εσύ που θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο 5 με 6. Σου φτάνει, άμα σου λέγαν πήγαινε και το επόμενο, θα έλεγες όχι.
0: Μα είσαι καλά. Σκέφτομαι να πάω και στο Ανδρουλάκι μετά. 12-13.
6: Άρα.
0: Να μην σου πω, θα πάω και στον Τσίπρα.
6: Καλά δεν κάνει ο Τσίπρας. Καλά δεν κάνει.
0: Μια μέρα θα λείψω, να ξέρεις.
6: Ο Τσίπρας θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα με κανένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη να προσπαθεί ο Μητσοτάκης να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να τα δώσει.
0: Θα είναι κοστολογημένο, λένε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε. Μην προτρέχεις. Αυτά γίνονται μια φορά. Το 14 δεν ξαναγίνονται.
6: Εντάξει, το 14 δεν είναι όμως κοστολογημένο. Σου λέγε θα βρεθούν τα λεφτά από εκεί.
0: Ναι. Δεν βρέθηκαν όμως τόσο εύκολα. Ναι. Ήταν λίγο σκληροί οι ξένοι τελικά.
6: Δεν χόρεψαν.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαμάχη στο τρίγωνο Μαξίμου Τρικούπη Κουμουνδούρου με την Έλενα Κρήτα και νομίζω ότι η δυσάρεστη είδηση προχθεσινή είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια, έτσι.
6: Ναι, το φάγανε το παιδί. Τόση συγκρίνια για αυτή τη μεταγραφή που έφαγε. Το φάγανε.
0: Όλη η Ευρώπη μιλούσε γι' αυτόν. Περαστικά γρήγορα και μακάρι να προλάβει και κάτι από τη σεζόν γιατί είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, το καθυστερήσαμε. Πάμε στον εξώστη. Έχουμε
6: στον
0: πάρα πολλά πράγματα.
6: Έχουν υποθεί διαμάντια.
0: Και έχουμε καταρχάς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε το θέμα του κέντρου. Τι έκανε, ανέλυσε μια γραβάτα. Το χρωματισμό της.
6: Ναι, ήταν ένας δήμαρχος της περιοχής που φορούσε μια γραβάτα που ξεκινούσε από πράσινο, κατέληγε σε μπλε.
0: Ναι.
6: Και έντονα χρώματα, δηλαδή το πράσινο το φωσφοριζέ. Ναι. Και κατέληγε σε ένα ανοιχτό μπλε.
0: Και το είδε και το τσίπησε.
6: Είδε πολιτικό μήνυμα από
0: πάμε πίσω. Να τον ακούσουμε.
7: Πώς το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
0: Και το δείχνει και είναι σίγουρος ότι εκεί πάμε, εκεί πάει το πράγμα.
6: Με αυτό το πονηρό χαμόγελο ότι θα τα κάνω όλα μπλε. Βέβαια, δεν ξέρω αν το πρόβλημά του είναι το πράσινο αυτή τη στιγμή του Πρωθυπουργού, αν αυτό έχει απέναντί του, έχει πολλά άλλα.
0: Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, τα έχουμε πει αυτά. Όλα τα άλλα ξεπερνιούνται με κάποιο
6: βέβαια,
0: τρόπο.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι το είπε στη Δυτική Μακεδονία.
0: Όχι, όχι.
6: Στη Δυτική Μακεδονία το Πασόκ είναι δεύτερο. Ήταν και σε εκλογές δεύτερο, σε ευρωεκλογές.
0: Εσύ τα έχουν μελετήσει, μας τα ανέλησες εδώ την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Οπότε σου λέει, Ο αντίπαλός μας εδώ είναι το Πασόκ.
0: Κοιτάξτε, του έδωσε μερικά credits, γιατί από αυτή τη βδομάδα ξεκινάει η μάχη με τον Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Πασόκ.
8: Ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απόλυτο συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
0: Βέβαια, ρε, αυτό με το Στουρνάρα, εντάξει, το είχε δικαιολογήσει το Πασόκ και είχε μια βάση αυτό που είχε πει. Στουρνάρας. Δεν έχουμε τίποτα με το Στουρνάρα, όχι τρίτη θητεία. Την ανάγκη να δίνεται αυτό το παράδειγμα.
6: Η πολιτική είναι και μηνύματα. Όταν θέλει να συγκρίνει ο Μητσοτάκης για να χτυπήσει το Πασόκ, με τι θα συγκρίνει. Σου λέει, δεν ψηφίζει Στουρνάρα και ψηφίζει Ακρίτα.
0: Εντάξει.
6: Με χαρά για το χώρο του κέντρου. Γιατί ο Στουρνάρας είναι και ένα πρόσωπο. Πέρα θητείες, όλα και τα ακούω. Αλλά ο Στουρνάρας είναι ένα πρόσωπο που έχει μια απήχηση στου κεντρώου ψηφοφόρου. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι αποδοχής από αυτόν τον χώρο και προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Ναι. Άρα προφανώς πολιτικά ο Μητσοτάκης καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Άμα παίρνει και πάσες από το Πασόκ, όσο πιο αριστερά πηγαίνει το Πασόκ, τόσο καλύτερα για το Μητσοτάκη. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ούτε αυτό είναι πάσα από το Πασόκ. Το κάθε κόμμα προτείνει ένα πρόσωπο προκειμένου να έχει εκπρόσωπο όλα τα κόμματα στο Προεδρείο της Βουλής. Δηλαδή, εντάξει, θα βάλουμε κόφτη και στα κόμματα τώρα ποιον θα προτείνουνε.
6: Να σου πω κάτι. Πώς το είπε, βγήκε στο Mega News, νομίζω, η κυρία Ακρίτα χθες και λέει: θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε να από παντού να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια και όλα αυτά να ασχολείται ένα ολόκληρο κράτος αν θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Ωραία, ας προτείνει κάποιον άλλον. ΣΥΡΙΖΑ να έχει εκπρόσωπο αυτό, δεν θέλει την κυρία Ακρίτα.
0: Δεν θα προτείνει άλλο, θα μείνει στην κυρία Ακρίτα. Αλλά προφανώς ήταν ευκαιρία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει αυτή την εφόρμηση όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στο κέντρο.
6: Και πολύ δυνατή εφόρμηση στο κέντρο.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα που έχει αντίπαλό του μόνο τη Νέα Δημοκρατία.
9: Και η στρατηγική μας αυτή ορίζει εκ των πραγμάτων και τον αντίπαλό μας. Το μόνο αντίπαλο της Ελλάς που είναι η σημερινή κυβέρνηση και κανείς άλλος. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη υπεύθυνη και υπόλογη για όλα τα τραύματα της κοινωνίας και της χώρας τα τελευταία χρόνια που μας κυβερνά.
6: Πάλι καλά που είπε μόνο στο διάστημα που κυβερνά. Εντάξει. Και δεν φταίει για τα τραύματα και τα προβλήματα της κοινωνίας διαχρονικά.
0: Καταρχάς τώρα εντάξει, καβαλάει το Πασόκ δύο φορές, τρεις φορές και πριν την 3η Σεπτέμβρη και λέει αντίπαλος μου Νέα Δημοκρατία. Okay. Δεν παίζει αυτό με τίποτα, ας πούμε. Δεν μπορείς να το πιστέψεις.
6: Λες να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θα το πει με αυτόν τον τρόπο, γιατί πλέον από το Πασόκ δεν το ακούς αυτό. Κανονικά θα πρέπει να πούμε να κερδίσουμε μία ψήφο τον Τσίπρα. Να ανέβουμε σκαλοπάτι και μετά να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τέλος πάντων. Αλλάζουν τα συνθήματα και τα φυγήματα των πολιτικών, αναγκαστικά.
6: Το Πασόκ πιστεύεις ότι μπορεί να προσεγγίσει τον Τσίπρα?
0: Τι εννοείς να τον προσεγγίσει?
6: Δημοσκοπικά.
0: Νόμιζα να τον...
6: Όχι.
0: Κοίταξε, θα πρέπει το πρόγραμμα του Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη να είναι εμφανώς κατώτερο του Πασόκ. Θα πρέπει τα πρόσωπα τα οποία έχει βγάλει προς τα έξω να μην ανανεωθούν και να μην δώσει τίποτα παραπάνω. Ξέρεις και ο Τσίπρας γραμμικά κάποια στιγμή θα εμφανίσει μια κόπωση, δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα αν το Πασόκ δεν ανεβαίνει, η ψαλίδα αυτή 5 με 6 δεν καλύπτεται εύκολα.
6: Άρα, αν το Πασόκ φτάσει κοντά στις εκλογές, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη συζήτηση, σε αυτή την κατάσταση Τσίπρας και Μητσοτάκης θα πάρουν ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, εννοείς σε ένα πρώτες κάλπες ή στις δεύτερες?
6: Στις δεύτερες σίγουρα, ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίεση θα ξεκινήσει από τις πρώτες.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτή η μάχη για Τσίπρα Ανδρουλάκη είναι υπαρξιακή μάχη. Ο τρίτος χάνεται. Ο τρίτος δηλαδή δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ούτε για τον πρώην Πρωθυπουργό που έχει για το ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι καινούριο δυνατό. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τρίτη ευκαιρία, δεν ξέρω.
6: Δεν νομίζω να υπάρξει. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει άλλα προβλήματα που έρχονται από τα δεξιά της.
10: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
11: Τι εννοείται τώρα?
10: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
12: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ. Με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσεις ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς.
6: Πρέπει να φτιάξει λίγο το αφήγημα από την πλευρά του κόμματος του κ. Σαμαρά. Δηλαδή, αυτά που ο κ. Τσούσιας δεν νομίζω ότι βοήθησαν.
0: Καταρχάς, εσύ, για σέμενα στο σημειτικό Πασόκ, τι το ήθελε αυτό το λαός.
6: Που πιάνει στους δεξιά, ένα κομμάτι της δεξιάς, πιάνει το σημειτικό Πασόκ. Οκ, okay, πιάνει σε κάποιους δυσαρεστημένους, ναι, που έχουν γυρίσει την πλάτη. Μπορεί να. Το λαός που. Ο κύριο Σαμαρά έφερε στη Νέα Δημοκρατία, ναι, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Βορύδη. Και βγαίνει ο κύριο Τσούτσικα τώρα να τα βάλει με αυτού. Δηλαδή, είναι σαν να αρνείται ο Σαμαρά τον Σαμαρά. Τον ίδιο τον εαυτό.
0: Εντάξει, το απάντησε ο Άρη Γεωργιάδης, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το απαντήσει.
6: Και το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε, αλλά εγώ κρατάω την ατάκα από το Twitter, από το social που έγραψε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που το αρμόζει, αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα, μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα.
0: Έχουμε πολλούς υποψήφιους αρχηγούς, Γιάννη, σε αυτή την προεκλογική περίοδο και ένας από αυτούς, και τα λέγαμε από την προηγούμενη Δευτέρα εδώ εμείς, έχει δείξει τις προθέσεις του και είναι ο Παύλος Πολάκης. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
11: Ο Παύλος ο Πολάκης έχει μεγάλη γνώση για το πώς μπορεί να υπάρξει ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο αριστερής διακυβέρνησης.
12: Και εσείς καταρχήν δεν μας είπατε και πού θα είστε υποψήφιος. Θα είστε στα Χανιά.
11: Γιατί... Αν είμαι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θα είμαι σε τρεις περιφέρειες που η μία θα είναι στα Χανιά. Εμένα ναι, η αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαφές. Mm-hmm. Του μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν είναι να πάρω μια τέτοια απόφαση δεν θα την πάρω σε συνάρτηση με το αν δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μπορώ να την πάρω και νωρίτερα.
0: Θέλω από εδώ και πέρα, όταν μιλάς για τον εαυτό σου, να λες: ο Γιάννης ο Καντέλης θα κάνει αυτό. Ο Γιάννης ο Καντέλης θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.
6: Να σου πω κάτι, εσύ που είσαι φίλος μου. Πέρα από συνάδελφος και συνεργάτης, είσαι και φίλος μου. Αν το κάνω αυτό, θα πει σε κάποιον δικό μου παιδιά, λίγο να το δούμε το παιδί. Να. Ένας γιατρός, λίγο να το βοηθήσουμε.
0: Όχι,
6: ή θα με αφήσει καταλήψει έτσι.
0: Όχι, όχι.
6: Θα το παίζω Ναπολέοντας.
0: Όχι, όχι, θα σε αφήσω. Έχω ακούσει κι άλλον, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να το πω. Δυστυχώς πολιτικό αρχηγό να μιλάει στο τρίτο πρόσωπο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό.
6: Γιατί δεν μπορείς να το πεις.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
6: Θα το πεις άλλη μέρα.
0: Ναι, θα το πω άλλη μέρα.
6: Θα το ψήσω να μας το πει. Ο Παύλος ο Πολάκης σε τρίτο πρόσωπο. Και... Αυτός ξέρει πώς θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Και λέει, θα γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν γίνω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνω.
6: Δήμαρχος.
0: Η περιφερειάρχη. Απλά πράγματα.
6: Κάτι μια θα θέση είμαι εγώ θα την έχω. Γιατί μου αξίζει, κάποιον πρέπει να σώσω. Αν δεν σώσω τη χώρα, γιατί εσείς είστε στούρνοι και δεν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τη σώσω, θα σώσω το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να με βουλευτεί σε μία από τις τρεις περιφέρειες που θα βάλω, τι θα σώσω. Την Κρήτη.
0: Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Είσαι κακός άνθρωπος και το βλέπεις έτσι.
6: Εγώ που λέω ότι θα σώσει.
0: Εγώ το βλέπω αλλιώς, ότι αυτό που είπε είναι ουσιαστικά ότι αν δεν βγω πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα φτιάξω άλλο κόμμα όπως πολλοί με κατηγορούν. Θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη.
6: Πόσα κόμματα πια. Η διάσπαση του ατόμου είναι αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει στα 10 κόμματα. Είναι στα 7-8 τώρα.
6: Η Κουμουνδούρου, πόσο ρόφο.
0: Το διψήφιο τον έχει.
6: Η Κουμουνδούρου, πόσο. Επειδή δεν έχω πάει εγώ. 7. Να σου πω κάτι. Επειδή τώρα είναι και στενά τα οικονομικά, λένε, δεν ξέρω τώρα, των κομμάτων.
0: Δεις πώς θα είναι μετά.
6: Μήπως θα πρέπει όλες αυτές οι διασπάσεις να πάρουν από έναν όροφο. Δηλαδή, πρώτος όροφος, Νέα Αριστερά. Δεύτερος όροφος, Κασελάκης. Τρίτος όροφος, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας, εντάξει, θα πάρει τον 7ο, γιατί έχει διατελέσει και πρωθυπουργός. Και να μοιράσουν και τους ορόφους, να βγαίνει λίγο το πράγμα.
0: Έχεις ξεχάσει, είπες Κασελάκη, είπες. Είναι το Μέρα 25, είναι η Πλεύση Ελευθερίας, είναι η ΛΑΕ. Μπορείς να βάλεις και τον κόσμο του Πέτρου Κόκαλη. Την Ελλάδα την είπες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 έχω τώρα και κάτι θα ξεχνάω.
6: Να σου πω κάτι, θα μείνει και ένα ορόφο. Ο Κόκαλης βάλει τον Μάνο Τσίπρα. Δεν πήγε στο κόμμα.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά φτιάχτηκε και αυτό όμως. Ναι, εντάξει. Έφυγε από το κόμμα. Υπάρχει το κόμμα όμως ακόμα.
6: Αυτό που
0: έφυγε ο πρόεδρός του.
6: Αυτό που με προβλημάτισε τώρα στην ιδέα που σου είπα είναι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός Τσίπρα-Κωνσταντοπούλου. Σιγά μην αφήσει Κωνσταντοπούλου άλλον στον 7ο όροφο.
0: Το θέμα είναι ότι δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε όλο τον εξώστη και το καλύτερο το αφήσαμε για το τέλος. Αλλά θα το πάμε στο δεύτερο μέρος.
6: Ναι,
0: έτσι.
6: Θα κλείσουμε με τα καλά στο δεύτερο μέρος.
0: Θα κλείσουμε με πανηγύρια. Έτσι.
6: Με πανηγύρια.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχει βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
19: Ποιος καλέ?
18: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
19: Και σε παίρνει αυτή?
18: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
19: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
20: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
21: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
22: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
24: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
23: Γιάννης Τζούνος.
25: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
26: Και τελείωσε η υπόθεση.
23: Νότης Παπαδόπουλος.
27: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
23: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100.

Βουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολυέγκρο ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι ο Εξώστης, θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και αυτό το δεύτερο ημίωρο θα το ξεκινήσουμε μια συζήτηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα που αφορούν και το Υπουργείο σας. Είχαμε μια εξέγερση χθες στην κλειστή δομή στις ΣΕΡΕΣ. Καταρχάς, έχουν λήξει εκεί τα προβλήματα?
1: Ναι, εκεί πέρα κοιτάξτε, γιατί πρώτα απ' όλα η συγκεκριμένη δομή είναι του Υπουργείου Μετανάστευσης, που επειδή μέσα βρίσκονται άτομα τα οποία είναι σε διοικητική κράτηση και έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα πλέον δεν είναι ούτε πρόσφυγες ούτε ετούτες πρόσφυγες. Η συγκεκριμένη δομή, μέρος για την ακρίβεια της δομής, έχει παραχωρηθεί στην αστυνομία προκειμένου να μπορούν να είναι διοικητικά κρατούμενοι. Αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί ακούω πολλές φορές κάποιες θέσεις που λένε για τους καημένους τους ανθρώπους και τι κάνετε, το εναλλακτικό να μας πει κάποιος ποιο είναι. Άνθρωποι που έχει απορριφθεί το άσυλό τους, άρα κακώς βρίσκονται στην Ελλάδα και σιγά σιγά απελάβνονται. Ήδη δηλαδή φύγανε 15 από το Μπαγκλαντές προχθές από τη Σιτική που βρισκόντουσαν.
0: Πολλοί λένε ότι το σιγά σιγά παρά είναι σιγά.
1: Ναι, ωραία, εγώ σας λέω να δεχτώ ότι το παρά είναι σιγά. Και θα σας πω για πολλούς λόγους παρά είναι σιγά. Γιατί όταν κάνει μια χώρα να πιστοποιήσει ότι είναι δική τους πολίτες 7-8 μήνες, γιατί σου λέω ότι εγώ πρέπει να στείλω τα χαρτιά να δω να κάνω ταυτοποίησεις. Πόσο εύκολο πιστεύετε ότι μπορείς να πιέσεις για ταυτοποίηση χώρες όπως η Αίγυπτος και τον Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, π.χ. που το Πακιστάν παρεπιπτόντως συνεργάζεται πιο γρήγορα. Σου επικαλούνται ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λες εσύ ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός, πρέπει εγώ να πιστοποιήσω ότι είναι Μπαγκλαντεσιανός. Αυτό καταλαβαίνετε είναι απολύτως λογικό και σαφές. Μια χώρα δηλαδή αν αύριο το πρωί μας πούνε πάρτε πίσω έναν Έλληνα, εμείς δεν θα πιστοποιήσουμε ότι είναι Έλληνας. Τώρα αυτοί έχουν και τους δικούς τους χρόνους που πιστέψτε με, τους πιέζουμε όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Αλλά κάποιος που μας ακούει αν πιστεύει ότι πίεση π.χ. στο Μπαγκλαντές για να κάνει πιο γρήγορα την ταυτοποίηση που ενδεχομένως μπορεί να έχει και γραφειοκρατικό θέμα, δεν ξέρω εγώ τις υπηρεσίες πώς είναι, ή μπορεί να υπάρχει και μια λογική κολλησιεργίας. Και πιστέψτε με και εκεί είχαμε ένα επιπλέον πρόβλημα ειδικά για τον Μπαγκλαντές, ότι το πρώτο περίπου εξάμηνο δεν γινόντουσαν πτήσεις Frontex στο Μπαγκλαντές, γιατί βρισκόμασταν λόγω του πολέμου. Οπότε ακόμα και ταυτοποιήσεις να γινόντουσαν που γίνανε, έχουν γίνει γύρω στις 200 ταυτοποιήσεις και έχει δρομολογηθεί η επιστροφή τους, δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πτήσεις.
0: Εγώ
1: γιατί βάζω όλο αυτό τον παράγοντα? Εδώ φτάνει το τελικό ερώτημα. Αυτόν λοιπόν που το απορρίψαμε το ΑΣ και πρέπει να τον επιστρέψουμε πίσω. Και προσπαθούμε να τον επιστρέψουμε και να δεχθώ εγώ την κριτική ότι πρέπει να τους επιστρέφουμε πιο γρήγορα. Αλλά τελικά, μέχρι να τον επιστρέψουμε, θέλουμε να τον έχουμε ελεύθερο και αν μετά τον βρούμε, γιατί το εναλλακτικό που έχουμε είναι να του πούμε, προσέξτε τώρα για να δείτε την κοροϊδία του πράγματος, ότι δήλωσε μας μια διεύθυνση και όταν έρθει η ώρα να σε απελάσουμε, να έρθουμε να σε βρούμε, να σε πάρουμε. Εγώ λοιπόν όσες φορές

0: εφαρμοζόταν αυτό, γιατί πριν το Σύμφωνο Μετανάστευσης είχαμε εφαρμογή αυτού του μοντέλου, ήταν μην είδατε τον Παναγή. Γιατί κανένας που ξέρει ότι θα απελαθεί δεν θα βρίσκεται στη διεύθυνση που σου έχει δηλώσει για να εμφανιστεί κάποιος να απελάσει.
1: Η κατάσταση, άρα, ναι, ναι. Η κατάσταση στη δομή πώς είναι τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή προφανώς έχουν γίνει, με έχει ενημερώσει η αστυνομία ότι έχουν γίνει εκτεκταμένες δολιοφθορές. Έχει γίνει μεταφορά πληθυσμού στα προκεκά, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι οι κατεξοχήν δομές για αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προκεκά, αλλά και τα ίδια τα προκεκά της αστυνομίας, καταλαβαίνετε, γιατί η αστυνομία κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουν υπερκορισμό σε κάποιες περιπτώσεις και άρα συνδράμουμε κι εμείς με μια δομή που δεν έχει στηθεί για να είναι προκεκά η δομή. Η δομή αυτή έχει στηθεί για να έχει μέσα ετούτες άσυλο. Οπότε βελτιώνονται οι δολιοφθορές, γίνεται μεταφορά του κόσμου με βάση τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία σε χώρους κράτησης, αλλά υπάρχει σαφής θέση και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι, ότι άτομα που μπαίνουν σε διοικητική κράτηση και έχει προγραμματιστεί η απέλασή τους δεν θα μείνουν σε καθεστώς ελευθερία.
2: Σε όλη αυτή την κατάσταση που συζητάμε, η συζήτηση που γίνεται και εφόσον γίνει και πράξη για μεταφορά ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, στην Ρουάντα ή στην Ουγκάντα ήταν μια συζήτηση. Διάβαζα χθες στην Desite ότι επιλέγεται η Ρουάντα σε αυτή την πρωτοβουλία που συμμετέχει και η Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε μια συνάντηση την Παρασκευή στην Κοπενχάγη προκειμένου να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Θα προχωράει αυτό το σχέδιο, θα δούμε σύντομα μια απόφαση που αυτές οι χώρες, δίνοντας το αντίτιμο και σε μια συμφωνία με τη Ρουάντα, θα στέλνουν εκεί αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο.
0: Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα είναι το μοντέλο για να το καταλάβουμε των κέντρων επιστροφής. Την Παρασκευή ουσιαστικά θα κάνουμε τη μεταξύ μας 5 απόλυτα συμφωνία στο πώς θα λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Οι χώρες πάνω κάτω ακόμα έχουμε μια εμπιστευτικότητα, αλλά λίγο πολύ έχουν γραφεί και οι ίδιες οι χώρες. Μία από αυτές μάλιστα έχει επιβεβαιώσει τις συνομιλίες ότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Τώρα κοιτάξτε το, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, πρέπει να βλέπουμε τον ρεαλισμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έρχονται λοιπόν αυτό που σας περιέγραψα ως πρόβλημα πριν. Φανταστείτε πόσο πολύ πιο εύκολα λύνεται. Εάν λοιπόν όταν το Μπαγκλαντές ή η Αίγυπτος θέλουν οι άνθρωποι 5-6 μήνες για να ταυτοποιήσουν μια υπόθεση. Όταν εγώ έχω απορρίψει το άσυλό του και είναι κάτοικος του Μπαγκλαντές ή της Αιγύπτου και τους πούμε ότι εμείς επιστρέψει να σε δεχτεί πίσω η χώρα σου, θα σε μεταφέρουμε σε ένα κέντρο κράτησης, κέντρο επιστροφής, το οποίο μπορεί να βρίσκεται στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα. Τι πιθανότητες δίνεται ο ίδιος ο αλλοδαπός να ζητήσει να πάει απευθείας πίσω στη χώρα καταγωγής του που δεν κινδυνεύει? Αυτές είναι πάρα πολλές. Και μάλιστα, για να μην γίνεται μια παρερμηνία, με αυτές τις χώρες μιλάμε για μια συνολική ρύθμιση του μεταναστευτικού. Δηλαδή, επειδή ακριβώς οι συζητήσεις γίνονται και με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχουν ευαισθησία σε κάποια θέματα, η παρουσίαση είναι ότι αυτές οι χώρες διαχειρίζονται σειρά προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή, υπάρχουν κάμπ και κέντρα σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε η λογική είναι ότι οι ίδιες οι χώρες που συζητάμε ζητάν να πάνε εκεί πέρα άτομα τα οποία στην πραγματικότητα θα μπουν στο καθεστώς το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης. Του λες λοιπόν εσύ ότι από τη στιγμή που απορρίφθηκε το άσυλό σου ή θα γυρίσεις στη χώρα καταγωγής που δεν κινδυνεύεις, αν αρνηθείς να γυρίσεις θα σε πάω σε μια άλλη χώρα που θα σου διασφαλίσω συνθήκες που θα σου διασφάλιζα και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και πιστεύουμε ότι αυτό το εγχείρημα όπως στείνεται τώρα, γιατί ο αντίλογος είναι γιατί δεν προχώρησαν άλλα τα εγχειρήματα του παρελθόντος, επειδή ακριβώς γίνονται σε ένα άλλο πλαίσιο, με την πλήρη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ύπαρξη ενός νέου κανονισμού και με μια λογική ότι η μεταφορά δεν είναι απλώς μια απάνθρωπη κατάσταση που πάω και σε κλείνω σε ένα κέντρο στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, αλλά ουσιαστικά σε πηγαίνω εκεί που διαχειρίζονται πρόσφυγες και μετανάστες. Και αν εσύ αισθάνεσαι ότι κινδύνευες και απορρίφθηκε το άθεσιλό σου και δεν θες να γυρίσεις στη χώρα σου Γιατί κινδυνεύει, σου δίνουμε μια άλλη δυνατότητα που δεν μπορεί να την αρνηθεί. Δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρώπη, Σόνη και καλά, να σε δεχτεί.
1: Να κλείσουμε λίγο τη συνέντευξή μας με λίγο τα πολιτικά. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε την αναφορά χθες του στενού συνεργάτη του κ. Σαμαρά, του κ. Τσούτσια, που μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι είναι αποτελείται από σημειωτικό Πασόκ, αλλά και από λίγο λαό. Και νομίζω ότι το δεύτερο σχόλιο σας αφορά.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ και τον Νίκο το Τσούτσια το ξέρω και το γνωρίζω πολλά χρόνια. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, πρώτα απ' όλα, εμείς είχαμε την τύχη να έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία σε κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά. Και κύριε Κατέλη, εμείς ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στο κάτω του 20%. Γιατί πολλές φορές εμφανίστηκε κόσμος στη Νέα Δημοκρατία σε καλές εποχές. Σε εποχές που πηγαίναμε να πάρουμε κυβέρνηση. Εμείς πήγαμε στη Νέα Δημοκρατία σε εποχές που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε ιστορικό χαμηλό, γινόταν ένα τεράστιο κάλεσμα.
1: Καλά, και ο λαός είχε μείνει εκτός Βουλής, βέβαια, με 2,9%.
0: Όχι, με συγχωρείτε, ο Μάκης με τον Άδωνη πήγανε πριν μείνει ο λαός εκτός. Συμμετείχαν.
1: Ενώ δεν ήταν στα καλύτερά του, αυτό εννοώ. Αυτό
0: ναι, αλλά προσέχτε. Εκεί, για να θυμηθούμε όλη την ιστορία, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είχε ψηφίσει το μνημόνιο. Το είχαμε ψηφίσει, αν θυμόσαστε.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, εγώ, ο Μάκης και ο Άδωνης, στην πραγματικότητα διαφωνήσαμε με μια πολιτική που άλλαζε στρατηγική ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και μπαίνε στο αντιμνημονιακό μπλοκ. Και στηρίξαμε τότε τη Νέα Δημοκρατία, που στην πραγματικότητα ερχόταν στη λογική ότι πρέπει να έχουμε συμφωνία για να μην πτωχεύσει η χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς μας κάλεσε. Η αναφορά η οποία γίνεται, με συγχωρείτε, τη θεωρώ τελείως άκερη υπό ποια έννοια. Όχι ότι ιστορικά προφανώς ανήκαμε στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μια λογική όμως που μας βάζει ένα συμψηφισμό του τύπου ότι έχει αλλάξει ιδεολογική γραμμή η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει και ο λίγον πρώην λαός στην κυβέρνηση, όταν για πρώτη φορά υπουργοί ο Μάκης και ο Άδωνης γίνανε από τον Αντώνη Σαμαρά και από το 2012. 17 χρόνια τώρα με το καλό, μπαίνουμε στα 15 χρόνια τώρα, συμμετέχουμε ανελιπώς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγόμαστε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και συμμετέχουμε σε όλες τις μάχες που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, δεν μπορεί κάποιος να μας θεωρεί λιγότερο νεοδημοκράτες από άλλους.
2: Πιστεύετε ότι ο κύριος Σαμαράς, γιατί πλέον καταλαβαίνω ότι και με αυτές τις αναφορές του κύριου Τσούτσια χθες, πάμε σε μία μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία, ότι το σχέδιό του είναι να μπει με κάποιο τρόπο στην επόμενη Βουλή και λέγοντας πως δεν μου φταίει η Νέα Δημοκρατία, μου φταίει ο Μητσοτάκης και οι επιλογές του, να επιχειρήσει μια συγκυβέρνηση υπό άλλες συνθήκες στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ότι αυτό είναι ένα πολιτικό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τον πρώην Πρωθυπουργό?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η τοποθέτηση χθες ήταν του στενού συνεργάτη και σας λέω εγώ τον Νίκο Τσούτσια, γιατί είχε ένα άτομα που τον γνωρίζω και τον γνωρίζω καλά. Θεωρώ ότι έκανε τη δική του πολιτικό σχόλιο. Πιστεύω, για τους λόγους που σας εξήγησα, ότι στο κομμάτι που αφορούσε εμένα εμέσως ή αμέσως σφάλι για τον λόγο που σας περιέγραψα, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τις αποφάσεις που θα πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο εγώ τον σέβομαι, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, και στο ιδεολογικό επίπεδο και στο προσωπικό επίπεδο, θέλω να πιστεύω ότι οι όποιες αποφάσεις του θα είναι αποφάσεις που, όπως άκουσα και εγώ τον κύριο Τσούτσια να λέει, θα είναι σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, δεν θα είναι σε επίπεδο προσωπικής αντιπαράθεσης. Τώρα, το τι θα θέλει να κάνει ή δεν θα θέλει να κάνει στην πορεία δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα πάει στις εκλογές για να τις κερδίσει και να πάρει αυτοδυναμία, να εξαντλήσει τις πιθανότητες. Ακόμα και αν δεν έπαιρνε αυτοδυναμία και συζητούσε κάποιος για οποιαδήποτε στην κυβέρνηση, είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στην κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
1: Κύριε Πλεύρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας
2: ευχαριστώ.
1: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
11: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Απορρίπτει ο κύριος Πλεύρης στα ενδεχόμενα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, αν συνεργαστεί ο Σαμαράς, τους πάνε όλα αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν. Ο κύριος Σαμαράς όμως κάνει ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει. Μαθαίνω ότι ακόμη και σε έναν δύο τους έχει πει ελάτε να στηρίξετε, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε συγκυβέρνηση και εγώ θα σας κάνω υφυπουργούς.
4: Πιστεύεις δηλαδή πως αν ο Μητσοτάκης φτάσει στο 35,4% και έχει ένα 4,5% Σαμαράς, ένα 5, ένα 6 τέλος πάντων, ένα ποσοστό που τους δίνει τον δύο την αυτοδυναμία, θα συγκυβερνήσουν και θα κάνουν κυβέρνηση με Μητσοτάκη?
3: Όχι.
4: Εντάξει, όχι. Συμφωνούμε.
3: Όχι. Δεν θα χάσει άλλο που καλεί, Αντώνη, αλλά όχι.
4: Συμφωνούμε.
3: Αν φτάσει ο Μητσοτάκης στο 35, θα έχει φτάσει τόσο πολύ την αυτοδυναμία που θα την πετύχει. Αν φτάσει εκεί.
4: Ναι, στο 35 στις δεύτερες εκλογές.
3: Εντάξει. Φτάσει την αυτοδυναμία. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί και κάνα 2-3 βουλευτές. Πώς θα του λείπουν, πιστεύεις?
4: Να μαζέψει βουλευτές. Στο 35% μπορεί να του λείπουν αρκετοί, μην νομίζεις. Μπορεί να είναι 144, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις πώς.
3: 6 βουλευτές.
4: 6 βουλευτές. Έτσι το ζήσει, 6 βουλευτές, ρε Σιγιάννη.
3: Γιατί, συγγνώμη, τώρα έχουν προκύψει 53 ανεξάρτητοι, δεν κατάλαβα.
4: Καλά. Στην πορεία πέρασα και 3 χρόνια. Πολλοί είναι, το καταλαβαίνω, αλλά οι ανεξάρτητοι.
3: Ειδικά στην αρχή, όταν υπάρχει και μια τετραετία μπροστά.
4: Άρα λοιπόν θα αποσκυρτήσουν από τα κόμματά του για να μην
3: έχουν σενάρια
4: τη χώρα.
3: Τώρα σενάρια κάνουμε, αλλά να σου πω κάτι.
4: Κάποτε λυπαίνει, έφυγε ο ένα και έγινε.
3: Δεν θα μπορούσε να είναι πατριωτικό καθήκον για κάποιον στο η Ελλάδα να μην είναι κυβέρνητη τη στιγμή, μάλιστα όταν αναλαμβάνει την προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Το φτιάχνει το αφήγημα μια χαρά, ναι, όπω το είπε.
3: Το εθνικό
4: καθήκον
3: δεν είναι πάνω από το κομματικό, Αντώνη.
4: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Με έπεισε τώρα, έτσι ακριβώ θα γίνει. Αλλά 6 δεν βρίσκονται εύκολα. 2-3. Άντε, να το συζητήσω.
3: Καλά.
4: Λοιπόν, είχαμε, όπως έμαθα χτες, μια πασοκική συνάντηση με ενδιαφέρον.
3: Πώς κολλάνε όλα τα θέματα, για πες.
4: Λοιπόν, στις Βάκχες του Ευρυπίδη, μια διονυσιακή υπόθεση, έτσι. Που
3: άλλο θα ήταν το Πασόκαντο.
4: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Στο θέατρο του Λυκαβητού, πρώτη σειρά, δίπλα-δίπλα, Ευάγγελος Βενιζέλος, Χάρης Δούκας.
3: Φαντάζομαι χαιρετήθηκαν ευγενικοί άνθρωποι και οι δύο.
4: Φαντάζομαι, ναι, δεν μου το μετέφεραν αυτό. Εντάξει, δεν συμφωνούν πολιτικά, αλλά οκ. Okay,
3: είναι στο ίδιο κόμμα.
4: Φτάνει αυτό.
3: Θα φτάνει αυτό. Θα πορευτούν μέχρι τις εκλογές.
4: Ναι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση που μου μετέφεραν επίσης, γιατί ξέρεις πώς αλλάζουν οι εποχές έτσι. Πολιτική Επιτροπή Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα το Σάββατο. Πολιτική Επιτροπή είναι σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Που ξεκινούσε 11 το πρωί και τελείωνε 10-11 το βράδυ.
3: Ναι, το ίδιο πράγμα μιλάμε. Συνέχισε, δεν χρειάζεται παρομοίωση.
4: 4 ώρες κράτησε. Δεν έχει εδώ πέρα πολιτικές πλατφόρμες.
3: Μιλούσε 3,5 ώρες ο Τσίπρας.
4: Όχι, όχι. Μίλησαν σχεδόν όλοι. Είναι μικρότερο το όργανο, είναι 75 άτομα. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει κατεβάζω τροπολογία, κατεβάζω πολιτική του πλατφόρμα και πάρε και αυτό και να ψηφίσουμε και αυτό.
3: Περίπου ο Τσίπρας πόσο μίλησε?
4: Ο Τσίπρας μίλησε στην αρχή και στο τέλος. Μίλησε 15 και 15 λεπτά.
3: 25. Βάλε άρα 30. Μίλανε 3,5 ώρες.
4: Ναι.
3: Δηλαδή πήρε 75 είναι μαζί με τον Τσίπρα. Πόσοι
4: ναι,
3: μίλησαν?
4: Ναι, ναι.
3: 65.
4: Να μίλησαν. Πήρε
3: 3,5 ώρες σε 65 άτομα να πούν συμφωνούμε με τον Πρόεδρο.
4: Ναι, το είπανε όμως πιο ανοιχτά. Πώς το λένε στη Νέα Δημοκρατία που δεν τσακώνονται ποτέ για τίποτα? Κάτι τέτοιο έγινε εκεί πέρα. Νομίζω υπάρχει μια.
3: Να σου πω κάτι. Προσεγγίζει ο Αλέξης Τσίπρας την σοσιαλδημοκρατία σταδιακά και βλέπω και επεκτείνεται.
4: Αν δω και συνέδριο Ελλάς και να μην ανοίγει μύτη, θα πω εντάξει, εδώ είμαστε. Πρότυπα Πειραιός.
3: Το μόνο κόμμα στο οποίο άνοιγαν μύτες κανονικά ήταν το Πασόκ.
4: Καλά, εντάξει, και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι είναι αυτά που λες.
3: Όχι, κανονικά μήτες. Φεύγαν καρέκλες και τα λοιπά.
4: Εντάξει, έχουμε φτάσει και εκεί κοντά. Συντονιστικό Ελλάς. Έχουμε κάποιους πρώην. Αλλά πρόσεξε.
3: Συγγνώμη, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, άμα κάναν κανένα λάθος και ψηφίζανε λάθος, ανέβαινε ο Τσίπρας μετά και έλεγε: Παιδιά, ψηφίσατε λάθος. Ξαναψηφίζανε και ψηφίζαν το σωστό. Λυνότανε. Δηλαδή είχε βρεθεί το modus vivendi, πως είχε βρεθεί ο τρόπος που τα λάθη διορθώνονταν άμεσα.
4: Μία η ώρα τα ξημερώματα. Και το πήρε χαμπάρι ο Γιώργος ο Κατσίγιαννης, θέλω να σου πω. Ήμασταν όλοι εκεί.
3: Κατάλαβες. Έχει βρεθεί ο τρόπος να λύνονται αυτά.
4: Δεν καταλάβατε τι ψήφιζα. Δεν καταλάβατε τι είπα.
3: Ξέρει πώς να το κάνει.
4: Ήταν για την ποσόστοση των βουλευτών αυτό το θέμα. Στην Κεντρική Επιτροπή.
3: Διορθώθηκε.
4: Ναι,
3: ψήφισαν σωστά μετά.
4: Ναι, τα λάθη διορθώνονται. Έτσι. Τα λάθη τα διορθώνει ο αρχηγός.
3: Έτσι, για να
4: μην τα συνέβη. Θέλετε πια.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, στο συντονιστικό της Ελλάς που ανακοίνωσε ο Τσίπρας για τις περιφέρειες, έχουμε πρώην βουλευτές οι οποίοι δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Είχαν απομακρυνθεί. Δηλαδή, δεν είναι ότι αρχίζει να προσεγγίζει πρώην. Δηλαδή, είναι ο Μπιάλας που ήταν πρώην βουλευτής Γερεβενών, θα είναι στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο Βέτας που ήταν στη Φθιώτιδα. Είναι ο Κόκαλης. Θα είναι στο ψηφιακό κόμμα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, συντονιστής ψηφιακού κόμματος.
3: Και πώς θα κάνει με το βιντεάκι που κάνει με την Θεοπούλα ο Αλέξης Τσίπρας που έλεγε εδώ θα πατήσει εκεί, θα πατάς εκεί, θα πηγαίνει. Ποιοι θέλουν να γραφτούν, όσοι έχουν πρόβλημα θα παίρνουν. Θα πηγαίνει ο Πέτρος Κόκαλης, θα τους βοηθάει.
4: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε και τα πανηγύρια να παίξουμε. Μην με αποσπάς. Λοιπόν, Στέλιος Αποστόλου, ο στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος είχε παραιτηθεί εδώ και καιρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, την Κεντρική Επιτροπή, θα είναι υπεύθυνος εκδηλώσεων. Και έχουμε και τον πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωτήρη Αλεξίου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρόσωπα ψηλογνωστά, οι άλλοι είναι από την Νέα Φουρνιά. Και νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον μεθαυριανή εκδήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη και ποιοι θα πάνε εκεί.
3: 3η Σεπτέμβρη, Αντώνη.
4: 3η Σεπτέμβρη.
3: Είναι γιορτή για τη χώρα.
4: Ναι.
3: 3η Σεπτέμβρη είναι γιορτή για τη χώρα. Γιατί, όπως
4: γιατί δεν
3: πας
4: εκεί, γιατί
3: όλοι
4: πασόκοι μας. Να πας εκεί.
3: Θα μας στείλεις, εγώ πάω.
4: Μου έκανες έτοιμο, τώρα είναι πολύ αργά.
3: Θα βγαίνω εγώ από εκεί στην εκπομπή. Ωραία, Ηράκλειο. Θα πάω και στο ψυχρό πάνω να φάω τα φασολάκια αυτά που μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτικά με τα κρέατα που έχει εκεί η ταβέρνα.
4: Είναι δύσκολο
3: να
4: κάνω
3: το τραπέζι, αν δουλάξει. Αντέχω εγώ. Τον κάνω το δρόμο, Αντώνη.
4: Να σου πω
3: για το ρεπορτάζ.
4: Έτσι,
3: Αντώνη, για το ρεπορτάζ.
4: Α, για το ρεπορτάζ. Τι θυσιάζεσαι κι εσύ.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε.
4: Λοιπόν, όλο αυτό το νησιώτικο όμως με Κρήτη με παραπέμπει σε.
3: Η Νέα Δημοκρατία θαλωνίζει τη Βόρεια Ελλάδα με τα κλιμάκια που ξεκινάνε από σήμερα. Ψάχνει να βρει υπουργό και σου λέει: Δεν μπορώ εκείνη την ώρα, είμαι σε περιοδία. Δεν προλαβαίνω.
4: Δύο αποβάσεις.
3: Ναι. Και το Πασόκ στην Κρήτη.
4: Και μια μήνυ απόβαση και ο Τσίπρας σήμερα που είναι Θεσσαλονίκη παραγωγικούς φορείς.
3: Εντάξει τώρα. Δεν είναι τίποτα αυτό.
4: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα πανηγύρια.
3: Για πάμε τα πανηγύρια.
5: Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί φέτος βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά. Τα πανηγύρια δεν είναι ντεμοντέ, αντιθέτως είναι τρέντι. Τα πανηγύρια για τα νέα παιδιά είναι in.
3: Μάξιμος Καρακόπουλος, πρέπει να το πάρεις πάνω σε αυτό να το εξηγήσεις, διότι είναι αυτό στην κεντρική, που ακούμε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ως αγιοκαμπίτης εσύ λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσεις για αυτό το πανηγύρι που έγινε χαμός από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Εγώ ξέρω για το πανηγύρι που γίνεται στο χωριό μου, στη Σκήτη, κάθε Σεπτέμβριο. Δεν ήξερα ότι το φτιάχνουν και στη Λάρισα. Αλλά προεκλογικά, νομίζω θα ακούσουμε κόμματα να προαναγγέλουν πανηγύρια στην Ικαρία. Και αυτός που θα κάνει το καλύτερο θα κερδίσει. Άνοιξη, Ικαρία.
3: Καταρχάς, τρόπος να προσεγγίσεις τους νέους. Βάζεις trendy.
4: Όντως είναι της μόδας, έτσι.
3: Καλά, χαμός γίνεται.
4: Χαμός γίνεται.
3: Εγώ πέρσι που είχα πάει, δεν δούλευα γιατί φέτος δούλευα 15 Αύγουστο, ναι. Πέρσι που είχα πάει στο χωριό της μάνας μου, στους Χράνους, στην Αρκαδία, σηκώθηκαν στις 11 τα παλιόπαιδα, 16 με 22. Και μέχρι τις 3 που έφυγα εγώ δεν είχαν κάτσει ακόμα.
4: Βρε, δεν κουράζονται. Πες
3: κουράζονται. Τον τα παλιόπαιδα δεν κουράζονται.
4: Λοιπόν, περισσότερα.
3: Έχουμε και μία μεγάλη και έχουμε και μία πρεμιέρα σήμερα στο πρόγραμμα του Sky. Από σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου το νέο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky εμπλουτίζεται με μια ολοκαίρινη εκπομπή, το στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο, φιλτράουν την επικαιρότητα και εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν, συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις ιστορίες τους και προτείνουν αφορμές για μικρές απολαύσεις καθημερινότητας.
4: Και βέβαια, μείνετε
3: στο απολαύσεις μας έχουν μείνει.
4: Αυτό είναι το βασικό. Μείνετε στο Sky, ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο αύριο στις 10 η ώρα το πρωί εδώ στον Εξώστη.
3: Καλημέρα.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
12: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών, η οποία θα διαρκέσει από 2-4 μήνες ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς προϊόντων. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων και αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί και το ενδεχόμενο παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο λύγει με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε παράτασή του για έναν μήνα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του καταμαράν εχθές ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, ενώ 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στην σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Ο καπετάνιος και το πληρώμα ελέγχονται για τους χειρισμούς τους πριν το δυστύχημα, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες διασωθέντων ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να εγκαταλείψουν το πλοίο, αφήνοντας τους επιβάτες χωρίς οσίβια και οδηγίες. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε μέσω του Sky ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απαντώντας στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, Άννα Παπαδοπούλου, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από την Παρασκευή έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του κατασκευαστικού έργου διπλής γραμμής, ενώ ενεργοποιήθηκε και η τηλεδιοίκηση στο 100% του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας ότι έχει εγκατασταθεί πλήρως και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων. Ρώτησε μάλιστα την κυρία Παπαδοπούλου αν γνωρίζει το ποσοστό τηλεδιοίκησης στον ίδιο άξονα όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Αλέξης Τσίπρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτό αντιστοιχούσε σε 1%. Απαντήσεις σχετικά με το εάν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για συνθήκες θανάτου και διατήρησής του, αναμένεται να δώσει η νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση είχαν προσαχθεί συνολικά 6 άτομα στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, 4 από τις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλακαρδανία οδηγούν η μείωση των γεννήσεων αλλά και η εγκατάλειψη μικρότερων περιοχών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, 4 σχολεία πάβουν να υφίστανται ως αυτόνομες μονάδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στη Θεσσαλία καταργήθηκαν συνολικά 26 μονάδες, 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά σχολεία. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Το Νεπάλ είναι αντιμέτωπο με αδιανόητη και συγκλονιστική φυσική καταστροφή, τόνισε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί η απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 31η Αυγούστου. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρώτης και μαζί και χώρια. Αφού είναι 31, αύριο και εγώ είμαστε.
0: Είναι
1: τελειώνει το καλοκαίρι.
0: Είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού σήμερα στο
1: θεωρητικό.
0: Ουσιαστικά όμως είναι η πρώτη μέρα της νέας πολιτικής σεζόν, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή μπαίνουν στην ντουλάπα τα μαγιό και βγαίνουν τα κουστούμια. Σωστά δεν τα λέω?
1: Σωστά τα λες, αλλά θα έλεγα ότι τα κοστούμια μπαίνουν από το Σάββατο τυπικό θεσμικό στη ΔΕΘ και από την Πέμπτη, μια και πάει ο κύριος Τσίπρας.
0: Από
1: με κοστούμι
0: στιγμή...
1: θα πάει, υποθέτω, αλλά χωρίς γραβάτα. Ή λες να του κάνουν δώρο καμιά γραβάτα?
0: Εντάξει, είχε βάλει ένα στόχο ο κύριος Τσίπρας να βάλει γραβάτα αν διαγραφεί το χρέος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιούται να βάλει γραβάτα.
1: Γρήγορη διόρθωση εδώ από τον εκλεκτό ηχολήπτη. Δύο του μήνους πάει ο Τσίπρας. Είπα Πέμπτη, λάθος. Είναι Τετάρτη.
0: Μην μπερδέψουμε. Σε οπαδό του Τσίπρα. Είναι
1: όχι,
0: ο
1: δείχνει ότι είναι μεθοδικός. Μεθοδικός ο Κώστας.
0: Όχι σαν και εμένα. Πότε θα είναι?
1: Όχι σαν και εμένα.
0: Λοιπόν, ακούω. Εντάξει, εμείς ας πούμε, που είναι και η δουλειά μας, δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε τέτοια οικειότητα με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να σημειώσουμε κακώς, τι σημαίνει κακώς. Γρήγορη διόρθωση, αυτό είναι το
0: αλήθεια,
1: θέμα.
0: Είναι.
1: Γρήγορη,
0: αλήθεια.
1: Ακαριέα μάλλον, όχι καν γρήγορη.
0: Μια που μπήκαμε στις συστάσεις, ο κύριος Κώστας Πανός απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με συμμετοχή σημαντική θα έλεγα σε όλους τους τομείς της εκπομπής μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην μουσική επιμέλεια, Πέτρος Μωραΐτης και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε όπως κάνετε κάθε μέρα να επικοινωνείτε μαζί μας 210-4800-170-174 skyradio.gr τα μηνύματά σας, αν αναζητήσετε πατήσετε και πατήσετε το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Μια που λέμε για την χρονιά που μπαίνει, λες ότι ξεκινάει η χρονιά η πολιτική σεζόν από τη ΔΕΘ.
1: Είναι η εβδομάδα.
0: Η εβδομάδα της ΔΕΘ, πέραν του Τσίπρα, είναι και η εβδομάδα που ξεκινούν να μετρούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Βλέπεις.
0: Άρα εκεί για μένα είναι η έναρξη της πολιτικής σεζόν, γιατί έχουμε τη βάση, την αφετηρία, την εκκίνηση.
1: Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών. Έχουμε καιρό ακόμα. Εντάξει, προς το παρόν θα δούμε τις εμφανίσεις, θα δούμε τα προγράμματα, θα δούμε τις δεσμεύσεις και θα τις συγκρίνουμε.
0: Εγώ μεταξύ μας,
1: αντικριστά.
0: Μεταξύ μας δεν δίνω και μεγάλη σημασία. Δεν δίνω μεγάλη σημασία πέραν των κυβερνητικών εξαγγελιών, γιατί κάθε κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το καρπούζι που λέμε να παράγει πολιτική, να ανοίγει το πουγγί, να δίνει χρήματα. Όμως ακόμα και αυτό έχει δείξει το παρελθόν ότι έχει μικρή αντανάκλαση στην ψήφο των πολιτών. Σου θυμίζω, εκτός από το 2014-2015 που φαινόταν ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας, που ήταν εμβληματική η παρουσία του, δεν θα έλεγα πολύ επιτυχημένη εκ του αποτελέσματος, διότι οι δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν, αλλά από εκεί και πέρα, αν κάποιος βλέπει τις δημοσκοπήσεις πριν την διεθνή έκθεση και μετά τη διεθνή έκθεση, βλέπει πολύ μικρές αυξομοιώσεις και μικρό περιθώριο να αλλάξει την επιλογή των πολιτών. Δεν ξέρω αν διαφωνήσεις σε αυτό.
1: Εγώ η μόνη μου, ας το πω, ένσταση είναι ότι πέρα από το τι θα ακριβώς θα υποθεί και πόσο συγκεκριμένο θα είναι, γιατί γενικολογίες περί δημοκρατίας, δικαιοσύνης, όπως λέει η κυρία Καρεστιανού και τα λοιπά, μπορούν να πούνε όλοι και πολλοί άλλοι ίσως καλύτερα. Το θέμα είναι με ποιες χειροπιαστές προτάσεις για τα γενικότερα ζητήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, αλλά και τα διεθνή, θα προσπαθήσουν να αντιπαρατεθούν ή να καταθέσουν κάποιες στοιχειώδεις προτάσεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Στοιχειώδεις προτάσεις, ξαναλέω.
0: Άκουγα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε τον Νίκο Φιλιππίδη, το έχει ξαναπεί και σε εμάς, αλλά το λέει συνεχώς και το γράφει, ότι κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πει πώς φαντάζεται την Ελλάδα το 2031, δηλαδή την τετραετία που θα ολοκληρωθεί το 2031 και θα κυβερνάει η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε ακούσει τι θα διαφοροποιεί τη στρατηγική, το όραμα, την στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και όποιον άλλον διεκδικεί ρόλο στα πολιτικά πράγματα, ειδικά στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν ξέρω αν διαφωνεί σε αυτό, αλλά δεν έχουμε κάποιο σχέδιο. Για παράδειγμα, το 2023 θα μπορούσε κανένας να πει ότι υπήρχε μία συζήτηση ποιος θα διαχειριστεί τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που λήγουν σήμερα. Έτσι δεν είναι? Σήμερα, τελευταία μέρα που λήγει η...
1: Κλείνει.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ένα εμβληματικό χρηματοδοτικό εργαλείο που βοήθησε πολύ και στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας. Δεν ξέρω σε πόσο ποσοστό βοήθησε, αλλά σε κάθε περίπτωση βοήθησε. Όμως πράγματι λείπει αυτό. Λείπει το όραμα, λείπει η στρατηγική, λείπει ο στόχος για αυτό που θέλουμε για την πατρίδα μας για το 2031 και κυρίως για τις νεότερες ηλικίες. Πώς θα βάλουμε τις βάσεις οι νεότερες ηλικίες να είναι καλύτερα, να τους παραδώσουμε καλύτερη πατρίδα από αυτή που σήμερα βλέπουμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν διαφωνείς.
1: Θέλω να πω γρήγορα, μόνο επειδή είπες κάτι για τις εκλογές του 23 περισσότερο, τις βουλευτικές εννοώ. Νομίζω ότι τότε, πέρα από τις αυταπάτες που είχε και ο κύριος Τσίπρας και πολλοί άλλοι στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση είχε να επιδείξει μια ουσιαστικά αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας στα πλαίσια μιας άγριας κατάστασης και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό τις πρώτες πιέσεις από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτό της πιστώθηκε της κυβέρνησης και θα ήταν, τι να πω, μου φάνηκε και τότε πώς δεν το καταλαβαίνανε πολύ ότι αυτό ενώ και οικονομικά. Να θυμίσω ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση τότε λέγανε θα εκτιναχθεί η ανεργία. Να φέρω ένα πολύ λαϊκό παράδειγμα. Η ανεργία όχι μόνο δεν εκτινάχθηκε, αλλά τελικά αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τις υποστηρίξεις και τις δανειοδοτήσεις και τις χρονικές προθεσμίες των εταιριών. Να. Άρα ένα βασικό στοιχείο, όχι μόνο το θέμα της υγείας. Το πώς αντιμετωπίστηκε με τα εμβόλια και τα λοιπά.
0: Κοινωνική συνοχή.
1: Ωραία, πάει αυτό τώρα.
0: Εγώ απλώς.
1: Η δεύτερη τετραετία έχει όμως πολλά ζητήματα τώρα.
0: Αστερίσκο.
1: Και θα δούμε, γι' αυτό λέω. Εδώ είναι το θέμα της ΔΕΘ. Σ' ακούω.
0: Έχεις δίκιο. Ένα αστερίσκο στο πρώτο, προς επίρρωση των όσων λες, ότι παγκοσμίως δεν είχε ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο να κλείσει η παγκόσμια οικονομία. Οπότε η διαχείριση ενός τόσο όλο μεγάλου φαινομένου για μένα. Πολύ αποτελεσματικά το διαχειριστήκαμε εδώ στην πατρίδα μας, όπως και εσύ αναγνωρίζεις. Νομίζω ότι ήταν ένα στοίχημα που θα καθόριζε γενιές επί γενναιών, διότι θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει και η παγκόσμια οικονομία και η τοπική οικονομία. Νομίζω και η Ευρώπη έβαλε μπροστά τον μπαζούκα όπως είχε υποθεί.
1: Έστω καθυστερημένα προσπάθησε και με τα εμβόλια και με τις ενισχύσεις και με τα οικονομικά και με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Έτσι.
1: Εδώ βλέπουμε ότι και με καθυστερήσεις και με ελλείμματα και αβαρίες κουνιέται λίγο η Ευρώπη. Θα πιάσουμε όμως και τα τωρινά της ζητήματα. Άρα λέω για μας τώρα, επειδή πάμε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, γιατί εγώ πάντα πίστευα και θεωρώ ότι έτσι είναι το σωστό, να κλείνουν οι κυβερνήσεις, αν είναι δυνατόν, στη δημοκρατία που λειτουργεί κοινοβουλευτικά, τις θητείες τους, έστω γκρόσο μόντο το λέω. Νομίζω ότι πραγματικά τα στοιχήματα θα είναι οι προοπτικές που θα δίνει η κυβέρνηση για το να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία μετά από μια κόποση οκταετίας. Ενώ τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κοινωνική κόποση εκ των πραγμάτων. Είναι μια κυβέρνηση που.
1: Εδώ, όπως λέμε και τα ανέκδοτα, λένε: κοίταξε να δεις να αλλάζεις φαγητό, να αλλάζεις πολλά πράγματα, γιατί η επανάληψη είναι κουραστική. Αλλά ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι το περπάτημα της οικονομίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνεχίζει. Δεν το λέω τυχαία για την ανεργία. Η ανεργία δεν συνεχίστηκε να έχει μία κάμψη και να έχει μία μείωση. Τώρα τι γίνεται, η αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει για ποιο λόγο είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εντάξει, να δούμε όμως από εδώ και πέρα, ξαναλέω, συνολικά τις προτάσεις. Ήδη είδαμε το Πασόκ, συζητήσαμε και με τον κύριο Τσουκαλά τις προάλλες την πρόταση που καταθέτει για το ιδιωτικό χρέος. Εγώ δεν έκανα σχόλιο αν είναι πετυχημένη ή είναι πετυχημένη.
0: Είναι όμως μία πρόταση.
1: Είναι όμως μία πρόταση.
0: Προσυζήτηση.
1: Όταν έρθει στη Βουλή, θα είμαστε ακόμα πιο τεκμηριωμένοι κι εμείς, γιατί πιστεύω ότι φέτος, αν πρέπει να βοηθήσουμε εμείς ως δημοσιογράφοι τους συμπολίτες μας, είναι να ακούσουν όλες τις προτάσεις και τα προγράμματα, αλλά να ακούσουν και τον αντίλογο από τις πολιτικές δυνάμεις και τον σχολιασμό το δικό μας. Και παράδειγμα γι' αυτό, για να γίνω συγκεκριμένος, μου κάνει εντύπωση τώρα που το θυμήθηκα, και μετά θέλω να πω κάτι άλλο καθημερινά που λέω. Αλλά τέλος πάντων, τι θυμήθηκα τώρα, ότι πριν 3-4 μέρες εστάλει μια επιστολή στη σημερινή προεδρεύουσα χώρα, την Ιρλανδία, για το θέμα της Ευρώπης εννοώ, που μια σειρά ισχυρές χώρες βάζουν τον προβληματισμό να υπάρξει αντιμετώπιση με έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των πετρελαϊκών και ενεργειακών εταιριών. Το οποίο γενικά στην Ελλάδα έχει πέρασει λίγο ντούκου. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια. Απλά το αναφέρω, γιατί όταν είναι μέσα η Γερμανία, η Ιταλία. Γιατί έτσι θα έλεγε κανείς, καλά, η Γερμανία είναι η Γερμανία. Η Ιταλία είναι η Ιταλία. Μα και η Ισπανία μέσα. Θέλω να πω, επειδή εύκολα εδώ βάζουμε, πώς το λέμε, μαύρο, άσπρο, μαύρο στούμπος, άσπρο μουρό, τις καταλαβαίνετε τι λέω, είναι πιο πολυχρωμία στα ζητήματα και να δούμε αν πράγματι η Ευρώπη μπροστά στις συνθήκες τις ενεργειακές που ανεβαίνουν στις δυσκολίες, το έχουμε ξανασυζητήσει και με τον εκλεκτό συνάδελφο της προάλλες, τον Φιλιππίδη, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό που έρχεται είναι μια ενεργειακή μεγάλη δυσκολία, γιατί θυμίζω ότι εδώ μιλάμε ότι ακόμα και τώρα, πέρα από τους βερμπαλισμούς, τις απειλές και τις στοχεύσεις του κυρίου Τραμπ, ο πόλεμος συνεχίζεται. Είχαμε και χθες τα επεισόδια, και απ' την άλλη έχουμε την ανάγκη της Ευρώπης να εφοδιαστεί ενεργειακά. Και εδώ λοιπόν να δούμε τι θα πούνε. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό, να μην το ξεχάσω, που έκανε την περιοδία και είπε ότι πάει για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο. Κάτι προσπάθησε να παρουσιάσει ενώ στη Δυτική Μακεδονία και θέλω να δω και εκεί τις ενστάσεις. Έγιναν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό.
0: Βεβαίως.
1: Και κάποιοι το υποτιμάνε. Γιατί το υποτιμάνε? Και εγώ θα ήθελα περισσότερα ή θα ήθελα να έχουν γίνει νωρίτερα, όπως λένε πολλοί Θεσσαλονικείς. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι έργα αυτά, όπως έλεγε ένας άλλος Μακαρίτης, αλλά δεν είναι μακέτο
0: είναι αυτό. Ναι, όχι, όχι. Είναι έργα, είναι σημαντικά για τη ζωή των πολιτών. Είναι έργα που μεταξύ μας το πολιτικό σύστημα είχε κοροϊδέψει για πολλές δεκαετίες τους πολίτες εκεί, ειδικά της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, για τις υποδομές της πόλης. Να, τώρα παραδίδονται, ανεξαρτήτως αν τυχαίνει να τα παραδίδει αυτή η κυβέρνηση, όμως τα παραδίδει. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικά για την ποιότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Να σε πάω όμως, πριν πάμε ξαναγυρίσουμε στα δικά μας, να σε πάω σε δύο σημαντικά ζητήματα που εγώ εντόπισα το Σαββατοκύριακο και νομίζω ότι πρέπει να τα σχολιάσουμε. Το πρώτο είναι το δημοψήφισμα στην Ισλανδία για το αν θα συνεχίσουν και θα υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες της Ισλανδίας με την Ευρώπη για το ενδεχόμενο της εισόδου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δεύτερη είδηση για μένα είναι οι δηλώσεις του Μέρτς στην Γερμανία, ο οποίος προειδοποιεί ότι μια κυβέρνηση της AfD στη Σαξονία θα έφερνε οικονομική ζημιά, καταστροφή, και καταλογίζει επίσης την προκάτοχό του στο κόμμα του, στην Άγγελα Μέρκελ, ευθύνες και για το μεταναστευτικό και για την ενεργειακή πολιτική και προφανώς για την άνοδο των άκρων, των ακραίων στην Γερμανία, όπως το AfD στην Σαξονία. Ρινανία, νομίζω είναι μαζί ενιαίο το κρατήριο.
1: Και τα δύο είναι σοβαρά θέματα, όπως θέτεις. Επειδή έχουμε καιρό ακόμα για την ιστορία της Γερμανίας να τη συνεχίσουμε, καλά κάνεις και αναφέρεσαι στη δήλωση του Μέρτς, ο οποίος έχει μεγάλες δυσκολίες, δεν έχει μπορέσει να πείσει ότι δίνει διέξοδο σε μια σειρά ζητήματα, αλλά παρότι είπα προηγουμένως ότι ο Υπουργός των Οικονομικών, έτσι, και Αντικακελάριος, είναι ανάμεσα στους έξι που ζητάει να αντιμετωπιστούν με έκτακτες οικονομικές κυρώσεις, με φόρους, όπως θέλετε, πέστε το, τα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Αλλά θα ήθελα να πω ειδικά για την Ισλανδία, παρότι πρέπει να το συνεχίσουμε ως συζήτηση. Θα πει κανείς, μα τώρα τι ασχολείστε με την Ισλανδία, μικρή χώρα κλπ.
0: Παρένθεση πριν το πεις, ότι στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, που ξέρει όσο κανένας άλλος τα ευρωπαϊκά, ήταν και πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας το αναλύσει αυτό.
1: Εγώ θα μείνω μόνο σε μία κουβέντα, ότι στην ουσία πρόκειται για ένα δημοψήφισμα, άρα η έκφραση της Βούλης ευρύτερα των εκλογέων των εν δυνάμει Ευρωπαίων συμπολιτών μας Ισλανδών. Για ποιο θέμα? Για το αν θα πρέπει να ανοίξουν οι συνομιλίες για ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έχουν παγώσει εδώ και 13 χρόνια τότε με την κρίση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί θυμίζω, μία από τις πρώτες χώρες που κατέρευσε το τραπεζικό της σύστημα στην Ισλανδία, είχαμε μια σειρά γεγονότα που όμως αντιμετωπίστηκαν. Και το λέω τώρα γιατί και ως Ευρωπαίοι γενικώς εμείς θέλουμε ενοποιητικές διαδικασίες, αλλά να καταλάβουμε και τα προβλήματα της Ευρώπης, γιατί η εικόνα της δεν είναι πάντα η καλύτερη στους πολίτες. Είναι αυτό το πρόβλημα που αφήνει τα ελλείμματα που λέμε στο να διεισδύσουν άλλες λογικές και πρακτικές. Τώρα υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπήρξαν και μικροπαρεμβάσεις ή και μεγαλύτερες παρεμβάσεις στους εκλογείς, ηλεκτρονικά κλπ. Από άλλες δυνάμεις. Αλλά θα το αφήσουμε να το δούμε στη συνέχεια. Και ούτως ή άλλως, αυτό το σκαμπύλι, ας το πούμε, απέναντι στην Ευρώπη ήταν οριακό. Περίπου 52,5 ή 52,7.
0: Και είχε και ταξικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.
1: Θυμίζει
0: δηλαδή
1: Αγγλία,
0: ο αστικός.
1: Βρετανία.
0: Και Ελλάδα. Και στο δημοψήφισμα το δικό μας είχε αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι ο αστικός πληθυσμός του Ρέκιαβικ ψήφισε υπέρ της Ευρώπης. Ο ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός, οι ψαράδες που θα λέγαμε στην Ισλανδία, ψήφισαν κατά. Και μάλιστα υπάρχει και ένα debate που έλεγε ο Αλέφαντος ο Μακαρίτης. Ένα debate δηλαδή στην Ισλανδία, αν θα πληγεί ο Βακαλάος, ο Μπακαλιάρος, που είναι βασική πηγή.
1: Το τεράστιο θέμα.
0: Ακριβώς με την συμμετοχή της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα έχει τα τοπικά της ζητήματα. Εγώ έβαλα τα δύο θέματα αυτά, Δημήτρη, για να δούμε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουν τα κράτη και οι λαοί πια την Ευρώπη. Δηλαδή εκεί που η Ευρώπη για κάποιους λαούς ήταν το βάλσαμο στα προβλήματά της, ήταν η πηγή χρηματοδότησής τους προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, ήταν η εγγύηση της δημοκρατίας και του αξιακού συστήματος των κρατών, σήμερα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε πιο εθνικιστικά ή εθνικά χαρακτηριστικά. Κάθε κράτος δηλαδή προτιμά να κλίνεται περισσότερο στον εαυτό του και στα δικά του, αν θέλετε, πλεονεκτήματα, και λιγότερο να ανοίγεται με τους άλλους λαούς. Και το δείχνει αυτό, το δείχνει αυτό και, το, και οι δημοσκοπήσεις και στην Γερμανία, όπως συζητήσαμε πριν για την Σαξονία-Ρινανία, που ένα κατεξοχήν αντιευρωπαϊκό κόμμα, δεν θα πω μόνο αντιευρωπαϊκό, αλλά και ναζιστικό, φασιστικό, όπως είναι το AfD, γιατί τα στελέχη του είχαν νεοναζιστική και ναζιστική, ναζιστικό παρελθόν, διεκδικεί την ηγεσία εκεί. Μα έχουμε υπήρξε τη Γαλλία. Το κόμμα της Λεπέν είναι κλασικά αντιευρωπαϊκό. Δεν ξέρω αν θα τηρήσει αυτή τη διαδικασία, αυτή την τακτική μέχρι τέλους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αντιευρωπαϊκό. Έχουμε την Βρετανία που ήδη έχει βγει από την Ευρώπη και διεκδικεί την εξουσία, επίσης ένα σκληροπυρηνικό, αντιμεταναστευτικό, ακροδεξιό κατά άλλους κόμμα, αλλά και άλλες χώρες που είναι αντίστοιχα τα δεδομένα. Άρα βλέπουμε ότι από την μια Ευρώπη που κοιτούσε περισσότερο προς το μέλλον της σε επίπεδο αξιών, σε επίπεδο κοινής πρωτοβουλίας, κοινών πρωτοβουλειών και στην οικονομία, στην ένωση των δυνάμεων, σήμερα φαίνεται ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
1: Μα ούτως ή άλλως και το ποιοι πανηγύρισαν για αυτό το έστω προσωρινό, να το πούμε, τέλος πάντων προβληματικό όχι των Ισλανδών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ήταν η Λεπέν και ο Φάρατς που ανέφερες προηγουμένως. Mm-hmm. Και νομίζω και αυτό από μόνο του δείχνει πώς σκέφτονται αυτοί, ας το πούμε, πολιτικοί. Δεν τους ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση η όποια ευρωπαϊκή προοπτική, τους ενδιαφέρει η λογική της ισχυρής, σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά, δικής τους πραγματικότητας εσωτερικά, για να παίξουν το χαρτί της διακυβερνησιμότητας. Τέλος πάντων, εκείνο που μας ενδιαφέρει νομίζω είναι περισσότερο να βλέπουμε τα ζητήματα με πιο χειροπιαστό τρόπο, και αν μου επιτρέπεις τώρα θέλω να το γυρίσω όχι για να αποκλιμακώσω τα θέματα, αλλά επειδή έζησα κάτι χτες, στο έλεγα και προηγουμένως, ως πολίτης που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς άλλη μια φορά, πήγαινα με το μετρό χτες προς το Περιστέρι και θα ήθελα να πω ότι ευνηδιάστηκα απολύτως, όπως και πολλοί άλλοι επιβάτες, από το γεγονός ότι κάποιες εκατοντάδες, αρκετές θα έλεγα, πώς να τους πω τώρα, ας τους πω οπαδούς, αν και οι περισσότεροι είχαν τα χαρακτηριστικά του χολιγκάνου, οπαδοί του ΠΑΟΚ που πηγαίναν στο Περιστέρι για το ντέρμπι εκεί, το ας το πούμε περιφερειακό μεταξύ Ατρομή του Περιστερίου Αθηνών, όπως λέγεται, και του ΠΑΟΚ, που παρεπιπτόντως, μην νομίζει κανείς, με συμπάθεια το λέω για όλες τις ομάδες, ο ΠΑΟΚ νίκησε, όμως η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, όπως μπουκάρισαν μέσα στο μετρό, των περισσότερων, για να μην είμαι άδικος, ήταν απαράδεκτη η εικόνα και προκλητική, σε σημείο που κάποιοι συμπολίτες μας και μάλιστα μια οικογένεια που καθόταν κοντά στο βαγόνι που ήμουν, επειδή βάλαν τα κλάματα τα παιδιά τους, βγήκαν έξω από το βαγόνι και ζήτησαν ουσιαστικά την άδεια από αυτά τα πρόσωπα, πώς να τα χαρακτηρίσει κανείς, hooligans. Αρκετοί, ξαναλέω, δεν θέλω να τα κάνω όλα πακέτο.
0: Σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Αλλά αυτό δεν υπάρχει πρόνοια.
0: Όχι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει
1: Αντώνιο,
0: πρόνοια.
1: Στον Άγιο Αντώνιο, μετά, για να είμαι ακριβοδίκαιος, υπήρχε η αστυνομία η οποία του συνόδευσε μέχρι το γήπεδο. Λέω τώρα, δεν ήταν αναμενόμενο ότι θα μπαίναν από την Ομόνοια ή δεν ξέρω εγώ από το σταθμό Αττική. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή πώς γίνεται να μην έχει ληφθεί μία πρόνοια, ώστε δύο-τρία βαγόνια ή έστω ένα σειρμός να ήταν ειδικά έτοιμος για αυτή την ιστορία. Γιατί οι άνθρωποι, άλλο πώς εκφράζονται, οι ακρότητες αυτές πάντως, ξαναλέω, με συμπάθεια το λέω για όλες τις ομάδες, πρέπει να μας θυμίζουν ότι αυτή η πραγματικότητα είναι η δύσκολη πραγματικότητα. Πολλοί νέοι άνθρωποι ζουν ίσως μόνο γι' αυτό, για ένα Σαββατοκύριακο με την ομάδα τους, και πηγαίνουν σε υπερβολικά όρια εκτροπής. Αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω, για να είμαστε δίκαιοι γενικώς, ότι η βία έχει υποχωρήσει στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό μετά τα μέτρα που έχουν πάρθει, που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, με το προσωποποιημένο εισιτήριο που γίνεται μέσω COVID και τα λοιπά. Όμως, σε αυτό που λες, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει μια πρόνοια, να μην είναι μαζί παιδάκια με γονείς Κυριακή που πήγαν μια βόλτα στο Σύνταγμα να δουν την.
1: Πέσαν σε αυτή την ζόρικη συγκυρία.
0: Και να είναι σε μια ζόρικη συγκυρία, και δεν λέω να υπάρχει βία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται αυτοί στο τρένο ή ύβρι στο ένα το άλλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια
1: οικογένεια. Τέλος πάντων, θέλει πολλή δουλειά ακόμη γενικότερα η κοινωνία μας, οι νέοι άνθρωποι, εγώ θα έλεγα και οι φίλαθλοι, αλλά και αυτοί που είναι πολύ, πώς να το πούμε, φανατικοί. Καλύτερη συμπεριφορά δεν κάνει κακό. τα συνθήματα και οι φωνές.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου έχει μπει φουριόζα στο στούντιο.
1: Προφανώς δεν είναι με τον Πάο και εμείς είμαστε με όλους. Λοιπόν,
0: και μας κάνει σήμα να ολοκληρώσουμε αυτό που λέμε για να πάμε στις ειδήσεις. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά και με τον κύριο Κούρκουλα, αλλά και με άλλη υπόλοιπη συζήτηση για τα δικά μας.
2: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν πριν από λίγη ώρα στο Τελαβίβ την τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Σε ισχύει η νέα από σήμερα, η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Απαντήσεις σχετικά με το αν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για τις συνθήκες θανάτου και διατήρησης του, αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα άτομα που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 33 λεπτά και 33 λεπτά η ώρα, ήθελα να πω.
1: Εντάξει, κατανοητά.
0: Έλεγες πριν για το μετρό. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα. Μπορεί να διαφωνήσεις με, αλλά εγώ μ' αρέσει να τα βλέπω τα πράγματα επί τη βάση των κανόνων που είναι ίδιοι για όλους. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σταδίου, για την ακρίβεια, έχουν τοποθετηθεί, έχει γεμίσει για την ακρίβεια εδώ στα δύο από αφίσες που έχουν τοποθετηθεί στις κολόνες που ενημερώνουν για ένα συλλαλητήριο, και μάλιστα κουκουέ, δεν έχω πρόβλημα να το πω, για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Νομίζω συμπίπτει με τη ΔΕΘ. Ο νόμος, ξέρεις όμως τι ορίζει, ότι αυτό είναι ρήπανση, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα έπρεπε ο Δήμος ήδη να τις έχει κατεβάσει αφίσες, και όχι μόνο να τις έχει κατεβάσει, και να έχει επιβάλει πρόστιμο σε αυτόν που τις έχει αναρτήσει. Εγώ κάτι τέτοιο δεν έχω δει, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου να έχουν ούτε πρόστιμο επιβάλει από τον Δήμο, ούτε να έχει κατεβεί καμία αφίσα που ήδη δύο εβδομάδες πριν το event του Κουκουέ έχει στολιστεί η Αθήνα με τις αφίσες. Κοίταξε να δεις. Είπα ότι εμένα μου αρέσει οι κανόνες να ισχύουν για όλους και όχι για κάποιους. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και γι' αυτό ψηφίζουμε νόμους. Ένα. Δεύτερον, ο Δήμαρχος, εντάξει, έχει μία έτσι αγάπη προς τα αριστερά σχήματα, κόμματα και τις αριστερές επαναστάσεις. Διακόπτουμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου για την τιμή στο ράφι της μειώσης των τιμών που αναγγέλει. Ακούμε και επιστρέφουμε.
2: Της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία, και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ακούσαμε τις αρχικές δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις μειώσεις των τιμών στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Νομίζω είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή, Δημήτρη. Να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων που πολύ σύντομα θα την έχουμε και πόσο θα επηρεάσει και τον πληθωρισμό, αλλά και τις ζωές τις δικές μας, εάν και εφόσον μας αφορούν αυτές οι μειώσεις.
1: Τώρα από το ένα πάμε στο άλλο, τούτο είναι πιο σοβαρό. Θα απαντήσω και στο προηγούμενο που έχει και τη δική του σοβαρότητα. Μια στιγμή τώρα. Καταλαβαίνω, είναι κατανοητό. Ο Υπουργός θέλει να παρουσιάσει αυτό το ξεκίνημα με την αντιμετώπιση της συμφωνίας που είχαν εξαγγείλει πριν τις αρχές του καλοκαιριού, πώς θα υλοποιηθεί στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Εγώ θα περιμένω, άντε να το πω λίγο ψύχραμα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, πώς θα υλοποιηθεί αυτή η εξαγγελία και τι πραγματικό ρόλο θα παίξει στην αγορά που θα πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ, εσύ, η γυναίκα σου, η γυναίκα μου, θα πάει λεβέντας. Εκεί θα το κρίνουμε και θα δούμε αν υπάρχει έστω και μικρή διαφορά που να βοηθήσει λίγο. Κατά τη γνώμη μου τώρα, επειδή όλα
0: το σημαντικό είναι ότι γίνεται. Ο αντίλογος είναι.
1: Επειδή έχει,

0: έχουν υποθεί πολλά πράγματα, θυμίζω, για τις τιμές, mm-hmm. οι οποίες πραγματικό ρόλο ελάχιστα έπαιξαν. Τώρα, για να είμαι όσο γίνεται ψύχρεμος. Εγώ είπα, θα περιμένω. Γιατί όπως ξαναείπες και εσύ, το είπες και σήμερα. Mm-hmm. Στη ΔΕΘ ξεκινάει όλη η πολιτικο-κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα της περίοδου.
1: Εγώ απλώς θα επαναλάβω ένα επιχείρημα που ακούγεται, για να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης σε προϊόντα σε τέτοιο ποσοστό. Άρα ήταν υπερτιμημένο όλο αυτό το διάστημα σε αντίστοιχο ποσοστό. Άρα
0: το
1: κράτος, η πολιτεία κάνει σωστά τη δουλειά της. Κάπου λοιπόν οι εταιρείες πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο, κάπου τα σούπερ μάρκετ πρέπει να πιεστούν περισσότερο. Άρα όλοι μαζί, ο κύκλος της αλυσίδας πρέπει κάπου να πιεστεί. Και κάνει πολύ καλά και σωστά ο κύριος Θεοδωρικάκος και όποιος υπουργός ανάπτυξης το κάνει, που αναδεικνύει αυτή τη διαφορά και πιέζει η πολιτεία να υπάρχει μείωση στις τιμές.
0: Πολλές συμφωνίες έχουν γίνει, πολλές προσπάθειες, συνεννόησεις.
1: Και κάπου χάνονται.
0: Νομίζω τώρα ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ χαμηλότερο των εξαγγελιών.
1: Έχουμε τον κύριο Κούρκουλα, πριν πας στο προηγούμενο στην γραμμή, και θα το επαναλάβουμε το προηγούμενο μετά. Θα το επαναφέρουμε στη συζήτησή μας μετά, για να μην περιμένει ο άνθρωπος. Δεν είναι ευγενικό να τον έχουμε.
0: Όχι, βέβαια,
1: να περιμένει.
0: Τον θέλουμε.
1: Κύριε Κούρκουλα, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλώς ορίζουμε.
2: Καλημέρα. Συγγνώμη στον κύριο Στούμπο που τον διακόψαμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Λέγαμε ότι στο κέντρο της Αθήνας έχουν τοποθετηθεί αφίσες για μία συγκέντρωση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη την ημέρα της ΔΕΘ, που είναι παράνομες και κανένας δεν τις μαζεύει και δεν επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα, όπως θα όφιλε όποιος δήμος σε όποια περιοχή να κάνει και, εν πάση περιπτώσει, και όποιος συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση να σέβεται και το περιβάλλον και τους πολίτες και τους τουρίστες. Αυτό είναι το
2: απόλυτο δίκιο, και νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς στήριξη των νόμων. Και αυτό και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο.
0: Τώρα θα αναγκαστώ να προσθέσω, κύριε Κούρκουλα, όχι σε εσάς, τον Γιώργο περισσότερο, επειδή το ξανανοίγει. Λέω το εξής. Ο νόμος δεν λέει μόνο για τις πολιτικές αφίσεις, λέει και για τις εμπορικές. Και μπορώ να σας πω πάρα πολλές συναυλίες καλλιτεχνών.
1: Βεβαίως, το ίδιο ισχύει.
0: Άρα πρέπει να εφαρμόζεται προς πάσαν κατεύθυνση και να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα το δικαίωμα της έκφρασης.
1: Επειδή ξέρετε όμως ότι εγώ περπατάω στο κέντρο, κύριε Κούρκουλα, επιτρέψτε μου, στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχω δει στις σταδίου αφίσεις καλλιτεχνών. Ποτέ.
0: Θα προσπαθήσω σε επόμενη ευκαιρία να έρθω με φωτογραφίες.
2: Για να σας βοηθήσω να κάνουμε τη γέφυρα στο mm-hmm. θέμα της Ισλανδίας, για το οποίο φαντάζομαι ότι με καλέσατε.
0: Βεβαίως.
2: Έχουν ακουστεί πολλά σχόλια και κυρίως αρνητικά ότι η Ευρώπη έφαγε σφαλιάρα κλπ. Εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση η Ισλανδία. Αλλά το πρώτο που εγώ συμπεραίνω από αυτό που έγινε χθες, που μίλησε με μια πλειοψηφία 52% ο λαός της Ισλανδίας, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών που στηρίζεται στο δίκαιο και στους νόμους. Κανείς δεν ανέβασε μετά το αρνητικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα κοινωνικά δίκτυα την Ισλανδία με κάποια άλλη σημαία, ή δεν μετονόμασε τη θάλασσα γύρω από την Ισλανδία από Ισλανδικό πέλαγος σε αμερικάνικο ή ευρωπαϊκό.
0: Εύστοχο το παράδειγμα.
1: Τσιγκλάτε και βάζετε σε αντιπαραβολή την Ευρώπη με την Αμερική, με τη σημερινή Αμερική.
2: Βεβαίως. Η Ευρώπη, για την Ευρώπη, όχι μόνο πρέπει να υπάρχει θέληση του κάθε λαού ξεχωριστά να συμμετέχει σε αυτό το πείραμα το πολύ πετυχημένο της συνεργασίας των κυρίαρχων κρατών, αλλά μπορεί ανά πάσα στιγμή, όπως απέδειξε και το Brexit, όταν ο λαός θελήσει να φύγει. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν στέλνουμε τάγκς στο Λονδίνο για να επιβάλλουμε στη Μεγάλη Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και βεβαίως σε όλη τη διάρκεια του δημοψηφίσματος που το παρακολούθησα, οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά όργανα, ουδόλως ενεπλάκησαν στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ισλανδίας. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ο παράδεισος της νομιμότητας και είναι ο παράδεισος του σεβασμού ακόμα και των πολύ μικρών κρατών όπως είναι η Ισλανδία. Αλλά επιπλέον πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ισλανδία ως μέλος του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου συμμετέχει στην ενιαία αγορά, στην εσωτερική αγορά. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ωφελιών που περιμένει μια χώρα όταν γίνει κράτος μέλος. Είναι λοιπόν μέλος της εσωτερικής αγοράς και επίσης είναι και μέλος του Σέγγεν. Άρα mm-hmm. οι πολίτες της Ισλανδίας κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο χώρο του Σέγγεν, όπως κυκλοφορούν και οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι.
1: Υποχρεώσεις έχει η Ισλανδία ή μόνο ωφελήματα από την Ευρώπη?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Ισλανδία, η οποία ξεκίνησε να ζητήσει την ένταξή της το 2009. Mm-hmm. Τότε μάλιστα είχα εγώ την τύχη να είμαι διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης και είχα ασχοληθεί, ένα από τα αντικείμενά μου ήταν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας. Άρα γνωρίζω αρκετά καλά το φάκελο. Ξεκίνησε το 2009 οι διαπραγματεύσεις. Το μεγάλο πρόβλημα, αν θέλετε, ήταν ότι η Ισλανδία διαθέτει τεράστια αλλιευτικά αποθέματα και υπήρχε πάντα ο φόβος ότι αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να τα μοιραστεί με τους αλλιευτικούς στόλους των άλλων κρατών. Mm-hmm. Λοιπόν, η συμφωνία που υπάρχει σήμερα είναι, αν θέλετε, πιο ευνοϊκή. Δηλαδή έχει περισσότερα δικαιώματα και λιγότερες υποχρεώσεις, αλλά αυτό που όθησε την κυβέρνηση της Ισλανδίας, γιατί αυτή ξαναξεκίνησε την ιστορία για νέο δημοψήφισμα, δεν ήταν πίεση των Βρυξελών, είναι ο φόβος των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και μιας επιθετικής συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και έναν των συμμάχων τους.
1: Άρα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μετά την απόρριψη των συνομιλιών για το μέλλον, η Ισλανδία γίνεται πιο δεκτική στις προτάσεις, στην πίεση, στο bullying, όπως θέλετε πείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Όχι, δεν νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό που μέτρησε, γιατί αν δείτε και τη γεωγραφική κατανομή των αποτελεσμάτων, αυτοί που είναι στις πόλεις, στην πρωτεύουσα, ψήφισαν υπέρ της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Κυρίως η Ήπεθρος ψήφισε και κυρίως εκεί ήταν ο φόβος για την αλληλεία τους και κυρίως ο φόβος ότι θα χάσουν την εθνική τους ταυτότητα. Είναι ένας φόβος ο οποίος υπήρχε διάχυτος ακόμα και σε εμάς το 1981, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν και σοβαροί αναλυτές που λέγανε θα χάσουμε τον εθνικό μας χαρακτήρα. Απεδείχθη όλο αυτό ότι δεν ισχύει. Σήμερα είμαστε εξίσου Έλληνες όσο είμαστε και το 81.
0: Σωστό.
2: Και το κοκορέτσι, μας τρώμε, παρόλο που τα απαγόρευσε η Ευρωπαϊκή.
0: Κινδύνεψε λίγο, βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Ναι, και
0: το σώσαμε.
2: Και τους χορούς μας, του λαϊκού και τα πανηγύρια μας. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται, όχι μόνο σέβεται, προωθεί την εθνική ταυτότητα και τη διαφορετικότητα κάθε λαού και κάθε μειονότητας.
0: Κύριε Κούρκουλα, δεν κρύβεται η ταυτότητά σας, ούτε η δική μας. Σε αυτό το θέμα δεν κρύβουμε ότι στο σχολιασμό μας είμαστε υπέρ της πορείας ενοποίησης της Ευρώπης. Σωστά είπατε ποια είναι η αντίστοιξη ανάμεσα σε περιοχές, το είχε αναφέρει και ο Γιώργος λίγο προηγουμένως σε σχέση με το πώς ψήφισαν, και το ίδιο το οριακό του αποτελέσματος, που ήταν απλά και μόνο, όπως εξηγήσατε σωστά, αν θα ανοίξουν οι διαδικασίες για μια επαναδιαπραγμάτευση. Αν πάρουμε τώρα όμως, εγώ το είπα πριν, όχι χτύπημα, το είπα ένα μικρό σκαμπύλι για την Ευρώπη. Γιατί εντάξει, αλλιώς θα ήταν σε αυτή τη συγκυρία να είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις. Και θέλω να δείξω και ποια είναι η προβληματική αντίστοιξη. Την ίδια στιγμή, εσείς τα ξέρετε αυτά, απλά να το τονίσετε κι εσείς, νομίζω, για όσους μας ακούνε, είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Ισλανδία. Άρα από θέματα ασφαλείας, υποτίθεται, ενώ δεν έχει στρατό, όπως ξέρετε. Και να μην πω τώρα το ρόλο που έχει παίξει πολλές φορές σε μεγάλα ραντεβού ιστορικά, αλλά λέω το εξής. Να είσαι στο ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή, λόγω της ανησυχίας, κυρίως της αλληλείας, όπως είπατε, να βλέπεις με αμφιβολία την έναρξη διαπραγματεύσεων, εντάξει, δεν είναι και πολύ θετικό το μήνυμα, παρότι η Ευρώπη είναι αυτή που είπατε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, παρά τα ελλείμματά της, τα μπρος-πίσω, τις καθυστερήσεις κτλ. Αυτός είναι ο δρόμος, αν θέλουμε, ένα κόσμο καλύτερο, όχι απλά μια Ευρώπη καλύτερη.
2: Δεν διαφωνώ. Απλώς θέλω να τονίσω ότι πρώτον, η Ισλανδία είναι ήδη με το ένα πόδι μέσα στην Ευρώπη, άρα συμμετέχει στο βασικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η συνεργασία είναι καλύτερη από την αντιπαράθεση. Είναι βεβαίως στο ΝΑΤΟ, αλλά υπενθυμίζω ότι και η Δανία είναι στο ΝΑΤΟ, mm-hmm. κατά επέκταση και η Γροιλανδία. Αλλά αυτό δεν την προστατεύει όσο θα έπρεπε. Και βεβαίως η Ισλανδία δεν έχει στρατό, είναι πολύ μικρή χώρα. Σε έκταση είναι περίπου όσο η Ελλάδα, αλλά έχει μόνο 400.000 κατοίκους, αλλά έχει πολύ στενές σχέσεις και αμυντικές με την Νορβηγία, με τις σκανδιναβικές χώρες, με τις βόρειες χώρες. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει το παράδειγμα της Ισλανδίας να οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα, γιατί άκουσα κάποιες δηλώσεις και της κυρίας Λεπέν, mm-hmm. η οποία, ας πούμε, εκφράζει την ευχαριστήση της. Ναι, πανηγύρισε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τελείως ανώμια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια Γαλλία εκτός Ευρώπης ή εκτός ευρωπαϊκής αγοράς.
1: Μια Ευρώπη χωρίς τη Γαλλία, γιατί χωρίς τη Βρετανία, ας πούμε, ότι τη ζούμε.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως η Ευρώπη δεν είναι κάτι το μεταφυσικό. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης των 27 λαών της, mm-hmm. κρατών της. Άρα μπορεί και να καταστραφεί η Ευρώπη. Αλλά η καταστροφή της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, θα έχει τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις για όλους μας. Και γι' αυτό δεν τη θέλουμε. Δεν είναι ότι είμαστε δογματικοί. Δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό πρόσεσ όπως παλιά, ας πούμε, υπήρχαν διάφορες ιδεολογίες ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα. Δεν είναι ιστορική αναγκαιότητα η Ευρώπη. Μπορεί και να καταρρεύσει. Αλλά εάν καταρρεύσει, οι συνέπειες είναι τεράστιες. Και μόνο και μόνο, ειδικά σήμερα που το διεθνές σύστημα οδηγείται σε πολεμικές συγκρούσεις παντού, το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει κατορθώσει να εξασφαλίσει την ειρήνη τουλάχιστον στο χώρο της. Δυστυχώς στην Ευρώπη έχουμε την εισβολή τη ρωσική, η οποία για πρώτη φορά ξανάφερε τον πόλεμο στην Ήπειρό μας. Αυτό ήδη είναι μια τεράστια κατάκτηση που δεν πρέπει να την υποτιμούμε.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κούρκουλα. Μακάρι οι ευχές σας να ευωθούν. Πάντως είναι πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις ή προβλέψεις ή προγνώσεις σε περίπτωση που τις εκλογές, για παράδειγμα στην Γαλλία, τις κερδίσει η Λεπέν, ή τις εκλογές στην Γερμανία, στην Ρινανία, τις κερδίσει για πρώτη φορά το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, που είναι πάρα πολύ πιθανό, προηγείται με μεγάλη διαφορά στις τοπικές εκεί δημοσκοπήσεις και μπορεί να κερδίσει την ηγεσία, την πρωθυπουργία του κρατηδίου. Άρα οι τάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν και μία έτσι πιο ουσιαστική μορφή, με πολιτική ταυτότητα και πολιτική στόχευση, την διάλυση της Ευρώπης, την απομάκρυνση των κρατών αυτών από την Ευρώπη.
2: Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Βάλετε και εκ των έσω με αυτά που αναφέρατε, με τις αντιευρωπαϊκές εξερμιστικές ακροδεξιές απόψεις. Βάλετε
1: και τις ακροαριστερές ενίοτε, έτσι.
2: Και ακροαριστερές ενίοτε. Βάλετε και από την στερεωτικά και απειλείται από την Ρωσική Ομοσπονδία, απειλείται ανοιχτά, μέχρι και με πυρηνική επίθεση, και βεβαίως βάλετε και από την υπονόμευση της στρατηγικής σχέσης που είχαμε με τους υπερατλαντικούς συμμάχους μας, που δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία, διότι βλέπουμε πολλές φορές την Ουάσιγκτον να συμπεριφέρεται έναντι των συμμάχων με χειρότερο τρόπο από ότι συμπεριφέρεται έναν των αντιπάλων ή των υποτιθέμενων αντιπάλων της, όπως είναι η Μόσχα. Άρα θέλω να πω ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, αλλά βεβαίως εμένα αυτό που με κάνει αισιόδοξο είναι ότι βλέπω και στο ευρωβαρόμετρο ότι η αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Και στην Ελλάδα, όπου είδαμε και κόμματα τα οποία κάποτε χαρακτηρίζονταν από έναν άκρατο αντιευρωπαϊσμό να έχουν βάλει νερό στο κρασί τους. Και αυτό είναι θετικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας ανάλυση και την δική μας επικοινωνία. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες χώρες, στη Βουλγαρία, στο Λίβανο και αλλού, και πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Θα τα ξαναπούμε, νομίζω. Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Επιστρέψαμε και άκουσα στις διαφημίσεις το διάλειμμα για την πολύ ωραία εκπομπή. Εμένα είμαι φανατικός θεατής της εκπομπής που επιστρέφει στον Sky, της εκπομπής του Θανάση Αναγνωστόπουλου και της Νάνσης Ζαμπέτογλου, το στούντιο στις 3. Σήμερα είναι η πρώτη προβολή της, κάθε μέρα λοιπόν στις 3 το μεσημέρι, Νάνση Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος καθημερινά λοιπόν στο στούντιο του Sky. Είναι μια εκπομπή η οποία είχε και έχει εξαιρετικά υψηλού επίπεδου ποιότητα και κατά την άποψή μου είναι από τις πιο επιδραστικές σε αυτό το χώρο που απευθύνεται. Στείνουν μια ζωντανή εκπομπή οι δύο εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο δικό μας το απόγευμα και το κάνουν λίγο καλύτερο. Δημήτρη, φιλτάρουν την επικαιρότητα, εστιάζουν σε θέματα που συζητάμε και μας απασχολούν και συναντούν ανθρώπους που μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες. Καλή αρχή, καλή επιτυχία και καλές προσπάθειες. Εμένα πάντως είναι μια εκπομπή που μου αρέσει, μια εκπομπή που προσωπικά ξεχώριζα και ξεχωρίζω. Πάμε στο θέμα το οποίο έλεγες πριν και δεν πρόλαβες να πεις την άποψή σου για τις αφίσες.
1: Εντάξει, εγώ στην ουσία αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν θέλουμε να εννοούμε και να πείθουμε τους πολίτες ότι εννοούμε με τις ρυθμίσεις ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, πρέπει ακριβώς οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα υπουργεία, η κυβέρνηση εννοείται, αλλά και οι πολίτες να δείχνουν την ανάλογη συμπεριφορά και έχω εξηγήσει την ευθύνη. Να πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα που το θεωρώ πιο προβληματικό, διότι τώρα τέλος πάντων θα πει κανείς, δεν είναι μόνο η αφισοκόλληση της σταδίου, πολλές φορές είναι και σε άλλες οδούς.
0: Βεβαίως και σε άλλους δήμους επίσης.
1: Και σε άλλους δήμους. Άρα εδώ το
0: Αλλά εγώ εντόπισα και το λέω χαρακτηριστικά. Εντάξει. Ότι στην πλατεία Συντάγματος, που υποτίθεται ότι κινούνται και οι υπηρεσίες καθαρισμού του Δήμου, που είναι οι εμβληματικοί χώροι που έρχονται τουρίστες να ψωνίσουν, να πιούν τον καφέ τους, να κάνουν να δείξουν. Εκεί, επιμέρες, οι αφίσες αυτές είναι κολλημένες και κανένας δεν ασχολείται. Και βεβαίως δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Αν εσύ πας και αφήσεις το αυτοκίνητό σου για 10 λεπτά για να πας για μια σημαντική δουλειά στη σταδίου, θα έρθει η Δημοτική Αστυνομία, ελπίζω γιατί δεν το κάνετε αυτό, να σε γράψει.
1: Αυτό ήθελε μια συμφωνία και των κομμάτων.
0: Καμία συμφωνία για την
1: Ελλάδα. Όχι, ο νόμος ισχύει. Άλλο
0: ισχύει
1: λέω
0: ο νόμος.
1: Επειδή παίζουμε τώρα και σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζονται τα ζητήματα. Εδώ πολλές φορές, ακόμα και μέσα στη Βουλή, δεν τηρούνται τα στοιχειώδη, όπως λέμε, από τους επικεφαλείς των πολιτικών σχηματισμών. Εννοώ σε σχέση με το θέμα, αν μιλάνε εντός θέμα. Άρα θέλω να πω ότι η δημοκρατία να έχει μια ανεκτικότητα, αλλά όχι αυτή την επαναληπτικότητα και την υποτροπή. Αυτό σημαίνει λοιπόν να υπάρχει και μια πολιτική δέσμευση, όχι μόνο η ρύθμιση. Γιατί ουσιαστικά εσύ τώρα λες ότι δεν εφαρμόζεται γιατί κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν κάνει καλά τη δουλειά του γιατί ζυγίζει την πολιτική συγκυρία.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν θέλει να δώσει.
0: Δεν τηρεί τους νόμους,
1: αφορμές.
0: Όχι τη δουλειά του. Δεν τηρεί το νόμο.
1: Αφορμές.
0: Και λοιπόν, δείχνει ότι το κράτος έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά. Η πολιτεία, το κράτος, όπως θες πες το.
1: Δεν είμαστε
0: για κόμματα και για πολίτες.
1: Δεν είμαστε πια σε συνθήκες που μπορεί να πει κανείς ότι εδώ μιλάμε για λογοκρισία ή για πολιτικό αφοπλισμό. Όχι. Το λέω για να μην.
0: Οποιοςδήποτε. Και
1: είναι πολύ παλαιά λογική να πει κάποιος ότι το ζήτημα το πώς εκφράζεται ελεύθερα και πλήρως η δημοκρατία μας, αν αντιμετωπίζεται και ηλεκτρονικά και ουσιαστικά και με εκδηλώσεις κλπ. Τέλος πάντων, επειδή το κεντρικό ζήτημα σε αυτή τη φάση, ξαναλέω, είναι ότι τα μεγαλύτερα ζητήματα θέλουν σταθερές αποφάσεις και καθαρές αποφάσεις, θα περιμένουμε σε όλα αυτά που συζητήσαμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα μέσα στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, να τα πούμε πολύ πιο συγκροτημένα.
0: Δεν είπαμε σήμερα
1: και αναλυτικά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είπαμε σήμερα όμως καθόλου για την είδηση ότι υπογράφεται η ασπίδα του Αχιλλέα μεταξύ Ελλάδας.
1: Σημαντικό βήμα.
0: Και Ισραήλ. Θα το πούμε αύριο, θα το συζητήσουμε αύριο και θα δούμε και το παρασκήνιο από αυτή την υπογραφή. Και επαναλαμβάνουμε ότι ανακοινώθηκε πριν λίγο. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του Υπουργού του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου. Η μείωση στις τιμές 1.740 προϊόντων επώνυμων κωδικών με μεγάλο ποσοστό μείωση από 6% μέχρι 10% και αφορά και σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμους κωδικούς και κωδικούς κρέατος. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Νομίζω κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής και τελευταίας θερινής εκπομπής, γιατί είμαστε στην 31η του Αυγούστου. Να σας καλημερίσουμε.
1: Και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουμε μαζί σας και τον καινούργιο μήνα.
0: Πρώτα αύριο. Θεός, αύριο θα είμαστε αύριο. Και πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Post την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Υπεγράφει πριν από λίγη ώρα στο Τελαβίβ η συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργό Ανάπτυξη Τάκη Θοδωρικάκο σε δηλώσει του. Όπω ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωση, προσθέτοντα πω η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτε που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστο ζωή. Είμαστε με πράξει δίπλα στου πολίτε, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώ οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια βεβαιότητα και έκρηξη στι τιμέ του πετρελαίου και του πληθωρισμού, τόνισε ο κ. Θοδωρικάκο. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών αναλύτρου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, όποτε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12:15 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Από τις 6 προσαγωγές που έγιναν στο διαμέρισμα, οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγείται ο 38χρονος που συνελήφθη για το χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας μπήκε σε κατάστημα ψηλικών που με την απειλή χρήσης βίας άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πελάτης του καταστήματος παρενέβη αποσπώντας το προϊόν και το παρέδωσε στον νόμιμο κάτοχό του. Ο 38χρονος αποχώρησε από το σημείο για να επιστρέψει όμως λίγη ώρα αργότερα, αυτή τη φορά φέροντας κοντόκανη καραμπίνα την οποία είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Ο δράστης φέρεται να αναζητούσε τον άνδρα που είχε προηγουμένως παρέμβει και όταν δεν τον βρήκε, πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.247. Η κατολίσθηση επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα χθες. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 και Άρης Όφη 2-1. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Διαψεύδει ο Ολυμπιακός στα σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι Ερυθρόλευκοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Βάργκας και Πουέρτα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, μια χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
9: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
10: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
11: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
10: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
12: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόνδας.
13: Στους εντάξει λέμε ναι.
14: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
15: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
16: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
17: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
18: Στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία, της οποίας ο παρουσιαστής, εγώ δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος πώς νιώθω απέναντι στη μείωση των τιμών. Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχω πάει σούπερ μάρκετ να τη δω. Μόλις πάω θα είμαι πιο έτσι, θα σας πω. Γενικά κάθε μείωση τιμών είναι καλή για τους αγοραστές. Είναι κακή για αυτούς που τα πουλάνε. Είναι κακή για τους εργαζόμενούς τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι, και το έχω πει και άλλες φορές, το έχουμε παραδώσει σε πάρα πολλά μαθήματα, βασίζεται σε εκείνο το ωραίο ρητό που λέει: δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις για μια μέρα, μάθε του να ψαρεύει και θα τον χορτάσεις για μια ολόκληρη ζωή. Θα πάθει διάφορες αρρώστιες άμα τρώει βέβαια κάθε μέρα ψάρι με τους σιδεραργύρους και τέτοια που έχει η θάλασσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι παλιότερο ρητό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η μείωση των τιμών και οι κρατικές παρεμβάσεις μπορεί ή μπορεί να μην είναι χρήσιμες. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, δεν ξέρω καν πώς γίνονται. Αυτό όμως που θα ήταν πραγματικά χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε μια διάσταση και ευθύνης του καταναλωτή, ρε παιδάκι μου. Δεν μου αρέσει που και η πολιτική ηγεσία και η δημοσιογραφία μας αντιμετωπίζουν όλους εμάς παιδιά σαν ηλίθιους, σαν πρόβατα, που ό,τι τιμή να είναι εμείς θα πάμε σαν τα ζωντόβολα να την αγοράσουμε. Βέβαια, για κάποιους από εμάς μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά δεν έχουν δίκιο για όλους. Και ακόμα και αν είχαν δίκιο για όλους, ο σκοπός είναι να πάψουμε να είμαστε ζωντόβολα. Ο σκοπός είναι οι τιμές να μην πέσουν επειδή αποφάσισε ο Μητσοτάκης λίγους μήνες πριν τις εκλογές να πέσουν οι τιμές. Ο σκοπός είναι οι τιμές να πέφτουν και επειδή, δεν γίνεται μόνο από αυτό προφανώς, και υπάρχουν είδη που είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά και επειδή ο καταναλωτής όταν βλέπει 5 προϊόντα λέει: τι, σιγά μην πάρω το ακριβότερο, θα πάρω το πιο φτηνό. Θέλω να πω, δεν βλέπω καμία διάθεση κανένας να μιλήσει για αυτό που ονομάζεται καταναλωτική συνείδηση, ρε παιδάκι μου. Δεν λέμε ότι είναι το μόνο, αλλά δεν είναι βασικό. Δεν είναι, δηλαδή, εσάς σας αρέσει που σας αντιμετωπίζουν όλους σαν ηλίθιους που θα πάτε στην ακριβότερη τιμή κατευθείαν, οπότε ας στηρίξουμε. Σας φαίνεται ωραίο που κανείς, μα κανείς, μα κανείς δεν μιλάει για αυτό που ονομάζουμε καταναλωτική συνείδηση? Που σας αντιμετωπίζουν όλοι σαν να είστε πεντάχρονα παιδάκια που πρέπει κάποιος να σας πιάσει από το χεράκι και να σας πει: ελάτε παιδάκια, σας τις έριξα τις τιμές, αφού δεν μπορείτε από μόνοι σας να πάρετε το χαμηλότερο. Και έτσι να τις ρίξετε όχι για ένα και δύο μήνες, αλλά για χρόνια.

0: Δεν υπάρχει χειρότερη, πώς να το πούμε, αντίληψη, όχι μόνο διακυβέρνησης αλλά και δημοσιογραφίας, από αυτή που αισθάνεται ότι τα υποκείμενα, αυτοί στους οποίους απευθύνεται, είναι ανήλικοι ή ανόητοι. Ότι είναι μονίμως ανεύθυνοι. Δεν λέω ξανά ότι έχουν όλη την ευθύνη, ότι έχουμε οι αγοραστές, οι καταναλωτές όλη την ευθύνη. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος να έχει όλη την ευθύνη. Αλλά αυτή τη μικρή, έστω εγώ σας λέω ότι είναι μικρή, να μην τη συζητήσουμε ποτέ και καθόλου. Να μην μάθουμε να ψαρεύουμε. Μονίμως να περιμένουμε κάποιος να μας χαρίσει ένα ψάρι. Που άμα μας το χάριζε κάθε μέρα, ωραίο θα ήταν. Και εγώ προτιμά μου χαρίζουν ένα ψάρι κάθε μέρα. Σιγά μου πάω να ψαρεύω. Τι είμαι ηλίθιος. Αλλά επειδή τα ψάρια δεν στα χαρίζουν κάθε μέρα, μήπως ρε παιδί μου να αρχίσουμε σιγά σιγά να μάθουμε να ψαρεύουμε και να μην περιμένουμε τον κάθε υπουργό να βγει να καμαρώσει. Έριξα τις τιμές και έκανα συμφωνία. Τι λες ρε παιδάκι μου, μπράβο. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερα εμείς να λέμε, όπ, τι έχει, είναι το ίδιο τυρί και έχει εδώ αυτή η συσκευασία, έχει 12 και αυτή 7. Φέρε το 7, βάλτε στον πάτο σου το 12. Λέμε, έτσι είναι η έκφραση που λέει. Δεν λέω ότι είναι κακό να κάνεις οτιδήποτε με τυριά, έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Έτσι δεν είναι ρε Κυριάκο, τα λέω λάθος?
1: Πως το πράσινο τελικά γίνεται μπλε?
0: Το έχουμε δει πως το πράσινο γίνεται μπλε. Να το έχουμε δει και αν το έχουμε δει. Το πράσινο μπλε, το μπλε πράσινο, όλα μαζί. Τι κάνουν μπλε και πράσινο? Όχι ρε μόβ. Περίμενε να γράψουμε συνδυασμός μπλε και πράσινο. Αυτό θα είναι κάποιο από αυτά τα χρώματα που δεν τα ξέρω επειδή είμαι αγόρι. Γιατί εμείς και μπλε πράσινο. Θα είναι κάτι άζ που θα τελειώνει σε κάτι περίεργο από αυτά που είναι. Όχι ότι δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τα ξέρω. Κάτι γκρενά, κάτι σάπια μήλα, κάτι σάπια κάτι, δεν ξέρω. Τι είναι το γκρενά αλήθεια, μια και το είπα. Κόκκινο σκούρο λέγεται γκρενά, και γιατί δεν το λέμε κόκκινο σκούρο? Γιατί δεν είμαστε βλάκι, θα μου πεις. Σωστό.

0: Ο Δημήτρης λέει: είμαστε έτσι και ψωνίζουμε έτσι, διότι συνήθως συνδέουμε την τιμή με την ποιότητα. Και άκου να σου πω, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και άκου να σου πω ότι τι συμβαίνει. Επειδή αυτή μας την τάση να συνδέουμε πάντα την τιμή με την ποιότητα και να θεωρούμε μάλιστα ότι η διαφορά της τιμής είναι ανάλογη της διαφοράς της ποιότητας, αυτό ακριβώς μας το κουσούρι το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλες οι εταιρείες, γιατί είναι η δουλειά τους να ξέρουν τα κουσούρια μας και να ξέρουμε πώς αγοράζουμε. Το ξέρεις ότι υπάρχουν προϊόντα που ανεβαίνουν στο ράφι πιο ακριβά, όχι γιατί είναι το κόστος παραγωγής τέτοιο, όχι γιατί, πώς να το πω, αλλά γιατί ξέρει ο υπεύθυνος της εταιρείας ότι αν το βάλει λίγο πιο ακριβά θα τσιμπήσει ο πελάτης ότι είναι πιο καλό και θα το πάρει. Η τιμολόγηση γίνεται και με τέτοιο τρόπο, διότι ποιος είναι ο σκοπός καθενός που βάζει το προϊόν στο ράφι? Να το αγοράσεις. Επειδή ξέρει λοιπόν ότι πολλά προϊόντα θα τα αγοράσουμε επειδή είναι λίγο πιο ακριβά ή αρκετούτσικα πιο ακριβά, άρα φοβερά καλά, τα βάζουν οι άνθρωποι αρκετούτσικα ή λίγο πιο ακριβά. Υπάρχουν κάποια που όντως το κόστος τους και μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Οι άνθρωποι ξέρουν τις συνήθειές μας τις αγοραστικές, έχουν καταλάβει πώς σκεφτόμαστε, δεν είναι και πυρηνική φυσική, και σου λέει βάλ το λίγο πιο πάνω να παραστήσουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Βεραμάν με ενημερώνει η Δήμητρα ότι είναι το πράσινο με το μπλε. Βεραμάν. Η γαλαζοπράσινο, γιατί δεν το λέμε γαλαζοπράσινο? Γαλαζοπράσινο. Και αυτό ακούγεται κάπως, αλλά και το... όχι και Βεραμάν. Τώρα που το σκέφτομαι, Βεραμάν έχει και λίγο Marvel μέσα, γαλαζοπράσινο. Ακούγεται σαν τραγούδι που το τραγουδάς με κλειστά μάτια με συνοδεία κιθαρούλας. Και όλα έχουν και έχει όλο υποκοριστικά μέσα. Τα ματάκια σου, τα Βεραμάν. Τα γαλαζοπράσινα μάλλον. Ενώ τα ματάκια σου, τα Βεραμάν, κάνει σκυλάδικο. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν. Τα γαλαζοπράσινα μάτια σου αυτόματα γίνεται, έχει μια εντεχνίλα που είναι. Οπότε Βεραμάν. Αλέξη, πες μας το πρόβλημά σου.
1: Ακούγεται συστηματικά από προσώπους της κυβέρνησης, προφανώς.
0: Ναι.
1: Κατ' εντολήν Μαξίμου.
0: Εννοείται.
1: Είναι η γραμμή.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Του Μαξίμου.
0: Για πες, ποια είναι.
1: Ότι.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ανόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια.
0: Λένε, yes. Ποιος το. Ποιος λέει ότι είσαι ανόητος? Είναι δυνατόν? Είναι απαράδεκτο, Αλέξη, και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Πες εσύ, Αλέξη, από μόνος σου τι είσαι, πουλάκι μου.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω,
0: ναι,
1: κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο
0: βιβλίο. Το έχουμε καταλάβει κιόλας βλέποντάς.
1: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Το ξέρουμε. Εντάξει, μωρέ, όμως μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου, για όνομα του Θεού. Έχεις τώρα ξέρω ότι ζητάω πολλά, αλλά αυτό που είπες πριν για σένα, το έχεις κάποιο τρόπο να μας το αποδείξεις, δηλαδή να πούμε ναι, όντως είναι, ρε παιδί μου?
1: Ένα μοντέλο άσκησης εξουσίας,
0: ναι,
1: που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έντιμη διακυβέρνηση,
0: ναι,
1: δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Είσαι, ναι. Ρε, αυτά όλοι λένε. Όλοι, ρε, και ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Την παραγωγική ανασυγκρότηση την ακούω από τότε που ήμουν παιδάκι στο δημοτικό και μας δίνανε τενεκέδες με ροδάκινα. Να παίρνουμε σπίτι για να πίνουμε. Πασοκάρα, Αντρέας. Δεν είχαν να τα κάνουν τα ροδάκινα και μας κάγανε ζάχαρο.

Ο άλλος Βασίλης είναι κοινό μυστικό στις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ότι έχουμε καταναλωτικά κουσούρια. Είμαστε ανώριμοι, είμαστε παιδάκια καταναλωτικά, δεν έχουμε συνείδηση. Είμαστε μια κοινωνία, πώς να πω, ανώριμη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση. Οπότε τα στελέχη που θέλουν να ανεληχθούν έρχονται για αγροτικό στην Ελλάδα για να γράψουν επιτυχία στους στόχους. Σας έχω πει και άλλη φορά, το έχω παραδώσει, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι οι εταιρείες ένα από τα πράγματα που τσεκάρουν είναι να δουν πόσο νομίζεις ότι κάνουν τα προϊόντα τους. Γιατί είναι βλακεία να νομίζεις εσύ ότι είναι πιο ακριβά και εκείνοι να τα έχουν πιο φτηνά. Έτσι δεν είναι? Οπότε κάνουν έρευνες αγορές σε διάφορες χώρες. Η χώρα που σταθερά, στην οποία σταθερά οι κάτοικοι είναι εντελώς άσχετοι όταν τους ρωτάς πόσο κάνει το τάδε, δεν έχουν ιδέα, είναι η Ελλάδα. Γιατί τόσο large είμαστε? Και το εκμεταλλεύονται τα συμφέροντα και μας πίνουν το αίμα. Εκμεταλλεύονται την κουβαρντοσύνη μας. Ο Φίλιππος το χοντρένει λίγο. Λέει από τα γαλλικά ver amand. Ver amand. Ver amand προφέρεται που είναι πράσινο αμύγδαλο. Η Δήμητρα, αφού κάνουν τέτοιες παγαποντιές οι πολιτές, καλά κάνει ο Κυριάκος και τους αναγκάζει σε προσφορές. Δεν είναι παγαποντιά, ρε. Δεν είναι παγαποντιά. Δηλαδή, εσύ, άμα νοικιάζεις ένα σπίτι και ξέρεις ότι μπορεί κάποιος να έρθει να το πάρει με 1000 ευρώ το μήνα, θα πεις, α, εγώ θα το δώσω 500 γιατί τόσο νομίζω ότι είναι το σωστό. Τόσα χρειάζομαι. Όχι, δεν υπάρχει παγαποντιά στο εμπόριο. Είναι να γράφει ότι, ξέρω εγώ, έχει ταχύ πράγματα μέσα και να μην έχει ταχύ πράγματα μέσα. Να γράφει ότι είναι ένα κιλό και να είναι 200 γραμμάρια. Αυτό είναι παγαποντιά. Το να χρησιμοποιεί την ανοριμότητά σου για να βγάζει λεφτά δεν είναι παγαποντιά. Είναι ίσα ίσα ένα έναυσμα για να γίνεις εσύ λίγο πιο ώριμος. Που δεν θα γίνεις ποτέ αν έρχεται ένας υπουργός κάθε φορά και λέει θα κατεβάσω εγώ τις τιμές. Μην ασχοληθείς καταναλωτή. I want you everything as long as it's free. I want you love. Love, love, love. Αλλά τι κοιτάζει ο Τασούλας? Κάτι, α, έχουν μια χοροδία κάπου και είναι ο Τασούλας και άμα μιλήσει θέλω να τον ακούσουμε. Γιατί κάθε φορά που μιλάει έχει πλάκα, γιατί γι' αυτό το βερμπαλισμό το φοβερό, αυτό το ταρατατζούμ, το πομπόδες τίποτα που αποπνέει σε κάθε το μιλή. Οπότε θέλω να ακούσουμε την τέτοια στον Εθέα, ο πρόεδρος του Λιβάνου. Και είναι κάπως με γουρλωμένα μάτια ο Τασούλας, κάτι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πασόκ είναι τυχερός ο Μητσοτάκης με τέτοια αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση που θα ήταν πολύ πιο σοβαρή αν προσπαθούσε να πείσει τους ανθρώπους ότι μαζί με όσα κάνει η ΕΛΕΜ τα καρτέλ, αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει το κράτος. Να χτυπήσει τα καρτέλ. Τι είναι τα καρτέλ, παιδιά? Είμαστε πέντε και λέμε, εμείς αυτό θα το έχουμε τόσο. Και αυτή είναι η απλοϊκή μορφή του καρτέλ. Θα το έχουμε όλοι το ίδιο. Ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός, αναγκαστικά θα πηγαίνω όπου και να πας, θα είναι το ίδιο. Υπάρχει και άλλη μορφή καρτέλ, όπου για να μην καρφωθούμε δεν έχουμε το ίδιο προϊόν το ίδιο. Αλλά έχουμε ένα προϊόν, εγώ πιο ακριβό. Το άλλο εσύ. Το άλλο εσύ, το άλλο εσύ. Ώστε, επειδή κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πηγαίνει σε πέντε σούπερ μάρκετ για να ψωνίζει το πιο φτηνό, γιατί τελικά θα του κοστίσει πιο ακριβά η βενζίνη, σου λέει, βγάζουμε όλοι τα ίδια και παριστάνουμε ότι δεν είμαστε και καρτέλ. Αυτά κυνηγάει μια σοβαρή κυβέρνηση. Δεν πάει να τους πει ρίχτε τις τιμές. Αλλά οι σοβαρές είναι σαν τα, πώς να το πούμε, σαν τα μεταξωτά, πώς είναι, οι σοβαρές κυβερνήσεις είναι σαν τα μεταξωτά βρακιά, θέλουν επιδέξιους λαούς. Και έτσι έχουμε μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, πρέπει να πούμε ευχαριστώ, και έχουμε και την αντιπολίτευση η οποία αναφέρεται στους μη προνομιούχους. Έδωσε συνέντευξη στο καρφί της Κυριακής ο Νίκος και παιδιά ποιους έβαλε στους μη προνομιούχους. Λέει υπάρχουν και σήμερα μη προνομιούχοι, είναι οι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, σωστό. Είναι οι νέοι που δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη. Και έκανα το σταυρό μου. Πρώτη φορά άκουσα ότι είναι μη προνομιούχος ένας πιτσιρικάς που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Απλώς είναι μη εκατομμυριούχος ο πιτσιρικάς που δεν μπορεί να αγοράσει στα 20 και στα 22 του σπίτι. Όχι μη προνομιούχος. Και
και μια και μιλάμε για τη στέγη που οι νέοι δεν μπορούν και μένουν με τους γονείς τους και ω Χριστέ μου τι τραβάμε, έκανα μια έρευνα πια με το AI, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι οι άνθρωποι είναι πάντοτε πάνω από τους αριθμούς. Μέχρι τώρα ήταν πολύ εύκολο για κάποιους να μας κοροϊδεύουν. Με το οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς πετούσαν μια μπούρδα, οι νέοι δεν φεύγουν από τα σπίτια τους διότι τι, και η Ευρώπη στην Ευρώπη. Τώρα είναι πολύ εύκολο να ψάξεις τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί οι νέοι δεν φεύγουν από τα σπίτια τους, κάποιοι δεν φεύγουν και το βασικό είναι δεν θέλουν να χάσουν τις ανέσεις τους. Λογικό. Στην Ευρώπη που είναι κουτόφραγκοι και που είναι πολύ, έχουν πολύ περισσότερα λεφτά οι νέοι από τους Έλληνες, θα σας διαβάσω τα ποσοστά συγκατοίκησης. Μισό λεπτό παρακαλώ. Δηλαδή οι νέοι που δεν θέλουν να φύγουν, όχι δεν θέλουν, δεν λένε δεν γίνεται να φύγω και να μένω μόνος μου, θα συγκατοικήσω με άλλους 2-3. Λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ, θα τα βρω. Screenshots. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο.

0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, ευτυχώς τα θυμάμαι απ' έξω. Αύριο θα σας τα φέρω κανονικά για ένα τέτοιο. Είναι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Είναι γύρω στο 17%, 18%, 19% το ποσοστό των νέων που συγκατοικούν με άλλους νέους για να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους. Στην Ελλάδα είναι 4-5, κάπου εκεί. Διότι είμαστε πρίγκιπες, το αναγνωρίζω. Και εγώ αισθάνομαι πρίγκιπας, δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν μιλάμε για νέους που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι και κάνουμε συγκρίσεις με την Ευρώπη, να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Και να αφήνουμε τους διάφορους πολιτικούς ή δημοσιογραφικούς παπατζίδες να μας πετάνε για τους νέους που είναι δυστυχισμένοι και τα τέτοια. Έτσι. Δεν θέλουν να χάσουν τη βολή που έχουν με τη μαμά που μαγειρεύει, με τη μαμά και τον μπαμπά που τους πληρώνουν τα πάντα όλα, όλες τις συνδρομές που έχει το σπίτι, όλα. Δηλαδή θέλω να πω, τον καταλαβαίνω, γιατί τώρα και είναι και άρχοντες, μπορεί να έχουν και το δικό τους δωμάτιο, ενώ τώρα πας να συγκατοικήσεις με κάποιον άλλον και τα λοιπά, να τσοντάρεις όλοι και να πείτε παιδιά σήμερα δεν βγαίνουμε, τόσα τα κοινόχρηστα, άσε να πάει στο διάολο. Έχουμε να παίρνουμε δύο φορές την ημέρα καφέ στο χέρι. Λοιπόν, έτσι η διαφορά των Ελλήνων που δεν έχουν λεφτά με τους Ευρωπαίους που είναι πολύ πλούσιοι. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείως η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
13: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, τόνισε ο κύριος Θοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προκάλεσε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
15: Τι κάνεις?
17: Καλά, με χαρά.
15: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
19: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
20: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
21: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
20: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
22: Όπα!

Λοιπόν, παιδιά, τα βρήκα τα στοιχεία. Έψαχνα λάθος, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό τα είχα αποθηκευμένα αλλού. Λοιπόν, ποσοστό συγκατοίκησης στους νέους 20 με 34 ετών. Ελλάδα, 3,9%. Εννοούμε συγκατοίκηση, έτσι, όχι να έχουμε παντρευτεί. Μένουμε με άλλους. Μπορεί να είναι ο γκόμενός μας, η γκόμενά μας. Το γκόμενό μας. Δεν είναι. Μπορεί να είναι όμως φίλοι, συγκατοίκηση. Έτσι, που μένουμε μαζί, γιατί ο καθένας μόνος του δεν βγαίνουμε. 3,9 στην Ελλάδα. Γερμανία 17,4. Γαλλία 28,5. Ηνωμένο Βασίλειο 21,9. Γράφει ένας άλλος κάτι για τα νίκια, παιδιά, τώρα δεν θα... Α, Μάνο, το πρόβλημα ο Παύλος. Δεν είναι ο 20άρης που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι, αλλά ο 30άρης. Μη μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα και αγνοούμε πόσο δύσκολο για έναν 30άρη σήμερα να αγοράσει σπίτι και να κάνει οικογένεια με τίμια λεφτά. Εγώ έκανα οικογένεια χωρίς να αγοράσω σπίτι, με νίκη. Οι γονείς μου έκαναν οικογένεια με νίκη. Πολλοί άνθρωποι που ξέρω έκαναν οικογένεια με νίκη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα για το δημογραφικό, ίσα-ίσα. Που αν το πρόβλημα ήταν αυτό, θα βοηθούσε στη λύση του δημογραφικού, καθώς άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, ζευγάρια, θα μένανε μαζί επειδή δεν μπορούν και θα κάνανε και πιο πολλά παιδιά, θα κάνανε πιο εύκολα οικογένεια. Δημογραφικό υπάρχει πρόβλημα στις πιο πλούσιες χώρες. Γιατί έχουμε αναπτυχθεί πολύ και είναι ζόρι, πρέπει να στερηθείς πολλά για να κάνεις ένα παιδί όντως. Οι πολύ πολύ πλούσιοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Οι μεσαίοι, που είμαστε πολύ πιο άνετοι από τους μεσαίους των περισσότερων χωρών του κόσμου, θα στερηθούμε κάνοντας παιδί. Οπότε σου λέμε, το διάνομαι, πρέπει να κόψω συνδρομές, μπραντς, έξω φαγητά και τέτοια, εκδρομές, Σαββατοκύριακα, σίγουρα να μην κάνω παιδί. Δεν είναι ότι δεν έχουμε, έχουμε. Απλώς δεν έχουμε τόσα πολλά που να τα κάνουμε όλα άνετα. Επίσης, μια και τα νίκια τα ακούω συνέχεια, για τον νέο που δεν μπορεί επειδή τα νίκια είναι ακριβά, προτιμώ συμβουλή να βρει άλλους 2-3 φίλους του και να νοικιάσουν μαζί. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι τα νίκια τα ακριβά τα εισπράττει συνήθως ο μπαμπάς των νέων. Γιατί κάποιοι τα έχουν αυτά τα σπίτια, δεν τα έχουν εξωγήινοι. Και το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, έχουμε πει, είναι πολύ ψηλό. Είναι αρκετά ψηλό, γύρω στο 70%. Ήταν πολύ ψηλότερο. Ήταν 77%. Τώρα έχει πάει στο 70%. Δεν είναι και άσχημα. Αλλά ξαναλέω, αυτοί που νοικιάζουν τα σπίτια δεν είναι εξωγήινοι. Ως επιτοπλίστων είναι οι γονείς των νέων που δεν μπορούν να πάρουν δικό του σπίτι. Που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους όπως στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σε αντίθεση όμως με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, αμέσως έχουν αυτοκίνητο. Οπότε εντάξει, κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.

FKK Veteran. Κάνω share ένα από τα δύο υπνοδωμάτια στο σπίτι που μένω μέσω πλατφόρμων βραχυχρόνιας. Δηλαδή συγκατοίκηση. Περίπου 1% Έλληνες, μόλις τους διευκρινίζω ότι είναι συγκατοίκηση, ακυρώνουν, πάντα ρωτούν γιατί δεν διαβάζουν ούτε τον τίτλο private room. Συγκατοικούσα χρόνια με κολλητό στην καλύτερη. Παιδιά, έτσι κάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν νέοι που να έχουν τόσα λεφτά που να αγοράσουν και σπίτι, όπως λέει ο Ανδρουλάκης. Γιατί οι νέοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Τα νίκια είναι ακριβά, είναι όσο ήταν και πριν την κρίση. Είναι ακριβά, ναι. Όταν λοιπόν τα νίκια είναι ακριβά, αντί να κλαίγεσαι, τι κάνεις, πας και συγκατοικείς, αντί να μένεις με τους γονείς σου, εκτός αν προτιμάς να μένεις με τους γονείς σου. Μην μου πείτε τώρα τις εξαιρέσεις ότι ένας όντως δεν έχει, εντάξει. Επίσης, τα νίκια, ένας λόγος που ανεβαίνουν πολύ τα νίκια, είναι και τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, όπου πρωταγωνιστούν ποιοι, οι μεσίτες.

0: με λίγα λόγια. Τι βλέπουμε στα ρεπορτάζ τηλεόραση, τόσο τον νίκη, τόσο τον νίκη. Ένας ιδιοκτήτης που το δίνει λιγότερο, σου λέει, όπα, βλέπω εδώ 1000 αυτό που δίνω εγώ 800 στην ίδια περιοχή. 1000 θα το βάλω κι εγώ. Οι μεσίτες που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα ρεπορτάζ, τι θέλουν, όσο το δυνατόν ψηλότερο τα νίκη εκεί τη μεσπόληση, αν ήταν δυνατόν και 5000 το διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών. Οπότε δηλαδή έχουμε τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης τα οποία πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να αυξάνουν τα νίκια, που τελικό μέσω του ρεπορτάζ αυξάνουν και τα νίκια. Επίσης να έχετε κάτι στο νου σας πάντοτε, τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης και όλα αυτά που ακούτε για το τόσο είναι το ποσό που ζητούν οι ιδιοκτήτες, το οποίο από την εμπειρία της ζωής που έχουμε ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα το ποσοστό που παίρνουν. Για να ξέρουμε πόσο είναι το νίκη σε μία περιοχή, δεν κοιτάμε τις μικρές αγγελίες. Ρωτάμε 30 ανθρώπους που νοικιάζουν στην περιοχή πόσο δίνουν. Και έτσι ξέρουμε πόσο είναι το νίκη στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μετά ψάχνουμε και τις αγγελίες για να δούμε πόσο θα βρει κάποιος, αν θέλει, τι θα βρει στις αγγελίες κάποιος που ψάχνει. Που είναι διαφορετικό πράγμα από το πόσο έχει το νίκη σε μία περιοχή. Ο αναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος, πολύ σωστά, αν κάνω οικογένεια. Κόβω gaming, σουλατσάρισμα με κολλητούς, ταξίδια, metal, συναυλίες, τσάρκες, τα στριπτιζάδικα, να πάνα... Αλλά γιατί αν τα κόψεις όλα. Ειδικά το gaming ίσα ίσα. Με το που θα κάνεις παιδί θα πεις, α, τώρα θα μένουμε μέσα. Φέρε την καινούρια κονσόλα. Και 80 ίντσες τηλεόραση. Γιατί θα πρέπει να μένουμε μέσα για το παιδί. Μην είστε, λοιπόν, να είστε έξυπνοι γατάκια. Τα έχουμε πέθει την περασμένη εβδομάδα. Είδαμε στα δελτία ειδήσεων και ακούσαμε και εδώ από το μάθημα τους κλέφτες παραλιών στη Ρόδο, που τους ακούμε κάθε χρόνο γιατί αλωνίζουν εκμεταλλευόμενοι την απροθυμία της πολιτείας να επιβάλλει τον νόμο ή τη συνεννόηση με τους παράγοντες της πολιτείας. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο τι μπορεί να φταίει. Πάντως ξέρουμε ότι τέλος Αυγούστου πάνε και ξυλώνουν παράνομα ομπρελοξαπλώστρες, παράνομα beach bar, τέλος Αυγούστου. Αφού τους έχουν αφήσει να λειτουργούν κλεψιμέικα και λαμόγικα όλο το χρόνο, πάνε τώρα και τους ξυλώνουν και πολύ κακά κάνουν. Πείτε τα, κυρία μου.
1: Λοιπόν, στη μέση τη σεζόν οι αριστεροί έχουν βαλθεί να καταστρέψουν το νησί. Πάνε και κάνουν συνέχεια καταγγελίες και πάνε οι τουρίστες στο τέλος και βρίσκουν μαγαζιά στις παραλίες σφραγισμένα με κόκκινες κορδέλες.
0: Πω, τι μου λέτε, κυρία μου. Πάνε οι τουρίστες και βρίσκουν σφραγισμένα, αντί να δουν τον κλέφτη να έχει πάρει όλη την παραλία. Πάνε. Πω, τους βρωμό αριστερούς. Συνεχίστε.
1: Εσείς εκεί πέρα πάνω στην Αθήνα, ναι, σταματήστε επιτέλους τα κανάλια να ασχολείστε με τη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αυτούς που καταγγέλνουμε τους ξέρουμε καλά. Ξέρουμε τι έχουν προσφέρει, τι, ναι, έχουν κάνει στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς δεν ξέρετε.
0: Όχι.
1: Μείνετε μακριά μας.
0: Είστε σίγουρος ότι θέλετε εμείς από εδώ να μείνουμε μακριά σας? Γιατί αν μείνουμε μακριά σας, μπορεί να μείνουμε γενικώς μακριά σας. Το οποίο το συζητάμε.

Ο Σωτήρης, πες τα επιτέλους, γιατί το άλλο παραμύθι ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 10-15 του μηνός. Έλα ρε παιδί, αυτό είναι αυταπόδεικτο παραμύθι. Αν τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός, οι άνθρωποι θα ψάχνουν στα σκουπίδια. Δεν λέω ότι σε κάποιους δεν μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Χθες είχε ένα ωραιότατο άρθρο του κυρίου Αργυρού στην Κυριακάτικη Οικονομική Καθημερινή, όπου καταδείκνει από τα στοιχεία καρτών ότι η δαπάνη είναι ίδια κάθε εβδομάδα. Χώρια που η κατανάλωση έχει ανέβει από το 2019.

0: Ο Γιώργος από το Far West, φαίνεται το ανόητο του πράγματος και από τον τρόπο που γράφει. Ρε Μπόμπο, ποιος μπαμπάς, πιανού νέου εισπράττει, ποια ενίκεια. Και συνεχίζει, παιδιά, για να καταλάβετε ότι ο ανόητος φαίνεται με τη μία. Στο Βερολίνο 70% των κατοικιών ανήκει σε τρεις μόλις εταιρείες. Γιώργο, η εκπομπή αυτή αφορά την Ελλάδα, στην οποία τα ενίκια τα εισπράττουν όσοι επιτοπλίστεν οι μπαμπάδες των νέων. Τώρα και αυτό που γράφει για το Βερολίνο μια τέτοια θα είναι, αλλά δεν έχει και σημασία. Δηλαδή ο τύπος με εγκαλεί επειδή στο Βερολίνο γίνεται κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, άνθρωποι, πρέπει να συμβιώσουμε. Just to have you as my very own personal... Αντώνης Σαμαράς, ελάς, Αντώνης Σαμαράς, ο Μητσοτακοφάγος, ίσως ο πιο τζαραμπέτης πολιτικός τουλάχιστον των τελευταίων 50 ετών, ο άνθρωπος που θέλει ή να κάνει κουμάντο ή να διαλύει όποιον άλλον προσπαθεί να κάνει κουμάντο στη θέση του, ο μοναδικός πρωθυπουργός που δεν υποδέχτηκε πρωθυπουργό που τον κέρδισε σε εκλογές γιατί δεν άντεξε στην ιδέα της ήττας, ένας με λίγα λόγια όχι και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Τώρα το καινούριο του τέτοιο είναι να ρίξει το Μητσοτάκη, διότι δεν τον συμβουλεύεται, δεν του μιλάει. Δεν τον παίζει μπάλα, ρε παιδάκι μου. Είναι σαν κάτι βετεράνους, έχετε δει. Είναι κάποιοι βετεράνοι στο ποδόσφαιρο που γκρινιάζουν συνέχεια. Ότι όλα εκείνοι τα ξέρουν και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τίποτα. Κάπως έτσι είναι και ο Σαμαράς. Μόνο που ο Σαμαράς μπορεί να κάνει και κάτι. Έχει ρίξει μια φορά τη Νέα Δημοκρατία. Α, τη ρίξει και άλλη μία, σιγά τι έγινε. Τώρα έχει πάρει και το κολλάει. Ξέρει πώς γίνεται. Ο εκπρόσωπος τύπου του, αν έχω καταλάβει καλά, στο γραφείο του είναι ο κύριος Τσούτσιας, ο οποίος είπε αυτό.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
2: Τι εννοείται τώρα?
1: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη
3: είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες.
0: Μάλιστα. Ένα παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων από λαός.

0: περίεργο, περίεργο που ο κύριος Τσούτσιας που ακούσαμε εκπροσωπεί έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο μάλλον, που έφερε τους βουλευτές του λαού στη Νέα Δημοκρατία. Που εκπροσωπεί τον άνθρωπο που σε συνέντευξή του το 2016 στη Real News έγραφε, αναφερόμενος από ό,τι διαβάζω εδώ σε διάφορους σημητικούς πασόκους, Διαμαντοπούλου, Λοβέρδος, Μανιάτης, ότι υπάρχει μια πολιτική κλωστή που ενώνει τους πραγματικούς μεταρρυθμιστές από τη δεξιά μέχρι τη κεντροαριστερά, πέρα και πάνω από κόμματα. Ο άνθρωπος που συνεργάστηκε και συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς, έτσι θα ρίξουμε το Μητσοτάκι? Κατηγορώντας το για τα πράγματα που κάναμε εμείς. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι. Εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω να τον ρίξουμε, αλλά να τον ρίξουμε να βρούμε και να πέφτει. Όχι να του κάνουμε καλό. Όχι να του θυμίζουμε ποιοι είμαστε. Όχι να του θυμίζουμε πόσο καλά τα πηγαίναμε με την Τουρκία όταν ήμασταν εμείς πρωθυπουργοί.
1: Θέλω να πω και εγώ ότι η συνάντησή μας σήμερα, των δυο μας, ήταν και χρήσιμη και επικοδομητική. Και θέλω αμέσως να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αλλά και ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μου προς την τουρκική πλευρά για τη θερμή, πραγματικά φιλοξενία που επεφύλαξε στην ελληνική αποστολή.
0: Ρε Αντώνη, όχι, είναι κράτος πειρατής αυτή, τι πας να κάνεις, Αντώνη! Όχι, Αντώνη μου, όχι, είναι κράτος πειρατής. Ποιος σε έχει μαγέψει, Αντώνη μου? Σου έχουν ρίξει κάτι στο ποτό και τα λες αυτά?
1: Η σημερινή μέρα είναι μια καλή μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θα σας πω γιατί. Σήμερα υπογράψα μαζί με την Τουρκία 25 συμφωνίες. Περισσότεροι από 20 υπουργοί των δύο χωρών συναντήθηκαν, συζήτησαν και αναζητούν νέα πεδία συνεργασίας. Παιδεία συνεργασίας που θα ενισχύσουν τους δεσμούς μας.
0: Ρε Αντώνη, όχι ρε Αντώνη, αυτά είναι ήρεμα νερά ρε Αντώνη, όχι. Τι, έλα σε παρακαλώ.
1: Είναι επίσης συμβολική ημέρα για την υπογραφή αυτών των συμφωνιών, η ικανότητα δηλαδή Ελλήνων και Τούρκων να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να στενοηθούμε, δείχνει ένα δρόμο. Ότι ναι, η Ελλάδα και η Τουρκία μοιράζονται μια ιστορία φορτισμένη, αλλά είμαστε ιστορικοί λαοί, με μακρά διαδρομή και στην περιοχή, αλλά και με ρόλο πρωταγωνιστικό, με συνέστηση του αποτυπώματος που έχουμε αφήσει στο πέρασμά μας και του ρόλου που εκ των πραγμάτων παίζουμε για τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής.
0: Ήρεμα νερά ρε Αντώνη! Θα μου πεις τότε ήσουν εσύ πρωθυπουργός, οπότε μια χαρά ήταν τα ήρεμα νερά. Μετά δεν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, θέλεις να ρίξεις και το Μητσοτάκι, οπότε είναι κακά τα ήρεμα νερά. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις ένα γείτονα σαν την Τουρκία πρέπει να εργάζεσαι για την ειρήνη και να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είναι καλή και η προετοιμασία του πολέμου, αλλά και η εργασία για την ειρήνη που είναι το ιδανικό. Δηλαδή να προετοιμάζεσαι, να εξοπλίζεσαι, αλλά να μην τσακώνεσαι σόνι και καλά. Να προσπαθείς να τα βρείτε, ενώ εξοπλίζεσαι. Ό,τι δηλαδή έκανε και ο κύριος Αντώνης, τότε που ήταν πρωθυπουργός. Αλλά μετά δεν ήταν πρωθυπουργός, οπότε όχι στα ήρεμα νερά. Είναι κράτος πειρατής η Τουρκία. Έγινε το 2015, με το που έπαψε να είναι πρωθυπουργός ο Ζαμαράς, έγινε κράτος πειρατής.

Στυλιανός δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ ο Θεόχαζος. Άνω Κολοκοτρώνης των Βρυξελών, ο Νίκος, ενώ για όσους έχουν χάσει μαθήματα, έρθει εν τη δική του βασιλεία, θα μοιράσει σε κάθε Έλληνα πολίτη από ένα διαμέρισμα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Κυρίως τους νέους. Οι νέοι όλοι από ένα διαμέρισμα θα μπορούν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα. Μιλάμε για 100 νέους. Δηλαδή, αν μπορείς νέος να αγοράζεις και δίνεις 200, 300, 400 χιλιάρικα, πάει να πει ότι έχεις πράγμα. Οπότε ποιος δεν το θέλει αυτό.

0: Μανώλη, δεν φταίνε οι μεσίτες. Οι μεσίτες είναι η δουλειά τους να προσπαθούν να πουλήσουν κάτι όσο το δυνατόν καρυβότερα και να εξυπηρετήσουν αυτό που τον πουλάει, που και αυτό συμπολίτης μας είναι. Δεν είναι εξωγήινος, έτσι, δηλαδή φταίει μια αντίληψη για το ρεπορτάζ που δεν σκέπτεται, που παρουσιάζει ως τον απολύτως αρμόδιο να μας πει για τις τιμές των ενοικίων έναν μεσίτη, αγνοώντας το συμφέρον του μεσίτη. Αυτό φταίει. Ο μεσίτης ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει. Τι θα πει, όχι άσε θα χάσω λεφτά γιατί σε συμπάθησα. Και δεν θα χάσει μόνο ο μεσίτης, θα χάσει και ο πελάτης του, που και αυτός συμπολίτης μας είναι, όπως και ενοικιαστής. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Γεια σου και χαρά σου και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή χρονιά ρε Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή χρονιά. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Ναι, κάποιοι από εμάς έχουν επιστρέψει. Όχι πολλοί. Όταν ξεκινήσουν τα σχολεία σε καμιά δεκαριά ημέρες.
0: Δεν θα έχουν λεφτά για τη βενζίνη.
1: Λες, για περιμένουν
0: να
1: μπουν
0: τα χρήματα γιατί έχουν τελειώσει τα λεφτά από τις 10 του μηνός. Πού να βρεις λεφτά για τη βενζίνη. Περιμένουν να πάει πρώτη, να μπει ο μισθός, να βάλουν βενζίνη να έρθουν.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί. Κάτσε να κάνουμε μια δειγματοληψία και επ' αυτού. Τέσσερα σημεία χρειάζεται να προσέξουν όσοι μας ακούνε. Το πρώτο, και με διαφορά βέβαια το δυσκολότερο, είναι η Αττική Οδός στο σημείο που μας βγάζει προς Λαμία, δηλαδή στον κόμβο μεταμόρφωσης. Κάνουν εργασίες επιτέλους να κάνουν μια δεύτερη λωρίδα από Αττική Οδό προς Λαμία. Και έτσι υπάρχουν προβλήματα κυρίως για όσους έρχεστε από την Ελευσίνα προς τον κόμβο μεταμόρφωσης για να βγείτε στη Λαμία. Όλο το τελευταίο διάστημα ήταν η ταλαιπωρία μεγάλη και θα συνεχίσει να υφίσταται αυτή η ταλαιπωρία. Το δεύτερο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς και συγκεκριμένα εκεί στη λίμνη Κουμουνδούρου. Όσοι έρχεστε από την Κόρινθο προς την Αθήνα στη λίμνη Κουμουνδούρου θα βρείτε κίνηση, παραδόξως. Το τρίτο είναι στα δύο και το τέταρτο η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

Η Άννα, το πρόστιμο για τις ξαπλώστρες σε μία επιχείρηση ήταν 2 μέρες κλείσιμο της εταιρείας και 5.000 πρόστιμο. Πολύ λίγο μου φαίνεται. Δεν με εκπλήσει. Δεν ξέρω αν έτσι, έτσι λέει η Άννα. Γενικώς πρόστιμα όταν βλέπετε να κλείνουν beach bar και τέλη Αυγούστου, κάτι αβαβά έχει παιχτεί. Δεν είναι δάκια χανεί τα νησιά. Και οι δημοτικές αρχές τις ξέρουν τις παραλίες τις, πώς να το πούμε, τις πιο τουριστικές, εκεί που δίνεται τις τρελή στο πανηγύρι δηλαδή. Οπότε έχει φροντίσει η πολιτεία και ο κλέφτης να κλέβει άνετα και η πολιτεία να παριστάνει ότι κάνει τη δουλειά τους και όλοι να είναι ευχαριστημένοι, εκτός φυσικά από τους κατοίκους. Αυτή να κάνουμε, ας προσέχανε. Ο Αντώνης, ο κύριος Σαμαράς, ποτέ δεν ψηφίστηκε για πρωθυπουργός. Ο Γεωργάκης του παραχώρησε τη θέση. Μπορεί να το έχει τραύμα αυτό, παιδιά.

0: Ο κύριος Ιωάννης, ματαιοπονής προσπαθώντας να εξηγήσει στους Έλληνες ένα μέρος της στεγαστικής κρίσης των ενοικίων, του δημογραφικού κλπ. Ο Έλληνας έχει αποφασίσει για όλα αυτά. Ο Μητσοτάκης, όχι, Γιάννη μου, δεν το έχει αποφασίσει ο Έλληνας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καν ο Έλληνας. Υπάρχουν διάφοροι Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες. Και πάρα πολλοί ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά για τα οποία μιλάω. Και ξέρουν ότι αυτά που λέω είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ Ιωάννη. Δεν χρειάζεται να λέμε οι Έλληνες. Και οι υπόλοιποι. Του φταίει όποιος είναι. Δεν φταίνε ποτέ οι ίδιοι. Αυτό έχει σημασία. Γιατί το βασικό είναι να μην φταίσαι εσύ. Από εκεί και πέρα βρίσκεις ποιος θα φταίει. Και για μένα ισχύει αυτό. Και εγώ δεν θέλω να φταίω έτσι. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι από σήμερα στο νέο πρόγραμμα του Sky, το νέο πρόγραμμα του Sky στην τηλεόραση εμπλουτίζεται με μια ολοκένουργια εκπομπή, το Studio στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Κάθε μέρα στις 3 οι δύο δημοσιογράφοι και οι συνεργάτες τους στείλουν μια ζωντανή εκπομπή γεμάτη κουβέντα για όλα όσα χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο. Εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ίσχυ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος σε δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, προσθέτοντας ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Οι μειωμένες τιμές θα αποτυπώνονται στο ράφι με ειδική σήμανση, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο. Η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμυρία 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Φαούν, συναντήθηκε πριν από λίγο καιρό στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα οι δηλώσεις των δύο ηγετών στον τύπο. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται αν σχετίζονται με το θάνατό του. Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφινιστούν από την εγκροψία, νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγήθηκε ο 38χρονος που συνελήφθη για το χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 89χρονης Γεωργίας Κρυμπά, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της 20ης Αυγούστου από την περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα. Η ηλικιωμένη, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα άνοιας, βρισκόταν μαζί με συγγενικά της πρόσωπα στη λαϊκή αγορά, όταν απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή. Έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περίπου 15 αγνοούνται μετά από ευνίδια πλημμύρα του Grand Canyon, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των αρχών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τσούνος και Χρήστος Κούτρας.
3: Little boy boogie.

0: τι έπαθες. Δεν σε βλέπω να διασκεδάζεις με το τραγούδι που βάλες.
1: Το τραγούδι.
2: Έλατε. Ποιος το έβαλε αυτό.
0: Ποιος το έβαλε. Πού να ξέρω.
2: Πατήσαμε ένα κουμπί και βγήκε αυτή η χοντρή.
0: Μια χοντρή.
1: Δεν πατήσαμε κανένα κουμπί.
0: Λέτε χοντρή είναι τέτοιο, δεν κάνει αυτή τη εποχή.
1: Είναι η φράση. Είναι η φράση. Λοιπόν, να τελειώσουμε σήμερα νωρίς, παιδιά, γιατί να πάμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Είναι και Δευτέρα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σούπερ μάρκετ, έχουν πέσει τα.
0: Α, θα πάω μετά εγώ. Έτσι κι αλλιώς.
2: Από σήμερα ισχύει.
1: Περίμενε να πέσω. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε.
0: Δεν περίμενα να πέσω, θα πάω έτσι κι αλλιώς.
1: Α, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε. Ναι. Κοίταξε να δεις, θα δεις μειωμένο το καλάθι σου. Να μας πεις τα αρέστα μετά. Δεν το κάνεις αυτό συνήθως με τις διαφορές.
2: Τι.
0: Πόσο... Το κάνω.
1: Ναι, άρα θα ξέρεις.
2: Υπάρχει μια, πώς τη λένε, μια πλατφόρμα, δεν θυμάμαι ποια τράπεζα το κάνει.
1: Ναι.
2: Που σου στρογγυλεύει τα ποσά.
0: Όλες τις τράπεζες το κάνουν.
2: Κάνουνε.
0: Ναι.
2: Πέστε, αυτό είναι θέμα. Και στο τέλος του χρόνου, λοιπόν, από εκεί που ξεσπληρώνεις, έχει 7.85.
0: Ναι,
2: σου κρατάει 8. Τα 15 στα βάζεις στον λογαριασμό.
0: Στο
2: τέλος, λοιπόν, του χρόνου ξαφνικά έχεις 1.000 ευρώ που δεν ξέρεις από πού τα είχες. Με 15 και 10.
1: Κάτσε ρε Νότι. Μαζί το πάμε.
2: Περίμενε.
0: Κάτσε ρε Νότι τώρα.
2: Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου. Στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-0-170-174. Κούτρας Τζούνος Παπαδόπουλος. Πάμε. Λέγε.
1: Κάτσε ρε Νότι. Που με τα 15 λεπτά μαζεύει στο τέλος του χρόνου ένα χιλιάρικο.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Κάνεις προσθέσεις, θα δεις. Σα 5 πράγματα που παίρνεις κάθε μέρα, μπορεί να έχεις δώσει 1 ευρώ. Τάκα είναι 350.
0: Χιλιάρικο, χιλιάρικο που φτάσαμε στο τρίτο.
1: Τι έκπτωση είναι αυτή τώρα που κάνεις.
2: Εγώ ξοδεύω πιο πολλά.
1: Έτσι, θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά.
0: Εσύ τι κάνεις όλη τη μέρα με την κάρτα και ψωνίζεις.
2: Τι θα κάνεις.
1: Τι εννοείς τι να κάνεις.
0: Δεν μπορεί να είναι στη ζωή παλιορουφιάνα, ε.
1: Νότι να μην το κάνεις.
0: Συγγνώμη, το τελευταίο ακριβό. Λοιπόν, το τώρα... τελευταίο, σε παρακαλώ. Το τελευταίο ακριβό πράγμα που ψώνησες τι είναι.
2: Τίποτα, δεν έχω αγοράσει τίποτα. Αγόρασα ένα πολύ καλό ψαροντούφεκο, το οποίο δεν το χρησιμοποίησα φέτος, γιατί η αμοργός έχει γίνει αμοργόραμα. Απαγορεύεται να ψαρέψουμε.
1: Και γιατί δεν πήγες ένα άλλο νησί να ψαρέψεις.
0: Πόσο κάνει ένα ψαροντούφεκο και δεν έχω καμία ιδέα.
1: Πόσο κάνει ένα καλό.
2: Τώρα τι σημασία έχει.
1: 500 ευρώ λέγω.
2: Όχι, 300. Ένα ψαροντούφεκο το οποίο όμως να χτυπάει στα 6 μέτρα. Να πει είναι για να κάνεις.
1: Τι ακριβώς λέει
0: να σου κάνω.
2: Να κάνεις καρτέρι να χτυπήσεις καμιά συναγρίδα.
0: Δεν κάνεις. Με μπουκάλες κάνεις.
2: Όχι.
0: Ξέρω και εγώ.
1: Από πάνω με τη μάσκα.
2: Μπουκάλες δεν χρειάζεται. Και σφεντόνα να έχεις χτυπάσει το ψάρι. Μπαίνει στην τρύπα του.
0: Άρα είσαι με τη μάσκα από πάνω και τον αναπνευστήρα. Έχεις πάρει αυτές τις μάσκες καινούργιες τις
2: μεγάλες. Όχι, δεν μπορεί.
1: Τις full face.
0: Γιατί είναι πολύ ωραίες. Εγώ είμαι τέτοια.
2: Εσύ εντάξει.
0: 10 χρόνια
2: και φοράς και φαντάζομαι και αυτά τα.
0: Όχι, δεν φοράω τίποτα.
2: Τέτοια, πώς θα λένε.
0: Δεν μπορώ, παθαίνω αλλεργία.
2: Μπρατσάκια.
1: Όχι.
0: Με πιάνει αλλεργία στα χέρια.
1: Αλλιώς θα φοράγε.
2: Λοιπόν, έχετε δει έξω εδώ. Εσείς που δείχνετε την φωτογραφία κάτι πρωί εδώ του Φαλήρου.
1: Ναι, τι να δούμε.
2: Έχετε δει τι υπάρχει εδώ απ' έξω.
1: Ναι, αμέσως δεν έχουμε δει. Όπερα λέγεται.
0: Το παρουσιάσαμε, βέβαια.
2: Αν το παρουσιάσετε.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Το διαβάσατε.
0: Βρέσει. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Τι νοσί, είδες πόσο κάνει.
2: 500 εκατομμύρια.
0: 420 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο κόστος έχει το χρόνο. Υπάρχει ένα κότερο εδώ απ' έξω. Το περίφημο όπερα.
2: Σαν πολυκατοικία. Έχει είναι 5-6 παρατόματα.
0: 145 μέτρα.
2: Ναι.
0: Σκεφτείτε ότι αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, νομίζω ότι της Blue Star, αυτό που ξέρουμε και τα λοιπά, και τα άλλα της E-Jet, πρέπει να είναι γύρω στα 130.
2: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Άρα είναι μεγαλύτερο λάθος. Αυτό.
2: Έχει 18 καμπίνες που φιλοξενεί βέβαια 36 ανθρώπους. Και έχει 50 ανθρώπους πλήρωμα.
0: Όχι.
2: 50!
1: Ποιο αυξημένα είναι τα νούμερα αυτά.
0: Έχει λανθασμένα στοιχεία. Περίμενε.
1: Και οι καμπίνες είναι περισσότερες και το πλήρωμα.
2: Όχι, δεν είναι παραπάνω.
0: Λοιπόν, περίμενε. Εδώ τα βρήκαμε όλα σήμερα το πρωί.
2: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ το όπερα, να το βλέπεις.
2: Ναι.
0: Είναι του Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναγιάν.
2: Έτσι.
0: Εντάξει.
2: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Λοιπόν, αυτό το σκάφος έχει. Μπορεί να φιλοξενήσει 48 καλεσμένους σε 24 καμπίνες.
2: 18 βλέπω εδώ.
0: Και 80 άτομα πλήρωμα σε 40 καμπίνες. Κατασκευάστηκε το 2022. Μέγιστη ταχύτητα 20 κόμβους.
2: Σιγά μην 20 κόμβους.
0: Έτσι λέει, τα χαρακτηριστικά.
2: Τίποτα.
0: Πού να, τα ξέρουν αυτοί. 12.000 τόνους είναι το σκάφος.
1: Το
0: 450 εκατομμύρια δολάρια η αξία του.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσα λεφτά θες το χρόνο για να το έχεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πόσα λες Νότι.
2: Ξέρω εγώ. 100 εκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: 40 με 50 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Έτσι. Έχει κόστος.
2: Αναλόγως τι κάνεις, παιδί.
0: Εντάξει.
2: Δεν θα έχει ένα ελικόπτερο πάνω αυτό.
1: Θα έχει κάψιμα, θα έχει το προσωπικό, θα έχει τη συντήρηση.
2: Όλη η Ελλάδα, βέβαια, όλες οι ελληνικές θάλασσες είναι γεμάτες για σκάφη.
1: Ναι.
2: Για κάποιο λόγο όλοι έρχονται εδώ. Πολύ καλό. Για κάποιο λόγο.
1: Ο, δεν είναι κάποιο λόγο, είναι συγκεκριμένο.
2: Έτσι.
1: Είναι οι ίδιε θάλασσε.
0: Την ίδια ώρα που έχει έρθει αυτό, είναι εδώ το όπερα. Εδώ απ' έξω, στο Φαλερικό Δέλτα, είναι δίπλα στο Σέφαν. Να το δείτε, είναι εντυπωσιακό πράγμα. Είχαμε πάει σε ένα τέτοιο με τον Τζούνο.
1: Ναι. Πάλι ενό Άραβα.
0: Πάλι το είχαμε δει εδώ και φύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε να το δούμε από κοντά. Αυτό ήταν 130 μέτρα. Είχε και Έλληνες στο πλήρωμα, τους οποίους συναντήσαμε και μιλήσαμε εκεί απ' έξω που ήταν στον τόκο.
1: Σωστά.
0: Και μας είπε ότι αυτό είχε 8 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο
1: συντήρηση.
0: Συντήρηση.
2: Γιατί με πανιά κινείται.
0: Όχι, ρε, τίποτα.
1: Όχι. Απλά ήταν και παλιό μοντέλο προφανώς.
0: Με
1: μισθούς
0: και τα λοιπά. Τι να σου πω, μικρότερο.
2: Είναι πολύ λίγα.
0: Την ίδια ώρα που έρχονται όλοι αυτοί εδώ για να συναντούν οι πλούσιοι, συναντάνε τους πλούσιους εδώ της Ελλάδος. Σε ένα τέτοιο σκαρί ήταν ο Παπαδόπουλος Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πούμε ότι άλλοι πλούσιοι εδώ την Παρασκευή, ώρα 7:27 το απόγευμα, στο προάβλιο του χώρου του ελέγχου περιοχής Κέντρου Αθηνών και Μακεδονίας, το περίφημο ΚΕΠΑΘΜ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο ελληνικό, εδώ δίπλα, μπήκαν κάποιοι γνωστοί, άγνωστοι και τα λοιπά, ευαίσθητοι και αυτό, και σηκώσανε ό,τι καλώδιο υπήρχε από το ελληνικό.
2: Οπτικές ίνες, όχι της πλάκας καλώδια.
0: Αυτοί που ξέρουν λένε ότι το καλώδιο της οπτικής ίνας είναι το καλύτερο καλώδιο που υπάρχει για χαλκό.
1: Ναι. Έχει βγάλει πολύ χαλκό δηλαδή μέσα. Ναι. Και μπήκαν ανενόχλητοι με ένα βαν.
2: Ναι. Ένα συμβάν, λέει, έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία Security που είχε αναλάβει τη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων. Οι οποίοι πήραν μετά την αστυνομία. Δηλαδή, κάνανε πολύ καλή δουλειά αυτή.
0: Ναι,
1: κατάλαβα ότι τους κλέψανε.
2: Κλέψανε και πήραν την αστυνομία.
0: Και τι να κάνουν, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι οι Security.
2: Να αποτρέψουν την κλοπή, φαντάζομαι.
0: Να αποτρέψουν την κλοπή, πώς.
1: Να μην τους αφήσουν να μπουν.
2: Δεν μπουν, φυλάνε.
0: Μπήκα, πριν να φύλαξε, παιδιά, όλο το ελληνικό. Καθίστε, παιδιά, τώρα. Θα ήταν ένας χριστιανός, θα ήταν Παρασκευή βράδυ. Και θα κοίταζε εκεί. Καθίστε λίγο.
1: Σωστά, θα κοίταζε τις κάμερες
0: και τα λοιπά. Θα βρήκαν την τρύπα, μπήκανε. Πώς.
2: Τα καλώδια πρέπει να φυλάξει πάντως.
0: Και τι είναι κάθε ένα άνθρωπο πάνω από τα καλώδια.
2: Ναι, τα κοιμάται πάνω στα καλώδια.
0: Κοιμάται.
2: 3 εκατομμύρια καλώδια.
0: Πάντως, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, από το περιστατικό δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS και γνωστοποιεί πως προβλέπεται
2: δηλαδή,
0: να καταθέσει
2: μήνυση. Τι θα έλεγε, είπα.
0: Ότι προβλέπεται.
2: Ότι τα χάσαμε, αλλά παιδιά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τόσους τόνους καλώδια δεν τσάμπα τα είχαμε δηλαδή. Αφού δεν επηρεάζει το σύστημα.
0: Ρε παιδί μου, γίνεται η προμήθεια γίνεται γρήγορα.
1: Ναι. Ναι. Α, θα την κατασταθούν. Όχι ότι μας λείπουνε.
2: Ο Κυρανάκης λέει ότι από σήμερα δουλεύει το τρένο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη κανονικά.
0: Ναι.
2: 100% τηλεδιοίκηση κτλ. Είναι πάλι το ίδιο θέμα, έτσι. Όταν αρχίζει να δουλεύει το τρένο, σημαίνει ότι κάποιοι θα μπαίνουν μέσα και θα κόβουν τα καλώδια.
1: Ναι, τώρα
2: και θα σταματήσει να δουλεύει.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το φρουρούν το τρένο σε όλο το μήκος έτσι ώστε να μην μπαίνουν μέσα τα
1: καλώπεδα. Υπάρχουν κάμερες και είναι λέει και κλειστό. Σειρματοπλέγματα και τα λοιπά. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Καλά, έτσι. Το παραβιάζεις προφανώς. Έχουν βρει και τα συστήματα. Αλλά υπάρχουν κάμερες, λέει, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οπότε θα βλέπουμε ότι.
2: Για να δούμε.
1: Ναι. Ορίστε.
2: Γελάς μόνο σου. Καλά πας.
0: Ο Άγγελος λέγεται ψηλά στις τράπεζες. Καλησπέρα σας. Πρόσεχε, γιατί έχει κάνει τον υπολογισμό ο άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει, λέει, με ακριβά ή φθηνά. Το θέμα είναι ότι ο κύριος που μπορεί να βγάλει 1000 σε ένα χρόνο κάνει 6.666 συναλλαγές με μέσο όρο 15 λεπτά σαν ψηλά. Ή 18 συναλλαγές με ρέστα τουλάχιστον 15 λεπτά. Άρα κόβει βόλτες και κάνει συναλλαγές. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πληρώνω εγώ τον καφέ και στείλτε μου τα λεφτά εσείς. Έτσι βγαίνει το μεροκάμα. Καταπληκτικό.
1: Καλό.
0: Ο Κυρλίκος λέει, ο Ναγιάν που έχει το σκάφος.
1: Ναι, εδώ.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι υπουργός υγείας κανονικά.
1: Γιατί?
0: Ναγιάν.
1: Αναγιάννη,
0: καλό. Ο Τάξης από το Λαγονίσι λέει: Χρήστο Καταριανός είναι ο ιδιοκτήτης, βγάζει μερικά χιλιάδες βαρέλια το λεπτό. Παιδιά, προσοχή, λέει ο Μπουρδολόγιος έξω από το σούπερ μάρκετ. Να προσέχετε μόλις πλησιάζετε.
2: Γιατί?
0: Πέφτουν από παντού πακέτα μακαρόνια, ρύζια, πακέτα ζάχαρης και τα πιο επικίνδυνα είναι κάτι κονσέρβες, λέει.
2: Βαριές.
1: Ναι. Παιδί μου, απ' την άλλη, δεν βρίσκεις και πουθενά.
0: Ο Νίκος λέει: πήγε σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, δεν είναι καμία μίαση σε αυτά που αγοράζει συνήθως. Ναι. Ο Γιάννης λέει: τι μπιπ λέτε, κύες, κάθε μέρα για ακρίβεια. Καμία ακρίβεια δεν υπάρχει. Όλο βλακίες λέτε για να γεμίζει η ώρα. Χάλια λέει.
1: Α, ότι είναι φθηνάρες, Γιάννη, πες μας και εσύ που είναι.
0: Αυτός είναι σαν τον Νότι, κάνεις συναλλαγές με την κάρτα.
1: Το 15 λεπτό.
0: Και μαζεύει ένα χιλιάρι.
2: Αυτός βλέπει ακριβία πουθενά.
0: Τι να σου πω.
2: Πώς τον λένε.
1: Γιάννη.
0: Το λένε Γιάννη. Γιάννη.
2: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
2: Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Α, σοϊσού.
0: Σοϊσού
1: γι' αυτό. Δεν βλέπεις εσύ ακρίβεια, δεν βλέπει και εκείνος.
2: Βλέπω ακρίβεια πάρα πολύ. Είναι εδώ να μην βλέπεις ακρίβεια.
0: Κοίταξε. Δεν μπορεί να πει κάποιος δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Όχι βέβαια.
0: Επίσης δεν μπορεί να πει, είναι ελάχιστοι άνθρωποι ή λίγοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι γενικά χρήμα κυκλοφορεί.
2: Ασφαλώς.
1: Και πολύ χρήμα.
2: Άμα δεις πόσα Range Rover κυκλοφορούν,
1: ναι.
2: Καλά, που κάνουν 200.000 το ένα, καταλαβαίνεις ότι χρήμα κυκλοφορεί.
0: Καλά,
2: ή πόσα σκάφη.
0: Αυτό είναι μια άλλη στρέβλωση του συστήματος. Διότι τα περισσότερα αυτοκίνητα ακριβά που κυκλοφορούν. Mm-hmm. Είναι περασμένα σε εταιρείες.
2: Ναι, είναι leasing.
0: Τα δικαιολογούν σε εταιρείες και είναι leasing.
1: Ναι.
2: Δεν πάβει όμως
1: το αυτοκίνητο.
2: Μια εταιρεία να πληρώνει 1000 ευρώ
0: ναι.
2: το μήνα ναι. για ένα αυτοκίνητο, ενώ θα μπορούσε να πληρώνει 200.
0: Εκπίπτει.
2: Δεν ξέρω αν εκπίπτει.
1: Εκπίπτει, γι' αυτό. Ως έξοδο το leasing εκπίπτει ως έξοδο.
2: Να εκπίπτει σημαίνει ότι έχει μια πολύ μεγάλη κερδοφορία κτλ. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί.
1: Από την άλλη, μην το πας μόνο στα αυτοκίνητα. Δες και τις συναλλαγές γίνονται στα ακίνητα.
2: Ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι ένας δείκτης ακόμη πιο μεγάλος.
2: Μα εκεί είπαμε.
1: Που φαίνεται ότι κυκλοφορούν χρήματα. Γιατί όταν κάποιος ζητάει. Καλά, τα ενίκια δεν το συζητώ που έχουν πάει. Και οι αγορές, οι τιμές δηλαδή που ζητούν για τα ακίνητα είναι πάρα πολύ ψηλές. Εν τούτης βρίσκονται χρήματα και αγοραπολισίες γίνονται. Μπορεί το ποσοστό να είναι μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχουν αγοραπολισίες ακινήτων και μάλιστα σε πολύ ψηλές τιμές.
2: Ασφαλώς.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρήμα, όντως αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι υπάρχει χρήμα εκεί έξω που κινείται.
2: Ασφαλώς. Ένα κομμάτι του πληθυσμού που έχει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά. Γιατί ένα ακίνητο που αγοράζει σε υψηλή τιμή ένας από το εξωτερικό. Γιατί αυτοί συνήθως αγοράζουν τώρα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα πάνε στην τσέπη κάποιου ιδιοκτήτη Έλληνα, ο οποίος μπορεί να έχει αγοράσει ένα ακίνητο 200.000 ευρώ στην Γλυφάδα, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, και ξαφνικά να πουλάει το ακίνητο 600.000 ευρώ.
1: Βέβαια. Και παραπάνω.
2: Αυτά όμως δεν φέρνουν ανάπτυξη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πώς θέλουμε κάποιες επενδύσεις που να δώσουν σε κάποιους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν. Και αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Πρέπει να μπει μέσα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο και για αυτές τις εταιρείες να έρθουν εδώ. Λέτε πολλές φορές που λένε και οι ξένοι επενδυτές και οι εταιρείες ότι θέλουμε ένα σταθερό περιβάλλον, θέλουμε σταθερή φορολογία, θέλουμε. Αυτά πρέπει να υπάρχουν.
2: Αν έχουμε μια διαφορά με τον διπλανό μας μέσα σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, έξι μήνες.
1: Όχι σε 5 με 10
2: χρόνια. Να σταματήσει η επένδυση και ούτω καθεξής όλα αυτά.
0: Ωραία, έτοιμοι για επενδυτές σας βλέπω. Ο Παναγιώτης, ο φίλος μας και ο μισό λεπτό. Και ο Γιώργος λένε ότι οι οπτικές ίνες δεν έχουν ίχνος χαλκού.
2: Ναι, έτσι.
0: Τα καλώδια.
2: Θα στο λέγα και εγώ,
0: αλλά. Είναι κατασκευασμένες από εξαιρετικά καθαρό γυαλί, διοξίδιο του πυρητίου.
2: Γιατί περνάει φως
0: ναι.
2: από εκεί.
0: Γιατί να τις κλέψουν. Τι να σου πω. Μήπως σου είπαν ψέματα ότι, είναι του... ότι έχουν χαλκό. Ή μήπως δεν κλέψαν καλώδια για οπτικές ίνες.
2: Μήπως δεν ξέρουν ότι είναι οπτικές ίνες. Νομίζω ότι είναι καλώδια.
0: Λες να την πατήσαν έτσι.
2: Μπορεί.
1: Νομίζω είναι το δεύτερο.
2: Αλλά σίγουρα είναι ακριβό πράγμα.
1: Ότι δεν το ξέρεις.
2: Ναι.
0: Ότι δεν το ξέρανε.
1: Ναι. Δεν το ξέρανε, γιατί όντως δεν έχουν χαλκό οι οπτικές ίνες. Μεταδίδουν δεδομένα με φως μέσα από γυαλί ή πλαστικό. Ναι.
0: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές ίνες.
1: Γι' αυτό λέγονται και οπτικές ίνες. Ναι, αλλά προφανώς αυτοί οι άνθρωποι
2: παραμένει.
1: Δεν ξέρανε.
2: Ναι, η ζημιά παραμένει. Ναι. Γιατί βλέπω το έργο είναι 3,8
0: εκατομμύρια. Έχουν κλέψει μόνο καλώδια για οπτικές. Δεν ξέρω, ναι. Αυτές οι λεπτομέρειες. Ο Νίκος λέει: σε κυριτάδες στην Ελλάδα να απλώσουν χέρι πάνω εισαγγελέα. Στην Αμερική οπλοφορούν και σε παρόμοια περίπτωση θα τους είχαν ξαπλώσει όλους. Εδώ ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ασκήσει βία, θα ασκήσουν οι σεκιουριτάδες. Όχι άλλη υποκρισία. Αφού δεν θέλουμε να γίνουμε Αμερική, τότε να μην ζητάμε δυναμική επέμβαση. Εγώ το είπα, αυτό δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Καλά, παιδιά. Άμα είναι εκεί πέρα δύο άνθρωποι, τρεις και βλέπουν κάποιους να θέλουν να μπουν μέσα, παίρνουν την αστυνομία. Παίρνουν την αστυνομία και λένε.
0: Δεν την πήρε την αστυνομία οι άνθρωποι.
1: Όχι μετά. Μετά δεν είπες, την πήραν.
2: Μετά την πήραν, βέβαια. Ναι. Όταν ανακάλυψαν ότι λείπαν τα καλώδια, τηλεφωνήσαν και είπαν μας πήραν τα καλώδια. Τι.
1: Ναι.
2: Άλλο. 52,5 οι Ισλανδοί ψήφισαν όχι στην ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Όλοι θέλουν να μπουν. Οι Ισλανδοί δεν κατάλαβαν ότι η εποχή χρειάζεται να είσαι μαζί με τους πολλούς και να μείνει μόνος σου. Φοβούνται ότι πάρουν τα ψάρια.
0: Τι είσαι εσύ με τους άλλους, είσαι.
2: Εγώ είμαι με τους άλλους. Όπως είναι και οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι νομίζω ότι ήταν μόνοι τους και κλαίνε τώρα. Είδες τι γίνεται με τον Brexit.
0: Διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες για το γεγονός ότι τα βρετανικά πανεπιστήμια, ειδικά τα μεσαία και μικρότερα πανεπιστήμια, έχουν όλα ελλείμματα.
2: Mm-hmm.
0: Διότι δεν γράφονται όσοι φοιτητές περίμεναν να γραφτούν, δεν έχουν την εισρωή των φοιτητών που περίμεναν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί κυρίως από φέτος, λέει, αυτό διάβαζα χθες, υπάρχει μια προσπάθεια στις ασιατικές χώρες να κρατήσουν τους φοιτητές τους εκεί.
2: Ναι. Οι οποίες πολλές από αυτές έχουν πολύ καλά πανεπιστήμια.
0: Πολύ καλά πανεπιστήμια.
2: Και τώρα, με συγχωρείτε, να δίνεις 50.000 ευρώ να πας να κάνεις ένα πτυχίο στην Αγγλία, δεν είναι τρομερά λεφτά για δίδακτρα. Εκεί που πλήρωνε 9, 10. Mm-hmm. Θέλω να πω.
1: Ναι, εδώ θα προσθέσει και το κόστος ζωής όμως, έτσι.
2: Άσε το κόστος.
1: Το οποίο κόστος ζωής είναι διαφορετικό και ανάμεσα και στις χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ναι. Οι άνθρωποι πήγαιναν στην Αγγλία, πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι πήγαιναν στην Αγγλία, γιατί είχαμε τους περισσότερους φοιτητές μας, το ξέχαμε στην Αγγλία. Τώρα πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Πηγαίνουν στην Ολλανδία, το ξανασυζητάγαμε.
0: Ναι, ναι, τα συζητάγαμε.
2: Ναι, γιατί τα δίδακτρα είναι πάρα πολύ λίγα. Πάνε στο Παρίσι που είναι Γερμανία.
0: Σε ένα καλό βρετανικό πανεπιστήμιο τα χρήματα που απαιτείται να εξοδέψει κάποιος γονιός είναι εφάμιλα των χρημάτων που θα ξόδευε αν πήγαινε στα αμερικάνικα πανεπιστήμια.
1: Αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη τώρα.
0: Στην Αγγλία.
1: Στην Αγγλία.
2: Τώρα.
0: Στην Αγγλία τώρα.
1: Αφού είναι πιτρία. Με τον Brexit πάει... έγινε πιτρία, τώρα πόσο θα
0: είναι 30.000 λίρες, 40.000 λίρες, 35.000 λίρες, 44.000 λίρες, 27.000 λίρες, 22.000 λίρες. Αυτά δεν υπήρχαν.
2: Και είναι και η Αγγλία πολύ, πολύ ακριβή πλέον, έτσι για να ζήσει.
0: Είναι και ακριβή, όντως.
2: Όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε αυτό. Όντως κλάπηκαν καλώδια και με χαλκό. Έτσι διαβάζω. Ναι. Γιατί. Τι θα παίρνανε, άλλο πλαστικό δεν είδαν.
0: Κάτι ξέρουνε, δεν μπορεί τώρα αυτοί να μην ξέρουνε.
1: Όπως το λες, δηλαδή δεν μπορεί να μπήκαν.
0: Μα τώρα
1: αυτοί
0: είναι εκπαιδευμένοι που πήγαν και κλέψαν τα καλώδια.
1: Νομίζω από το περιτύλιγμα το βλέπουνε. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να κλέψαν κάτι το οποίο δεν θα είχε μέσα χαλκό.
0: Κάτι θα το κάνουν.
1: Για να μπορέσουν μετά να το εκμεταλλευτούν με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε, έτσι. Το σκράπ, το λιώσουμε.
0: Επίσης, ο Μάνος Τσεκαλάκης λέει: γιατί νομίζετε ότι δεν έχει αξία το καλώδιο της οπτικής ίνας? Δεν το ξέρω.
1: Προφανώς και έχει, αλλά δεν έχει αυτή την αξία που λέμε. Από το χαλκό. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη, μικρότερη, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι για τα κυκλώματα που παίρνουν το καλώδιο και το πάνε και το λιώνουν και το πουλάνε για χαλκό.
0: Μπορεί μετά να τα ξαναπουλήσουν, ρε παιδί.
1: Πώ τα καλώδια.
0: Ρε αδελφέ, μισό λεπτό. Άμα πάει κάποιο κλέψει ένα τόνο. Πώς, δεν ξέρω πόσο κλέψαν. Κλέψαν ένα τόνο καλώδια, ας πούμε.
1: Παραπάνω, γιατί ήταν πολύ.
0: Παραπάνω από ένα τόνο.
1: Παραπάνω.
0: Τι βάλανε και Κλάρκ μέσα.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και θα γυρίσει μετά στην εταιρεία που το έχει, θα του πει αδελφέ, τα θες.
1: Τι, θα κάνει απαγωγή με εκβιασμό και τέτοια, ναι.
0: Να στα γυρίσεις πίσω.
1: Πόσα λεφτά δίνεις για να στα πάρω? Όχι, όχι. Προφανώς και έγινε πάλι το ίδιο.
0: Ο Τάσος Καμπάς λέει: μήπως εμείς που είμαστε πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση Νότια έχουμε γίνει ένα μεγάλο βαρύδι που βουλιάζει, γιατί να έρθει ο άλλος, λέει, για να βουλιάξει παρέα μας?
2: Γιατί θα είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Οι Εγγλέζοι που δεν είναι Ισλανδοί, έτσι να με συγχωρεί. Η Αγγλία φτιάχνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Και είναι μια μεγάλη χώρα, κάποτε αυτοκρατορία. Πήγε να κάνει την κίνηση και όλοι κλαίνε. Και λέει: κάναμε λάθος, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί θα ξεφτυλιστούμε.
0: Πάντως οι Ισλανδοί για πάντα μόνοι τους ήταν.
1: Ναι.
2: Πάντα μόνοι τους, αλλά οι καιροί δεν είναι για να είσαι μόνος σου. Που ο καθένας λέει: τώρα οι Ρώσοι λένε, δεν βλέπεις χώρες που είναι ουδέτερες, που έχουν αρχίσει να θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Αυτό είναι στο ΝΑΤΟ, είναι στη συμμαχία. Για την Ευρώπη αναφέρεται προφανώς και στην Οικονομική Ένωση. Ένα ισχυρό νόμισμα. Κοινή ασπίδα για πολλά πράγματα.
2: Βέβαια, αυτοί έχουν κυρίως ψάρια. Έτσι, έχουν 400.000 άνθρωποι μέσα στην Ισλανδία και κυρίως το 15% του ΑΕΠ τους είναι από τα ψάρια.
0: Ναι. Και τουρισμό πια αρκετό. Και, δηλαδή έχουν.
2: Θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
0: Ναι, το είπα. Πόσο ξέφυγε.
2: Έλατε. Πρέπει να πάμε στην Ισλανδία. Πήγαν φίλοι μου και αυτά που νοικιάσανε αυτό το αυτοκίνητο που κοιμάσαι κιόλας μέσα και πήγαν μια εβδομάδα και ήταν καταπίθανα πράγματα.
1: Στη ξενοδοχεία δεν έχει.
2: Είναι πιο
0: έχει, είναι ακριβή, είναι ακριβό το ταξίδι. Δεν είναι φθηνό.
2: Δεν είναι φθηνό. Και βέβαια σου δίνει μια μεγάλη δυνατότητα γιατί όπου πας, όπου υπάρχει ένα ωραίο αξιοθέατο, έχουν χώρο να παρκάρεις και να κοιμηθείς εκεί.
1: Α, να κοιμηθείς με το αυτοκινούμενό σου εκεί.
2: Έτσι.
0: Είναι αυτό που οι άνθρωποι που έχουν αυτοκινούμενα στην Ελλάδα το παλεύουν πάρα πολλά χρόνια για την Ελλάδα.
1: Ναι, και τελικά έχουν μείνει σε κάτι πάρκινγκ τα οποία υπάρχουν εδώ στη χώρα και τα οποία κάποια πάρκινγκ λένε ότι μπορεί να σταθμεύσει και το αυτοκινούμενο γιατί και αυτό έχει συγκεκριμένες. Προϋποθέσεις.
2: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μάλιστα, βάσει μεγάλη πιστοποιημένη μελετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στου 10 αποφύτου του κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτού, το 79% εργάζεται στον τομέα σχετικό με τι σπουδέ του, ενώ το 71% βρήκε εργασία μέσα στου πρώτου 6 μήνε από την αποφύτηση. Πληροφορίε για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εβδομάδα ΔΕΘ αυτή. Ναι, είναι εβδομάδα ΔΕΘ. Οπότε θα δούμε μετά και δραστηριότητες Πρωθυπουργού.
0: Καλή ΔΕΘ που λένε και εσείς.
2: Καλή ΔΕΘ.
1: Καλή ΔΕΘ. Λοιπόν, και θα δούμε βέβαια και τι γίνεται με την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί υπεγράφει.
2: Αλλά τρία δις.
1: Έτσι. Δεν έχει σημασία. Ισχυροποιείται η χώρα. Πώς. Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από τον Post την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
13: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Η νέα πρωτοβουλία για την μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη. Η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής, Δέσποινα Τσαγκάρη, τόνισε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: μπακαλιάρο θα πολεμήσουν οι Ισλανδοί. Τι ναι,
1: κανένα πρόβλημα. Αντί για ασπίδα του Αχιλλέα, θα λέγεται η ασπίδα του μπακαλιάρου.
2: Ναι, θα τη δώσουν οι Ισλανδοί στους Ανατοϊκούς.
0: Ναι.
2: Σταύρος Ιωαννίδης, εδώ κοντά μας, ακριβώς για αυτό που πονώ της.
3: Καλησπέρα, για τους μπακαλιάρους.
2: Για τους μπακαλιάρους, ναι, να μας πεις, γιατί είσαι ειδικός για τους μπακαλιάρους. Και άμα θες, πες μας και κάτι για την ασπίδα του Αχιλλέα που υπεγράφει σήμερα.
3: Λοιπόν, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ασπίδας του Αχιλλέα, τα συστήματα που υπογράψαμε να πάρουμε, να αποκτήσουμε από το Ισραήλ σήμερα. Είναι 3 αντιεροπορικά για μικρές, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις.
1: Δηλαδή, 3 συστήματα είναι
3: όλα. 3 συστήματα, ναι, μαζί με τα ραντάρ τους.
1: Ναι.
3: Και μας δίνουν...
1: Δηλαδή 3 στοιχείες, ας πούμε, τι λέει.
3: Όχι, όχι, είναι 3 διαφορετικά συστήματα. Τώρα το πόσα από το καθένα θεωρητικά είναι απόρριτο,
1: ναι,
3: το πόσα αγοράζουμε. Είναι αρκετά κομμάτια πάντως για να καλύψουμε όλη την επικράτεια, κυρίως από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και να καλύψουμε όλες τις εμβέλειες, 40 χιλιόμετρα, 150 και 300.
1: Δηλαδή έχει διαφορετικό πύραυλο για, για τα κόμματα.
3: Άλλο σύστημα, ναι, και άλλο πυρομαχικό. Για παράδειγμα, τώρα, το Spider το σύστημα είναι εποχούμενο. Θα βρίσκεται πάνω σε φορτηγά 8x8, θα μετακινείται και θα αναπτύσσεται όπου χρειαστεί. Τα άλλα είναι αρθρωτά. Το Barak και το David Sling, που είναι για τις μεγάλες αποστάσεις.
0: Αυτά όλα είναι κατασκευές των Ισραηλινών.
3: Είναι κατασκευές των Ισραηλινών. Κάποια είναι συνεργασίες με τους Αμερικανούς. Και αυτό που μου έλεγε ένας ερευνητής που συμμετέχει στην ανάπτυξη αυτών των συστημάτων είναι πως έχουν ενσωματώσει ήδη τα διδάγματα από τον πόλεμο με το Ιράν και με την Χεσμπολά. Δηλαδή, ό,τι διαπιστώνουν στο πεδίο ότι λειτουργεί και ό,τι χρειάζεται βελτίωση, το ενσωματώνουν άμεσα και σε αυτό που σου πουλάνε το σύστημα. Τα έχει ήδη ενσωματωμένα όλα αυτά, την εμπειρία, την επιχειρησιακή, ας πούμε.
1: Αυτός ο πύραυλος, αυτό δηλαδή το drone που πετάει με 120 χιλιόμετρα μόνο και πηγαίνει σαν μηχανάκι, ναι, και παρόλα αυτά περνάει
3: αυτό
1: μέσα.
3: Αυτό δεν θα το ρίξεις με αυτά τα συστήματα.
1: Αλλά
3: το drone,
2: με το θόλο. Ίσως.
3: Ναι, υπό ποια έννοια όμως. Τα συστήματα αυτά τα αντιεροπορικά είναι τμήμα του θόλου. Είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούν κινητικά μέσα,
1: ναι,
3: πυράβλους δηλαδή. Έτσι. Υπάρχουν όμως και τα μη κινητικά μέσα, τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα που θα έχει ο θόλος, που είναι τα αντιδρόουν. Άρα για ένα drone που πηγαίνει αργά, θα προτεραιοποιήσεις ένα σύστημα το οποίο έχει ηλεκτρομαγνητικά μέσα, soft kill, ναι, που λέμε.
0: Κάνει παρεμβολές.
3: Παρεμβολές, δηλαδή, ναι, ώστε να, αφενός να μην καταναλώσει ένα πανάκριβο πυρομαχικό σε σχέση με το κόστος του drone, αφετέρου είναι πιο αποτελεσματικό γιατί μπορεί να το εγκλωβίσει και να το εξουδετερώσει.
2: Σταύρο, μέσω αυτών των συστημάτων ουσιαστικά δεν χρειάζεται να σηκωθούν και αεροσκάφη σε κάποιες περιπτώσεις.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο.
2: Είναι
3: καλό είναι να μην το συγχύουμε αυτό.
2: Να μην το συγχύουμε,
3: διότι
2: μπράβο,
3: όταν γίνεται μία παράβαση,
2: ναι,
3: ας πάμε στην παράβαση. Δηλαδή,
2: ναι,
3: μπαίνει ένα αεροσκάφος στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης. Όπως είναι τα τουρκικά αεροπλάνα που συνήθως μπαίνουν. Και παραβίαση όταν μπαίνει στον εν αέριο χώρο. Αλλά πάμε στην παράβαση.
2: Ναι.
3: Είσαι υποχρεωμένος να απογειώσεις αεροπλάνο το οποίο έχει χειριστεί και το οποίο θα αναγνωρίσει και θα αναχαιτήσει
2: τι το είναι
3: εισερχόμενο.
2: Αυτό που έκανε την παράβαση.
3: Να δει τι είναι.
2: Ναι.
3: Δεν μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις με ένα ραντάρ. Ραντάρ έχουμε και τώρα, τα βλέπουμε στα ραντάρ μας.
1: Ναι,
3: πρέπει να στείλεις άνθρωπο.
1: Βλέπεις στην Αλεξανδρούπολη, πέρασε αυτό το ντρόουν.
3: Ναι.
1: Έτσι, πριν από το Σαββατοκύριακο. Και αν εμείς ανεβάσαμε ένα ντρόουν, κάνει δεν ξέρω αστεία χρήματα. Ανεβάσαμε δύο αεροπλάνα που κάνουν, ναι, 100 εκατομμύρια
3: έτσι
1: το καθένα,
3: ναι, ναι,
1: με δύο πιλότους. Και αυτό ξοδεύει 20 χιλιάρικα, φαντάζομαι.
3: Και
1: σίγουρα
3: ώρα
1: κάνουν. Έτσι, ναι, δεν είναι. Μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις. Κάθε φορά θέλουν οι Τούρκοι ένα τέτοιο ντρόουν να χαζεύει και εμείς θα ξοδεύουμε τόσα πολλά λεφτά. Και θα βάζουμε σε κίνδυνο τους δύο πιλότους.
2: Ναι. Γιατί αλλιώς τι θα κάνεις.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή,
2: τι θα κάνεις
3: το ίδιο πράγμα συμβαίνει
1: ξέρω,
3: όταν η Ρωσία, ας πούμε, στέλνει κάποια ντρόουν και πλησιάζουν στον ενέριο χώρο της Πολωνίας ή της Ρουμανίας. Βλέπετε, γίνεται scramble με νατοϊκά αεροπλάνα και σηκώνονται. Και τα δικά μας κάνουν την ίδια δουλειά. Σηκώνονται τα F-16 ή τα Mirage ή τα Rafale, όποιος έχει ρέντινες εκείνη τη στιγμή και είναι διαθέσιμος, και βλέπει τι είναι αυτό. Δεν μπορείς να ρισκάρεις.

0: ρισκάτι μέσα στον εναέριο χώρο σου χωρίς να το αναγνωρίσεις. Mm. Και δεν το αναγνωρίζεις μόνο με το ραντάρ. Οι κανόνες ICAO που εφαρμόζουμε και εμείς, η διεθνής πρακτική λέει ότι πρέπει να πάει ένα αεροπλάνο εκεί να δει τι είναι.
1: Δεν άρα υπάρχουν drone για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Υπάρχουν drone που θα μπορούσαν να, οι αισθητήρες τους να δουν ότι κάτι έρχεται, ενδεχομένως και τι είναι αυτό που έρχεται, αλλά το ίδιο πράγμα σου κάνουν και τα ραντάρ. Τα ραντάρ που έχει στο έδαφος βλέπουν τι είναι αυτό, ξέρουν τι είναι. Αλλά και πάλι όμως πρέπει να πάει αεροσκάφος, να κάνει οπτική αναγνώριση, να καταθέσει τον αριθμό πλαισίου που αναγράφεται στο κάθε το ουραίο του αεροσκάφους που έχει παραβιάσει, να το φωτογραφίσει.
2: Δεν μπορείς άρα λοιπόν να το αναχαιτήσεις, να το...
0: Μπορείς να το καταρρύψεις αν θέλεις. Να το καταρρύψεις μπορείς. Μπορείς και τώρα να το καταρρύψεις.
3: Αλλά πρέπει να το αναγνωρίσεις.
0: Αυτό είναι μια άλλη απόφαση. Ναι. Το να προχωρήσουμε σε κατάρρυψη ενός μέσου γιατί.
2: Όχι, θέλω να πω μήπως πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής όταν οι άλλοι εκτοξεύουν ένα ντρόουν και εμείς.
0: Επειδή γίνεται αρκετή κουβέντα γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος και φυσικά δεν είμαστε κι εμείς αρμόδιοι να πούμε έτσι, αν θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής για ένα αντικείμενο το οποίο πετάει χωρίς σχέδιο πτήσης. Στο FIR Αθηνών ή σε οποιοδήποτε FIR, το οποίο προφανώς και θέτει σε κίνδυνο άλλες πτήσεις όταν δεν υπάρχει σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν δεν στείλεις, ξαναλέω, αεροπλάνο εκεί να δεις τι είναι, δεν ξέρεις, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος τι ακριβώς βλέπει το ραντάρ σου. Υπάρχει πάντα μία μικρή πιθανότητα λάθους. Και γι' αυτό προφανώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες που είναι διεθνείς διαδικασίες. Τώρα από εκεί πέρα, το αν θα το καταρρύψουμε ή όχι, αντιλαμβάνεστε.
3: Είναι μια άλλη απόφαση πολύ σωστά.
0: Που πηγαίνουν πολύ πιο ψηλά.
3: 3 δισεκατομμύρια το κόστος της.
0: 3,1 δις.
3: 3,1.
0: Ναι. Να πούμε ότι θα έρθουν σε 35 μήνες. Έχει και ελληνικές εταιρείες. Το 25% της δουλειάς, 700 εκατομμύρια περίπου, θα την πάρουν ελληνικές εταιρείες. Πολύ σημαντικό ότι μας δίνουν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε το λογισμικό που χρησιμοποιούν τα συστήματα. Άρα μπορούμε και να αναπτύξουμε εφαρμογές πάνω σε αυτά τα συστήματα, αλλά και να τα βάλουμε να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να σωματώσουμε τα Ισραηλινά μαζί με τα Patriot, μαζί με τα Hawk, μαζί με τις φρεγάτες, τα αεροπλάνα μας, τα ραντάρ μας, ό,τι διαθέτουμε ήδη, σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι η ασπίδα
2: λοιπόν,
0: του Αχιλέα.
2: Που έχει το γραντάρ, ας πούμε, του Αχιλέα.
0: Της Μπελαρά, ας πούμε, ναι, που είναι πολύ καλό ραντάρ, ναι. Θα το μοιράζεται
2: αυτά, ναι.
0: Με το drone που θα πετάει όπου πετάει, τέλος πάντων, με το πυραυλικό πυροβολικό που θα έχουμε στον Εύρο, με τα αντιαεροπορικά των νησιών και με τα μαχητικά αεροσκάφη. Θα έχουν την ίδια πληροφορία.
1: Άρα πρακτικά, Σταύρο, αχρίαστο να είναι, τα έχουμε πει αυτά. Αυτό που σε βλέπαμε να κάνεις και να μεταδίδεις από το Τελ Αβίβ,
0: ναι,
1: που ηχούσαν οι σιρήνες για συναγερμό και βλέπαμε τους πυράβλους από το Ήτα Ντρόουνα, τα Σαχέντ, πώς λέγονται αυτά, ναι, από το Ιράν. Και εκτοξεύονταν αυτοί οι πυρεύλοι, πολλές φορές είχαν σκάσει και πάνω από το κεφάλι σου και τα είχαμε δείξει σε ζωντανή μετάδοση. Αυτό θα είναι?
0: Αυτό θα είναι. Μάλιστα. Σε μια διαφορετική γεωγραφική,
2: ναι, προφανώς,
0: ανάπτυξη, ναι, έτσι είναι, ναι, ναι. Αλλά ουσιαστικά είναι αυτό. Δηλαδή, έρχεται ένα εισερχόμενο βλήμα, υπάρχουν από κάτω συστήματα τα οποία ανάλογα με το ύψος που πετάει το βλήμα, την ταχύτητά του και την απόσταση από τον
1: είναι
0: στόχο του θα
1: για βλήματα, είναι και για αεροσκάφη.
0: Είναι για αεροσκάφη, για πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, για drones, είναι για θαλάσσια, υποθαλάσσια κλπ. Οι Τούρκοι έχουν βαλιστικούς πυράβλους, τους αναπτύσσουν τώρα, είναι αυτοί οι Ταϊφούν, οι Μπόρα, είναι διάφοροι τύποι, είτε αερομεταφερόμενοι, είτε χερσαίας εκτόξευσης. Έχουν επίσης, πρέπει να πούμε κάτι, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έναν από τους πιο σύγχρονους θόλους αντιεροπορικούς, θα δημιουργήσει δηλαδή, στο ΝΑΤΟ και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία δεν έχει αεράμινα. Η Τουρκία, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
2: Γι' αυτό είχε πάρει τους S-400.
0: Πήρε τους S-400 και ήταν μια αγορά που ουσιαστικά δεν τις εξασφαλίζει ουσιαστική αεράμινα, αλλά τέλος πάντων ήταν μια κίνηση για να προκαλέσει τους Αμερικανούς να δώσουν Patriot και να, τέλος πάντων, να πιέσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ουσιαστική αεράμινα. Λίγες χώρες στον κόσμο έχουν αεράμινα. Έχουν καλή αεράμινα, σύγχρονη, με μέσα τα οποία μπορούν να καταρρύψουν βαλιστικούς πυράβλους. Η Πολωνία τώρα δημιουργεί, η Ρουμανία, η Ουκρανία λόγω των συνθήκων αυτών που αντιμετωπίζει.
3: Λόγω του πολέμου, ναι.
0: Το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγες οι χώρες. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές.
3: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάρα πολύ. Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 40 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα πολιτικά τα οποία θέλετε πάρα πολύ, έχει δύο πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις η Οικονομική Καθημερινή της Κυριακής. Mm-hmm. Πρώτον είναι το σχέδιο επέκτασης του Ελευθερίου Βενιζέλος. Ο σκοπός είναι να φτάσει η χωρητικότητα στα 40 εκατομμύρια λέει το 2032 και τα 50 εκατομμύρια μακροπρόθεσμα. Ωστόσο φαίνεται ότι το όριο των 40 εκατομμυρίων ενδέχεται να επιταχθεί ήδη από το 2028.
3: Άρα σε δύο χρόνια θα έχουμε 40 εκατομμύρια. Ανάμεσα στο 25 και το 30 είμαστε τώρα, έτσι.
1: Ναι. Ταυτοχρόνως υποθέτω ότι θα προχωρήσει πιο γρήγορα το θέμα εκεί στο Καστέλι. Ναι. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, είναι ένα άθλιο αεροδρόμιο.
2: Έχουμε ακόμα πολλά αεροδρόμια δυστυχώς.
1: Άφλιο. Δηλαδή απορώ και τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους εκεί.
3: Για την Κρήτη, με το μεγαλύτερο ποσοστό τουριστών.
1: Έχει
3: από όλα
1: δίκιο
3: τα μέρη
1: που διαμαρτύρεται η Κρήτη, βέβαια φταίνει και η κριτική σε πολλά θέματα, αλλά έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη γιατί ξεκινήσαν οι πορείες. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
12: Γεια σας, καλώς σας βρήκα και εγώ λοιπόν στην παρέα σας. Ναι, δεν το περίμενα και εγώ, ούτε είχαμε πληροφορήσει τέτοια. Έχουμε πυροσβέστες από ό,τι μαθαίνω από το φίλο Γιώργο που ενημερώνει όλη την παρέα μας.
2: Πυροσβέστες.
12: Πυροσβέστες κάνουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πανεπιστημίου.
2: Κάτι ζητάνε.
12: Κατά πάσα πιθανότητα θα το ψάξουμε, αλλά είπαμε να προλάβουμε τους οδηγούς, να ξέρουν τι θα συναντήσουν.
3: Κέντρο Αθήνας, πού δηλαδή, Δημήτρη, για πες.
12: Αυτή τη στιγμή είναι Ομήρου, ήταν πανεπιστημίου. Είναι Ομήρου και θα ανέβουν κατά τα φαινόμενα της σταδίου να ανέβουν προς το Σύνταγμα. Είναι κλειστές και οι δύο λεωφόροι. Σταδίου δηλαδή και πανεπιστημίου. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Έχει επηρεαστεί και η Βασιλής Αμαλίας, εννοείται, προς τη Βουλή.
3: Άρα θα πάνε προς Σύνταγμα για Βουλή, κατά.
12: Ναι. Έτσι. Αλλά έχουν επηρεαστεί, να το πω και αυτό, και η Βασιλής Αμαλίας και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
1: Και
12: έχουν
1: πολύ επηρεαστεί. Καλά κάνεις και το λες, γιατί τώρα βλέπω και εγώ εδώ τους χάρτες του Elon Musk που είναι τις έχει φτιάξει ειδικά για την εκπομπή τη δικιά μας.
12: Έτσι και δεν είναι μας.
1: Η Αμαλίας είναι ακούνητη.
12: Ναι. Και να κλείσουμε και με μια άλλη είδηση. Υπήρξε ένα κινητοποιημένο όχημα. Πρέπει να έχει γίνει
1: αυτό το γεια σου σύντροφε που ακούσατε. Μισό λεπτό, αν τα λέμε όλα. Εμείς δεν κρύβουμε τι τίποτα. Αυτό το γεια σου σύντροφε που ακούσατε είναι που είπε ο Άρης Πορτοσάλτε σε κάποιον.
12: Ο Άρης Πορτοσάλτε. Ναι. Το είπε, ναι.
1: Ναι. Α, είναι στο Λάμψια. Σας τα λέω όλα για να μην έχετε τίποτα.
3: Όλα όμως.
12: Και εγώ να σας πω ένα τελευταίο, να μην σας φάω το χρόνο. Όσοι έρχονται από Κόρινθο προς Αθήνα, είχαν που είχαν κίνηση στον Ασπρόπυργο, τώρα έχουν κίνηση και μέχρι να φτάσουν στο Δαφνί, γιατί υπήρξε ένα ακινητοποιημένο όχημα, έγινε και ένα τροχαίο ατύχημα.
2: Επιστρέφουν, έτσι.
12: Σαφώς.
2: Είδα όμως δεν έχει πολύ κίνηση.
12: Όχι.
3: Δεν είχε. Ούτε σήμερα το πρωί.
12: Ναι, είναι με δόσεις η επιστροφή.
1: Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Υπάρχει ανάπτυξη.
1: Έτερος Δημήτριος λέει: η ασπίστου του Αχιλλέα είναι από χαλκό. Πάει, την έχουν ήδη κλέψει. Δεν θα μείνει τίποτα.
2: Σφεντόνα, η σφεντόνα.
1: Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τσούσια. Ο κύριος Τσούσιας είναι ο άνθρωπος που ήταν στο γραφείο τύπου του.
3: Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Δοξιγέρη, του κύριου Αντώνη Σαμάρα.
1: Ο οποίος μίλησε χθες το πρωί εδώ στον Sky.
13: Την παράταξη και την ιστορία της.
14: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
13: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
14: Γιατί?
13: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
15: Τι εννοείται τώρα?
13: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
14: Είναι Νέα Δημοκρατία.
13: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο τη δημοσκοπήση ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγες δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγες, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Κατ' όνομα.
3: Και συνέχεια.
1: Εδώ που κάθεται ο Νότης, το πρωί ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ίδια καρέκλα κάθεστε.
2: Ωραία.
1: Με τον Υπουργό Υγείας.
2: Και να αισθάνομαι κάτι.
1: Όχι, τι να σου πω. Άμα εσύ νιώθεις ότι θες κάτι, τι να σου πω. Αν έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απάντησε στον κύριο Τσούτσια.
3: Ναι.
16: Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο. Εξαιρετικά προβλητικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσια εκπροσωπεί τον Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
2: Τώρα ο Τσούτσιας προφανώς εκπροσωπεί του Σαμάρα. Δεν βγήκε ξαφνικά να τα πει μόνος του άνθρωπος. Έτσι, μην τρελαθούμε.
3: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, ναι. Πάντα εξέφρασε τις απόψεις του κύριου Σαμάρα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, επί κυρίου Σαμαρά δεν πήγαν.
3: Επί Αντώνη Σαμαρά ήρθαν και επί Αντώνη Σαμαρά έγινε και η υποδοχή του στη Νέα Δημοκρατία τότε εκείνες τις.
1: Άρα τους αποκηρύσει δηλαδή τώρα. Ναι.
2: Όχι, λέει ρε παιδί μου ότι είναι. Πασόκ με λίγο λάος είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέει ο Σαμαράς. Ναι. Δηλαδή εμείς που είμαστε καθαρόιμοι δεξιοί, που ήμασταν με το Καραμαλής και τα λοιπά, πούντι.
3: Και πριν από λίγο είχαμε και απάντηση και από τον κυβερνητικό
2: εκπρόσωπο. Το ποτάμι, λέει. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ποτάμι. Θυμάσαι τι έλεγε.
3: Ναι.
1: Ο Σαμαράς. Ναι. Να χαίρεσαι εσύ.
2: Έχει πλάκα βέβαια να μαλώνει η δεξιμή μεταξύ του.
1: Καλά, εντάξει, άσε τώρα. Τέλος πάντων, έλα.
3: Και Παύλος Μαρινάκης απάντησε στον κύριο Τσούτσια. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κυρίου Τσούτσια πηχούν στον απόψεων Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα της Πολάν, ηγείται της παράταξης και της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο, ανέφερε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και αναφερόμενος στη συμμετοχή στελεχών του λαού στη Νέα Δημοκρατία, επικαλέστηκε την προηγούμενη τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς που ανέπτυξε συγκεκριμένα στελέχη, ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και γιατί δεν παίρνει ο κύριος Μαρινάκης τον κύριο Σαμαρά να τηλεφωνεί?
2: Έτσι, να του βάλει χέρι.
3: Έλατε.
1: Να τον ρωτήσει, ρε παιδί μου, του λέει.
3: Τι να τον ρωτήσει.
1: Ισχύουν αυτά που λέει ο Τσούζας για μας, βρε Αντώνη.
2: Είμαστε εδώ με το χιότι και μαλώναμε. Και του έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο Μητσοτάκης που διώχνει του Σαμαρά. Μπορείς να τον έχεις ένας πρωθυπουργός που να λέει ότι θέλει, να τον έχεις απ' έξω. Που να στο κεφάλι σου.
1: Ναι.
2: Να τον βλέπεις και μια φορά το μήνα. Τελείωσε η ιστορία.
1: Και τι έλεγε ο Χιώτης?
2: Ο Χιώτης έλεγε: όχι, καλά κάνει και τον διώχνει. Τώρα 6% λένε. Θα τον ψηφίσουν σίγουρα και 6% ίσως. Άρα έχει ένα 3-4 σίγουρα. Υπάρχει πονοκέφαλο.
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα φτάσει, λέτε?
2: Με δυσκολία.
3: Πού, στο 6?
1: Στις εκλογές.
3: Α, στις εκλογές.
2: Δυσκολία.
3: Εγώ νομίζω πολύ δύσκολα. Ή θα φτάσει με ποσοστά πολύ πολύ χαμηλά, κάτω του 3 εννοώ.
1: Αν, ας πούμε, σενάριο κάνω εγώ τώρα. Αν ο κύριος Σαμαράς πάρει την κυρία Καριστιανού, ας πούμε, και την πείσει να είναι υποψήφια κτλ.
2: Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, νομίζω, λέω εγώ από μένα, από το κεφάλι.
3: Ναι, καλά, ναι, δεν το συζητάω. Σενάρια.
1: Ναι.
3: Κοίταξε, Χρήστο, τα σενάρια. Εδώ έχουν γίνει σενάρια απίστευτα. Όχι, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα επιβεβαιωθεί.
2: Βέβαια, νομίζω πως το κόμμα του κύριου Σαμαρά θα πάρει πιο πολλά από το Βελόπουλο παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θέλω να πω, θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια να συσπυρώσει κάποιου δεξιού στη Νέα Δημοκρατία.
3: Άρα ο Σαμαράς κερδίζει από Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Μίκη.
1: Εγώ βλέπω και κάποιου ημιπασόκου που θα ψηφίσουν Μητσοτάκη.
3: Μητσοτάκη ή Σαμαρά?
1: Μητσοτάκη είπα. Ημιπασόκη.
2: Θα ψηφίσουν. Πολλοί θα ψηφίσουν. Ιδιαίτερα αν δεν βγει αυτοδύναμο, τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν κάνουν.
3: Τη δεύτερη φορά θα πάνε να ψηφίσουν για να βγάλουν το Μητσοτάκη αυτοδύναμο ή για να ενισχύσουν και κάποιον εταίρο ώστε να πούν στο Μητσοτάκη?
2: Νομίζω να ψηφίσουν το Μητσοτάκη γιατί η χώρα θέλει κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό είναι το θέμα μας. Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση, θα μπούμε πάλι σε μια.
1: Και γιατί να μην τη βγάλει την κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σαμαρά που θα πάρει 6% που λες?
2: Μπορεί, αλλά φαντάζομαι ο Σαμαράς θα πει: κάνω κυβέρνηση με τη Δημοκρατία, αλλά χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι.
1: Ναι, μα δεν γίνεται.
3: Ναι, κάτι το οποίο δεν γίνεται και δεν έχει γίνει και ποτέ. Δεν έχει γίνει και ποτέ.
2: Εκτός αν έχει
1: μα
2: πάρει...
1: και ο ίδιος όταν ήταν πρώτος και έκανε κυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη, ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.
2: Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία να περάσει το 30%. Ήταν περάσει το 30%, θα μπορεί να πάρει
3: το 30%
2: και
3: είναι κοντά στην αυτοδυναμία.
1: Αγωνία σε βλέπω.
2: Αγωνία.
1: Εσύ βλέπεις να το περνάει το 30%?
3: Την πρώτη κυρία.
2: Δύσκολο. Εγώ το βρίσκω.
1: Δύσκολο.
3: Ναι, αλλά υπάρχει δρόμος μπροστά και δεν ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, την ίδια ώρα, αυτή την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός θα είναι Βόρεια Ελλάδα. Είχε σήμερα συνάντηση με τον πρώτο.
1: Αρχικά είναι ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν.
2: Τρεις φορές λέει θα πάει, ε.
3: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει τώρα και θα πάει και μετά. Και θα πάει και μετά.
2: Τρεις νομίζω θα πάει.
3: Όχι,
1: θα πάει.
3: Μία τώρα πριν τον Ανδρουλάκη μας έλεγε ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Θα μείνει εκεί.
3: Και μία μετά.
1: Θα μείνει εκεί.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα είναι στην Κρήτη.
1: Πάντως, αν περιμένει ο κύριος Τσίπρας με ατάκες η οποία δημοσιεύεται στο thespost.gr σήμερα, που είπε ότι δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια χθες. Με αυτές τις ατάκες, καταρχάς για το παιδί.
3: Έτσι, πράγμα. Δεν πας πουθενά.
1: Με αυτές τις ατάκες, πραγματικά δεν πας. Που
3: έτσι,
1: αυτά είναι τώρα που συζητάγαμε την δεκαετία του 70.
3: Ακριβώς. Και μια σκετόφερη κουβέντα, περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
2: Τι έχει?
3: Ρίξη χιάστου.
1: Τραυματίστηκε και πολύ.
2: Και 6 μήνες πρέπει να μείνει.
1: Τουλάχιστον 6.
3: Καλό σας μεσημέρι. Ακολουθεί Σπύρο Μαλής Μαγκαζίνο. Γεια σας.
2: Ραντεβού αύριο στη 1. Γεια σας.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
9: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3, 31 Αυγούστου σήμερα. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα και αρχίζουμε ως εξής. Από σήμερα στα σούπερ μάρκετ μειώσεις τιμών σε 1.700 κωδικούς προϊόντων. Έως 4 μήνες θα διαρκέσει αυτή η περίοδος των μειώσεων. Πώς θα ξεχωρίζετε στο ράφι τα προϊόντα που εντάσσονται στις μειώσεις?
1: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαμε πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα.
2: Ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65, πέφτει το 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
3: Σε σχέση με πέρυσι, κάποια προϊόντα είναι ακόμα και 100% κάτω. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ψάχναμε για ντομάτες Πολωνίας.
0: Όλα αυτά συνθέτουν την αγορά. Σε λίγο θα πάμε και εκεί να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Εν τω μεταξύ, κορυφώνεται και αντιπαράθεση εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο Επίκεντρο Οικονομία. Εχμές από όλους εναντίον όλων.
4: Νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Με λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.
5: Το σχέδιο ποιο είναι, βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην έντιμη διακυβέρνηση, και αυτό απαντά και στο πού θα βρείτε τα χρήματα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρτι διαφθοράς σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα.
6: Δεν δείχνουν δείγματα γραφής ότι προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο της χώρας και μια μαγική συνταγή που ξαφνικά θα αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα.
0: Και μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Οι ένοπλες μας δυνάμεις μπαίνουν σε μια νέα εποχή για τη θωράκιση της χώρας. Και αυτό γιατί υπογράφεται μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Τι σημαίνει για την άμυνα της χώρας? Εκνευρισμός πωλήσεις στην Άγκυρα.
7: Θεωρούν ότι αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ. Όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
8: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαφορετικά συστήματα θα βλέπουν τους ίδιους στόχους.
9: Δεν μιλάμε απλώς για ένα θόλο. Εδώ μιλάμε για ένα πολυεπίπεδο σύστημα άμυνας με τρεις ζώνες, για μακριά, μεσαία, κοντά.
0: Η Δήμητρα Σταματίου είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως εδώ θα χρειαζόταν κανονικά και κάποιο ηχητική υπόκρουση για να τον καλοδεχθούμε και να πούμε όχι ακόμα καλό χειμώνα, ας πούμε καλό φθινόπωρο, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας είχε λείψει, Δημήτρη μου, και περισσότερο νομίζω είχε λείψει στους ακροατές.
10: Καλό φθινόπωρο, καλό από καλό καιρό. Και εμένα μου λείψατε άπαντες και άπασες, και δεν είναι και άσχημα τα νέα που σας έχω, αν εξαιρέσουμε μια συγκέντρωση δηλαδή που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας και ένα κινητοποιημένο όχημα από Κόρινθο προς Αθήνα, θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Κατά τα άλλα καλά πάμε, έχουν επιστρέψει πλήστη βεβαίως εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς. Θα μπούμε σε 10 περίπου ημέρες, όπως γνωρίζεις, που θα αρχίσουν και τα σχολεία. Έτσι γερά θα μπούμε. Στο κέντρο της Αθήνας, Σπύρο μου, όπως εσύ το γνωρίζεις βέβαια, έχουμε συγκέντρωση έκτακτων πυροσβεστών. Είναι στην σταδίου αυτή τη στιγμή, ήταν πανεπιστημίου, μπήκαν ομήρου, σταδίου και πρέπει να είναι ήδη στο Σύνταγμα, να πλησιάζουν ή να είναι ήδη στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημαντική αναμονή και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως σε σταδίου και πανεπιστημίου δευτερευόντως. Πάμε στο άλλο το συμβάν. Ένα κινητοποιημένο όχημα έχει επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση από την Κόρινθο προς την Αθήνα και έχουμε πλέον και στον Ασπρόπυργο που είχαμε εδώ και ώρα καθυστερήσεις και ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος Καραμαγκά μέχρι να φτάσουμε στο Δαφνί περίπου λόγω του ακινητοποιημένου οχήματος που σας περιέγραψα. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό.
0: Στέκομαι σε αυτό, θα το συναντήσουμε βεβαίως και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, αλλά ένα κινητοποιημένο όχημα, δηλαδή ένα αυτοκίνητο να σταματήσει για κάποιο λόγο, μια βλάβη οτιδήποτε, έχει προκαλέσει έφραγμα πια, έτσι.
10: Έτσι είναι. Έτσι είναι, Σπύρο. Αχ, μου δίνεις 10 δεύτερα, σου παρακαλώ.
0: Βεβαίως.
10: Επιτέλους άνοιξε η παλιά παραλιακή, η Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος του Μοσχάτου, που ήταν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Πόσο είναι κλειστή?
0: Κάναμε και πάρτι τώρα. Κλείσαμε, σβήσαμε και κεράκια πάνω από χρόνο.
10: Έτσι,
0: κάναμε
10: έτσι.
0: Πάρτι, άνοιξε. Καλώς ήρθες.
10: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Και θα τον ακούτε βεβαίως. Ήδη έχετε πάρει μια γεύση οι πρωινοί ακροατές του Sky. Θα τον ακούτε και κάθε μεσημέρι εδώ στην αρχή του μαγκαζίνου, να ξέρετε τι θα συναντήσετε. Εμείς θα αρχίσουμε από τις μειώσεις τιμών. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συμφωνία βεβαίως με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε μια σειρά προϊόντων στα ράφια. Η περίοδος αυτή, που αρχίζει σε έναν μήνα παραδοσιακά δύσκολο, όπως είναι ο Σεπτέμβριος για τα νοικοκυριά, η περίοδος των μειώσεων θα διαρκέσει από 2-4 μήνες. Ανάλογους, κάποια προϊόντα μπαίνουν, βγαίνουν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή, η κυρία Τσαγκάρη, τους ακούμε.
11: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Και δεν εφησυχάζουμε.
12: Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς.
0: Και ευθύς αμέσως στον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο μου, καλή εβδομάδα.
13: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
0: Ας πιάσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα που αρχίζει με αυτό που είναι ένα θέμα που απασχολεί τον κόσμο, τον καταναλωτή.
13: Βέβαια. 1740, περίπου 1000 θα έλεγα ότι είναι τα προϊόντα σούπερ μάρκετ επώνυμα, είναι τα 250 περίπου, είναι αυτά τα ιδιωτικές ετικέτες και τα υπόλοιπα είναι σχολικά. Προφανώς καλή εξέλιξη, θετική εξέλιξη. Στην πράξη μένει να δούμε αν θα είναι μία ή άλλη.
0: Κάτσε μισό λεπτό, τι στην πράξη? Δεν θα υπάρξουν μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα, πραγματικές μειώσεις?
13: Θα υπάρξουν μειώσεις. Απλώς πρέπει να σου πω το εξής, ότι οι μειώσεις αυτές δεν είναι οριζόντιες παντού. Είναι οριζόντιες ένα κατάστημα, είναι οριζόντιες ένα κωδικός προϊόντος. Δεν είναι όλα τα μακαρόνια, για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά έλεγε το πρωί η Μαρία Βούσουλα. Είναι ένας κωδικός μακαρονιών. Mm. Για παράδειγμα, το νούμερο 6, ξέρω εγώ. Yeah. Μην είναι η σπαγκετίνη, το νούμερο 10. Άρα, μιλάμε για συγκεκριμένο επί της ουσίας προϊόν. Να θυμίσουμε απλώς ότι το σούπερ μάρκετ κάνουν τις δικές τους προωθητικές ενέργειες, οι οποίες είναι σημαντικές. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δικές τους προωθητικές ενέργειες μαζί με τη συμφωνία. Γιατί αν οι προωθητικές ενέργειες φύγουν από τη μέση και συμψηφιστούν, τότε αυτόματα αντιλαμβάνεσαι ότι μία ή άλλη.
0: Αν οι προσφορές φύγουν από τη μέση και μείνει μόνο συμφωνία, λες ότι μπορεί ένα προϊόν να το δούμε όχι μόνο φθηνότερα, αλλά ίσως να έχει τσιμπήσει κιόλας, αν φύγει από τη μέση η προσφορά.
13: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να τσιμπήσει.
0: Ναι.
13: Το δεύτερο
0: που ήθελα να σε ρωτήσω, Νίκο, συγγνώμη.
13: Κανείς δεν το θέλει αυτό, γιατί έχει και το συγκριτικό η αλήθεια.
0: Προφανώς.
13: Πόσο κάνει.
0: Μιλάμε για μειώσεις σε σχέση με χθες, με προχθές.
13: Μιλάμε σε σύγκριση με την σε αρχές Αυγούστου.
0: Από τότε που ανακοινώθηκε.
13: Κλείδωσε το σύστημα τότε και οι τιμές εκείνης της ημέρας ήταν η τελευταία με την οποία συγκρίνονται επί της ουσίας οι τωρινές τιμές. Άρα το πόσο κάνει που βλέπουμε σύγκριση, όποιος έχει διάθεση μπει να το δει και βάλει τον κωδικό του προϊόντος, θα δει πόσο ήταν οι τιμές στις αρχές Αυγούστου και πόσο είναι σήμερα για να δει τη μείωση.
0: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να εκμεταλλεύονταν το, πώς να το πω, αυτή την περίοδο, να ανέβασαν τιμές και τώρα να παρουσιάζουν αυτό το 10% ως την κορυφαία έκπτωση.
13: Εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει. Κάποιο, αν έχει την εφαρμογή τη φτιάξανε. Απλώς όταν τιμολογείς, έχει γενικώς πολλά περιθώρια να κάνει πολλά πράγματα, τα οποία ο καταναλωτής δεν τα καταλαβαίνει και περιμένουμε επί της ουσίας ή η αγορά να λειτουργήσει ή η αγορά να ελεγχθεί. Είμαστε στη φάση του ελέγχου επί της ουσίας της αγοράς, άρα νομίζω ότι θα κρίνουμε όλοι από τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν επί των ελέγχων και επί των τιμών των οποίων θα δούμε.
0: Είναι προϊόντα αυτά που πηγαίνει ο νοικοκυρά, ο νοικοκύρης και γεμίζει το καρότσι του, τα απαραίτητα για το σπίτι?
13: Ναι, έχει απ' όλα. Έχει και επώνυμες μάρκες πολλές. δηλαδή και στα απορριμπαντικά, γιατί έχουμε σημαντική συμμετοχή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στα καθαριστικά και στα είδη προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα τρόφιμα. Έχουμε και, δηλαδή έχουν συμμετάσχει το σύνολο των προμηθευτικών εταιριών και από εκεί και πέρα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει και αυτά ή δεν έχουν βάλει την πινελιά τους επί της ουσίας, δηλαδή έχουν προσθέσει επιπλέον ποσοστό έκπτωσης. Αλλά ναι, έχουμε. Απλώς να θυμίσουμε, επιθυμίζω, είναι 1000 και κάτι κωδικοί σε σύνολο 50.000 που είχε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και περίπου 15-20.000 που είναι η βασική κωδική που ψωνίζουμε, ναι, που είναι το σύνολο των βασικών καταναλωτικών αγαθών.
0: Σύμφωνη.
13: Άρα μιλάμε για ένα μέρος.
0: Σύμφωνα, αλλά αυτό ήθελα να διακρίνω. Ένα μέρος καλό, ένα μέρος μικρό, ένα μέρος που θα το δει ο άλλος στο ταμείο, θα το αισθανθεί.
13: Εφόσον το επιλέξει. Χρειάζεται ζωηρή συμμετοχή του καταναλωτή. Είναι η ενεργότερη συμμετοχή.
0: Έχει αυτά τα ταμπελάκια, νομίζω υπάρχουν στα ράφια.
13: Ο καταναλωτής που θα φροντίσει και να πάρει το προϊόν του συγκεκριμένο, για το οποίο είναι εξασφαλισμένες και οι ποσότητες για τουλάχιστον ένα δίμηνο, γιατί όλα τα προϊόντα είναι κατελάχιστον για ένα δίμηνο, γι' αυτό και περιμένουμε αλλαγές από την 1η Νοεμβρίου επί της ουσίας. Από 2-4 μήνες μπορούν να είναι τα προϊόντα σε αυτή την τιμή. Το πιθανότερο είναι να αλλάξουν πολλά από αυτά λόγω ποσοτήτων, κατά κύριο λόγο, από την 1η Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Τσαγκάρη. Αλλά χρειάζεται συμμετοχή του καταναλωτή. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτού του είδους τα μέτρα, ό,τι και να συμφωνήσουν. Δεν είμαστε σε σοβιετικό καθεστώς. Βγαίνει, αποφασίζει κάποιος και μπαίνει μια οριζόντια μείωση. Εδώ πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι και λειτουργεί ο ανταγωνισμός και οι συνθήκες λειτουργίας του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων πρέπει να εξασφαλιστούν, γιατί αν καταστραφεί αυτό, η ζημιά θα είναι ανυπολόγιστη μετά την 1η Ιανουαρίου, γιατί θα ψάχνουμε ακόμα και τον προβληματικό ελληνικό ανταγωνισμό να τον βρούμε και δεν θα τον βρίσκουμε τότε.
0: Δώσε μου μισό λεπτό. Όχι, θέλω να ακούσει εσύ μαζί για να το
13: σχολιάσουμε.
0: Είναι ο κύριος Κιωσές του ΙΕΛΚΑ και ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν και δύο στην ΕΡΤ. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι του νέου ΙΝΚΑ, του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Ο κύριος Κιωσές, αν τον ακούσει τώρα, λέει ότι είναι πολύ σημαντικό στατιστικά αυτό το 10%, αλλά όταν έχουν υπάρξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα μεγάλες αυξήσεις, ίσως να μην το δει τόσο, να μην εντυπωσιάσει τον καταναλωτή. Ο κύριος Γεωργιάδης επισημαίνει τα θετικά αυτού του μέτρου.
2: Εδώ και 4-5 χρόνια έχει αυξήσει στις τάξεις 30%. Αυτές οι μειώσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά μπορεί να μην τις αντιλαμβάνεται σαν αυτό που χρειάζεται. Με την έννοια ότι ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 1,30 έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65 πέφτει στο 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
1: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαν πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα. Πιστεύω προσωπικά ότι θα δούνε πραγματική μείωση των τιμών οι καταναλωτές.
0: Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης ο δεύτερος του νέου Ινστιτούτου Καταναλωτή. Είπε ότι τα προϊόντα που μπαίνουν είναι τέτοια που θα βοηθήσουν τον οικοκυριό. Θα δει τον οικοκυριό, θα το δει στην πράξη αυτή τη μείωση που υπάρχει. Νίκο, εκμεταλλεύομαι λιγάκι την καλοσύνη σου να ακούσουμε και την Έλενα Χαλβατζόγλου, που έχει κάνει ρεπορτάζ και έχει πάρει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και η πρώτη αντίδραση που παίρνουμε είναι ένα ναι μεν αλλά. Γιατί οι καταναλωτές λένε ότι θέλουν να δουν τις τιμές να πέφτουν, όμως το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση φαίνεται πραγματικά στο πορτοφόλι τους. Εμείς μπήκαμε στο σούπερ μάρκετ, κοιτάξαμε τα ράφια, πράγματι αυτή η ειδική σήμανση της πρωτοβουλίας υπάρχει στα προϊόντα που συμμετέχουν. Όταν όμως ρωτήσαμε τους καταναλωτές αν οι ίδιοι έχουν αντιληφθεί από σήμερα κάποια διαφορά, λάβαμε διαφορετικές απαντήσεις. Κάποιοι μας είπαν ότι ήταν μειώσεις, άλλοι ότι δεν ήταν καμία ουσιαστική αλλαγή. Υπάρχει ένα ζήτημα που μας έθεσαν, ότι η προηγούμενη τιμή δεν αναγράφεται στο ράφι. Πώς θα ξέρουμε πόσο ήταν πριν, μας ρωτούν χαρακτηριστικά, με κάποιους να απαντούν ότι αυτό μπορούν να το γνωρίζουν κυρίως για τα προϊόντα που αγοράζουν συστηματικά. Για αρκετούς το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσουν κάποιες τιμές, αλλά να ανέβουν και τα εισοδήματα, καθώς η αγοραστική τους δύναμη, όπως μας λένε, έχει πιεστεί πολύ περισσότερο από μία μείωση της τάξης του 7 ή του 9%.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
15: Άμα η κωδική αυτή είναι από αυτούς που χρησιμοποιεί ο κόσμος, από τα προϊόντα που χρησιμοποιεί όλοι ο κόσμος και δεν είναι σε κάποια λίγα, θα είναι ένα καλό δείγμα.
16: Όλα ακριβά είναι. Παίρνεις λίγα πράγματα, τα απαραίτητα και φεύγει 70 ευρώ και δεν έχει φέρνει τίποτα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ακριβά.
17: Μακάρι να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέτρα αυτά και να, ο κόσμος να μην παραπονιέται πια.
18: Πρέπει να ψάχνεις πού είναι το πιο φτηνό. Οπότε εμείς πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλα είναι αυξημένα.
19: Αυτά έπρεπε να γίνουν πολύ πριν. Μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν οι τιμές έπρεπε να έχουν γίνει.
20: Όσο είναι χαμηλή μισθή και συντάξεις, δεν είναι, αυτές είναι νέες, τίποτα ψεύτικα.
0: Αυτές είναι αντιδράσεις από τον κόσμο. Πάντως σε κάθε περίπτωση, Νίκο, όλα κρίνονται στην πράξη, εννοείται, αλλά σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε μέτρο συμβάλλει στη μείωση τιμής, για το καταναλωτή δεν μπορεί να μην είναι ευπρόσδεκτο σε κάθε περίπτωση.
13: Δεν το συζητάμε και πρέπει να πούμε βέβαια ότι η αίσθηση της ακρίβειας είναι αυτή η οποία αυτή τη στιγμή δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αίσθηση δηλαδή ακρίβειας, δηλαδή αύξηση τιμών προϊόντων που έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι. Γιατί σε πολλά προϊόντα εδώ και μεγάλο διάστημα, για παράδειγμα, υπάρχει μείωση τιμών. Όπως για παράδειγμα στα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα στα απορριμπαντικά, υπάρχει σταθεροποίηση των τιμών εδώ και πολύ καιρό. Δεν ανεβαίνουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν συσσωρευμένες αυξήσεις από το 2022 και μετά που προκαλούν τον προβληματισμό. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η ατάκα μίας από τις κυρίες που μίλησαν στην Έλενα, που αναφέρθηκε στο θέμα των προσφορών. Ότι υπάρχουν φθηνά προϊόντα, απλώς πρέπει να τα ψάξεις. Και εδώ αυτό ήταν το ζήτημα των προσφορών. Δηλαδή πρέπει να πας σε διαφορετικά καταστήματα προκειμένου να τα βρεις. Ναι. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής, ναι, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές. Το θέμα είναι ποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Σε πόλεις δύσκολες όπως είναι η Αθήνα. Δύσκολες στη μετακίνηση. Πάρα πολύ δύσκολες. Με μποτιλιάρισμα, με δύσκολες συνθήκες ζωής.
0: Ξέρεις πώς κάνω εγώ τις αλλαγές των θεμάτων, τι χρησιμοποιώ ως γέφυρες? Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Μονατικής στην ΕΡΤ.
21: Υπάρχει η πίεση και μάλλον η συμφωνία και με τους δύο μεγάλους δηληστηριακούς ομίλους για να παραμείνει η επιδότηση των 10 και 5 λεπτών στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Αντίστοιχα και η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει την επιδότηση και για το μήνα Σεπτέμβριο κατά 10 λεπτά. Οπότε πάμε σε ένα Σεπτέμβριο με τις τιμές γύρω από τα 2 ευρώ. Αν βοηθήσει λίγο και η διεθνή συγκυρία, ενδεχομένως οι καταναλωτές να το δουν και κάτω από 2.
0: Κάπως τα 2, λέει ο Παπαγιώργιο, η βενζίνη.
13: Αυτή η στιγμή αυγή από τον ντίζελ, για παράδειγμα, έβγαινε, σήμερα παρατάθηκε η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών και βγουν και τα 5 λεπτά των δηληστήριων, τότε προσεγγίσουμε το 2,20 επί της ουσίας στον ντίζελ. Άρα το 2,20 θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική οικονομία.
0: Για πόσο στιγμή παρατάθηκε, Νίκο, για μήνα?
13: Παρατάθηκε για ένα μήνα, ναι, και βλέπουμε, νομίζω είμαστε το βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα δηληστήρια, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνουμε την παράταση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο ντίζελ. Μένει να διευκρινιστεί αυτό εντός της ημέρας και βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είναι 20-31 Αυγούστου. Ωστόσο, έχουμε ακόμα πόσο, 45 μέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Το οποίο το λέγαμε και την Παρασκευή. Πάει για πάνω από 1,70 με τις συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι το Σάββατο η Ρωσία ανακοίνωσε την παράταση για ένα μήνα ακόμα της απαγόρευσης εξαγωγών οποιοδήποτε δηλισμένου προϊόντος. Και μιλάμε ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας δηλισμένων προϊόντων στον κόσμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τα ενδιαφέροντα εν ώψη ΔΕΘ και τίποτα μέτρα τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία θα μας τα πεις αύριο λέω εγώ.
13: Εδώ είμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα θα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης κάθε μέρα στο μαγκαζίνο του Sky με τις πληροφορίες του, όπως και ο Σταύρος Ιωαννίδης για ένα σημαντικό βήμα που κάνει η χώρα προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και να θωρακιστεί έτσι περαιτέρω η άμυνα της χώρας μας. Μιλάμε για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι περιγράφονται όλα αυτά τα συστήματα, τα αντιεροπορικά συστήματα, τα οποία, αν υπάρχει ένας που τα γνώριζε, λέγεται Σταύρος Ιωαννίδης. Τι κάνεις, Σταύρο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Λοιπόν, η σημερινή συμφωνία με το Ισραήλ είναι πράγματι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Ή να το πούμε όπως κάποιοι νεότεροι, αλλάζουμε πίστα, πάμε σε άλλη
22: αλλάζουμε πίστα.
0: Αυτό.
22: Σωστό. Λοιπόν, αγοράζουμε τρία πολύ σύγχρονα, πολύ εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, τα οποία θα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ασπίδας του Αχιλλέα, του αντιαεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου. Τα συστήματα αυτά θα τα αγοράσουμε από το Ισραήλ, έναντι περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, 3,1 είναι συγκεκριμένα, και θα τα παραλάβουμε σε περίπου 35 μήνες, δηλαδή το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, πρόκειται για συστήματα που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές, είτε πρόκειται για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για μαχητικά αεροσκάφη, drones κλπ. Σε αποστάσεις από 40 χιλιόμετρα το Spider μέχρι 150 το Barak MX και μέχρι τα 300 χιλιόμετρα το David Sling. Είναι συστήματα που έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι Ισραηλοί τα χρησιμοποίησαν εκτεταμένα και στον πρόσφατο πόλεμο με το Ιράν.
0: Εντάξει, με πρόλαβες γιατί εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την πολεμική αναμέτρηση όσο πολύ λίγοι στο Ισραήλ, ως δημοσιογραφική αποστολή δηλαδή. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όλα αυτά μάλλον τα έχεις δει σε πλήρη ανάπτυξη στο Ισραήλ εσύ, Σταύρο.
22: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Είναι συστήματα τα
0: είναι
22: οποία...
0: αυτά που βλέπαμε που έρχονταν οι ρουκέτες και εκτοξεύονταν για να τις καταρρύψουν και η βαλιστική πύραυλη.
22: Ναι,
0: αυτά,
22: ναι. Είναι στην ουσία αντίστοιχα συστήματα. Δηλαδή το Ισραηλινό Iron Dome, ο σιδεροτόλος που έχουν οι Ισραηλινοί, περιλαμβάνει και αυτά τα συστήματα. Εκείνοι χρησιμοποιούν και κάποια άλλα, βέβαια, το Arrow που είναι για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξωατμοσφαιρικές αναχαιτήσεις που λέμε, και κάποιες παραλλαγές. Αλλά η ουσία, ο κορμός του Iron Dome είναι αυτά τα συστήματα τα οποία τα αγοράζει τώρα και η Ελλάδα. Και θα αποτελούν, όπως λέγαμε, τη βάση της ασπίδας του Αχιλλέα. Και το λέμε έτσι διότι, όπως είπα και πριν, αυτά θα έχουν τη δυνατότητα να καταρρύπτουν απειλές σε διάφορες αποστάσεις, με εμβέλειες από 40 έως 300 χιλιόμετρα, αλλά στην ασπίδα του Αχιλλέα θα ενσωματωθούν και τα υφιστάμενα συστήματα που διαθέτει η Ελλάδα, τα αντιαεροπορικά, τα Patriot, τα Hawk, οι φρεγάτες FDI, οι ιταλικές φρεγάτες, οι Bergamini, τα μαχητικά αεροσκάφη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τον θόλο που λέγεται ασπίδα του Αχιλλέα μαζί με τα αντιδρόουν συστήματα. Να πούμε ότι στην αγορά τη συγκεκριμένη με τα Ισραηλινά περιλαμβάνονται και τα ραντάρ αλλά και ο πηγαίος κώδικας. Δηλαδή οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στο λογισμικό ώστε να διασυνδεθούν αυτά τα συστήματα σε ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων. Όπου εκεί θα μοιράζονται πληροφορίες με τα συστήματα που ήδη διαθέτουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Άρα, καταλαβαίνουμε πως είναι μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι θα δημιουργηθεί αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο θα είναι επιχειρησιακά έτοιμο περίπου από το 2030.
0: Σταύρο, βεβαίως στην περιοχή μας άλλος έχει σηκώσει τη σημαία του αναθεωρητισμού και των προκλήσεων. Αυτά είναι συστήματα τα οποία ενισχύουν την άμυνά μας, και το τονίζω την άμυνα, αλλά έχουν δυνατότητες και προσβολή στόχου.
22: Έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλιστα στο δόγμα των ενόπλων δυνάμεων και στο δόγμα πάνω στο οποίο στήθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα υπάρχει η στρατηγική κρούση ως αποτροπή, δηλαδή η δυνατότητα που θα έχουν κάποια συστήματα όπως το Pulse του πυραυλικού πυροβολικού, όπως
0: που τι θα κάνουν, ας πούμε.
22: Μπορούν να πλήξουν στόχους σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Μεγάλες όπως?
22: Άνω των 1000 χιλιόμετρων. Για παράδειγμα,
0: έχουν τέτοιες δυνατότητες.
22: Ναι, οι βαλιστικοί πύραυλοι, ας πούμε, που θα διαθέτουν οι φρεγάτες και τα υποβρύχια. Το Pulse είναι μέχρι τα 400 χιλιόμετρα, αλλά τι γίνεται, εξασφαλίζεται ουσιαστικά η αποτροπή μέσω της δυνατότητας που ξέρει ο αντίπαλός ότι έχει.
0: Ότι έχεις για να τον πλήξεις.
22: Στόχου σε πολύ μεγάλο βάθος μέσα στο έδαφος.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο, για τις πληροφορίες σου. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο δημοσιογράφος του Sky, που αυτά ακριβώς τα συστήματα, τη χρήση αυτών των συστημάτων, την έχει καλέψει δημοσιογραφικά στο Ισραήλ με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Τα γνώριζε από πρώτο χέρι. Ο κύριος Κρασάς, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο θα καταστρέφει τα αεροπορικά μέσα του εχθρού. Η καρδιά του συστήματος, ο εγκέφαλος του συστήματος είναι ένα προηγμένο ραντάρ το οποίο μπορεί να ανιχνεύει και να εγκλωβίζει μέχρι 1100 στόχους και στη συνέχεια κάνει προτεραιοποίηση των στόχων, θα συνδεθεί και με τα μέσα τα ναυτικά, δηλαδή να καταστρέφει πλοία επιφανείας και ακόμα και υποβρύχια.
0: Και ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραρχος, το πρωί στο Sky.
4: Ο θόλος λοιπόν εδώ είναι ένα αμυντικό σύστημα που μας προφυλάσσει από βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αυτό που έχει βάλει ο Υπουργός και η Κυβέρνηση, 25% ελληνική συμμετοχή σε όλα, ναι, αμυντική δηλαδή. Βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό για να έχουμε συνέχεια στην άμυνά μας. Το 2030 η Ελλάδα δεν θα ξαναβρεθεί σε επίπεδο εθνικής άμυνας που θα βρεθεί με αυτό το σχεδιασμό και με τα οπλικά συστήματα που έρχονται.
0: Αυτά και ο κύριος Γεωργούς, στις δύο στρατιωτικοί για τα συστήματα τα οποία θα τοποθετηθούν στα νησιά, θωρακίζοντας την άμυνα της χώρας και έχουν και δυνατότητες, μεγάλες δυνατότητες προσβολής στόχων σε αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στα υπηρωτικά οποιοδήποτε απειλεί αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε. Θα κλείσουμε με μια αναφορά του κυρίου Γεραπετρίτη. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε στα παραπολιτικά, ο Υπουργός των Εξωτερικών ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση και είπε:
5: είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δικαίωμα είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Αυτά τώρα αφορούν την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως η αναφορά του Υπουργού των Εξωτερικών σχετικά με τα ηλεκτρική διασύνδεση μέσα στο 2020, πριν φύγει ο χρόνος. Μετά τις διαφημίσεις έρχεται μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει ένας απίστευτος εκνευρισμός, και δεν είναι τυχαίο, από την Άγκυρα για αυτές τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
23: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
24: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
25: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
27: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
28: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
29: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Κλείσαμε πριν τις διαφημίσεις με τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Γιάννα Πετρίτη, στα παραπολιτικά, αναφερόμενο στην ηλεκτρική διασύνδεση. Λέει ότι θα πραγματοποιηθούν, θα αρχίσει να πραγματοποιούνται εργασίες, έρευνες δηλαδή, τους επόμενους μήνες με βάση τον προγραμματισμό των εταιριών, πιθανότατα μέσα στο 2026. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο τρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όπου αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέμα και τις αιτιάσεις που διατυπώνει η τουρκική πλευρά για την εκτέλεση του έργου. Αναφέρει πως πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Θέτει ως πρότυπο ένα άλλο έργο που είχε γίνει, που και πάλι είχε ενημερωθεί η Τουρκία γι' αυτό. Δηλαδή, ό,τι γίνει στην περιοχή πρέπει να ενημερωθεί η Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα. Διαφορετικά, όπως γράφει ο Μανώλης, υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής. Αλλά έχει και άλλο ένα σημείο στο ρεπορτάζ του Μανώλης Κωστίδης, που λέει ότι οι ανακοινώσεις αυτές εκφράζουν βέβαια τις πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς, ωστόσο η έμφαση και οι προειδοποιήσεις έχουν ως στόχο να αποτρέψουν την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινής κατασκευής. Εμείς, όπως ακούσατε πριν από τον Σταύρο Ιωαννίδη, σήμερα έπεσαν υπογραφές για τη σανσπίδα του Αχιλέα. Γεια σου Μανώλη, αρκετά είπα εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Πράγματι υπάρχει, το παρακολουθούν πολύ σαν αυτό το ζήτημα, την ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί θα κατασταθούν ραντάρ, οπλικά συστήματα, πύραυλοι σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος και στα νησιά, και αυτό βεβαίως τους ανησυχεί, θα λέγαμε, διότι τώρα η Τουρκία εστιάζει προσοχή της στο Ισραήλ, ο μεγάλος εχθρός είναι το Ισραήλ και βεβαίως και οι σύμμαχοί του, διότι πρώτα απ' όλα να πούμε μια είδηση τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτήν την ώρα συνεδριάζει η πρώτη σύνοδος της συμφωνίας της Μέκκας, δηλαδή οι τρεις χώρες που συμφώνησαν να συμμαχήσουν, στρατιωτική συμμαχία, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών σήμερα συναντιόνται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Ο Ερντογάν αμέσως πριν λίγη ώρα είπε ότι το Ισραήλ είναι εθισμένο στον πόλεμο και ο σιωνισμός έχει γενοκτονική ιδεολογία, κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και εναντίον του Ισραήλ, τονίζοντας ότι αν δεν ενωθούν υπάρχει ζήτημα, άρα πρέπει να το κάνουν, να περπατήσουν μαζί όλοι οι μουσουλμάνοι του κόσμου. Ο Τούρκος πρόεδρος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να καλέσει όλο το Ισλάμ.
0: Να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος όλου του μουσουλμανικού κόσμου. Ναι.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στην ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή σήμερα η Ελλάδα υπογράφει με το Ισραήλ συμφωνία, ο Νετανιάχου όταν δηλώνει και λέει ότι οι εχθροί δεν μας θέλουν, ξέρετε ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Δηλαδή ο Ερντογάν

0: διαβάζοντας και το ρεπορτάζ σου, λες ότι ένας επιπλέον παράγοντας από αυτά που βλέπουμε, από τις προκλητικές αιτιάσεις όπως διατυπώνονται από την Άγκυρα, τα θαλάσσια πάρκα, τις ανακοινώσεις, οτιδήποτε, υπάρχει ένας τόνος μέσα σε όλα αυτά που λέει ότι έρχεται το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και την Κύπρο να μας περικυκλώσουν. Η γνωστή ιστορία.
1: Είναι γνωστή ιστορία. Η Ελλάδα με ένα μεθοδικό τρόπο προχωράει πολλά σχέδια, δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχει κάνει χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη βιομηχανία. Όλα αυτά εντάσσουν και περιοχές της Ελλάδος που η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Το Σάββατο είχαμε την ανακοίνωση του Ονζού Κετσίρε, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα έθεσε το ζήτημα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, κάποιων ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εξοπλιστικά, σε συνδυασμό τον επόμενο μήνα η Ελλάδα παραλαμβάνει μια δεύτερη φρεγάτα από τη Γαλλία. Έρχονται, ήταν εξυγχρονισμένα F-16. Θα έρθει και η ασπίδα του Αχιλλέα. Δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα φτάσει τεχνολογικά σε ένα επίπεδο που σίγουρα η Τουρκία δεν βρίσκεται. Μπορεί οι αριθμοί να είναι μεγαλύτερη την Τουρκία, σαφώς σε άρματα μάχης, σε μαχητικά δυσάρθμους. Αλλά τεχνολογικά η Ελλάδα θα διαθέτει μαχητικά και πέμπτης και τέταρτης γενιάς και η Τουρκία δεν θα διαθέτει κανένα μέχρι τότε. Τότε θα παραλαμβάνει μόλις τα πρώτα Eurofighters. Σε συνδυασμό με τα Ισραηλινά ραντάρ και την Ισραηλινή τεχνολογία, νομίζω αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολύ την Τουρκία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ήταν το πρωί στου οικονόμου Πιταρά.
2: Πράγματι, η Τουρκία έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με αυτή την τριμερή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Ελλάδα με τα δικά της μέσα έχει καταφέρει και θα καταφέρει σε λίγο καιρό από σήμερα. Δεν θα μιλήσω για υπεροχία, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά, αλλά να είναι αν μη τι άλλο σε ένα επίπεδο αποτροπής, το οποίο η Τουρκία το μετρά πάρα πολύ και το μετρά όχι μόνο επιχειρησιακά, το μετρά και διπλωματικά.
0: Και δεν είναι μόνο τα όπλα. Η Ελλάδα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενίσχυσης και των στρατηγικών της συμμαχιών, είτε με το Ισραήλ, με τη Γαλλία, με χώρες της περιοχής. Μία από αυτές τις χώρες που ενισχύει τους δεσμούς της, χώρα κλειδί για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, είναι ο Λίβανος. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες παρέδωσε η Ελλάδα και τεθωρακισμένα οχήματα για τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τις ένοπλες δυνάμεις του επίσημου κράτους του Λιβάνου, όχι της Χεζμπολάχ. Και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε και τον πρόεδρο της χώρας, ο Γιάννης Καντέλης. Θα το πιάσουμε από εκεί, γιατί θέλω τον Γιάννη να τον ρωτήσω, γιατί είμαστε και λίγες μέρες πριν από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλά μας μέρες, Σπύρο.
0: Και είναι κάτι το οποίο τόνισαν και οι δύο στις δηλώσεις του, αυτή η υποστήριξη με στρατιωτικό υλικό, που δείχνει ότι είναι μια χώρα με τη διείσδυση της Αθήνας και που ενοχλεί, έχει δείξει να ενοχλεί ακόμα και την Τουρκία αυτή η παρουσία μας εκεί.
3: Και να βαθμίσετε ακόμα περισσότερο αυτή η σχέση, διότι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης την δημιουργία ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού αυτά τα τεθωρακισμένα οχήματα και θα υπάρξουν και επόμενες, όπως είπε στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δείχνοντας την αλληλεγγύη, τη στήριξη της Ελλάδας στην πράξη, όπως τόνισε και όχι στα λόγια, στην χώρα αυτή, προκειμένου να εδραιώσει την κυριαρχή της και στον Νότιο Λίβανο, εκεί όπου, όπως γνωρίζουμε, δρά η Χεζμπολά. Η Αθήνα θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς με τις χώρες της περιοχής, προκειμένου να έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα εκεί και μια ευρύτερη συνεργασία που άπτεται πολλών ζητημάτων και βεβαίως τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως αυτό να είναι που ενοχλεί, το ίσως το βάζω κάθε υπερβολή, που ενοχλεί την Τουρκία προφανώς στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων από την Ελλάδα.
0: Τώρα εδώ στα δικά μας, άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Πρωθυπουργός, γιατί έλεγε για την περιοδία που θα κάνει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
3: Θα πάει και στις περισσότερες ο κ.
0: Θα πάει και στις περισσότερες, ναι, όντως. Και έλεγε ότι μας έχει μπριζώσει ο Μητσοτάκης, όλους τους υπουργούς, να βγούμε να οργώσουμε όλη την περιοχή, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό να εξελίξεται τις επόμενες ημέρες και στο τέλος της εβδομάδας και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι στόχος είναι σε περιοχές όπου υπάρχει ένα θεματάκι για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Και είναι και μονόδρομος να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι απλώς ένα θεματάκι, είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Για ακόμη πέραν των ποσοστών των ευρωεκλογών, εκεί όπου έπεσε περίπου μεσοσταθμικά στις 17 περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος, γύρω στο 10-12% η Νέα Δημοκρατία. Αυτό συνεχίζει να αποτυπώνεται και σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται στις περιοχές αυτές και θέλουν προφανώς στην κυβέρνηση και στο κόμμα να ανατρέψουν την κατάσταση, διότι όταν ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, αν τα ποσοστά παραμένουν σε αυτό το επίπεδο, προφανώς δυσκολεύει όταν μιλάμε για το 30% του εκλογικού σώματος. Γι' αυτό υπάρχουν κλιμάκια υπουργών, βουλευτών, θα συμμετάσχουν όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης, με εξαίρεση για προφανείς λόγους του κ. Πυρακάκη, ο οποίος προετοιμάζει τα μέτρα της ΔΕΘ και βρίσκεται στην Αθήνα. Θα οργώσουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και αυτό που τους έχει ζητηθεί δεν είναι απλώς να πηγαίνουν και να κάνουν χειραψίες με τους τοπικούς παράγοντες, αλλά σε κάθε περιοχή που πηγαίνουν να έχουν να επιδείξουν κάποιο συγκεκριμένο έργο από το χαρτοφυλάκιό τους και να δει και να επικοινωνούν συνολικά το έργο της κυβέρνησης, προκειμένου να ανατρέψουν μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά την πιέζουν πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Όχι, θα ακούσουμε την κυρία Ζδούκου, τον κύριο Τσουκαλά και τον κυρία Παπαδοπούλου. Και οι τρεις ήταν στον ΣΚΑ. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν τρεις εκπρόσωποι. Η κυρία Ζδούκου είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Παπαδοπούλου από την Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα. Επίδικο η οικονομία, τα μέτρα που προτείνει κάθε κόμμα εν ώψη ΔΕΘ.
2: Με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχουμε μαζέψει ένα λογαριασμό πολλών δισεκατομμυρίων. Ναι. Συνεχίζω να μην ακούω από το ΠΑΣΟΚ πώς θα βρει αυτά τα χρήματα.
3: Θα ακούσουμε τι λέει ο καθένας και θα το αξιολογήσουμε. Ναι. Όμως νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
4: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζεται στη ΔΕΘ ως να είναι πρωτεμφανιζόμενη. Δεν είναι πρωτεμφανιζόμενη, δεν αναλαμβάνει σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα άκρως ανησυχητικό που συνδέεται με τα γεωπολιτικά που συζητούσαμε, συνδέεται άμεσα. Λιγοστεύουν τα παιδιά στην Ελλάδα, λιγοστεύουν τα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού μέσα σε μία δεκαετία. Είχε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γράψει πριν από λίγες ημέρες στην Καθημερινή ο Απόστολος Λακασάς, όπου έλεγε ότι κλείνουν δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία στην επαρχία επιτοπλίστων, τα οποία μένουν χωρίς μαθητές. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας κάθε χρόνο που κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ξεμένουν από μαθητές. Είναι άκρως ανησυχητικό το φαινόμενο, από όπου και αν το πιάσουμε, είτε δούμε την οικονομική διάσταση ή την άλλη διάσταση για τη χώρα που βρίσκεται απέναντι σε μία απειλή, να το πω και έτσι. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς νομίζω έχει κάνει ρεπορτάζ σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μίγα τα στοιχεία που προφανώς συνδέονται με το δημογραφικό της χώρας. Από τις 21.000 μαθητές λιγότερους που έχουμε την τελευταία τριετία, αυτό ανακοινώνει το Υπουργείο τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
5: Οι 3.582 λείπουν από τη Θεσσαλία την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν έχουμε πολλές σχολικές μονάδες οι οποίες κλείνουν. 26 λέει το Υπουργείο φέτος, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί για να κλείσει ένα σχολείο οριστικά έχει περάσει και μία τριετή αναστολή, δηλαδή έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, επανεξετάζεται και αφού δεν υπάρχουν παιδιά ξανακλίνει. Χαρακτηριστική περίπτωση το φανάρι καρδίτσας που κάναμε σήμερα.
1: Πώς το είπες, φανάρι καρδίτσας?
5: Φανάρι καρδίτσας. Το φανάρι καρδίτσας λοιπόν ήταν ένα κεφαλοχώρι το οποίο είχε λύκειο γυμνάσιο, το οποίο έκλεισε πριν από 10-15 χρόνια και μόλις πέρυσι έκλεισε το δημοτικό, το οποίο είχε 3 παιδάκια τα οποία πήγανε στο δημοτικό της Μαγούλας, δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα, όπου εκεί έχει 30 άτομα το δημοτικό, 30 παιδιά από 7 κοινότητες. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ κινδυνεύουν και άλλα σχολεία να κλείσουν. Και αν νομίζετε ότι είναι μόνο τα ορεινά, οι ορεινές περιοχές που έχουν πρόβλημα, πραγματικά είναι λάθος. Γιατί κλείνουν σχολεία στον κάμπο, κλείνουν νηπιαγωγεία ή έχουν ένα με δύο μαθητές κοντά στη Λάρισα.
1: Ναι.
5: Και μέσα στην πόλη, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι ευκρινέ στη Λάρισα, αλλά συγχωνεύονται τμήματα μεταξύ τους. Άρα λοιπόν λιγοστεύουν τα τμήματα μέσα στην πόλη. Αυτό, αυτή είναι η αποτύπωση, η τραγική αποτύπωση
1: ναι.
5: του ίδιου του δημογραφικού ναι. στην εκπαίδευση.
1: Έχεις κάνει ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι, θα το δούμε και στην τηλεόραση,
5: προφανώς,
1: στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και θα ακούσουμε κιόλας, θα έχεις μιλήσει με ανθρώπους, θα τους ακούσουμε αύριο, θα δώσουμε μια συνέχεια αν μας επιτρέπεις αύριο πάνω
5: βεβαίως,
1: να ξαναμιλήσουμε.
5: Βεβαίως.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι σου έχουν πει και τους λόγους, δηλαδή το γιατί γίνεται αυτό.
5: Είναι
1: δηλαδή
5: πολύ απλό, όσα ζευγάρια κάνουν παιδιά, κάποια από αυτά, κάποια από αυτά τα ζευγάρια μεταναστεύουν. Αντιλαμβάνεστε, μεταναστεύουν γιατί. Πάνε κοντά στην Καρδίτσα, παράδειγμα, αν είναι από το συγκεκριμένο χωριό που σας ανέφερα, διότι είναι κοντά το σχολείο. Έτσι λοιπόν μένουν τα χωριά κυρίως με τους ηλικιωμένους, δεν ακούγονται παιδικές φωνές. Εμείς πήγαμε στο
1: ναι,
5: σχολείο.
1: Ναι, αλλά μεταναστεύουν γιατί, αυτό θέλω να πω. Ερημώνουν γιατί, δεν έχουν δουλειές.
5: Δεν έχουν δουλειές. Τα παιδιά τους δεν θα έχουν σχολείο άμα είναι τρία παιδιά. Ή θα χρειαστεί να τα μεταφέρουν στο παραδίπλα σχολείο, στο δημοτικό της Μαγούλας ή σε ένα άλλο δημοτικό, ή αργότερα στο Λύκειο που θα είναι πιο μακριά. Άρα επιλέγουν να μείνουν στην πόλη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αύριο να ξαναμιλήσουμε που θα έχουμε και τους ανθρώπους που τους έχεις γράψει και στην κάμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν. Στο θέμα αναφέρθηκε η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, ήταν σήμερα στους Ατέριας τους.
6: Αυτό να ξέρετε ότι είναι το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου. Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
1: Και να έρθουμε τώρα στην τραγωδία που είχαμε ανοιχτά των κατεχομένων όταν ανετράπει ένα πλοίο, είχε πάρα πολλούς επιβάτες και είναι πολύ νεκροί και ακόμη και αγνοούμενοι. Η Κορίνα Γεωργίου, γεια σου Κορίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια τραγωδία στη θάλασσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς, 18 αγνοούμενους και 241 διασωθέντες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Το οποίο βρίσκεται πλέον στο βυθό σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Πάντως, αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο εστιάζουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι οι μαρτυρίες των διασωθέντων. Αυτοί που επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες στο πλήρωμα και καταγγέλουν πως τους διαβεβαίωναν πως δεν συμβαίνει κάτι όταν ενημέρωναν ξανά και ξανά πως υπάρχει εισρωή υδάτων. Και τελικά ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το επίμαχο καταμαράν. Καταγγέλουν επίσης ότι δεν υπήρχαν αρκετά σωσίβια ή ότι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στη θάλασσα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Άρα είναι ένα πλήρωμα που τη δύσκολη στιγμή, αντί να βοηθήσει τους επιβάτες,
7: είναι
1: πήρε δρόμο να σωθεί.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε επίσης πως ο καπετάνιος και τα υπόλοιπα 7 μέλη του πληρώματος έχουν τεθεί υποκράτηση και βέβαια η αγωνία των συγγενών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα αποτυπώνεται με το πιο δραματικό τρόπο ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο τα αίτια της εισρωής υδάτων αλλά και η κατάσταση του ιδίου του σκάφους και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κορίνα, να είσαι καλά. Η Κορίνα Γεωργίου ήταν και αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας, στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε κάνα δύο υποθέσεις εκεί να τις δούμε. Η μία είναι εντόπισαν αστυνομικοί μια χασισοφυτία με αρκετές δεκάδες νομίζω δεντρίλια. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, ναι. 320 συγκεκριμένα τα δεντρίλια, τα οποία φτάνουν μέχρι και τα 4,5 μέτρα, τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί την Κυριακή σε μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Βουπρασίας. Να πούμε ότι συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε από τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξυκνίας εγκλημάτων Ήλιδας σε συνεργασία με τους άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών πύργου και η φοιτεία έχει εντοπιστεί συγκεκριμένα σε φοιτεία σε αγροτική περιοχή στη θέση Κόμη Βάρδας. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ο ένας 36 ετών και ο άλλος 38 ετών από την περιοχή της Γαστούνης, ο ένας και ο δεύτερος από την περιοχή του Βαρθολομιού. Να πούμε ότι φυσικά η αστυνομική προχώρησε στην ρίζωση και κατάσχεση των 320 δεντριλίων κάναβης και σε ό,τι αφορά το περαιτέρω ρεπορτάζ που είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δύο αυτοί άνδρες που έχουν συλληφθεί έχουν και κατά το παρελθόν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και είναι γνώριμοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου, και από την Πάτρα τώρα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε τη συνέχεια τώρα σε επίπεδο δικαστικό μιας τραγωδίας στα Χανιά. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Μια τραγωδία με θύμα ένα 11χρονο παιδί, το οποίο ήταν πρώτη μέρα διακοπών. Αυτό ήταν. Ήταν ακόμα τραγικότερο το περιστατικό. Ναι. Οι γονείς του είχαν, μαζί με τους γονείς του, είχε φτάσει στα Χανιά, στον Πλατανιά συγκεκριμένα, για να κάνει διακοπές το πρωί της Κυριακής. Το μεσημέρι μετά το φαγητό πήγαν με τους γονείς στο χώρο της πισίνας. Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές στον χώρο της παιδικής πισίνας, όταν πήγε εκεί η ναυαγοσώστρια, μια νεαρή κοπέλα 20 χρονών. Το παιδί ήταν εκτός πισίνας χωρίς τις αισθήσεις του. Κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η συνοδεία περιπολικού στο νοσοκομείο Χανίων, όπου επί μία ώρα τόσο κατά τη διαδρομή όσο και στο νοσοκομείο έγιναν προσπάθειες ανάνυψης χωρίς να καταστεί εφικτό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 5 σύλληψεις συνολικά. Δύο άτομα ως υπεύθυνους του ξενοδοχείου, την απαγωσόστρια και τους γονείς, λόγω παραμέλησης ετοπίας ανηλίκου, οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα. Δεν ασκήθηκαν διώξεις. Ο εισαγγελέας διέταξε να αφαιθούν ελεύθεροι προκειμένου να συνεχιστεί η προανάκριση, να συμπληρωθεί η δικογραφία, δεν υπάρχει ακόμα ιατροδικαστική έκθεση, να συμπληρωθούν με καταθέσεις από άτομα τα οποία εντόπισαν το 11χρονο και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες διώξεις. Να σας πω ότι στα Χανιά ήταν αυτό δυστυχώς το τρίτο περιστατικό με ανήλικο παιδί. Τα άλλα δύο περιστατικά είχαν πάει καλά, είχαν καταφέρει γιατροί και διασώστες να τα επαναφέρουν. Κάτι το οποίο, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό με αυτό το κοριτσάκι από την Πολωνία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης ήταν. Ο κύριος Μαλανδράης είναι ο δήμαρχος Πλατανιά, ήταν στο Action.
10: Η διοκτησία, όσο γνωρίζω, είχε τον απαραίτητο ναυαγόσωστρα για την συγκεκριμένη δεδεξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα χωρίς αισθήσεις, και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών περιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
11: Αποτέλεσμα της έρευνας.
10: Ακριβώς.
1: Και επιστρέφουμε μετά τις διεθνείς εξελίξεις που θα ακούσετε με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά. εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την πρόπτικη ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Άνχαλτ, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολονία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Κλείνοντας και πριν πάμε στα αθλητικά, ένα θέμα που δεν ακούσατε λεπτομέρειες από το μαγκαζίνο, γιατί η επιλογή ήταν να το προσεγγίσουμε με μεγάλη προσοχή, ήταν αυτό στην Κυψέλη, με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Υπάρχει ένας ιατροδικαστής που εξετάζει τα αίτια του θανάτου του. Υπάρχουν 4 συλλήψεις ενός 43χρονου, της φίλης του. Είναι μια 15χρονη η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης και ένας 26χρονος. Η αστυνομία προσπαθεί να δει τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι και επαναλαμβάνω ότι επιλέξαμε λιγάκι να σταθούμε προσεκτικά. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν χρειάζεται να υποθούν δημόσια. Τώρα, ο Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο μαζί μας. Αθλητικές ειδήσεις.
11: Χαίρετε. Καλώς, χαίρετε. Καλώς. Ναι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, ναι, σε εξέλιξη ακόμα για το πρωτάθλημά μας. Χθες την γκέλα της αγωνιστικής την έκανε η ΑΕΚ, ναι, που το έφαγε στο 97 από την Κηφισιά. Κοιμήθηκαν εκεί λίγο οι παίκτες του Νίκολιτς και ισοφαρίστηκε. Παίζοντας γενικά, μάλλον όχι καλά γενικότερα η εμφάνιση. Δηλαδή, και η νίκη ίσως να μην ήταν απόλυτα δίκαιη. Η Κηφισιά το άξιζε τον γκολ και το βρήκε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη με 1-0 με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο ΠΑΟΚ σημαντική νίκη μετά τον αποκλεισμό του στην Ευρώπη, με ανατροπή μάλιστα μέσα στο Περιστέρι, σε έδρες πιο δύσκολες από αυτή που η ΑΕΚ, ας πούμε, άφησε βαθμούς. Κέρδισε και ο Άρης 2-2 τον Όφη, ο οποίος επίσης μεσοβδόμαδα είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και πέρασε το Europa League. Και σήμερα κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί το παιχνίδι με την Κηφισιά στις 7.30 στην έδρα του Λεβαδιακού, που δεν νομίζω ότι θα είναι όσο ισχυρός ήταν την περσινή σεζόν, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια δύσκολη έξοδος. Στις 7.30 ο Παναθηναϊκός, στις 7 παίζει η εθνική μας ομάδα μπάσκετ με την Ισπανία, παιχνίδι για τα πραγματικά του μουντο μπάσκετ και παιχνίδι χωρίς περιθώριο για απώλειες, γιατί έτσι όπως το έχουμε κάνει με 3 συνεχόμενες ήττες και αρνητικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή, είμαστε τελευταίοι στον όμιλο.
1: Δεν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καμιά γλώσσα ζωή και θα αυτά ιστορίες, αλλά έτσι όπως το έχουμε κάνει.
11: Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να κάνει το 5-5. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αρκετά πιο γεμάτη από εμάς. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Σε καταλάβαμε, Δημήτρη. Σε καταλάβαμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και έρχονται μετά, έτσι για να μπει δυνατά η εβδομάδα, θα λέγαω Σεπτέμβριο, όχι αύριο, έχουμε πρώτη, για να μπει δυνατά λοιπόν η εβδομάδα, έρχεται Κολοκυθάς Αναστασόπουλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο.
17: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
18: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
17: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%, τόνιζε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, εν ώψη της νέας περίοδου. Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής, Δέσποινα Τσαγκάρη, τονίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μεταξύ άλλων περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά και τα ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στη τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής βρήκε σημάδια στο σώμα του, κυρίως στην πλάτη, τα οποία διερευνάται εάν σχετίζονται με το θάνατό του. Ο τρόπος και ο χρόνος πρόκλησης των συγκεκριμένων σημαδιών αναμένεται να αποσαφινιστούν από την νεκροψία, νεκροτομία και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, τη φίλη του, μια 15χρονη έγκυο και τον 26χρονο φίλο της. Η φίλη του Έλληνα φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν δικό της και ότι το είχε χάσει πριν από περίπου 8 μήνες. Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να ληφθεί DNA προκειμένου να διαπιστωθούν οι σχέσεις των ενηλίκων αλλά και των 3 ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Κακουρηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο χθεσινό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Μετά την απαγγελία κατηγοριών, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον πρώτο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. 4 διαρρήξεις σε κατοικίες και επιχειρήσεις στη Σαντορίνη εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές προχωρώντας στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού. Ο συλληφθής φέρεται να φέρει σε συνολικά χρηματικό ποσό που ξεπερνά τις 28.000 ευρώ. Από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε έντλημα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ είχε εισέλθει και παρέμενε παράνομα στη χώρα μας. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς. Την Τρίτη ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά, ενώ την Πέμπτη φαίνεται πως θα ενταθεί απογευματινή αστάθεια σε όλα τα υπηρωτικά. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
2: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αλλά δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: Καλώ στα παιδιά τα δικά μας.
1: Τρίμα.
0: Καλώ στους φίλους μας. Καλώ στους ταξιδιώτες.
1: Ναι.
0: Γυρίσατε, παιδιά. Η εικόνα στους δρόμους είναι κάπως διαφορετική. Λίγο. Ρε παιδί μου, δεν λέω ότι είμαστε όπως θα είμαστε τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Άκουγα τον εμπειρότερο από εμάς,
0: ναι,
1: Δημήτριο Κολιομιχάλη, ο οποίος λογικά έχει πάρει 4 μήνες άδεια. Δεν ξέρω πότε. Άκουσα τη φωνούλα του και.
0: Γύρισε.
1: Αυτό λέω. Σήμερα γύρισε,
0: να
1: τον άκουγα.
0: Να ξεκουραστεί ο άνθρωπος.
1: Να ξεκουραστεί το παλικάρι μας.
0: Ένας χειμώνας φωτιά.
1: Άκουγα σε 10 μέρες, λέει. Μην περιμένετε τώρα.
0: Εντάξει, όταν ανοίξουν τα σχολεία.
1: Ναι, σταδιακά σιγά-σιγά. Εντάξει, γυρίσατε κάποιοι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στο Σαββατοκύριακο που σήμερα είναι η πρώτη τους μέρα στη δουλειά. Δεν ήθελαν καθόλου, όταν λέμε καθόλου, καθόλου. Αλλά σας ερχόμαστε με νέα. Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας ερχόμαστε να σας πούμε ότι σήμερα δεν θα είμαστε μαζί μία ώρα, ούτε δύο. Όπως συνήθως. Θα είμαστε ένα τριωράκι και σας στέλνουμε κοντά. Χορταστικό.
1: Χορταστικό.
0: Πάρα πολύ την κυρία Πουλίδου.
1: Ευχαριστούμε
0: που
1: πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους ακροατές του K103 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Θα είναι και άλλες μέρες, αλλά στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ένα τριωράκι ωραίο παχιό, έτσι να γουστάρουμε μεταξύ μας. Όσοι είστε haters, ξέρετε τι θα κάνετε.
0: Πάντως, αν είστε haters, έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή σήμερα.
1: Καλά, εντάξει, καλά.
0: Οπότε, ελάτε παρέα μας να χορέψουμε από ό,τι φαίνεται σε αυτούς τους ρυθμούς. Fight. Fight.

0: Γενικώς όμως, επειδή έχει γράψει το ημερολόγιο σήμερα 31 Αυγούστου, πρόσεχε τι θα πεις.
1: Έχουμε ξεκινήσει από τις 24, κυρία μου. Τα έχω πει όλα.
0: Ναι. Σήμερα πώς ξημέρωσε για σένα?
2: Καλό μήνα. Μπράβο του. Καλό καλοκαίρι.
3: Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
3: Κουβέντα θέλει να πιάσει αυτός και δεν έχω καμία όρεξη.
2: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα.
3: Καλό την αστυνομία τώρα.
0: Καλό μήνα θα πούμε αύριο όμως.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, εντάξει, φεύγει μόνο τώρα, τελευταία μέρα είναι.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως έχει βρει τρόπο το μπλε να γίνεται πράσινο. Μόνο ένας πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Και το πράσινο γίνεται μπλε. Έτσι. Θες ονόματα υπουργών?
4: Πως το πράσινο τελικά γίνεται μπλε. Πως το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.

0: Καλησπέρα από τη Χαλκίδα. Λέει πρώτη μέρα στη δουλειά, δύσκολα σήμερα. Ναι. Σας ευχαριστούμε για τη ραδιοφωνική παρέα.
1: Έχεις διαβάσει άλλα.
0: Αφήστε το πάνω μας.
1: Μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα τα οποία θα διαβαστούν σε λίγο.
1: Έχεις... Όχι, γιατί υπάρχουν, θα διαβάσουν σε λίγο, αλλά υπάρχουν μηνύματα που απευθύνονται προσωπικά σε σένα.
0: Δηλαδή.
1: Προσωπικά σε σένα.
0: Ό,τι
1: ο Τσιάπας,
0: τι?
1: Ο Τσιάπας, ο φίλος σου, ο χλαπάτσας σου.
0: Πού είναι ο Τσιάπας?
1: Μας θυμήθηκες, Μαρία, μαμπά, που άφησε το Γιαννάκο μας την Παρασκευή να τραβάει κουπί.
0: Ο Γιαννάκος δεν παθαίνει κάτι.
1: Δύο ώρες σε ρί τουκου. Ήτανε άοκνο σκοπηλάτης. Και έχουμε και το χάρι από την Ασμίνη. Καινούργια νοικοπελιά.
0: Ο Γιάννη, λόγω της φωνής, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι. Όχι μόνο γι' αυτό.
0: Μπήκα σε ένα μέσο μεταφοράς που έχει πολύ κρύο. Ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο Τρικαλινός, λέει: μπορεί για εσάς να είναι σκότωμα το τρίωρο, αλλά για μένα είναι ό,τι καλύτερο που άκουσα. Σας ακούω φανατικά, είστε καλύτερη φιλιά από Τρίκαλα. Εντάξει τώρα, εσύ Γιάννη, δεν θέλουμε υπερβολές.
1: Λοιπόν, ξαναστείλε την επόμενη ώρα, μας φτιάξει λίγο.
0: Ελένη Μπουλιέρη είναι στο 210-48-0-170-4 και Τζέιλο, η Δήμητρα Σταματίου. Ναι, έτσι τελείωσε η εβδομάδα. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Ολόσωστα δηλαδή.
1: Τι έγινε, μπλοκή, έχει πάθει, τι έχει γίνει, κάτι.
0: Ναι, και μετά θα λείψει από τη Βάρδια αυτή κανένα μήνα.
1: Πατέρα μου, ταξιδιού για να μην ξανά.
0: Ναι, οπότε

0: Εντάξει, σεξ μόλις πάμε για τζέιλο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, βλέπω ένα μήνυμα εδώ που θα ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσει, σε παρακαλώ. Ο Γιώργος λέει: κύριε Γιάννη, τελικά πότε θα πάτε για καφέ με την Ανθή? Έκανε μια, είπε μια τάκα η Ανθή το πρωί, καλημερίζοντας όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στην πολύ πολύ πρωινή, βραδινό πρωινή δηλαδή.
1: Να ξέρεις,
0: ζώνη. Ναι, κάτι θυμάμαι. Και είπε ότι συμπαθώ πολύ το Γιάννη
1: Κολοκυθά. Ναι.
0: Θα ήθελα να τον πετύχω κάποια στιγμή σε ένα καφέ. Μένετε κοντά?
1: Όχι.
0: Άρα είναι λίγο δύσκολο.
1: Εκεί στην Παιανία, εκεί ούτε ο Νυφλής μένει κοντά, αλλά όπως και να έχει.
0: Ωραία, γιατί δεν κανονίζετε τα δίδυμα να πάτε να φάτε κάτι?
1: Οπα, το χοντρένεις
0: τώρα. Η Ανθή όμως, αν θυμάμαι καλά, είναι vegan. Δεν τρώει αυτά που θα θέλετε να φάτε εσύ, ο Νυφλής και ο Ιορδάνης.
1: Η Ιορδάνης είναι Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι τρώει ο Ιορδάνης.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αν και είναι και αυτός λίγο εκλεκτικό.
0: Τέλος πάντων, πες για Ανθή.
1: Για Ανθή, ναι, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σήμερα μεταξύ όλων των άλλων, για να μπούμε σιγά σιγά στα πιο βαθιά, μας έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά πολλά σπίτια και οικογένειες. Θα το κάνουμε λοιπόν σήμερα. Μιλάω για τη ΔΕΠΗ, για τη διάσπαση προσοχής, η διάγνωση για την οποία έχει γίνει και υπάρχει σε πάρα πολλά παιδιά. Ίσως το παρελθόν δεν το ψάχναμε, ναι, και τόσο πολύ,
1: δεν
0: αλλά
1: ψάχαμε.
0: Δεν είναι κάτι καινούριο προφανώς. Μας έχετε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων μέσα στο σπίτι, πώς δηλαδή μπορεί να βοηθεί ένα παιδί και να βοηθήσει το περιβάλλον του, για τη διαχείριση στο σχολείο, στο φροντιστήριο και το καθεξής. Σήμερα θα έχουμε εδώ ειδικό, οπότε θέλω να μαζέψουμε ερωτήματα για να τα θέσουμε στο Γιώργο Τσίτσα, ο οποίος θα είναι αργότερα κοντά μας.
1: Και
0: η ώρα έχουμε προγραμματιστεί λίγο μετά τις 4:30.
1: Και ενήλικες, να ρωτήσετε. Γιατί πολλοί μπορεί, όπως είπες, παλιότερα να μην του δίναμε σημασία, και πολλοί μπορεί να έχουν μεγαλώσει έτσι, να μην του δώσαν ποτέ την ανάλογη σημασία και να λέγαν: έλα μωρέ, άστο, δεν είναι τίποτα, δεν παθαίνεις τίποτα. Ναι, γιατί δεν παθαίνεις τίποτα, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό με έναν ειδικό. Και οι μεγαλύτεροι δηλαδή, και οι μεγαλύτεροι που είστε εσείς, που έχετε ΔΕΠΗ και τα παιδιά σας δεν είναι. Και πρέπει να είστε απόλυτα focus σε αυτό.
0: Και ο Βυσαρίων Καλαθάς έχει φτιαχτεί από ό,τι βλέπω. Μας φτιάξατε με το τριωρό,
1: παιδιά.
0: Εμάς που λόγω διαφοράς ώρας σχολάμε τις δουλειές μας στις 6 Ελλάδος. Οπότε μαζί θα σχολάσουμε, φίλε μας Βυσαρίωνα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και σήμερα. Χρειάζεται να το πω, skyradio.gr, κουτί πάνω δεξιά γράφει πες την άποψή σου, πατάτε πάνω σε αυτό το κουτάκι και πληκτρολογείτε το μήνυμά σου, το οποίο έρχεται εδώ φυσικά, και τα διαβάζουμε αν όχι όλα, όσο το δυνατόν περισσότερα.
1: Και έρχεται το πρώτο μήνυμα για την κίνηση από το φίλο μας τον Δημήτρη Κυλάκο, που λέει: καλή εκπομπή κτλ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, που είναι κάθε μεσημέρι μαζί μας εδώ στην παρέα, είναι η ώρα που μετακινείται. Τα έχουμε μάθει αυτά. Έχουμε μάθει τις ζωές σας, μην νομίζετε. Και λέει: πολύ αυξημένη κίνηση προς Αθήνα από Ελευσίνα. Α, αυτό είναι. Φιλιά πολλά, γύρισαν οι βάρβαροι και οι βάρβαρες της Αττικής. Σωστά, σωστά. Ναι, ακόμα επειδή είναι λίγο άδειοι δρόμοι όμως, τώρα βρήκες λίγο κίνηση εσύ. Προσοχή, προσοχή. Είδες τι έκανε άλλη στην Κρήτη, ο άλλος στην Κρήτη. Βγήκε στον τίθετο ρεύμα, πέρασε τα πασαλάκια, τα τσάκι στα πασαλάκια για να κάνει προσπέραση. Μιλάμε για τρέλα, έτσι.
0: Καλά, είχαμε δείξαμε σήμερα το πρωί.
1: Σολέντιου, δεν δείξατε απλά, αποκαλύψατε λογικά.
0: Πού θα τα δεις αυτά αλλού, που θα τα δεις και δεν μου αρέσει καθόλου η ειρωνία σου.
1: Δεν είναι ειρωνία, δεν είναι ειρωνία.
0: Δείξαμε ένα βίντεο εδώ στην Εθνική, στο ύψος του σχηματαρίου, πηγαίνοντας προς Λαμία, που ερχόταν ένας ανάποδα. Ψάξαμε να βρούμε, λέμε δεν μπορεί, είναι AI. Είναι στην αριστερή λωρίδα, κανονικά ανάποδα. Φαίνεται σαν να έχει μπει ανάποδα από την έξοδο του σχηματαρίου.
1: Τι του φταίξα δηλαδή?
0: Δεν έχω ιδέα, αλλά σκέψου να πηγαίνει στην αριστερή λωρίδα και ξαφνικά να δεις έναν ο οποίος έρχεται στην Εθνική ανάποδα, όχι σε ένα δρομάκι.
1: Ρε φίλε, τώρα.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα και θα ζητήσουμε ενημέρωση από τους αστυνομικούς μας συντάκτες. Σοφία, σε παρακαλούμε πολύ. Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Οι πρώτες πληροφορίες στην οδό Ευδόξου στο Νέο Κόσμο. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και είναι εκεί ήδη 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Άρα έχουμε σοβαρή κινητοποίηση. Mm-hmm. Να μάθουμε πώς εξελίσσεται αυτό και αν φυσικά έχει επεκταθεί η φωτιά. Ελπίζουμε όχι. Είμαστε, ξαναλέω, στο Νέο Κόσμο, στην οδό Ευδόξου. Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και αμέσως σήμανε συναγερμός.
1: Κοίτα, δεν περίμενα ότι θα έχει κίνηση, αλλά έχει και κάποια σημεία τα οποία είναι πολύ.
0: Α, τελικά έχει.
1: Έχουν μεγάλο μποτιλιάρισμα. Αυτό που μας είπε δηλαδή ο Δημήτρης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα είναι μεγάλη ουρίτσα. Είναι παλαιού τύπου. Είναι Σεπτέμβρη, βαθύ Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Και επίσης έχει πολλή κίνηση και από την Σχιστού μέχρι τη λίμνη Κονδύλου. Και μετά τη λίμνη Κονδύλου έχει πολλή κίνηση. Κυκλοφόρος Αθηνών μετά ξαναπιάνει στο ύψος του Άλσου Χαδαρίου προς Αθήνα. Ο Κηφισός, το ανωδικό, έχει κίνηση αρκετή από Ρέντι μέχρι και Γάλεο. Μετά είναι ήρεμα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια Ζόρι. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Αττική Οδό από Πειραιά. Το κέντρο κλασικά οι δρόμοι που ξέρετε γύρω από το Σύνταγμα έχουν κίνηση. Και επίσης, Κατεχάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες, έρχεται το φθινόπωρο. Κατεχάκη και τα δύο ρεύματα πάνω κάτω, ζόρικα.
0: Σήμερα πρέπει να πάμε σούπερ μάρκετ. Προλαβαίνουμε εμείς? Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, γενικώς φύγαμε όλοι για σούπερ μάρκετ. 1.740 προϊόντα λέει, με μέση μείωση 9,5%.
1: Άρα να αφήσω ένα 20 σπίτι, μην το πάρω μαζί μου.
0: Συγκεκριμένη κωδική, μπορεί να λες και πολλά.
1: Ναι.
0: Σε κρέατα, ήδη γενικώς διατροφής και σχολικά ήδη ενώπιση της νέας σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, καταρχάς να χωρίσουμε λιγάκι τα τσανάκια μας και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κανείς δεν λέει ότι το να μειώνονται τιμές σε προϊόντα δεν είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να δει τις τιμές να μειώνονται.
1: Με την ακρίβεια, τελευταία χρόνια το μόνο πράγμα που ζητάμε είναι να μειωθούν κάποια στιγμή τιμές.
0: Έχουμε λοιπόν μια μέση μείωση 9,5%. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένα προϊόν να έχει μείωση 5%, ένα άλλο προϊόν να έχει μείωση 12, 13, 14%. Μπορεί αυτό στα αλήθεια να μας κάνει, όπως λες, να αφήσουμε στο σπίτι κάποια χρήματα από αυτά που είναι στο πορτοφόλι και προορίζονταν για το σούπερ μάρκετ? Μάλλον όχι, είναι η απάντηση. Γιατί αυτά τα προϊόντα υπάρχουν και ετικέτας και τα μεγάλα μπραντ μέσα στην λίστα αυτή.
1: Επίσης είναι προϊόντα, είναι κωδικοί. Δεν είναι ολόκληρα προϊόντα. Δεν σημαίνει ότι έπεσε η τιμή σε όλα τα μακαρόνια.
0: Όχι.
1: Δεν έπεσε η τιμή σε όλα τα μπισκότα.
0: Υπάρχει,
1: έπεσε σε κάποια.
0: Ειδικό ταμπελάκι που γράφει μειωμένες τιμές. Βεβαίως είναι φάουλ το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή να ξέρουμε ότι
1: πόσο
0: το τάδε κοτόπουλο σκευασμένο, πριν το παίρναμε τάδε τιμή, τώρα το παίρνουμε τόσο.
1: Ναι.
0: Εκτός αν μιλάμε φυσικά για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σταθεροί και παρατηρητικοί και μπορούν να καταλάβουν τις τιμές. Όταν όμως παίρνεις μια τέτοια πρωτοβουλία, πρέπει να ξέρει και ο άλλος ότι αυτό το προϊόν που βρίσκεται πάνω από το ταμπελάκι μειωμένη τιμή έχει όντως μειωμένη τιμή και πόσο μειωμένη τιμή.
1: Πάντως τα τρόφιμα τώρα που κάνω μια γρήγορη, πολύ γρήγορη, έτσι ένα γρήγορο, έτσι ψάχνω να δω λιγάκι, έχει στο ελαιόλαδο τη μεγαλύτερη μείωση στο 12%, βλέπω εδώ πέρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση που μπορούμε να δούμε και μπορεί να φτάσει και ως 17% στο ελαιόλαδο. Και τώρα μεγαλύτερες σε άλλες πτώσεις κάτω από 10% δεν βλέπω. Πάμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε σε αυτά τα σαμπουάν και τα λοιπά. Σαμπουάν, αφρόλουτρα, ξυριστικά, δοντόκρεμες, τα οποία εκεί έχει κάποια μεγάλες εκπτώσεις από μέχρι και 30%, από 20% μέχρι 30%, αλλά είναι συγκεκριμένο προϊόν. Δηλαδή δεν είναι προφανώς όλα τα σαμπουάν, δεν είναι προφανώς όλα τα ξηραφάκια που βλέπω εδώ πέρα.
0: Μπορείς να διαλέξεις δηλαδή από τα σαμπουάν αυτό, αν σε εξυπηρετεί φυσικά και αν το θες, αυτό που έχει την πιο μειωμένη τιμή. Πρέπει να ανοίξει περισσότερο κατάλογος, πρέπει. Πρέπει να μπουν και άλλα προϊόντα, πρέπει. Πρέπει ιδανικά να μειωθούν και άλλο οι τιμές, πρέπει. Γιατί αν το διαθέσιμο εισόδημα ήταν αυτό που μας έδινε μία άνεση στο μέσο δηλαδή καταναλωτή, να περάσει το μήνα και να μην σκέφτεται «Α, πλησιάζει 20 του μήνα και δεν ξέρω πώς θα βγάλω το δεκαήμερο», τότε μπορεί η μείωση 9% να έκανε διαφορά. Τώρα μιλάμε για κάποια λεπτά, δηλαδή έχεις κάποιες τιμές από αυτή τη λίστα?
1: Έχω
0: να δούμε.
1: Τιμές όχι, αλλά έχω ποσοστό μείωσης, δεν έχει τιμές εδώ.
0: Ναι, παιδί μου, αν ένα προϊόν ας πούμε έχει 5 ευρώ, βγάλτε μέση έκπτωση ας πούμε 9%, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για κάποια λεπτά, δεν μιλάμε για κάτι παραπάνω.
1: Ναι, τη μεγαλύτερη μείωση ας πούμε τη βλέπω εδώ πέρα, που μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη, να είναι παραπάνω λεπτά, σε τζατζίκι. Σε ένα κουτί τζατζίκι.
0: Α, πάμε να πάρουμε τζατζίκι.
1: Σε μια κουτί ρώσικη σαλάτα. Όχι όμως τη famous, όχι την πιο διάσημη που παίρνετε. Σκεφτείτε μια μάρκα η οποία είναι μια ελληνική μάρκα, την οποία εντάξει, μπορεί να μην την επιλέγουν οι περισσότεροι, ενώ γιατί δεν είναι από τις πολύ διάσημες, αυτές που κυκλοφορούν χρόνια στο εμπόριο.
0: Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι, ξέρεις, προτιμούν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στο σπίτι τους και τα βάζουν στο σπίτι τους πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πάνε στοχευμένα και παίρνουν προϊόντα. Ναι, δεν είναι.
0: Αλλάζει αυτή η συνήθεια.
1: Ναι.
0: Βέβαια, από την άλλη, δεν είναι κακό να δοκιμάζεις προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι πιο οικονομικά και να είναι και ποιοτικά. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα ετικέτα τα οποία είναι εξαιρετικά και επειδή δεν τα έχεις δοκιμάσει.
1: Αν τα δοκιμάσεις, ναι, μπορεί να μην ξέρεις ποτέ.
0: Τι
1: είναι. Απλά και να κολλάς σε κάτι. Βλέπω, ας πούμε, έως 36%, ας πούμε, η μεγαλύτερη αύξηση που έχω βρει είναι έως 36%, από 28 έως 36% σε κάποια ξηραφάκια. Να πω συγκεκριμένα τη Gillette Mach 3. Εντάξει.
0: Άρα μπορούμε να ξεριζόμαστε, να τρώμε τζατζίκι.
1: Τζατζίκι ή ρωσική σαλάτα. Η ρωσική που τη λέμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα. Να και κάτι πολύ χρήσιμο. Από 20 έως 32% το καθαριστικό φέρι, το κανονικό. Αυτό που είναι το, για τα πιάτα.
0: Αυτό είναι όντως.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Γιατί είναι ευρείας κατανάλωσης και προτίμησης.
1: Βέβαια. Βλέπω εδώ πέρα, ας πούμε τώρα. Κοίτα τώρα όμως. Κοίτα κάτι διαφορετικό.
0: Όλο κοίτα μου λες όμως.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Σαμπουάν. Φρουκτής. Δύναμη και λάμψη σαμπού. Από 5.
0: Για βαμμένα μαλλιά είναι.
1: Δεν λέει. Από 5 έως 30%. Αυτό ποιος το ορίζει, ρε μάγκα. Το 5 έως 30%.
0: Δηλαδή, αν πάω στο τάδε σούπερ μάρκετ στο παλαιό φάρμακο, μπορώ να το βρω 5. Αν πάω στην Γλυφάδα όμως, μπορώ να το βρω και 30.
1: Αναγιά σου. Αυτό δεν είναι άδικο
0: θα
1: τώρα.
0: Θα γυρνάω γύρω-γύρω για να δω που θα βρω το φρουκτή.
1: Δεν θα γυρίσεις. Ναι, αλλά αυτό σου λέει. Σου λέει, κάνε έρευνα αγοράς για το ένα, για τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Κάνε έρευνα αγοράς για την ενέργεια. Κάνε έρευνα αγοράς για αυτό. Δεν πρέπει να κάνω κάτι άλλο όλη μέρα. Συγγνώμη κιόλα. Πρέπει να ψάχνω να βρω που είναι το φθηνότερο. Και κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να επιλέξουμε το φθηνότερο, αλλά το ποιοτικότερο. Και πολλές φορές το φθηνότερο μπορεί να μην είναι τόσο ποιοτικό όσο αυτό που αγοράζω, που είναι πάντα πιο ακριβό. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, μας λέει ότι έχουν γίνει δύο τροχιά, γι' αυτό έχει κίνηση στο ρεύμα εισόδου. Ας επαναλάβουμε για όσους τώρα ανοίξατε στον Sky 100,3 τι συμβαίνει στους δρόμους και εκεί που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα τώρα και έχει δίκιο ο φίλος μας το λέει. Είναι από το ύψος Ελευσίνας έχει κίνηση μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, μέχρι τα φανάρια πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα, έχει μποτιλιάρισμα, γι' αυτό το λόγο μάλλον που μας λέει. Όπως επίσης έχει κίνηση από το Άλσο Χαϊδαρίου προς Ελευσίνα. Είναι περνάς και τη λίμνη Κουμουνδούρου μέχρι τα φανάρια εκεί που σκάνατε περιφερειακή Εγάλεο. Επίσης έχει κίνηση η λεωφόρος Αθηνών. Και αυτό δηλαδή, γινώντας από αυτή την κίνηση που θα βρείτε στον Ασπρόπυργο προς Αθήνα, έχει κίνηση στο ύψος του Άλσου Χαϊδαρίου. Και εκεί κίνηση.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς πηγαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημίσεις, ήρθε η ώρα να οργανωθούμε. Μπαίνουμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Είναι ο μήνας που όλοι κάνουμε restart στα πάντα. Ήδη έχει ξεκινήσει κουβέντα πότε να αρχίσω το γυμναστήριο, πότε να ξεκινήσω τις δραστηριότητες μαζί με τις δραστηριότητες των παιδιών. Θα επιχειρηθεί να ξεκινήσουν και οι δραστηριότητες των μεγάλων. Γι' αυτό πάμε στα Hondo Center, εκεί οργανωνόμαστε.
1: Ναι.
0: Μας περιμένει μια τεράστια ποικιλία σε τσάντες, σχέδια, χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hondo Center. Γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με μια είδηση που βγήκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση για το βρέφος που βρέθηκε στην Κυψέλη, μέσα σε αυτό το Airbnb που από ό,τι φαίνεται συνέβαιναν αδιανόητα πράγματα. Οπότε επιστρέφουμε με πολύ ρεπορτάζ σε λίγο. Μένετε εδώ.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9 πέρσι τον Ιούλιο και 17,9 τον Ιούλιο του 2019 δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπως επίσης δυσκολεύει πάρα πολύ και η διασταύρωση. Η διασταύρωση, ο κόμμα μεταμόρφωση, κατεβαίνοντας στον Κηφισό, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν έλεγα τίποτα άλλο με το που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Και αυτό επηρεάζει πολύ και τους οδηγούς που έρχεστε από τον Πειραιά. Και το κέντρο κίνηση από Αλεξάνδρας μέχρι Καλλιρόης και γενικά όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, θα βρείτε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Λοιπόν, σας είχαμε μείνει στο προηγούμενο ημίωρο με την ιατροδικαστική έκθεση που βγήκε πριν από λίγο από την ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών. Ο ιατροδικαστής Σημεών Μεσογείτης προσπάθησε να καταλάβει και εξέτασε τη σωρό του βρέφους που εντοπίστηκε σε Airbnb στην Κυψέλη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι αυτό το μωράκι ήταν άγρια μαχαιρωμένο. Ακόμη και οι αστυνομικοί που αντίκρισαν και διαχειρίστηκαν μάλλον όλη αυτή την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, σε αυτό το Airbnb, στο οποίο έμεναν πόσοι άνθρωποι. Έμεινε ένας 48χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί, τα τρία του παιδιά, ένας Αφγανός, το 15χρονο κοριτσάκι που είναι το ένα από τα τρία ανήλικα ήταν έγκυος. Φαίνεται ότι δεν αποκλείεται να είχε ξαναμείνει έγκυος πριν από κάποιο καιρό.
0: Τότε που είχε και το δεσμό με τον 25χρονο, έτσι.
1: Σωστά. Ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ιατροδικαστής εντόπισε και κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη και συγκεκριμένα στη ράχη αυτού του μωρού. Να σας πω την αλήθεια, είναι τόσο πολλές οι πληροφορίες που μας έχουν έρθει από το πρωί, οι οποίες όμως δεν λέγονται. Δηλαδή, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν μπορούν να υποθούν αυτά που μαθαίνουμε δημόσια. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε και σε λίγο, ο Λάζος Μαντικός θα μας πει περισσότερα, είναι ότι βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα κάμερες που φαίνεται ότι όσα συνέβαιναν εκεί μέσα καταγράφονταν. Ένα μήνα έμεναν σε αυτό το διαμέρισμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Το μωράκι, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ήταν σωστά μεγαλωμένο, φαίνεται από τις εξετάσεις, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας και μάλιστα ο ιατροδικαστής πιθανολογεί πως πρόκειται για ένα μωρό που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Δεν ξέρω τι πρέπει να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις, αν χρειάζεται να πεις κάτι. Είναι μια φρικιαστική ιστορία, η οποία έρχεται όμως να προσθεθεί και σε άλλες που έχουμε διαχειριστεί στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα και γενικώς τα τελευταία χρόνια. Οπότε σε λίγο θα έχουμε το Λάζο, νομίζω τον έχουμε ήδη, προκειμένου να μας πει όσα ο ίδιος κατέγραψε από το πρωί. Οι ίδιοι οι γείτονες μίλησαν στην κάμερα του Sky και είπαν ότι άκουγαν φωνές το τελευταίο διάστημα από αυτό το διαμέρισμα, που σημαίνει ότι είχαν καταλάβει πως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Λάζο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, όσο μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό μεσημέρι με τις ειδήσεις που μαθαίνουμε και δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που είχαμε από νωρίς το πρωί. Απλά δεν μπορούσαμε να τις πούμε στον αέρα, Μαρία, και στην εκπομπή, το θυμάσαι. Έπρεπε να ήμασταν πολύ προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδιά, μιλάμε για ένα βρέφος σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική, το οποίο έχασε την ζωή του τουλάχιστον 7 με 8 μηνών. Αυτό που είναι
1: εγκληματική ενέργεια ξεκάθαρα ο θάνατος πια, έτσι.
2: Αυτό φαίνεται, Μαρία. Γιάννη, φαίνεται επίσης ότι στο σωματάκι του υπήρχαν κάποια τραύματα. Αυτό, όπως φαίνεται, η ιατροδικαστική δείχνει ότι αυτά τα τραύματα είναι από μαχαιριές. Το βρέφος αυτό φέρεται λοιπόν να έχει δεχθεί μαχαιρώματα.
1: Άρα το μωράκι αυτό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Γι' αυτό συζητάμε.
2: Αυτό δείχνουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε. Και αυτό το ανατριχιαστικό, ότι έχουν εντοπιστεί στο σωματάκι του, δεν θέλω να πω σε περαιτέρω λεπτομέρειες, υπάρχουν αρκετές μαχαιριές, τουλάχιστον 10 φορές.
1: Ναι, δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερη τώρα έκταση σε αυτό. Αλλά Λάζο, αποκάλυψες κάτι σήμερα εδώ νωρίτερα το πρωί στην τηλεόραση, το οποίο ήταν σοκαριστικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε πού έμεναν πριν πάνε στο Airbnb στην Κυψέλη, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι κουβαλούσαν μαζί τους, εκτός από τα πράγματά τους, και τη βαλίτσα με το μωράκι.
2: Αυτό ξέρουμε σύμφωνα με πληροφορίες. Είναι και αυτό πραγματικά απίστευτο, και φαίνεται ότι όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί

0: στην πρώτη έρευνα του διαμερίσματος, όπου εντόπισαν τον πατέρα 43 ετών και τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος είναι και ο σύντροφος της 15χρονης. Αρχικά υπήρχε προσαγωγή για βρέθηκε πάνω τους ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, όταν αντιλήφθηκαν ότι θα επανέλθουν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα, προσπάθησαν να απομακρύνουν από το διαμέρισμα, όπως φαίνεται, το νεκρό βρέφος το οποίο είχαν μέσα σε μία βαλίτσα. Εντόπισαν λοιπόν την ίδια την γυναίκα, την Γερμανίδα 28 ετών, στα χέρια της να κρατάει την βαλίτσα με το νεκρό βρέφος. Όμως δεν πρόλαβε να απομακρύνει το νεκρό βρέφος από το διαμέρισμα και οι αστυνομικοί την έπιασαν επαρτοφόρο.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έπαιρνε τα λεφτά και λέει κάτι τρέχει εδώ πέρα. Και Γιάννη, κατάλαβε για ναρκωτικά μάλλον, κάτι τέτοιο.
0: Μίλησε και αποκλειστικά στον Sky ο διαχειριστής, που μίλησε το πρωί. Δεν ήταν μόνο το οικονομικό, ήταν και αυτό που είπατε και εσείς πριν, οι διαμαρτυρίες των κατοίκων, τον ίδιο τον διαχειριστή, ότι μπαινόβγαιναν πάρα πολλά άτομα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Και όταν
1: όταν αλλάζει αυτό σε μια πολυκατοικία, αρχίζουν και δυσφορούν οι γειτονές. Λέει κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Και όταν μπήκε μέσα ο διαχειριστής, είδε ότι κάτι δεν πάει καλά. Είδε ότι κάτι δεν είναι normal.
2: Μίλησε μια γυναίκα στο Λάζο και είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα σε σχέση με τα Airbnb. Το ότι δηλαδή σε μια πολυκατοικία μπορεί να μένουν οικογένειες μόνιμα, να είναι τα δικά τους σπίτια ή να νοικιάζουν για πάρα πολλά χρόνια ένα σπίτι, ενώ σε κάποια διαμερίσματα μπαινοβγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άγνωστοι σε εκείνους και ότι αυτό τους κάνει να αισθάνονται μια σχετική ανασφάλεια.
1: Το Airbnb έτσι είναι, αυτό είναι αλήθεια, και ειδικά όταν έχει πάρα πολλές αλλαγές το Airbnb.
2: Αυτή είναι η φύση όμως,
1: είναι φύση,
2: αυτή της βραχυπρόθεσμης.
0: Αυτό που θα σας πω κλείνοντας, δεν το αφήνω στοιχείο, γιατί μας το είπε και ο διαχειριστής και υπάρχει και ο στοιχείο και από την αστυνομία. Έχουν εντοπιστεί και αντικείμενα, συγκεκριμένα εξοπλισμός, ο οποίος φέρεται ενδεχομένως να το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν λήψεις βίντεο. Ό,τι και να σημαίνει αυτό.
2: Σωστά.
0: Όλα
2: σε ευχαριστούμε,
0: Λάζο. Η αστυνομία τα ερευνά όλα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από αυτή την υπόθεση. Ήδη θα μου πεις, δεν φτάνουν αυτά που έχουν βγει. Φτάνουν και περισσεύουν και δεν αντέχονται κιόλας.

0: Θύμησε μου πάλι, δεν είχαμε μια ιστορία πάλι με ένα νεκρό έμβριο σε ένα βάζο. Πάλι στην ίδια περιοχή πρέπει να ήταν. Σε μια...
1: Α, δεν κάνω λάθος, ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, πάλι πάμε να αλλάξουμε γιατί δεν.
0: Μπράβο σε μια ταράτσα που το είχαν χτίσει.
1: Δέχεται. Λοιπόν, και πάντα έχουμε στο νου μας ότι αυτή την ώρα και γενικώς θα πούν και παιδιά. Αυτά όμως ούτε σε θρίλερ δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις σε θρίλερ. Δηλαδή, υπάρχουν, ξέρεις, ακόμα και στο σενάριο υπάρχει ένα stop. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν μπορώ να τραβήξω άλλο.
0: Την ιστορία χθεσινή μου θύμισε τις πιο, συγγνώμη τώρα, διαστροφικές και αντιχιαστικές ταινίες που έχεις παρακολουθήσει. Και δυστυχώς έτσι βγήκε και βγαίνουν χειρότερα τώρα.
1: Λοιπόν, ανάσα στο skyradio.gr. Ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα. Περιμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις για ένα θέμα που θα ανοίξουμε αργότερα, που έχει να κάνει με τη διάσπαση προσοχής, είτε αφορά σε παιδιά είτε αφορά σε ενήλικες. Οπότε θέλουμε ερωτήματα, ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τον ψυχολόγο που θα είναι κοντά μας, τον κύριο Γιώργο Τσίτσα, θα τον έχουμε αργότερα. Έρχεται και ο καλός και ο κακός, έρχονται και τα κούβεντος, έρχεται και η Χριστίνα Σούζη αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από τον Post την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Στον εξώστη?
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: Χαιρετίζω την καπετάνισσα της εκπομπής.
1: Χαιρετίζω
0: το είδωλο.
2: Μας έλειψες.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Μας έλειψες, αλλά και να μην θέλαμε να μας λείψεις, υπήρχε ο Γιαννόπουλος που κάθε μέρα έλεγε θα σας τα πει η κυρία Σούση τη Δευτέρα 31 που επιστρέφει. Κάθε μέρα έλεγε ο Γιαννόπουλος Δευτέρα 31 επιστρέφει η κυρία Σούση.
0: Καταρχάς, τι είδωλο είναι αυτός.
2: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι φοβερός.
0: Εκτοξεύτηκε τελικά.
1: Όχι, περίμενε 12 του μηνός, 13.
0: Μόλις του λέγαμε πότε θα δηλωθείς, Παναγιώτη, που τα θυμηθήκατε όλα, τώρα μας έλεγε θα έρθει η Χριστίνα και θα σας τα πει. Για να τελειώνω.
2: Δεν κατάλαβες.
0: Δύσκολα τα αφήνεις στη Χριστή Σούζη. Ναι.
2: Αυτό που σου λέει η Χριστίνα, και νομίζω δεν το έχετε μάθει όλοι, ότι 12-14 θα είναι εκεί ο ίδιος, ο δορυφόρος.
0: Δεν θα πάει.
1: Θα πάει.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Θα πάει στην εκτόξευση.
2: Είναι ο μοναδικός Έλληνας που είναι εκεί.
1: Στη Γαλλική Γουιάνα. Θα εκτόξευση. Θα πάει στον πύραυλο, θα τον ανεβαλήσει.
2: Θα είμαι ο μοναδικός Έλληνας που θα είμαι εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βίντεο που.
1: Και θα είναι εκ μέρους του Sky. Γιατί πρέπει να είναι από κάποιο κανάλι.
2: Ναι.
1: Αυτοί που πηγαίνουν είναι παρουσιαστές.
2: Και εδώ κολλάει το πύραυλος. Αυτό είναι.
0: Το ότι ντύθηκε Σούπερμαν και ανέβασε φωτογραφίες στο στούντιο Σούπερμαν.
1: Τρελάθηκα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει τώρα η περίπτωση του Γιαννόπουλου.
2: Ή κουράζεται πάρα πολύ, ή είναι έτσι η ζωή
1: φοβερό,
2: του.
1: Όχι, έτσι είναι η ζωή του. Είναι φοβερός. Έχει φοβερό χιούμορ.
2: Ναι.
1: Και μπορεί να δουλεύει ασταμάτητα. Έχει 4 παιδιά. Τα πάντα όλα.
2: Άρα δεν δουλεύει μόνο στα μάτια, κάνει και άλλα στα μάτια.
1: Κάνει πολλά.
2: Παιδιά.
0: Ή έκανε.
2: Ναι. Έκανε κάποτε σίγουρα.
1: Κάποια στιγμή.
2: Τα παιδιά μόνο δεν γίνονται. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Ο Τεντόγλου του Sky, ο Καραλής του Sky.
0: Να πω κάτι τώρα.
1: Ναι, να πεις.
0: Φέτος μας πήρε και μας σήκωσε. Γκρινιάζει το σύμπαν για τους αέριδες και για τα μπουφόρ. Και ενώ λέγαμε ότι τουλάχιστον είχαμε τους αέριδες όσοι πήγαμε στις Κυκλάδες και αλλού, αλλά ρε παιδί μου,
1: και εμείς
0: δεν είχαμε
1: το θυμάμαι
0: φοβερή ζέστη.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Ο αέρας όμως ήταν τραπεζάτος, όχι καρεκλάτος.
0: Εσύ, πάρα
1: τότε, ενώ τότε που ήταν η φωτιά του στο Πόρτο Γερμενό, μιλάμε για 150 χιλιόμετρα την ώρα αέρα. Δηλαδή ήταν από 120 έως 150. Καλέ, πήρε βράδυ, είχαμε ανοίξει το παράθυρο βράδυ για να, στο τροχόσπιτο, για να λίγο να δροσιστούμε. Το πήρε.
0: Ποιο πήρε?
1: Το παράθυρο. Έφυγε.
0: Νόμιζα το τροχόσπιτο.
1: Όχι, το τροχόσπιτο κούναγε.
0: Τα χαμάλα.
1: Ξύπναγε ο Γιάννης και έλεγε: λες να πάμε στο διπλανό οικόπεδο.
0: Τόσο πολύ.
1: Πάρα πολύ. Εγώ τέτοιο πράγμα είχα να το δω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν 11-12 μποφόρ ρηπές. Για να καταλάβετε τι λέω. Έχουμε τερματίσει την κλίμακα, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν ξέρω. Αλλά ήταν. Έφυγε το παράθυρο, πέταξε και το βρήκαμε κάπου 3-4 μέτρα πιο πέρα.
0: Είχε εντωμεταξύ και εμένα πάνω από το κεφάλι της που την έπαιρνα, γιατί τέλος πάντων έτυχε να πάω μια βολτίτσα με μια βαρκούλα.
1: Αυτό ήταν μετά όμως, μετά τον αέρα.
0: Και την
1: έπαιρνα
0: και της έλεγα: τι θα έχει, 2? 3? με έπαιρνε μετά, γιατί είχε και την αγωνία μας.
2: Λέει:
0: πού είστε, γυρίσατε. Ξέρεις, σαν τη μαμά, σαν τις μαμάδες ρε παιδί μου, που σε περιμένουν εκεί στην ακτή. Μην πας βαθιά. Εντάξει, όμως τι να κάνουμε τώρα, τα έχουμε και αυτά. Με τη ζέστη
1: να
0: τα κάνουμε.
1: Με τη ζέστη συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα. Δεν είναι υπερβολική, μην τρελαθούμε. Έχει πέσει η θερμοκρασία σχετικά. Θα είμαστε γύρω στους 35 βαθμούς περίπου και θα σημειώσει μικρή πτώση θερμοκρασία Πέμπτη και Παρασκευή. Mm-hmm. Και το Σαββατοκύριακο μετά.
2: Ξέρεις που ήταν πολύ δύσκολη. Τη νύχτα ήταν δύσκολο.
1: Ήταν τώρα που ανέβηκε. Ναι. Όχι, την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Όχι,
1: ήταν
2: αυτή
1: δύσκολη
2: τη νύχτα. Από χθες μέχρι σήμερα το πρωί. Δεν φυσούσε τίποτα. Ήταν πολύ χάλια σήμερα.
1: Αυτό εννοείς.
2: Ναι. Ναι, ναι. Και πολύ γρασία.
1: Το Σάββατο όμως ήταν ωραία. Είχε πέσει την υγρασία. Ήταν
2: ωραία πράγματα ήταν αυτά.
1: Ναι, ναι. Να.
2: Εσείς δεν φυσούσατε κανονικά εκεί που ήσασταν. Εδώ περιμέναμε
1: ένα αποφοράκι.
2: Ένα αποφοράκι περιμέναμε.
1: Πάντως αυτή την εβδομάδα έτσι θα είναι κάπως. Θα έχουμε και απογευματινή αστάθεια αύριο στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μπόρες δηλαδή στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεσημέρο απόγευμα. Την Τετάρτη θα είναι λίγο περισσότερες οι βροχές, οι μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Και φαίνεται ότι την Πέμπτη περνάει ένα συστηματάκι. Είχατε καιρό να το ακούσετε.
2: Ναι, το είχαμε.
0: Σε περιμέναμε.
2: Δεν το θέλαμε πολύ να τα ακούσουμε.
1: Ναι. Το οποίο θα ουσιαστικά θα κάνει πιο έντονη την αστάθεια. Φαίνεται ότι θα βρέξει σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι περισσότερα, θα βγάλει και καταιγίδες εκεί. Τουλάχιστον να είναι με βροχή οι καταιγίδες, γιατί οι ξηρές καταιγίδες δημιουργούν προβλήματα. Με τους κεραυνούς, χωρίς νερό, παίρνουν κάτι φωτιές απάνω στα δάση και τα βουνά. Αλλά ευτυχώς όλα πήγανε καλά. Δηλαδή είχε πολλούς κεραυνούς στα βουνά επάνω που πιάσανε φωτιά που, πώς να σου πω, είχε πρόβλημα, υπήρχαν προβλήματα, αλλά τα πιάσανε γρήγορα.
0: Ο Σεπτέμβριος είναι αλλοπρόσαλος καιρικά.
1: Ο Σεπτέμβριος, τι εννοείς αλλοπρόσαλο?
0: Ήσυχο, δηλαδή βγάζει συστηματάκια.
1: Πώς δεν βγάζει?
0: Μάλιστα.
1: Και συστηματάκια βγάζει.
0: Όπως
1: και,
0: Ιούνιος,
1: και ζέστη πούμε, μπορεί να βγάλει. Και πιο έντονα ίσως.
0: Και πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ο Σεπτέμβριος, κυρίως από τις 15 και μετά. Οπότε ναι, θέλει μια προσοχή. Αλλά κυρίως Οκτώβρης είναι μετά που έχει τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει και πώς θα έρθουν. Τα δούμε.
0: Θα ξεκινήσουμε τώρα αυτό το
1: βιολί.
0: Το ίδιο βιολί. Τι θα γίνει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο?
1: Τι
0: μετά
1: θα γίνει
0: τα Χριστούγεννα? Πάμε για Πάσχα. Τώρα πάμε όλο από την αρχή παρέα, παιδιά. Το καταλαβαίνω.
2: Αν δεν κάνω λάθος, γιατί μου έβαλαν σήμερα αντίστροφη μέτρηση, είναι 115 ημέρες.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Δεν είναι τίποτα.
0: Και είναι 350 μέχρι το καλοκαίρι. Δεν είναι και πάρα πολύ.
2: Καλοκαιράκι δε σε όλο τον κόσμο που περιμένετε πώς και πώς.
0: Εντάξει,
2: το καλοκαίρι.
0: Θα το διαχειριστούμε. Πέρυσι δεν είχαμε, από ό,τι θυμάμαι, χειμώνα.
1: Όχι, είχαμε.
0: Είχαμε.
1: Είχαμε,
2: okay, okay,
1: με κρύο πολύ. Κοίτα, με κρύο πολύ μπορεί να μην είχαμε, αλλά χιόνισε στα βουνά.
0: Το χειμώνα πέρασε.
1: Το χειμώνα, ναι, πέρασε. Ναι. Χιόνισε στα βουνά αρκετά, είχε μέχρι αργά χιόνι. Δουλέψαν τα χιονοδρομικά, δεν το θυμόσαστε.
0: Κρύο όμως πολύ δεν νιώσαμε.
1: Όχι, εντάξει, βάλαμε και το πουλόβερ όμως, το μπουφάν, το πιο χοντρό.
2: 10 μερούλες.
1: Ναι, αλλά
0: είχαμε μετρήσει.
1: Εγώ δεν το πάω έτσι. Εγώ το πάω ότι είδα ότι είχε χιόνια.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ναι. Είχε χιόνια στα βουνά. Άρα κάτι έγινε πέρυσι.
2: Ναι.
1: Και είχε και πολλές βροχές.
2: Σωστό, επίσης είναι.
1: Ναι. Ναι, γιατί και τα φράγματα κάπως γεμίσανε και τα βουνά κατεβάσανε χιόνι κάτω όταν λιώσανε και αυτά. Εγώ έτσι το παίρνω.
2: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μην ήταν κρύο πάρα πολύ, αλλά ήταν ένας χειμώνας καλός.
0: Λοιπόν, να πούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στην Άνση και το Θανάση.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, το ραδιόφωνο σας δεν το κλείνετε εννοείται, αλλά αν θέλετε
2: όχι,
0: να έχετε από δίπλα και τηλεόραση Sky, ξεκίνησε το στούντιο στις 3 με τα παιδιά. Καλή επιτυχία. Είναι αυτό τον καναπέ.
1: Η Άνση ανανεωμένη.
0: Πολύ.
1: Με το μαλλί.
0: Και ο Θανάση,
1: πολύ ωραία.
0: Έφεραν και τον καναπέ μαζί.
1: Αυτόν τον είχαμε από εδώ, ρε παιδιά. Αυτόν τον καναπέ δεν τον είχαν από εδώ.
0: Έχει μεγάλη ιστορία, λέει, αυτός ο καναπές.
1: Εγώ θυμάμαι ότι μια φορά που είχα πάει για συνέντευξη, αυτός ο καναπές ήταν.
0: Αυτό που πας να πεις. Πρέπει να το πούμε.
2: Κοίτα, αν ο καναπές είναι από εδώ, σημαίνει ότι έχει βάλει το χεράκι το Κάτσικας. Δηλαδή είναι ο ίδιος καναπές.
1: Πάει και έρχεται.
2: Και τον έχουν 10 χρόνια από τον έχουν τα παιδιά.
0: Ο Κάτσικας τον είχε σπίτι του αυτόν τον καναπέ.
2: Ο Κάτσικας είναι ο διευθυντής λειτουργίας.
1: Παραγωγής.
2: Ναι, παραγωγής
1: και τα λοιπά. Ναι.
2: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, Χριστίνα μας.
1: Δεν έπρεπε να το πω αυτό.
2: Όχι, καλή, ίσα.
0: Από αυτόν τον καναπέ σημασία έχει ότι έχουν περάσει πάντες.
1: Πάντες, ναι.
0: Και τα παιδιά κάνουν εξαιρετικές συνεντεύξεις 3 η ώρα κάθε μεσημέρι. Στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι.
2: Πώς το παίξεις, δεν έπρεπε να το πω. Από εσύ από πότε τα λες αυτά, δεν έπρεπε να το πω αυτό εγώ.
1: Το
0: σκέφτεται αφού τα λέει.
2: Δεν έπρεπε να το πω αυτό και το είπε στην Ασούζη.
1: Καλή νέα περίοδο, καλή σεζόν, όλα καλά να πάνε.
0: Ετοιμάσου, οπλίσουμε υπομονή να δέχεσαι πάλι τις κουραστικές ερωτήσεις μας.
1: Γιατί, και τι θα κάνω αν δεν μου τις κάνετε, δηλαδή.
0: Πότε θα ξαναζεστάνει, τι θα πω, πότε θα στολίσουμε. Όλα αυτά πάμε.
2: Αν θα χιονίσει τα Χριστούγεννα, θα χιονίσει και θα είναι ωραία.
1: Και θα είναι
2: τα κλασικά.
0: Πάμε για 13η σεζόν, παιδιά της Ελλάδας.
1: Μπράβο,
0: 13η
1: μπράβο μας.
0: Σεζόν.
1: Μπράβο.
0: Και συνεχίζουμε. Εσύ μην πεις για ποια σεζόν, άστο τώρα.
1: 30 χρόνια φεύγα.
2: Όχι, αλλά
0: η Τζέι 38, δεν είναι 38.
1: 38.
0: Την
1: 38.
0: Έχουμε
1: εγώ σταμάτησα στα 30, άρα είναι παραπάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. 33, 34, ξέρω
0: από
1: εγώ.
0: Ενός είναι η Τζέι Λόι.
2: Ενός, την είχαν φέρει εκδρομή στο Sky. Να τη δείξουν πώς είναι.
0: Ενός, γιατί να ήρθε.
2: Ήρθε μαζί με κάποιους που ήταν μεγαλύτεροι.
1: Τη άρεσε από το καρότσι. Τη άρεσε και είπε να έρθω να δουλέψω εδώ.
2: Μόνο εδώ ηρεμούσε. Εδώ μόνο έτρωγε, εδώ μόνο κοιμότανε και τη φέρανε συνέχεια. Και τελικά έμεινε.
0: Πώς βάζει τα μωρά τον απορροφητήρα για να ηρεμήσουν, έτσι φέρανε την.
2: Άσπα, πόσα χρόνια είσαι εδώ, η κυρία Σπαβαναγκοπούλου μαζί μας. Να μιλήσουμε για την
0: Αίγυπτο. Αυτά τα χρόνια. Πέτρεση Δήμητρα. 38 η Πιτζέι Λόλα ήρθε από ενός εδώ. Εσύ πόσα?
3: Κι εγώ από δύο.
0: Είσαι μεγαλύτερη η Πιτζέι Λόλα.
1: Και από μένα.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι 4 η ώρα. Θα έρθει η Ποπουλίδη και θα φωνάζει.
2: Λοιπόν, θα πάρω τα κορίτσια και πάω Χόντο Σέντερ. Μας περιμένει τεράστια ποικιλία σε τσάντες. Λοιπόν, στα Χόντο Σέντερ, τρομερές τσάντες, αλλά μόνο στα Χόντο Σέντερ.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα.
3: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 31 Αυγούστου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε δηλώσεις του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, εν ώψη της νέας περίοδου. Πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικήτρια της νέας αρχής ανεξάρτητης αρχής, Δέσποινα Τσαγκάρη, τονίζοντας ότι σε αυτήν συμμετέχουν μεταξύ άλλων περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019 δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε σημάδια στην πλάτη από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν θανατηφόρες αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Ο ιατροδικαστής πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος 8 έως 9 μηνών. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, τη φίλη του, μια 15χρονη έγκυο και τον 26χρονο φίλο της. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες και γίνεται έλεγχος για πιθανές καταπλακωμένες από αντικείμενα εστίες πυρκαγιάς. Ιστιοφόρος σκάφος σημαίας Πολωνίας παρουσίασε εισρωή υδάτων μετά από προσάραξη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην νησίδα Κουλούρα στη Μεθόνη. Στο σκάφος επέβαιναν 2 αλλοδαποί, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί ιδιωτικό σκάφος και σπέδι ένα δεύτερο αλλά και πρωτότουρη λιμενικού. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Πανθηναίκος, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Δεν αφορά τους αριστερούς του χαβιαριού ή τους σοσιαλιστές της σαμπάνιας.
3: Αντίος κομαντάτε, hasta la victoria siempre.
4: Αλλά αυτοί είστε.
2: Ας πάρουν το δικό τους ακριβό κουβαδάκι και ας πάνε να παίξουν αλλού.
5: Για την εκλογική μάχη που έρχεται και την οποία θα δώσουμε οπλισμένοι με θάρρος και αποφασιστικότητα.
6: Η τελευταία μέρα, το τελευταίο 24ωρο θα γίνει. Δεν χαρίζουμε από το Σύνταγμα ούτε ένα 24ωρο. Το τελευταίο 24ωρο.
7: Μπράβο μου.

0: Γεια σας ρε παιδιά, 4 και 12 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις... Μαρία?
1: Μέχρι τις 6 σήμερα, εκτάκτος μάλιστα. Παιδιά. Ναι, αλλά κοίτα, πώς περνάει η ώρα, έχει πάει 4 και 12 πρώτα λεπτά και έχουμε ήδη αργήσει
0: ναι.
1: για να τα προλάβουμε όλα
0: ναι.
1: και να τα προλάβουμε.
0: Μα αργήσαμε,
1: βασικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Να δώσουμε το στίγμα της ημέρας,
0: δεν
1: παιδιά.
0: Δεν πειράζει Μαρία μου που αργήσαμε, δεν
1: κουβεντός,
0: έγινε τίποτα.
1: Μέρος πρώτον, ναι, θα μου πεις το άγχος τι νόημα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Μαρία μου, το ταξίδι έχει νόημα. Μην ασχολείσαι με τα γύρω.
1: Ωραία, δεν πάμε τώρα όμως.
0: Ταξίδι, ας ξεκινήσουμε.

0: Illusion.
1: Το κομματάρα.
0: Κάτσε, σε λίγο εννοείται θα πούμε τα του Σαμαρά και του κυρίου Σιούτσια. Γιατί έχουν φοβερό ενδιαφέρον όλα αυτά που έχουν συμβεί από χθες. Που μίλησε εδώ ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά στον Sky, στην εκπομπή της Μίνας και του Γιώργου, εδώ την Κυριακή. Ξεκίνησαν και τα παιδιά μας το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, όμως πριν θα ξεκινήσουμε με ΔΕΘ, γιατί ο κύριος Τσίπρας πάει στη Θεσσαλονίκη και τους έχει κάνει όλους άνω κάτω.
1: Για να καταλάβεις, ο Τσίπρας έχει πάει από σήμερα και βλέπει φορείς. Θα μιλήσει μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει το Μαναφούκι.
2: Η αίσθηση που έχω εγώ, που απασχολεί την αγορά και ιδίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Το οποίο συμπιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Τους έχει φουντώσει ρε παιδί μου, τους έχει προκαλέσει πάρα πολλά νεύρα.
1: Όλα αυτά δηλαδή τα προκαλεί ο Τσίπρας μετά από τόσα χρόνια που επέστρεψε.
3: Και όλα,
0: όχι,
3: και όσο
0: πούντο.
3: Και να ρίχνετε λάσπη.
4: Πούντο, δεν έχω απάντηση.
0: Ελάτε.
3: Κυρία Βούλτεψη,
0: θα απαντήσει με τον τρόπο
3: απαντήσω.
0: Που θέλει.
4: Την δωροδοκία, την δωροδοκία.
3: Λοιπόν, κυρία
0: Βούλτεψη,
3: επειδή πραγματικά αυτό που κάνετε είναι χυδαίο. Αυτό που κάνετε είναι χυδαίο και θα πρέπει να ντρέπεστε. Λοιπόν,
4: γιατί να ντρέπομαι, επειδή μιλήσατε για την δωροδοκία και την έκανε πλημέλημα.
3: Να απαντήσω. Να απαντήσω.
4: Ποιο ωφελήθηκε.
0: Ελάτε, ελάτε, γιατί δεν θα προλάβουμε.
3: Να απαντήσω.
4: Για να πάμε και πώ χρηματοδοτήσετε.
3: Να απαντήσω λοιπόν στη χυδαιότητά σα. 30 χρόνια οι κορυφαίοι επιστήμονες τη χώρα συγκρότησαν μία πρόταση για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
4: Και τι είναι αυτή.
3: Αυτή υιοθέτησε.
4: Ιδιοκτήτε δικηγορικών γραφείων. Αφήστε ανοιχτή τη βουλή για του κορυφαίου.
0: Κυρία Βούλτεψη, πέρασε το καλοκαίρι, πήγαμε όλοι διακοπές, η ίδια είναι από ό,τι καταλαβαίνω, δεν αλλάζει κάτι. Πιο πολύ ταράζει τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ από την άλλη έχει περάσει στην τρίτη θέση
1: στις
0: δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες. Άρα έχεις βγάλει κάποιο συμπέρασμα.
1: Κοίτα, έχω καταλάβει το Πασόκ.
0: Ποιον ενοχλεί περισσότερο ο Τσίπρας.
1: Ο Πασόκ κάνει αυτό που κάνουν κάποιοι, ρε παιδί μου, ναι, σε ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή δείχνει ότι είναι αδιάφορο. Ότι είναι αδιάφορο.
0: Αλλά καίγεται.
1: Αλλά καίγεται.
0: Τσουρουφλίζεται.
1: Αυτό ακριβώς.
5: Εγώ δεν θα πω τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, θα κρατήσω μόνο το παλιό, γιατί δεν είναι παιδί. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νεογέννητος όπως παρουσιάζεται πολιτικά. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας και έχει ένα αποτυπωμένο πολιτικό έργο το οποίο όλοι μπορούμε να αξιολογήσουμε θετικά ή αρνητικά. Κατ' εμέ αρνητικά, όταν μιλάμε για νόμο Κατρόγκαλου, για άρση προστασίας πρώτης κατοικίας, για υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, για δέσμευση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο και ούτω καθεξής.
0: Και πώς απαντάει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που πρέπει να μπει στο παιχνίδι.
1: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπαίνει αργά, μπαίνει διακριτικά, κομψά.
0: Έχει συνειδητοποιήσει ότι με το rebranding ο Τσίπρας έχει έρθει πολύ πιο σονσόν, άρα είναι πιο σονσόν και το κόμμα. Υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία είναι λίγο πιο έτσι...
1: Μπρουτάλ.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή βγαίνουν και κάνουν χαμό.
1: Ναι.
0: Βλέπω δηλαδή περιπτώσεις Βούλτεψη.
1: Ονόματα.
0: Δεν θα πω. Αλλά μου φαίνεται ότι ο ίδιος και η αντίληψή του.
1: Όχι, τον Μπονέρας είναι σονσόν κι αυτός.
0: Η αντίληψή του μου.
1: Η Μαριζέτα λες.
0: Μου δείχνει να είναι πιο σονσόν. Η Μαριζέτα είναι σκληροπυρηνική.
1: Είναι σκληροπυρηνική, ναι. Τόσο που νομίζω ότι κάποια στιγμή τη μαζεύανε.
0: Σήμερα βλέπω τη είδα τη γραμματέα πάντως του κόμματος που αντιπαρατέθηκε με τον κύριο Κυρανάκη εδώ στον Sky σήμερα το πρωί και μπορώ να πω ότι ήταν μια τίμια προσπάθεια με δύσκολο αντίπαλο.
1: Ζωηρή ήταν. Ζωηρή. Θες λίγο Θοδωράκη, Γρήγορη Θοδωράκη που είναι και αυτός έμπειρος μπαρτοκαπνισμένος.
0: Είναι δυνατόν να μην θέλω.
1: Γρήγορη Θοδωράκη.
3: Γιατί πάμε να πούμε το πρόγραμμά μας, να το ακούσει ο ελληνικός λαός και δεν καταλαβαίνω πραγματικά και τον πανικό που δημιουργείται. Ίσα-ίσα αυτό θα μπορούσε να αποτελεί πλεονέκτημα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Πασόκ και για τα άλλα κόμματα να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα και να απαντήσουν μετά θα είναι πιο εύκολο.
6: Σας λέει όμως κύριε Αναστασίου ότι είναι αντιθεσμικό αυτό.
3: Τον κόσμο τον ενδιαφέρει αν θα μιλήσει στις 2 ή 7 ο Αλέξης Τσίπρας ή τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ νομίζω το δεύτερο.
0: Κανένα καλό μπιφ έτσι για ξεκίνημα αρχή εβδομάδας έγινε.
1: Όπως άκουσες, υπήρξε Σοφία Βούλτεψη σε πάνελ.
0: Άρα σίγουρα υπήρξε.
1: Άναγιά σου.
3: Εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα.
4: Τι είναι αυτή.
3: Ο Μητσοτάκης λοιπόν. Να απαντήσω.
4: Να απαντήσω.
3: Χρεοκοπήσατε τη χώρα.
4: Και τους βγάλατε από τη φυλακή.
3: Εσείς είναι
4: Η νομοπαρασκευαστική εξελέγει, κύριε Θεοδωράκη, ή εσείς?
3: Λοιπόν, είστε ορισμός της διαφοράς και της διαπλοκής. Έχετε να απαντήσω.
4: Μπορεί να λέει ότι γουστάρει.
3: Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν. Είστε κατηγορούμενοι, είστε απολογούμενοι. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε μαύρο πρόβατο. Είστε σε μαύρο. Αφήστε το Τσαουσέσκου, λοιπόν.
0: Η κυβέρνηση επισήμως τα ίδια λέει.
1: Όχι, αλλά και ο Φλωρίδης κάπως αλλιώς τα λέει για τον Τσίπρα.
0: Κύριε Υπουργέ, ρίξτε τα.
7: Οι μέσες δημοσκοπήσεις κινούνται σε ποσοστό κάτω από το ποσοστό που πήρε όταν έχασε τις εκλογές το 23. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν τραβάει το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί και αυτό.

0: Έχω μια φοβερή εμπειρία να μοιραστώ. Καλά, γενικώς έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά από την καλοκαιρινή περίοδο. Θα μας έρχονται αυτά όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Περιμέναμε να γυρίσετε και όλοι τώρα.
0: Αλλά έχω πάρα πολύ ωραίες ιστορίες με μικρά πιτσιρίκια, τα οποία είναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε πάρα πολύ μικρά. 4-5 χρονών. Μία από αυτές τις ιστορίες που μου διηγήθηκε η μαμά του χθες, η αγαπημένη μου Αφροδίτη Μιχαλοπούλου, είναι όταν βρίσκεται στην παραλία αυτό το 5χρονο, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.
1: Α, για το 5χρονο θα πεις.
0: Και παίζει με άλλα παιδάκια τέλος πάντων εκεί της ηλικίας
1: του. Το οποίο είναι το βαφτιστήρι μου, να τα λέμε και αυτά έτσι.
0: Γίνεται ένα μαναφούκι εκεί πέρα στην παραλία, κάτι με μια μπάλα. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό δηλαδή.
1: Σοβαρό.
0: Ήταν πολύ μείζον ζήτημα.
1: Την μπάλα δεν παίζουμε.
0: Και πηγαίνει προς τη μάνα του με τα χέρια, σκεφτείτε τους αγκώνες προς τα πίσω και της λέει: «Μάνα, κράτα με, θα γίνει τσακωμός». Το 5χρονο, παιδιά. «Μάνα, κράτα με, θα γίνει τσακωμός». Σοβαρά μιλάω.
1: Και το βαρά μόνος μιλάει αυτό,
0: παιδιά, πραγματικά. Να σας πω λίγο κάτι. Καταρχάς, αυτό το παιδί δεν έχει καμία σχέση με σένα.
1: Καμία.
0: Καμία.
1: Εγώ, δηλαδή, τσακωμός.
0: Τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, πώς. Του βάλες λάδι.
1: Εντελώς.
0: Παντού.
1: Παντού, παντού, παντού.
0: Δεν το πιάσε.
1: Σε άλλα πόντικα το έχω κάνει.
0: Από ό,τι καταλάβαμε δεν έπιασε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει, δεν έγινε όμως ο τσακωμός, έσβησε μετά. Υποχώρησε.
1: Εντάξει. Θυμίζει το Ζήκο στην ταινία. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Τώρα δεν μαλώνω εγώ ρε.

Λοιπόν, ο Μπουρδολόγιος λέει, αφού αρχίσαμε, έχουμε και λέγουμε 116 ημέρες ή 2.784 ώρες ή 167.000 λεπτά ή 10 εκατομμύρια δευτερόλεπτα για τα Χριστούγεννα. Ζητώ ακρόαση θεών για αλλαγή πλανήτη.

0: Μια καλησπέρα να πω σε μια φίλη μας. Ας πούμε μετά στο τέλος ποια είναι. Το μόνο ερώτημα που μου έκανε για το παιδί, το οποίο περιγράφει τόση ώρα, είναι γάβρος το παιδί, μου λέει. Όχι. Αυτό δεν είναι γάβρος.
1: Τι λες, καλέ.
0: Ο Θανάσης δεν είναι γάβρος.
1: Α, ναι, είναι Παναθηναϊκός, συγγνώμη.
0: Πήρα την απάντηση, κυρία Καρακλούμη. Αυτό είναι λοιπόν. Καρακλούμη, δεν υπάρχει πιο βαμμένη κόκκινη. Οπαδικά μιλάμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Το δικό μου όμως βαφτιστήρι που είναι αδερφός του.
0: Είναι βαμμένος κόκκινος. Είναι βαμμένος
1: Όχι, μιλάμε τώρα για κατάσταση.
0: Μακάρι να μπορούσε να τον έχει μόνο στο καρεκλάκι, μόνιμα μέσα.
1: Ναι, ναι. Να μένει εκεί,
0: ναι.

0: Λοιπόν, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχουμε τραγωδία στο νέο κόσμο, σε αυτό που σας λέγαμε πριν από λίγο. Έχουμε εντοπίστηκε απανθρακωμένη σωρό στο διαμέρισμα που σας είπαμε ότι και εγώ ήταν πριν από λίγη ώρα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της σωρού. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις αστυνομίας, όπως καταλαβαίνετε, ούτε γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα πώς ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό που μπορούμε να ακούσουμε όμως είναι μία κάτοικο της περιοχής, η οποία μίλησε στα μέσα που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν το ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε τι λέει η γυναίκα αυτή.
1: Πώς έγινε?
2: Δεν ξέρω, εγώ κάτσεσα εδώ, θα γίνει αυτή η ξαρτία τη μουτιλώνα πάνω και βλέπω φως μεγάλη έτσι. Και παίρναμε τηλέφωνο το πρωτζέστη, ήρθανε αυτή τη φυλακή, όλη η παλικάρια και ήρθανε γρήγορα.
1: Έχει φως με το διαμέρισμα?
2: Δεν ξέρω, με αυτό περιμένουμε.
0: Είναι μια γυναίκα που κάθεται στο πεζούλι στην ουσία της πολυκατοικίας και περιγράφει όσα συνέβησαν εκείνη τη στιγμή. Είδαν τη φωτιά, ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα. Δυστυχώς όμως έχουμε το αποτέλεσμα που σας είπαμε πριν.
3: Αυτή
0: από
3: είναι η γεννημένη πυροσβεστική, σωρός άγνωστων στοιχείων. Λοιπόν, εντοπίστηκε στο διαμέρισμα αυτό σε νέο κόσμο.
0: Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα πάμε παρέα μία βολτίτσα με την BWIN, γιατί οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν, κυρίες και κύριοι, την υπογραφή της BWIN. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της BWIN στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της BWIN στο bwincares.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
14: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε εσύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Άμα ο άντρας σου πει ότι πάχινες και πως είσαι έτσι και τέτοια, σηκωθεί και εξαφανίες. Χάσα από προσώπου γης, γίνε ατμός. Άμα βγει το πρώτο ραντεβού να πούμε και αρχίσει και παραγγέλνει τίποτα γκουρουντουμάτες και τίποτα μαρουλοσαλάτες και κάτι καραβίδες και κάτι τέτοια, έχεις φύγει νύχτα. Άμα αρχίσει να σε λέει να πούμε ότι παίρνει τίποτα πρωτεΐνες και μάτσα τι αντιοξειδωτικά και τέτοια, πες του αδερφέ φυλάκια τα άπαμε να πούμε και σου κοφύγει γίνα αέρας γίνα τμός. Ο άντρας κορίτσι πρέπει να τρώει, πρέπει να βαστάει να πούμε, να έχει δέναμε να πούμε, να έχει κουράγιο. Πρέπει να κόβει την πικουσιά και να τη βουτάει στο λάδι να την κάνει παπάρα και μετά να την τρώει. Ο άντρας ο σωστός δεν χρησιμοποιεί ποτέ μαχαιροπύρωνο. Ό,τι είναι να φάει το τρώει με τα χέρια. Μα βγεις έξω και δεις να βγάζεις μαχαιροπύρωνο και πάει να καθαρίσει τη γαρίδα με το μαχαιροπύρωνο, γίνα ντάρα και σταχτοκούρνιαχτος. Σε έχω φύγει, κόψε λάσπη, κόψε ρόδα μυρωμένα. Δεν σε είδα, δεν σε ξέρω αδερφέ. Ποιος είσαι εσύ αγόρι μου, να πω τίποτα.

0: πούμε μια καλησπέρα, μια ειδική καλησπέρα σε έναν φίλο της εκπομπής. Γιατί λέει, επιλέγω το δίδυμο της επιτυχίας, το λέει έτσι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν το εννοεί κιόλας. Ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης είναι γενικός γραμματέας στους φωλεογράφων. Είναι άνθρωπός μας, ο κ. Χαλκίδης.
1: Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Μιλάμε εβδομαδίως στην πρωινή μας εκπομπή, αλλά ο κ. Χαλκίδης, ας κάνω Κωνστάντου, ξέρει από καλό ραδιόφωνο. Πες το άνθρωπο, δηλαδή.
1: Πιστεύω να προδίδει την ομάδα.
0: Τι εννοείς?
1: Εδώ την ομάδα.
0: Όχι, ρε.
1: Πιστεύω.
0: Όχι.
1: Πιστεύω.
0: Δεν θέλει.
1: Να ρίχνει κλεφτές ματιές.
0: Ρούπι.
1: Ή να βάζει το αυτάκι του αλλού.
0: Δεν κουνιέται ρούπι.
1: Okay.

0: Αυτά θυμίζουν χριστουγεννιάτικη περίοδο, ε.
1: Ναι, 115 μέρες.
0: Πώς φέτος να στολίσουμε, Δημήτρα, πάρα πολύ νωρίς? Δηλαδή θέλεις να στολίσουμε τέλη Σεπτέμβρη? Να δούμε τι θα έχει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Μπορεί να έχει ακόμη 39 βαθμούς, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Όταν ακούτε σχέδια από τις δύο αυτές κυρίες, την κυρία Σταματίου, Τζέι Λο, και την κυρία Αναστασοπούλου.
0: Ναι, κουβά.
1: Συνήθως βάλετε δύο μήνες μετά.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μας δώσεις ότι είμαστε εντελώς απρόβλεπτες.
1: Εντελώς. Δηλαδή, να το πω λαϊκά, όπως λέγεται, 100% είστε απρόβλεπτοι. Όχι 100%, 100% είστε.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν ακούτε πάρα πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις και συνεντεύξεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί επιλέγουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όμως, έχουμε αγαπημένους μας ανθρώπους που πραγματικά πάντα μας τιμούν και μας βοηθούν. Και το θέμα που θα ακολουθήσετε είναι ένα θέμα το οποίο μου ήρθε στα social media από πάρα πολλούς γονείς. Βοήθεια δηλαδή, θέλουν να ακούσουν ειδικούς να λένε τι πρέπει να γίνεται με τη διαχείριση της διάσπασης προσοχής στο σπίτι, τη συνεργασία των γονιών με το σχολείο.

0: τον οποίο έχετε ακούσει και άλλες φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχηθώ καλή ραδιοφωνική χρονιά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή ραδιοφωνική χρονιά, όχι καλή αθλητική χρονιά για εσάς κύριε Τσίτσα. Μόνο αυτό έχω να πω για να προκαλέσω από την αρχή την συζήτησή μας.
1: Ξεκινήσαμε σχετικά καλά. Βλέπουμε. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε.
0: Εσένα σε πάντα, βλέπω πάντα. Με φοβερή αυτοπεποίθηση πάντα. Πάντως.
2: Τι να κάνω, έτσι ξεκινάω. Κάθε χρονιά έτσι ξεκινάω.
0: Με αυτοπεποίθηση.
1: Έτσι ξεκινάμε πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με τις ερωτήσεις που μας έχουν θέσει εδώ ακροατές μας και γονείς. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, η διάσπαση προσοχής δεν είναι ότι ανακαλύφθηκε τώρα. Απλά τώρα οι γονείς, οι οικογένειες ασχολούνται περισσότερο και γίνεται η διάγνωση της διάσπασης προσοχής. Πρώτο ερώτημα λοιπόν. Πώς μπορεί η μαμά, ο μπαμπάς να βοηθήσει το παιδί στο σπίτι ώστε να μην διαβάζει με τις ώρες χωρίς αποτέλεσμα, κύριε Τσίτσα?
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ βασικό αυτό που είπατε, ότι τελευταία έχουμε δώσει πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, το πρώτο που χρειάζεται να καταλάβουμε, για να μπω κατευθείαν στην ουσία, είναι ότι περισσότερες ώρες διαβάσματος δεν σημαίνουν απαραίτητα καλύτερο διάβασμα, ιδιαίτερα για ένα παιδί με ΔΕΠΗ. Ο στόχος λοιπόν στο σπίτι δεν είναι να κρατήσουμε το παιδί 2-3 ώρες στην καρέκλα, που δεν μπορεί να γίνει, αλλά να δημιουργήσουμε συνθήκες να μπορεί να συγκεντρωθεί αποτελεσματικά για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Αυτό δηλαδή που βοηθάει είναι να υπάρχει μια σταθερή ρουτίνα, συγκεκριμένος χώρος με όσο το δυνατόν λιγότερα ερεθίσματα και το διάβασμα να χωρίζεται σε μικρούς ξεκάθαρους στόχους. Τι λέμε, είναι αυτό το παλιό που λέγαμε, πήγαινε να διαβάσει ιστορία. Πλέον είναι να το αλλάξουμε για να λέμε, πάμε πρώτα να ολοκληρώσουμε αυτές τις δύο παραγράφους και μετά να κάνουμε ένα διάλειμμα, ή ολοκλήρωσε αυτές τις δύο παραγράφους και μετά κάνεις ένα διάλειμμα. Πολύ βασικό είναι ο γονιός να προσπαθήσει να γίνει σύμμαχος και όχι επόπτης. Δηλαδή, αν το διάβασμα κάθε απόγευμα μετατρέπεται με τα παιδιά, αυτό που λέμε μέσα εισαγωγικά, σε μάχη, με συγκεντρώσου, πρόσεχε, τελικά φτάνουμε να εξαντλείται και το παιδί και ο γονέας. Και δεν βοηθάει καθόλου. Άρα μπορώ να συνοψίσω μικρά βήματα, μικρά διαλύματα, σαφείς οδηγίες, σταθερότητα και επιβράβευση της προσπάθειας.
0: Όρια περισσότερα στα παιδιά με διάσπαση προσοχής. Δηλαδή, όταν το παιδί δεν ακούει, δεν θέλω να πω τώρα δείχνει ανυπακοή, αλλά τέλος πάντων δεν δείχνει ιδιαίτερη διάθεση να συνεργαστεί με τους γονείς. Εκεί τι κάνουμε?
1: Πολύ ωραία. Είναι πολύ βασικό να δούμε... Ένα από τα σημαντικά κομμάτια είναι να κάνουμε μια διάκριση. Άλλο δεν θέλει να συνεργαστεί και άλλο δυσκολεύεται να συνεργαστεί με τον τρόπο που το ζητάμε.
0: Okay.
1: Άρα πολλές φορές η ΔΕΠΗ, αυτό που εμείς βλέπουμε, έτσι όπως πολύ ωραία το είπατε, ως ανυπακοή, μπορεί να συνδέεται με δυσκολία στην προσοχή, με αναστολή της παρόρμησης, στην οργάνωση ή σε όλη τη συναισθηματική ρύθμιση. Αυτό λοιπόν που κρατάμε είναι το ότι είναι να βάζουμε όρια, γιατί το παιδί χρειάζεται και σαφή και σταθερά και προβλέψιμα όρια, αλλά χωρίς ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, φωνές, επαναλαμβανόμενες εντολές δεν βοηθούν. Προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να πλησιάσουμε το παιδί, να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την προσοχή του και πάντα να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μια συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών οδηγία κάθε φορά, και οπωσδήποτε να του δώσουμε χρόνο για να ανταποκριθεί. Ξέρετε, ο χαρακτηρισμός δεν ακούει, δεν βοηθάει. Είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι συμβαίνει τη συγκεκριμένη στιγμή και τι εμποδίζει τη συνεργασία.
0: Γονείς, κύριε καθηγητά, που μας ακούν τώρα, έχει περάσει και μια πολύ μεγάλη περίοδος όπου η οικογένεια ήταν όλοι μαζί, δεν υπήρχαν τόσες υποχρεώσεις, τα παιδιά δεν ήταν στο σχολείο, προετοιμάζονται τώρα για το σχολείο, και υπάρχουν γονείς οι οποίοι τώρα μας ακούν και σκέφτονται, τίποτα από όσα κάνω δεν λειτουργεί. Δηλαδή, τα έχω προσπαθήσει όλα, σε όποια ηλικία και αν είναι τα παιδιά, πόσο μάλλον σε πιο ευαίσθητες ηλικίες όπως είναι η εφηβεία, και νιώθω ότι έχω εξαντλήσει και την υπομονή μου, αλλά και τις επιλογές μου.
2: Ξέρεις τι υπάρχει εδώ πέρα στο που λες, έτσι, ότι επικεντρώνουν οι γονείς στο σχολείο και όχι στην υπόλοιπη ζωή. Ότι το σχολείο είναι το εκεί που δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Το εκεί είναι το θέμα και όχι όλα τα υπόλοιπα που τα οποία κάνει, νομίζω.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό όλο αυτό το κομμάτι. Πρέπει πρώτα λοιπόν να δούμε ένα βασικό. Εγώ πρώτα λέω πρέπει να αποποιήσουμε λίγο το γονιό. Όντως υπάρχουν γονείς που έχουν προσπαθήσει τα πάντα και έχουν φτάσει σε σημεία εξάντλησης. Ειδικά μετά από μια περίοδο χαλάρωσης ή η επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα, φαίνει ξανά στην επιφάνεια δυσκολίες που μέσα στις διακοπές.

0: κοπές υπήρχαν, αλλά δεν ήταν τόσο ορατές. Έτσι. Θα συμφωνήσω επίσης τον κύριο Κεραμιδά. Το παιδί δεν είναι μόνο η σχολική του επίδοση. Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι δυσκολίες φαίνονται, είναι φανείς. Εκεί δηλαδή που απαιτείται συγκέντρωση, οργάνωση, συνέπεια κτλ. Το παιδί όμως έχει δυνατότητες, ενδιαφέροντα, σχέσεις και πράγματα, στο οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά καλό εκτός σχολείου. Όταν λοιπόν ένας γονής λέει, τα έχω δοκιμάσει όλα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο από το ίδιο. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει στόχο, να ζητήσει βοήθεια, να συνεργαστεί με το σχολείο και τους ειδικούς, να επιλέξει 2-3 συγκεκριμένους και ρεαλιστικούς στόχους. Όχι να προσπαθήσει να διορθώσει τα πάντα ταυτόχρονα. Και βέβαια, αν πάμε μετά στην εφηβεία, είναι να μετακινηθούμε από τη φράση που λέμε «προσπαθώ να σε ελέγξω για να τα πετύχεις όλα», το «σε βοηθώ να μάθεις να διαχειρίζεις εσύ το εαυτό σου».
1: Γιατί... Η Ιωάννα τώρα που μας ακούει και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα ήδη, κύριε Τσίτσα, λέει έχει 2 γιους, ο ένας με αυτισμό και ο δεύτερος με ΔΕΠΗ. Με πρώιμη, λέει, παρέμβαση και συνεχή δουλειά από τη μεριά των γονιών μπορούν να γίνουν θαύματα. Αλλά τα παιδιά θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτά τα ζητήματα. Σύνηθες πρόβλημα εμείς οι ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικοί, που θέλουμε να μην έχουν την όποια διαταραχή, καθώς οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα πώς να το διαχειριστούν. Ενημερωμένοι, λέει, ξεχωρίζουν και φωσφορίζουν.
0: Είναι πάρα πολύ to the point όλο αυτό που λέει. Αυτό που κρατάμε είναι, αγγίζει κάτι πολύ ουσιαστικό. Ο στόχος της παρέμβασης δεν είναι ούτε να σβήσουμε εντός εισαγωγικών τη ΔΕΠΗ, ούτε τον αυτισμό από το παιδί. Ξέρετε, πολύ συχνά έχουμε αυτό στο μυαλό μας να προσπαθήσουμε το παιδί. Έχουμε μια εικόνα το τι θεωρείται εντός εισαγωγικών φυσιολογικό, όροι που πλέον έχουν αλλάξει και να μοιάζει με αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή να του δώσουμε εργαλεία να λειτουργήσει όσο καλύτερα μπορεί μέσα στην καθημερινότητά του. Το που κοιτάζουμε είναι τα παιδιά να είναι όσο πιο λειτουργικά γίνεται. Και όντως, έγκαιρη παρέμβαση, σωστή υποστήριξη και συνεργασία οικογένεια-σχολείου, όντως μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην πορεία ένα παιδιού. Όχι γιατί θα εξαφανιστεί η νευροαφυξιακή του ιδιαιτερότητα, δεν θα εξαφανιστεί, αλλά μαθαίνει να αναγνωρίζει τις δυσκολίες του, να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και σταδιακά να γίνεται όσο περισσότερο αυτόνομο γίνεται.
1: Ενήλικες με ΔΕΠΗ.
2: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πολλές φορές το λέγαμε στην αρχή, όταν είπαμε να πούμε 2 κουβέντες για το θέμα πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ότι υπάρχουν και ενήλικες με ΔΕΠΗ. Και δεν το επικεντρώνουμε μόνο στα παιδιά, ότι μόνο τα παιδιά μπορούν να το διορθώσουν. Μήπως πρέπει να πέσουν και με τα μούτρα και οι μεγάλοι, που λέμε.
0: Να δούμε πώς θα διορθώσουμε και τους ενήλικες. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Αν μπορούμε να διορθώσουμε εντός εισαγωγικών.
2: Αυτό ναι, εντάξει, αυτό το αφήνουμε. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι, έτσι, το διορθώνουμε, για να το πούμε στην αρχή και το είπα επίτηδες, δεν είναι κάτι που δεν είναι να διορθωθεί. Η ΔΕΠΗ δεν τελειώνει με την ενηλικίωση. Συνεχίζει να επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο και οργάνωση και χρόνο και εργασία και σχέση.
2: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια, πάρα πολλές φορές ένας γονιός, ξέρετε, μέσα από τη διάγνωση του παιδιού του, μπορεί να αναγνωρίσει στοιχεία δικά του στο ίδιο και να πει «Μα και εγώ έτσι ήμουν. Δυσκολεύομαι». Άρα, χρειάζεται και οι ενήλικες με ΔΕΠΗ υποστήριξη. Άρα, χρειάζεται πολλές φορές να δούμε τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε, έτσι, για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, αν είμαστε ενήλικες.
1: Μάλιστα.
0: Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε έτσι 1-2 πολύ βασικά tips που μπορούμε να τα κρατήσουμε.
2: Ναι.
0: 1. Χρειάζεται αξιολόγηση. Και το 2. Χρειάζεται ψυχοεκπαίδευση.
2: Η αξιολόγηση, δηλαδή, πώς την επιλέγουμε?
0: Υπάρχει, είναι μια σωστή αξιολόγηση, γιατί συνήθως ο κάθε άνθρωπος που ξεχνά, αναβάλει ή δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, λέμε έχει ΔΕΠΗ. Μπορεί να συμβαίνουν πολλοί άλλοι παράγοντες.
2: Ναι, ναι.
0: Να συμβάλλουν. Αν τώρα υπάρχει ΔΕΠΗ, χρειάζεται αυτό που λέμε μια ψυχοεκπαίδευση, σημαίνει να καταλάβει ο κάθε ενήλικας πώς λειτουργεί η ΔΕΠΗ στην καθημερινότητά του. Να βρει π.χ. πρακτικές στρατηγικές, ημερολόγιο, υπενθυμίσεις, μικρότερους στόχους. Το να σπάει μια μεγάλη δουλειά σε βήματα.
1: Το έχετε πει πολλές φορές και πριν που συζητούσαμε για τα παιδιά και τώρα με τους ενήλικες. Ένα βήμα τη φορά. Δηλαδή, πρώτα επίγνωση της κατάστασης, τι μας δυσκολεύει, τι λειτουργεί αρνητικά για την καθημερινότητά μας και σε εμάς και στα παιδιά, και μετά βήμα-βήμα, στόχο-στόχο, όχι πολλά πράγματα, συγκέντρωση πληροφοριών που μετά δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε.
0: Ακριβώς, είναι πάρα πολύ βασικό να το έχουμε αυτό ουσιαστικά. Η λέξη κλειδί σε όλα αυτά που είπατε είναι η λέξη επίγνωση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι να καταλάβουμε τι μας δυσκολεύει στην καθημερινότητα, είτε μιλάμε για παιδί είτε ένα ενήλικα, να επιλέξουμε ένα-δύο συγκεκριμένους στόχους κάθε φορά, να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες σε σχέση με τον εαυτό μας, πώς είμαστε, πώς λειτουργούμε, και τελικά να δούμε ότι η συνταγή είναι, αν υπάρχει συνταγή που δεν υπάρχει, αλλά εκεί που είναι να κινηθούμε είναι: κατανοώ ότι με δυσκολεύει, επιλέγω έναν μικρό και ρεαλιστικό στόχο, εφαρμόζω πράγματα, μια στρατηγική, βλέπω αν λειτουργεί και μετά προχωρώ στο επόμενο βήμα.
2: Κάποιοι που δεν θέλουν να το δουν, ας πούμε, αυτό. Κάποιοι που δεν το βλέπουν δηλαδή στη ζωή τους, ούτε το τσεκάρουν στη ζωή τους, ούτε τους έχει πει κάποιος, τους έχει μιλήσει κάποιος, παιδί μου. Δεν τους έχει πει τίποτα.
0: Ακριβώς. Και δεν θέλουν να το δουν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πω στίχους από ένα τραγούδι που λέει: και όταν ξυπνάω το πρωί, κοιτάζω τον καθρέφτη, και αντί να ρίξω μια μπουνιά, χαμογελώ στον ψεύτη. Λοιπόν, για να το πούμε λίγο θεραπευτικά όλο αυτό, αυτό που χρειάζεται πολλές φορές είναι δύσκολο να δούμε την πραγματικότητα, γιατί όταν υπάρχουν τομείς που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά μας, ή βάζουμε μόνοι μας μία διάγνωση το οποίο είναι από μόνο του επώδυνο και μας μπλοκάρει, ή δεν θέλουμε να το αγγίξουμε. Είναι παλαιότερα.
1: Αυτή είναι η άμυνα δηλαδή, έτσι λειτουργεί.
0: Είναι η άμυνα, είναι μια προσωρινή προστασία,
1: ναι,
0: από το να αγγίξουμε κάτι που μπορεί πιθανά στο μέλλον να μας δημιουργήσει θέματα. Άρα είναι μια προσωρινή ανακούφιση.
1: Με βοήθεια και συμβουλές και καθοδήγηση από τους ειδικούς και από τους σωστούς ανθρώπους, αυτό βεβαίως μπορεί να αλλάξει.
0: Φυσικά μπορεί
1: για
0: να αλλάξει.
1: Για να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσίτσα, ναι.
0: Φυσικά μπορεί να αλλάξει. Αυτό που κρατάμε και αυτό που ουσιαστικά είναι να θυμόμαστε με κάθε τρόπο σε σχέση με το ΔΕΠΗ, είναι ότι με κάποιο τρόπο υπάρχει βοήθεια, μπορεί να λειτουργήσει, και πρέπει να θυμόμαστε ότι πίσω από ένα παιδί ή έναν ενήλικα που διακόπτει, που ξεχνά, θυμώνει ή δεν συγκεντρώνεται, υπάρχει ένα παιδί, ένας ενήλικας που συχνά προσπαθεί περισσότερο από όσο φαίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Το
1: Μάλιστα.
0: θέμα είναι σπίτι, σχολείο και οι υπόλοιποι να μην σταθούν απέναντί του.
1: Αλλά από δίπλα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίτσα.
0: Εγώ
1: να είστε
2: καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίτσα.
1: Λοιπόν, αν αυτό λέει στους ενήλικες, είναι πιο τρίκι. Πρέπει πρώτα να το αποδεχθείς και να δεχθείς βοήθεια. Αλλά πολλές φορές λόγω απανωτών κατραπακιών συνδυάζεται με την κατάθλιψη και η αρχή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη.
2: Το λέω και στους ενήλικες, δύσκολα θα το αποδεχθεί. Δύσκολα. Δεν θα το εξετάσει καν. Θα πει, νομίζω ότι είναι αποκλειστικά για τα παιδιά.
1: Θα νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Πρέπει να είναι μια δύσκολη φάση.
2: Μπράβο, ναι, μπράβο αυτό.
1: Λοιπόν, στα παιδιά μπορείς να κάνεις μια πολύ ολοκληρωμένη δουλειά, αν αυτό εντοπιστεί πάρα πολύ γρήγορα. Με τη βοήθεια, πάντα ξαναλέμε, των ειδικών. Γρήγορα, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια από τώρα.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα.
3: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείως η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Ladies and gentlemen, please welcome the next president of the United States.
18: Είναι ηγέτης χαρισματικός και είμαστε ευτυχείς που τον έχουμε στο τιμόνι, διότι αλλιώς η Ελλάδα θα βάδιζε κατά κρυμνών.
19: Εμείς σαν συνταξιούχοι περνάμε μια χαρά. Ζήτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
18: Ο Μητσοτάκης με την προσωπικότητά του και με την μόρφωσή του θα μπορούσε να κυβερνήσει.
20: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
18: Και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
20: Wow.
21: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
18: Είναι μεγάλος ηγέτης, θα έλεγα, του αναστήματος, του αημνήστου εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή.
22: Οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που εκφράζονται για τα εθνικά μας θέματα είναι εύλογες και υπαρκτές.
18: Όλα αυτά τα προσόντα,
23: όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε,
18: τα βρίσκεις εν το προσώπο,
24: ναι,
18: του,
24: ναι,
18: καλού μας και μεγάλου φίλου,
24: ναι,
18: Κυριάκου Μητσοτάκη.
25: Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας, στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Και το νου που σας θα βγάλετε πέρα μόνοι σας.

0: 4 και 56 πρώτα λεπτά και προσέξτε παιδιά, δεν θα χαιρετήσουμε τώρα γιατί έχουμε άλλη μία ώρα σήμερα μαζί. Μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί, εκτάκτως είναι αυτό. Φυσικά για σήμερα ξεκίνουμε εβδομάδας. Μέχρι τις 6 τα παιδιά της αλλαγής.
1: Θέλω να πούμε, να στείλουμε την αγάπη μας στα Μελίσια.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που μιλάμε, που ξέρουμε ότι μας ακούνε.
0: Σε ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Μελίσια που έχει ζέστη.
1: Καταρχάς θα μιλήσουμε, μας ακούει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής 11 ετών των Βορείων Προαστίων, το λιγότερο. Καλύτερος ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει τέτοιος μπαλαδόρος, δεν υπάρχει.
0: Ρονάλντο.
1: Λέγεται Βασίλης Κάτζος.
0: Ρονάλντο Κάτζος.
1: Οι σκάουτερς αναζητήστε τον, δεν θα χάσετε.
0: Βασίλης Κάτζος. Στα Βόρεια Προάστια, ψάξτε.
1: Και από την άλλη υπάρχει και ο Θανάσης, ο οποίος...
0: Δεν καταλαβαίνω το ύφος σου.
1: Είναι η ιστορία που σας λέγαμε πριν, κρατήστε με γιατί θα γίνει τσακωμός.
0: Το βαφτιστήρι μου και καμαρώνω κιόλας. Και κάτω τα χέρια το Θανάση.
1: Okay.
0: Λοιπόν,
1: αυτά και η καλύτερη εκπαιδευτικός των Βορείων Προαστίων
0: της,
1: η κυρία Αφροδίτη Μιχαλοπούλου, που προετοιμάζεται.
0: Για τα έτη 24, 25 και 26.
1: Τι?
0: Η καλύτερη εκπαιδευτικός της Ευρώπης για τα έτη 24, 25 και 26.
1: Και από πιο πριν.
0: Και από πιο πριν, αλλά συνεχίζεται
1: δηλαδή,
0: η δυναστεία.
1: Δεν είναι μεγάλο κοπέλα, δεν τη λες και. Είναι κάποια χρόνια στη δουλειά.
0: Ντροπή. Πάμε στα Honda Center. Θα πάρω και εσένα και την Αφροδίτη και τη Σταματίου και την J-Lo. Και πάμε να βρούμε αντιλιακά. Ακόμα πάτε για μπάνιο κάποιοι, οπότε αντιλιακό χρειάζεστε. Προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και άνω.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5% περιλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ, όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περιόδου. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στην πρωτοβουλία που θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019 καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού τομέα, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε σημάδια στην πλάτη από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές. Ο ιατροδικαστής πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος 8 έως 9 μηνών. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Πρόκειται για ένα 43χρονο Έλληνα, τη φίλη του, μια 15χρονη έγκυο και τον 26χρονο φίλο της. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεκλωβίστηκε 65χρονος απλοδαπός από γιο ταχύ αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κουρτέσι Ηλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 65χρονο χωρίς τις αισθήσεις του με χρήση διασωστικού εξοπλισμού. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι δίνει στις 7 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία υποδέχεται την Ισπανία και θέλει μόνο την νίκη για να παραμείνει ζωντανή στην υπόθεση πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Κώστας Παπανικολάου που ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο. Επιστρέφει ο Χαραλαμπόπουλος. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, η οποία θα αρχίσει στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεριθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.
2: Δεν φτάνουν τα χρήματα για ένα ζευγάρι να παντρευτεί.
3: Άρα πού καταλήγω? Καλά κάνω και δεν κάνω παιδιά. Καλά κάνω και μένω με τη μάνα μου και περνάω μια χαρά. Το έχω σκεφτεί σωστά?
4: Αν ήταν όριστα και σένα, θα είχε τελειώσει ο κόσμος.
3: Πρόβλημα της Ελλάδας είναι αυτό. Οι νέοι φεύγουνε και δεν κάνουμε και παιδιά γιατί δεν έχουμε. Άρα εγώ τι κάνω? Μένω με τη μανούλα μου στο σπίτι μου. Μου πληρώνετε εσείς τη στέγη. Μου πληρώνεις εσύ το σούπερ μάρκετ. Κρατάω τα λεφτά μου και κάνω ζουάρα και πίνω τις κρασάρες μου με τον μπουμπάκι. Τις προάλλες πήγα σε ένα γάμο που είχε μια φίλη μου στην ηλικία μου. Έβλεπα εκεί τις παλιές μου συμμαθήτες με τα μωρά τους και τα παιδιά τους. Όχι πάνε ξεσκάτω σε το, όχι πάνε κα. Και εγώ τι καθόμουν και έκανα? Εγώ έπαιρνα τα πυρολάκια μου και με έφαγα. Μια χαρά.

0: Το στους Sky 100,3. Γεια σας παιδιά, καλώς σας απόγευμα.
1: Είχαμε καιρό να κάνουμε εκπομπή μετά τις 5, η αλήθεια είναι.
0: Ο Γιάννης και η Μαρία είναι, ναι, ναι, στα μικρόφωνα.
1: Τα παιδιά της αλλαγής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Και θα κάνουμε παρέα εδώ με την κυρία Δήμητρα Σταματίου και με εσάς όλους φυσικά που γυρνάτε από τη δουλειά σας. Ή λέτε τώρα τέτοια ώρα ρε παιδιά.
0: Μη λες όλη την εβδομάδα, θα δούμε τώρα πόσο θα πάει. Αλλά για σήμερα σίγουρα είμαστε μέχρι τις 6.
1: Να σου πω την αλήθεια. Για σήμερα είμαστε σίγουρα μέχρι τις 6.
0: Αυτό.
1: Τώρα για αύριο.
0: Όλα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω.
1: Ποιος ξέρει αύριο τι συμβαίνει. Όχι. Μην άξιζουν άλλο πάλι τα ίδια.
0: Συμβαίνει. Πάνε όλα καλά και τώρα ειδικά αφήσαμε το πιο ωραίο κομμάτι έτσι για την τρίτη ώρα αυτής της σημερινής εκπομπής. Μπαίνουμε στα πολύ βαθιά.
1: Ναι.
0: Ο καλός και ο κακός της ημέρας, παρακαλώ.
1: Φίλε.

0: τι ωραία μουσική.
1: Πάλι ο κύριος Θεοδωρικάκος βρίσκεται στο ρόλο του καλού.
0: Ναι, γιατί το έκανε αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγες μέρες λέγαμε ότι θα κάνει αυτό, θα φέρει αυτή τη μείωση των τιμών. Σήμερα έγινε αυτό λοιπόν. Άντε να δούμε λοιπόν αν θα φανεί και στα πορτοφόλια μας.
2: Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες και δεν εφησυχάζουμε.
1: Και από την άλλη έχουμε και τον κακό της παρέας.
0: Ποιος είναι ο κακός, Μαρία?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, γιατί ο κακός της παρέας εδώ είναι ο πρώην πρωθυπουργός, για να το πούμε σχηματικά σε εισαγωγικά.
0: Όχι ο κύριος Τσούτσιας.
1: Βγήκε και άναψε φωτιές. Με ποιο τρόπο άναψε φωτιές ο κύριος Τσούτσιας? Βάζοντας ζήτημα για την ταυτότητα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Ποια Νέα Δημοκρατία, εδώ έχει μαζευτεί το μισό λαός. Βέβαια το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν εκείνος που έφερε στη Νέα Δημοκρατία Άδωνη, Πλεύρη
0: και
1: Βορυδή, είναι ένα ζητηματάκι από μόνο του.
3: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη. Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ο λίγο παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγες δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιός αν έλεγες, ήταν απαγορευμένο. Τώρα παραμονές των εκλογών και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το γράμμο και το βίτσι.
0: Σκληρός ο κ. Τσούτσιας. Το πήγε σκληρά το θέμα αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ, δεν θυμήθηκε ότι το λαός, αυτούς από το λαός,
1: ναι,
0: τους είχε φέρει ο Σαμάρας.
1: Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα και του κυρίου Γεωργιάδη. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι ήταν ακόμη πιο σκληροί οι υπουργοί από τον ίδιο τον κύριο Τσούτσια που άνοιξε αυτό το θέμα μέσω του Sky. Άρα κοιτάξτε τώρα μια πολύ ωραία γεφυρούλα.
0: Την τρίπλα έκανες.
1: Που μας οδηγεί στα κούβεντος.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε σήμερα εδώ στον Sky το πρωί, στο ραδιόφωνο, στον Άρη Πορτοσάλτε. Ο οποίος κύριος Γεωργιάδης, θυμίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να σταθεί απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και να γίνει σκληρός.
1: Κοίτα, τον αποθέωνε και έλεγε τα πάντα, καλύτερα πάντα, όπου στεκόταν και που βρισκόταν. Εσύ συγκεντρώσει, το ένα το άλλο. Όταν του λέγες για τον πρώην Πρωθυπουργό, λέει: Όπα, όπα, για τον κύριο Σαμαρά, εγώ δεν μπορώ από τίποτα. Αυτά δεν έλεγε πάντα. Αυτά
0: ναι,
1: έλεγε πάντα.
0: Αλλά και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πάρα πολύ αποαξιωτικός για το διευθυντή του γραφείου του κύριου Σαμαρά. Δηλαδή, λέει ο Νίκος, ο Τσούτσιας, καλό παιδί είναι, αλλά κυρίως μόνο για να γράφει ανακοινώσεις.
2: Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η τοποθέτηση του κ. Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κ. Τσούτσια. Είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο. Εξαιρετικά προβλητικό του Σαμαρά. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιασμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσια και προσωπικά το Σαμαρά είναι λίγο γελίο.
0: Εδώ τώρα έχω μία παρατήρηση. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο άνθρωπος που μιλάει για λογαριασμό του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι ήρθε ο κύριος Τσούτσιας εδώ και είπε κάτι που δεν γνώριζε ο κύριος Σαμαράς, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, ως επιχείρημα.
1: Σε καμία περίπτωση μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως, αν και ο κύριος Τσούτσιας είναι πάντα by the book. Είναι πάντα στη γραμμή. Είναι κάθε άνθρωπο που είναι μαζί και στα βίντεο με τον κύριο Σαμάρα. Δεν ξέρω αν τον έχετε τα τελευταία βίντεο αυτά τα πολύ
0: ωραία που είχε κάνει. Είναι ο
1: συνομιλητής του. Δηλαδή είναι από τους βασικούς συνομιλητές του.
0: Δεν ξέρω αν βοηθά την κατάσταση πάντως το να υποτιμάς τον Τσούτσια που μιλάει για λογαριασμό του Σαμαρά. Δηλαδή
1: ναι.
0: Μου μοιάζει Εσύ. Λίγο ότι δεν θέλουν οι υπουργοί να επιτεθούν απευθείας στο Σαμαρά και βρήκαν τώρα την ευκαιρία να το κάνουν μέσω Τσούτσια.
1: Ναι, και όπως είπες, ο Τσούτσιας μεταφέρει κάποια λόγια πάντα. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, τον ακούσαμε τώρα ένα απόσπασμα.
0: Αν θες δηλαδή να αποδυναμώσεις το Σαμαρά, αποδυναμώνεις το Σαμαρά με το επιχείρημά σου, όχι τον Τσούτσια.
1: Είχε δίκιο στο βασικό του επιχείρημα ότι εμείς ήρθαμε με τον Σαμαρά στο λαό. Τώρα, όσο μετά το κάνεις, αν το ανοίγεις το θέμα, γίνεται λίγο λύσα μετά και χάνεις.
0: Πάντως, ο κύριος Φλωρίδης έγινε πολύ σκληρότερος και απευθείας. Στον Αντώνη Σαμαρά, όπως θα ακούσετε, γιατί λέει η δημιουργία του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού έχει γίνει περίπου ένα σύντομο, το πιο σύντομο ανέκδοτο.
3: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ο σκοπός είναι ένας, αφού τα συστήματα τα διάφορα, τα οποία προσπαθούν να φάνε το Μητσοτάκι εδώ και πόσο καιρό, απέτυχαν τώρα, η ελπίδα τους είναι μπας και κάνει ένα κόμμα ο κύριος Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχεται εκεί δε. Πρέπει τα μέτρα να είναι περισσότερα από κάθε άλλη φορά.
1: Κοίτα, κανονικά πρέπει να είναι σαν δύο δε.
4: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ποια μέτρα θα ισχύσουν από 1η-1η-27, σημαντικά μέτρα στήριξης, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνταξιούχοι. Κάθε Έλληνας ο στόχος είναι να δει κάτι στο πορτοφόλι του. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πράγματα τα οποία τελικά δεν έχουν καμία αξία και καμία σημασία, διότι έρχονται και ανατρέπονται.
0: Ορίστε, ήδη ξεκινήσαμε από τα σούπερ μάρκετ, είπαμε ότι τζατζίκι και ξηραφάκια συγκεκριμένες εταιρείες θα βρείτε με καλή έκπτωση.
1: Άρα μπορείς να ξυριστείς με τζατζίκι αντί να βάλεις αφρό και ξηραφάκι.
5: Έχουμε πλειοψηφία σε τρόφιμα. Δεύτερο σημαντικό, το ότι έχουμε επώνυμα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων. Και το τρίτο σημαντικό, ότι έχουμε πολλούς κωδικούς σε κρέας, ειδικά στο μοσχάρι, που είχαμε πολύ αυξημένες τιμές στο τελευταίο διάστημα.
6: Ένα προϊόν που, ας πούμε, έχει πάει από το 1,30, έχει πάει στο 1,65 και τώρα πέφτει από το 1,65, πέφτει στο 1,50, το οποίο είναι μια μείωση 10% και παραπάνω. Αυτό για τον καταναλωτή δεν είναι κάτι που θα το χαρακτηρίσει εντυπωσιακό, παρότι σε εμάς που μετράμε στατιστικά είναι πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
7: Σε σχέση με πέρυσι, κάποια προϊόντα είναι ακόμα και 100% κάτω. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ψάχναμε για ντομάτες Πολωνίας.
8: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη τα ταμπελάκια. Οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
9: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
10: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
11: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
12: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
13: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα. Θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
0: Ακούστε τι είπε η κυρία. Λέει, εγώ το Σάββατο που μας πέρασε, είδα να αλλάζουν τις τιμές, κάποιες τιμές στα ράφια. Εγώ θεωρώ ότι είναι φάουλ το γεγονός ότι δεν έχουν βάλει ποια ήταν η προηγούμενη τιμή. Έπρεπε να υπάρχει προηγούμενη πάντα τιμή για να ξέρουμε πόσο μειώνεται η τιμή.
1: Έχεις απόλυτο
0: δίκιο. Και δεν το κάνουμε.
1: Πάντα αυτό είναι και πάντα αυτό είναι το λάθος.
0: Δηλαδή, πώς θα πείσεις τον άλλον, ναι, να καταλάβει δηλαδή ότι αυτά τα προϊόντα που μου έχεις βάλει το ταμπελάκι πολύ ωραία μειωμένη τιμή.
1: Ναι.
0: Έχουν βάλει, θα δείτε, ένα στρογγυλό ταμπελάκι, αυτοκόλλητο. Που λέει ότι αυτός ο κωδικός είναι με μειωμένη τιμή. Ναι. Πες μου όμως πόσο το έπαιρνα την προηγούμενη εβδομάδα, να κρίνω εγώ αν είναι μειωμένη τιμή, ώστε να το αγοράσω.
1: Σωστά. Και να δω αν όντως έκανες κάτι. Έκανες κάτι για να ελαφρύνεις το πορτοφόλι μου.
0: Γιατί όπως ακούσατε, δεν είναι όλοι και πάρα πολύ θετικοί.
1: Ναι, και καλά, ακούσαμε όλοι πάλι. Και η κυβέρνηση έχει σηκώσει και πολύ ψηλά τον πύχη, έτσι.
0: Ναι. Πιο ψηλά, μάλλον εν όψει δεθ από κάθε άλλη χρονιά.
14: Νομίζω ότι πια οι αυταπάτες έχουν περίπου τελειώσει. Όλοι βλέπουν ποιος δίνει τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Με λόγο προγραμματικό. Ποιος είναι εκείνος που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.
15: Το σχέδιο ποιο είναι βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην έντιμη διακυβέρνηση, και αυτό απαντά και στο πού θα βρείτε τα χρήματα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρτι διαφθοράς σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρήμα. Δεν δείχνουν δείγματα γραφής ότι προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο της χώρας και μια μαγική συνταγή που ξαφνικά θα αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα.

0: Μην αρχίσουμε τώρα για καλάθια μικρά και μεγάλα, δεν θέλω.
1: Όχι, όχι, όχι, γιατί δεν κρατάμε εμείς τουλάχιστον κανένα καλάθι. Κάτσε να τα ακούσουμε.
2: Όταν πάει στο ράφι και βλέπει τον κωδικό, δεν του λέει από πού πήγε η έκπτωση, δεν του έχει την προηγούμενη τιμή.
3: Να τους βάλουμε και ένα πιστόλι να μειώσουν τις τιμές.
2: Είναι φιλανθρωπία αυτό.
3: Δεν είναι φιλανθρωπία, είναι συμφωνία κυρίων.
4: Αν αυτή η συμφωνία, το μπάλωμα των δύο μηνών, είναι εθνική στρατηγική αντιμετώπισης ακρίβειας. 7 χρόνια τώρα λοιπόν, οι πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία είναι μπαλώματα απέναντι στην ακρίβεια και αφήνει να υπάρχει ένα όργιο κερδοσκοπίας τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στα καύσιμα, θα σας πω εγώ.
3: Μια θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτοί που θα το κρίνουν είναι οι καταναλωτές.
1: Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το θέμα με τα δάνεια, πώς το φούντωσε έτσι το Πασόκ?
0: Κοίτα, το Πασόκ όταν θέλει, μπορεί, έχει πρόγραμμα και το βάζει στο παιχνίδι και αλλάζει και λίγο και την ατζέντα. Το θέμα είναι πότε θέλει το Πασόκ να το κάνει.
5: Είπαμε εμείς τότε ως Νέα Δημοκρατία, πριν τα πουλήσετε στα φαντ, δώστε το δικαίωμα σε όποιον μπορεί τότε να το κάνει. Γιατί αν δεν του δώσετε στην αφετηρία, μετά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το χρόνο. Mm-hmm. Αυτό έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 18, το λέει το άξονα και δηλώσει του κ. Τσοκαλά. Ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος τότε αποφασίσαν ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Τώρα αυτά τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν πουληθεί.
6: Ο κύριος Γεωργιάδης κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των φαντς και των πλησιριασμών. Πώς από υπέρμαχος του δικαιώματος προαίρεση για τους δανειολήπτες προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη μηνύματα και σχόλια, βλέπω εδώ, για όσα συζητούσαμε κι εμείς νωρίτερα. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, ας πει κάποιος τον κύριο Τσούτσια, πως ο Σαμαράς δεν έλαβε ποτέ εντολή να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Την εντολή, ωστόσο, την έδωσε το εκλογικό σώμα στο Μητσοτάκη και παλαιότερα στο Σιμίτη. Ο Γιάννης Τσιάπας λέει, και τι αγχώνει το Άδωνης, αφού σύμφωνα με τους περισσότερους δημοσκόπους και πολιτικούς αναλυτές, ζημιά ο Σαμαράς θα κάνει σε όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννη μου, έχει αλλάξει το έργο αυτό. Δεν ισχύει πια. Αυτό ήταν η πρώτη εκτίμηση, η οποία έσβησε στην πορεία.
1: Νομίζω ότι του κόφτηκε πάρα πολύ πια στην Δημοκρατία αυτό το ποσοστό το οποίο μπορεί να πάρει το κόμμα Σαμαρά. Πάρα πολύ τους κόφτει. Γι' αυτό βλέπετε και αυτή την στροφή που κάνουν. Όπως επίσης βλέπετε και αυτή την καούρα για τη Μακεδονία ξαφνικά. Που στη Μακεδονία, ξέρεις, έχουν κάποια θέματα με το θέμα του Σαμαρά, με το θέμα του Βελόπουλου, με το θέμα της Καρεστιανού. Είναι κάποιες περιοχές όπου δεν πολύ ακούγεται το αφήγημα της Δημοκρατίας. Οπότε, τουλάχιστον από το 40% που θέλει η Δημοκρατία. Κάτι έχει κόψει, κάτι έχει κοπεί από όλους αυτούς τους χώρους. Και μην πούμε για άλλα κόμματα τα οποία ακούγεται ότι μπορεί να γίνουν. Δεν ξέρω εκεί τι θα χτυπήσουν αυτά τα κόμματα.
0: Γρήγορα πάμε σε διάλειμμα και περνάμε μια βόλτα από τα Hondo Center. Περνάμε βόλτα από τα Hondo Center, φυσικά και περνάμε, εννοείται. Γιατί είναι ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ και όλα όσα χρειάζεστε. Τσάντες, ρούχα, παπούτσια, τα πάντα, εσώρουχα φυσικά. Μόνο στα Hondo Center και μάλιστα στις καλύτερες τιμές.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Στον εξώστη?
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβι διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 65χρονος αλλοδαπός από γιο ταχύ αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κουρτέσι Ηλίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούστε μουσικούλα, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στο Κηφισό. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού έχει κίνηση αυτή την ώρα από την Κηφισιά μέχρι και το Εγάλαιο. Έχει χιλιόμετρα ουρά αυτή την ώρα, σύμφωνα με τους χάρτες που βλέπουμε. Αν έχετε την ίδια εικόνα, 2-10-48-00-170-174. Στο ανωδικό δεν έχει καθόλου κίνηση. Στο καθοδικό πάντως έχει από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλαιο. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και την Αττική Οδό και όσους έρχεστε από Πειραιά και θέλετε να βγείτε προς Κηφισό, αλλά και όσους συνεχίζετε προς Μαρκόπουλο. Κίνηση δηλαδή έχει λίγο πριν την Αττική Οδό το κόμμα μεταμόρφωσης μέχρι και μετά το Μαρούσι στο ανωδικό της Αττικής Οδού. Επίσης κινησούλα θα βρείτε από Αλεξάνδρας μέχρι και Καλλιρόες, μέχρι να φτάσετε Καλλιρόες κατεβαίνοντας και όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα αυτή την ώρα. Λίγο κινησούλα και βγαίνοντας από περιφερειακή Μητρού προς Ηλιούπολη. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς γυρίσατε. Γύρισαν και τα προβλήματα. Αυτή την κίνηση βλέπουμε και παραμένει και το πρόβλημα, μας είπε νωρίς, πολύ νωρίς, γύρω στις 3 μας το είπε ο Δημήτρης Κυλάκος, από τον Ασπρόπυργο μέχρι να φτάσετε στο φανάρι της περιφερειακής Εγάλεω εκεί πέρα, έχει ακόμα κίνηση. Αυτά για την ώρα.
1: Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο σαν σήμερα τώρα. Σαν σήμερα τώρα. Είσαι έτοιμος?
0: Σαν σήμερα τώρα.
1: Και τι δεν είχαμε τέτοια περίοδο το 2023,
0: ναι.
1: Έχουμε πάει όπως καταλαβαίνετε εκεί στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, μόλις έχουν γίνει, γιατί αποφασίσαμε στο σαν σήμερα, να μην πάμε τώρα πέρυσι ή πριν 10 χρόνια, να πάμε σε αντίστοιχη περίοδο. Μόλις έχουν γίνει λοιπόν οι εκλογές, είναι 31 Αυγούστου του 2026 και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την ανάδειξη νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη η υποψηφιότητα Κασελάκη έχει αρχίσει να προκαλεί μεγάλο ζόρι,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Άλλη μόνο. Πού είναι ο Κασελάκης, παιδιά, συγγνώμη τώρα, ο Κασελάκης που
1: τον στήριζαν και άλλοι άφηναν εχμές για την επιλογή του να τρέξει στην κούρσα. Ο ίδιος απαντούσε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Στην αρχή, όταν μας πρωτοσυστήθηκε, βγήκε και μας έλεγε πρώτα απ' όλα ότι τα χέρια του είναι καθαρά.
2: Έχω καθαρά χέρια, όσο και να μας χτυπάνε οι άλλοι, όσο και να θέλουν να μαυρώσουν το όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει καμία εξάρτηση.
0: Εμάς που είχε κάνει και ένα βίντεο από την Κρήτη και έλεγε, εγώ τα λέω ντρέτα.
1: Ναι, ντρέτα.
0: Ναι.
1: Μας εξηγούσε στη συνέχεια πού έχει αποφασίσει, πού μάλλον αν είχε εκλεγεί, mm-hmm. πού τελικά εξελέγει. Αν εκλεγόταν, πού θα το πήγαινε το κόμμα, θα το πήγαινε στο κέντρο, θα το πήγαινε αριστερά, θα το πήγαινε πιο δεξιά, πού θα το πήγαινε τέλος πάντων.
2: Δεν θέλω να αντικαταστήσω τον όρο αριστερά, θέλω να φέρω υπερηφάνεια σε τον όρο.
3: Άρα είναι κάτι που το κρατάτε αυτό.
2: Εννοείται, εννοείται, το κρατάμε.
1: Και φυσικά, ότι έχει σκάσει και η ιστορία με την περίοδο που τα έλεγε με το Μητσοτάκη και απαντούσε και σε αυτό.
2: Γνώρισε μέσω του Εθνικού Κήρυκα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ασχολήθηκε, μιλούσε με διάφορα πράγματα, εκ των οποίων πολλά είναι προοδευτικά.
0: Από εκεί μύριζε. Από εκεί ξεκινήσει το κακό. Τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη.
1: Από εκεί καταλάβαινες ότι αυτό δεν θα πάει και πολύ καλά.
0: Ναι, δεν πάει καλά, είναι γενικός.
1: Έλεγε βέβαια ο άνθρωπος ότι θα κυβερνήσει, έλεγε στο Λιάγκα θα πάρει αυτοδυναμία και άλλα τέτοια.
0: Να σου πω κάτι, κρίμα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ καλό στέλεχος σε κάποιο κόμμα. Θεωρώ ότι τον πολέμησαν πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ όταν ήταν πρόεδρος. Τον πολέμησαν πάρα πολύ.
1: Ήταν πολύ.

0: με τη λάμψη.
1: Όχι, δεν ξέρω. Αλλά πολλές φορές.
0: Ο Τσίπρας έχει λάμψει. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει λάμψει. Ο Μητσοτάκης δεν είχε, αλλά το δούλεψε και απέκτησε. Δεν ξέρω αν απέκτησε λάμψη. Αυτό είναι το κριτήριο.
1: Ψηφίζουμε και με τη λάμψη αυτή τη χώρα. Ναι. Ψηφίζουμε με τα πρόσωπα. Θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί κάποια σημεία του χαρακτήρα του. Δεν ξέρω τώρα πώς θα εξελιχθεί. Μπορεί κάποια στιγμή να γυρίσει ο κόσμος και να πει μόνο κασελάκι. Δεν ξέρει ποτέ σε αυτόν τον τόπο.
0: Επειδή πριν από λίγες ημέρες συζητούσαμε πάνω στην αποκάλυψη που έκανε εδώ ο Sky ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν αποκλείεται να δημιουργήσει κόμμα ή να ενταχθεί σε ένα ήδη υπάρχον κόμμα και να κατέβει στις επόμενες εκλογές. 31 Αυγούστου του 2023, αυτή τη μέρα, οι βουλευτές του αρχηγού των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα τον εγκαταλείπουν και τον αφήνουν μόνο του στα έδρανα της Βουλής.
1: Πότε έγινε αυτό, πότε?
0: Μία, την ίδια μέρα του 2023.
1: 23 για αυτό, ναι.
0: Σε μία άνευ προηγουμένου ανταρσία, πίσω από την οποία φαινόταν και επιβεβαιώθηκε ότι βρισκόταν ο έγκλειστος καταδικασμένος χρυσαυγίτης Ηλίας Κασιδιάρης. Πήρε το λόγο ο Στίγκας, χαρακτήρισε τους απόντες βουλευτές καθοδηγούμενος από ξένα κοινοβουλευτικά κέντρα που παραπέμπουν, μεταξύ όλων των άλλων είπε και αυτό, ναι, σε Greek Mafia.
2: Προφανώς θα είδατε σήμερα κάποιες εικόνες εδώ στο Κοινοβούλιο, αρχηγός να μην έχει τους βουλευτές του. Πιθανόν αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, ήδη έχω μπει στο ρεκόρ Guinness, αλλά πιστέψτε με, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Οι κύριοι που λείπουν είναι καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από ξένα κέντρα. Τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek Mafia ή αν θέλετε και Don Corleone. Όμως δεν φοβάμαι. Ως Σπαρτιάτης, ως Βασίλης Στίγκας, στέκομαι όρθιος. Και θα στέκομαι.
0: Δεν πολυστάθηκε πολιτικά. Όπως
1: τελικά, ναι, μετά από λίγο καιρό δεν πολυστάθηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά τότε είχε ξεκινήσει ο σύριαλ. Ότι φεύγουν, θα μείνουν, δεν θέλουν το Στίγκα. Τελικά μετά κάποιοι ήθελαν, μετά κάποιοι φύγαν τελείως.
0: Αλλά ήταν όλο οργανωμένο,
1: ναι, καλά,
0: από τον Κασιδιάρη αυτό. Ακριβώς όπως έκανε αρχηγό τον Στίγκα, όταν το αποφάσισε, σταμάτησε ο Στίγκας πια να έχει επιρροή στην κοινοβουλευτική ομάδα και γι' αυτό όλοι έφυγαν σαν τα ποντίκια από το καράβι. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Ξέρετε τι με προβληματίζει.
0: Πιο ξεκάθαρο δεν μπορούσε να είναι.
1: Με προβληματίζει το γεγονός ότι κάποιοι που είναι ανεξάρτητοι από τους Σπαρτιάτες, δηλαδή έχουν ποτιστεί κανονικά με όλες τις ιδέες του Κασιδιάρη και των Σπαρτιατών, γιατί δεν πήγαν Σπαρτιάτες μόνο για να βγουν βουλευτές, δεν ξέραν καν αν θα βγουν βουλευτές, ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια και όλες τις ρυθμίσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Και όταν ρωτήσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο γι' αυτό και λέει, εμείς δεν θέλουμε καθόλου αυτές τις ψήφους. Ναι, αλλά τις έχουμε, λέει, αλλά δεν τις θέλουμε καθόλου, μακριά από μας.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα ολιγόλεπτο και αμέσως
1: μετά
0: θα
1: με τι.
0: Τη χαρά
1: ναι.
0: Να είναι κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Σύψας.
1: Ηρεμία πρώτον.
0: Έχουμε σε εξέλιξη όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που έχουμε πολύ σοβαρή εξάπλωση και στη χώρα μας. Γενικώς, από ό,τι καταλαβαίνω, το μεγαλύτερο βάρος το έχει σηκώσει η Νότια Ευρώπη, Ιταλία, Ελλάδα και η Αττική περιλαμβάνεται στις κόκκινες περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα. Γιατί συνέβη αυτό φέτος, τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως αν πρέπει να ληφθούν έξτρα μέτρα προστασίας σε επίπεδο σπιτιού από τους γονείς για τα παιδιά που θα πάνε σε λίγες μέρες στο σχολείο, θα μας το απαντήσει αμέσως μετά το διάλειμμα ο κύριος Σύψας.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από τον Post την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμα.

0: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Κυρία Τριφίλη, τι να πει? Τι να πει?
4: Ήταν στο χώρο παλιά και τώρα βρέθηκε στο Νικήτα.
5: Καταρχήν.
4: Ναι.
5: Καταρχήν, γιατί τα έχω πάρει άγρια.
4: Ναι.
5: Δεν ήμουνα ποτέ σε κανένα κόμμα. Μου χρωστάνε και τους χρωστάω. Τέλμαωσα εδώ. Να μην χάσουμε και το χιούμορ μας. Ηλίθια άτομα. Γεια σας. Ας το διάλογο. Άντε από εδώ, ρε. Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα. Οι φιλίες είναι φιλίες.
4: Παρακαλώ, κυρία Τριφίλη.
5: Θα μιλήσει εσύ για μένα. Ας το διάλογο εδώ, όλοι σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σκάι και το ματρία, ακούτε, και θυμηθήκαμε αυτό το ιστορικό στιγμιότυπο, το δε χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα, τη Βάσια Τριφίλη και τον Απόστολο Γκλέτσο, και πραγματικά όλο εκείνο το πάνελ
1: στο πρωινό του Μέγκα,
0: στο Μέγκα που έχει αφήσει ιστορία τηλεοπτική.
1: Ακόμα
0: πόσα
1: το
0: χρόνια πίσω είναι αυτό?
1: Ω, καλές.
0: Είναι 20-25.
1: Αυτό είναι 20 χρόνια σίγουρα πίσω.
0: 20 χρόνια πίσω.
1: 20 χρόνια σίγουρα πίσω, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα νιώθω ότι γυρνάμε λίγο πίσω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, τον έχουμε συνδυάσει με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μας. Αναφέρομαι στην περίοδο του COVID, και ήταν από τους ανθρώπους που η αλήθεια είναι ότι δεν μάσησε και ποτέ τα λόγια του και έλεγε και αλήθειες,
1: ναι,
0: οι οποίες μπορεί να ακούγονταν έτσι χοντροκομμένες, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αλήθειες.
1: Έπρεπε να σταθούμε απλά στο ότι έλεγε αλήθειες.
0: Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για COVID.
1: Όχι.
0: Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο κύριος Νίκος Ύψας είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, κυρία Αναστασοπούλου, κύριε Κολοκυθά.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε. Χαιρόμαστε πολύ που τα λέμε. Μακάρι να βρούμε και καμιά καλή αφορμή κάποια στιγμή για να τα λέμε στον αέρα, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, να καταλάβουμε λίγο τι πήγε στραβά φέτος και έχουμε τόσο μεγάλη έξαρση σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
2: Η δική μου άποψη είναι ότι φταίνουν οι μεγάλες βροχοπτώσεις που είχαμε τον χειμώνα που μας πέρασε, πιο μεγάλες από τις συνηθισμένες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε στην Αττική πολλά στάσιμα νερά, και αναφέρουμε και στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, γιατί στα Μεσόγεια καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις, αλλά και στους υδροβιότοπους, όπως είναι στο Μαραθώνα, στις Αλικές, είναι η λίμνη Μαραθώνα. Και όσο περισσότερα νερά μένουν στο τέλος του χειμώνα, δηλαδή την άνοιξη, τόσο αυξάνεται το κίνδυνο να έχουμε μεγαλύτερους πληθυσμούς κουνουπιών. Αυτό είναι γιατί, ξέρετε, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στον άνθρωπο από το κουνούπι, το οποίο τσιμπάει ένα μολυσμένο πουλί. Τώρα, υπάρχουν τα πουλιά τα οποία έρχονται από την Αφρική, από τη Δυτικό Νείλο κάθε καλοκαίρι, ή τα μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία είναι μολυσμένα, το κουνούπι τσιμπάει το χελιδόνι κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλα πουλιά, και συνέχεια μεταδίδεται στον άνθρωπο. Άρα, νομίζω ότι η υγρασία του χειμώνα είναι αυτή που μας επηρέασε πάρα πολύ.
0: Άρα η παρουσία των μολυσμένων κουνουπιών ήταν, κρίνοντας εκ του αποτέλεσματος, πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία που κάναμε, κάθε χρόνο το γίνεται μια προετοιμασία με ψεκασμούς, οι οποίοι εξελίσσονται φυσικά και τώρα, για να προλάβω κάποιους χαριτολογώντας, ψεκασμούς με το ειδικό υγρό για για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι. Ας τα διευκρινίζουμε όλα αυτά.
1: Μην βγήκε, κοιτάτε,
0: γιατί θυμηθήκαμε και την περίοδο του COVID, όπου είχαμε ακούσει άπειρα πράγματα. Μας πιτώσει, η προετοιμασία, λένε οι Δήμοι πάντως και ο ΕΟΔΗ, ότι ήταν ακριβώς αυτή που έπρεπε. Εσείς θεωρείτε ότι αν είχαμε κάνει κάτι παραπάνω, ίσως να ήταν καλύτερη η επιδημιολογική εικόνα?
2: Κοιτάξτε, το βασικό είναι ότι δεν γνωρίζω ποια είναι η εικόνα η εντομολογική σε πρώτη φάση. Δηλαδή, είχαμε μεγαλύτερο φορτίο κουνουπιών, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, δεν έχει ανακοινωθεί. Ή από τα κουνούπια τα οποία πηγαίνουν σε διάφορες παγίδες, πόσα είναι μολυσμένα και πόσα δεν είναι μολυσμένα. Ποιο είναι το ποσοστό των μολυσμένων κουνουπιών σε σχέση με πέρυσι, λογοχάρη ή πρόπερση. Είναι στοιχεία τα οποία δεν έχω δημοσιοποιηθεί, εγώ δεν τα ξέρω. Επομένως, ανάλογα με τα εντομολογικά στοιχεία αλλά και με τα στοιχεία επιζωοτίας, δηλαδή πόσα πουλιά είναι μολυσμένα σε ποσοστό, πρέπει και αυτό να το κοιτάμε. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα βλέπει ένα κεντρικό όργανο δημόσιας υγείας και αποφασίζει για την έκταση των ψεκασμών και πού θα γίνουν, πώς είναι έκταση, πόση γρά θα επαναλαμβάνονται οι ψεκασμοί. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν είναι στη δημοσιότητα. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα εάν γίνανε όσα πρέπει να γίνουν. Φαντάζομαι όμως ότι οι Δήμοι και η Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας και ο ΙΟΔΗ κάνανε το σωστό. Ελπίζω να το κάνουν και πιστεύω.
1: Κάνουν κάτι ψεκασμοί, κύριε Ύψα? Δηλαδή, τώρα, επειδή βλέπουμε τώρα τα συνεργεία που βγαίνουν και ψεκάζουν σήμερα, δηλαδή αυτή τη βδομάδα με τα περισσότερα, με τουρμπίνες ή με οτιδήποτε άλλο, κάνουν κάτι ή έπρεπε να πάρουμε εμείς τα μέτρα μας και να είμαστε ησυχοί έτσι?
2: Θα σας πω αμέσως. Οι ψεκασμοί είναι ένα μέρος της λύσης. Υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι να προσεγγίζονται τα στάσιμα νερά. Και αυτό πρέπει να γίνει σε όλη την έκταση της Αττικής. Δηλαδή, να υπάρχουν στάσιμα νερά πουθενά. Αναφέρουμε στα συντριβάνια, σε γυμνούλες, αναφέρουμε στα φρεάτια των ομβρίων υδάτων, αναφέρουμε στα καθάριστα οικόπεδα. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν ληφθεί πολύ, πολύ νωρίς, να έχουν ληφθεί μέτρα για να μην αποτελέσουν αιστείες κουνουπιών. Δεύτερο, είπα να υπάρχει μεγάλη ενημέρωση πολύ νωρίς, να υπάρχει μια προετοιμασία του συστήματος υγείας, ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για να αναγνωρίζουν γρήγορα τα προστατικά. Όλα αυτά είναι ένα πολύ σύνθετο, αν θέλετε, σχέδιο, το οποίο πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία κάθε φορά που μπαίνουμε στην εποχή του ειδικού ενήλου.
0: Εμβόλιο δεν υπάρχει.
2: Εμβόλιο δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Σύψα, ή θα έπρεπε να το συζητήσουμε.
2: Ακριβώς, μα ή γίνονται μελέτες, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη, απλώς αυτή τη στιγμή δεν είναι σε φάση κλινικών δοκιμών, δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι, θα το χρησιμοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια.
0: Τεστ χρειάζεται, υπάρχει λόγος δηλαδή να αναπτυχθούν φορητά τεστ ταχείας διάγνωσης, ώστε να ξέρουν κυρίως οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και πιο επιβαρημένοι και έχουν πιο επιβαρημένη υγεία, ότι αυτό που μου συμβαίνει και τα συμπτώματα αυτά προέρχονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Πιστεύω ότι τα τεστ χρησιμοποιούνται κυρίως από τους επαγγελματίες υγείας, δηλαδή αν κάποιος ζητήσει ιατρική βοήθεια, να πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε μία ώρα, να ξέρουμε ότι αυτός ο ασθενής είναι μολυσμένος και όχι από το δυτικό όγκυλο. Είναι πολύ πιο σημαντικό από το να εξαπλωθεί στην κοινότητα. Γιατί, ξέρετε, το 80% των ανθρώπων που θα μολυνθεί από τον ιό δεν νιώσει τίποτα, δεν πάθει τίποτα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε μαζικά τεστ στην κοινότητα, εκτός εάν έχουμε κάποιο είδους συμπτώματα που είναι συμβατά με την νόσο. Τη μεγαλύτερη σημασία έχει, ξέρετε, να κάνουμε τα τεστ αυτά στην αιμοδοσία, γιατί μεταδίδεται και με τη μετάγκηση του αίματος ο ιός, αλλά και σε μεταμόσχευση υπαγών οργάνων που μπορεί να έχουμε μετάδοση.
0: Τώρα που ανοίγουν τα σχολεία και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες λένε, τι να κάνουμε τώρα, να έχουμε τα εντομοαποθητικά, να βάζουμε στα χεράκια των παιδιών ή στα κομμάτια του σώματος που είναι εκτεθειμένα. Εσείς τι θα λέγατε, θα βοηθούσε αυτό?
2: Θα έλεγα ότι τα μέτρα προστασίας για τα κουνούπια είναι μια πολύ καλή ιδέα. Υπάρχουν ειδικά αντικρουμικά διαλύματα του δέρματος, τα οποία είναι για τα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς ατοξικά για τα παιδιά. Και βεβαίως όταν είναι σε ένα σχολείο το οποίο γύρω-γύρω έχει πρασινάδες, είναι κοντά στα γύρατα, καλό είναι να φοράνε και ένα μακρύ μανίκι και το παιδάκι και μακρύ παντελόνι, έτσι ώστε να μην είναι πολύ εκτεθειμένες το σώμα τους στα κουνούπια. Πάντως ένα αντικρουμικό διάλειμμα είναι μια καλή ιδέα, τουλάχιστον τον Οκτώβριο, μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι σίγουρα θα μας πάρει και όλο το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τώρα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για να βάλουν τα παιδάκια μακριμάνικο. Να σας πω, κύριε Σύψα, πόσα χρόνια πέρασαν για να σταματήσει ο κόσμος που σας συναντούσε στον δρόμο να σας ρωτά για την περίοδο του κορονοϊού, ή αυτό ακόμη δεν έχει τελειώσει?
2: Όχι, ευτυχώς έχει πλέον εξασθενήσει λιγάκι.
1: Α, λιγάκι.
2: Έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τον ιό, οπότε σιγά σιγά.
1: Εγώ γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα.
0: Όχι, εγώ λέω αν υπάρχει ακόμα. Εσείς προσωπικά πώς το βιώνετε, γιατί ήσασταν ένα από τα πρόσωπα που τα συνδυάσαμε απολύτως με εκείνη την πρωτόκολλη.
1: Τα πέντε βασικά πρόσωπα, εντάξει.
2: Ναι. Το ευτύχημα με τη δημοσιότητα είναι ότι περνάει πολύ γρήγορα και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Να τα ακούνε κάποιοι αυτό, όντως.
2: Με βλέπουν άνθρωποι στον δρόμο και κάπως με κοιτάνε, κάπου με ξέρουν, αλλά δεν θυμούνται πού όμως.
0: Αλήθεια,
2: οπότε,
0: συμβαίνει αυτό.
2: Είναι καλό. Ακριβώς.
1: κύριε Σύψα, τώρα ο κορονοϊός τώρα προφανώς δεν είναι στην ίδια μορφή που ήταν, αλλά ζει ανάμεσά μας, έτσι ζούμε με κορονοϊό.
2: Βεβαίως.
1: Κανονικά.
2: Είναι κοντά μας και δίπλα. Θα τώρα και το καλοκαίρι έχουμε κρούσματα κορονοϊού και το χειμώνα που έχουμε στις αναπτυξιακές λοιμώξεις έχουμε πολύ περισσότερο. Ασφαλώς είναι εδώ ο κορονοϊός και πρέπει να προφυλάσσουμε τους ευάλωτους από τον κορονοϊό και να φέρουμε στους ηλικιωμένους και στους ανθρώπους με συνωσιρότητες που είναι. Άρα να φέρουμε πάλι στα εμβόλια τα πρέπει να γίνουν τακτικά με τις οδηγίες του γιατρού μας.
1: Δεν πρέπει να σταματάνε κάποιοι. Κάποιοι δεν πρέπει να σταματάνε ποτέ. Μάλιστα.
2: Σωστό.
1: Να είστε καλά, κύριε Σύψα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σύψα. Χαρήκαμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε και καθηγητά. Να είστε καλά. Είδες όταν μιλάς χαλαρά με τον Σύψα. Σου βγαίνει αλλιώς λίγο η συζήτηση. Κι ας είναι και σοβαρό το θέμα. Και δεν είσαι, ξέρεις, τόσο πιεσμένος.
0: Εντάξει, πάντως.
1: Κάποτε ήμασταν πολύ πιεσμένοι.
0: Το πρωί ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, με τον οποίο συνομιλούσαμε, ο κ. Βασιλακόπουλος, λέει ότι ο ίδιος έχει πάρει 6-7 αγωγές για την υπόθεση του εμβολίου. Ήδη.
1: Α, τα παλιά. Ναι.
0: Και επίσης για τους ψεκασμούς, εγώ που είπα, δεν το είπα τυχαία. Βλέπω ότι γίνεται σε social media. Ναι, αφορμή τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρέπει να ξεχωρίσουμε, παιδιά, ψεκασμό από ψεκασμό. Γενικώς μας ψεκάζουν. Αυτό είναι δεδομένο. Αργήσαμε να το καταλάβουμε και να το πούμε κι εμείς πια, ναι, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αλλά μας ψεκάζουν. Σε κάθε γειτονιά πια και έξω από σχολεία, αυτοί που βλέπετε κάνουν ακριβώς αυτό.
1: Είναι κανονικός ψεκασμός πια. Κανονικός. Mm. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι ψεκάζουν τα ειδικά συνεργεία με στολές, με σκάφανδρα, με τα λοιπά, με τα καλυμμένα τα πρόσωπα, με τις λευκές αυτές στολές που είναι εξεσπολίτε, τα τζουμ και τα λοιπά, και δίπλα ένα ρεπόρτερ δεν φοράει τίποτα, ούτε μάσκα το τίποτα, και λέει ναι, εδώ ψεκάζουμε λοιπόν, εδώ πέρα στο τέτοιο και τα λοιπά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, μισό λεπτό, η στολή φοριέται γιατί αυτό το υγρό έρχεται σε άμεση επαφή, ναι, με τον άνθρωπο.
1: Καλά, δίπλα ψεκάζει. Κάνουμε και εμείς τα ντάπ.
0: Εντάξει τώρα, οκ, okay, δεν σημαίνει ότι εκεί έχει παντού ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Που δεν έχει ιό.
0: Για το υγρό.
1: Ψεκάζουν προληπτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ψεκάζουν γιατί εντόπισαν τον ιό κάπου.
0: Λοιπόν, εμείς λέμε να φύγουμε τώρα, παιδιά. Ναι. Για τη συνέχεια, Δήμητρα Σταματίου, έχουμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια, 6 ώρα.
1: Δελτίο ειδήσεων αρχικά, προφανώς, ναι, και μετά ποιος ακολουθεί.
0: Κατερίνα Δράκου.
1: Η Κατερίνα Δράκου, φυσικά, εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Θα δίνουμε ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3, να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο βράδυ.
1: Στο ίδιο ραντεβού που έχετε κάθε μέρα, 3 η ώρα, μην ξεχνιέστε.

0: Φτιάξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπη Παναγοπούλου. 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής του στο 9,5% περιλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ, όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περιόδου. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στην πρωτοβουλία που θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια. Συνολικά από τον Απρίλιο, όποτε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού τομέα με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης Αθήνας και Βηρητού, οι δύο χώρες προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε σημάδια στην πλάτη από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές. Η αστυνομία προχώρησε σε 4 συλλήψεις στο διαμέρισμα. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, τη φίλη του, μια 15χρονη έγκυο και τον 26χρονο φίλο της. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε 65χρονος αλλοδαπός από γιώτα αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κουρτές Ηλίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον 65χρονο με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 46χρονος αλλοδαπός που κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Μετά την άφηξή του με πτήση από το Κάιρο βρέθηκαν στις απασκευές του και κατασχέθηκαν 3.100 καπνικά προϊόντα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.350 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, στις 7.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Λεβαδιακό. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών υποδέχεται στις 7 την Ισπανία στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κανονικά στη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας θα αγωνιστεί ο Λεβαδιακός, μιας και η ένσταση του Αστέρα για το μεταξύ τους παιχνίδι έπεσε στο κενό.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Να που γίνεται. Ένα τραγούδι σκοτεινό και βυσίωνο. Ένα τραγούδι που μιλά για ένα δολοφόνο. Να λοξοδρομεί από αυτό το πνεύμα το γκροτέσκο, ανάλαφρα και ρυθμικά. Και σίγουρα και κάπως ξεσηκωτικά. Και είναι γεγονός πως αυτό το τελευταίο νομίζω πως το χρειαζόμαστε. Δεν συμφωνείτε έτσι όπως ετοιμαζόμαστε λίγο διστακτικά κάπως αβέβαια να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον μήνα που πάνω του πάμε και στηβάζουμε όλα τα θέλω μας. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου και ο Αύγουστος που φεύγει μας εκδικείται έτσι που τον φορτώνουμε κάθε χρόνο με προσδοκίες φιλώντας μας πάντα για το τέλος αυτή την περίεργη χαρμολύπη.

πολλά τα λεφτά αυτό το σολάρισμα. Mack the Knife 1928, μέσω πολεμικό Βερολίνο, δημοκρατία της Βαϊμάρης. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα η όπερα της Πεντάρας, Μπέρτολ Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ. Το κοινό παρακολουθεί μουδιασμένο τον Μπρέχτ να υφαίνει τις κοινωνικές σχέσεις με την μοναδική του δεξιοτεχνία. Και μετά το πρώτο μουδιασμα, η διθυραμβική ανάγνωση. Σήμερα οι εφημερίδες θα έγραφαν για sold out και θα εξυμνούσαν μάλλον την επιδραστικότητα του καλλιτέχνη με την μη στερεοτυπική προσέγγιση. Αλλά ο Μπρέχτ ανήκει στην εποχή του, όπως και κάθε καλλιτέχνης, υπό την στενή ή την ευρεία έννοια. Τώρα θα μου πείτε πόσο μπορεί να απέχει εκείνη η εποχή των ζητιάνων, των αδίστακτων επιχειρηματιών, των διεφθαρμένων αξιωματούχων από αυτά που ζούμε σήμερα. Στην πραγματικότητα απέχει πολύ, μόνο με την έννοια του χρόνου, της απόστασης δηλαδή που ο χρόνος δημιουργεί, γιατί ουσιαστικά εκείνη η περίφημη φράση «πρώτα το φαΐ, μετά η ηθική» παραμένει ανατριχιαστικά επίκαιρη.

0: get to share it.
1: Τζόνι Κας, καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Και κάπου εδώ, 6 και 13 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του. Και οπωσδήποτε μια ιστορία μεγάλη από μόνη της συνοψίζεται σε μία και μόνο λέξη: επιστροφή. Επιστρέφουμε και επιστρέφοντας αναζητούμε τις σταθερές μας, κάπου δηλαδή να κουμπίσουμε αυτή τη νέα σεζόν. Στα σπίτια με παιδιά είναι αυτή η προετοιμασία, η διαδικασία να προετοιμαστούν τα παιδιά μέχρι το πρώτο κουδούνι και τον αγιασμό. Στην πολιτική σκηνή της χώρας είναι η ΔΕΘ το ορόσημο, η σταθερά μας. Προς τα εκεί έχουμε αρχίσει να κοιτάμε, σε μια προσπάθεια να ψυχανεμιστούμε πώς θα είναι αυτή η νέα σεζόν που ξεκινάει, για την οποία βέβαια χάρτης δεν μας χρειάζεται ούτε και ιδιαίτερες οδηγίες, διότι το ξέρουμε πια πολύ καλά πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις κάλπες. Θυμάστε πως το έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπανδρέος, στις κάλτσες. Λοιπόν, αστειεύομαι. Οι δημοσκόποι έχουν πιάσει δουλειά, οπότε σταμάτησαν, θα μου πείτε. Σταμάτησαν για κανένα δεκαήμερο εκεί, κατά καλό καιρό. Οι πολιτικοί έχουν πιάσει επίσης δουλειά και εμείς παρακολουθούμε το έργο να συνεχίζεται από το σημείο δηλαδή που τα αφήσαμε, όπου τα άφησε ο καθένας, χωρίς όμως να έχουμε απαντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο βασικό ερώτημα: είναι η ΔΕΘ, μια ΔΕΘ, αυτή η ΔΕΘ, ένα πραγματικό πεδίο πολιτικής ζήμωσης? Και δεν μιλώ για τους πολιτικούς, για αυτούς οπωσδήποτε είναι, μα για εμάς τους ψηφοφόρους. Για να το θέσω αλλιώς, μπορεί τελικά η εμφάνιση ενός πολιτικού αρχηγού στη ΔΕΘ να σου αλλάξει τη γνώμη, να ψηφίσεις αλλιώτικα από ό,τι είχες αποφασίσει? Έτσι κι αλλιώς θα μου πείτε, ο καθένας ψηφίζει για τους δικούς του λόγους, άλλος γιατί φοβάται την ανυπαρξία του αντίπαλου δέους, δεν υπάρχει, όχι, άλλος γιατί αναζητά μια δημοκρατία ίσως κάπως έτσι πιο υγιή, δηλαδή με αντίπαλο δέος, μόνο που ένα κόμμα δεν μπορεί να παίζει μπάλα μόνο του. Βέβαια τα πράγματα μπορεί να είναι και πολύ πιο απλά και μια λέξη να είναι ικανή να μας αλλάξει τη γνώμη. Αναφέρομαι στην ακρίβεια που είναι και το πιο πολύ συζητημένο θέμα και είναι θέμα και σήμερα, και αυτό γιατί όπως φαντάζομαι τέτοια ώρα θα έχετε ήδη ακούσει, είναι 6 και 20 σχεδόν η ώρα. Μάθαμε περισσότερα σήμερα για αυτή τη νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στο να πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, και σήμερα τελευταία ημέρα του Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ. Περιλαμβάνει 1.740 προϊόντα από την κυβέρνηση. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος έχει μιλήσει σήμερα, μας λένε ότι είναι χρήσιμα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα αυτή. Δηλαδή θα βρει κανείς τρόφιμα, θα βρει βασικά είδη διαβίωσης, και επειδή και το σχολείο ξεκινά σε λίγες ημέρες, θα βρει και σχολικά. Θα πιάσει αυτό το μέτρο, μπορούμε να πατάξουμε την ακρίβεια με μια συμφωνία κυρίων? Θα φανεί, όλα φαίνονται. Τώρα που πλησιάζουμε και προς τις κάλπες, που οι μήνες που έρχονται θα είναι προεκλογικοί, ίσως να φανεί ακόμα πιο σύντομα. Και άλλα θέματα μας απασχολούν σήμερα είναι η αναζωπήρωση της έντασης στην Μέση Ανατολή. Ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, παρότι μακριά μας αφορά, γιατί αντικατοπτρίζεται με έναν τρόπο στο πορτοφόλι μας. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε νέες ανατιμήσεις. Μάθαμε σήμερα ότι συνεχίζεται και τον μήνα που ξεκινά αύριο, και το Σεπτέμβριο δηλαδή, η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Και νέα που επίσης μας αφορούν στην ίδια ενότητα, αυτή την πολεμική, η υπογραφή στο Τελαβίβ αυτής της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Για όλα αυτά έχουμε προγραμματίσει να συζητήσουμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Αλλά για αρχή να σας συστηθούμε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα αυτήν την εβδομάδα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-4800-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Νομίζω περισσότεροι τον ξέρετε τον τρόπο. www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση που μας έχει έτσι θορυβήσει. Μια ιστορία πολύ περίεργη που συνέβη στην Κυψέλη και ακόμα μαθαίνουμε, γιατί μαθαίνουμε πράγματα για αυτή, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα.
0: Καλησπέρα,
1: Μιχάλη.
0: Ναι, είναι πράγματι μια φρικιαστική υπόθεση, η οποία σχετίζεται με τον θάνατο ενός βρέφους μέσα σε ένα ουσιαστικά Airbnb κοινόβιο στο Δοθάσου στην Κυψέλη. Εκεί όπου, όπως διαπιστώθηκε, το παιδί είχε βρει φρικτό θάνατο με τουλάχιστον 20 μαχαιριές, τις οποίες έφερε στην πλάτη του από άγνωστο άτομο, το οποίο τον δολοφόνησε. Λέω άγνωστο γιατί μέσα σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το σπίτι της φρίκης, διέμενε ένας 43χρονος Έλληνας, μια 38χρονη με καταγωγή από τη Γερμανία κατά δήλωσή της, η οποία αρχικά μάλιστα είπε πως είναι 28 ετών, ένας 26χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών και μια 15χρονη, η οποία μάλιστα είναι και έγκυος και φαίνεται πως ήταν και η μητέρα του παιδιού, το οποίο γεννήθηκε μετά από 8-9 μήνες, κανονική κοίηση δηλαδή, πριν από 2 χρόνια. Σύμφωνα με ότι είναι το δικαστή, δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Όχι ότι αυτό αλλάζει το γεγονός, απλά μεταφέρουμε τα αποτελέσματα της δικαστικής εξέτασης, η οποία έγινε στο άτυχο βρέφος. Και τώρα να ζητούν οι αστυνομικοί απαντήσεις σε ένα πλήθος ερωτημάτων. Εν πρώτης, για ποιο λόγο το παιδί αυτό το δολοφόνησαν. Και το είχαν μάλιστα στην κατάψυξη μέσα σε ένα βάζο. Δεύτερον, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι σχέση έχουν μεταξύ
1: τους.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν 3 ανήλικα παιδιά. Είναι βιολογικά παιδιά του Έλληνα και της φερόμενης Γερμανίδας, η οποία λέω φερόμενη διότι ανέφερε πως είναι Γερμανίδα, 28 ετών, στη συνέχεια ανασκεύασε. Mm-hmm. Είπε είμαι 38 ετών, χωρίς όμως να παρουσιάσει κάποια νόμιμα έγγραφα που να αποδεικνύουν την χώρα καταγωγής της. Ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με τη 15χρονη, εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ήταν ο πατέρας και του άτυχου βρέφους, αλλά και του παιδιού που κυοφορεί τη δεδομένη στιγμή η 15χρονη. Ένα 12χρονο αγόρι και άλλο ένα 9χρονο, τα οποία διαπιστώθηκε πως έχουν αφροδίσια νοσήματα και σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές όλα τους έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Και καταλαβαίνετε πως όλο αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το τι ακριβώς γινόταν εκεί. Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση.
1: Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή δεν θα ξέραμε τίποτα εάν ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου οικίματος δεν είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, υποπτευόμενος.
0: Λοιπόν, ακριβώς ο ιδιοκτήτης λοιπόν ενημερώνει την αστυνομία. Ναι. Και λέει ότι έχω ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο διαμένουν μέσα αρκετά άτομα, δεν μου πληρώνουν ενίκιο και έχω υποψίες ότι διακινούν ναρκωτικά. Φτάνουν στο σημείο αστυνομική της άμεσης δράσης, οι οποίοι εντοπίζουν μέσα όλα τα άτομα τα οποία προανέφερα. Σε πρώτη φάση κάνουν προσαγωγή τον 43χρονο Έλληνα και τον 26χρονο από το Αφγανιστάν στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Επιστρέφοντας, για να πάρουν και τα υπόλοιπα άτομα, να τα μεταφέρουν στο τμήμα, διαπιστώνουν πως η 38χρονη γυναίκα μαζί με την 15χρονη και τα δύο αγόρια έχουν ετοιμάσει βαλίτσες προκειμένου να απομακρυνθούν από το χώρο. Mm-hmm. Τη στιγμή εκείνη λοιπόν η αστυνομική λέει: ανοίξτε τις βαλίτσες σας, που πάτε. Είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Και ανοίγοντας η αστυνομική μία από τις βαλίτσες, σοκαρισμένοι διαπιστώνουν πως μέσα σε αυτή υπάρχει το νεκρό βρέφος. Άμεσα, όπως καταλαβαίνετε, όλοι προσαγάγονται και έχουν πριν από λίγα λεπτά οδηγηθεί οι τρεις ενήλικες στα δικαστήρια της Πρώτης Σχολής Ευελπίδων με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών σε πρώτη φάση. Και όπως καταλαβαίνετε, η δικογραφία αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω με τα αποτελέσματα της δικαστικής εξέτασης σχετικά με το παιδί, αλλά και τι ακριβώς σημαίνει με τα άλλα παιδιά. Γιατί επαναλαμβάνω πως υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως τουλάχιστον το ένα παιδί δεν φαίνεται να προσομοιάζει με τα χαρακτηριστικά των δύο ατόμων, του 43χρονου και της 38χρονης. Και τώρα τι ακριβώς γινόταν εκεί από πίσω, δεν μπορώ να
1: επισέλθω. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, διότι δεν έχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά όλοι έχουν κάποια σενάρια, οι αστυνομικοί δηλαδή, κάποια σενάρια τα οποία εξετάζουν. Είναι μια σοκαριστική περίπτωση, υπόθεση σε κάθε περίπτωση και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξή της.
1: Σε ευχαριστώ πολύ,
0: Μιχάλη.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα, Μιχάλης Θεζάρης, κυρίες και κύριοι. Αυτή την είδηση που μας έχει θορυβήσει, αλλά είναι βέβαιο ότι αύριο θα την έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό το λόγο ζήτησα από την κυρία Εφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας, να μας αφιερώσει 5 λεπτά έτσι, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και σε άλλα ιδεχθή εγκλήματα τα οποία γεμίζουν τα δελτία ειδήσεων, αλλά την επόμενη μέρα στην συντριπτική πλειοψηφία τους τα έχουμε ξεχάσει, δεν τα πολύ συζητάμε. Μπορεί να είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Γεια σας κυρία Λαμπροπούλου, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Τι λέτε?
2: Τώρα από πού να ξεκινήσω? Μπορεί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα συνηθίσουμε τη φρίκη, αλλά εάν θα εξακολουθήσουμε να ευνηδιαζόμαστε κάθε φορά χωρίς να αναγνωρίζουμε κέρδους τις συνθήκες που προηγούνται. Τα ιδεχθή εγκλήματα, τα οποία λέτε ότι ξεχνάμε στην επόμενη στροφή, συχνά φαίνονται ευνίδια στη δημοσιότητα, όχι όμως κατά ανάγκη και στο περιβάλλον που αναπτύχθηκαν, και αυτό είναι το προβληματικό. Επομένως, ούτε εξοικείωση, ούτε απώλεια της μνήμης, αλλά ούτε και πανικός. Mm-hmm. Χρειάζονται αξιόπιστη διερεύνηση, προστασία των θυμάτων και έγκυρη θεσμική παρέμβαση. Μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τη φρίκη που αισθάνεται όταν αποκαλύπτεται ένα έγκλημα, αλλά και από το εάν μπορεί να αναγνωρίσει και να διακόψει εγκαίρως την πορεία που οδηγεί σε αυτό.
1: Ναι, σαφώς.
2: Βέβαια, μπορεί να υπάρχει εξοικείωση με την είδηση στη σημερινή εποχή λόγω της συνεχούς επανάληψης, χωρίς αυτό να σημαίνει αποδοχή του εγκλήματος από την κοινή γνώμη.
1: Πρέπει να γίνεται αυτό, κυρία Λαμπροπούλου. Δηλαδή, θέλω να πω, η δική σας οπτική. Αν μπορούσατε με έναν τρόπο να επηρεάσετε την προβολή. Γιατί υπάρχει πάντα και ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεις να προβάλλεις τέτοιου είδους ειδήσεις. Ποια θα ήταν η σύστασή σας? Γιατί...
2: Μόνο τα γεγονότα. Μετρημένη προβολή και μόνο τα γεγονότα. Η υπερπροβολή δεν βοηθάει, δεν βοηθάει η δραματοποίηση, αλλά εκείνο που βοηθάει είναι η ενημέρωση και η ουσιαστική συζήτηση για τις ευθύνες και την πρόληψη, γιατί έτσι απευαισθητοποιούμαστε, έχουμε μια κόπωση που είναι επικίνδυνη, που μετατρέπει τον ανθρώπινο πόνο σε θέμα.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, λέτε. Ναι. Γίνεται, δηλαδή,
2: όχι,
1: κατά κόρον το τελευταίο διάστημα.
2: Δεν γίνεται, όχι, δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Πόσο πρέπει να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα κατά την άποψή σας? Έχουν συσταθεί κατά καιρούς διάφορες επιτροπές, γίνεται θέμα μεγάλο, ακούμε εγκληματολόγους, ακούμε ψυχολόγους πάρα πολύ να συζητούν, να μπαίνουν στη διαδικασία να αναλύσουν ένα περιστατικό το οποίο όμως έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεμονωμένου, έτσι. Δεν ξέρω αν εσείς βλέπετε κάτι που θέλετε να επισημάνετε.
2: Το συγκεκριμένο έγκλημα, κοιτάξτε, είναι μια περίπτωση που μας κάνει να σοφαριστούμε και να σκεφτούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που αξίζει να αναφερθούμε. Έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον πολλαπλής θυματοποίησης που συνυπάρχει με βάση αυτά που ξέρουμε, έτσι, με κάθε επιφύλαξη. Βία, παραμέληση ανηλίκων, σεξουαλική εκμετάλλευση, χρήση ουσιών και μάλλον σχέσεις εξάρτησης και ελέγχου. Έχουμε δηλαδή αυτό το διαμέρισμα, να το περιγράψουμε, φαίνεται να λειτουργούσε ως ένας απομενωμένος μικρόκοσμος με δικούς του κανόνες, mm-hmm, και σε αυτά τα περιβάλλοντα συμπεριφορές που έξω από αυτά θα προκαλούσαν άμεση αντίδραση, μπορεί σταδιακά να κανονικοποιούνται. Δηλαδή η ένικη, μιλάω για η ομάδα να το πούμε του διαμερίσματος, σιωπούν, προσαρμόζονται ή συμμετέχουν επειδή φοβούνται. Δεν πρόκειται για κανονικότητα με κοινωνικούς όρους, αλλά για μια κανονικοποίηση της απόκλησης μέσα σε αυτή τη μικρή ομάδα. Έχουμε σωρευτική θυματοποίηση, τη 15χρονη, τα παιδιά, τα ανήλικα με την σύφυλη, πιθανή έκθεσή τους σε ναρκωτικά, σεξουαλικές πρακτικές. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι απλώς ποιος συμβίωνε ή είχε ερωτική σχέση με ποιον, αλλά ποιος ασκούσε έλεγχο. Ποιος διέθετε τα χρήματα και τα ναρκωτικά, ποιος αποφάσισε για τις μετακινήσεις, ποιος ασκούσε βία ή απειλούσε, mm-hmm, κλπ. Από αυτές τις απαντήσεις θα φανεί αν πρόκειται για δυσλειτουργική συμβίωση ή, που είναι πολύ σοβαρό, οργανωμένη εκμετάλλευση, καταναγκαστικό έλεγχο ή συνδυασμό όλων αυτών των στοιχείων.
1: Μάλιστα. Κυρία Λαμπροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καμιά φορά βέβαια πρέπει να δίνουμε έμφαση και στο μετά. Δηλαδή τι θα ακολουθήσει.
2: Ακριβώς.
1: Αυτά τα παιδιά που βρέθηκαν σε αυτό το προβληματικό, το άρρωστο περιβάλλον, τι θα απογίνουν. Και εκεί ανοίγει κουβέντα περί κοινωνικών υπηρεσιών, περιβωμών. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, δεν έχουμε το χρόνο να την κάνουμε τώρα, αλλά νομίζω μέσα στη χρονιά που ξεκινά θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ, γεια σας.
1: Η κυρία Έφη Λαμπροπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας. Διαφημίσεις.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκλημακτία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

19,3 στα ραδιόφωνά σας, 6 και 36 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εμείς, επέστρεψε και η κίνηση. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα. Νομίζω υποφερτά, αν κάνω λάθος στείλτε μας μηνύματα, διορθώστε μας. Από αύριο περιμένουμε μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας να έρθει να βάλει τάξη στους δρόμους και να αντιμετωπίσει ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, που δεν είναι άλλο από το κυκλοφοριακό. Επίσημη πρεμιέρα λοιπόν θα κάνει από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, μια νέα ομάδα, λέγεται Κόμβος, ο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας. Οι άνθρωποι θα είναι στους δρόμους, αστυνομικοί της τροχέας, που θα φροντίζουν, το βασικό τους μέλημα θα είναι η σωστή διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα παρεμβαίνουν, δηλαδή θα έχουν δραστικό ρόλο. Θα παρεμβαίνουν στα μποτιλιαρίσματα, με την συνδρομή βεβαίως της τεχνολογίας, με τις κάμερες, με τα drones. Θα υπάρχει μια ειδική ομάδα δικυκλιστών για να φτάνουν μια ώρα αρχίτερα στο σημείο του ενδιαφέροντος. Και βέβαια οι συμβατικοί τροχονόμοι, έτσι όπως τους ξέρουμε. Ωραίο είναι αυτό, για να δούμε αν θα λειτουργήσει. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά γενικά εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Οπότε με παίρνετε και τις μετρητής. Λοιπόν, ελάτε να συζητήσουμε τώρα για έτσι μια σειρά θεμάτων που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και είναι στην καθημερινότητά μας επίσης. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πήγατε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, αν πήγατε σε ένα από τα νησιά που αναστενάζουν γιατί δεν αντέχουν άλλη δόμηση, ίσως να αναρωτηθήκατε, μα καλά, η πολιτεία, το κράτος, τι κάνει για αυτή την ανεξέλεγκτη δόμηση, για το γεγονός ότι είναι πια αρκετές οι περιοχές της χώρας μας που επομίζονται δυσανάλογο βάρος. Η τουριστική πίεση δε είναι τόσο μεγάλη που έχει αλλοιώσει και το, πώς να το πω, την εικόνα.

0: αυτό που κάνουμε έχει αξία για να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μία τάξη στον χώρο της. Και γι' αυτό εγώ συνηθίζω να λέω ότι πρόκειται για μία σιωπηλή μεταρρύθμιση που πραγματικά απέκτησε σήμερα δυνατή φωνή. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις η αναγκαιότητα της ανάπτυξης έχει προηγηθεί του σχεδιασμού και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μερικές εικόνες που αν κάποιος ύψωνε ένα διάφανο τείχο ανάμεσα σε σημεία της πατρίδας μας όπου έχει επέμβει ο άνθρωπος και σε εκείνα που παραμένουν ανέγκυχτα και έκανε την σύγκριση. Η σύγκριση αυτή σε αρκετές περιπτώσεις πραγματικά θα δημιουργούσε μία απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Γιατί η ανθρώπινη παρέμβαση στον χώρο πολλές φορές υπήρξε αντίστοιχη της αξίας του φυσικού χώρου στο οποίο κληθήκαμε να παρέμβουμε. Και η αιτία ήταν η απουσία ενός σταθερού, διάφανου και συνεκτικού πλαισίου κανόνων. Αυτό που βάζουμε σήμερα με την θεσμοθέτηση τριών ειδικών φοροταξικών πλαισίων, αυτού του τουρισμού, αυτού του βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας και αυτού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μαζί, γιατί είχε αξία ότι γίνανε μαζί και στο παρελθόν είχαμε χωροταξικά πλαίσια σε διαφορετικές χρονιές, ενώ τώρα μαζί μέσα από τις σημερινές προκλήσεις και συγκυρίες της εποχής μπορέσαμε να το δουλέψουμε μαζί. Μεγάλο στοίχημα, μεγάλη πρόκληση, μεγάλη μεταρρύθμιση.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι τώρα, προφανώς δεν τα ακούτε από μένα πρώτη φορά, αλλά σας αφορά και αφορά οποιαδήποτε πολιτική προσωπικότητα αυτή τη στιγμή είναι στη χώρα μας. Βρίσκεται, μάλλον με έναν τρόπο μετέχει στην ομοθέτηση ζητημάτων. Κάποιος θα πει δεν μας λείπουν ούτε τα πλαίσια, ούτε οι κανόνες, ούτε οι νόμοι, αλλά μας λείπει η εφαρμογή τους, η σωστή εφαρμογή τους. Και άρα θέλω να μου απαντήσετε πρώτον αυτό, δηλαδή ωραία, έχουμε πια αποκτήσει αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και θα εμποδίσει αυτά τα έσχη που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, την τσιμεντοποίηση των παραλίων. Επίσης εδώ βλέπω ότι άνοιξε ένα θέμα. Το επίδικο είναι η απόσταση των 50 μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την τοποθέτηση των κύριων κτηρίων των ξενοδοχείων. Mm-hmm. Διατηρείται αυτό ή δεν διατηρείται, γιατί υπήρξαν κάποιες ενστάσεις. Σας τα θέτω τώρα όλα μαζί, μας τα απαντάτε βεβαίως. Όπως θέλετε.
0: Τα 50 μέτρα δεν έχουν αλλάξει. Ίσα-ίσα που κάναμε μία ακόμα πιο αυστηρή νομοθετική ρύθμιση, μέχρι τώρα μέσα σε αυτή τη 50 μέτρη λωρίδα επιτρέπονταν πρόχειρες κατασκευές συναρμολογούμενες, οι οποίες δηλαδή είτε ήταν κινητές, μία καντίνα με ρόδες ή μία κατασκευή από μέταλλο ή τέντα που μπορούσε να μαζευτεί το βράδυ. Αυτά όλα στα 25 μέτρα από αυτά τα 50 δεν ισχύουν πια, δεν επιτρέπεται απολύτως τίποτα πια στην 25 μέτρη αυτή λωρίδα, αλλά μόνον προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και ασθενοφόρου. Η διάταξη δηλαδή των 50 μέτρων είναι ολόιδια όπως ήταν, με μία αυστηροποίηση αυτή στα 25 μέτρα να μην επιτρέπεται απολύτως τίποτα, ούτε κινητές ή συναρμολογούμενες κατασκευές.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα αυτά τα 25 μέτρα είναι μια, πώς να το πω, μια πρόσθετη ζώνη προστασίας, έτσι.
0: Για την προσβασιμότητα των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.
1: Mm-hmm. Παραθυράκια εδώ υπάρχουν.
0: Στα 25 μέτρα κανένα.
1: Κανένα.
0: Δεν υπάρχει παραθυράκι. Είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύονται τα πάντα. Παρά μόνο οτιδήποτε μπορεί να δώσει την πρόσβαση στο ασθενοφόρο και βεβαίως οτιδήποτε μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία.
1: Δηλαδή, αν έστω και ένας ακροατής μας εντοπίσει κάτι τέτοιο, το καταγγέλει για την επόμενη μέρα, διορθώνεται.
0: Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι εμείς θεσμοθετήσαμε τις πλατφόρμες που αφορούν τις καταγγελίες. Γιατί θέλουμε να υπάρχει αυτή η άμεση επικοινωνία που μπορεί και οφείλει να έχει ο κάθε πολίτης προς τις αρμόδιες αρχές.
1: Mm-hmm. Ωραία. Πάμε και στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Γιατί και εδώ, που το ξέρετε επίσης πολύ καλά, μπορεί να ακούσει κανείς από αλήθειες και επιχειρήματα τα οποία πρέπει να υπολογίζουμε, μέχρι απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τι ακριβώς λοιπόν?
0: Η λέξη κλειδί του νέου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι η λέξη

0: όρια για μένα, γιατί αυτό το ειδικό χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάζει σαφείς περιοχές καταλληλότητας, βάζει αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, προστατεύει σε κάθε περίπτωση ευαίσθητες περιοχές. Σας θυμίζω ότι μέσα στα κριτήρια αποκλεισμού και τα φωτοβολταϊκά είναι όλες οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, δάση και δασικές εκτάσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Και βεβαίως μια
1: άρα αυτές τις δικλείδες ασφαλείας τις έχετε λάβει, μάλιστα.
0: Και βέβαια. Και στα αιωλικά πάλι με την απαγόρευση εντελώς στην Αττική και στην μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης με το υψόμετρο πάνω από τα 1200 μέτρα, με τις ζώνες ειδικής προστασίας σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού καλούς προς απόλυτης προστασίας, Ιεδωρότο, όπως Ραμσά και τα λοιπά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, με μεγαλύτερη προστασία και του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Και θεσμοθετήθηκαν επίσης, γι' αυτό σας είπα και από την αρχή ότι έχει πολύ μεγάλη αξία που τα τρία χωροταξικά έχουν θεσμοθετήθηκαν μαζί, και κανόνες για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες χρήσεις γης.
1: Αυτό υπήρξε αυτή η δική μέρημνα γιατί συνέβαινε.
0: Για να μην υπάρχουν συγκρουόμενες επενδύσεις τουριστικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή τουριστικές με βιομηχανία κτλ. Έρχονται όλες να καθορίσουν τις χρήσεις γης. Και παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτήσαμε αυτά τα τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, αλλά και τα τοπικά πολεοδομικά πλαίσια και τα ειδικά πολεοδομικά πλαίσια που αφορούν τις δημοτικές ενότητες όλης της χώρας, για να μπορούμε να έχουμε καθαρές χρήσεις γης, έτσι ώστε να ξέρει ο κάθε ιδιοκτήτης πώς μπορεί να διαχειριστεί την περιουσία του, αλλά και ο κάθε επενδυτής, επιχειρηματίας, πώς θα μπορούσε να την αξιοποιήσει.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε πλαίσιο για τον τουρισμό, πλαίσιο για την ενέργεια, για τις ΑΠΕ, πλαίσιο για την βιομηχανία, για την οργανωμένη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, για τις επενδύσεις που είναι ένας σημαντικός πυλώνας για αυτό το οποίο θέλουμε, την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου,
0: και το βασικό του περιεχόμενο και η φιλοσοφία, αν με τρέπετε να πω, είναι να φύγουμε σταδιακά από την άναρχη και διάσπαρτη εκτός σχεδίου εγκατάσταση και να πάμε σε πιο οργανωμένες μορφές χωρικής ανάπτυξης της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής. Το τελευταίο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της βιομηχανίας, σας θυμίζω ότι εγκρίθηκε το 2009. Σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία και διεθνή και οικονομική και παραγωγική.
1: Άρα λοιπόν εδώ στην πραγματικότητα καθορίζεται το πού θα εγκαθίστανται οι νέες βιομηχανίες.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Βλέπουμε τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα ως ένα ενίο παραγωγικό σύστημα, έτσι ώστε να καλύπτει συνολικά πλέον την παραγωγή και την διακίνηση. Έχουμε καινούργιους οδικούς άξονες, έχουμε αναβάθμιση άλλων ροών, όπως είναι τα λιμάνια μας, τα τρένα μας, οπότε έχουμε αρχίσει πια και δημιουργούνται κέντρα, logistic, data centers κτλ. Έχουμε μια πολύ συνολική εικόνα και όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν για να καλύψουν συνολικά την παραγωγή.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα ήταν και εύκολη η δουλειά, η δουλειά σας, κυρία Σουκουλή, και αυτό γιατί τώρα να μπορέσουν να ρυθμιστούν τρία πλαίσια διαφορετικά, το ένα να σέβεται το γεγονός ότι μιλάμε για μια χώρα πολύ όμορφη και πολύ τουριστική, το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το ζήτημα της βιομηχανίας και των επενδύσεων, κάποιος θα πει ωραία, έχουμε καταρτήσει τρία πλαίσια, δεν εξουδετερώνει το ένα το άλλο.
0: Όχι, όχι, και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα, ούτε να επικαλύπτονται και να έρχονται, ούτε να εξουδετερώνει το ένα το άλλο, και πραγματικά όπως το είπατε από την αρχή έγινε μια εξαιρετική δουλειά και στο δικό μας Υπουργείο και από την πολιτική ηγεσία και τον αείμνηστο τον Νίκο τον Ταγαρά, τον οποίο διαδέχτηκα mm-hmm. εγώ, καθώς επίσης και από τους γενικούς γραμματείς, από τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά και κυρίως από το στελεχειακό δυναμικό των υπουργείων. Ελπίζοντας να επιτευχθεί ο στόχος, ο τελικός στόχος, που δεν είναι άλλος από το να καταφέρουμε να απελευθερώσουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα. Και μπροστά μας δεν έχουμε μόνο τις εγκρίσεις αυτών των τριών χωροταξικών, αλλά έχουμε και τα τοπικά πολεοδομικά και τα ειδικά πολεοδομικά, όπου η δουλειά θα συνεχιστεί. Και θέλουμε την συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε πραγματικά να όλα αυτά που οραματίζεται ο κάθε πολίτης της κάθε περιοχής, να μπορεί τελικά να τα κάνει στον τόπο του για να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει. Πιστεύω ότι εκεί έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλή δουλειά. Έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες.
1: Μπορούμε να το προεκτείνουμε, αν θέλετε. Να σας πω. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό μου. Δηλαδή την Τρίπολη και αυτό που δημιουργείται εκεί, το κέντρο φαρμάκου. Και το γεγονός ότι, επειδή παράλληλα μιλάμε για το δημογραφικό, μιλάμε για την αποκέντρωση, μιλάμε για το κυκλοφοριακό, για την κίνηση, για πράγματα που μας ταλαιπωρούν. Πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, νέοι επιστήμονες θα μπορούσαν να μετακομίσουν εκεί, στην ευρύτερη περιοχή, να στήσουν τη ζωή τους εκεί, λίγο πιο ανθρώπινα, όπως ήθιστε να είναι στην περιφέρεια, χωρίς να στερείται βεβαίως επιστημονικού ενδιαφέροντος, εξέλιξης, καριέρας, γιατί ξέρετε, πολλοί θα πήγαινε ευχαρίστως, αλλά δεν βρίσκω δουλειά ή θα είναι ένα πισωγύρισμα για την καριέρα.
0: Μέσα στα οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα συγκεκριμένη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι βιομηχανίες, και όπως το είπατε, στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης υπάρχουν ήδη πολύ δυνατές φαρμακοβιομηχανίες και ετοιμάζονται να πάνε κι άλλες. Όλο αυτό που μου λέτε οδηγεί εκεί και έχει πολύ μεγάλη αξία να πούμε ότι και το ειδικό χωροταξικό του βιομηχανίας, αλλά και το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, αυτό το κάνει, δηλαδή προσπαθεί να απελευθερώσει δυνατότητες και σε περιοχές που σήμερα δεν είχαν αυτή την ευκαιρία, δηλαδή όλα γίνονταν μέσα σε πολύ στενές περιοχές. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό, σε πολύ ήδη ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές, ήλιος και θάλασσα, και στην βιομηχανία, κυρίως στο Άστι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Έρχονται τώρα αυτά τα δύο χωροταξικά και μεγαλώνουν αυτή τη πίτα. Δημιουργούν εναλλακτικές δραστηριότητες ή οργανωμένους βιομηχανικούς χώρους σε άλλες περιοχές που ήδη οι υποδομές το επιτρέπουν. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα για τα καινούργια οδικά δίκτυα, για την ενίσχυση λιμένων της χώρας και τα λοιπά, αεροδρομίων, για να καταλάβετε πώς όλο αυτό το πράγμα κουμπώνει, ώστε τελικά να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα της Τρίπολης στο χωροταξικό της βιομηχανίας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ θα σας πω και ένα παράδειγμα στον τουρισμό, για το πώς τελικά, δημιουργώντας χώρο και σε θεματικές μορφές τουρισμού, όχι μόνο δηλαδή κλίνες και ξενοδοχεία, αλλά τον καταδυτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον εινοποιητικό τουρισμό, μορφές τουρισμού για τις οποίες έχουμε νομοθετήσει αυτά τα 7 χρόνια, μπορούν τελικά να ενισχυθούν μέσα από τα κριτήρια που δίνει το χωροταξικό του τουρισμού, τα κριτήρια ενίσχυσης και τα επιδοτούμενα προγράμματα που θα ακολουθήσουν, για να μπορέσουν επενδυτές, και όχι μόνο μεγάλοι επενδυτές, αλλά και άνθρωποι του τόπου, να κάνουν μικρές επενδύσεις.
1: Ναι, πιο οργανωμένα, λέτε. Ναι, απαλλαγμένοι από τη γραφειοκρατία.
0: Και όχι μόνο. Θα δημιουργήσουν ζωή στα χωριά μας, που τα χωριά μας πρέπει να παραμείνουν ζωντανά, είναι οι ρίζες μας. Θα μείνουν εκεί, θα δημιουργήσουν διάδοχη κατάσταση και τα παιδιά τους θα θελήσουν να μείνουν εκεί, και βεβαίως και εμείς θα μεγαλώσουμε και την τουριστική περίοδο.
1: Έτσι.
0: Θα μπορέσουμε να πετύχουμε το 12 μήνες το χρόνο που το επιζητούμε.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα τα ζητήματα του χαρτοφυλακίου σας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, η μεταρρύθμιση που έρχεται στις πολεοδομίες. Ο καθένας από εμάς έχει και από μία όχι ιδιαιτέρως ευχάριστη ιστορία να αφηγηθεί με συναλλαγή του στην πολεοδομία. Αφήστε το άλλο. Που στην κοινή γνώμη, η λέξη πολεοδομία δεν είναι έτσι συνυφασμένη με την παρανομία και τη διαφθορά. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κυρία Σουκούλη. Θα σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Με χαρά.
1: Θα προγραμματίσουμε όμως άμεσα να κάνουμε μία συζήτηση για να μιλήσουμε αποκλειστικά για αυτή τη μεταρρύθμιση που έρχεται και να δούμε πώς προχωρά και το πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης και τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδια για τη χωροταξία και την πολεοδομία, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη, ήταν μαζί μας και πρώτη φορά κατά την οποία συνομιλώ με την κυρία Βιλιάλη. Πολλά τα ζητήματα και φλέγοντα. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζουμε πώς ακριβώς δρομολογεί την επίλυσή τους η κυβέρνηση. Θα προγραμματίσουμε έτσι προσεχώς μια ακόμα κουβέντα μαζί της. Διαφημίσεις.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
14: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
13: Γιάννης Τζούνος.
15: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
16: Και τελείωσε η υπόθεση.
13: Νότης Παπαδόπουλος.
17: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
13: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
18: Πώς εδώ ήτανε.
16: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
1: 2 λεπτά μας χωρίζουν από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Επομένως, οφείλω να σας πω 2 πράγματα πριν ακούσετε τις υπόλοιπες διαφημίσεις και αμέσως μετά την Άσπα Παναγοπούλου. Το πρώτο είναι ένα μήνυμα από το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που έκανε η MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου θα βρείτε στο mitropolitiko.edu.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5% περιλαμβάνει νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ, όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στην πρωτοβουλία που θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτινόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Έφερε σημάδια στην πλάτη από μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές. 60χρονος συνελήφθη για 2 νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία. Ο 60χρονος, παρότι είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για 2 εμπρισμούς από πρόθεση και μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, φέρεται να προκάλεσε 2 νέες πυρκαγιές μόλις σε 2 μέρες αργότερα. Χθες φέρεται να προκάλεσε 2 εστίες σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσσηνίας. Πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 6 το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο, Δήμου Συντικής Σερών. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Συνολικά, ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέρχεται σε 955 νεκρούς και οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.471. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, στις 7.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Λεβαδιακό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεριθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Ωραία διασκευή όταν ο Φρανκ Σινάτρα συναντήθηκε με τον Μπόνο. Ο Ιρλανδός συνάντησε τον Σινάτρα και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, απόγευμα Δευτέρας 31 Αυγούστου, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3. Και το ημερολόγιο λέει πως ένας άλλος μεγάλος Ιρλανδός έφυγε σαν σήμερα το 1973, το όνομά του John Ford, αλλά νομίζω ότι περισσότεροι τον ξέρουν ως ο πρωτομάστορας του κινηματογράφου. Διάβαζα για εκείνον πως αν δεν υπήρχε, το πιθανότερο είναι οι κινηματογραφόφιλοι όλου του κόσμου να είχαν χάσει το 1/3 της απόλαυσής τους και πολλοί από τους μετέπειτα πραγματικά σπουδαίους σκηνοθέτες να είχαν μείνει μάλλον στα μισά αυτής της απαιτητικής διαδρομής. Με βασικές ελλείψεις στη δομή, στο στήσιμο της κάμερας, στο πως χτίζεται ένας χαρακτήρας και κυρίως στο σημαντικότερο, στο πως αφηγείσαι, στο πως λες ιστορίες. Καλή ώρα, γιατί τα πάντα ιστορίες είναι. Από τους επιδραστικότερους λοιπόν ο John Ford, Ιρλανδικό αίμα. Λοιπόν, σπουδαίος και ταυτόχρονα φοβερά ιδιόρυθμος, προληπτικός πότης, καυγατζής, φανατικός καπνιστής, γυναικάς, ιδιαίτερα ευαίσθητος. Ξέρετε κανένα σπουδαίο που να μην είναι και αντιφατικός παράλληλα? Άμα είσαι μια φλάτ γραμμή σε όλη σου τη ζωή, δεν φτάνεις στα ψηλά ψηλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα παρέα σας, και είναι μια καλή ώρα να σας υπενθυμίσω και αυτό το ραντεβού μας, για το οποίο το μετράμε αντίστροφα. Αναφέρομαι στην μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, την συναυλία με την οποία θα ανοίξουμε και επισήμως αυτή τη νέα σεζόν. Μάνος Λοΐζος λοιπόν, σε εκείνον το φετινό αφιέρωμα. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Κάλι Μάρμαρο. Οπότε και σας περιμένουμε για να ακούσουμε όλοι μαζί τα μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, έτσι όπως θα τα ερμηνεύσουν μεγάλοι καλλιτέχνες και καταξιωμένοι στο χώρο τους, με μια μεγάλη διαδρομή. Η Δήμητρα Γαλάνη θα είναι εκεί, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, κάντε το. Κλείστε δηλαδή τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr, οποιαδήποτε πληροφορία για την συναυλία μας την βρείτε στο olimazimborume.gr. Και μια διευκρίνηση, περισσότεροι το ξέρετε ότι τα έσοδα από τις συναυλίες που διοργανώνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα διαθέτουμε αργότερα μέσα στην χρονιά για δράσεις που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι και τώρα, έτσι και φέτος, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για την φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα, όσο απαιτείται μετά τις δενδροφυτεύσεις, και για άλλα πράγματα που προετοιμαζόμαστε και στα οποία σας θέλουμε δίπλα μας. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μέλινα Σαμαραδέλη έχει αναλάβει και ρυθμίζει πια όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα πως οι οικογένειες με παιδιά μετρούν αντίστροφα για το πρώτο κουδούνι, για τον αγιασμό, διότι φήμες λένε πως αν δεν επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, στο φυσικό τους περιβάλλον, η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει. Κάθε σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, στα παιχνιδάδικα Μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο mbg.gr.
Λοιπόν, διαβάζω τώρα μια πολύ έτσι ιδιαίτερη είδηση για τους Έλληνες, για εμάς που καταφέρουμε στο εξωτερικό και θριαμβεύουμε. Κυριάρχησαν λοιπόν οι Έλληνες και στη γειτονιά του καφέ των Βρυξελών. Το αναφέρει μια Ελληνίδα δημοσιογράφος που είναι εκεί και δίνει την ανταπόκρισή της από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Συνοικίας στην αυτεμπορική. Είναι η Ελίζα Γκρίτσι και περιγράφει πώς ο ελληνικός καφές κατέκτησε τον πολιτικό μικρόκοσμο των Βρυξελών. Η επέλαση του Φρέντο έρχεται να ανατρέψει ισορροπίες χρόνων, αναγκάζοντας ακόμη και τους πρωτοπόρους Ιταλούς να κρατούν σημειώσεις, παρακαλώ. Φαίνεται πως τα ελληνικά καφενεία αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά κατακτούν τις Βρυξέλλες, προσφέροντας αυτή την σχέστα που δεν γίνεται οπωσδήποτε και για όλους τις καθημερινές ώρες, αυτή την ανάπαυλα από τη φασαρία των διαδρομών.

0: Διότι όπως και να το κάνουμε, εμείς έχουμε, μπορεί οι Ιταλοί να είναι οι δήμονες στον καφέ και να πίνουν τον εσπρέσο τους με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή στο μπαρ, όρθιοι. Εμείς πάλι έχουμε αναγάγει το καφέ σε ιεροτελεστία, σε κοινωνική υπόθεση. Δηλαδή το πάμε για καφέ χωράει από πίσω πάρα πολλά. Υπάρχει πίσω κείμενο τεράστιο, ανεξάντλητο. Και ανεξάντλητες βεβαίως μπορεί να είναι και οι ώρες κατά τις οποίες πίνουμε το φρέντο μας, αναλύοντας τα πάντα, σημαντικά και ασήμαντα, ασήμαντα και σημαντικά. Κάτι σημαντικό θα επιχειρήσουμε και εμείς τώρα να αναλύσουμε με την βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Αναστασόπουλου, που είναι δικηγόρος και εξειδικευμένος δικηγόρος, διότι καθημερινά χτυπάει το τηλέφωνό του και ακούει ιστορίες που έχουν να κάνουν και καταγγελίες δανειοληπτών για θέμητες πρακτικές. Διάβαζα λοιπόν, και αυτή είναι και η αφορμή της συζήτησης που ακολουθεί, ένα δημοσίευμα το οποίο ανέφερε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά για άλλη μια φορά με αυτό το ζήτημα που λέγεται συμπεριφορά των servicers, πλαίσιο και κώδικας, εντείνοντας τους ελέγχους, σφίγγοντας λοιπόν γύρω από αυτές τις εταιρείες τον κλειό. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Γεια σας, κύριε Αναστασόπουλε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αληθεύει ότι όντως η ΕΚΠΙΖΟ έχει ολόκληρο κεφάλαιο το οποίο είναι αφιερωμένο σε τέτοιες καταγγελίες?
1: Νομίζω ότι ως επιτοπλίστων και οι νομικοί ασχολούμαστε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου μας. Αναλώνεται στο κομμάτι της επικοινωνίας με τις εταιρείες εγχείρησης κόκκινων δανείων. Γιατί πολύ απλά, δυστυχώς, έχουμε αναλάβει να κάνουμε το κομμάτι το διαδικαστικό και το διεκπαιρεωτικό για αυτούς. Ενώ δηλαδή θα πρέπει να έχουν την υποδομή να αναλάβουν όλο αυτό το μεγάλο όγκο των υποθέσεων. Δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο να βρεις τέλος πάντων το πρόσωπο επικοινωνίας. Είναι δύσκολο να σου απαντήσουν σε αιτήματα. Πολλές φορές στέλνουν και άσχητη τηλεγραφία. Υπάρχουν και λάθη τα οποία μπορεί να ακούγονται και αστεία, αλλά ταλαιπωρούν τόσο πολύ τους δανειολήπτες που στο τέλος γίνονται πολύ σοβαρά έως και τραγικά. Δηλαδή, έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν κανονικά το δάνειό τους και τους καταγγέλνουν το δάνειο. Έχω περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν κανένα δεξιπρόδεσμο σε μια δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη ή σε κάποια ρύθμιση εξωδικαστική και έχουν πληστηριασμό στο σπίτι τους.
0: Αυτό γιατί γίνεται, κύριε Αναστασόπουλε? Υπάρχει ανοργανωσιά από την πλευρά των fans και των servicers? Δηλαδή, γιατί ενώ είσαι συνεπής, έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι σου?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή, ως έναν βαθμό μπορεί να είναι ανοργανωσιά, από εκεί πέρα όμως, όταν εντοπίζουν το λάθος και δεν επαναχωρούν, ότι υπάρχει μια ασκημένη πράξη. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου κάνουν πληστηριασμό ή να σου καταγγέλνουν το δάνειο, να τις ενημερώνεις γραπτός ότι έχουν κάνει σφάλμα, να αποσκομίσεις έγγραφα τα οποία το αποδεικνύουν αυτό, και αντί να ζητήσουν συγγνώμη και να διορθώσουν το λάθος τους, λάθος να συνεχίσουν τις διαδικασίες αυτές. Άρα λοιπόν,
0: ναι, το κίνητρο ψάχνω να βρω. Δηλαδή, γιατί δεν υπαναχωρούν, γιατί δεν ζητούν συγγνώμη, γιατί δεν το αλλάζουν? Γιατί αυτή είναι μια ιστορία που τη συζητάμε πόσα χρόνια τώρα.
1: Το κίνητρο είναι καθαρά εισπρακτικό. Δηλαδή, έχουν αποφασίσει και βλέπουν ότι το πλαίσιο το νομοθετικό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα δεν καλύπτει τους οφειλέτες. Αντιθέτως, τους δίνει την ευκαιρία να έχουν αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Άρα λοιπόν, τι επιχειρούν να κάνουν? Προσπαθούν να εκβιάσουν τον οφειλέτη, να τους δώσει χρήματα άμεσα, προκειμένου να αποφευθεί ένας πληστηριασμός ή να γίνει μια ρύθμιση. Όταν λοιπόν κάποιος δεν έχει χρήματα να πληρώσει το δάνειό του και εσύ του ζητάς, για παράδειγμα, σε μια εβδομάδα 90.000 ευρώ ή 30.000 ευρώ ή 100, αυτό εξαρτάται από το ύψος της οφειλής και την εξαίρεση της περιουσίας σου, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να καταλάβει κάποιος ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να βρεθούν. Άρα λοιπόν, το ακίνητο θα οδηγηθεί στον πληστηριασμό. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, άνθρωποι που είναι απεγνωσμένοι δανείζονται από συγγενικά πρόσωπα ή μπορούν να πουλήσουν κάτι για να δώσουν τα χρήματα προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι συμβαίνει επειδή αφενός το κράτος έχει αποτύχει στο να ελέγξει εταιρείες αυτές και να επιβάλλει σοβαρά πρόστιμα ή, εν πάση περιπτώσει, να έχει το νομικό πλαίσιο το οποίο να
0: παρεμβαίνει. Να μην τους επιτρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν αυτά που κάνουν.
1: Να φοβούνται το κράτος, μια απλά.
0: Αυτό.
1: Το κράτος ξέρουν ότι ό,τι για κάνουν δεν έχουν επιπτώσεις. Δηλαδή, όταν έχουμε περιπτώσεις τέτοιες, οι οποίες δικαιώνονται στα δικαστήρια, δηλαδή όταν είναι ο λήπτης και δίζει μία, δύο, τρεις ανακοπές, προκύπτει σε ένα κείμενο δικαστικής απόφασης ότι τον κυνηγά καταχρηστικά το φαντ και πολύ απλά η πολιτεία σφυρίζει αδιάφορα, Αυτοί τι έχουν καταλάβει? Έχουν καταλάβει ότι ό,τι και να κάνουν, ακόμα και να κάνουν μια παρατυπία ή παρανομία, δεν έχουν επιπτώσεις. Άρα, ναι, στατιστικά τους εξυπηρετεί περισσότερο να έχουν αυτή τη συμπεριφορά παρά να είναι νομότυποι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορούν και το κάνουν, γι' αυτό το κράτος πρέπει να παρέμβει αποτελεσματικά.
0: Ωραία. Το κράτος πάντως, καταλαβαίνω κύριε Αναστασόπουλε, ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν το βλέπει ή το παραβλέπει. Ή με έναν τρόπο το παρέβλεψε μέχρι σήμερα, αλλά τώρα από τη στιγμή που μπαίνει στη διαδικασία να συγκροτήσει μια ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα λογοδοτήσει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σημαίνει ότι αναγνωρίζει σε πρώτη φάση το πρόβλημα. Το ζήτημα όμως τώρα εδώ είναι πώς, ωραία, συγκροτούμε μια ειδική ομάδα. Πώς λειτουργεί αυτή η ομάδα και πόσο σύντομα μας δίνει και αποτελέσματα. Γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ιστορίες που έχουν μέσα και πόνο, έχουν και πίκρα, δύσκολες καταστάσεις. Σε ένα σκηνικό, δηλαδή μπορεί να λέμε, να μιλάμε τώρα για την ακρίβεια, για να γκρινιάζουμε για την ακρίβεια. Δεν θέτω το δικαίως, αδίκως, δικαίως γκρινιάζουμε για την ακρίβεια. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που ξέρει ότι ανά πάσα και στιγμή μπορεί να μείνει άστεγος.
1: Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι αφενός να καταγράψει το επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Δηλαδή να δει ποιες είναι αυτές οι αστοχίες και τα προβλήματα και οι θελημένες πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται από τις εταιρείες εγχείρησης κοκκινοδανείων. Άρα λοιπόν να υπάρξει καταγραφή. Από εκεί πέρα λοιπόν, αφού δούμε ποια είναι τα προβληματικά σημεία, πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση. Δηλαδή εδώ πέρα τώρα δεν πρέπει να βασιζόμαστε σε παρενέσεις και σε ευχές. Πρέπει να υπάρχει αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο να είναι τόσο καλά διαμορφωμένο, σε βαθμό δηλαδή τεχνικό, έτσι, που να προσδιορίζει παρκώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται στην επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή των οφειλετών και των εταιριών διαχείρισης κοκκινοδανείων, ούτως ώστε να μην υπάρχει περιθώριο να ξεφεύγουν και να δρούνε κάτω από το ραντάρ της πολιτείας. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά δεν γίνονται εν κρυπτό. Δηλαδή, αν κάποιος σε πάρει τηλέφωνο στις εταιρείες αυτές, σου κάνει μια πρόταση ή και να σε απειλήσει εντός και εκτός εισαγωγικών, δεν το κάνει γραπτός, το κάνει προφορικά. Και όποιες προκαταβολές ζητούνται, για παράδειγμα, ζητούνται μόνο προφορικά. Η όποια συμφωνία και υπόσχεση δίνεται από τις εταιρείες προκειμένου να μην γίνει ασπιστιακό και να γίνει μια ρύθμιση, γίνεται μόνο προφορικά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι μπορεί σήμερα να σου πούνε να του δώσει 30.000 ευρώ, την επόμενη μέρα μετά από δύο μέρες να σου πούνε ότι δεν ισχύει το ποσό αυτό, θέλουμε 60.000 ευρώ. Και αυτό να αλλάξει κανένα μετά από μια εβδομάδα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες είναι σχεδόν μυστικές που τις επιβάλλουν οι εταιρείες στον τρόπο αυτό. Βέβαια, για να μην είναι άδικος, δεν το κάνουν όλες οι εταιρείες. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μια καλύτερη πρακτική και συμπεριφορά, υπάρχουν άλλες όμως οι οποίες όμως είναι απαράδεκτες. Να πούμε όμως και κάτι πολύ σημαντικό, ότι εδώ ισχύει και το εξής παράδοξο στην πραγματικότητα. Οι εταιρείες αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν τον τρόπο να εισπράξουν τα χρήματα. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί βιάζονται τόσο πολύ, που μάλλον η απάντηση είναι εύκολη, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δεν επιθυμούν και οι ίδιες να παρουσιάσουν ένα καλύτερο πρόσωπο και στην κοινωνία? Η απάντηση μάλλον είναι στο ότι δεν τους ενδιαφέρει να έχουν μακροχρόνια παρουσία εδώ. Η ίσπραξη ενδεχομένως να είναι τόσο σημαντική για αυτές που μάλλον μπαίνει σε δεύτερη μοίρα η σχέση εμπιστοσύνης που θα έπρεπε να υπάρχει με τις οφειλέτες, η οποία δεν υπάρχει, έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εδώ το κράτος πρέπει να παρέμβει.
0: Ναι. Αυτό που λέτε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω κύριε Αναστασόπουλε, αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Εξηγεί σε ένα βαθμό και αυτό το οποίο επίσης λέγεται έτσι και φημολογείται στην αγορά, ότι ας πούμε όλα αυτά τα σπίτια που μας λείπουν και που δεν ανοίγουν, μήπως είναι σπίτια τα οποία έχουν στα χέρια τους αυτές ακριβώς οι εταιρείες, ακίνητα που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν νομοθετήσουμε, όσο και αν φωνάξουμε για τη στεγαστική κρίση?
1: Λοιπόν, εδώ τώρα είναι τεράστια συζήτηση και μπαίνουν πολλά διαφορετικά θέματα μαζί, τα οποία όμως το ένα πατάει πάνω στο άλλο. Δηλαδή, με την οικονομική κρίση και τη μεγάλη πτώση των ακινήτων, στις τιμές των ακινήτων, νομίζω ένας ξένος επενδυτής μπορούσε μάλλον εύκολα να προβλέψει ότι αυτή η κρίση είναι προσωρινή.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ενώ απαξιώθηκαν τόσο πολύ οι αξίες των ακινήτων, κάποιος ο οποίος είχε μια καθαρή ματιά και δεν επηρεαζόταν από τα εσωτερικά της χώρας, μπορούσε να προβλέψει ότι θα ήταν μια τρελή ευκαιρία για να ξέρω να αγοράσει ακίνητα στη χώρα μας. Αυτό μάλλον το γνώριζαν και οι εταιρείες οι οποίες αγόρασαν τα δάνεια αυτά. Όταν λοιπόν ήθελαν να αγοράσουν τα δάνεια αυτά, αγόρασαν δάνεια με υποτίθεται πολύ χαμηλές αξίες ακινήτων, γνωρίζοντας όμως ότι οι αξίες αυτές ήταν βέβαια ότι θα εκτοξευτούν όταν η χώρα μας παρέμεινε στο ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα ισχυρό νόμισμα δηλαδή, και με πάρα πολλά θετικά, τα οποία τέλος πάντων ήταν με βεβαιότητα τέλος πάντων οδηγούσαν στην ανάκαμψη στις τιμές των ακινήτων. Ναι. Τώρα όμως έχουμε μάλλον μια νέα στρεβλή πραγματικότητα, η οποία επηρεάζει και τις ρυθμίσεις και τη θέση των δανειοληπτών. Γιατί ενώ πριν, για παράδειγμα, 10 χρόνια είχαν ένα ακίνητο το οποίο βρισκόταν στο 1 πέμπτο της σημερινής αξίας που δίνει σήμερα η αγορά στο ακίνητο αυτό, σήμερα επιχειρεί να ρυθμίσει το δάνειο αυτό με τιμές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη νέα αξία του ακινήτου. Άρα λοιπόν η ρύθμιση που θα κάνει, η οποία πρόκειται επί της ουσίας για επαναγορά της κατοικίας του ή της ιδιοκτησίας του, βασίζεται στη νέα εμπορική αξία, η οποία, να πω εδώ, ότι δεν ξέρω και αν είναι και πραγματική. Όμως και αν είναι και πραγματική, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να την πληρώσει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα gap, ένα κενό, σε δύο διαφορετικά κομμάτια εδώ της υπεχρέωσης. Το ένα έχει να κάνει με τη νέα αξία η οποία έχει διαμορφωθεί σήμερα και είναι πολύ ψηλή και αυτήν καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης, που δεν την έχει. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει επανακάμψει το εισόδημά του, δηλαδή το εισόδημά του δεν συνδέεται με την αξία αυτή, mm-hmm. που είναι το άλλο πρόβλημα της αξίας των ακινήτων. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, μάλλον να μην πω το μεγαλύτερο, ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που κουμπώνει σε όλο αυτό, είναι ότι τα εισοδήματα των οφειλετών δεν φαίνεται ότι θα διαμορφωθούν. Σε συνδυασμό λοιπόν ότι έχουν οφειλές οι οποίες έχουν γιγαντωθεί λόγω της τοχογωνίας, με χαμηλά εισοδήματα και πολύ ψηλές τιμές ακινήτων, φαίνεται ότι ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις που οι σέντες θέλανε να δώσουν πραγματικά ρυθμίσεις, η μαθηματική πράξη δεν βγαίνει.
0: Αδιέξοδο γιατί, λοιπόν πλέον, μας περιγράφεται.
1: Γιατί πλέον ο οφειλετής δεν μπορεί να πληρώσει τις νέες αξίες. Άρα λοιπόν εδώ κινούμαστε όλοι σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει διαρκώς, mm-hmm. δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικές οι τιμές αυτές. Είναι αδικαιολόγητο συνέχεια να λέμε ότι είναι λογικό να μην σχετίζεται το εισόδημα του Έλληνα με τις αξίες των ακινήτων. Και ναι, θα σας πω ότι τα ακίνητα αυτά τα οποία βγαίνουν στους πληστηριασμούς, σε πολλές περιπτώσεις τα αγοράζουν οι ίδιες οι εταιρείες που έχουν τα δάνεια μέσω φυγατρικών, που συμμετέχουν και οι τράπεζες στις εταιρείες αυτές. Τα ακίνητα αυτά δεν βγαίνουν μετά τους πληστηριασμούς μαζικά προς πώληση, γιατί πρέπει να τακτοποιηθούν, έχουν οικονομικές παραβάσεις, mm-hmm. ή μπορεί και επίτηδες να βγαίνουν μαζικά για να κρατιούνται οι τιμές των ακινήτων υψηλά.
0: Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε Αναστασόπουλε.
1: Προφανώς. Ναι. Γιατί, για ποιο λόγο ακούστε.
0: Γιατί εξηγεί έτσι, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο αυτό το οποίο συζητάμε. Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Αν θέλετε να μείνετε στη γραμμή να το ολοκληρώσουμε μετά τους τίτλους, αλλά πρέπει να δώσουμε διαφημίσεις αυτή τη στιγμή. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων.
2: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές.
8: Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
9: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
13: Στον εξώστη.
14: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
14: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
14: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
15: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμα άνδρα αφγανικής καταγωγής. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. 1740 προϊόντα περιλαμβάνει η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ. Ο μέσος όρος μείωσης της τιμής τους είναι στο 9,5%. Συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών το λίτρο. Νέα μείωση της ανεργίας καταγράφηκε τον Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% τον ίδιο μήνα πέρσι σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε 955 νεκρούς και 4.471 αναγνωούμενους ανέρχεται ο προσωρινός απολογισμός από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ και το Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Σκάι 100,3 στα ραδιόφωνά σας, είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, είναι δικηγόρος και συζητούμε για τα funds και για τις πρακτικές τους και βεβαίως συζητούμε γιατί η κυβέρνηση φαίνεται πως ετοιμάζεται να σφίξει λίγο τα λουριά. Είχαμε μείνει, κύριε Αναστασόπουλε, στο τι μερίδιο ευθύνης έχουν τα funds στη στεγαστική κρίση για την οποία συζητούμε το τελευταίο διάστημα, με το δεδομένο ότι όπως πρόσφατα παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, αυτή τη στιγμή έχουν στην κατοχή τους ακίνητα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Μας περιγράφατε λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε να μας το ξαναπείτε για όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, οι οφειλέτες σήμερα καλούνται να πληρώσουν μέσω των ρυθμίσεων τις νέες εμπορικές αξίες των ακινήτων τους, όπως αυτές διαμορφώνονται στη σημερινή περιραίωσα ατμόσφαιρα, έτσι, οι οποίες θεωρώ πως είναι διωγγωμένες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτές που είναι, Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι το πρώτο, ότι δεν μπορούν τελικά να επαναγοράσουν την περιουσία τους, γιατί η περιουσία απέχει πολύ από το εισόδημά τους. Το δεύτερο είναι ότι το εισόδημα δεν σχετίζεται με τις αξίες των ακινήτων πλέον στη χώρα μας, το οποίο είναι και αυτό παράδοξο. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε μία τοκογωνία η οποία τρέχει διαρκώς μέχρι και σήμερα, από την πρώτη μέρα που σταμάτησαν να πληρώνουν τα δάνεια αυτά οι οφειλέτες. Όταν λοιπόν κάποιος έχει να πληρώσει 10 χρόνια το δάνειό του, γιατί έπεσε στην οικονομική κρίση, για παράδειγμα, για την εργασία του και η οφειλή του έχει τριπλασιαστεί, αυτό σημαίνει ότι αν χρωστούσε 100.000 ευρώ πριν 10 χρόνια, σήμερα οφείλει 300.000 ευρώ, κατ' ελάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν η αξία του ακινήτου του έχει ομοίως τριπλασιαστεί και το εισόδημά του είναι της τάξεως του μέσου όρου, δηλαδή ας πούμε 1.500 ευρώ το μήνα, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να επαναγοράσει την περιουσία του μέσω των ρυθμίσεων. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι πολυπαραγωγικό και περίεργο. Περίεργο γιατί διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση στην οικονομία, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον και αν αυτοί οι άνθρωποι αξίζει ή αν μπορούν να διασώσουν την περιουσία τους. Άρα λοιπόν έχουμε μια, ας μου επιτραπεί να πω, μια νέα έτσι μορφή οικονομικής ανάπτυξης, η οποία έχει ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους συμπεριλαμβάνει δηλαδή στα σχέδιά τους. Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται με εμπορικά κριτήρια και εν πάση περιπτώσει το σύστημα σου λέει όλο αυτό το τραπεζικό, αν μπορείς να το πληρώσεις θα το σώσεις, εάν δεν μπορείς θα το χάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι οι νόμοι πατάνε στη λογική αυτή, δηλαδή ότι ο πιστωτής πρέπει να εισπράξει τουλάχιστον αυτό που θα εισέπρατε στην περίπτωση πληστηριασμών, αλλά την ίδια στιγμή το άλλο παράδοξο είναι ότι σε πολλούς πληστηριασμούς δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πληροφορηθούν και να πάρουν τα ακίνητα αυτά. Ενώ δηλαδή υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες στους πληστηριασμούς, τα ακίνητα ξαναφεύγουν, αγοράζονται από θηγατικές εταιρείες των τραπεζών και των εταιρείων που έχουν πάρει τα δάνεια.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι που έχουν αγοράσει τα ακίνητα αυτά σε πολύ μειωμένες τιμές, από την πραγματική εμπορική αξία που σου ζητάνε έξω οι σύντες, δεν βγαίνουν τα ακίνητα τελικά αυτά στην αγορά. Και αν βγουν, δεν βγαίνουν σε τιμές οι οποίες είναι κοντά στον πληστηριασμό.
0: Δεν είναι προσιτά. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, δεν είναι δυνατόν, να το πω έτσι λίγο απλοϊκά,

0: άρια κίνητο, γιατί δεν έχει την οικονομική ρευστότητα. Τα κίνητα λοιπόν ξαναπηγαίνουν σε εταιρείες που είναι θυγατρικές των εταιριών που έχουν αγορά στα δάνεια. Και υπάρχει μια ελεγχόμενη μάλλον αγορά, όπου κρατάει υψηλά τις τιμές των ακινήτων. Οι μισθοί των Ελλήνων είναι πολύ χαμηλοί και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις αυτές. Και μέσα σε όλο αυτό, το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι έχουμε τις εταιρείες οι οποίες υποτίθεται ήταν για να λύσουν το πρόβλημα, οι οποίες δεν έχουν χτίσει σχέσεις.
1: Να το συντηρούν και να το διωγγώνουν.
0: Ακριβώς. Και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο είναι επίσης έτσι, το πιο σημαντικό μάλλον της υπόθεσης, ότι αν ήταν τελικά να γίνουν τόσοι πληστηριασμοί, ήταν καλύτερο τα δάνεια να μην πουληθούν, να παραμείνουν στις τράπεζες και το κέντρο αυτό να το καρποθεί το τραπεζικό σύστημα και η ελληνική οικονομία.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι να μεταφερθεί όλος αυτός ο όγκος του πλούτου σε ξένους ιδιώτες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασόπουλε, για την συζήτηση αυτή. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε όταν γίνει και πιο συγκεκριμένο από την πλευρά της κυβέρνησης το ζήτημα για το πώς σκοπεύει να παρέμβει και να διορθώσει αυτή τη στρέβλωση με τα funds και τους services. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος, δικηγόρος. Στο στούντιο μαζί μου ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς τον, έτοιμος με τη γραβάτα του.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Θα τον δούμε στο δελτίο ειδήσεων. Τι κάνεις?
2: Μια χαρά είμαι, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
2: Καλή εβδομάδα να
1: έχουμε. Καλή εβδομάδα, αύριο.
2: Και καλό
1: από καλό καιρό. Έχεις κλείσει αυτό δηλαδή.
2: 31 Αυγούστου, καλοκαιράκι είναι ακόμα.
1: Α, καλοκαιράκι. Εσύ καλοκαιράκι για όσο θέλει κανείς. Δεν λέω.
2: Έξω είναι καθημερινά
1: το
2: ο κόσμος.
1: Το έχουμε αναγκάσει σε τεράστιο θέμα συζήτησης. Πώς θα πούμε, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό. Καλά κρασιά. Δεν ξέρω.
2: Είναι
1: παλιά,
2: ωραία.
1: Ρε, παιδί μου, είναι ωραία,
2: είναι ωραία η κανονικότητα. Να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα. Ότι επιστρέψαμε, ότι θα φύγουμε, ότι θα κάνουμε.
1: Η κίνηση, η ακρίβεια, οι δημοσκοπήσεις, η ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι ένα ορόσημο επιστροφή.
2: Σε αυτά θα μπούμε σιγά-σιγά.
1: Δεν είναι.
2: Είναι η ΔΕΘ για μας. Δεν ξέρω αν είναι για τους πολίτες, να πω την αλήθεια.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω.
2: Για μας είναι η δουλειά μας. Και παράγει θέματα, παράγει πολιτική, παράγει συζήτηση, παράγει γκρίνια. Έχει ανέβει πάνω.
1: Τη γνώμη είναι ικανή να την αλλάξει, πιστεύεις? Δηλαδή, ένας ψηφοφόρος θα αναθεωρήσει, δεν θα ψηφίσει.
2: Επηρεάζεται.
1: Αυτό. Επηρεάζεται.
2: Από όλα επηρεάζονται όλοι.
1: Έτσι
2: όλοι
1: λες,
2: επηρεαζόμαστε. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι επειδή δεν έχουμε κολλήματα ιδεολογικά όπως είχαμε παρελθόν, τόσο
1: έχουν
2: μειωθεί.
1: Έχουν
2: μειωθεί αυτοί που τα έχουν. Νομίζω ότι οι αποφάσεις μας είναι πραγματικά όχι ορθολογικές, αλλά είναι με τις προσλαμβάνουσές μας. Δηλαδή, τι έχουμε ακούσει, αν συμπαθούμε. Επίσης, περνάει πάρα πολύ. Το συμπαθώ, δεν συμπαθώ. Είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει καθόλου ορθολογισμό, αλλά αρέσει τον Έλληνα ψηφοφόρο και σίγουρα ακούει θέματα που αφορούν την τσέπη του. Η τσέπη, επίσης, νομίζω ότι μετά το ανορθολογικό συμπαθώ πρέπει να είναι το δεύτερο κριτήριο χαρακτηριστικό.
1: Παντού στον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς τεντώνουμε τα αυτιά μας και σας ακούμε καθημερινά. Σήμερα άκουσα και τον Υπουργό Ανάπτυξης να αναφέρεται σε αυτή την πρωτοβουλία για την οποία έχουμε συζητήσει και να θεωρεί ότι θα αποδώσει καρπούς. Βέβαια, είπε κάτι. Το ζήτημα είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα παρά σε σχέση με τις τιμές. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, αλλά υποτίθεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί εδώ για κάποια χρόνια.
2: Είναι σαν την.
1: Αν
2: η κότα έχει κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Ναι,
2: γιατί το ερώτημα είναι, αν μειωνόντουσαν οι τιμές, για ποιο λόγο να χρειαζόμαστε να αυξήσει το εισόδημα?
1: Ναι.
2: Το ερώτημα. Θα το απαντούσε ο Κυριάκος Πιερακάγης, εάν όροφο πιο κάτω. Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ο πληθωρισμός είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Το οποίο η αλήθεια είναι, επειδή είχαμε χρόνια να το ζήσουμε, έχουμε ξεχάσει. Έχουμε ξεχάσει, για παράδειγμα, ότι οι πολιτικές οι οποίες ενισχύουν πάρα πολύ το εισόδημα οδηγούν σε νέο πληθωρισμό. Και αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο πληθωρισμού. Πληθωρισμός για να ξεπεραστεί θέλει προσεκτικές κινήσεις, θέλει στοχευμένες. Προφανώς κανείς να μην μείνει πίσω. Προφανώς όσο γίνεται να αναπληρώνει το χαμένο εισόδημα, αλλά όχι σε μεγάλες υπέρμετρες αυξήσεις. Υπέρμετρες αυξήσεις τα έχουμε ζήσει δεκαετία του 70. Είχαμε δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Mm-hmm. Και όταν τελείωσε αυτή, είχαμε αμέσως μετά επεκτατικές οικονομικές πολιτικές, οι οποίες μας μπλέξαν σε ένα πληθωρισμό. Μιλάω για τις αρχές δεκαετίας του 80. Μπλέξει ένα πληθωρισμό που ξεμπερδέψαμε λίγο πριν μπούμε στην ΟΝΕ. Δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας και μετά του 90. Άρα πήγαμε σχεδόν 20-25 χρόνια με πληθωρισμό. Είναι εύκολο να μπλέξουμε. Τα πράγματα...
1: Δεν ήταν όμως η ίδια κατάσταση.
2: Τι θέλω λες.
1: Να πω.
2: Πάλι ήταν ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
1: Ένα
2: πρόβλημα εκεί.
1: Νομίζω ότι ήταν λίγο. Πώς να σου πω. Αυτό που λέμε γενικά και αόριστα προοπτική. Υπήρχε περισσότερο τότε.
2: Από ποια άποψη?
1: Το 80.
2: Από ποια
1: άποψη? Την άποψη ότι μπορώ να κάνω περιουσία, μπορώ να δημιουργήσω, μπορώ να συντηρήσω.

0: πληθωριστική και εκ των υστέρων μάθαμε δανειζόμενη, η οποία φούσκωσε το ελληνικό δημόσιο χρέος και πήρε ένα δημόσιο χρέος το οποίο ήταν ελάχιστο και το εκτόξευσε εκεί που το μάθαμε νωρίτερα, ναι. Ξαφνικά ευνηδιασμένη, ένα Σεπτέμβριο,
1: ελληνικού κράτου,
0: Σεπτέμβριο καλή ώρα, Σεπτέμβριο του 2010, έτσι.
1: Δηλαδή, αν δεν εστιάσουμε σε αυτά τα καθημερινά και τις ακρίβειες, θεωρείς ότι στο βάθος έχει φύγει αυτό το
0: Όχι.
1: οποίο έχουμε μάθει να μας συντηρεί, με το οποίο διανυζόμαστε, η λογική αυτή του δανεισμού.
0: Πρέπει να μάθουμε να ζούμε, να καταλαβαίνουμε ότι στη ζωή υπάρχουν και προβλήματα και δι' οικονομικά. Δηλαδή,
1: και κάποια λύνονται με έναν τρόπο.
0: Και κάποια λύνονται και έχουν και ένα πόνο σχετικό. Αλλά αν υπομείνεις, σχετικά γρήγορα περνάνε. Αν δεν υπομείνεις, τότε το πρόβλημα κρατάει περισσότερο. Θυμίζω απλά ότι το 10 δεν χρεοκοπήσαμε μόνο εμείς, χρεοκοπήσαν άλλες 4 χώρες στην Ευρωζώνη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλες ξεμπερδέψαν, όσο το 14 είχαν ξεμπερδέψει σχεδόν όλοι. Εμείς είχαμε μείνει μόνοι μας. Να πάμε στο 19.
1: Ναι, αλλά τώρα,
0: και βάλε.
1: Τώρα
0: έχουμε όλοι πληθωρισμό. Τώρα έχουμε όλοι πληθωρισμό. Πρόσεξε. Όλοι πληθωρισμό. Οι άλλοι έχουν και οικονομικά προβλήματα. Εμείς και οι Ιρλανδοί δεν έχουμε οικονομικά προβλήματα. Δύο χώρες που δεν έχουμε ελλείμματα. Ακόμα και οι Ισπανοί που μοιράζουν λεφτά χωρίς προϋπολογισμό κινούνται μία τριετία και με μεγάλα ελλείμματα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε ένα θέμα που είναι κοινό σε όλους. Πληθωρισμός, ακρίβεια. Προφανώς θα είναι κάτι το οποίο πόσα θα αντέξουμε, λένε πολλοί. Αν το αντέξουμε λιγάκι, έχω την αίσθηση ότι επειδή η χώρα τώρα πατάει στα πόδια της, οι αξίες τώρα ανεβαίνουν και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να τις αντέξουμε, αλλά σε κάποιες άλλες υπάρχουν κάποιοι ωφελημένοι οι οποίοι υποφελούνται, ανεβαίνουν και μαζί ανεβαίνουμε όλοι. Ο ένας τραβάει τον άλλο, να το πω πολύ απλά. Και δημιουργείται πάλι μια οικονομία, όχι διαφορετική από αυτή που ξέραμε, πάλι λίγο παραγωγική, ελάχιστα παραγωγική, αλλά σε αυτήν την οικονομία και σε αυτούς τους ρυθμούς έχουμε μάθει να κινούμαστε. Έτσι έχουμε φτιάξει τη ζωή μας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η οικονομία επιστρέφει. Αυτή είναι η οικονομία που ζούμε. Φανταζόμαστε ότι ξαφνικά θα γίνουμε κάτι άλλο?
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι... Όχι.
0: Ή ξαφνικά ανακαλύπτουμε πράγματα. Ακόμα και η πολιτική, ξέρεις, έχουν γυρίσει τα παραδοσιακά. Σήμερα ο πρόεδρος του Ελλάς μίλησε πάλι για καρτέλ, λέει, πάρει στις τράπεζες, λέει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Μεθαύριο ανακοινώνει το πρόγραμμά
1: του, το οικονομικό. Πρόγραμμα, ναι.
0: Λέει, καρτέλ υπάρχει στις τράπεζες. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ως γνωστόν δημιούργησε το 2016 την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, έστησε το σύστημα με το σχέδιο Ηρακλής, δηλαδή με την εισφορά των κόκκινων δανείων σε funds, τα οποία συνέχεια τα δουλεύουν οι services. Είναι λίγο περίεργο, γιατί όλα αυτά εδώ έχουν γίνει και έχουν μια συνάφεια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο ένας έκανε, ξέρουμε για παράδειγμα, ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009. Δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Και
0: το ξέρουμε.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν
0: σε
1: αυτό που λες, ότι δεν έχει σημασία η ιδεολογία. Έχει σημασία να βάλεις το puzzle, να το φτιάξεις σωστά ή να ενώσεις τον Γκρίκο της ίδιας αλυσίδας. Γιατί είναι η ίδια αλυσίδα. Αυτή που τη σέρνουμε εμείς από το πόδι μας.
0: Ναι.
1: Όχι, αστείευαμε τώρα. Θέλω να μου πεις, επειδή ξεκίνησε μια εβδομάδα η οποία θα καταλήξει με όλους μας την κοινή γνώμη να κοιτά προς τα βόρεια. Πέρα από αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται, όπως αυτή για η συμφωνία για την οποία συζητάμε σήμερα και για την οποία βεβαίως συζητήσαμε πάνω κάτω, θα δούμε στην πράξη κρίνονται αυτά. Τι είναι αυτό που πρέπει να αναμένουμε? Να, εδώ ένας ακροατής λέει, θα μας πει κάποιος πότε θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, τι θα κάνει η κυβέρνηση για την ανεργία, τι θα γίνει με τους μισθούς.
0: Θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Δεσμεύομαι.
1: Δεσμεύεσαι.
0: Ναι, η εισφορά αλληλεγγύης είναι μέσα στο πρόγραμμα, στο πακέτο. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο εισοδηματικά από πλευράς κόστους πακέτο από αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Αρκετά μεγαλύτερο. Μπορεί και κατά 40-50% υψηλότερο.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ, δηλαδή, ότι θα είναι πολλά τα λεφτά. Πολύ περισσότερα.
0: Είναι περισσότερα τα λεφτά.
1: Είναι περισσότερα.
0: Τώρα έχουμε φτάσει στην τελευταία εβδομάδα.
1: Δεν ακούω για μέτρο έκπληξη. Και...
0: Έχει τουλάχιστον πέντε.
1: Πέντε.
0: Πέντε που δεν έχουν ούτε καν γραφτεί.
1: Δεν έχουμε πάρει μυρωδιά, δηλαδή.
0: Πέντε ούτε καν έχουν γραφτεί και μπορεί να είναι και 2-3 τα οποία δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τον τρόπο λειτουργίας τους. Όχι, έχω καταλάβει εγώ. Απλώς τώρα καταλαβαίνουμε αυτή η εβδομάδα. Πλησιάζουμε σε αυτήν την εβδομάδα, στην τελευταία εβδομάδα. Έτσι.
1: Πέντε μέτρα λοιπόν. Κάθε μέρα θα έρθει να μας λες και από ένα.
0: Οι συνταξιούχοι πάρα πολύ ωφελημένοι. Δεδομένων των συνθηκών, το τονίζω.
1: Όλοι οι συνταξιούχοι.
0: Νομίζω όλοι οι συνταξιούχοι. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Καλά, αυτό το ξέραμε.
0: Πολύ
1: και παραπάνω. Κοίτα να δεις πως διορθώνονται οι αδικίες.
0: Και παραπάνω μάλλον. Κάποιες κατηγορίες οικογενειών θα έχουν όφελος. Σημαντικό. Κλάδοι παραγωγικοί. κλάδι επιμέρους, πολλά στοχευμένα μέτρα γύρω-γύρω, σε διάφορους κλάδους, σε διάφορες εισοδηματικές ομάδες. Ανθρώπους μας ακούνε, ίσως ενδεχομένως και αυτή τη στιγμή, και βρίσκονται στον δρόμο, και αυτοί ωφελημένοι. Ετοιμάζονται γενικώς, παραλαμβάνω, θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι πιο διασκορπισμένα μέτρα σε σχέση με πέρσι. Πέρσι, για παράδειγμα, ήταν μισθωτή. Εκεί ήταν όλα. Μισθωτή με παιδιά πιο μεγάλο όφελος, νέοι μισθωτοί ακόμα πιο μεγάλο όφελος. Τώρα έχουμε γυρίσει λίγο στις ομάδες τις εισοδηματικές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Αυτά είναι μέτρα άμεσα ή είναι μέτρα? Γιατί εδώ
0: έκανες την πιο κρίσιμη
1: έχει
0: ερώτηση.
1: Έχει μπει ένα πλαίσιο.
0: Έχουμε τρεις κατηγορίες.
1: Τέσσερις
0: κατηγορίες.
1: Αν θέλετε να κερδίσετε, να κερδίσω και εγώ, μας λέει η κυβέρνηση. Ένα ρεκόρ.
0: Μέτρα που θα εφαρμοστούν τον Νοέμβριο. Μέτρα που θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου. Μέτρα που θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου. Μέτρα που θα εφαρμοστούν και θα ισχύουν από την Άνοιξη του 2027, μέτρα τα οποία θα ισχύουν για, από το 28-29 και μετά. Τέσσερα μέτρα. Τέσσερις κατηγορίες μέτρων.
1: Τέσσερις κατηγορίες μέτρων και πέντε μέτρα έκπληξη. Μάλιστα.
0: Το λιγότερο. Το λιγότερο. Κοίτα, προσπαθούν στην κυβέρνηση, προφανώς υπάρχει μια πολιτική, ένας πολιτικός διαγωνισμός, έτσι. Έχουν ανέβει και θα ανέβουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στη Θεσσαλονίκη. Φέτος είναι τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές και αντιλαμβάνεσαι ότι το ενδιαφέρον όλων είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Προφανώς και θα κριθούν για τη συνέπειά τους όλοι, θα κριθούν όλοι, ενώ και η κυβέρνηση και οι αντιπολίτες, θα κριθούν από τα πεπραγμένα τους. Και θα ζυγιστούν τώρα ποιος θα βρεθεί περισσότερο λιποβαρής και ποιος περισσότερο, λιγότερο, θα δούμε.
1: Άρα καταλήγουμε πάλι στο ερώτημα το οποίο ξεκίνησαμε την κουβέντα μας. Μπορεί μια ΔΕΘ να σου αλλάξει τη γνώμη, να σου αλλάξει την ψήφο?
0: Όχι μωρέ, όχι.
1: Όχι λες,
0: όχι.
1: Επηρεάζεσαι.
0: Επηρεάζει πάντα. Όλα όσα θα λεχθούν, επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά και επειδή θα υπάρξουν απόψεις, όλοι θα πουν τα προγράμματά τους στην πραγματικότητα, τα προεκλογικά. Δηλαδή, έχουμε παρουσίαση προεκλογικών προγραμμάτων.
1: Αυτό το επέβαινε η προετοιμασία.
0: Δεν ναι. Το συζητάμε. Ξεκινάει ο Αλέξης Τσίπρας Τετάρτη βράδυ και συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης Σάββατο βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες μέρες μετά. Μετά θα αρχίζουν να ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Όλοι ένας προς ένα θα πούν τα προεκλογικά τους προγράμματα και την άποψή τους και την κριτική ο ένας για τον άλλον. Νομίζω ο χαμός ο κακός θα γίνει για την κριτική ο ένας για τον άλλον. Εκεί θα είναι η όλη ιστορία. Γιατί αυτή τη στιγμή η φορά έχει μπει και ένας πύχης, αόρατος πύχης που λέγεται Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αυτός ο πύχης να δούμε αν έχουμε τις δυνάμεις, αν έχουμε τη θεσμική επάρκεια ως χώρα και διάθεση προκειμένου να πάμε να τα μετρήσουμε τα προγράμματα.
1: Αυτό θα
0: και
1: είναι
0: να ενημερώσουμε
1: πρώτο
0: τους πολίτες.
1: Γιατί
0: ποιος έχει όρεξη τώρα για ταλαιπωρίες? Έχουμε την ακρίβεια μας που έχουμε. Είμαστε καλά δημοσιονομικά, να τρέχουμε τώρα και δημοσιονομικά. Δεν είναι η καιρή, εύκολη είναι. Η οικονομία μας είναι ευάλωτη, μικρή. Εύκολα γυρίζει το πράγμα και από εκεί που είμαστε και δηλώνουμε θωρακισμένοι, να βρεθούμε όχι παθωράκιστοι, να βρεθούμε φτερό στον άνεμο.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Είχαμε λίγο ηρεμήσει, αλλά να που τα όργανα ξανά άρχισαν στη Μέση Ανατολή και είχαμε ξανά χτύπημα. Τελευταία φορά ήταν τέλος Ιουλίου. Να που πάλι το πράγμα φαίνεται.
0: Εκεί είναι πολύ σύνθετα. Είναι πάρα πολύ σύνθετα τα πράγματα. Μας επηρεάζουν κινήσεις που δεν τις φανταζόμαστε. Δηλαδή, μια ανακοίνωση που βγήκε το Σάββατο το μεσημέρι από ρωσικής πλευράς παρέτεινε για ένα μήνα ακόμα στα τέλη Σεπτεμβρίου την απαγόρευση εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου. Λείπουν μεγάλες ποσότητες. Πρέπει να σου πω ακόμα περισσότερο από μια κίνηση στη Μέση Ανατολή. Αν το 89 έγινε 91 στο Μπρεν, επηρεάζει για παράδειγμα η ανακοίνωση αυτή των ρωσικών αρχών. Και κυρίως το αποτέλεσμά της, καθώς λείπουν ποσότητες διυλισμένων προϊόντων, προκαλώντας μεγάλη αύξηση, ειδικά στην περιοχή μας, σε αυτά τα προϊόντα. Τα οποία, επαναλαμβάνω, σήμερα παρατάθηκαν όλες οι επιδοτήσεις και των διυλιστήριων και του κράτους στο ντίζελ. Αν δεν είχαμε αυτές τις. Θα ήμασταν κοντά στο 2,18, 15, 2,20.
1: Φοβερό.
0: Σου θυμίζω ότι σε 45 μέρες έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου.
1: Περνάει ο καιρός.
0: Κοντά στο 1,75, 1,78 θα έβγαινε. Σήμερα, αν έβγαινε 1,75, 1,78. 70% αυξημένο θα ήταν σχεδόν σε σχέση με πέρσι, την ίδια περίοδο.
1: Λοιπόν, εσύ το έχεις πει, το λες από την αρχή του καλοκαιριού. Ο χειμώνας θα έρθει και θα είναι δύσκολος. Θα δούμε. Το παρακολουθούμε.
0: Έτσι,
1: με τη βοήθειά σου πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Καλή συνέχεια. Σε βλέπουμε σε πολύ λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με την ανάλυση σου.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, μας χωρίζουν σκάρτα 3 λεπτά από τις 8. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφωνήσω, γιατί έπεται και συνέχεια. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε έτσι τα σημαντικότερα εντός και εκτός. Το πρώτο θέμα που είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, αυτή η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ, αυτό το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Λοιπόν, να σας πω ότι ήταν μαζί μας η Εθνική Τράπεζα. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Επομένως, κάντε τις αγορές σας, χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε. Κερδίστε με το Go4More 15% έκπτωση στα Hondo Center, στα παιχνιδάτικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν πάντα όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Και επίσης, κρατήστε και αυτό, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, είναι εδώ μαζί μας, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μιας μεγάλης έρευνας που έτρεξε πανελλαδικά από την MRB τον Ιούλιο που μας πέρασε, τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Αυτό είναι το ένα έβριμα. Σε συνδυασμό, ακούστε και το δεύτερο, από αυτούς τους 8 στους 10, το 79% εργάζεται σε τομέα που είναι σχετικό με αυτό που σπούδασε. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση, διάστημα δηλαδή μικρό. Αν είστε σε αυτή τη φάση που ψάχνετε και ψάχνεστε, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα νέα τμήματα που ξεκινούν τον Οκτώβριο στην διεύθυνση mitropolitiko.edu.gr. Σε ένα λεπτό τα λέμε και πάλι.
1: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από τον Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Όταν βλέπετε να κλαίω.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρετάκου. Είμαι η Κατέρινα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δις 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού τομέα, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές. Σε δήλωσή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέφερε ότι η Συμφωνία Ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Σύμφωνα πάντα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές μας εξαγωγές και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά και για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5% περιλαμβάνει η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ, όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν ώψη της νέας περίοδου. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στην πρωτοβουλία που θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες ξενοδοχείων και σχολικών ειδών. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα στα καταστήματα μέσω ειδικής σήμανσης, αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για την συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9 από 8,9% πέρυσι τον Ιούλιο και από 17,9% τον Ιούλιο του 2019 καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα, γιατί μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, εκεί όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορουμένοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Εξιντάχρονος συνελήφθη για δύο εμπρισμούς από πρόθεση στην Μεσσηνία. Ο 60χρονος ημεδαπός, παρότι είχε συλληφθεί στις 27 Αυγούστου για δύο εμπρισμούς από πρόθεση και μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, φέρεται να προκάλεσε δύο νέες πυρκαγιές μόλις δύο ημέρες αργότερα. Χθες φέρεται να προκάλεσε δύο εστίες σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσσήνης. Εκτός συνόρων τώρα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο. Συνολικά, ο προσωρινός απολογισμός της καταστροφής και στις δύο χώρες ανέρχεται σε 955 νεκρούς, και ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμώνται σε 4.470. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, αυτήν την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδιακό και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι τους 35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι τους 33 στην Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sky και τους 100,3 και ας ξεκινήσουμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο με αυτήν την ιστορική συμφωνία που αλλάζει εποχή στην ελληνική αεράμινα και θωρακίζεται πλέον η ελληνική αεράμινα από την λεγόμενη κεσπίδα του Αχιλέα. Είναι μια αμυντική συμφωνία 3 δις με ελληνικά συστήματα, ισραηλινή τεχνογνωσία και γεωπολιτικές προεκτάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τις οποίες βεβαίως παρακολουθεί στενά η Άγκυρα, που έχει ξεδιπλώσει τελευταία την αναθεωρητική της ατζέντα και συντηρεί στο κόκκινο το μέτωπο με τον Ισραήλ. Ήταν πολύ σαφές το μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου και τα όσα είπε σήμερα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου και το σχετικό της ρεπορτάζ.
1: Η Ελλάδα αποκτά την ασπίδα του Αχιλέα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από ένα άθροισμα οπλικών συστημάτων σε ένα ολιστικό σύστημα αποτροπής. Γίνεται έτσι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
2: Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συνέστηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες. Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο μόνος απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή.
3: Η Συμφωνία Ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατίσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Οι υπογραφές για την ανάπτυξη του αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιδρόουν θόλου έπεσαν στο Τελαβίβ. Θα συνδυάζει Ισραηλινά συστήματα αεράμινας που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους επί του πεδίου.
4: Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία δυνάμεις με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.
1: Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την ενόχληση της Άγκυρας με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Νετανιάχου.
0: Σε όσους δεν θέλουν να δουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία σε κάθε τομέα, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία και τη στρατιωτική αποτροπή, θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ότι οι παράγοντες και οι δομές που θεωρούνταν απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας πριν από 20-30 χρόνια δεν έχουν πλέον την ίδια ισχύ και κλίμακα με την Τουρκία. Δεν μπορούν να συγκρουθούν με την Τουρκία.
1: Ο Νετανιάχου από την πλευρά του διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν θα επιτρέψει τη στρατιωτική επέκταση της Τουρκίας.
0: Υπάρχουν επίσης νέες απειλές. Ξέρετε, ο Ερντογάν δεν μας συμπαθεί ακριβώς, ούτε εμένα. Δείτε τι θέλουν οι εχθροί του Ισραήλ. Ο Ερντογάν λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Και στην Χεσμπολά, ο Ναΐμ Κασέμ λέει: ο Νετανιάχου πρέπει να πέσει. Γιατί το λένε αυτό? Επειδή καταλαβαίνουν ότι θα τους χτυπήσουμε.
1: Τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο εδραιώνει η Αθήνα με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
5: Η Ελλάδα άλλωστε πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
1: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, μετά και τις νέες προκλήσεις από την Άγκυρα, ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας στους επόμενους μήνες.
6: Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί.
1: Σε κάθε τυχόν αυθαίρεση και επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας θα υπάρχει και μια απάντηση εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Λοιπόν, και όπως ακούσουμε τώρα από την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, ο Ερντογάν φάνηκε ξεκάθαρα από τις δηλώσεις του πως έχει επιλέξει τον αντίπαλό του. Φροντίζει λοιπόν να διατηρεί σταθερά υψηλά τους τόνους και να μας υπενθυμίζει, να μας το υπενθυμίζει αυτό με κάθε ευκαιρία.
7: Την ώρα που η Ελλάδα υπογράφει τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, από την άλλη, ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγορεί την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι είναι εθισμένη στον πόλεμο, προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και χαρακτηρίζει τον σιωνισμό ως ριζοσπαστική, κατοχική, γενοκτονική ιδεολογία. Και κατηγορεί βεβαίως πάλι τον Μπεντζάμιν Νετανιάχου, ο οποίος και αυτός τον κατηγόρησε τον Ερντογάν, ότι είναι εχθρός του Ισραήλ. Από εκεί πέρα όμως, σήμερα είχαμε μια σημαντική συνεδρίαση στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Άμυνας και Αρχή Γενικών Επιτελείων της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας, και ουσιαστικά θεσμοθέτησαν την αμυντική συμμαχία της Μέκκας. Έτσι την ονόμασε ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, γραμματεία που θα λειτουργήσει στη Σαουδική Αραβία, την αναλαμβάνει για 3 χρόνια το Πακιστάν, θεσμοθετείται. Ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν αντικαθιστά το ΝΑΤΟ για την Τουρκία, θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Όμως φρόντισε να επιτεθεί και ο ίδιος στον Νετανιάχου προσωπικά, είπε ότι αυτός προκαλεί γενοκτονίες, αυτός προκαλεί προβλήματα και ζήτησε από την παγκόσμια κοινή γνώμη να σταθεί απέναντι στο Ισραήλ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη τι είναι η περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα, το μακρύ δόρυ της ελληνικής αεράμινας, όπως θα μπορούσε κανείς να πει, σε πολλά επίπεδα, ξεκινά από το έδαφος και φτάνει στα όρια της ατμόσφαιρας, με εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες να αναχαιτίζει κάθε εναέρια απειλή, είτε μιλάμε για μικρά drones, είτε μιλάμε για βαλιστικούς πυράβλους. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη.
8: Με την τοποθέτηση των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων σε στρατηγικές τοποθεσίες, το σύνολο του FIR Αθηνών από τον Εύρο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και από την Ενδοχώρα μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα καλύπτεται απέναντι σε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα συστήματα.
9: This is a force multiplier.
0: Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος, δηλαδή η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει απλώς ένα από τα καλύτερα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στον κόσμο, αλλά μπορεί να ωφεληθεί από την επιχειρησιακή εμπειρία και τα συστήματα έχουν αποδείξει πολλές φορές την αξία τους σε επιχειρήσεις. Οπότε η ανταλλαγή επιχειρησιακής εμπειρίας και γνώσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα είναι ακόμη ένα επίπεδο που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις αμυντικές της δυνατότητες.
9: Another layer that will allow Greece to even enhance its defensive capabilities.
8: Η Ελλάδα αποκτά 3 υπερσύγχρονα Ισραηλινά συστήματα αεράμινας, το Spider All-in-One για τις μικρές αποστάσεις μέχρι τα 40 χιλιόμετρα, το Barak MX για τις μεσαίες έως τα 150 χιλιόμετρα και το David Sling με εμβέλεια που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα. Η συμφωνία τώρα περιλαμβάνει την απόκτηση εξειδικευμένων ραντάρ αλλά και όλη την γκάμα των πυρομαχικών που συνοδεύει τα συστήματα. Το κόστος τους, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται σε 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και τα πρώτα συστήματα θα παραδοθούν στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2029. Τώρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξασφάλισε συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε ποσοστό 25%, δηλαδή περίπου 700 εκατομμύρια, αλλά και πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων ώστε να ενσωματωθούν σε ελληνικής κατασκευής κέντρο διοίκησης και ελέγχου. Πρόκειται μάλιστα για οπλικά συστήματα τα οποία λειτουργούν με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την αναγνώριση της απειλής και την διαδικασία αποφάσεων για την εξουδετερωσή της. Οπότε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι οπωσδήποτε μία από τις πτυχές κάθε σύγχρονου και εξελιγμένου οπλικού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αεράμινας.
9: Combat system and of course a sophisticated system like missile defense as well.
8: Με τα νέα συστήματα η Ελλάδα επιταχύνει τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκτός από τα Ισραηλινά αντιεροπορικά στον Θόλο θα ενσωματωθούν τα συστήματα Patriot και Hawk για την κατάρριψη απειλών με κινητικά μέσα, ενώ θα περιλαμβάνει και ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ των οποίων τα ελληνικά αντιντρόουν Κένταυρος και Υπέριον και το Ισραηλινό Drone Dome για την αντιμετώπιση μη επανδρομένων απειλών. Η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει και δυνατότητες στρατηγικού πλήγματος με το σύστημα PALS του πυραυλικού πυροβολικού, τους πυράβλους Scalp Naval ή τους ELSA των φρεγατών και των υποβρυχίων και τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτροπή.
0: Τώρα, πολλά ερωτήματα μένουν να απαντηθούν για τον πολύ νεκρό ναυάγιο ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας με τουλάχιστον 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους. Όλοι τους επέβαιναν στο καταμαράν, το οποίο λίγο μετά τον απόπλο ανετράπη. Αντικείμενο της έρευνας είναι τώρα οι καταγγελίες των επιβενόντων για σοβαρή αμέλεια του πληρώματος, το οποίο φαίνεται να αγνόησε προκλητικά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν για εισρωή υδάτων, μέχρι που τελικά διαπιστώθηκαν και ελλείψεις σε σωσίβια και σωστικές λέμβους. Η Αθηνά Παπακώστα έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που ακολουθεί.
10: Άνθρωποι παγιδευμένοι ο ένας επάνω στον άλλον μέσα στο αναποδογυρισμένο καταμαράν φιλοτζέτ κλιπαρούν σε βοήθεια. Το ίδιο και όσοι έχουν καταφέρει να σκαρφαλώσουν στην επιφάνεια ανάμεσά τους και παιδιά. Μέσα στο νερό οι πρώτοι νεκροί.
11: Κιμελτε! İnsanlar suya boğuluyor. Bakın.
10: Οι σκηνές τρόμου, πανικού και χάους διαδέχονται μία την άλλη ανοιχτά της Κερίνιας.
11: Biz burada boğulacağız. Boğuluyoruz.
10: Οκτώ νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι, ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός. Γονείς που είδαν τα παιδιά τους να χάνονται στη θάλασσα, όπως αυτή η μητέρα, εκλιπαρούν τώρα για τον εντοπισμό τους.
0: Η κόρη μου έλεγε μη με αφήσεις και εγώ δεν την άφησα. Σας τορκίζομαι, δεν την άφησα. Μια βαλίτσα έπεσε πάνω μου όταν με χτύπησε. Το παιδί μου γλίστριζε από τα χέρια, είδα το ποδαράκι της. Φορούσε ένα ριγέ παντελόνι.
10: Την ίδια στιγμή ο σύζυγός της σε απόγνωση προσπαθεί να σταματήσει ασθενοφόρα, αναζητώντας μια πληροφορία για την τύχη των παιδιών τους.
0: Αφήστε με να δω, εάν είναι το παιδί μου μέσα, αφήστε με, αφήστε με, η καρδιά μου καίγεται.
10: Κρίσιμα παραμένουν τα ερωτήματα της τραγωδίας, σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, ο οποίος παραμένει υποκράτηση με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα.
0: Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο κάτω από το πλοίο. Η θάλασσα χτυπούσε πάνω στο πλοίο. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει. Σταμάτα, σταμάτα το πλοίο. Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Και άλλα τέτοια.
10: Όσοι επέζησαν καταλογίζουν ευθύνες σε όλα τα μέλη του πληρώματος που, όπως καταγγέλουν, αγνόησαν τις προειδοποιήσεις τους για την εισρωή υδάτων και εγκατέλειψαν πρώτοι το καταμαράν, αφήνοντας τους επιβάτες αβοήθητους.
0: Τη στιγμή που στο πλοίο άρχισε να καταγράφεται η εισρωή υδάτων, ήταν οι πρώτοι που εκένωσαν το πλοίο. Μας είπαν: κάντε άκρη. 8 άτομα ταυτόχρονα εκένωσαν το πλοίο. Δεν μας βοήθησαν καθόλου με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν μας προμήθευσαν με σωσίβια. Ήταν μία μάχη για επιβίωση.
10: Επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Στο μικροσκόπιο των αρχών τίθενται όχι μόνο η αιτία της εισρωής υδάτων και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εκένωση, αλλά και στελέχη της εταιρείας και υπάλληλοι του λιμανιού που ήδη εξετάζονται.
0: Από σήμερα και τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πάνω από 1.700 προϊόντα εντάσσονται στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Μεσοσταθμικά αυτή υπολογίζεται στο 9% και θα επηρεάσει τρόφιμα, καθαριστικά, με την όποια σύγκριση να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, πόσο κάνει. Ο Sky έκανε μια πρώτη έρευνα διαθέσεων στους καταναλωτές, θα ακούσετε ευθύς αμέσως, και θα διερευνήθηκε και κατά πόσον υπάρχει ικανοποίηση ή δυσπιστία μπροστά σε αυτές τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
12: Στα κρέατα δεν έχει μείωση.
13: Μάλιστα.
12: Πού την έχει?
13: Δεν είδε καθόλου ειδική σήμερα.
12: Δεν είδα καν.
14: Προβληματισμένοι βγαίνουν από το σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές, καθώς δεν ένιωσαν πραγματική ελάφρυνση στο πορτοφόλι τους πρώτη ημέρα της εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμής.
15: Όταν ψωνίζεις κάτι καθημερινά, γνωρίζεις. Και όταν έρχεσαι, πρέπει να τη δεις τη διαφορά. Όχι να τα λένε εκείνοι.
14: Η κυβέρνηση πάντως εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τη μείωση 1.740 κωδικών, στην οποία προχώρησαν 100 εταιρείες προμηθευτών, 12 σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών.
16: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%.
17: Δεν έχει λήξει αυτό σήμερα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και νέοι κωδικοί.
14: Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, το εύρος μείωσης τιμής είναι από το 5 έως και το 44%, στο οποίο όμως υπάγεται μόνο ένα προϊόν, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων έχει λάβει έκπτωση έως το 10%.
18: Αν ήταν και περισσότερο, καλύτερα.
14: Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκονται 701 επώνυμα προϊόντα από τα 871, 295 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από τα 360, 83 κωδικοί από τα 100 προϊόντα κρέατος και 332 από τα 403 σχολικά είδη. Πάντως κάποιοι δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν τις συνήθειές τους.
13: Θα ψάξετε την ειδική σήμανση?
18: Δεν το νόμιζα.
13: Γιατί?
18: Εντάξει, αυτό που θέλω να πάρω θα το πάρω.
13: Ένα από τα βασικά ζητούμενα που θέτουν οι καταναλωτές είναι ότι δεν αναγράφεται η προηγούμενη τιμή του προϊόντος στο ράφι, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πόση είναι τελικά αυτή η μείωση.
19: Εγώ σαν καταναλωτής πού θα ξέρω ποια είναι η διαφορά πριν με μετά?
14: Κριτική άσκησε η αντιπολίτευση.
20: Τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται καθιονδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές, παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
21: 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, οι οποίες όμως ουδέποτε υλοποιούνται.
22: Το συνεχές ράλι της ακρίβειας και του πληθωρισμού, ειδικά σε βασικά προϊόντα, εξαντλεί τους μισθούς και τις συντάξεις πριν βγει ο μήνας.
14: Η πρωτοβουλία μείωσης τιμής θα έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Στον ίδιο καμβάκι και η παράταση στην επιδότηση ντίζελ που κλειδώνει ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
4: Συνεχίζεται η αβεβαιότητα λοιπόν στον Περσικό κόλπο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση σήμερα να αποφασίσει την συνέχιση ακριβώς της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο που είχε αποφασιστεί ήδη από το προηγούμενο διάστημα για το ντίζελ, το οποίο θεωρείται ότι είναι πολύ κομβικό για τις μεταφορές και άρα μέσω των μεταφορών μετακυλίεται και στα προϊόντα, στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ. Ανάλογη απόφαση πήρε και ένα δηληστήριο σήμερα, το οποίο συνεχίζει και εκείνο, επιδότηση 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το ντίζελ κίνησης.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στην Ελένα Φλιτζάνη ο Νίκος Φιλιππίδης.
23: Είναι σε θετικότατη κατεύθυνση το να βλέπεις προϊόντα να μειώνονται και μάλιστα προϊόντα που συμμετέχουν πολλές εταιρείες, είναι ευρείας κατανάλωσης σε μέσα επίπεδα εκεί από 7 έως 9%. Αυτό που πρέπει να μην δημιουργηθεί παρανόηση είναι ότι δεν μειώθηκε το, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ 7 έως 9%. Μειώθηκαν οι τιμές αυτών των 1.700 και κάτι προϊόντων. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, μειώθηκαν οι τιμές περίπου 800 με 1.000 προϊόντων πρώτης ανάγκης. Τα υπόλοιπα είναι σχολικά και άλλα είδη. Αυτά, σε αυτά μειώθηκε, σε αυτά θα γίνει όλη η προσπάθεια και εκεί που θα κριθεί, εάν είναι μια επιτυχής κίνηση, θα είναι προφανώς στο ταμείο. Το ταμείο εκεί που ο Έλληνας καταναλωτής
0: στενάζει.
23: Χαλάει 300 με 400, 500 ευρώ η οικογένεια το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Αν δει μια ελάφρυση 20 με 30 ευρώ το μήνα, θα το καταλάβει. Θα πει εδώ κάτι γίνεται. Αν δεν το δει, θα καταλάβει ότι ήταν κάτι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο, όχι μόνο ότι φτιάχτηκε και τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα, αλλά να ελεγχθεί. Να ελεγχθεί πρώτα απ' όλα ότι τα προϊόντα αυτά είναι ευρείας κατανάλωσης, αφορούν τους πολλούς. Ότι
2: από
23: όταν...
2: μια πρώτη εικόνα, πώς το έχεις δει?
23: Φαίνεται ότι είναι, ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για ένα ζυμαρικό περιορέξεως, ο καθένας διαλέγει το αγαπημένο του ζυμαρικό. Δύσκολα μπορείς να τον περιορίσεις. Εδώ θα παίξει ρόλο πολύ ο ρόλος του καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει, δυστυχώς, σε μια πόλη, ειδικά στην Αθήνα, όπως ζούμε εμείς εδώ στην Αθήνα, είναι δύσκολο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο. Είναι δύσκολο να βγεις και να συγκρίνεις. Δεν έχουμε το χρόνο να το κάνουμε. Να βγούμε, να συγκρίνουμε, να βρούμε το φτηνότερο, γιατί και οι τιμές δεν θα είναι οριζόντια.
2: Άρα, πριν βγούμε για ψώνια,
23: παντού.
2: Θα παίρνουμε ένα χαρτί, ένα μολύβι, θα συγκρίνουμε τιμές που έχει το αγαπημένο μας προϊόν πιο φθηνά και έτσι θα καταλήγουμε σε ψώνια. Τώρα,
23: κοίτα, δεν θα το κάνουμε αυτό. Και θα καταλήξουμε να γκρινιάζουμε στο τέλος.
2: Νίκο, κάτι όμως πρέπει να υπάρξει και κάτι πρέπει να υπάρξει τώρα για την ακρίβεια.
23: Σωστά.
2: Βλέπεις ΔΕΘ.
23: Κοίτα, στη ΔΕ θα ανακοινωθούν πολλές και μαθαίνω με πολλές εκπλήξεις εισοδηματικές ενισχύσεις. Κάθε είδους.
2: Κάτι που μπορείς να μας πεις.
23: Θα αφορούν πολύ περισσότερους συμπολίτες μας από αυτούς τους οποίους έχει κυκλοφορήσει και θα είναι και μεγαλύτερο το πακέτο. Αρκετά μεγαλύτερο, πρέπει να σου πω. Άρα, ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο. Το υπονόησε και ο Υπουργός Ανάπτυξης που είπε ότι σε επίπεδο τιμών μέχρι εκεί μπορούμε να κάνουμε. Οι ωφελημένοι είναι σαφές.
2: Άρα, πλώνεται λίγο τραχανάς και σε ποσό.
23: Και
2: σε ομάδες, κοινωνικές ομάδες.
23: Ναι, γιατί θα πάει και σε στοχευμένα σε επαγγέλματα και εισοδηματικές τάξεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν λάβει και βλέπουν να χάνουν.
2: Δηλαδή.
23: Νομίζω σε κάποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών πιο εξειδικευμένες από αυτές που έχουν κυκλοφορήσει, κάποιες κατηγορίες οικογενειών πιο εξειδικευμένες από αυτές που έχουν κυκλοφορήσει, ενδεχομένως και σε κάποιους επαγγελματικούς ευρύτερους χώρους που μαστίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την κρίση. Εγώ εκεί θα κοιτούσα αυτή τη στιγμή την καρδιά των μέτρων, τα οποία θυμίζουμε ότι η πρώτη εισοδηματική ενίσχυση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο. Η δεύτερη ακολουθεί μέσα τον Ιανουάριο και η τρίτη θα είναι λίγο πριν τις εκλογές στις αρχές της Άνοιξης. Θα έχουμε δηλαδή ανάπτυξη.
2: Έχεις
23: των
2: μέτρων. Έχεις δώσει και το χρονοδιάγραμμα των εκλογών τώρα.
23: Σε τρεις κατευθύνσεις. Κάθε τρεις περίπου μήνες, δύο με τρεις μήνες.
2: Κάτι θα μπαίνει στο ταμείο.
23: Κάτι θα μπαίνει στο ταμείο, κάτι θα βγαίνει από τα ταμεία του κράτους και θα καταλήγει στην κοινωνία. Δεν θα είναι το απόλυτο φάρμακο, θα είναι έτσι ένα γιατρικό για έναν δύσκολο χειμώνα όπως αναμένεται. Τόσο από πλευράς κατά κύριο λόγο της ενέργειας, όσο και με επιπτώσεις μετάδοσης στο σύνολο της αγοράς.
2: Θα είναι μόνιμου χαρακτήρα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕ. Θέλω να πω ότι δίνεις ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι τις εκλογές. Κάποιος σκέφτεται όμως τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε βάθος χρόνου.
23: Σωστά. Θα είναι μόνιμα τα μέτρα και θα υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα ξεπερνούν και το χρόνο των εκλογών. Θα πηγαίνουν και στο πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης. Δηλαδή θα αφορούν και το 2028 και το 2029. Θα είναι ένα πακέτο το οποίο νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Ο στόχος είναι ο καθένας να βρει λίγο μέσα
2: τον
23: εαυτό του και κάτι παραπάνω. Λεφτά στην τσέπη. Και μάλιστα επαναλαμβάνω σε κλάδους που έχουν πληγεί και έχουν πληρώσει αυτό το στάδιο της κρίσης ακρίβειας.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
24: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Σκάει 100,3 στα ραδιόφωνά σας, η ώρα είναι 8.30, ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα σε αυτή την εξαιρετικά φρικώδη υπόθεση στην Κυψέλη, εκεί όπου εντοπίστηκε άγρια δολοφονημένο ένα βρέφος. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από συμπτώσεις στην πραγματικότητα, όταν δηλαδή ο διαχειριστής του ακινήτου, εκεί όπου συνέβαιναν όλα, πήγε να ζητήσει τα μισθώματα και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι συμβαίνει, ειδοποιώντας παράλληλα και τις αρχές. Σε αυτό το σπίτι γνωρίζουμε ότι διέμεναν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 ανήλικα παιδιά. Η όψη τους και όλο το σκηνικό έμοιαζαν ύποπτοι. Πλέον τις απαντήσεις θα τις δώσουν τα αρμόδια εγκληματολογικά εργαστήρια. Για ακούστε όλο το χρονικό. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Η ιατροδικαστική εξέταση αλλάζει πλέον τα δεδομένα στην υπόθεση της Κυψέλης. Ο θάνατος του βρέφους αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια και η έρευνα στρέφεται τώρα στο ποιος και υπό ποιες συνθήκες αφαίρεσε τη ζωή του.
7: Όχι μόνο σοκαριστικό, αειδιαστικό και ό,τι άλλο επίθετο υπάρχει.
1: Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο διαφορετικών διαστάσεων. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δείχνουν ότι το μωρό γεννήθηκε ζωντανό και στη συνέχεια δολοφονήθηκε.
8: Με πρόφαση επιδίλυπου άντρας της οικογένειας, έπρεπε με κάποιο τρόπο να έρθει ο άντρας πίσω. Τους κλειδώσανε μέσα τα πράγματα, φύγανε, αυτοί κατεβήκανε κάτω στην είσοδο και με αυτή τη λογική θα ερχόταν ο άλλος πίσω ώστε να δώσει ένα αντίτιμο για να πάρουν τις βαλίτσες. Μετά από λίγο, όσο περιμέναμε την ασφάλεια, συναντήθηκαν με κάτι τυχαία, με κάτι αστυνομικούς της Δίας, ήρθαν εκεί πέρα και εξετυλίχθηκε όλο αυτό το παρανοϊκό.
1: Παραμένουν ωστόσο κρίσιμα κενά. Δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του.
9: Είχαν έρθει για διακοπές.
8: Ναι, υποτίθεται.
9: Εσείς όταν το μάθατε ότι βρέθηκε ένα βρέφος μέσα σε βαλίτσα.
8: Εγώ το μάθα χθες το βράδυ, δεν το πίστευα. Ήταν σοκαριστικό.
1: Η Ένικος, που πρώτη εξέφρασε τις υποψίες της, αναφέρει ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έμειναν εκεί περίπου έναν μήνα. Όπως λέει, έβλεπε τα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους στον δρόμο από το πρωί, ενώ υπήρχαν και άλλες εικόνες που τις προκάλεσαν ανησυχία και την οδήγησαν στο να καλέσει τον διαχειριστή.
11: Ειδοποίησατε τουλάχιστον 4 φορές και άκουγα το ασανσέρ να πηγαίνω έρχεται πιο πολύ από το συνηθισμένο. Οι άνθρωποι που περίμεναν για να μπουν μέσα, έξω με το κινητό για να τους ανοίξουν την πόρτα να μπουν μέσα.
1: Την ίδια ώρα, ξεχωριστό μέρος της έρευνας αφορά την κατάσταση των 3 ανήλικων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, και ο 9χρονος αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που διερευνούνται, ενώ ο 12χρονος παραμένει στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε εξετάσεις.
25: Είδα τους αστυνομικούς εδώ και φτάσαν αμέσως και μια γυναίκα που ουρλιάζεται με ρούχα μαύρα.
1: Πλέον οι αρχές καλούνται να ενώσουν 2 διαφορετικές έρευνες, να εξακριβώσουν τι συνέβη στο βρέφος και ταυτόχρονα να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις συνθήκες τις οποίες ζούσαν τα υπόλοιπα παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε στον Μιχάλη Τεζάρη τώρα να μας δώσει το ρεπορτάζ του, καθώς παρακολουθεί από την αρχή αυτή την δυσόδη ιστορία. Η λήψη του γενετικού υλικού θα δώσει τώρα απαντήσεις που ψάχνουμε, ώστε να διαπιστωθεί σε πρώτο επίπεδο ποια ήταν η σχέση μεταξύ των ενίκων, τι νοσηδών το νεκρό βρέφος, σε ποιο σπίτι δολοφονήθηκε και αν είμαστε μπροστά στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου κυκλώματος.
1: Μέσα σε μία βαλίτσα διαμερίσματος Δευτέρου Ορόφου, λένε, εδώ στην οδό Θάσου, στην Κυψέλη όπου και βρισκόμαστε, το οποίο είχε μετατραπεί σε ένα άτυπο κοινόβιο, εντοπίστηκε χθες το βράδυ το βρέφος άγρια δολοφονημένο. Όπως διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, έφερε τουλάχιστον 20 μαχαιριές. Άγνωστος ήταν ο δράστης, ο οποίος τον δολοφόνησε. Σύμφωνα τώρα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το άτυχο βρέφος όταν γεννήθηκε δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ενώ πιθανολογείται πως γεννήθηκε στους 8 με 9 μήνες. Κοίησης αίσθηση προκαλεί η αναφορά του 43χρονου Έλληνα άνδρα, ο οποίος συνελήφθη εδώ εχθές το βράδυ, ο οποίος έδωσε μία δική του εκδοχή σχετικά με το συμβάν. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και μάλιστα βλέπουμε και φωτογραφίες του συγκεκριμένου άνδρα αλλά και της οικογένειας, το μωρό έκλαιγε συνέχεια και είχε επηρεάσει την ψυχολογία της γυναίκας, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς σε μία πρώτη κατάθεση στο μαιευτήριο. Μας το άλλαξαν το μωρό και μας έδωσαν ένα σατανισμένο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μου. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το τι διερευνά η αστυνομία, εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα. Είναι το δεύτερο μεγάλο ερώτημα το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί. Και αυτό δεν είναι άλλο από το τι ακριβώς σχέση είχαν οι 6 ένικοι του διαμερίσματος μεταξύ τους. Καθώς αυτό το αναφέρουμε, διότι εντοπίστηκε ένας άνδρας, όπως προείπαμε, 43 ετών ελληνικής υπηκότητας. Μια γυναίκα η οποία αρχικά εμφανίστηκε ως 28χρονη Γερμανίδα. Τελικώς ανασκεύασε και είπε πως είναι 38 ετών, χωρίς όμως να έχει κανένα νόμιμο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί τη χώρα καταγωγής της. Ένας 26χρονος Αφγανός, ένα κορίτσι 15 ετών το οποίο είναι έγκυος, ένα παιδί, ένα αγόρι 12 ετών και ακόμη ένα αγόρι 9 ετών. Βασική ειδοποιός παράμετρος, ένα από τα αγόρια φέρεται να είναι αφρικανικής καταγωγής, το οποίο δεν γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ποιανού παιδί είναι και ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του. Όπως επίσης δεν γνωρίζουν και ποιος είναι ο ρόλος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 15χρονη και μάλιστα να είναι το άτομο το οποίο κατέστησε έγκυο την ανήλικη. Τα πούμε πως τα τρία ανήλικα παιδιά νοσηλεύονται φρουρούμενα στο παίδον Αγία Σοφία και πλέον όλες τις απαντήσεις αναμένεται να τις δώσει το γενετικό υλικό, το αποτέλεσμα του γενετικού υλικού του ελέγχου του DNA, προκειμένου συνέχεια οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν όλες τις διαδρομές για την έρευνα και να φτάσουν ακριβώς στο τέλος του πλέγματος αυτού, του μυστηριώδους πλέγματος πραγματικά της υπόθεσης εδώ στην Κυψέλη.
0: Και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης η Έλενα Γαλάρη βρίσκεται αυτή την ώρα στην Ευελπίδων για να ακούσουμε περισσότερα για τις διώξεις που έχουν ασκηθεί μέχρι αυτή την ώρα.
2: Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια. Ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους, άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για το πλημέλημα της μη ανακοίνωσης έβρεσης νεκρού. Και οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί. Τώρα, Λένα, η υπόθεση δεν σταματά εδώ. Επειδή από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχτεί 10 χτυπήματα, η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, όλα τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στις αγγελικές αρχές, έτσι ώστε να προχωρήσει η ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος της υπόθεσης. Σε περίπτωση που προκύψουν ευθύνες σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, τότε θα ασκηθεί σε βάρος του συμπληρωματική ποινική δίωξη και θα κληθούν πάλι εδώ στα δικαστήρια να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Αλλάζουμε σελίδα τώρα, πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ώρα ΔΕΘ. Και μάλιστα με εκλογικά χαρακτηριστικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο οικονομικό επιτελείο, μέχρι τελευταία στιγμή θα σβήνουν και θα γράφουν έως ότου ξεδιπλωθεί μπροστά τους το τελικό σχέδιο. Ένα πακέτο κοντά στα 2 δις, όπως λέει το ρεπορτάζ. Στόχος είναι η επιστροφή των δυσαρεστημένων και η συσπήρωση, ώστε να γίνει εφικτός και ο βασικός στόχος που θέτει η κυβέρνηση, που δεν είναι άλλος από την

0: να αναχαιτήσει τα βέλη της αντιπολίτευσης που συνεχίζει τα χτυπήματα για τη διαχείρισή του από την κυβέρνηση.
1: Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο ξεχωρισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή.
0: Το Πασόκ στρέφει τους προβολείς στη δική του κυβερνητική πρόταση για να σπάσει το δίπολο που δημιουργεί το δημοσκοπικό πλασάρισμα της Ελλάς στη δεύτερη θέση. Ενώ η κυβέρνηση πριν από το crash test της Θεσσαλονίκης βάζει σε πρώτο πλάνο τον φιλολαϊκό χαρακτήρα των εξαγγελιών Μητσοτάκη και αντικρούει τα βέλη για τα κόκκινα δάνεια.
2: Το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω».
3: Η κυβέρνηση εμφανίσανται πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΝΣ.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη θέλει να ενισχύσει τους μαγνήτες που τροφοδοτούν το ρεύμα προς την Ελλάς και αφήνουν δημοσκοπικά τρίτο το ΠΑΣΟΚ, στοχεύοντας πλέον απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και κάθε αφορμή είναι καλή, ακόμη και αν φοράει ποδοσφαιρικά παπούτσια.
4: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
0: Όλα τα κομματικά επιτελεία θα κάνουν ταμείο μετά τη Θεσσαλονίκη, η οποία μπορεί να ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο, όχι πάντα όμως και τα ποσοστά. Και εκεί θα είναι το παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο μίλι μέχρι να ανοίξουν τα φώτα στο Βελίδιο. Επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα, μετά τη ΔΕΘ καταγράφηκαν κέρδη έως 3 μονάδες. Από την άλλη, το 2019, μετά τις εκλογές, στην πρώτη ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία έκανε άλμα 8,5 μονάδων. Από τότε όμως η εικόνα δείχνει κέρδη και απώλειες που δεν ξεπερνούν τη 1,5 μονάδα. Και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της Πειραιός, να επαναπατρίσει κόσμο που έχει φύγει μετά τα 2 τελευταία χρόνια.
5: Ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά, ενωμένος, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
0: Η κίνηση Τσίπρα στη σκακέρα της ΔΕΘ με τη συνέντευξη τύπου την Τετάρτη που σπάει την παραδοσιακή σειρά των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών τροφοδοτεί τη σύγκρουση πριν ανάψουν τα φώτα στο Βελίδιο.
4: Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες.
0: Άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητούν στη ΔΕΘ τον τρόπο να ξεφύγουν από τις δημοσκοπικές μιλόπετρες που κρατούν καθυλωμένα τα ποσοστά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει τη δική του πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.
6: Ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει μαζί με ολόκληρη τη Νέα Δημοκρατία που εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική του.
7: Θα μπορούσαν να επιστρέψουν το 13ο και 14ο μισθό.
0: Το πολιτικό ταμείο θα ανοίξει αμέσως μετά τη ΔΕΘ, στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα μετρήσουν το τελικό αποτύπωμα των εξαγγελιών αλλά και της σύγκρουσης.
8: Και από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος μας αναλύσει την παράμετρο Αντώνης Σαμαράς. Μετά την συνέντευξη του στενού του συνεργάτη που έθεσε ταυτοτικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας, το ένα μετά το άλλο γαλάζια στελέχη απάντησαν, υπενθυμίζοντας τα πεπραγμένα Σαμαρά. Για να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
9: Τη σφοδρή αντίδραση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης προκάλεσε η δήλωση του διευθυντή του γραφείου τύπου του κ. Σαμαρά πως το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγων παλιό λαός. Πρώτο το γάντι σήκωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας το παράδοξο των δηλώσεων του κ. Τσούτσια.
10: Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα, το αν το λέει τώρα αυτό ο Τσούτσιας εκπροσωπώντα τον Σαμαρά, είναι λίγο γελίο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
9: Για παροχημένες αιτιάσεις μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο κ. Σαμαράς, πέραν από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, με το διάλειμμα αυτό της πολιτικής άνοιξης, θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κ. Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κ. Σαμαρά. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο.
9: Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ ο Θάνος Πλεύρης απάντησε στα σενάρια ο κ. Σαμαράς να επιδιώξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης.
11: Ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
12: Είναι προφανές ότι η παράδοση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια στις λίγες περιπτώσεις στις κυβερνήσεων στη χώρα ήταν ότι δεν αμφισβητούταν ποτέ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος είναι και πρωθυπουργός. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
13: Υπάρχει περιθώριο επιστροφής του κ. Σαμαρά στην Εύμα.

0: Δημοκρατία.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και οι εξελίξεις και τα λεγόμενα δεν θα άφηναν τέτοιο περιθώριο.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς εντείνει τις προετοιμασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο του Γιάννη Καντέλη πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη στο Δελτίο Ειδήσεων με φόντο όλα όσα έχετε ήδη ακούσει, δηλαδή την προετοιμασία των κομμάτων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βεβαίως τις διεργασίες για το κόμμα Σαμαρά που κατά το ρεπορτάζ είναι πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει επιλέξει για αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον κύριο Μητσοτάκη. Λένε ότι η εμφύλη πόλεμη είναι η πιο σκληρή και αυτοί που έχουν τα περισσότερα θύματα. Προς ένα τέτοιο εμφύλιο βαδίζουμε. Είναι ξεκάθαρο τον έχει επιλέξει ο κύριος Σαμαράς. Βάλει με κάθε ευκαιρία απέναντι στην κυβέρνηση. Και είναι το πρώτο επεισόδιο. Γιατί μαθαίνουμε ότι ο κύριος Σαμαράς μέσα στο Σεπτέμβριο θα κάνει καινούργιες παρεμβάσεις ο ίδιος, είτε με συνεντεύξεις είτε με ομιλίες του. Συνεχίζει την δραστηριοποίηση για να δημιουργήσει αυτό το νέο κόμμα.
4: Παίρνει τηλέφωνα.
2: Παίρνει τηλέφωνα, κλείνει ψηφοδέλτια. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Δεν είναι το ερώτημα ποτέ πλέον αν θα κάνει κόμμα, αλλά το πότε θα αποφασίσει να κάνει. Ζυγίζουμε τις εξελίξεις και θα αποφασίσουμε τον ακρίβη χρόνο, λένε άνθρωποι που συζητούν μαζί του και συνεργάζονται σε αυτό το εγχείρημα.
4: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις, ένας προσανατολισμός για το πότε θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαράς, τουλάχιστον από τις κινήσεις και από το ρεπορτάζ, Γιάννη.
2: Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αν έχεις κλείσει ψηφοδέλτια, αν έχεις υποσχεθεί σε κόσμο, όσο το καθυστερείς μετά στην ανακοίνωση, κρυώνει αυτός ο κόσμος που είναι ζεστός κοντά σου. Ο ίδιος βέβαια καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει να έχει και πολύ μεγάλη απόσταση από τις εκλογές. Γιατί ο εμφύλιος για τον οποίο μιλούσαμε, Ελένα, σίγουρα θα έχει και από τις δύο πλευρές απώλειες. Γιατί ο ίδιος φαίνεται ότι πλέγει τις προσωπικές επιθέσεις, αυτό λένε από την κυβέρνηση. Εμείς λένε θα απαντήσουμε με πολιτικές. Ο κ. Σαμάρας με Γινάτη, εμείς θα συγκρίνουμε τι έκανε ως πρωθυπουργός και τι έχει γίνει επί της δικής μας διακυβέρνησης. Και πιστεύουν ότι ακόμη και σε ζητήματα που έχει σηκώσει πολύ ψηλά ο πρώην πρωθυπουργός, όπως το μεταναστευτικό, όπως η εξωτερική πολιτική, όπως η άμυνα, το ισοζύγιο θα γύρει υπέρ των επιλογών της κυβέρνησης.
3: Τώρα, η κόντρα για την στήριξη όχι της Έλληνας Σακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής πυροδοτεί νέες αιστείες ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει face control, ενώ η αντιπολίτευση μιλά για καταστρατήγηση του κανονισμού της Βουλής λόγω σκοπιμότητας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα αυτό έτσι όπως το επιμελήθηκε η Δέσποινα Βλεπάκη.
5: Η υποψηφιότητα της Έλληνας Σακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη εξελίσσεται σε νέο διαρκές πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται να ψηφίσει παρόν.
6: Θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή όπου πραγματικά η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα βάλτο να καθόμαστε για μια επί της ουσίας θα έλεγα απλή σχεδόν γραφειοκρατική διαδικασία που είναι η εκλογή αντιπροέδρου, να καθόμαστε και να ασχολούμαστε ένα ολόκληρο κράτος αυτή τη στιγμή, αν θα είμαι εγώ ή αν θα είμαι κάποιος άλλος.
5: Η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ φουντώνει συνεχώς.
7: Το αξιοσημείωτο πολιτικά είναι η απόφαση που πήρε το ΠΑΣΟΚ. Έχουν περάσει περίπου 3 μέρες από τότε που αποδομήσαμε το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς όλους τους ψηφίζουμε αν δεν είναι ακροδεξί. Οι 26 από τους 32 βουλευτές της τότε κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισαν τον κύριο Χουρδάκη.
8: Πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα δεν ψηφίζει αντιπρόεδρο από την αντιπολίτευση πέρα της ακροδεξίας. Πρώτη φορά.
0: Κυρία Μαρούκου,
8: ψηφίζει κύριο Σαντοκούλου.
0: Είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.
8: Άρα εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι μετά πια πηγαίνει και λίγο αντιθεσμικά.
5: Η κόντρα μεταφέρθηκε και στη Βουλή.
9: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρο στη Βουλή γυναίκα.
10: Αυτοαναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
11: Κύριε Δουδονή, βέβαια άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
9: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
11: Μπήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
5: Θέση για το θέμα πήρε και ο πρόεδρος της Βουλής, τονίζοντας πως ούτε από την πλευρά Ελευθερίας και τη Νίκη εξελέγει ο πρόεδρος που προτάθηκε.
12: Αυτό είναι υπόθεση της κοινοβουλευτικής ομάδος και εγώ ως πρόεδρος δεν παρεμβαίνω και δεν κριτικάρω.
5: Την Τετάρτη θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Βουλή.
3: Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Αντώνη Ατζολέτου.
13: Είναι το κέντρο. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία θυμίζουμε πως ποτέ δεν άφησαν ανεκμετάλλευτες τις κινήσεις του Πασόκ προς το κέντρο. Μάρτιος 25, πρόταση δυσπιστίας για τα Τέμπη. Είχε γίνει πολύ μεγάλη φασαρία. Γιατί το κέντρο, γιατί είναι το κλειδί για την αυτοδυναμία. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουν από τη Νέα Δημοκρατία πως εκεί κινείται το Πασόκ, στα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Και καταλαβαίνουμε πως αυτόν τον καιρό είχαν επιλέξει από τη Νέα Δημοκρατία σαν δίπολο τον Τσίπρα, γιατί συσπηρώνει το κοινό τους. Όμως όλο αυτό, η μάχη του κέντρου, θα οδηγήσει στο να φουντώσει πάλι η κόντρα με το Πασόκ. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
4: Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι και η μειοψηφία έχει το δικαίωμα να έχει μια άξια εκπροσώπηση στο Προεδρείο της Βουλής. Εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει αυτό, δεν είχε επιλέξει αυτή τη στάση και έχει κάνει το ανάποδο, είχε συμπλέξει με την Νέα Δημοκρατία, τότε ποιο θα ήταν το επιχείρημα?
13: Δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σε αυτό το προεκλογικό σκηνικό να πάει το Πασόκ να ψηφίσει στη Βουλή παρών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Μυρίζει συνεργασία.
13: Ναι, όλοι θα έλεγαν είναι έτοιμοι για συμπόρευση. Οπότε λοιπόν επιλέγει αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο όλη αυτή η συζήτηση ακουμπά το κεντρό κοινό. Από το Πασόκ λένε δεν το ακουμπά. Γιατί είναι θεσμικό ζήτημα. Όλα τα κόμματα πρέπει να έχουν αντιπρόεδρο της Βουλής. Είναι και το θέμα της διάσκεψης των προέδρων, το είπε ο κύριος
4: Δουδονής. Λεποσκοπημότητα.
13: Ναι, 3/5 ανεξάρτητες αρχές. Το θέμα είναι αν σε αυτή την προεκλογική περίοδο, Λένα, σαν επιμήθειο ας πούμε, δούμε να έχουμε συγκρούσεις για συνενέσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαν αμφισβητηθεί. Θα είναι και αυτό ένα ακόμα επιπλέον στοιχείο.
3: Αλλάζουμε θέμα εκτός συνόρων τώρα. Πάμε στις εξελίξεις που έχουμε στο Μέσα Ανατολικό. Για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα πολεμικής υγιής, Ιράν και ΗΠΑ επιδίδονται σε μάχες αντιπίνων. Η Ουάσιγκτον χτυπά πρώτη θέση εκτοξευθών στο νησί Λάρκ για να αποτρέψει την πόντιση ναρκών στα στενά του Ορμούζ. Η απάντηση βεβαίως ήταν άμεση με μπαράζ χτυπημάτων σε Ιορδανία. Θέλω την νίκη και γι' αυτό δεν χρειάζεται να περιμένω μια υπογραφή, λέει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει είναι αν μιλάμε για ένα επεισόδιο αντιπίνων που έκλεισε ή αν απλώς είμαστε μπροστά στην αρχή ενός ακόμη επεισοδίου εν προκειμένου στην αρχή μιας νέας κλιμάκωσης. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Γνατίου την ανάλυση που έκανε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και την Λένα Φλιτζάνη, αν υπάρχει, και θα το δούμε σε έναν βαθμό να επιβεβαιώνεται και εδώ, η παράδοση που θέλει τις ΗΠΑ να μπλέκουν σε πολέμους που εν τέλει δεν μπορούν, ακόμα και αν το θέλουν, να τους τερματίσουν, να τους εγκαταλείψουν.
14: Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον πρώτο Τραμπ. Οι ενδιάμεσες εκλογές αυτή τη στιγμή είναι εφιαλτής, καθώς φοβάται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν τις εκλογές για την Βουλή και την Γερουσία. Είναι κάτι που το έχει συνέχεια στο μυαλό του και αν και παλεύει μέρα και νύχτα για να αποφύγει την ήττα. Δεν έχει πάει να φανταστείς διακοπές ούτε μία μέρα. Και κάθε εβδομάδα στα 80 του χρόνια μιλά σε προεκλογικές εκστρατείες διασχίζοντας την Αμερική. Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο δεν προκάλεσε λοιπόν έκπληξη η χθεσινή επίθεση εναντίον του Ιράν, ούτε και τα αντίπεινα βέβαια από την Τεχεράνη, όσο και αν ακούγεται εξωφρενικό αυτό που θα πω. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις Αμερικανών Προέδρων που βρίσκονταν σε δυσκολία και εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τρομοκρατών σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Και ένα καλό παράδειγμα αποτελεί ο Μπιλ Κλίντον με την υπόθεση της Λουίνσκι. Ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει ότι η επιθυμία του είναι ειρηνική λύση με το Ιράν, κάτι που προσπαθεί εδώ και δύο μήνες χωρίς επιτυχία, Λένα. Οι προβλέψεις του έχουν διαψευστεί επανειλημμένα, οπότε συχνά πυκνά απειλεί το Ιράν, αλλά οι απειλές του είναι για το κομματικό του ακροατήριο. Δεν τις εννοεί, αυτό πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Πάντως κυκλοφορεί ξανά η πληροφορία ότι στο μυαλό του παραμένει πάντα ο πόλεμος και η χθεσινή επίθεση θα είναι η συνταγή των αμερικανικών απαντήσεων από εδώ και πέρα και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Φυσικά αν το απαιτήσουν οι δημοσκοπήσεις, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να ξαναμπεί στον πόλεμο, Λένα.
4: Ο Τραμπ λέει τα δικά του, έχει προφανώς και ένα πολιτικό εγχειρίδιο με το στο οποίο βασίζεται.
14: Σίγουρα.
4: Οι στρατηγοί του όμως έχουν διαφορετική άποψη, έχουν ήδη αρχίσει τις προειδοποιήσεις, Μιχάλη.
14: Ναι, και είναι αποκαλυπτική η Washington Post. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι στρατηγικοί ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών συμβούλευσαν ήδη τον Υπουργό Άμυνας ότι η παράταση των επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν δεν είναι βιώσιμη. Πρόκειται για φοβερή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Οι στρατηγοί πιστεύουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν κινδυνεύει να μειώσει την ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων να αντιμετωπίζουν απειλές αλλού, συμπεριλαμβανομένων και μέσα στις ΗΠΑ.
4: Δεν αντέχουμε τον πόλεμο, αυτό λένε.
14: 100% και τα παραπάνω δεν είναι κουβέντες, περιλαμβάνονται σε πρόσφατη αξιολόγηση που ετοιμάστηκε για τον επικεφαλής του Υπουργείου Πολέμου. Σημειώνουμε μάλιστα ότι και στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Camp David, αν και το διαψεύδουν, θα το πω, ο πρόεδρος Τραμπ προκάλεσε σοβαρότατο επεισόδιο εναντίον του Υπουργού Άμυνας, τον οποίο κατηγόρησε για την αποτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Το έγγραφο παραμένει απόρριτο, αλλά παρουσιάστηκε ήδη από τους επικεφαλείς του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, καθώς και τους τετράστερους διοικητές που εποπτεύουν τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Βεβαίως, και κλείνω, διαφωνούν οι διοικητές της ΣΕΤΚΟΜ που διεξάγουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά αυτό λένε δεν αλλάζει το συμπέρασμα.
4: Λίγη σημασία.
14: Ότι με τα σημερινά δεδομένα, ότι με τα σημερινά δεδομένα και αν προκύψει και άλλη στρατιωτική ανάγκη, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν.
3: Τώρα, σε κανονική λειτουργία επανήλθε το σύστημα τηλεμαντικής του ΟΑΣΑ μετά από κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα. Μετά από 4 ημέρες και μια απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών, το πρόβλημα λύθηκε. Δεν έχουν απαντηθεί όμως τα ερωτήματα. Δηλαδή, ποιος κρύβεται πίσω από τον blackout και ποια ήταν τα κίνητρα αυτής της κυβερνοεπίθεσης, ως φαίνεται. Ο Νίκος Μαλιαράκης.
15: Η τηλεματική επανήλθε και το μυστήριο για την αιτία που προκάλεσε την κατάρρευσή της λύθηκε 4-24 ώρα μετά από τον ίδιο τον ΟΑΣΑ. Η δυσλειτουργία οφειλόταν σε κυβερνοεπίθεση.
16: Βέβαια, εμείς το λέμε από την αρχή, από την Πέμπτη. Δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο το κρύβανε.
17: Ήταν μπέρδεμα τελείως. Δεν περνάγαν τα λεωφορεία. Τίποτα, απολύτως. Παργούσαμε συνέχεια στις δουλειές.
15: Από τη μία, οι επιβάτες που δεν μπορούσαν να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δεν γνώριζαν πότε περνά το δρομολόγιο που τους εξυπηρετεί. Και από την άλλη, τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για το από πού προήλθε και τι κίνητρα είχε η κυβερνοεπίθεση.
18: Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο, τετραήμερο για μας. Ήταν ένα πιο δύσκολο όμως ακόμα για τους πολίτες της Αθήνας και αυτό ήταν το πρώτο μέλημά μας.
15: Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, τεχνική συνδρομή παρήχε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων.
3: Φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση και τα νέα από την Super League. Την πρώτη βαθμολογική απώλεια στη φετινή Super League και η ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια δέχτηκε γκολ ισοφάρισης από την Κηφισιά στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό.
19: Ο Μπένις σκοράρει στο 97ο λεπτό και ισοφαρίζει για την Κηφισιά, σοκάροντας την ΑΕΚ. Οι κυβερνόμαυροι παρουσίασαν προβληματική εικόνα με τους γηπεδούχους να χάνουν πολλές ευκαιρίες. Ο Μάριν τροφοδότησε τον Βάρικα για το 0-1 στο 63. Όμως οι παίκτες του Νίκολιτς δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Πρώτη γκέλα για την ένωση της σεζόν. Ο Ζωτά Σίλβα αξιοποιεί τη σέντρα του Σάλιακα και με κεφαλιά χαρίζει την νίκη στον Ολυμπιακό μέσα στην Τρίπολη. Οι Ερυθρόλευκοι δεν καθάρισαν το μάτς. Έχασαν αρκετές ευκαιρίες με κορυφή αυτή του Γκονζάλες στο 95, όμως έφυγαν με το διπλό από την έδρα του Αστέρα. Σημαντική νίκη και μάλιστα με ανατροπή για τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν και παρά το προβάδισμα του Ατρομήτου με τον Νούνιες, μπόρεσαν και γύρισαν το μάτς με 2 γκολ του Πέλκα. Το πρώτο με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Τάχα Άλλη, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Το δεύτερο στο 64 έπειτα από φάση διαρκείας, με την ομάδα του Λύση να φεύγει αλόβητη από το Περιστέρι. 2-2 και για τον Άρη. Οι κίτρινοι προηγήθηκαν του Όφη με τον Μάνου Γκαρθία να σκοράει στην επιστροφή του μόλις το τρίτο λεπτό. Και τον Κουαμέ να εκμεταλλεύεται την έξοδο του Χριστογιώργου, πλασάροντας υπέροχα για το 2-0 στο 68. Οι κριτικοί που εμφανίστηκαν επηρεασμένοι από τη μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκή μάχη με τη ΖΣΚΑ Σόφιας μείωσαν με τον κόντρο στην εκπνοή των καθυστερήσεων.
20: Επόμενος.
21: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραβευμένο μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων από την Άσπα Παπαναγωπούλου. Και στην συνέχεια μαζί σας θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
25: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγωπούλου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, η συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρισης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση Γερμανίδα και έναν ακόμα άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης του Κυργιστάν συναντήθηκαν ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του, με τους δύο ηγέτες να υπερθεματίζουν για τους ισχυρούς τους δεσμούς. Για διακρατικές σχέσεις πρότυπο έκανε λόγο ο Ρώσος Πρόεδρος που βασίζονται στη φιλία, το σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος. Υπό την καθοδήγησή μας, οι δεσμοί μας θα ενδυναμωθούν ακόμα περισσότερο, ανέφερε ο Κινέζος ομολογός του. Φίλο χαρακτήρισε τον Πούτιν και ο Ινδός πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά ο Μόντι τόνισε στο Ρώσο πρόεδρο πως για χάρη της ανθρωπότητας ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Την ίδια στιγμή όμως πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Ρώσος πρόεδρος σκέφτεται κλιμάκωση και ετοιμάζεται να ρίξει τη μάχη ακόμα 400.000 άνδρες. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε χθεσινή πτήση από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την αγχρωματική διαδικασία σήμερα αποδέχθηκε τις πράξεις του λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός προηγείται εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 1-0. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Βόρεια Ιρλανδία. Βαν Μόρισον, ο γνωστός Βαν Δε Μαν. Έτσι, σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ένας από τους πιο σημαντικούς και ξεχωριστούς τραγουδοποιούς στο χώρο της ροκ μουσικής. Έχει αποκληθεί ως Βαν Δε Μαν, ένας από τους πραγματικούς καινοτόμους και εννοείται δημοφιλής της ροκ. Ένας ανήσυχος αναζητητής, του οποίου τα συναρπαστικά φωνητικά και η σύνταξη rhythm and blues του έδωσαν ένα ξεχωριστό, αν θέλετε, στίγμα. Και γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 31 Αυγούστου του 1945. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω, εγώ αυτή την αγάπη στην Τζένι Ποπουλίδου, τη διευθύντρια προγράμματος που μαζί μεγαλώσαμε, την έχω πληρώσει πολύ ακριβά. Οπότε, Τζένι μου, αν ακούς, θα σου αφιερώσω το δεύτερο τραγούδι σε λιγάκι όμως, γιατί θέλω να πω κάποια πράγματα. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ να το ακούσεις, γιατί θα σου ζητήσω και τόκους γι' αυτό, να το ξέρεις. Λοιπόν, τέλος καλοκαιριού. Όχι, όχι, δεν είμαι από τους ανθρώπους που... πρώτα απ' όλα, η λέξη καλό από καλό καιρό δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε και το καλό χειμώνα, όχι. Παιδιά, όλα στη σειρά τους. Ακόμη καλοκαιράκι είναι, θα ξεκλέβουμε λίγο χρόνο για τις παραλίες, θα κάνουμε τα μπανάκια μας, ακόμη όσο κρατάμε. Εμείς ενώτι μου το κρατάμε και αρκετά, έτσι, αυτό είναι. Εσύ περιμένεις πώς και πώς να χειμωνιάσει, δε. Αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι υπάρχει πάντα αυτό το τετελεσμένο του αποχαιρετισμού που πλησιάζει εκ των πραγμάτων. Και να σας πω και την αλήθεια, το καλοκαίρι πάντα με πιάνει κάτι που το χειμώνα δεν το έχω. Είναι αυτό το τι θα έχει συμβεί μέχρι το άλλο καλοκαίρι. Αυτό είναι. Γιατί πάντα ο χειμώνας σαν να κρύβει κάποιες εκπλήξεις και πάντα υπάρχει αυτό το αναπάντητο. Τι θα έχει συμβεί μέχρι το άλλο καλοκαίρι. Θα το αποχαιρετήσουμε λοιπόν, σιγά σιγά, μακάρι να έχουμε και κανένα ωραίο φθινόπωρο, εννοώ εποχικά πάντα. Πρέπει να σας πω ότι θα κάνουμε αλλαγές. Ξεχάστε το δίωρο όπως το ξέρατε και το λέω αυτό γιατί θέλω πιο πολύ να μιλάμε μεταξύ μας και δεν εννοώ απαραίτητα στον αέρα. Γιατί μια δοκιμή που κάναμε τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου, τις δύο πρώτες εβδομάδες, μ' άρεσε πάρα πολύ. Οπότε θα αφήσουμε στην άκρη καλεσμένους, θα αφήσουμε στην άκρη συνεντεύξεις, θα βγάλουμε λίγο τα σωψυχά μας, αυτό μ' αρέσει ακόμα πιο πολύ, και θα ζήσουμε αληθινά. Ναι, τώρα λέω ότι θα ζήσουμε αληθινά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για έναν λόγο, διότι κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό έκλεισα 2 χρόνια που είμαι πάλι στα μικρόφωνα του Sky με πάρα πολύ χαρά. Οπότε εκ των πραγμάτων λέω ας πειραματιστούμε λίγο ακόμα. Κακό δεν είναι. Καλό μας κάνει πάνω απ' όλα. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με αλλαγές και σας θέλω εδώ σε αυτό γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα συζητάμε εννοείται με τον τρόπο που έχουμε εμείς, τον τρόπο που έχετε κι εσείς. Θα παρακαλέσω μόνο να γίνετε κόσμια αυτή η κουβέντα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Μόνο αυτό ζητάω. Βλέπω ότι έχουμε κάποια προβληματάκια στον Κυβισό. Οπότε έχω ενημερώσει την Ρούλα Βρετάκου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο ότι αν χρειαστεί οποιοδήποτε να μας καλέσει, για την ώρα βλέπω ότι το πρόβλημα είναι στο καθοδικό του Κυβισού μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό. Εκεί στην μεταμόρφωση δηλαδή. Αρχίζει βέβαια το πρόβλημα λίγο πιο πάνω. Μάλλον έχουμε κάποιο τροχαίο. Μάλλον όχι. 3 τροχαία βλέπω. Συγγνώμη. 3 βλέπω. Οπότε ισχύει το 210-48-00-170 έως 4 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στην διάθεσή σας δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε, να αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Να μας δώσετε το δικό σας ρεπορτάζ. Αυτό ξέρετε πάντα που το περιμένουμε γιατί μας διευκολύνει. Να πείτε και τον πόνο σας. Ξαναλέω, 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό μας κέντρο, πάντα στην διάθεσή σας. Ισχύει βεβαίως και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, εσείς δεν θα μου την πείτε, εσείς θα την γράψετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε το μήνυμά σας. Αλλά και θα είναι και ο τρόπος επικοινωνίας, έτσι ώστε σε κάποια από τα μηνύματα που θα τα επιλέγουμε,
να έχουμε τη δυνατότητα να μας δίνουν και μια ενδιαφέρουσα τηλεφωνική επικοινωνία. Θα το καταλάβετε αυτό στην πράξη, δεν βιαζόμαστε καθόλου. Υπομονή λοιπόν μέχρι να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας, το λέει πολύ ωραία Γιαννακίδης, και θα έχουν έρθει τα Χριστούγεννα. Γεια σου Πέτρο μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια. Ωραία είναι αυτά. Να πω επίσης την καλησπέρα μου στην Σόφη. Σόφη, καλή μας σχολική χρονιά. Να είσαι καλά, γερή δυνατή. Γεια σου Παναγιώτα μου. Και εγώ χαίρομαι που με ξανακούτε. Ειλικρινά το χαίρομαι. Πέρασαν γρήγορα οι δύο εβδομάδες. Προτίμησα τα βουνά. Ωραία ήτανε. Στο Καρπενής ήταν εκπληκτικά και τα γύρω χωριά. Είναι νομίζω η καλύτερη επιλογή για καλοκαίρι πια. Συνυπολογίζοντας αυτά που άκουσα από φίλους και γνωστούς που πήγαν σε νησιά με την πολυκοσμία κυρίως, αν και είχε και κόσμο στο Καρπενής για τέτοια εποχή, πρέπει να σας πω, αλλά ήταν παιδιά παράδεισος. Το βράδυ ήθελε το φουτεράκι σου με την κουκούλα, γιατί έφτασε και 13 βαθμούς βράδυ τώρα, για βάλτο εκεί. Εξαιρετικό. Το πρωινό ήσυχο, εκεί στην πλατεία, το καφεδάκι, βόλτες, τσίπουρα. Αχ, αυτά τα τσίπουρα ζημιάς που κάνανε. Λοιπόν, έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-174. Όπως σας είπα, εάν υπάρχουν φίλες και φίλοι που έχουν κολλήσει τώρα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού μετά τη μεταμόρφωση, πάρα πολύ απλά, ή αν είστε και επαγγελματίες οδηγοί και έχετε να μας δώσετε μια εικόνα, ισχύει λοιπόν το τηλεφωνικό μας κέντρο, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Τι άλλο έχουμε, Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές εννοείται πάντα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο παρέως στις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου, εδώ εννοείται στο Sky 100,3. Αν σας ζητούσα τώρα μία χάρη, έτσι, μία από τις πολλές που θα σας ζητώ κάθε βράδυ, γιατί θα μένουμε μόνο σε μία χάρη, σας θέλω να είστε λίγο large στην χάρη που θα μου κάνετε. Θέλω να μου περιγράψετε, έτσι από περιέργεια, με ένα κλικ φωτογραφικό το δικό σας καλοκαίρι. Μία εικόνα που έχετε να μου μεταφέρετε, που σας έμεινε βαθιά χαραγμένη στο μυαλό για να πορευτείτε μες στο χειμώνα, από το δικό σας καλοκαίρι. Τι μπορεί να είναι αυτό? Να σας πω ας πούμε μια δική μου εικόνα, θα σας πω στην συνέχεια. Όπως επίσης θέλω και μια άλλη χάρη. Θέλω να μου πείτε σε ποια μέρη πήγατε και τι πληρώσατε από περιέργεια. Θέλω τιμές. Διαμονής, ξαπλώστρας. Η μάχη της ξαπλώστρας έχει ξεφύγει, έτσι. Μου είπαν για νησί του Αργοσαρονικού, κοντινό, που για πλάκα πληρώνεις κάτι υπέροχα ποσά για την ξαπλώστρα. Και εγώ αυτό το νησί το είχα γνωρίσει με ένα οργάνωμα της παραλίας, με την ψάθα μου κάτω και τα λοιπά. Και τώρα ακόμα και αυτό που το γλιτώνεις υποτίθεται από τα εισιτήρια της ακτοπλοείας, σου έρχεται απ' αλλού. Καλά, δεν σας λέω για το θέμα της εστίασης, ειδικά έχω ακούσει φοβερά παράπονα για τα νησιά, παράπονα. Είναι μια πραγματικότητα που άλλο σου λέει ότι ας ξεκλέψω λίγο χρόνο παραπάνω, να μείνω και 2-3 μέρες παραπάνω και ας μαγειρέψω και στο σπίτι μια μακαρονάδα, ή το πρωινό μου δεν θα πάω να το πληρώσω έξω. Βάφλες και αηδίες, όχι. Ένα ωραίο τοστάκι στο σπίτι, ένα ωραίο φρουτάκι στο σπίτι και ας κάτσω και 2-3 μέρες παραπάνω. Δεν είναι κακή αυτή η λογική, είναι μια πραγματικότητα. Ας μην το βλέπουμε και αρνητικά. Αρνητικά το βλέπουν οι άνθρωποι της εστίασης. Εκεί το καταλαβαίνω, αλλά θες και μια οικογένεια να πάει να φάει. Πόσα θέλει μια οικογένεια να πάει να φάει? Αν θέλεις ένα κατοστάρικο για το μεσημέρι, δεν θα σου φτάσει και ένα κατοστάρικο για το βράδυ. Έτσι δεν είναι? Γιατί θες και το κρασάκι σου, θες και το τσιπουράκι σου, θες και το αναψυκτικό σου. Όταν βγεις έξω να φας, δεν θα το μετρήσεις. Έτσι δεν είναι, Νότι μου? Τι θα κάτσεις να μετρήσεις? Θα πεις το παιδί, να αρκεστεί στη μερίδα με τα γεμιστά? Όχι. Το παιδί είναι πάνω στην ανάπτυξη. Έτσι δεν είναι, Νότι μου? Είναι πάνω στην ανάπτυξη. Λοιπόν, έλα, θέλω μια ωραία φωτογραφία του καλοκαιριού σας. Ή θέλω να μου πείτε που πήγατε και τι πληρώσατε. Από περιέργεια το ρωτάω, γιατί εγώ εκεί που πήγα δεν είχε ξαπλώστρες. Εκεί δεν είχε ξαπλώστρες, ήταν βουνό. Πήγαμε σε μια
ωραία μονάδα που εκτρέφει πέστροφες. Γκουρμεδιές τα φαγητά εκεί. Ήταν δηλαδή μπιφτέκια από πέστροφα. Καλά, με ζεδάκι, τώρα μην φανταστείτε αυτά. Και κάτι άλλα φοβερά. Και ωραίο το τοπίο. Έτσι. Για μένα, ας πούμε, μια ωραία εικόνα, αυτή κράτησα από το καλοκαίρι μου, ήταν πάντα με συγκινή η επίσκεψή μου στην Παναγία την Προυσιώτισσα. Είναι ένα μοναδικό μοναστήρι που έχει ένα άλλο φορτίο, έτσι, ίσως γιατί το βλέπεις ενταγμένο σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, αλλά να λοιπόν μια εικόνα. Και βέβαια αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η νεολαία που είδα στο μοναστήρι. Όταν πήγα να προσκυνήσω και να ανάψω ένα κεράκι. Πάντα ανάβω ένα κεράκι για όλο τον κόσμο. Αυτό. Για όλο τον κόσμο. Τώρα που πάει δεν ξέρω. Αλλά ναι, αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η νεολαία που συνάντησα. Ίσως είναι άλλη ανάγκη πια. Ίσως είναι άλλες οι προτεραιότητες. Ή ποια είναι η ανάγκη που οδηγεί ενδεχομένως στην νεολαία στο να ανάψει ένα κεράκι. Δεν θα πω αν είναι ο άλλος θρήσκος ή όχι. Όχι, όχι. Δεν το εξετάζω. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι και ο καλύτερος χριστιανός. Αλλά ένα κεράκι θα πας να τα ανάψεις. Και ειδικά αν πρόκειται για Παναγία. Έτσι. Γεια σου Φωτεινή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το μήνυμα. Να είσαι καλά, γερή, δυνατή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αυτό αρχικώς, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά στην συνέχεια. Και για τα στραβά και τα ανάποδα θα συζητήσουμε. Να αφιερώσω τώρα το τραγούδι που θέλω στην Τζένι Μπουμπουλίδου. Έτσι. Είναι ένα τραγούδι που πρέπει να σας πω ότι ακούστηκε πάρα πολύ στα μπαρ. Παντού ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Και επειδή έχει γίνει σλόγγαν, Τζένι μου, άκου το στίχο.

Όχι, όχι, το μαζί αφήστε το στην άκρη, δεν θέλω. Απλώς μου χρωστάς έναν Αύγουστο, Τζενούλα μου, έτσι. Ξέρεις εσύ το λόγο, θα ζητήσω και τόκους κάποια στιγμή. Ημερολογιακούς, εννοείται. Που δεν ζήσαμε ποτέ. Και αν δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι, έτσι, και αν δεν ακούστηκε, παντού, παντού, παντού, έχει γίνει σλόγγαν, δηλαδή όλοι χρωστάνε έναν Αύγουστο κάπου, σε κάποιον, δεν ξέρω, σε κάποια, δεν μπορώ να φανταστώ τύπος και τα λοιπά, αλλά ας το εκφράσουμε, αν μη τι άλλο. Νότιμο, έχεις μήνυμα. Νικόλα ως Χασιώτης, φιλιά στο Παπαγιαννάκο, Μαρκόπουλο Forever και στην 7η του Σωτηρία, τι είναι αυτό? Πάντα περνάω. Εντάξει, το μήνυμα ελήφθη. Λες και θα έρθω να σε συναντήσω. Πάντως την καλύτερη περιγραφή για την ακτοπλοεία μας νομίζω ότι την έκανε η Λίνα Γιάνναρου. Υπό τον τίτλο «Ζακέτα, power bank και ένα κοντάρι». Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά στην συνέχεια. Δεν ξέρω, η εντύπωσή σας από τα ταξίδια με τα πλοία ποια ήταν? Γιατί λέει να περνάς όλη τη νύχτα σαν ένα ανάποδο ερωτηματικό, ένα τελικό σίγμα, ένα στραπατσαρισμένο δέλτα ή όποιο άλλο γράμμα τέλος πάντων καταφέρεις να σχηματίσεις με το κορμί σου στην καρέκλα της τουριστικής θέσης, εννοείται. Να τουρτουρίζεις από το κρύο. Μου έχει τύχει βράδυ σε πλοίο να φοράω και φούτερ και μπουφάν και κουκούλα μαζί. Καλά και μεσημέρι, αλλά το βράδυ είναι περίεργο ρε παιδί μου. Εκεί κρυώνεις και είσαι συνήθως με βερμούδα, σηκώνεται τριχακάγγελο από το κρύο. Για τρίχα είπα. Λοιπόν, και τουρτουρίζεις από το κρύο και πλέον πακετάρουμε βαριά ρούχα, έτσι εννοείται, αν πρόκειται να πας για νησί. Οι οθόνες συνήθως παίζουν κάτι σειρές φαντάσματα του 90, χωρίς ήχο. Είναι ένα είδος τιμωρίας για αυτούς που μένουν ξάκρυπνοι στα πλοία, στην τουριστική θέση. Η μόνη μπρίζα που υπάρχει στην αίθουσα και λες ρε παιδί μου, άντε να βάλω λίγο να φορτίσω, είναι συνήθως κάπου ψηλά. Που αν είσαι 1,71 εγώ, εκεί το θες το κοντάρι. Να πας στην μπρίζα λίγο πιο πάνω, που δεν φτάνει κιόλας. Άστο αυτό. Κατά τα άλλα, το λέει πάρα πολύ η Λίνα, να δίνεις για ίντερνετ 8 ευρώ και για ένα καφέ και ένα σάντουιτς στον ποκηλικείο του καραβιού, ένα νεφρό. Και σκέφτομαι το εξής. Σας το έχω ξαναπεί. Πού είναι εκείνα τα ωραία χρόνια που είχες εκείνους τους καμαρότους στα μπαρ των πλοίων, είχες τον καραβίσιο, τον καφέ που είχαν έτσι αυτό το πράγμα. Τώρα είναι όλα απλοποιημένα. Τώρα δεν υπάρχει και αυτός ο καφές. Πίνουν όλοι φρέντο. Με κανέλα. Και ζητάνε και κανέλα. Αυτό είναι το θέμα. Πού είναι εκείνος ο καμαρότος με το λιγδωμένο το μαλάκι, το άσπρο το πουκάμισο το λίγο βρώμικο εδώ στο γιακά, πού σου έβρε τον καφέ στο Βεντούρι ή στον Αγούδημο? Αυτά ήταν, όχι τώρα αυτά τα σε πιάνει ο λαιμός σου μέχρι να βγεις από το καράβι. Το άλλο, κατεβαίνεις και περιμένεις ξέρω εγώ 40 λεπτά για να βγεις με το αυτοκίνητο, έτσι, κανονικά. Αυτό και κανονικά ψιλοαπαγορεύεται, αλλά τέλος πάντων. Θα σας πω την συνέχεια σε λιγάκι, γιατί εδώ μπαίνει ένα άλλο πράγμα για το ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα. Ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, ξαναλέω, www.skyradio.gr. Γεια σου Μυρτώ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καμία περίπτωση μου λέει δεν θα σου ευχηθώ και τώρα καλό χειμώνα. Όχι, όχι, ούτε και εγώ δεν το έχω αυτό. Τώρα λύσε μου μια απορία, γιατί το θέμα ξαπλώστρα έχει γίνει το φλέγον θέμα του καλοκαιριού. Ανέφερε τη λέξη. Ναι, θα σου πω γιατί. Μισό λεπτάκι να βήξω. Κάτι είπε η Τζέννη. Λοιπόν, προσωπικά εγώ θα σου πω κάτι. Δεν το έχω αυτό με την ξαπλώστρα. Δεν πηγαίνω ποτέ. Εγώ είμαι της ανοργάνωτης παραλίας. Κανονικά έχουν βγει για αυτές οι πετσέτες μικροίνες που είναι στεγνώνουν αμέσως πάρα πολύ εύκολο. Φεύγω για Ιταλία, θα στείλω φωτό όταν γυρίσω. Μάλιστα, όχι, όχι. Θέλω να μου στείλεις τώρα
αριθμό επικοινωνίας να μας πεις στον αέρα τι θα πας να κάνεις στην Ιταλία. Την καρέκλα, την ομπρέλα. Και εγώ είμαι της ομπρέλας. Μια χαρά είναι. Και έχω πάρει και αυτό το σύστημα που τη βιδώνει μέσα στην άμμο και την κρατάει γερά. Έχεις πάρει και τα κορδονάκια αν φυσάει, πιάνεις και καμιά πετρούλα εκεί πέρα. Και στέκεται η ομπρέλα όπως πρέπει. Λοιπόν, Μυρτώ, στείλε μου αριθμό τηλεφώνου να μας πεις για Ιταλία ταξίδι. Για χαρά στην Κλέρη, παπά από Πειραϊκή. Να, μένεις στην Πειραϊκή, έχεις την εντύπωση μονίμως ότι είσαι διακοπές. Έτσι. Ξέρεις τώρα τι θέλω, Νότι μου. Βάλε μια, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πλησιάζει. Τι ωραία που περνάει η ώρα. Ένα ωραίο Michael Jackson, και υπάρχει λόγος. Βάλε το... τον άντρα που είναι στον καθρέφτη. Αυτό. Διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφόρησε αυτό το μοναδικό άλμπουμ Bad. Και μέσα σε αυτό υπάρχει ο άντρας που κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη.

0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου 9.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100.3. Την καλησπέρα μου.
1: Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100.3. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα του νέου συστήματος αντιοροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμα άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης στο Βρετανό, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση χθες σε πτήση από το Νιούκασλ προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κυβερνήτης προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιατί το συγκεκριμένο, διότι σαν σήμερα 31 Αυγούστου του 1949 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Όχι, αυτό δεν τα αφιερώνουμε. Στην Τζέννη, άστινε εκεί. Καλά, είναι άστινε, ξεκουραστεί πια. Θα την πιάσει λόξιγκας. Λοιπόν, να πω μόνο το εξής. Είδα να σπρίζουν τα μαλλιά μου κάποια στιγμή στη ζωή μου. Λέω, Ρίτσαρντ Γκιρ θα γίνω. Δεν έμεινε μαλλί, αυτό ήταν το πρόβλημα μετά. Ξέρετε γιατί το λέω? Διότι, εντάξει, πέρα από φοβερός ηθοποιός, εδώ εννοείται από το 1990 με την κομετή του Μάρσαλ, το Pretty Woman, που ήταν ο ρόλος εκείνου του πλούσιου επιχειρηματία που απασχολεί και αργότερα ερωτεύεται την Μπόρνη, την Τζούλια Ρόμπερτς. Αλλά ρε παιδί μου, κοινωνικός ακτιβιστής, που το πας αυτό, έτσι. Πολλά πολλά πράγματα. Αναδύθηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα τη δεκαετία του 70. Προφανώς, εντάξει, ποθητός από το γυναικείο φύλο στα νιάτα του, διακρίθηκε για τους ρόλους του σε ρομαντικές ταινίες, αν και υπήρξε έπαιξε σε πολλές καλές και εμπορικές ταινίες, ακόμη μάλλον αναζητά τον μεγάλο ρόλο, που ενδεχομένως θα τον καταξιώσει καλλιτεχνικά, δεν ξέρω, εντάξει. Αλλά ναι, υπήρξε ο Γόης, πώς να το κάνουμε. Okay. Λοιπόν, μόλις με έστειλε η Μυρτώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ το κινητό για Ιταλία, μπορούμε να καλέσουμε την Μυρτώ, παρακαλώ. Έτσι, Μελίνα μου. Είναι η φίλη ακροάτρια που θα πάει στην Ιταλία και θέλω να μιλήσω μαζί της. Λοιπόν, έλεγα πριν για το θέμα της ακτοπλοείας. Ξέρετε, υπάρχει το εξής, ότι οι περισσότεροι περιμένουμε ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πια δεν είναι οι διακοπές που κάναμε κάποτε. Και έχουμε επενδύσει σε αυτές τις διακοπές στην ψυχική μας ηρεμία. Τα πράγματα, και το έγραφε πολύ ωραία η Ελίνα Γιάνναρου για το τι συμβαίνει στην ακτοπλοεία, έχουν αλλάξει. Σήμερα κάθε επιβάτης έχει στην τσέπη του μια κάμερα και μαζί ένα μέσο παγκόσμιας μετάδοσης. Αρκούν λοιπόν ένα βίντεο, ένας πιασάρικος τίτλος και βεβαίως να γίνει και ο αλγόριθμος στις καλές του. Άλλωστε, ένας ξένος επισκέπτης δεν έχει κανένα λόγο να εντάξει την ταλαιπωρία του πλοίου στο πακέτο της αυθεντικής Ελλάδας. Δεν το βλέπει έτσι. Όσο εμείς συζητούμε μεταξύ μας μετά την αποβίβαση, εκείνος μπορεί πλέον να μετατρέψει την ταλαιπωρία σε ένα διεθνές θέαμα. Ας το έχουμε αυτό λίγο κατά νου. Στο TikTok, στο Instagram κυκλοφορούν φέτος ούκο λίγα βίντεο για το χάος των Greek ferries και την σύγχρονη Οδύσσια του να πας σε νησί. Πριν από λίγες ημέρες, μεγάλα ξένα μέσα αναπαρήγαγαν μαρτυρίες τουριστών από ταξίδια με ταχύπλοα στις Κυκλάδες, στα οποία έδωσαν το παρατσούκλι. Αφήστε το, να μην το πω καλύτερα, έχει να κάνει με σχόλιο. Ας το αφήσουμε. Αλλά το θέμα είναι και πόσο το πλήρωσαν. Πόσο το πληρώνουμε. Και άλλο πράγμα η θαλασσοταραχή, που θα σου κάτσει μια θαλασσοταραχή και εννοείται ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και είχαμε αρκετές αυτό το καλοκαίρι. Αλλά όλο το άλλο είναι ένα θέμα. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Όχι, δεν είναι θέμα αν είμαι πολύ ταξιδεμένος, αν είμαι ψαγμένος. Απλώς πήρα τα βουνά γιατί δεν αντέχω όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, το υπόλοιπο μήνυμα, βοηθήστε με λίγο να το καταλάβω. Οι Έλληνες δεν πληρώνονται μαύρα, είναι από τους πιο... Δεν το καταλαβαίνω λίγο το μήνυμα, αν μπορείτε λίγο να μου το διευκρινίσετε. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να ξανακοιτάξω λίγο την κίνηση στον Κηφισό και να σας πω ότι υπάρχει ακόμα το πρόβλημα στο καθοδικό. Εάν μας καλέσουν ακροάτριες και ακροατές από το καθοδικό του Κηφισού, να βγουν στον αέρα να μας πούν τι γίνεται. Κάτσε να ρίξω και μια ακόμη ματιά. Όχι, κάπου αλλού δεν έχουμε, στο λιμάνι του Πειραιά, εντάξει. Κατανοητό είναι. Πάμε στην κυρία Μυρτώ και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία φεύγει για Ιταλία. Οπότε ζήτησα τον αριθμό του κινητού για να τα πούμε στον αέρα. Με τις καλύτερες ευχές μου και να περάσετε όμορφα, κυρία Μυρτώ.
1: Ομέ.
0: Ναι, καλησπέρα. Ωραία.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που μιλάμε.
0: Να είστε καλά. Πώς και η Ιταλία τέτοια εποχή?
1: Γενικά είμαι του εξωτερικού. Επειδή έχω ταξιδέψει πολύ στην Ελλάδα, σε νησιά και σε διάφορα μέρη, είμαι περισσότερο του εξωτερικού.
0: Ναι. Ωραία. Θέλω τώρα υπόθεση εργασίας. Πείτε ότι είμαι ο Δημήτρης, όχι, είμαι ο Δημήτρης, και ρωτάει τη Μυρτώ. Μυρτώ, σκέφτομαι να πάω Ιταλία. Πρώτα απ' όλα θα πας με γκρουπ ή το έχεις οργανώσει?
1: Όχι, με μια φίλη. Δεν πάω με γκρουπ.
0: Με μια φίλη, ωραία. Πού θα μείνετε?
1: Θα μείνουμε στη Σιένα. Έχεις ακούσει για τη Σιένα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι στην Τοσκάνη.
0: Τέλεια.
1: Κεντρική Ιταλία.
0: Και είναι και ό,τι πρέπει για τέτοια εποχή.
1: Είναι μια χαρά. Mm-hmm. Πολύ ωραία θερμοκρασία. Και θα κάνουμε και τα χωριά τα μεσαιωνικά γύρω-γύρω.
0: Ωραία.
1: Όπου είναι η περίφημη η πεδιάδα, η Val d'Orce, mm-hmm. η οποία είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Και τα χωριά μόνα τους και η πεδιάδα ολόκληρη.
0: Να ρωτήσω το εξής, έχετε κλείσει σε ξενοδοχεία ή...
1: Ναι. Εγώ κλείνω εισιτήρια και ξενοδοχεία.
0: Τιμές περίπου...
1: Όλο μαζί ξενοδοχείο και αεροπορικά 970 για 5 διανυκτερεύσεις.
0: 5 ξενοδοχείο και. Και προφανώς και η Τοσκάνη δεν είναι κάποια πιο φτηνά μέρη, έτσι. Έχει ένα κόστος η Τοσκάνη.
1: Από ό,τι βλέπω από τρατορίες και τέτοια, είναι μια χαρά οι τιμές.
0: Εννοείται στην εστίαση.
1: Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Άρα αεροπορικά πηγαινέλα και διαμονή για 5 διανυκτερεύσεις.

0: Ναι.
1: Πού μένει, Μητρό μου?
0: Μένω Γλυφάδα.
1: Α, ωραία. Θες μια
0: και, το άλλο, και το άλλο να σου πω.
1: Και κρασί ότι... εννοείται, είπε Βινσάντο, το αντίστοιχο που υπάρχει εκεί.
0: Και στο Αρέτσο θα δούμε και αναπαράσταση κονταρομαχίας μεσαιωνικής, μεσαιωνικές στολές, έτσι για να ζηλέψεις.
1: Καλά, εντάξει, εγώ στο θα μείνει να... Έχει και ένα παζάρι, λέει, εκεί μου λέει ο Νότης.
0: Έχει στο Αρέτσο, έχει ωραία παζάρια, ναι.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ένα ταξίδι που έχεις κάνει και σου άρεσε πάρα πολύ, για πες μας. Που
0: τώρα έχω κάνει τόσα πολλά.
1: Σου έχει μείνει, ρε παιδί μου, ναι, αλλά κάποιο θα ξεχωρίζεις.
0: Νέα Υόρκη, Γερμανία.
1: Α, Νέα Υόρκη, τι έποχη πήγες?
0: Ήταν, νομίζω, καλοκαίρι, επειδή μιλάμε τώρα για 86, έτσι, για τότε. Νομίζω, ήταν καλοκαίρι και στο Τέξας ήταν, πήγαμε Αμερική, ήταν αφόρητη, μπορεί να έχει και 50 βαθμούς.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι, ήταν φόρτο. Αλλά Κούβα και Γερμανία ήταν επίσης αξέχαστα.
1: Τέλεια. Πρώτα απ' όλα, πολύ χαίρομαι γιατί ακούω έναν πολύ ωραίο λόγο. Χαίρομαι που έχεις αυτή την προσμονή του ταξιδιού. Πότε φεύγεις με το καλό?
0: Μεθαύριο, Πέμπτη.
1: Τι ωραία. Το καλοκαίρι πώς την έβγαλες, δεν μου πες.
0: Εδώ κοντά, επειδή μένω Γλυφάδα, κάνω μπάνια εδώ κοντά.
1: Είναι πολύ εύκολο αυτό.
0: Μου
1: ναι,
0: είναι
1: το
0: πολύ εύκολο, έχει ωραία παραλία, οπότε δεν είμαι του να πάω σε νησί.
1: Την έχουν οργανώσει λιγάκι εκεί την παραλία κάτω στη Γλυφάδα, έτσι.
0: Δεν πάω στην παραλία της Γλυφάδας, πάω στο Καβούρι. Στο Καβούρι.
1: Α, ωραία, μια χαρά.
0: Εκεί μ' αρέσει.
1: Και εκεί ωραία είναι.
0: Πολύ. Είναι πολύ ωραία, είναι ωραιότερα από τη Γλυφάδα.
1: Καλά, ναι. Απλώς θεώρησα ότι μπορεί να μην θες να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να πηγαίνεις πιο εύκολα εκεί.
0: Όχι. Πηγαίνω, εντάξει, είναι ένα τεταρτάκι με το αυτοκίνητο.
1: Τέλεια, μια χαρά. Εν τω μεταξύ, το να μένεις στη Γλυφάδα είναι σαν να μένεις σε νησί, με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς. Γιατί όπου και να πας, βλέπεις θάλασσα.
1: Και ξένους.
0: Οπότε ένα ταξιδάκι προς τα έξω είναι ό,τι πρέπει.
1: Τέλεια, μια χαρά. Λοιπόν, να περάσει πανέμορφα. Μέσα από την καρδιά μου όλα τα καλά.
0: Πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα όλα τα καλά. Πολύ.
1: Και όταν με το καλό γυρίσεις, θέλω να μας πεις εντυπώσεις.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Φυσικά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μιρτώ μου, χάρηκα πάρα
0: καλό
1: πολύ.
0: Βράδυ,
1: για
0: καλό βράδυ.
1: Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη. Χρόνια και ζαμάνια. Τι χρόνια και ζαμάνια. Ρε εσείς. Δύο εβδομάδες έλειψα και κάναμε και κάτι τετράωρα τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου. Τι άλλο θέλετε? Απλώς έκανα απόγευμα και είχα απευθυνθεί σε άλλο κοινό. Κατάλαβες τι γίνεται. Την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Μαύρα μάτια και αυτιά κάναμε να σ' ακούσουμε. Ρε, εσείς είστε υπερβολικοί, είστε. Η Τζέννη τους έχει βάλει και στέλνει. Τα πέρασα τέλεια. Ναι, εννοείται. Γεμίσαμε μπαταρίες. Τέλεια και παραγωγική σεζόν. Να, αυτή είναι ωραία ευχή. Ούτε καλό χειμώνα, ούτε το άλλο που συχαίνω με καλό από. Αυτό το καλό από καλό καιρό είναι δηλαδή.
2: Από καίδια.
1: Σαν από καίδια ακούγεται. Έτσι. Μάζεψε τα κομμάτια σου. Τι είναι αυτό? Χάλι. Ενώ, να μια ωραία ευχή. Γεια σου, ρε Έλενα, μ' άρεσε. Η Έλενα, γιατί γράφει 3-3-3. Απάντησε μου, σε παρακαλώ. Τέλεια και παραγωγική σεζόν εύχομαι. Αυτό μάλιστα. Το δέχομαι. Αυτά που λέτε για την ακτοπλοεία, έτσι, τώρα δεν θέλει και πολύ να γίνει viral ένα βίντεο από κάτι έτσι που μπορεί να συναντήσει. Αλήθεια. Ταξιδέψατε με πλοία, εντυπώσεις, πείτε μου τέτοια. Και σύν το ότι περιμένω να μου πείτε και τιμές εκεί που πήγατε. Γιατί πριν φύγω, μου ήρθανε κάτι εξωφρενικά μηνύματα. Εξωφρενικά, όχι, μια χαρά ήταν τα μηνύματα. Σε σχέση με τα ποσά που μου είπατε. Έτσι. Κάτι που σας έκανε εντύπωση με τις τιμές. Ή κάτι που κάνατε στις διακοπές σας και σας άρεσε πάρα πολύ. Ήσχε λοιπόν το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί. Δεν θα μου την πείτε, θα την σημειώσετε. Ή ακόμα και να μου περιγράψετε και μια ωραία στιγμή. Είναι αυτό που σας είπα, αν μπορούσατε να μου περιγράψετε σε ένα κλικ το δικό σας καλοκαίρι. Εγώ σας είπα, πάντα κάτι παθαίνω στη διαδρομή προς την Προυσιώτισσα. Και φτάνοντας πια εκεί, σε αυτό το ωραίο σημείο, μέσα στα έλατα, μέσα σε μια έτσι μοναδική κατανυκτική ατμόσφαιρα. Παλιά, όχι, το είδα και φέτος, αλλά δεν το πρόλαβα. Έχει και ένα δισκάκι. Εκεί που παίρνεις το αντίδωρο και τα λοιπά, πας και παίρνεις και το νεράκι από κάτω, τον αγιασμό και τέτοια, με λουκούμια. Εκεί, ξέρεις, δεν μένεις το ένα. Δεν μένεις το ένα. Εκεί δεν μένεις το ένα.

Οπότε, ναι, εγώ σας είπα ένα δικό μου φωτογραφικό κλικ. Πείτε μου κι εσείς, αν θα θέλατε να περιγράψετε σε μια ωραία φωτογραφία τις δικές σας διακοπές, το δικό σας καλοκαίρι, ποια θα ήταν αυτή. Οι διακοπές, λέει, στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς, μου λέει ο κύριος Γιώργος, είναι ακριβή για τους Έλληνες. Σύμφωνα, εννοείται με τους μισθούς που παίρνουν, εκτός από αυτούς που έχουν μεγάλα μαύρα εισοδήματα. Α, εκεί το πας. Τώρα το κατάλαβα. Στο θέμα του μαύρου εισοδήματος, υπάρχει μπόλικο, από ό,τι φαίνεται. Και εγώ εκνευρίζομαι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ακούω και λένε, α, τι παραπονιέστε, γεμίζουν τα πάντα κτλ. Ρε φίλε, δεν είναι εύκολο για όλους. Κοίτα, όταν έχεις μαύρα, το καταλαβαίνω. Μαύρο αδήλωτο. Έτσι δεν είναι. Άλλο αυτό. Με εκεί, με τον παρά σου, μαύρος, άσπρος, ό,τι θέλεις. Με αυτά που έχεις πει, λέει, για την Τζέννη Πουπουλίδου, τώρα θα σου κάνει βουντού. Το βάζω στοίχημα. Τζέννη, εδώ οι ακροατές είναι μαζί μου. Λέγε. Μου κάνει βουντού. Όχι, όχι. Είναι καλή μάγισσα. Ντεράιδα. Με το ραβδάκι της. Νότι μου, τώρα ξέρεις τι θέλω. Rolling Stones. Rolling Stones, ταιριάζει νομίζω, είναι ό,τι πρέπει. Και θα σας πω και γιατί θα ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι Rolling Stones. Έτσι, πάμε.

Λοιπόν, διότι σαν σήμερα το 1974 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το άλμπουμ που περιέχει αυτή την τεράστια επιτυχία, το οποίο Angie ανέβηκε στην, κατευθείαν στην κορυφή του Billboard Hot 100 και στην 5η θέση των Βρετανικών Singles Chart. Έχω δε την εντύπωση ότι θα περάσουμε ωραίο χειμώνα. Όχι ότι βιάζομαι. Όχι, όχι. Δεν βιαζόμαστε. Απλώς έτσι μ' αρέσει αυτού του είδους η επικοινωνία που έχουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Μυρτώ που μοιράστηκε μαζί μας την προσδοκία της για αυτό το ταξίδι στην Ιταλία.

Ένα θεματάκι που θα πιάσουμε στην συνέχεια και το λέω αυτό γιατί πραγματικά αξίζει, έχει να κάνει με την ιστορία της Meta και αυτού του τεράστιου ποσού που τέλος πάντων έχει μπει στο τραπέζι για πολλούς και διάφορους λόγους. Ακριβώς επειδή έχει να κάνει και με τα social media, θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό στην συνέχεια με έναν φοβερό συνάδελφο που τον εκτιμώ πάρα πολύ, τον Μανώλη Αδριωτάκη, ο οποίος έγραψε ένα θέμα χθες στην Καθημερινή της Κυριακής, το πρώτο πλήγμα στο όπιο εντός εισαγωγικών του αλγορίθμου. Πώς η αποζημίωση που συμφώνησε να καταβάλει η Meta είναι αμεληταία, εννοείται, για το οικονομικό μέγεθός της, αλλά είναι μια πρώτη ρογμή, αν θέλετε, για το μοντέλο εθιστικής λειτουργίας των social media. Θα το πιάσουμε αυτό στην συνέχεια. Επίσης, μη μου πείτε ότι δεν ξεσαλώσατε, με την έννοια ότι, ρε παιδί μου, έβλεπα κόσμο σε πανηγύρια. Νέοι άνθρωποι, πας εσύ σε ένα πανηγύρι, τι θα κάνεις? Θα είσαι όλη την ώρα εκεί με το κινητό? Όχι. Θα πιείς, ξέρω εγώ, τσιπουράκι, θα πιείς το κρασάκι σου, θα χορέψεις. Μα όλη την ώρα με το κινητό εκεί στον καλλιτέχνη. Δεν ξέρω, δεν είχε... τι χάνεις, ρε παιδί μου, τη στιγμή? Χάνεις το βλέμμα που μπορεί να παίξει, να παίξει λίγο το φλερτ, έτσι δεν είναι? Ή με το κινητό. Είμαι στη φάση που έχω αρχίσει και το αποβάλλω λίγο. Εγώ βέβαια, εντάξει, εκεί που ήμουνα, εντάξει, έπαιξε λίγο, αλλά όχι τόσο όσο παλιότερα. Αυτό έχω να πω, αλλά ναι, νομίζω ότι το κινητό δεν το αφήνουμε όπου κι αν είμαστε. Όπου κι αν είμαστε. Δεν ξέρω, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Επίσης, μια από τις επόμενες μέρες θέλω λίγο να συζητήσουμε το εξής. Γιατί η ιστορία με την απαγόρευση στα παιδιά έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παταγωδώς. Θα το συζητήσουμε αυτό τις επόμενες μέρες. Μου λέει η Άννα, ταξίδεψα με, δεν θα πω την εταιρεία, δεν είναι σωστό. Αγόρασα, μου λέει, από το κυλικείο μπισκότα, crackers, 4,80 και μια χορτόπιτα 5,50. Καφέ δεν τόλμησα, μιλάμε για εσχροκέρδια, έλεγχος δεν γίνεται, νιώθω ότι ζούμε στην χώρα του μαυραγορητισμού. Τέσσερα, δηλαδή έδωσες 10 και κάτι για μπισκότα, κρακεράκια και μια χορτόπιτα. Τι την ήθελες μωρέ και εσύ η χορτόπιτα? Κατεψυγμένη ήταν. Άκουσες εσύ η χορτόπιτα και λες, ωραία, είναι υγιεινό. Άστο εκεί πέρα. Ας έτρωγες, ξέρω εγώ, το στάκι, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Χορτόπιτα τώρα κατεψυγμένη στο καράβι. Α, μου λέει η Έλενα ότι, γιατί τη ρώτησα, γιατί η Έλενα 333? Το 3 λέει με ακολουθεί μια ζωή. Είναι ο τυχερός μου αριθμός. Πλέον το 333 είναι επιβεβαίωση για κάτι, αν το δω. Παράδειγμα, όταν έψαχνα για αυτοκίνητο και ψάχνα πολύ καιρό, δεν μου καθόταν κανένα. Και εσύ από το αυτοκίνητο περίμενε να σου κάτσει? Περίμενε. Ώσπου είδα, λέει, την πινακίδα του αυτοκινήτου που έχω σήμερα, ήξερα ότι αυτό το αυτοκίνητο προορίζεται για μένα 333. 6. Άντε. Μεταχειρισμένο ήτανε. Τι θα πει έψαχνες πάρα πολύ καιρό για αυτοκίνητο? Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Και τελικά τι αυτοκίνητο πήρες? Άντε. Με το τσιγκέλι σας τα βγάζω. Να πω την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Καλή σεζόν, Δημήτρη. Κάνω μια χάρη. Επειδή τρώνε τα παιδιά μου τώρα και σ' ακούνε, πες αν μπορείς στον Νίκο και στον Αργυράκο να φάνε όλο τους το φαγητό για να μεγαλώσουν. Καλή εκπομπή. Πάλι καλά, Αλέξανδρε, που δεν είπες κάτι άλλο. Νίκο και Αργυράκο, φάτε το φαγητό σας, γιατί θα φέρω το Γιατζόγλου, τον μπαμπούλα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, τα οποία ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει η Ελένη, η εικόνα που μου έμεινε φέτος από τις διακοπές είναι η ομορφιά της πέτρας. Τι ωραία. Η πέτρα στη Μάνη. Προφανώς πήγες κότρονα, πήγες βάθια, παντού κυρίαρχη, μου λέει, σε σπίτια, στη φύση, στους πετρόχτιστους αυλόγυρους, τόσο όμορφη. Η Μάνη, μου αρέσει και ένα άλλο στοιχείο που έχει. Την πέτρα μαζί με τις φραγκοσικές.
Και επίσης μου έχει τύχει να είμαι στον Κότρονα ένα βράδυ και να έχει πανσέλινο. Ξέρεις πόσο περίεργο ήταν το τοπίο να βλέπεις τη σκιά της Φραγκοσικιάς με τον Πέτρινο τον πύργο? Ήταν φοβερό. Πάντως συμφωνώ. Πες μου, Ελένη μου, σε ποιο μέρος της Μάνης πήγες. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Νίκο και Αργυράκο, δεν μου είπες τι φαγητό τρώνε τα παιδιά. Αλέξανδρε, δώσε σύνθημα. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Και ο λόγος που έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ απλός.

Είναι το τραγούδι που είπε ο Elton John, διότι σαν σήμερα έχασε τη ζωή της η Νταϊάννα, η πριγκίπισσα του λαού, όπως την έλεγαν. Και βέβαια. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας τις τελευταίες δεκαετίες, αυτές που περιβάλλουν το θάνατο της δημοφιλούς Βρετανής πριγκίπισσας. Γνωρίζουν άθηση ως τις μέρες μας αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας. Αν και ο άδικος χαμός της, ο θάνατός της, οφειλόταν σε ένα δυστύχημα. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές της όλης υπόθεσης που δεν μπορούν να παραβλεφθούν, μάλλον, και δίνουν και τροφή σε πολλούς συνωμοσιολόγους.

Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε τη Νέα Παπαναγκοπούλα ακριβώς στις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα βάλουμε άλλα ζητηματάκια στην πορεία. Πάντα στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Το πρόβλημα στο Κηφισό, για να δούμε τώρα, μισό λεπτάκι να κάνουμε εδώ ένα refresh στην οθόνη μας. Υπάρχει ακόμα στο καθοδικό. Μάλλον τώρα έχουν μαζέψει τα αυτοκίνητα, αν κατάλαβα καλά. Παρ' όλα αυτά, θα πάρει και λίγο χρόνο έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κίνηση.

0: Αλέξανδρε, θα κάνω μια συμφωνία. Στείλε μου αριθμό κινητού και θέλω να μιλήσω και να πω μια καλησπέρα και στον Νίκο και στον Αργυράκο. Αλλά θέλω μετά να μιλήσουμε οι δυο μας. Να σου πω 2-3 πραγματάκια. Στείλε μου αριθμό κινητού. Έτσι, να τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Που έχει στο λαιμό.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυρηλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η σημερινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας, άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρισης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και ένα ακόμα άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάη στο Κυργιστάν συναντήθηκαν ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, με τους δύο ηγέτες να υπερθεματίζουν για τους ισχυρούς τους δεσμούς. Για διακρατικές σχέσεις πρότυπο που βασίζονται στη φιλία, το σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος έκανε λόγο ο Ρώσος Πρόεδρος. «Υπό την καθοδήγησή μας, οι δεσμοί μας θα ενδυναμωθούν ακόμα περισσότερο», τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ. Φίλο χαρακτήρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ινδός Πρωθυπουργός Μόντι, ωστόσο τόνισε στο Ρώσο Πρόεδρο πως για χάρη της ανθρωπότητας ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Την ίδια ώρα πάντως πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν το Ρώσο Πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, το Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει τη μάχη ακόμα 400.000 άνδρες. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμα μια φορά ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές. Η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνά μας και τα αντιεροπορικά μας συστήματα, ανέφερε ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας. Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική είχαν επαναληφθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε χθεσινή πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο της Κρήτης και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος, κατά την ακροαματική διαδικασία, αποδέχθηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγια μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα απολύθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόροι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη, η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Dolly Parton. Έτσι, γιατί. Θα λέγει κανείς πως με αυτές τις φούσκωτες περούκες, τα στρά, τα ψηλά τα κουνιά, στενά σαν δεύτερο δέρμα εφαρμοστά ρούχα πάντα. Η Dolly Parton έκτισε για δεκαετίες αυτή την εικόνα της υπερβολικής ξανθιάς, προβάλλοντας καμπύλες με αυτή την γραμμή που είναι λίγο σαν κλεψίδρα, έτσι, το σώμα της, κάπως έτσι. Ήδη όταν μιλούσε για την εμφάνισή της, την περιέγραφε ως κραυγαλαία, επιδεικτική, διασκεδαστική, άνετη και ευδιάκριτη. Μάλιστα, της είχαν κάνει μια φοβερή συνέντευξη το 1977, στο απόγειο της καριέρας της, γιατί συνέχιζε να προκαλεί χλεβασμό με τις φανταχτερές ενδυμασίες της. Η Πάρτον λοιπόν απάντησε: «Ποτέ δεν θα έπεφτα τόσο χαμηλά ώστε να ακολουθήσω εγώ τη μόδα. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο». And happiness. But above all of this, I wish you love. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, γιατί ο Αλέξανδρος πρέπει να βάλει τα παιδιά για ύπνο, ο φίλος ακροατής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Αλέξανδρε, την καλησπέρα μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, φίλε μου Δημήτρη, γεια σου.
0: Γιατί γελάς, πες μου γιατί γελάς.
1: Γιατί τζίφος Δημήτρη.
0: Τι τζίφος, τι δεν έφαγε. Συγγνώμη ρε φίλε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Όντως ο Νίκος έτρωγε σαλάτα special με κοντοσούβλι?
1: Ναι, βέβαια, γιατί την έφτιαχνα για μένα και του την έδειξα και του λέω πως έχει να σου βάλω σε ένα πιάτο. Μου λέει ναι.
0: Αλέξανδρε, ξαναρωτάω. Ο Νίκος είναι 10.
1: Προς τα 11, ναι.
0: Είσαι της υγιεινής, έτσι?
1: Ναι, είμαι της υγιεινής. Είμαι το κοντοσούβλι. Έτυχε τώρα από χθες από την γιορτή να έχει περισσέψει, ας πούμε. Οπότε λέω να μην το πετάξω. Ας το εκμεταλλευτώ, να μην το φάω σκέτο.
0: Κάποιο χοληστερίνη, εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πόσα μιλιγκράμ?
1: Να σου δώσω να καταλάβεις, ποτέ δεν ανησυχώ να πάω να κάνω εξετάσεις, γιατί πάρα πολύ απλά. Προσέχω τόσο πολύ.
0: Α, εντάξει. Είσαι λίγο το τσακίρ κέφι, μέχρι εκεί δηλαδή. Έτσι.
1: Σου είχα στείλει παλιότερα για μια πίτσα με κάποια υλικά που την έκανε πολύ ελαφριά κτλ.
0: Πού να θυμάμαι, ρε φίλε, αλλά τώρα κοίταξε.
1: Ναι,
0: υποσχέθηκα ότι τώρα το χειμώνα θα είναι τελείως διαφορετικό το έργο. Οπότε θα έχω χρόνο μόνο για πολύ ωραίες περιπτώσεις. Δηλαδή θα το καταλάβετε στην πορεία. Γι' αυτό δεν θέλω καλεσμένους, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να είμαστε εσείς, εγώ και εσείς. Αυτό είναι τα ωραία.
1: Έτσι αλλιώς νιώθουμε σαν να είμαστε καλεσμένοι σου.
0: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δεν μου λες διακοπές πώς πήγε το πράγμα που πήγατε, τι κάνατε?
1: Διακοπές πήγαμε στα Χανιά, γιατί από εκεί κατάγομαι.
0: Τέλεια. Α, Χανιά μέσα.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε φίλε. Δεν μου λες, η δημοτική αγορά τι κάνει? Έχετε τελειώσει η αγορά εκείνο το?
1: Η δημοτική αγορά, πόσο γνωρίζω. Όχι, δεν έχει τελειώσει, δεν λειτουργεί. Έχει τελειώσει, νομίζω, σαν διαδικασία ανακαίνησης. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουν αρχίσει να λειτουργούν ακόμα τα καταστήματα, γιατί είναι μια φάση πληστηριασμού.
0: Εγώ είχα προλάβει την παλιά.
1: Ναι,
0: Φοβερό το πόσιμο της περιοχής και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία της έννοιας της δημοτικής αγοράς, με τους πάγκους, με τα πάντα, ναι, τις μυρωδιές. Ναι. Αυτές οι αγορές πάντα έχουν μια μυρωδιά ανατολής. Mm-hmm. Έτσι, που είναι τα τυριά, είναι το αυτό, μπορεί να έχει ψάρια παρακάτω, μπορεί να έχει λαχανικά, μπορεί να έχει τα μύρια όσα. Εντάξει, ωραία είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα παραμείνει αυτός ο χαρακτήρας, να ξέρεις.
0: Εντάξει, τώρα προφανώς θα αλλάξουν και τα ενίκια, έτσι, τώρα φέρνει τα άλλα.
1: Ισχύει.
0: Τα παιδιά κοιμήθηκαν τώρα, τι κάνουν?
1: Βλέπουν λίγο ταινία μέχρι να γυρίσει και ο αδερφός τους από το σινεμά που έχει πάει.
0: Ο Νίκος και Αργυράκος. Το Αργυράκος μου αρέσει που τον λες έτσι. Ωραία.
1: Γιατί είναι δύο ονόματα. Είναι Αργύρης και Κυριάκος και τα έχω ενώσει σε ένα.
0: Ωραία. Μια χαρά είναι. Ναι. Μια χαρά. Δουλειά γυρίσαμε, εντάξει.
1: Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα.
0: Α, δεν ήταν καλοκαιρική, εύκολο.
1: Είναι εβδομάδα ψωνομογής.
0: Έλα μωρέ, εντάξει. Δεν μου λες. Α, περίμενε, έχω άλλη απορία. Αυτό που γελάω πάντα όταν γυρίζει ο κόσμος από τις διακοπές είναι ο πανικός στα σούπερ μάρκετ. Ο οποίος πανικός, πρόσεξε. Συμβαίνει και όταν φεύγει και όταν έρχεται. Λες, τι έγινε στο μεσοδιάστημα, ρε παιδιά?
1: Ισχύει. Στο μεγάλο Σκλαβερίδη στην Καλλιθέα, στο Ιζόλα, εκεί γινόταν σήμερα ο
0: χαμός. Τοποθέτηση προϊόντος.
1: Α, συγγνώμη, ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχω συνηθίσει να φυλάω. Ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά. Πανικός, έτσι.
1: Πανικός.
0: Πήγες δηλαδή σούπερ μάρκετ εσύ σήμερα?
1: Κοίτα, δεν γύρισα σήμερα από Χανιά, αλλά πήγαμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ για να πάρουμε κάποια πράγματα.
0: Είδες τη διαφορά στις τιμές που λέμε?
1: Επειδή πήγα για συγκεκριμένα πράγματα εγώ, δεν είχα μέτρο σύγκρισης, αλλά είναι γενικά στο συγκεκριμένο, στην τοποθέτηση προϊόντος, είναι καλές οι τιμές γενικότερα.
0: Ωραία, ερώτηση. Είσαι ο τύπος που αγοράζει συγκεκριμένα προϊόντα, δηλαδή θα πάρει το συγκεκριμένο απορρυπαντικό το συγκεκριμένο, μαλακτικό το συγκεκριμένο, σαμπουάν το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη οδοντό κρέμα κτλ.
1: Ναι, αλλά πρόσεχε να δεις, έχω κάποιες προτιμήσεις, αλλά βλέπω ότι ό,τι χρησιμοποιείς συχνά. Δεν συμφέρει να παίρνεις κάτι που σου αρέσει μόνο, αλλά πρέπει να κοιτάς και ποιο είναι το πιο
0: χαμηλό. Όταν έχεις και τρία παιδιά, εννοείται. Ακριβώς. Ερώτηση. Είναι σε ηλικία που τα παιδάκια θα φάνε τόστ το πρωί. Mm-hmm. Πόσα χαλάζια τόστ το πρωί?
1: Δημήτρη μου, δεν τρώνε τόστ το πρωί τα παιδιά, γιατί το τόστ έχει πολύ ψωμί. Για να δεις που σου λέω ότι
0: είναι προσοχή, γιατί θα σου έλεγα ότι το τυρί και το γαλοπούλα κοστίζουν πιο πολύ από το ψωμί. Αλλά έχει πολύ ψωμί. Προσέξτε το ψωμί στα παιδιά, έτσι.
1: Έχει πολύ ψωμί, βέβαια. Και το αλαντικό. Το τυρί, εντάξει. Αλλά το αλαντικό και το ψωμί δεν.
0: Μπράβο.
1: Προτιμώ να του δώσω ψωμί με ταχύνη, ας πούμε, και μέλι.
0: Άντε,
1: και μπανάνα,
0: ναι.
1: Και τέτοια, ναι.
0: Ωραία.
1: Τα έχω βάλει σε μια τέτοια σειρά. Παρά κάτι που να μην είναι και τόσο
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τι θα κάνουμε, γιατί έχω ένα πολύ σημαντικό θέμα και το έχω ήδη προαναγγείλει με το φοβερό Μανώλη Ενδριωτάκη, τον συνάδελφο. Κρατάω κινητό και μιλάμε αύριο. Εντάξει.
1: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Εγώ χάρηκα. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Φίλε μου, αύριο συνεχίζουμε για τη διατροφή των παιδιών.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, τέλεια. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη. Γιάννη, επειδή πήγες ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, περίπου 2.000 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, Γερμανία ξανά, στείλε μου αριθμό κινητού έτσι ώστε αύριο να κάνουμε τη συνομιλία μας. Θέλω αυτή την εμπειρία να τη μοιραστείς με τις ακροάτρες και τους ακροατές μας και με μένα. Γιατί όχι. Επίσης, μου λέει η Ελένη, πήγα Αρεόπολη, φοβερά, στο Γερολιμένα και στη Βάθια. Η Βάθια, παιδιά, είναι μια πονεμένη ιστορία για μένα στην Μάνι, θα το πω στη συνέχεια. Πορτοκάλιο και καρδαμίλι. Α, συνδύασες και λίγο το άλλο κομμάτι, έτσι. Γερολιμένας ωραίος. Αρεόπολη επίσης. Έχει αλλάξει πολύ η Αρεόπολη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, έλεγα ότι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα είναι συνεπής και πάντα τον διαβάζω σε ό,τι και αν γράφει. Είναι ο Μανώλης Ανδριωτάκης από την Καθημερινή και όπως ήδη είπα, την πρώτη ώρα θα μιλήσουμε μαζί του για αυτή την αποζημίωση που συμφώνησε να καταβάλει η ΜΕΤΑ. Έγραψε ένα άρθρο, ρεπορτάζ, τα πάντα μαζί. Πρώτο πλήγμα στο όπιο, εντός εισαγωγικών, του αλγορίθμου. Ένα θέμα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τα social media, έχει να κάνει με δεσμεύσεις ενδεχομένως που έχει αναλάβει η ΜΕΤΑ, αν θα υιοθετήσει κάποια μέτρα για την προστασία των ανηλίκων κτλ. Των χρηστών δηλαδή. Μανώλη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πες μου πρώτα απ' όλα, τι προκύπτει από όλη αυτή την ανάλυση που έκανες για το θέμα της αποζημίωσης που συμφώνησε? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές σε αυτό το θέμα, έτσι.
2: Πολλές. Ξεκίνησε μια δίκη και για να προλάβει τα χειρότερα η ΜΕΤΑ, δηλαδή 33 γενικοί εισαγγελείς των πολιτιών της Αμερικής, τους πήγαν στα δικαστήρια τη ΜΕΤΑ και 4 μέρες διέκυσε, πρόλαβε να διαρκέσει η ακροματική διαδικασία. Mm-hmm. Ακούστηκαν φυσικά πολλά, ότι το βασικό είναι ότι ήξεραν ότι το προϊόν τους είναι επιβλαβές για τα παιδιά και τους εφήβους. Ωστόσο έβαλαν τα κέρδη πάνω από τις μελέτες και αυτή την γνώση και συνέχισαν και για να αποφύγουν την κατάθεση και του ίδιου του Ζάκερμπερκ, κατέθεσαν στο δικαστήριο αυτό το συμβιβασμό που έγινε αποδεκτός από η πλειονότητα των γενικών εισαγγελέων, εκτός από τον γενικό εισαγγελέα της Φλόριδα, mm-hmm. όπου εκεί λέει θα τα πούμε στα δικαστήρια, κυρία ΜΕΤΑ, διότι το πλήγμα που έχετε επιφέρει στα νέα παιδιά δεν μπορεί να δεν το αντιμετωπίζετε και δεν θα σας αφήσουμε ήσυχους. Mm-hmm. Τώρα
0: αυτό ανοίγει δρόμο, Μανώλη μου, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλες ιστορίες που μπορεί να έχουν κινηθεί δικαστικά, έτσι.
2: Ναι, είναι ένα πρώτο καλό βήμα, πολύ καλό κατά τη γνώμη μου, αλλά όχι μόνο τη δική μου και έτσι ειδικών. Η μία πτυχή είναι το οικονομικό, που εντάξει είναι ένα χάδι, 17,9 εκατομμυρίων.
0: Το οικονομικό μέγεθος που έχει η ΜΕΤΑ είναι τίποτα.
2: Ναι, είναι, η κεφαλαιοποίησή της είναι 3 εκατομμύρια.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο διακανονισμό, ότι από τα 17 αυτά εκατομμύρια θα καταβάλουν τα 12 και τα 5 έχουν βάλει μια ρήτρα ότι θα πρέπει να τους ακολουθήσει και το TikTok, το YouTube και το Snapchat. Αν δεν δηλαδή τους ακολουθήσουν σε αυτές τις δεσμεύσεις που θα πούμε τώρα ποιες είναι, δεν θα τα δώσουν αυτά τα 5 δις. Το οποίο είναι πρωτοφανές, έτσι, νομικός όρος. Και ρίχνουν δηλαδή τον μπαλάκι τώρα στους ανταγωνιστές τους. Οι οποίοι φυσικά, το αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Οι δεσμεύσεις ποιες είναι, Μανώλη? Δηλαδή, ας πούμε, λέμε για τα ανήλικα παιδιά. Τι, θα μπει κάποιο ημερήσιο όριο χρήσης, τι μπορεί να γίνει?
2: Ναι, ακριβώς. Ένα δίωρο την ημέρα, να μην έρχονται ειδοποιήσεις στα κινητά τους από το Instagram δηλαδή και το Facebook στα κινητά τους, να μην λειτουργούν στην ώρα μαθήματος, να μην λειτουργούν αυτές οι εφαρμογές που κάνουν τα φίλτρα, τα λεγόμενα φίλτρα, και επίσης να μην λειτουργεί από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, δηλαδή μετά μεσονύχτια, να μην μπορούν να συνδέονται τα παιδιά. Τώρα πολλοί, ξέρεις, αναρωτιούνται αν αυτό είναι εφικτό, γιατί τα παιδιά είναι πολύ, είναι ηθαγενείς που λέμε, και ξέρουν τρόπους να τα λύνουν αυτά τα προβλήματα. Οπότε πρακτικά δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι από όλα αυτά. Όμως ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος σίγουρα είναι σημαντικός.
0: Ναι, και αν αυτός ο δρόμος θα αποτελέσει προηγούμενο, έτσι, αυτό είναι.
2: Ναι, δεν είναι δεδικασμένο.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω τι εννοείς, καταλαβαίνω
2: και
0: απόλυτα.
2: Ακριβώς, και επίσης μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το γεγονός ότι δεν παραδέχτηκαν κάποιο, δηλαδή δεν ανέλαβαν κάποια ευθύνη, δεν είπαν ότι εμείς ναι, δεν επιβεβαίωσαν αυτά που λέμε τώρα και διαβάζουμε εδώ και χρόνια, που λένε οι έρευνες ότι έχει επίπτωση στην ψυχική υγεία, αυξήθηκαν αυτοκτονίες, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτοί λένε όχι, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι και πολύ γενναίο, δεν το λες και πολύ γενναίο. Είναι μια εταιρεία που, εντάξει, παίζει ρόλο στις ζωές των ανθρώπων πια κομβικό.
0: Τώρα, πιες τα πάντα. Και ποικίλο τρόπος, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο διάστατα.
2: Ακριβώς, δεν μπορεί να σφυρίζει αυτά. Αλλά δυστυχώς είναι αυτό που είπαμε, ότι έχουν μπει τα κέρδη τους πάνω από τον άνθρωπο, από την ψυχική υγεία των παιδιών. Αλλά νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά τώρα δημιουργείται ένα κλίμα, και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι σε μερικά χρόνια από τώρα θα κοιτάζουμε πίσω και θα λέμε μα πώς ήταν δυνατό. Αφυπνίζεται, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό τώρα το βλέπουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη, που θα το ξανασυζητήσουμε, ότι είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Παιδιά συνάπτουν σχέσεις με ψηφιακούς βοηθούς, χωρίς να, σε ένα τοπίο αρρύθμιστο.
0: Ναι.
2: Πότε θα το δούμε, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια θα συζητάμε αυτά που λέμε σήμερα, το social media?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Με αργούς ρυθμούς.
0: Ναι. Όσο γρήγορα κινούνται κάποια άλλα, τόσα κάποια άλλα είναι τελείως με διαφορετικούς ρυθμούς. Μανώλη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένω το επόμενο. Πάντα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να σε καλά. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη. Α, τι ωραία. Μόνο Γιάννη, σε πειράζει, για να μην αδικήσουμε τώρα την συνομιλία, ή μάλλον όχι, θα το κάνουμε διαφορετικά. Μετά τους τίτλους θα πάρουμε το φίλο το Γιάννη να μας πει για το ταξίδι που έκανε Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία και ξανά Γερμανία. Εντάξει? Οπότε, απλώς θα περιμένεις λίγο μετά τους τίτλους να τα πούμε αναλυτικά. Για να μην ξεχάσω να σας πω, επειδή το έχουμε ετοιμάσει ήδη εμείς εδώ, το κάναμε το χρέος μας, γιατί το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία στο Καλή Μάρμαρο Στάδιο. Όλοι μαζί μπορούμε, μας προσκαλεί και το κοινό και εσάς σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Με συμμετοχές αφιλοκερδός από τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Γιώργο Νταλάρα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μιλτό Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr με λατινικούς πάντα χαρακτήρες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα εννοείται αυτών των δεντριλίων και για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν εννοείται πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως πρωτοστατή, το όλοι μαζί μπορούμε, μέσω της δικής σας συμμετοχής πάντα. Πρέπει να σας πω ότι δεν ήξερα κάποια πράγματα για τον Μάνο Λοΐζο, απλώς έτυχε, επειδή μου κάθεται η μετάδοση της συναυλίας, το χαίρομαι πάρα πολύ, και αφιέρωσα αρκετό χρόνο από τις ημέρες που έλειψα για να προετοιμάσουμε ένα τίμιο, θέλω να πιστεύω, αφιέρωμα σε μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα όπως αυτή του Μάνου Λοΐζου. Και επειδή βρήκα και βιβλιογραφία, βρήκα πολλά πράγματα, να είστε σίγουροι ότι εκείνο το βράδυ στη συναυλία, βέβαια το κλίμα στο Καλλιμάρμαρο, δεν μπορώ να το έχω με την έννοια ότι εγώ δεν θα είμαι εκεί, γιατί θα είμαι εδώ. Θα το μεταφέρουμε έτσι κι αλλιώς και με τις συνδέσεις μας. Αλλά να είστε σίγουροι ότι αυτό που θα ακούσετε για τον Μάνο Λοΐζο θα προσθέσει κάτι από αυτά που δεν ξέραμε όλοι. Γιατί έχει γίνει μια τέτοιου είδους προετοιμασία. Με πολύ χαρά κιόλας. Κόπο, αλλά και χαρά ταυτοχρόνως για να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, Νότι μου, τι καλό μας έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων σιγά σιγά, τι λες. Και μετά τους τίτλους θα τα πούμε και με το φίλο τον Γιάννη που μου έστειλε εδώ το μήνυμά του για να μας πει για αυτό το ωραίο ταξίδι.

Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων 10.30, συντονισμένη πάντα εδώ στον Sky 100.3. Πρώτη εργάσιμη μετά την άδειά μας. Άντε καλή σχολική χρονιά να έχουμε, εννοείται. Και ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν θα μου την πείτε, θα την σημειώσετε και με χαρά θα τη διαβάσουμε. Ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου για την ωραία επικοινωνία που χτίζουμε σιγά σιγά. Θα έχουμε καλό χειμώνα, εγώ το λέω.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
0: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια τη συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη τη ασπίδα του Αχιλέα, του νέου συστήματο αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και καινοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμε για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα, Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βερέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Ελλάδα και Ισπανία δέχονται πιέσεις από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυράβλους αναχέτησης Patriot, αναφέρει το Bloomberg. Ο Πούτιν ετοιμάζεται για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με επιπλέον 400.000 άντρες, αναφέρει ο Economist. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμη μία φορά ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από την Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα σε εσάς για την επικοινωνία μας. Πολύ το χαίρομαι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, γιατί έχει έναν μοναδικό τρόπο να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αυτή την ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νότι Παπαγιαννάκο που είναι εδώ στην παρέα μας, τη Μελίνα Σαμαραδέλη που είναι στην αρχιτεκτονική μελία παραγωγής. Εννοείται η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το πράγμα στο καθοδικό του Κηφίσου έχει φτιάξει. Μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί είχαμε και μια ιστορία με τρία τροχαία που δημιούργησε μια ταλαιπωρία. Έχουμε επανέλθει σιγά σιγά στους ρυθμούς μας. Ένα κομμάτι του στην Πέτρου Ράλι πάλι είχε κίνηση την ώρα που ερχόμουν, ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν άδειο. Άδειο. Αυτό βέβαια δημιουργεί κάποιον κίνδυνο, το ότι νομίζουμε ότι όταν η πόλη είναι άδεια κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δυστυχώς, και τρέχουμε και περισσότερο, δεν προσέχουμε τα stop, δεν προσέχουμε φανάρια, συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, να ξεφύγουμε από τα τρέχοντα και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Γιάννη που θέλει να μοιραστεί μαζί μας και ευχαριστώ που δέχτηκε να μοιραστεί μαζί μας ένα ιδιαίτερο ταξίδι στην Κεντρική Ευρώπη, περίπου 2.000 χιλιόμετρα με τα αυτοκίνητο. Θα μας πει για αυτό το ωραίο ταξίδι σε από Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, ξανά Γερμανία. Γεια σου Γιάννη μου, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μένεις Γερμανία δηλαδή, αν κατάλαβα?
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν αεροπορικός από Ελλάδα Γερμανία στο Μόναχο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί νοικιάσαμε αυτοκίνητο και κάναμε μια κυκλική διαδρομή και ξανακαταλήξαμε στο Μόναχο για να ξαναπάρουμε το αεροπλάνο για πίσω.
0: Πόσες μέρες το ταξίδι?
1: Ήταν 10 μέρες.
0: 10 μέρες, 2.000 χιλιόμετρα. Ω, καλά.
1: Ήταν λίγο.
0: Έτσι.
1: Άνοιξε βαλίτσα, κλείσε βαλίτσα. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία. Γιατί διάλεξε το συγκεκριμένο ταξίδι και με αυτοκίνητο κιόλας?
1: Κοίταξε, η αρχική σκέψη ήταν με τρένο να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπήρχαν πολλά κομμάτια της διαδρομής που δεν ήταν βολικά. Mm-hmm. Και επίσης και το κόστος τελικά με το τρένο δεν ήταν πολύ. Ήταν δηλαδή συγκρίσιμο με το αυτοκίνητο, ίσως και μεγαλύτερο.
0: Λόγω ακριβών εισιτηρίων στο τρένο και τέτοια, δηλαδή αυτό εννοείς?
1: Και ακριβά εισιτήρια και σε κάποιες από τις πόλεις που θέλαμε να πάμε από τη μία στην άλλη διαδρομή δεν υπήρχε εύκολη σύνδεση.
0: Οπότε ναι, αυτό γιατί θα σου πήγαινε πίσω το πρόγραμμα, έτσι. Ναι,
1: ναι, ήταν, ναι, ναι.
0: Αντιληπτό.
1: Εμείς κάπως προσπαθούσαμε να έχουμε μία-δύο μέρες, ενδιάμεσα κάναμε τη μετακίνηση, φτάναμε βράδυ, κάναμε το sightseeing την επόμενη μέρα.
0: Τέλεια. Ερώτηση. Πόσο καιρό σου πήρε να το σχεδιάσει αυτό το ταξίδι? Γιατί προφανώς κοίταξε λεπτομέρειες. Γιατί γελάς?
1: Να σου πω, είχα γελάω γιατί...
0: Το βρήκες έτοιμο, περίμενε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Καθόλου, ήθελα να πω, για άλλο λόγο γελάω, γιατί επιστρατεύθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη για να γίνει το σχέδιο.
0: Για πες.
1: Ναι, ναι. Έβαλα τους προορισμούς έτσι που ήθελα και το συζήτησα με το ChatGPT, γιατί το Μόναχο ήταν μια επιλογή. Αν φανταστείς αυτή τη διαδρομή ότι είναι κυκλική, mm-hmm, και περάσαμε από Βιέννη, Πράγα και τα λοιπά, ήταν και αυτές εν δυνάμει σημεία να ξεκινήσουμε το ταξίδι. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία και συζήτηση. Τι θα γίνει αν πάμε από εδώ, τι θα γίνει αν πάμε από εκεί, πώς θα βγουν οι μέρες.
0: Δεν μου λες, ό,τι σου είπε ίσχυε? Το βρήκες μετά, δηλαδή επαληθεύτηκε?
1: Κοίταξε, νομίζω σε γενικές γραμμές, ναι, με βοήθησε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Με βοήθησε, ναι, ναι, ναι, με βοήθησε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, του έβαλα τις συνθήκες, του έβαλα αρκετές λεπτομέρειες. Πόσες μέρες θέλω να μείνω εδώ, πόσες μέρες να μείνω εκεί.
0: Κατάλαβα. Ενίκιο αυτοκινήτου, τιμή περίπου, όπως
1: ήταν
0: εδώ.
1: Ήταν τσουκτερό.
0: Και νομίζω ότι έχοντας και μια μαρτυρία από τον κουμπάρο μου που νίκιασε αυτοκίνητο στη Γερμανία, δεν είναι όπως εδώ τα πράγματα.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Εκεί είναι λίγο απρόσωπα.
1: Όχι, αυτό δεν ήταν το θέμα. Το θέμα ήταν αφενός ότι περνούσαμε σύνορα.
0: Ναι.
1: Οπότε ακριβένει το ποσό, ανεβαίνει το ποσό.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να πληρώσουμε ούτως ή άλλως και σε κάθε χώρα που μπαίναμε τη λεγόμενη βινιέτα, άρα ένα τέλος ας πούμε κυκλοφορίας.
0: Δηλαδή και... πόσο σου πήγε την ημέρα το αυτοκίνητο έτσι από περιέργεια?
1: Κοίταξε λίγο, η ενοικίαση μαζί με εγγύηση, γιατί πήρα, ξέρεις, με την εγγύηση ότι και να γίνει να μην έχω θέμα με ατυχήματα και τέτοια. Αυτό βγήκε κοντά στο χιλιάρικο.
0: Για 10 μέρες.
1: Για 10 μέρες.
0: Δεν είναι και πολύ ακριβό.
1: Εντάξει. Βάλει,
0: δηλαδή, συγγνώμη, είναι ένα κατοστάρικο την ημέρα. Εδώ ρε φίλε, συγγνώμη. Κάτσε. Τώρα γιατί έγινε έξαλλος ξαφνικά. Εγώ πήγα στην Ίσυρο και πρόπερση και πλήρωσα 80 την ημέρα. Χωρίς αυτά εδώ που μου λες εσύ.
1: Πάντοτε στην ενοικίαση έχει σημασία και η διάρκεια, έτσι. Δηλαδή σε μεγαλύτερες διάρκειες νομίζω βγαίνει μικρότερη τιμή.
0: 10 μέρες το νίκιασα κι εγώ. Δηλαδή δώσαμε τόσα λεφτά για την... Όχι, εντάξει, τότε μια χαρά τίμια η τιμή.
1: Στην Ίσυρο είσαι, εντάξει, άλλο Ίσυρος, άλλο...
0: Δηλαδή, πληρώνω και το ηφαίστειο μαζί.
1: Εννοείται.
0: Τέλος πάντων. Σκόνη. Ωραία, βενζίνη, τιμές, καύσιμα δώσε μου. Έτσι, τι σου έκανε εντύπωση, γιατί πήγες σε πολλές χώρες.
1: Περίπου ήταν ίδιες οι τιμές. Δεν είχαν δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Σε σχέση με εδώ εννοείς, έτσι.
1: Σε σχέση με εδώ, ναι.
0: Ωραία.
1: Μάλλον η Γερμανία ήταν πιο κοντά σε εμάς, Τσεχία, Πολωνία πιο κάτω λίγο.
0: Ωραία. Θέλω χάρη, επειδή δεν σε είχα προγραμματίσει, να μπούμε στην ουσία του ταξιδιού αύριο. Μπορείς εσύ την ίδια ώρα?
1: Εντάξει, ναι, ευχαριστώ.
0: Τελεία, κρατάμε οπότε αριθμό, έτσι ώστε αύριο να μας πεις τι σου έκανε.

0: Και πώς το πάλεψατε αυτό, τι κάνατε?
1: Είχαν πρόβλεψη κάποιοι με είχαν βάλει ανεμιστήρακια, ανεμιστήρες. Σε άλλες περιπτώσεις ανοιχτό παράθυρο, αλλά...
0: Δεν είχε διαφορά.
1: Όχι, είχε διαφορά, αρκεί να ήταν ήσυχος ο δρόμος.
0: Α,
1: σε κάποια μέρη που ήταν ήσυχος ο δρόμος ήταν ωραία. Ας πούμε στο Ίνσμπρουκ ήταν καταπληκτικά.
0: Ωραία.
1: Αλλά στο Μόναχο πετύχαμε κοντά σε δρόμο με αρκετή φασαρία.
0: Οπότε και δεν μπορούσε να ανοίξει παράθυρο.
1: Ήταν δράμα, ήταν άϊπνη μήναμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την ουσία του ταξιδιού αύριο, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραία. Καλά.
0: Γιατί τώρα δεν το είχαμε προγραμματίσει. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Ειλικρινά ευχαριστώ για την επικοινωνία και ωραίοι άνθρωποι μας έχουν βγει στον αέρα. Πάμε σε έναν άλλο ωραίο φίλο, πολύ καλό φίλο, το Βαγγέλη, ο οποίος έμεινε εδώ το καλοκαίρι, δούλευε. Τα γνωστά προβλήματα με την παροχή ρεύματος στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, το πιο φυσιολογικό είναι να έχεις κατάστημα εστίασης έξω από το μετρό στην Ακρόπολη. Δηλαδή, τουριστικό μέρος. Προτουριστικό δεν γίνεται. Και να έχεις πρόβλημα με το ρεύμα, ρε φίλε. Δηλαδή, το ξαναδιάβαζα πάλι τις ημέρες που έλειπα και γελούσα μόνος μου. Γιατί με αυτό το πρόβλημα τον αφήσαμε λίγο πριν φύγουμε. Αλλά και στη διάρκεια του καλοκαιριού μια χαρά είναι. Γιατί σε έχουν στοχοποιήσει, Βαγγέλη μου, την καλησπέρα μου.
2: Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς ήρθες.
0: Καλά, εντάξει, δεν έλειψα και πολύ.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Γιατί. Μας τη λέει τώρα. Να σου πω, το ρεύμα εντάξει, λειτουργεί.
2: Έχουμε αυτές τις μέρες. Νομίζω επειδή είναι το Αυγούστο αυτά συνήθως, πέρασε ο Αύγουστος. Θέλω να ελπίζω ότι από το πάτο και πέρα θα είμαστε εντάξει. Του χρόνου πάλι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο το πρόβλημα που υπάρχει με το ρεύμα εκεί έξω από το μετρό της Ακρόπολης.
2: Ναι, εντάξει, είναι ένα κομμάτι του δρόμου, ένα οικοδομικό τετράγωνο.
0: Τίποτα.
2: Ναι, το οποίο πέφτει συνήθως, τέλος πάντων έχει πρόβλημα η μία από τις τρεις φάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, τα μαγαζιά.
0: Είναι σε αφασία.
2: Ναι, είναι σε αφασία. Επομένως, τα μαγάζια δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί δεν έχουν εξαιρεσμούς, κλιματισμούς κλπ.
0: Ναι.
2: Οι πολυκατοικίες δεν έχουν ασανσέρ. Επομένως, όλοι οι ηλικιωμένοι που μένουν απάνω μέχρι να φτιαχτεί η βλάβη μένουν στο σπίτι τους. Αν είναι τυχεροί και δουλεύουν τα κλιματιστικά τους, δεν είναι τριφασικά. Επομένως, okay, το συνηθίσαμε πια. Το έχουμε πει αυτό.
0: Δεν μου λες, ακούω κόσμο. Έχετε κόσμο?
2: Όχι ιδιαίτερα. Είναι όπως τα άφησες πριν φύγεις, περίπου. Εντάξει, έχουμε μια ελπίδα ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά αυτό, ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Τι κόσμος ήρθε τον Αύγουστο στην Αθήνα, δηλαδή είναι μια από τα ίδια? Καλά. Λένε ότι ήρθε κόσμος. Αυτό φαίνεται από τις αφήξεις και τα λοιπά. Απλώς λένε ότι δεν ξόδεψε ο κόσμος. Εσύ έβλεπες κόσμο αρκετό?
2: Όχι, ούτε τόσο πολύ είδαμε από τις αφήξεις εμείς. Δηλαδή δεν είδαμε τον όγκο κόσμου που είχε πέρυσι και πρόπερσι. Και σίγουρα είχε πολύ εντός αγωγικών κακό κόσμο. Κόσμο που δεν ξοδεύει. Επομένως, εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Φαντάζομαι το καταλαβαίνουν, απλώς η συζήτηση που γίνεται στις τηλεοράσεις έχει να κάνει με το πόσοι ήρθαν και την πληρότητα των ξενοδοχείων, η οποία όντως είναι μεγάλη.
0: Mm-hmm.
2: Για την εστίαση όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μας ενδιαφέρει πόσοι θα έρθουν, μας ενδιαφέρει αν θα ξοδέψουν.
0: Πώς θα κάτσουν και τι θα ζητήσουν.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Δηλαδή, εσύ το είδες αυτό και στην κατανάλωση, Βαγγέλη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα κάτσεις να φας. Θα μετρήσεις τα πάντα με αυτή την έννοια.
2: Νομίζω ότι έρχονται προετοιμασμένοι ότι δεν θα πάρουν εντελώς τίποτα παραπάνω από mm-hmm. το απολύτως απαραίτητο.
0: Mm.
2: Δηλαδή εγώ είχα χρόνια να δω κόσμο που παίρνει, ζευγάρι που παίρνει ένα φαγητό στη μέση. Δεν υπήρχε, ρε παιδί. Δεν ήταν και στη λογική, γιατί ξέρεις, έχουμε τη φήμη της ωραίας κουζίνας.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, αφόρμητη κατανάλωση, να δοκιμάσω και λίγο μια γεύση κτλ. Όχι, αυτό δεν υπήρχε, έτσι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε όλο το καλοκαίρι ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, εξαιρέσεις υπήρχαν πάντα. Πάντα θα έβρισκες ένα πελάτη που θα φάει πιο καλά. Πάντα θα έχει μέρες που θα έχει περισσότερη δουλειά

0: είτε αποτύχει, είτε δηλαδή την ημέρα που δεν είχαμε εμείς ρεύμα.
1: Σου έπεσαν όλοι μαζί.
0: Μου λέει, όχι, μου λέει ένας φίλος στην πλάκα, που όπου λέει, είχαμε, δεν θυμάμαι τώρα τη μέρα, ήταν ας πούμε Τρίτη. Την Τρίτη λέει, είχαμε πολλή δουλειά. Αλλά μετά καταλάβαμε ότι ήταν η μέρα που δεν είχατε εσείς ρεύμα.
1: Και πήγαν όλοι πλάκα.
0: Όλοι μπήκαν στην πλάκα αναγκαστικά. Άρα, ξέρεις, δουλέψαν τα μαγαζιά στην πλάκα περισσότερο, γιατί ήταν
1: και δεν είχατε εσείς ρεύμα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι ωραία χρονιά, άστε να περάσει να φύγει. Δηλαδή, ναι. Ας φύγει, ας
1: τώρα, συνήθως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τι κόσμο περιμένετε?
0: Συνήθως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχει μεγαλύτερες ηλικίες καταρχήν. Έχει πάλι, έχει ακόμα πολλούς Αμερικάνους και εκεί προς, προς τέλος Σεπτέμβρη και Οκτώβρη έχει και Σκανδιναβούς που συνήθως και αυτοί είναι καλοί πελάτες, γιατί είμαστε οικονομικά σε σχέση με τη Σκανδιναβία, άρα τους είναι λίγο πιο, είναι το βιωτικό τους επίπεδο, ας το πούμε, λίγο καλύτερο. Ήθιστε να είναι έτσι. Περιμένουμε να δούμε.
1: Ωραία. Σας. Ερώτηση. Τι δοκιμάζουν περισσότερο όταν κάτσουν να φάνε?
0: Αυτό το,
1: θέλουν, αυτό το ελληνική το κουζίνα υπάρχει, θέλουν ελληνική γεύση κτλ.
0: Μουσακά τζατζίκι, κουραστικό αυτό όλο, το μουσακά τζατζίκι.
1: Αυτό το τι δεν έχει ξεφύγει από αυτό το πράγμα, ρε Βαγγέλη?
0: Όχι ρε γάμο, το δεν έχει ξεφύγει και είναι κρίμα που δεν έχει ξεφύγει. Γιατί ενώ είναι ωραίο, έχει τόσο φαγητό η ελληνική κουζίνα που θα μπορούσε να δοκιμάσουν, το οποίο από τη μία, επειδή σου ζητάει συνέχεια μουσακά, μουσακά φτιάχνεις. Άρα είναι ένας φαύλος κύκλος που αυτοί ήταν μουσακά, εμείς φτιάχνουμε μουσακά, όλοι χαρούμενοι, μουσακά πουλήσαμε. Δηλαδή είναι
1: μουσακά λέει πουλήσαμε.
0: Ναι, δηλαδή του λες, ξέρω εγώ, ένα άλλο φαγητό και σου λέει, ας θα δοκιμάσω μουσακά. Το κάνεις μία, το κάνεις δύο, το κάνεις πέντε, λες, άστα τώρα γιατί παιδεύομαι, αφού μουσακά θα πάει στο τέλος. Γιατί να κάνω τώρα τον κόπο εγώ, να το μαγειρέψω, να το προτείνω, να το εξηγήσω, να τον παρακαλέσω εντός αγωγικών, αφού στο μυαλό του μουσακά θέλει να φάει.
1: Εντάξει, άρα το κατάλαβα. Λοιπόν, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Θέλω λίγο να μιλήσουμε και για τον χώρο της ένδυσης και της υπόδησης, γιατί ξέρεις και από εκεί. Οπότε, ωράρια τραβάει μέχρι αργά, όχι, έτσι? Το μαγαζί
0: όχι,
1: τώρα.
0: Εντάξει, θα μπορούσε, αλλά όχι, δεν τραβάμε. 11 η ώρα κλείνει την κουζίνα, 12 η ώρα έχουμε εξαφανιστεί.
1: Κέντρο Αθήνας, έξω από το μετρό, Μακρυγιάννη.
0: Δεν γίνεται, φίλε, αφού είναι.
1: Όχι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Δηλαδή, και να έρθω ρε παιδί μου μετά από εδώ να πω να πάω να φάω μια σκοπελίτη κυτηριόπιτα, κλειστό θα σε βρω.
0: Άμα έρθει 12 παρά, θα σε φτιάξω, όχι να κάτσουμε παρέα.
1: Μετά θα τραγουδήσουμε επίση.
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Τι λες, μωρέ Μαγγέλη. Λοιπόν, έλα. Σαν να τη δοκιμάσαμε τη σκοπελίτη. Άντε, γεια, τα λέμε.
0: Φιλιά, φιλιά,
1: τα λέμε.
0: Φιλιά, χαρά.
1: Ωραίος τύπος. Βασίλη μου, τι κάνεις?
2: Τι γίνεται?
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε Βασίλη. Βασίλης Κουφόπουλος, κυρίες και κύριοι.
2: Όλα καλά.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Σκοπελίτη και τυρόπιτα μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, σκέψου.
1: Γιατί μπορώ.
2: Είσαι και εσύ, έχεις και εσύ κορμί φέτες. Σιξ-πακ. Αυτό βλέπω, κυρίες και κύριοι.
1: Γι' αυτό φοράω μαύρα.
2: Γι' αυτό φοράει μαύρα, για να μην
1: total
2: το δείχνει.
1: Total black, έτσι.
2: Ναι, total black.
1: Total black.
2: Είναι
1: total black.
2: Πώς εμφανίζεται ο πρωθυπουργός που είναι, ξέρεις, στις διακοπές που...
1: Μη με συγκρίνεις, μάτια μου.
2: Ναι,
1: θέλω,
2: σε αυτή την κατηγορία.
1: Σε αυτή
2: την κατηγορία.
1: Εγώ δεν πέφτω από τα ποδήλατα.
2: Και άλλος προσπάθησε εν κινήσει. Έχει ανοίξει...
1: Ούτε πνίγομαι με τα κανό.
2: Έχει ανοίξει δρόμο. Με τα μπροστά ο Γιώργος. Όταν σας έλεγε να κάνουμε τη γυμναστική, τώρα αν δεν θέλατε. Μετά τώρα το πληρώνετε. Έχω να ανοίξει αλυσίδες γυμναστήριων. Τι κάνει?
1: Καλά,
2: σε βλέπω, μια χαρά.
1: Λέγαμε και επίσης και για το χόρτο. Να τα πιάσουμε όλα.
2: Παλιά αυτά, πού τα θυμάσαι? Πού τα θυμάσαι?
1: Μα δεν ξεχνάμε.
2: Άνοιξε δρόμο. Άνοιξε δρόμο. Δεν έλεγε ρε παιδί μου συνολικά να κάνει πωλήσει. Είναι για προσωπική χρήση. Να μην σε κυνηγάει. Δεν τα θυμάστε? Αυτό ήταν ω υπουργό του Πασόκ. Αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν παιδεία τότε.
1: Πόπο είναι και 3 Σεπτέμβρη.
2: Εννοείται. Έρχεται μεγάλη ώρα στιγμή. Στο Ηράκλειο θα γίνει μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι τώρα.
2: Και, και συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, εκεί που μιλούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Και θα γίνει και η σύγκριση, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Ο Πακεπέ τώρα θα έχει και διάφορα.
2: Ναι,
1: θα πάρει εκεί πέρα τώρα όλοι.
2: Ναι, θα κάνουν και πορεία με τα αγροτικά νέου τύπου. Ξέρεις τα βαριά τα τέρατα.
1: Είναι αγροτικό παλιού τύπου, είναι καρότσα ενός τωρινού.
2: Ναι, ναι. Έτσι. Με σημαίες ωραίες πλαστικές πασόκ. Κάνουν μια αναβίωση.
1: Το καθένα.
2: Ναι, ναι, κάνουν μια αναβίωση. Μια πώς το λένε αυτό. Ξέρεις, βασίζεσαι στο παρελθόν, αλλά προσπαθεί να κάνεις μια ολική επαναφορά. Με βάση τα σύμβολα.
1: Τι ολική επαναφορά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και Ανδρέα Παπανδρέου ενδεχομένως, τον εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου, τον γιο του.
1: Έχουν αρχίσει και γράφουν πολλά γι' αυτό.
2: Ο οποίος είναι ειδικός, κάνει μια ειδική θεραπεία με μέλισσες. Μελισσοβελονιστής, δεν το ξέρω ακριβώς, το είχαμε παρουσιάσει την
1: παραγωγή. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό?
2: Σε εκείνους που το δέχονται, καλό. Δηλαδή, όλοι βγαίνουν με μέρωτας. Δεν έχω κάνει.
1: Τι?
2: Δεν έχω διαβάσει, δεν έχω κάνει. Τι εννοείς?
1: Δεν είσαι νεότερος, τι εννοείς?
2: Όλα αυτά για την κατάκτηση νεανικότητας δεν γίνεται, για να είσαι καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι τώρα, αν έρθει, αν επιστρέψει στο Πασόκ, θα είναι σε άλλη αυτή γραμμή. Κάνω έκαγια. Όλα τα θα είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτόν τον τομέα. Και ήταν και μπροστά. Δεν είχε άδικο τον κορυδεύω.
1: Αν επιστρέψει στο Πασόκ.
2: Ναι, λέμε τώρα μακρινό σενάριο.
1: Α, όχι, γιατί θα ήταν ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο βασιλικό.
2: Όχι. Αυτές τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Έτος 3036.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχουν στην παρέα μας φίλες και φίλοι που είναι.
2: Πασόκ, κανονικό, κλασικό, ορθόδοξο.
1: Το ορθόδοξο.
2: Ναι, τώρα θα είναι σε αυτή τη λογική.
1: Κοίτα, το ορθόδοξο δεν νομίζω. Θα είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία.
2: Ναι, μεγαλώνει. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, για όλους. Είναι όταν μεγαλώνουν τα κοινά και πρέπει να βρεις και νέους για να μπουν.
1: Το θέμα είναι να πιάνουμε και λίγο την κουβέντα στους νέους.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι να πιάνουμε και λίγο την κουβέντα στους νέους.
2: Ήθελα να ξεκινήσω με συνταγές.
1: Τι συνταγή?
2: Αλλά.
1: Τι? Θα πεις τώρα. Κάτι.
2: Καταρχήν η είδηση
1: για
2: το βράδυ των εισαγωγικών είναι ότι ξανανοίγουμε γραμμές.
1: Ναι.
2: Μετά τα μεσάνυχτα.
1: Αλήθεια.
2: 2, 10, 48, 0, 0, 104.
1: Να το λέω συνέχεια. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Μετά τα μεσάνυχτα εφημερεύουμε.
1: Εγώ δεν τις ανοίγω. Είμαι
2: τις
1: λίγο. Όχι, τις κλείνω.
2: Πλάκα σου
1: κάτι. Το έχω πάει τελείως διαφορετικά.
2: Ναι, το άκουσα.
1: Και το χαίρομαι πάρα πολύ να σου πω.
2: Σε ακούω, σε ακούω.
1: Αλλά πώς το λένε, θα μιλάμε με κάποιους ανθρώπους που βλέπω ότι κάτι θέλουν να μας πούνε.
2: Απευθείας επικοινωνία.
1: Αυτό εδώ. Άρα ανοίγουμε γραμμές μετά τις 12.
2: Ναι, ναι.
1: Με τα μεσονύχτια.
2: Με τα μεσονύχτια και ακόμη.
1: Μέχρι τη μία, έτσι.
2: Ναι, μέχρι τη μία. Και είναι μετά σε εξέλιξη όλες οι αλλαγές.
1: Λοιπόν. Έχει κάτι φαϊνές μερικές.
2: Και φορές. Έχουμε και τον πιτσιρικά από το Καστέλι Κισάμου που παίζει Λαούτο, ο οποίος μπαίνει με υποτροφία στο Μπέρκλι. Αυτό είναι τεράστιο.
1: Αυτό είναι τεράστιο. Θα τον έχει
2: ναι, ναι, ναι, ναι. 20 ετών το παιδί.
1: Μπαίνει με υποτροφή στον Μπέρκλι.
2: Ναι, παίζοντας Λαούτο. Θα το ρωτήσω τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος είναι λαουτιέρης, 20 ετών. Έτσι. Κανονικό παίζει παραδοσιακή.
1: Από την Κρήτη, έτσι.
2: Κριτική μουσική, όπως ήταν παλιά.
1: Και μπαίνει στον Μπέρκλι με υποτροφή.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι
1: αυτό...
2: φοβερή εξέλιξη.
1: Τώρα, να σου πω κάτι.
2: Όλα
1: αν είχαμε μια εφημερίδα αύριο, θα ήταν ωραίο πρώτο θέμα αυτό.
2: Εντάξει, πρώτο θέμα δεν αφορά όλη την κοινωνία, αλλά είναι ωραίο.
1: Όχι,
2: είναι ωραία η προσπάθεια.
1: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από κάτι τόσο αισιόδοξο.
2: Ναι, έχει ανάγκη.
1: Έχει ανάγκη από κάτι αισιόδοξο.
2: Συμφωνώ.
1: Πόσο πιο αισιόδοξο αυτό.
2: Και γι' αυτό.
1: Από αυτό.
2: Και γι' αυτό λέω συμβαίνει. Θα παρουσιάσουμε το παιδί που είναι σε αυτή την ηλικία και παίζει λαούτο. Στην Κρήτη υπάρχει φοβερή μουσική εκπαίδευση για τα παιδιά. Δηλαδή, χωρίς οδείο καταρχήν. Δηλαδή, παίζουν βλέποντας. Και από μικρά αρχίζουν τις λίρες, τη λίρα και το λαούτο και ακούν τις μουσικές και τα λοιπά και αρχίζεται και αναπτύσσεται αυτή η τέχνη. Γιατί έχουν δύο σημαντικά και πολλά αρνητικά, αλλά ξέρουν, έχουν ντοπιολαλιά, κάνουν ρήμες συνέχεια. Πρέπει να καταλάβεις και τη γλώσσα, θέλει μετάφραση.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Και παίζουν πολύ ωραία
1: τα μουσικά τους όργανα.
2: Ναι. Και φοβεροί χορευτές.
1: Τέλεια. Λοιπόν,
2: αρκεί να μην είναι, προσέξτε. Όταν μεθάνε.
1: Εμένα
2: είναι καλύτερο να κοιμηθούν εκεί που είναι. Μισό λεπτό να σου το πω.
1: Ναι.
2: Γιατί άμα πάρουν το τιμόνι.
1: Έχω συναντήσει το εξής. Στα Ανόγια. Και κλείνουμε για να.
2: Ναι, πάμε, ναι. Συγγνώμη, εγώ σου διέλυσα την
1: εκπομπή. Όχι, πολύ, πολύ σύντομα θα το πω. 12 ώρα το μεσημέρι να παρεξηγηθούμε.
2: Ναι.
1: Και τσακωθήκαμε. Γιατί. Ντε και καλά έπρεπε να κάτσω να πιω ουίσκι 12. 12 το μεσημέρι.
2: Θα σε πήγαιναν.
1: Ναι, και όχι, τσακωθήκαμε, παιδί μου, εκεί με κόσμο.
2: Που δεν υπήρχε ο ίσκι 12.
1: Γιατί κάτσε εδώ, ήρθα. Και το χειρότερο που άκουσα, ήρθαν εδώ τα άγρια να διώξουν τα. Ναι, παιδιά, πάτε καλά.
2: Γιατί θεωρείται προσβολή.
1: 12 ώρα το μεσημέρι να πει 12.
2: Εσύ καλά το έκανε.
1: Μετά ποιο θα έκανε την εκπομπή.
2: Μετά.
1: Το 12.
2: θα μιλούσε.
1: Και δεν είναι και για την Eurovision. Άκου το 12.
2: Στα Νόγια.
1: Στα Νόγια. Oh. Μέρα μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι.
2: Και...
1: δεν είχα περάσει από την. Είναι από και... Ζωνιανά πριν.
2: Ναι, ναι.
1: Που
2: ναι.
1: Με ανάγκασαν να κατέβουμε την Όπισθεν, γιατί ήταν αυτοκίνητο του Sky με την Όπισθεν ένα μονόδρομο.
2: Ναι.
1: Και κατέβηκε κάτω ένας μαύρο αυτός.
2: Αρματωμένος.
1: Αγροτικό. Ναι. Δεν έβλεπες μέσα τι είχε.
2: Πού να δεις.
1: Και κατεβαίνει ένας και. Τι κάνετε εδώ.
2: Πάλι καλά.
1: Συγγνώμη, λέω, έχει διόδια.
2: Εσύ το πήγες φυρί-φυρί, ρώτησες κιόλας.
1: Ναι.
2: Πες ένα συγγνώμη, γεια σας.
1: Τι συγγνώμη.
2: Μπερδευτήκαμε.
1: Εγώ.
2: Χάσαμε το δρόμο.
1: Περνούσες τις ταμπέλες που είχαν τις σφαίρες επάνω εντωμεταξύ. Εννοείται. Όλα τα.
2: Δεν θυμάσαι το περιστατικό που κάποιοι ξένοι είχαν κάνει το λάθος να κάνουν μια προσπέραση με το αυτοκίνητο και τους πήρε, τους κυνηγούσαν μέσα στα χωριά.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή είναι...
1: Γιατί το υδραγωγείο στα Ζωνιανά. Λοιπόν, έλα, έλα. Να δούμε το αισιόδοξο. Το αισιόδοξο.
2: Γραμμές μεσάνυχτα.
1: Γραμμές. Γραμμές.
2: Ανοιχτές. Ανοιχτές γραμμές.
1: Άντε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς αύριο το βραδάκι, 9 με 11 εδώ και 11 με 1 κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος, μετά τις 12 γραμμές. Έτσι. Γεια χαρά.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυρηλατήθηκε πριν μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η σημερινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της, Γερμανίδα, και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη, στο Κυργιστάν, συναντήθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του, με τους δύο ηγέτες να υπερθεματίζουν για τους ισχυρούς τους δεσμούς. Για διακρατικές σχέσεις, πρότυπο που βασίζονται στη φιλία, το σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος, έκανε λόγο ο Ρώσος πρόεδρος. Υπό την καθοδήγησή μας, οι δεσμοί μας θα ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο, τόνισε ο Σι Τζιπίνγκ. Φιλοχαρακτήρισε τον Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Ωστόσο, ο Μόντι τόνισε στο Ρώσο πρόεδρο πως για χάρη της ανθρωπότητας ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Την ίδια ώρα πάντως, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με το Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άνδρες. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμη μία φορά ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές. Η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιεροπορικά μας συστήματα, ανέφερε ο Πολωνός Υπουργός Άμυνας. Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική θάλασσα είχαν επαναληφθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια διδιοκτησίας της επιχείρησης. Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μετά την ευνίδια πλημμύρα στον Γκραν Κάνιον, ένα από τους τουριστικότερους προορισμούς στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς τουλάχιστον 14 άνθρωποι αγνοούνται. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Πέμπτη η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, σκληρό ροκ στον Sky 100,3, εκπομπή στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Τα παλιά τα χρόνια θυμάστε στις συζητήσεις που είχαν στο Πασόκ, είχε πει τότε ο ηθοποιός ο Ντένις Καφετζόπουλος, απευθυνόμενος προς τον τότε πρόεδρο του Πασόκ Γιώργο Παπανδρέου: Γιώργο, άλλαξε τα όλα και εμείς τα αλλάζουμε. Νέο μουσικό σήμα, νέα χαλιά και έρχονται και άλλες εκπλήξεις. Με πρώτη και σημαντικότερο ότι ανοίγουμε γραμμές. Μετά τα μεσάνυχτα, όλοι και όλες στον αέρα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα για σχόλια. Επαναλαμβάνω. Ανοίγουμε γραμμές, κλείστε εγκαίρως θέση. 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Όμως έχει έναν αστερίσκο ότι συζητάμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Ακρίβεια, η αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης, τα ζητήματα της κατοικίας, το κόστος της ενοικίασης, ούτως ή άλλως έρχεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση λίγαν συντόμως. Θα φτάσουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τα άστρα στην εκπομπή, οπότε αυτό είναι ένα τρίτο πεδίο συζήτησης και θα μάθουμε την ιστορία του Στέφανου Πατεράκη, ο οποίος στα 20 του έτη, παίζοντας λαούτο, έφτασε στον Μπέρκλι.

0: Κοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Επαναλαμβάνω. Κοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3. Ανοίγουμε γραμμές μετά τα μεσάνυχτα εδώ στα στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Αν δεν το έχετε αντιληφθεί, ξεκινήσει και το τηλεοπτικό πρωτάθλημα με όλους τους σταθμούς να έχουν λάβει θέσεις και να υπάρχουν και άλλες πολλές μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια αυτής της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής σεζόν. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι εδώ θα τα ακούσετε όλα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τον νόμο. 11 και 9 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, και βγαίνοντας προς τις εκλογές, τα κόμματα έχουν αρχίσει ήδη και χτίζουν τις θέσεις τους, εντός εισαγωγικών, αγοράζοντας, μάλλον ενισχύοντας ιστοσελίδες αλλά και blog με τη συνδρομή επιχειρηματιών. Ήδη, πέρα από τα κεντρικά μίντια, υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι, ενώ μικρότερες ή μεγαλύτερες ιστοσελίδες, που φιλοδοξούν να παίξουν ρόλο, έχουν ένα κομματικό ακροατήριο και έχουν και την ενίσχυση των κομμάτων νέων και παλαιότερων με τη συνδρομή φυσικά των επιχειρηματιών. Τίποτα στη δημοσιογραφία δεν είναι δωρεάν. Στον αθλητισμό, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Ελλάδος κατάφερε με 2 πόντους διαφορά να δείξει να κερδίσει την Ισπανία και να έχει ελπίδες με 4 νίκες, 4 ήττες για να συνεχίσει την πορεία της. Είναι ζωντανή η ιστορία της πρόκρισης, υπάρχουν οι αντίπαλοι της που την περιμένουν, στόχος να φτάσει στο μούντο μπάσκετ. Έχει όμως πολύ μεγάλη διαδρομή, είχε ψυχραιμία. Στην Ελλάδα όλα παίζονται μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θυμηθείτε τι έκανε ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε πριν από κάποια βράδια, όταν στο 120 λεπτό κέρδισε πέναλτι, το εκτέλεσε ο Ντέσσερς και πέρασε στην επόμενη φάση, στα play-off, έκανε το επόμενο βήμα στο UEFA Conference League. Σήμερα καθάρισε εύκολα σχετικά εύκολα τον Λεβαδιακό με 2-0 εκτός έδρας με ένα ίδιο γκολ. Όταν Μπόρδα δηλαδή εκτέλεσε φάουλ, ο Ντέσσερς έκανε την ίδια κεφαλιά όπως και με την Κράλοβε και ο Παναθηναϊκός πέτυχε το δεύτερο του τέρμα. Το πρώτο ήταν με αυτό γκολ. Ξανά ο Ταμπόρδα ήταν ο εκτελεστής, συνεπώς θεωρείται είναι ο MVP του αγώνα. Τα φερμαρκερά στη μένα του Ταμπόρδα είναι το σημείο αναφοράς. Αυτά στον αθλητισμό είναι ευχάριστα, είναι ωραία, αλλά δεν είναι μόνο στη ζωή μας. Αποχαιρετούμε τον Αύγουστο, μπαίνει ο Σεπτέμβριος και η μάχη για τα ενίκια και για την κατοικία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα από τα θέματα που θα αναπτύξουμε πολύ τα επόμενα βράδια και με ειδικούς προσκεκλημένους που έχουν, κυρίες και κύριοι, γνώση επί των πραγμάτων, παρακολουθώντας το φαινόμενο επί σειρά ετών από διαφορετικές θέσεις. Καλεσμένος πρώτος, ο κύριος Θωμάς Μαλούτας, είναι καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχοντας ασχοληθεί με το ζήτημα της κατοικίας, έχετε εκδώσει και βιβλία.
1: Ναι.
0: Άρα το βλέπετε από μια άλλη οπτική γωνία. Πάμε να δούμε τα δεδομένα. Υπάρχει και μια έκθεση του ΟΣΑ για τα στοιχεία της κατοικίας της Ελλάδας. Στην Ελλάδα.
1: Φοβήθηκα όταν σας άκουγα να λέτε για αθλητικά και λέω με κάλεσαν σε λάθος.
0: Όχι, όχι. Ο αθλητισμός μας δίνει χαρά. Δηλαδή,
1: ναι,
0: στιγμία ευτυχία για λίγο. Γιατί είναι μετά και επόμενος αγώνας. Ενώ αν είσαι τιμής στο ενίκιο, της δόση και τα λοιπά, είσαι κατάσταση λάθος. Οπότε ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος. Η άποψή μου. Λοιπόν, να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Γιατί βρισκόμαστε γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση πλέον στην αγορά της κατοικίας με τα εκρηκτικά ενίκια?
1: Κοιτάξτε, παλιότερα στην Ελλάδα το στεγαστικό δεν ήταν στο τραπέζι, το κοινωνικό ή το πολιτικό τραπέζι. Δεν συζητιόταν, γιατί ήταν ένα θέμα που θεωρούσε κανείς ότι λύνεται από μόνο του.
0: Ναι.
1: Μιλάμε όμως για εποχές που υπήρχε πολύ μεγάλη κοινωνική κινητικότητα. Δηλαδή ο καθένας άρχιζε από ένα σημείο μηδέν και μέσα σε λίγα χρόνια μπορούσε να φτάσει στο 20, στο 30. Και είδω το ίδιο και οι γονείς του. Και μέσα στο κοινωνικό σύστημα το δικό μας, οι γονείς βοηθούσαν στα πρώτα βήματα τα στεγαστικά τα παιδιά τους. Συνήθως όταν παντρευόσουν, σου δίναν και ένα σπίτι, αν ναι. είχαν. Και αν δεν είχαν, πάλι υπήρχε κάποια δυνατότητα να ελιχθούν. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Η κοινωνική κινητικότητα έχει καταβαρθεί και η προοπτική για το μέλλον των παιδιών που δεν έχουν σταθερή δουλειά, δεν έχουν προοπτικές, δεν μπορούν να βάλουν βάσεις για είτε για ιδιοκατοίκηση, είτε ακόμα και για ενοίκιο. Γιατί τα ενοίκια έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Συνεπώς, μέσα σε αυτό το πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη, η δυσκολία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και ειδικά στην Ελλάδα έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή εμείς δεν είχαμε το κράτος πρόνοιας που βοηθούσε τους πιο οικονομικά ευάλωτους. Οπότε όταν έφυγε από τη μέση το παραδοσιακό στεγαστικό σύστημα, μείναμε λιγάκι στον αέρα.
0: Ναι. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Άλλαξε λοιπόν η δομή της λειτουργίας ναι. στην κοινωνία και αυτό είχε πλέον αντίκτυπο και στα ζήτηματα της στέγασης, επιστρέφοντας σε ένα πολύ πιο μακρινό παρελθόν όπου η στέγαση ήταν αναγκαία και ήταν μέσα από πολύ μεγάλο μόχθο και κόπο. Αναφέρομαι στη μικρασιατική καταστροφή και τον επικισμό που ακολούθησε.
1: Ναι, ήταν ακόμα πιο
0: ναι, ναι, πήγα ναι, έναν ναι. αιώνα πριν. Για να δούμε πόσο δύσκολη ήταν η κατοικία και πώς το κράτος ενσωμάτωσε τους πρόσφυγες και έκτισε και κοινωνικές κατοικίες για να τους στεγάσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα αυτή τη στιγμή. Η ανάγκη όμως υπάρχει. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
1: Σίγουρα. Κοιτάξτε, όλες οι πολιτικές παρατάξεις τώρα συμφωνούν ότι χρειάζεται κάποια παρέμβαση. Το ζήτημα το στεγαστικό δεν μπορεί να λυθεί από μόνο του. Αλλά κάθε διαφορετική παράταξη έχει και διαφορετικές οπτικές. Τώρα ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται μία συνεκτική και πολύπλευρη αντιμετώπιση του πράγματος. Και να αντιμετωπίσει πρώτα τα πολύ επίγοντα θέματα όπως τα κόκκινα δάνεια, το υψηλό επίπεδο ενοικίων κτλ. Που για κάθε ένα χρειάζεται πολύ λεπτομερής προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα χρειάζονται και πιο μακροπρόθεσμα μέτρα, κυρίως για την παροχή προσιτής ή κοινωνικής κατοικίας, mm-hmm. που και αυτό δεν είναι, το λέμε έτσι και τελειώνει, είναι ολόκληρη συζήτηση.
0: Και αυτό δύσκολο έργο, πλην όμως...
1: Και δύσκολο και δεν είναι μόνο του.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να αναπτύξεις μια στεγαστική πολιτική χωρίς να τη συνδέσεις με την πολιτική απασχόλησης. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις απλώς ένα σπίτι σε κάποιον που δεν έχει δουλειά.
0: Ναι, χρειάζεται... είναι σαφές.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα είναι αλληλένδετο και άρα είναι μια ολόκληρη πολιτική. Δεν αρκούν μόνο τα μέτρα που μπορεί να φαντάζουν ελκυστικά για κάποιους εν ώψη μιας προεκλογικής περιόδου. Είναι μια ολόκληρη συνεκτική πολιτική.
1: Ναι. Και πρέπει να ξεπερνάει τους εκλογικούς κύκλους. Mm-hmm. Πρέπει να πηγαίνει πιο πέρα.
0: Ναι, και αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι σαν τα πυροτεχνήματα με τις αγγελίες.
1: Πρέπει όμως να το κάνουμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας από
1: το
0: τηλέφωνο του Σκάι για αυτή την πρώτη προσέγγιση. Ο καθηγητής Θωμάς Μαλούτας, καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας στο Χαρκόπιο Πανεπιστήμιο και παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, διεύθυνε επί σειρά ετών το Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Έργα του είναι τα βιβλία «Αθήνα, κατοικία, οικογένεια» 1990, «Ο διπορικός σε 5 Αμερικανικές πόλεις» και η «Κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας». 11 και 19 πρώτα λεπτά. Τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα τα θέματα της ακρίβειας, η προσπάθεια της κυβέρνησης αντιμετωπίζει το φαινόμενο με τη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ αλλά και το ενίκιο, τα θέματα, τα υψηλά ενίκια, τα ζητήματα της στέγης, στέγασης, η βραχυχρόνια μίσθωση, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και όχι μόνο. Κυρίες και κύριοι, ο πληθωρισμός είναι ορισμένα από τα ζητήματα που μπορούμε απόψε να συζητήσουμε. Μετά τα μεσάνυχτα θα πάμε και στα άστρα. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, τεχνολογίας και του πολιτισμού, όπως το καταγράφει στο σελίδα sky.gr. Ο Στέφανος Νικολαίδης είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω βεβαίως από τα χαρμόσυνα, από το χώρο του αθλητισμού και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, την Εθνική Μπάσκετ, η οποία έδωσε απαντήσεις, νίκησε την Ισπανία 108-106 και ελπίζει σε πρόκριση. Από εκεί που ήταν αποκαρδιωτική πριν από λίγες μέρες, που είχε παραδοθεί στην εύστοχη Ουκρανία. Σήμερα η ομάδα, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έκαναν μπασκετικά και επιθετικά όργια και πήραν το μάτς στην παράταση. Κορυφαίοι βεβαίως ο Ντίνος Μίτογλου και ο Τάιλερ Ντόρση, συνόλο 58 πόντων, έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες από 50 πόντους, σύνολο 50 πόντους. Και βεβαίως τα σχετικά highlight και τα καλύτερα στιγμιότυπα τα έχουμε στο sky.gr. Όπως επίσης έχουμε μια άλλη σημαντική είδηση από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάματος, του παγκόσμιου θεάματος γενικότερα, διότι Βασίλη, ο Λιονέλ Μέση, ο καλύτερος όλων των εποχών ποντοσφαιριστής, κατά πολλούς, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Ο Αργεντίνος Superstar αποφάσισε λοιπόν να αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα σε ηλικία 39 ετών, λίγο πριν πατήσει τα 40. Ανέβασε μάλιστα τις καλύτερες στιγμές του από όλα αυτά τα χρόνια στην Αλμπισελέστε σε βίντεο.
0: Θα είναι τελείωτο αυτό. Τελειώνει, θα είναι, πρέπει να είναι ταινία του Κουστουρίτσα.
2: Και να θέλεις, ναι, κοίταξε, και να θέλεις να τελειώνει, δεν θες να τελειώσει. Εδώ που τα λέμε, για να είμαστε δίκαιοι. Έχουμε το σχετικό, τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Μέση στο Instagram, στο sky.gr. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να δείτε και να απολαύσετε στο repeat βεβαίως, όσες και όσες φορές θέλετε, στην επανάληψη, όλα τα highlight του Λιονέλ Μέση. Και από τον αθλητισμό πάμε λίγο σε μια είδηση που θα ήθελα να πούμε ακόμη για την τεχνολογία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει στο μικροσκόπιο και το ChatGPT και το Reddit και Roblox, διότι περνούν πλέον σε καθεστώς αυξημένης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπέρασαν το όριο των 45 εκατομμυρίων μέσων μηνιαίων χρηστών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα εντάσσονται στο αυστηρότερο επίπεδο κανόνων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, έτσι, Digital Services Act, το DSA. Λοιπόν, διότι σήμερα η Κομισιόν Βασίλη ανακοίνωσε ότι χαρακτηρίζει το ChatGPT πολύ μεγάλη διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης. Και το Reddit και το Roblox, πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες χαρακτηρίζονται αντίστοιχα. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Και
0: πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική, ναι. Διότι αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε το μήνυμα από τη στάση των πολιτιών στην Αμερική και ότι θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις πολυεθνικές χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά εργαλεία που διαθέτει. Δηλαδή αφήνει για λίγο το φόβο.
2: Έτσι. Και ως εκ τούτου, οι τρεις αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να συμμορφωθούν με ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο απαιτήσεων για τη διαχείριση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, την προστασία βεβαίως των ανηλίκων, τη λειτουργία των αλγόριθμων και βεβαίως τους κινδύνους που μπορεί να προκαλούν στην κοινωνία. Μάλλον το μήνυμα ελήφθηκε από τη δίκη με τη Μέτα, έτσι.
0: Αυτό είναι το σημείο κλειδί.
2: Αυτό είναι το σημείο κλειδί.
0: Προφανώς.
2: και 4 μήνες για να συμμορφωθούν, Βασίλη, έτσι. Διαθέτουν 4 μήνες οι εταιρείες, να πούμε, για να ανταποκριθούν στις πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπει ο DSA, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανος Νικολάδης. Θα το συναντήσουμε και συνέχεια της εκπομπής. Πάμε δυνατά, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και φεύγουμε από την Αθήνα για να κατέβουμε στην Κρήτη, να συναντήσουμε την Κίσαμο στα Χανιά και τον 20χρονο Στέφανο Πατεράκη, ο οποίος μαζί με άλλους νέους ανθρώπους, κυρίες και κύριοι, απέσπασαν πλήρες υποτροφίες από το Berklee College of Music στη Βοστόνη. Είναι ένα τετραετές τετραπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ ωραία μουσική. Ο Στέφανος Πατεράκης, μεγαλωμένος στην Κρήτη, παίζει λαούτο και είναι απόψε μαζί μας. Στέφανε, καλησπέρα, μας επιτρέψει τον ελληνικό, ελπίζω.
3: Ναι, εννοείται. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Είναι πολύ μεγάλη στιγμή και για σένα και για τα άλλα δύο κορίτσια, την Εμιλία Χαλκιά από τη Θεσσαλονίκη και την Άννα Μαρία Σινοπίδου από την Κατερίνη, που πετύχατε να αποκτήσετε πλήρες υποτροφίες στο Berklee College of Music στη Βοστόνη. Είναι τεράστιο, τεράστιο επίτευγμα και έχει περάσει τα ψηλά. Πώς ξεκίνησε η σχέση με το λαούτο?
3: Η σχέση μου με το λαούτο και γενικά με την παραδοσιακή μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Από τα 8 μου χρόνια υπήρξε συστηματική εκπαίδευση πάνω στο λαούτο, το κρητικό. Παρ' όλα αυτά, από πάντα, από πολύ μικρός, είχα στενή επαφή λόγω οικογένειας και λόγω του περιβάλλοντος. Αφού στην Κίσαμο και στα Χανιά εδώ έχουμε πάρα πολύ πλούσια μουσική παράδοση. Και από πολύ νωρίς αγάπησα το παραδοσιακό στοιχείο, την αυθεντικότητα και την ταυτότητα που προσδίδει, τουλάχιστον για μένα που είμαι μουσικός και όχι μόνο στη μουσική, η παράδοση, και όπως είναι τα ριζίτικα, τα σιρτά και πολλά άλλα τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Άρα ήταν εσύ, αποκτούσες μια ταυτότητα παίζοντας αυτή τη μουσική.
3: Σωστά, σωστά. Και μέσα από το λαούτο, σαν το βασικό μου όργανο, μπορούσα να εκφράσω αυτό το πράγμα, το βιωματικό που είχα από μικρός και ακόμα και σήμερα, το οποίο είναι απόλυτα πηγαίο και το σέβομαι και το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και τα συναισθήματα που παράγει, και φαντάζομαι σε εσένα που είσαι οργανοπαίχτης και στους υπόλοιπους που βλέπεις να απολαμβάνουν αυτή τη μουσική.
3: Σωστά, σωστά, έτσι.
0: Γιατί άμα δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν έχει νόημα. Είναι καλή θεωρία, αλλά και η πράξη παίζει ρόλο.
3: Εννοείται. Και έχω λάβει πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα και νιώθω πως και έχω μεταφέρει και έχω λάβει πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα μέσα από τη βραδοσιακή μουσική πάντα. Δηλαδή, όταν είναι ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος να επικοινωνείς αυτός με τους ανθρώπους γύρω σου και το εκτιμάνε και θεωρώ σε όλο τον κόσμο αυτό, γιατί μου έχει τύχει να παίξω παραδοσιακή ελληνική μουσική και στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, που σπουδάζει ο αδερφός μου.
0: Α, και ο αδερφός μου, μπράβο, συγχαρητήρια, η οικογένεια.
3: Ευχαριστούμε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στους γονείς και σε εσάς.
3: Και πάντα συγκινείται και ο ελληνικός κόσμος και οι υπόλοιποι άνθρωποι καταλαβαίνουν την αυθεντικότητα.
0: Και πότε ξεκινούν οι σπουδές στο Berklee?
3: Του χρόνου.
0: Είσαι έτοιμος? Αισθάνεσαι αγχωμένος?
3: Νομίζω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
0: Ενθουσιασμένος.
3: Και ο ενθουσιασμός αυτός έχει και το άγχος μέσα, έχει και κάποιες αμφιβολίες, κάποιους φόβους, αλλά νομίζω ότι αυτά όλα ξεπερνιούνται από το πόσο ήθελα πραγματικά να κάνω κάτι τέτοιο και πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή που μου δίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πολύ μεγάλο το Berklee College of Music, είναι πολύ σημαντικό για τον χώρο της μουσικής.
3: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κολέγια και είναι ένας από τους μεγαλύτερους χώρους που έχουν μάθει άνθρωποι μουσική γενικά, όχι μόνο στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ διάσημο το κολέγιο αυτό και το σημαντικό είναι ότι εκεί βρίσκονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ταλαντούχοι και έτοιμοι με πάρα πολύ όρεξη να ανταλλάξουν πολιτισμικά στοιχεία, ιδέες, μουσικές, γνώσεις.
0: Καταλαβαίνω. Έχεις ένα λεπτό να μας παίξεις λίγο στο λαούτο, αν μπορείς.
3: Ναι, εννοείται.
0: Για να σε ακούσουμε, Στέφανε. Ζωντανά κυρίες και κύριοι από το Καστέλ Κισάμου, ο Στέφανος Πατεράκης με το λαούτο του. Του χρόνου θα πάει στο Μπέρκλεϊ, στη Βοστόνη, στο σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη μουσική. Σ' ακούμε, Στέφανε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι. Για πάμε. Δεν φτάνει, δεν φτάνει ο ήχος. Μήπως να βάλεις το κινητό λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο κοντά το κινητό.
3: Ναι.
0: Λίγο πιο κοντά.
3: Τώρα.
0: Τώρα ναι. Πάμε έναν ήχο.

0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και όταν θα έρθεις, όταν θα ανέβεις στην Αθήνα, θα έρθεις εδώ με χαρά να σε ακούσουμε να παίζεις με τις ώρες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου. Και ένα τελευταίο πράγμα, αν μπορώ να αναφέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η υποτροφή αυτή πάρθηκε μέσω του επίλεκτου υπηρετικού ensemble, που καλλιτεχνικός διευθυντής και δάσκαλός μου είναι ο Βασίλης ο Κώστας, και έγινε με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων.
0: Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια, πάντα τέτοια, κύριε και Στέφανο. Ο Στέφανος Πατεράκης από την Κίσα Μοντοχανίων, η Μιλία Χαλκιά από τη Θεσσαλονίκη, η Άννα Μαρία Συνοπίδου από την Κατερίνη, τρία νέα παιδιά που απέσπασαν πλήρεις υποτροφίες από το Berklee College of Music στη Βοστόνη για ένα τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Είναι στη μουσική κορυφή του κόσμου αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και περνάει στα αόρατα, κάτω από τη γραμμή της επικαιρότητας. Τίτλοι ειδήσεων από το Sky 100,3 και μετά θα πάμε στα άστρα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άμεση συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη τη ασπίδα στο Χιλέα, του νέου συστήματο αντιεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Έχμες για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, με επιπλέον 400.000 άντρες, ετοιμάζεται ο Πούτιν, αναφέρει ο Economist. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμη μια φορά ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

Στιγμιότυπα Sky 100,3. Η Έλληνα γράφει: καλές εκπομπές, καλή σεζόν. Θα ήθελα να ρωτήσω τι συμβαίνει με τη νέα πολιτική της κυβέρνησης περί καταγραφής πιστοληπτικής ικανότητας του πολίτη. Ισχύει, ποια είναι τα θετικά και αρνητικά αυτή της πρωτοβουλίας? Δείτε, πολλά αρνητικά ακούγονται. Να τα πούμε, αγαπητή Έλληνα, αν θέλεις μετά στον αέρα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδο.

Βάλς των Ονείρων, κυρίες και κύριοι, με την Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο έχει μπει κυρίες και κύριοι στο μυαλό, στο στόμα πάρα πολλών ανθρώπων, διότι έχει έναν μοναδικό τρόπο να είναι παλιό αλλά να είναι και στο σήμερα. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα.

0: 11 και 36 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Ένας αγαπημένος συγγραφέας είναι ο Douglas Adams. Έχει αείμνηστος πλέον, είχε γράψει την τριλογία από 5 βιβλία, αν δεν κάνω λάθος. Χειρίζει το γαλαξία Motostop. Το δεύτερο ήταν το Restaurant στο τέλος του σύμπαντος. Ήταν δηλαδή, και κάπως έτσι αισθανόμαστε τώρα στην εκπομπή, με όλη αυτή την υπέρβαση που υπάρχει, καθώς βρισκόμαστε μπροστά κάθε φορά σε συνταρακτικά γεγονότα. Μην ξεχνάτε ότι ανοίγουμε γραμμές, θα τα μεσάνυχτα, μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, διότι η NASA εκτόξευσε το τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο Άτλαντα του σύμπαντος. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο που παρακολουθεί, τον ειδικό, κύριο Σπύρος Βασιλάκος, είναι πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών και έχει την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι περιγράφητος ένα από τα σημαντικότερα και ακριβότερα αστρονομικά παρατήρια που είχε αναπτύξει η NASA.
1: Πράγματι έτσι είναι. Χθες λοιπόν με επιτυχία εκτοξεύστηκε το τηλεσκόπιο είναι Nancy Grace Roman.
0: Roman, ναι.
1: Ονομάζεται. Χθες λοιπόν εκτοξεύστηκε. Είναι ένα υπέρυθρο τηλεσκόπιο διαμέτρου 2,4 μέτρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ταξίδι για τη θέση που θα λάβει, έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι παρατηρήσεις. Θα φτάσει στη θέση, την προγραμματισμένη θέση, περίπου σε 3 μήνες, σε μια απόσταση γύρω στο 1,5 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει να κάνει παρατηρήσεις. Η βασική του αποστολή είναι να χαρτογραφήσει τον ουρανό. Έχει ένα πολύ ευρύ πεδίο και θα ξεκινήσει να χαρτογραφήσει τον ουρανό με στόχο ακριβώς να παράξει έναν μεγάλο άτλαντα από γαλαξίες και από δομές, όπου οι επιστήμονες, οι κοσμολόγοι και οι αστροφυσικοί τα επόμενα χρόνια θα μελετήσουν αυτή τη χαρτογράφηση, προσπαθούν να απαντήσουν κυρίως σε 3 βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι να καταλάβουμε ή να εξηγήσουμε το μηχανισμό που επάγει την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Ίσως έχετε ακούσει ότι σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη στην κοσμολογία, το σύμπαν γεννήθηκε με τη μεγάλη έκρηξη. Έχει μια ηλικία περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Διαστέλλεται, δεν είναι στατικό, και μάλιστα έχει βρεθεί εδώ και περίπου 25-30 χρόνια ότι η διαστολή του επιταχύνεται τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή, όσο περνάει ο κοσμικός χρόνος, η ταχύτητα διαστολής αυξάνει. Και αυτό είναι ένα μυστήριο, διότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μηχανισμό που δημιουργεί αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή. Συνεπώς, το τηλεσκόπιο αυτό που εκτοξεύθηκε εχθές, μία από τις βασικές του αποστολές είναι μέσω της χαρτογράφησης και των δεδομένων που θα παρέχει στην επιστημονική κοινότητα. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων θα μας βοηθήσει στην κατανόηση του μηχανισμού. Αυτός είναι ο ένας πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι μέσω της καταγραφής, όπως σας είπα, των γαλαξιών και της δομής, είναι να καταλάβουμε το πώς κατανέμεται η ύλη στο σύμπαν και ιδίως η σκοτεινή ύλη. Διότι πέρα από τη φωτεινή ύλη, την οποία εκπέμπει φως, ουσιαστικά η ύλη που βλέπουμε γύρω μας, οι γαλαξίες, είναι φωτεινή ύλη. Αυτό είναι μόνο το 4% της συνολικής ύλης. Υπάρχει και ένα άλλο περίπου 26% που είναι σκοτεινή ύλη, δεν εκπέμπει φως, αλληλεπιδρά όμως βαρυτικά με τη φωτεινή ύλη, την κανονική ύλη που ξέρουμε όλοι από το Λύκειο, από το γυμνάσιο, τη φυσική του γυμνασίου και του Λυκείου. Και βεβαίως ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτή η σκοτεινή ύλη. Επομένως, ο δεύτερος πυλώνας είναι να μελετήσει την κατανομή της ύλης στο σύμπαν και στον κόσμο. Και ο τρίτος πυλώνας είναι η έβρεση εξωπλανητών, δηλαδή πλανητών που βρίσκονται έξω και μακριά από το πλανητικό μας σύστημα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνει, στην επιστημονική κοινότητα για τέτοιους πλανήτες, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες έβρεσης και κατηγοριοποίησης αυτών των εξωπλανητών, με στόχο να απομονωθούν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να προσομοιάζουν συνθήκες που επικρατούν πάνω στη Γη.
0: Τρομερό.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Ακούγοντας τα, γεμίζουμε αισιοδοξία και με την εκλαήκευση που μας κάνετε ακόμη καλύτερα.

0: και παρατηρούν το σύμπαν κάθε βράδυ. Ναι. Επομένως, συνδυαστικά όλα αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα. Και εδώ να πούμε, να δώσουμε έτσι και μία πληροφορία στους ακροατές σας, ότι και το δικό μας τηλεσκόπιο, το ελληνικό τηλεσκόπιο, ναι, το τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Αρίσταρχος, που είναι το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων, είναι στο όρος Χελμός, πάνω από την πόλη των Καλαβρίτων, το χιονοδρομικό κέντρο, διαμέτρου 2,4 μέτρα και αυτό, παρατηρεί τον ουρανό, παρατηρεί τους γαλαξίες, έχει μια διακριτική ικανότητα η οποία μπορεί να φτάσει στη μισή ηλικία του σύμπαντος, και παρέχουμε και εμείς δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα. Έρχονται και εδώ συνάδελφοι από το εξωτερικό, κάνουν παρατηρήσεις. Θέλω να πω ότι η επιστήμη στον τομέα της αστρονομίας και αστροφυσικής είναι μια συλλογική προσπάθεια. Επομένως, προσπαθούμε οι επιστήμονες μέσω της ανταλλαγής των δεδομένων, των πληροφοριών και των συνεργασιών να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα.
1: Μακάρι. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μια τελευταία ερώτηση εκτός του συγκεκριμένου του τηλεσκοπίου, του Nancy Grace Roman, το οποίο, όπως διαβάζω, πήρε το όνομά του από την πρώτη επικεφαλής αστρονόμου της NASA, η οποία διαγραμμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη διαστημικής αστρονομίας και έχει χαρακτηριστεί ως μητέρα του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble. Μια ερώτηση εκτός πλαισίου, σε σχέση με όλα αυτά τα βίντεο που απελευθέρωσε η Αμερικανική κυβέρνηση, ο Λευκός Οίκος, με τα άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, ξέρω ότι είχε αλλάξει ο όρος, δεν το θυμάμαι. Υπάρχει κάποια πρόοδος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι υπήρξε έτσι κάποια παροχή δεδομένων σε σχέση με αυτά τα λέγαμε άγνωστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάμε για εξωγήινες παρουσίες στη Γη. Διαχρονικά υπήρχαν παρατηρήσεις που δεν μπορούσαν να ταυτιστούν με γνωστά αντικείμενα. Δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Ακόμα και σήμερα βλέπετε τι γίνεται με τα drones. Φανταστείτε, η τεχνολογία των drones πριν 20, 30, 40 χρόνια, όταν υπήρχε στα σκαριά, θα λέγαμε, να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα, και τα πειράματα και τα τεστ που γινόντουσαν, ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παρατηρήσει κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να ταυτίσει με κάτι το οποίο είναι γνωστό του. Άρα για έναν παρατηρητή αυτό αυτόματα θα ήταν κάτι άγνωστο. Ναι. Το ίδιο ισχύει για υπηρεσίες, διότι διαχρονικά και ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μεγάλες δυνάμεις ανά τον κόσμο, και δεν μιλάω μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Σοβιετική Ένωση τότε, τη Ρωσία ή την Κίνα, η Ιαπωνία κλπ., πάντοτε προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνολογία έτσι ώστε να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να συλλέξουν πληροφορίες. Αυτή η τεχνολογία για κάποιες περιόδους μπορεί να είναι άγνωστη στην άλλη πλευρά, θα λέγαμε.
1: Ναι,
0: άρα πράγματι έχουν βγει κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο κτλ. Μα και η ίδια η υπηρεσία της NASA στην Αμερική δεν τα ταυτίζει αυτά με εξωγήινη προέλευση. Συνεπώς είναι κάποια θέματα τα οποία τα μελετούν οι συγκεκριμένοι ερευνητές που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην αστροφυσική υπάρχει ειδικός κλάδος, η αστροβιολογία, αλλά και η αστρονομία, αν θέλετε, των εξωπλανητών, που το ανέφερα πριν από λίγο, που προσπαθεί ακριβώς να βρει συνθήκες έξω από τη Γη, οι οποίες θα ευνοούσαν τη ζωή. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί τους επιστήμονες. Και γίνεται σοβαρή έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Και αυτό είναι το νόημα, να γίνεται έρευνα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η ανθρωπότητα προχωράει μέσα από την έρευνα, προσπαθώντας κάθε φορά να βρει την ερώτηση. Μετά μπορεί να έρθει και απάντηση.
0: Ακριβώς. Η έρευνα, από εκεί και πέρα, για να δώσει την τελική απάντηση στην έρευνα, θα πρέπει να έχεις κάνει την παρατήρηση, να έχεις εξηγήσει το πείραμα αυτό, και φυσικά άλλες ανεξάρτητες ομάδες να επιβεβαιώσουν αυτό το οποίο εσύ εξήγησες για ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Μιλάω γενικά το πώς λειτουργεί η έρευνα. Όχι μόνο στο επίπεδο της αστροφυσικής αστρονομίας, γενικά στην επιστήμη.
1: Λοιπόν.
0: Και τότε αυτό το μοντέλο που προωθείς, όταν επιβεβαιώνεται από την παρατήρηση και από ανεξάρτητες ομάδες, γίνεται νόμος, θα λέγαμε, οπότε υιοθετείται από την επιστήμη ως κάτι το οποίο ισχύει, και έχουμε εξηγήσει με ποιον τρόπο ισχύει. Έχουμε εξηγήσει τον μηχανισμό. Αυτή είναι μια γενική θεώρηση στην επιστήμη. Φυσικά ο άνθρωπος, γενικά έρευνα, δεν είναι μόνο οι ερευνητές,

0: καθημερινότητά μας. Σωστά. Όλοι μας.
1: Αλλιώς το μυαλό θα παραμείνει στα ίδια. Υπάρχει κάποια ταινία ή σειρά επιστημονικής φαντασίας που σας αρέσει?
0: Κοιτάξτε, το Interstellar είναι κάτι.
1: Αναφέρω ότι έχουμε ξαναζητήσει. Ναι, το Interstellar.
0: Ναι, πραγματικά είναι
1: όντως.
0: Μια ταινία η οποία με αγγίζει υπό την έννοια ότι έχει μέσα λύσεις εξισώσεων της γενικής θεωρίας σχετικότητας, όπου πραγματικά δίνει έτσι μια προοπτική, βέβαια κάνει και ένα άλμα, αλλά δίνει μια προοπτική όπου ακόμα και αν κάποιος δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη θεματολογία, είμαι σίγουρος ότι τον γοητεύει.
1: Αν σας λέγανε, ας πούμε, από την Paramount να παίξετε σε ένα επεισόδιο του Star Trek, θα το κάνατε?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω να είμαι καλός ηθοποιός. Η δουλειά μου
1: ως επιστήμονας, ως επιστήμονας, να είστε εκεί. Έχουν πολύ υπερβατικές θεωρίες.
0: Ναι, κοιτάξτε.
1: Είναι μυθοπλασία, έτσι.
0: Οι επιστήμονες συνήθως, όπως έγινε και τον Interstellar, μπορούν να λειτουργήσουν στη φάση του σεναρίου, να δώσουν μια σωστή κατεύθυνση επιστημονική σε περίπτωση που ο σκηνοθέτης θέλει να ακούσει τους επιστήμονες, όπως έγινε στο Interstellar. Γι' αυτό σας λέω ότι μου αρέσει, διότι έχει μια επιστημονική καθοδήγηση από συγκεκριμένους συναδέλφους κοσμολόγους, οι οποίοι έδωσαν κατεύθυνση στην σκηνοθετική ομάδα. Και μάλιστα ήταν ο Kip Thorne, ο οποίος είναι και βραβευμένος με Νόμπελ φυσικής.
1: Μεγάλη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλό βράδυ.
1: Παρουσίαση αυτής της νέας περιπέτειας για την ανθρωπότητα, ο κ. Σπύρος Βασιλάκος, πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την εκδόκευση του τηλεσκοπίου Nancy Grace Roman από την NASA. (Κι) 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε τις γραμμές και σας περιμένουμε όλους και όλες στον αέρα. Στέφανος Νικολαίδης είναι τώρα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το sky.gr.
2: Καλησπέρα ξανά, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως θα ξεκινήσω από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προέβησε δηλώσεις μετά την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αποτελεί συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Θυμίζουμε βεβαίως, κυρίες και κύριοι, πως νωρίτερα σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί για την ακρίβεια, υπεγράφει η αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος του Αχιλλέα αλλιώς, μπορείτε να διαβάσετε σε σχετικό άρθρο αναλυτικά στο sky.gr όλα όσα προβλέπει, τα πλεονεκτήματα, τι εξασφαλίζει και τι δεν εξασφαλίζει για την Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι και σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, Βασίλη, υπεγράφει συμπληρωματική συμφωνία αξίας 26 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση των συστημάτων Drone Dome της Ραφαέλ, της εταιρείας Ραφαέλ. Όλα τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε στο sky.gr. Την ίδια ώρα, για να μείνουμε λίγο στα εξοπλιστικά, υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Bloomberg, το οποίο έχουμε στο sky.gr, όπου, όπως λέει το δημοσίευμα, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζουν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ισπανία να παραχωρήσουν Patriot, συστήματα αεράμινας Patriot, στην Ουκρανία. Πάντα σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, τα αιτήματα αυτά διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η αγορά των πυράβλων από την Νορβηγία. Αυτό αποτελεί, νομίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη την ίδια στιγμή που μένεται βεβαίως και το μέτωπο στην Ουκρανία, το πολεμικό μέτωπο βεβαίως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δεν έχουν σταματήσει τα πλήγματα. Έτσι. Και για να πάμε πάρα πολύ σύντομα και στα δικά μας, Βασίλη, βεβαίως δυστυχώς έχουμε όλα όσα έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ώρες από εκείνη την κτηνοδία στην Κυψέλη.
1: Φρίκη και κτηνοδία.
2: Ναι, νομίζω είναι λίγο. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν όλα όσα έχουν γίνει γνωστά στο κοινό και τόσο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όσο και από το ραδιόφωνο, όσο και από το διαδίκτυο, από το sky.gr. Μπορείτε να τα δείτε, να διαβάσετε, όσοι έχετε γύρω στο μάχη τουλάχιστον. Και θα κλείσω με τους παγκόσμιους αγώνες νομάδων, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα υπερθέαμα με έφυπους τοξότες, παρουσία Βλαντιμίρ Πούτιν, του κυρίου Μόντι και του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε βίντεο, έχουμε και φωτογραφίες στο sky.gr. Να πούμε ότι οι παγκόσμιοι αγώνες νομάδων αποτελούν ένα πολιτιστικό και αθλητικό φεστιβάλ αφιερωμένο στα παραδοσιακά αθλήματα των νομαδικών λαών, ιδιαίτερα βεβαίως των τουρκικών λαών της Κεντρικής Ασίας, Βασίλη.
1: Υπερθέαμα.
2: Πραγματικά.
1: Στην πρώτη σελίδα του Sky τώρα. Είναι και ένα λείπει όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
2: Εντάξει, είπαμε μια φορά να πρωτοτυπεί. Να σου πω την αλήθεια, ο Τραμπ την ίδια ώρα, μια που τον ανέφερε, θα το αναφέρω γι' αυτό, ναι. Εξετάζει περιορισμένα πλήγματα στο Ιράν. Λείπει από εκεί. Εγώ περίμενα κάτι τέτοια, είτε είναι ring, είτε είναι υπερθεάματα, είτε είναι event που θυμίζουν
1: Κολοσσέο.
2: Ναι, δεν απουσιάζει, δεν απουσιάζει. Η αλήθεια είναι ότι λείπει. Λείπει, ναι, λείπει. Πραγματικά. Αλλά αν ήταν τώρα στον ίδιο χώρο με τον Πούτιν, με τον κύριο Ερντογάν, πιο εύκολο να βρεθεί, αλλά όταν είναι στον ίδιο χώρο με τον Πούτιν, αυτό από μόνο του αποτελεί μια ξεχωριστή είδηση και εντάξει, κοστίζει και λίγα παραπάνω δισεκατομμύρια ως προς τις ασφάλειες.
1: Κάθε φορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, θα τους συναντήσουμε και συνέχεια. Υπενθυμίζω ότι επιστρέφουν οι ακροατές στον αέρα και οι ακροάτριες. 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Και τώρα πάμε πάνω στο μπαλκόνι για να συναντήσουμε τον Παπαζό ή Παπατζό και τον Ακύλα σε ένα πολύ ωραίο κοινοτραγούδι.
3: Νομίζω

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Και έρχεται ο Αντώνιος, ή αλλιώς στο παρελθόν αυτό προσδιοριζόταν ως νόθος γιος του Φαραώ, να γράψει στο sky.gr πώς, εισαγωγικά, παραδοσιακή αρχαίγονη συμμαχία Ισραήλ-Ελληνισμού μετά την ασπίδα του Αχιλλέα, που έχει πολλές κρυμμένες τιμολογίες, μου ήρθε μια ιδέα, η επόμενη συμφωνία μας μεταξύ των πολιτισμών θα μπορούσε να ονομαστεί Οδυσσέας Πινελόπη με όραμα τους μεικτούς γάμους των δύο πολιτισμών. Αυτή είναι η προσέγγιση του Αντώνη, ο οποίος δήλωνε, αυτό προσδιοριζόταν ως νόθος γιος του Φαραώ, στο μακρινό ραδιοφωνικό μας παρελθόν. Σας περιμένουμε στον αέρα, κυρίες και κύριοι, να σας ακούσουμε για να συζητήσουμε τα θέματα που σας απασχολούν μετά μεσάνυχτα. Μην χάσετε την ευκαιρία αυτή. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr, ή στο σελίδα Γιώργος Χαραπουλάκης γράφει: πάντως όσοι δεν πήγαν κανονικές διακοπές δεν έχουν παράπονο, χόρτασε το μάτι τους από το κινητό, από τις κλειδάτες διακοπές Ελλήνων διήθεν διάσημων influencer, οι οποίοι όπως πάντα δεν ξέχασαν να μας ενημερώσουν ποιο νησί πήγαν, σε ποιο κλειδάτο εστιατόριο έφυγαν, σε ποιο σκάφος έβγαλαν φωτογραφίες με θέατρο Λεβασίλεμα. Αυτό θα πει προσφορά στον πολιτισμό, γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης.

Εκεί δημόξουμε το κρυπ, κυρίες και κύριοι, μας πηγαίνει σε άλλα πεδία. Και ο Νίκος Παγκάκης στο X γράφει, μάλλον το πάω παντού του Νίκου Παγκάκη, γράφει ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον 99% πρασινίζει με τον ναι της Τζιρόνα.

0: Τα βράδια θα κάνουμε παρέα εδώ στο Sky 100,3 από τις 11 ως τη 1. Θα έχουμε πάρα πολλούς τρόπους επικοινωνίας και άλλες εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι. Απόψε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουν οι ακροάτρες και ακροατές στον αέρα του σταθμού. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Σε λίγο το δελτίο του σταθμού τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι. Βουλιά.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Η Σύμφωνα Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η σημερινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία και να απολογηθούν την Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στο Κυργιστάν, συναντήθηκαν ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του, με τους δύο ηγέτες να υπερθεματίζουν για τους ισχυρούς τους δεσμούς. Για διακρατικές σχέσεις πρότυπο που βασίζονται στη φιλία, το σεβασμό και το αμοιβαίο όφελος, έκανε λόγο ο Ρώσος Πρόεδρος. «Υπό την καθοδήγησή μας, οι δεσμοί μας θα ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο», τόνισε ο Σι Τζιπίνγκ. Φίλο χαρακτήρισε τον Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Ωστόσο, ο Μόντι τόνισε στο Ρώσο Πρόεδρο πως για χάρη της ανθρωπότητας ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Την ίδια ώρα πάντως, πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν το Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμα 400.000 άντρες. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα στενά του Ορμούζ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία σύμφωνα με το Άξιος. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο καταρτίστηκε από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ και έχει την υποστήριξη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καθώς υπάρχει ανησυχία πως το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και άλλες πυραυλικές δυνατότητες στα στενά του Ορμούζ, ώστε να μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια πετρελαιοφόρα. Ο Τραμπ φέρεται να μην είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη στρατηγική πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στην Όσο Λαράκ. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά πάντα αργούν και χάνουν την ευκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Ινδίας. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβεδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Mundo Basket του 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Επισήμως μπαίνει το φθινόπωρο. Είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026. Αποχαιρετούμε ημερολογιακά το καλοκαίρι, αλλά πάντα είναι μέσα μας, ολόγυρά μας, και η ζέστη δείχνει σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Στιγμιότυπα Sky 100,3, ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, ιστοσελίδα. Σας περιμένουμε στον αέρα για να σας ακούσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Θα επιμείνουμε στη συνέχεια να χτίσουμε εκ νέου αυτή την επικοινωνία, η οποία θα είναι το βασικό σημείο αναφοράς τα βράδια, δηλαδή η σχέση μας με το κοινό. Κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3, εκπομπή στιγμιότυπα. Πριν περάσουμε στον πρώτο ακροατή, αν καλέσει, αν μας καλέσουν φυσικά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της νύχτας από το sky.gr. Έλα Στέφανε.
1: Να πούμε ότι οι ατάκες Βασίλη τύπου καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, που θεωρούνται κάζους μπέλη, το λέω από τώρα, έτσι. Είναι. Λοιπόν.
0: Είναι πολύ μακριά από εμάς.
1: Έτσι, ακριβώς. Πριν από λίγες ημέρες πρέπει να σου πω ότι είχαμε μια ιστορική επέμβαση στη Βρετανία, όπου τεχνητή νοημοσύνη καθοδήγησε χειρουργούς για την αφαίρεση όγκου εγκεφάλου. Αυτό 27 Αυγούστου. Τώρα θα πάμε ακόμη ένα βήμα παραπάνω, όπου ένα υπεράνθρωπο εργαλείο AI φαίνεται ότι μπορεί να εντοπίζει καρδιοπάθειες σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ναι, απίστευτο. Σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία έχει εκπαιδευτεί σε δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών και λειτουργεί βεβαίως απλώνοντας από ένα απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί συνήθως να διακρίνει το ανθρώπινο μάτι. Λοιπόν, δεν μπορεί ωστόσο από μόνο του να διαγνώσει καρδιακές παθήσεις. Για το σκοπό αυτό απαιτείται υπερηχοκαρδιογράφημα, δηλαδή υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιάς, για τον οποίο οι ασθενείς συχνά χρειάζεται να περιμένουν μήνες. Τώρα, η ερευνητική ομάδα λοιπόν ανέπτυξε ένα εργαλείο AI που μπορεί να εντοπίζει ενδείξεις καρδιακής ανεπάρκειας, βαθυδοπάθειες, δύο από τις συχνότερες μορφές, έτσι, μέσα από τα αποτελέσματα ενός απλού ηλεκτροκαρδιογραφήματος, και μάλιστα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτές οι λεπτομέρειες της νέας τεχνολογίας, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση των καρδιοπαθειών, παρουσιάστηκαν σε χιλιάδες συνέδρους στο τύχιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μόναχο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο καρδιολογικό συνέδριο στον κόσμο, έτσι. Αυτή η εξέλιξη βεβαίως θεωρείται δυνητικά ιδιαίτερα σημαντική, διότι αυτή η μέθοδος στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μία από τις συχνότερες εξετάσεις στην ιατρική, με περίπου ένα δις ηλεκτροκαρδιογραφήματα να πραγματοποιούνται ετησίως σε όλον τον κόσμο. Να πούμε και με αυτοκλίνο για την ιστορία, συμμετείχαν στη δοκιμή 67.000 ασθενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κατάφερε να εντοπίσει έως και το 81% των ασθενών που έπασχε από καρδιακή. Βεβαίως, απίστευτο νούμερο. 81% των ασθενών που έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια, και πρόσεξε, μέχρι και το 90% εκείνων που είχαν βαλβιδοπάθεια. Απίστευτα νούμερα, εξαιρετικά νούμερα. Και βεβαίως, μας λένε, νομίζω ότι είναι θετικά. Νομίζω ότι λαμπρό διαγράφεται το μέλλον σε ό,τι αφορά στην ιατρική. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα όλα αυτά τα μηνύματα και όλα αυτά τα αποτελέσματα.
0: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Σας περιμένουμε στον αέρα. 2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. skyradio.gr, ιστοσελίδα. Κλασικό τραγούδι, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Νύχτα σε νύχτα.

Νύχτωσε νύχτα, νύχτωσε με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, στα κλασικά δηλαδή, σε αυτά, αυτά τα τραγούδια που μεγαλώσαμε όταν ήμασταν παιδιά. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ιστοσελίδα. Ο φίλος λέει: δεν καλείται την κυρία Τριμαρή Τριζά μας ανεβάσει, λείπει καιρό τώρα. Έχουμε απευθύνει πρόσκληση, αναμένουμε, δεν είναι στο δικό μας χέρι. Η Δάφνη, κλεκτή συντροφιά, και σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε να σημειώσω το φθινόπωρο ημερολογιακά αρχίζει μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Άρα είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Από την πολύ ζεστή και υγρή Πάτρα, καλό βράδυ, προσοχή στην υγρασία. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι? Από τα σκληρά ή από μία τηλεοπτική σειρά που κάνει αύριο πρεμιέρα στην Κοσμοτέ TV και έρχεται από το βρετανικό ITV και έχει ξεχωριστή σημασία και είναι άκρος επίκαιρη.

0: στιγμή ότι πας Sky 100,3 και περιμένουμε όλους και όλες σας στον αέρα 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr. Έρχεται λοιπόν κυρίες και κύριοι μια σειρά thriller που λέει ονομάζεται Vigil. Είναι παραγωγής του βρετανικού ITV, κάνει αύριο πρεμιέρα στην Cosmote TV και έχει ξεχωριστή σημασία, είναι ο τρίτος κύκλος. Είναι δύο γυναίκες που πρωταγωνιστούν, η Suran Jones και η Rosie Leslie. Την δεύτερη, αν τη θυμάστε, την είχατε δει στο Game of Thrones, στην Κοκκινομάλα. Τη Suran Jones ενδεχομένως να τη θυμάστε από την σειρά The Good Wife, που υποδίεται τη γυναίκα που αποκαλύπτει ότι ο σύντροφός της την απατά και τότε τα ανατρέπει όλα. Λοιπόν, η δράση μεταφέρεται στον αρκτικό κύκλο στην σειρά Vigil στην τρίτη σεζόν. Η επιθεωρήτρια Amy Silva, την οποία υποδίδει η Suran Jones, και η επιθεωρήτρια Kirsten Loginker, την οποία υποδίδεται η Rosie Leslie, καλούνται να αποτρέψουν ένα διεθνές επεισόδιο τεράστιας κλίμακας σε μία από τις πιο επικίνδυνες και αφιλόξενες περιοχές του πλανήτη. Ακούστε, ένα μέλος των Βρετανικών Ειδικών Δυνάμεων βρίσκεται μυστηριωδώς νεκρό στην ρωσική ζώνη του αρχιπελάγου Σβάλμπαρτ. Η περιοχή έχει αποστρατικοποιημένο καθεστώς και αποτελεί διεθνές σημείο ενδιαφέροντος, καθώς χώρες του ΝΑΤΟ και Ρώσοι πολίτες ανταγωνίζονται για τους πολύτιμους φυσικούς πόρους. Η ανακάλυψη του Βρετανού στρατιωτικού εκεί προκαλεί τεράστια ένταση και οι δύο detective πρέπει να κινηθούν άμεσα για να ανακαλύψουν τι πραγματικά συνέβη. Όταν όμως ένας κυβερνητικός σύμβουλος για θέματα πράσινης ενέργειας δολοφονείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα οδηγεί σε μια διεθνή συνωμοσία με πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις και καθώς συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν κανένα, η Σίλβα και η Λόγκερ αναγωνίζονται να εντοπίσουν τους υπευθύνους και παράλληλα να πάρουν πολύ σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις για την καριέρα τους και να ανακαλύψουν, ώστε να αποκαλύψουν την κάλυψη και να σώσουν το μοναδικό πρόσωπο που εξακολουθεί να δίνει ελπίδα απέναντι σε ένα πολύ ζωφερό περιβαλλοντικό μέλλον. Είναι η βραβευμένη ομάδα της εταιρείας Gold Productions, η οποία έχει δημιουργήσει τη σειρά Bodyguard, αν την έχετε δει, και το Line of Duty, κορυφαία σειρά, η οποία τώρα χτυπάει μέσα από την σειρά Vigil που έχει κάνει τρεις κύκλους. Σεναριογράφος είναι ο Tom Edge. Ωραία σειρά, ξεχωριστή. Κάνουμε λοιπόν μια επισήμανση, αν θέλετε την παρακολουθήσετε, γιατί είναι άκρος επίκαιρη. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν, είναι ο Λευτέρης από το Βύρονα. Ελάτε.
1: Λίγο άκουσα έναν κύριο από τη Βοστόνη που μας έπαιξε λίγο λάουτο. Συγγνώμη.
0: Δεν είναι κύριος από τη Βοστόνη.
1: Από πού ήταν?
0: Από το Καστέλ Κισάμου.
1: Ναι, αλλά στη Βοστόνη δεν
0: θα
1: πήρε υποτροφία.
0: Θα πάει.
1: Α, θα πάρει υποτροφία.
0: Πήρε υποτροφία και του χρόνου,
1: ναι,
0: θα είναι στην Βοστόνη, στο Μπέρκλεϊ, στο ένα από τα πιο σημαντικά κολέγια που υπάρχουν για τη μουσική.
1: Ωραία. Ναι, η Βοστόνη φημίζεται για τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, δηλαδή ο κύριος αυτός πήρε 4 χρόνια υποτροφία για να πάει στη Βοστόνη. Για να παίξει τι, το λάουτο?
0: Ναι. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
1: Όχι, δεν είναι σημαντικό.
0: Όχι, γιατί?
1: Όχι, το σκέφτηκα πάρα πολύ.
0: Για πείτε μας.
1: Θα σας πω γιατί. Λοιπόν, 4 χρόνια είναι πάρα πολλά. Το λαούτο είναι ένα κριτικό όργανο, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή φεύγει από την Κρήτη, που στην Κρήτη υπάρχουν κάτι διδάσκαλοι.
0: Ή δεν πρέπει να επεκταθεί?
1: Τι, συγγνώμη, συμποστώνει, ποιος θα είναι ο δάσκαλος?
0: Εμείς θα το πούμε.
1: Αμερικανός.
0: Αν δεν το γνωρίζετε, το Berklee College of Music είναι ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον χώρο της μουσικής.
1: Ναι.
0: Οι κορυφαίοι του είδους διδάσκουν εκεί.
1: Μακάρι
0: να είχαμε. Δεν το γνωρίζω.
1: Όχι, συγγνώμη, το λαούτο είναι ένα κριτικό όργανο. Ποιος θα διδάξει πέρα, δηλαδή έχει κριτικό εκεί για να διδάξει? Δηλαδή φεύγει από την Κρήτη.
0: Ακούστε με.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Μην αρπάζετε.
1: Όχι, δεν αρπάζω. Απλώς. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Κάνει μια διαδρομή. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από 8 ετών το παιδί αυτό.
1: Ναι.
0: Από τους γονείς του, από γονείς του, και έμαθε λαούτο. Και συνέχισε να παίζει. Να παίζει συνεχώς. Κοντά σε σημαντικούς δασκάλους και μουσικούς περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Στο Καστέλ Κισάμου. Από τα 12 του συμμετέχει επαγγελματικά σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις με κριτικούς καλλιτέχνες. Έχει παρακολουθήσει το μουσικό διδασκαλείο του Μέρωνα και το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος. Έχει κάνει φωνητική με τη Μαρία Κώτη. Μέσα από σεμινάριο του Οδείου Φίλιππος Νάκας γνώρισε στα 17 του τον διεθνώς αναγνωρισμένο λαουτίστα Βασίλη Κώστα, στον οποίο μαθητεύω και σήμερα, και ως φοιτητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εντάχθηκε στο επιλεκτό υπηρετικό ενσάμπλ. Εκεί λοιπόν προχώρησε και ήρθε η υποτροφία για 4 χρόνια από το Berklee College of Music στη Βοστόνη. Και πέρασε από τα πρώτα που ακρόασε στα Umbria Jazz Clinics στην Περούτζια της Ιταλίας. Μεγάλη διαδρομή, δεν συμφωνείτε?
1: Μεγάλη διαδρομή, αλλά και μεγάλο το κόστος. Πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Δεν το πληρώνουμε εμείς.
1: Μισό λεπτό, εκεί θα πάμε. Εκεί
0: για
1: θα
0: πείτε,
1: πάμε.
0: Για πείτε, για πείτε.
1: Καταρχήν, πρέπει να το τελειώσουμε αυτό. Ένας ο οποίος παίζει ένα κριτικό όργανο.
0: Πρέπει να το παίζει μόνο στην Κρήτη.
1: Μα εκεί είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι.
0: Και είναι, αλλά
1: οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι. Οι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι. Και έχουν και παίζουν πολύ καλό. Εκεί στη Βοστόνη, τι περισσότερο θα μάθει εκεί?
0: Θα το δούμε σε 4
1: χρόνια. Μα όχι, ναι. Πριν το δούμε.
0: Να το κρατήσουμε πίσω δηλαδή. Να μην
1: θα σας πω. Για να πάει να παίξει λαούτο.
0: Ακούστε λαούτο.
1: Ναι.
0: Ακούστε, γιατί
1: δεν πάει για γιατρός, συγγνώμη, δεν πάει για επιστήμονας, ιατρική, για να ανακαλύψει κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα ποιο θα είναι το κέρδος? Πείτε μου εσείς.
0: Η μουσική.
1: Ποια μουσική? Ποια μουσική είναι αυτή? Το να παίζει
0: το λαούτο. Δεν είναι πολύ ωραίο όργανο.
1: Μα είναι για την Κρήτη.
0: Μάλιστα. Ακούστε ποιοι έχουν πάρει υποτροφία, με ενημερώνουν.
1: Δεν τους γνωρίζω εγώ αυτούς.
0: Μου πείτε. Να μάθουμε, αλλιώς πώς θα μάθουμε.
1: Εντάξει, άμα είναι κάποιος επιστήμονας ή γιατρός, ο οποίος θα
0: μάθει. Μα δεν είναι κάποιο. Μουσική είναι. Μουσικό κολέγιο είναι.
1: Ξέρετε κάτι, μουσικό κολέγιο τώρα στην Βοστόνη για κάτι όργανα τα οποία είναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Άμα δεν το ξέρετε, δεν είναι καλό να το μάθετε.
1: Μα είναι πολλά τα έξοδα.
0: Εσείς θα το πληρώσετε.
1: Ναι, εγώ θα το πληρώσω.
0: Όχι, δεν το πληρώνετε. Σε πήρε υποτροφία.
1: Μισό λεπτό. Εγώ άκουσα ότι την υποτροφία την παίρνει από τη Μητρόπολη.
0: Με τη συνδρομή. Με τη συνδρομή, ναι. Δεν είναι.
1: Ποιος θα πληρώνει, κύριε Κουφόπουλο, τα χρήματα? Ο λαός δεν τα πληρώνει.
0: Όχι.
1: Ποιος θα πληρώνει?
0: Μη στεναχωριέστε άδικα τώρα με πράγματα που δεν σε.
1: Μα δεν είναι ωφέλιμο αυτό που κάνει. Δηλαδή 4 χρόνια. Όλα τα χρήματα.
0: Να πάει να κάνει τι. Λοιπόν, γεια σας. Είναι σπουδάζει μουσική, κύριε Λευτέρη μου. Τι να σα πω. Άμα δεν θέλετε να σπουδάσετε, το πούμε. Να πούμε και στον Κωνσταντέλια γιατί έφυγε και τραυματίστηκε στην Ντόρτμουντ. Να είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Να μην φεύγουν έξω. Τι να σα πω. Και η Μαρίνα Σάτι έχει αποφοιτήσει από το κολέγιο του Μπέρκλεϊ, συγγνώμη, το 2011. Η Μάγδα Γιαννίκου. Επίσης ο Βασίλης Κώστας, ο καθηγητής του Στέφανο Πατεράκη, η Ελένη Αράπογλου, η Σοφία Λαζοπούλου, ο Παναγιώτης Αϊβαζίδης, ο Μιχάλης και ο Ηλίας Αχλαδιώτης. Έχουν κάνει σημαντική καριέρα στη μουσική. Γιατί στεναχωριέστε όλοι εσείς, αφού ένα παιδί κάνει τέτοια σπουδαία καριέρα? Δεν τρώει από τα δικά σας. Θέλει να απλώσει τα φτερά του και να παίζει στη Βοστόνη λαούτο, κυρίες και κύριοι, και να βαράνε και να σύεται ο κόσμος από κάτω. Έχετε πέσει μαζί σε ζευγάρι λαούτο με λίρα. Να δείτε τι χαμός γίνεται. Τίτλοι ειδήσεων Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη. Συνεχίζουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αμέσως στη συνέχεια, τη συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για κλίμακος του πολέμου στην Ουκρανία, με επιπλέον 400.000 άντρες, ετοιμάζεται ο Πούτιν, αναφέρει ο Economist. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάει 100,3 στιγμιότυπα. Ανοίξαμε γραμμές με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, Ρούλα, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00 170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Τα σχολιάζουμε στο Πανεπιστήμιο Επεκτείνηση Γνώση στη Μουσική. Δεν πάει για να μάθει το όργανο. Έλεος, ναι, είναι προφανές. Και σημειώνουμε ότι δεν πληρώνουμε εμείς. Δεν πληρώνουμε εμείς. Το Berkeley έκρινε ότι είναι τόσο καλός που του δίνει υποτροφία. Δηλαδή τον έχετε 4 χρόνια. Η Ελλάδα πάει στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή οι Έλληνες. Πάρα πολύ. Είναι σημαντικά όλα αυτά. Ο Αντώνιος σχολιάζει: Μούσα Πολύτροπος, άκουσε το τραγούδι μου και δείξε και λίγο έλεος. Η μουσική και οι μουσες μυθικές των μυστηρίων, γράφει ο Αντώνιος. Και πάμε στον Βασίλη από τους Αμπελόκηπους.
1: Καλησπέρα κύριε Μουχόβλια. Επιτέλους ελευθερώθηκαν οι γραμμές για να μπορούμε και εμείς να πούμε την άποψή μας στην αλήθεια.
0: Απελευθερώθηκαν οι γραμμές. Τις είχαμε δεμένες.
1: Ναι. Να μπορούμε και εμείς να εκφράσουμε την άποψή μας. Να πούμε γιατί έχει γίνει και ένας χαμός εδώ με τις Οδύσσειες. Ο καθένας στη μακριά του και την κοντή του.
0: Οδύσσεια.
1: Όσο λείπατε εσείς.
0: Μακριά και κοντή Οδύσσεια. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Καινούριο είναι αυτό. Φρέσκο.
1: Δική μου ιδέα. Να πούμε την πραγματική ιστορία της επιστροφής από τον Grand Canyon στην Ιθάκη.
0: Ναι. Από τον Grand Canyon είπατε.
1: Από τον Grand Canyon, βεβαίως, γιατί δική μας Οδύσσεια, γιατί δική μας μιλάμε.
0: Δεν μιλάμε γιατί όχι του Οδυσσέα, ούτε του Νόλαν.
1: Και όχι του Νόλαν, κυρίως έτσι.
0: όχι στον Νόλαν, να το δηλώσουμε.
1: Όχι, ναι, να αποφύγουμε τη χάρη, να επιδείξουμε τη σκύλα.
0: Δύσκολα πράγματα αυτά.
1: Να κάνουμε το σωστό.
0: Η σκύλα και η χάρη πάντα παραμονεύουν, ό,τι και αν κάνουμε.
1: Εντάξει, εμείς θα κάνουμε το σωστό όμως.
0: Σωστά.
1: Να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Να πετάξουμε, να φάμε το κυριότερο. Να φάμε πολύ σωστά τα τυριά του κύκλωπα Τζίτζι.
0: Ναι.
1: Να πετάξουμε συντρόφους σαν έρμα στη θάλασσα. Πρώτα ο Γοζιάς, μετά ο Καμένος, μετά ο Τσακαλώτος. Μετά ρίχνουμε και τον Παπά.
0: Να τους ρίξουμε όλους.
1: Αυτούς που χρειάζεται. Τέλος πάντων, αυτούς που...
0: Και ο κλήρος πέφτει στο γενναίο.
1: Για να ελευθερωθεί τέλος πάντων το κατάστρωμα να μην βουλιάξει το σκαρί. Και τέλος πάντων να καταλήξουμε στη δική μας Ιθάκη, ο καθένας στη δική του. Αυτό θέλω να πω. Και να και ένα συμπλήρωμα για το φίλο μου το Μινά. Μινά! Έκανα μπάνιο στα λιμανάκια και με δάγκωσε λαγοκέφαλος και ψόφισε.
0: Ο λαγοκέφαλος.
1: Λαγοκέφαλος, ναι.
0: Τρομερό. Όπα, έπεσε η γραμμή. Κλείσαμε. Αυτό ήταν όλο. Είναι παρέμβαση στα γρήγορα. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα.

Σκληρό ροκ, και γράφει η Ιωάννα, γιατί θα πάει ο Πατεράκης να σπουδάσει ιατρική στο εξωτερικό, ενώ υποκράτησαν από την ΚΟ. Όχι, δεν λέω, ο Πατεράκης δεν έχει όνομα, λέει, γιατί θα πάει να σπουδάσει ιατρική στο εξωτερικό, ενώ υποκράτησαν από την ΚΟ. Μια χαρά δεν είναι να πάει να σπουδάσει την ΚΟ. Και πόσοι αυτοδέκτοι γιατρέψαν αρρώστου στα χωριά μα τόσα χρόνια. Γιατί να μην μαθητεύσει κανεί δίπλα στον απομείνα τη και πρέπει να κάνει τα μεταπτυχιακό του μακριά. Να μην πούμε για τα μαθηματικά που είναι μια χαρά το Πυθαγόριο και έχει μαθηματικό τμήμα. Ναι, αλλά δεν πάει για γιατρό, πάει για μουσικό. Πάει στη Βοστόνη το παιδί και εμεί τι να του πούμε, να μην πάει. Χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιε προσεγγίσεις. Πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στα σκληρά. Διότι 67 δικογραφίες για δικήματα οπαδικής βίας έχουν οδηγηθεί στο αρχείο από τον Ιανουάριο του 23 στις 18 Ιουνίου του 2026. Την ίδια στιγμή η οπαδική βία που μοιάζει να εξαλείφεται εντός του γηπέδου φαίνεται πως αλλάζει χώρο. Είναι ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή της Σοφίας Σπίγκου. Τα ραντεβού θανάτου μεταφέρονται σε γειτονιές, υπερθέσεις με μαχαίρια και ομαδικοί ξυλοδαρμοί ξεφεύγουν από τα όρια των αθλητικών εγκαταστάσεων και καταλήγουν στις πλατείες. Αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώνεται στην εισήγηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Αθλητικού Εισαγγελέα Απόσταλου Γραμμένου με θέμα «Η ποινική αντιμετώπιση αθλητικής βίας μετά τον νόμο 50-25 του 24». Αυτή η εισήγηση έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Ο εισαγγελικός λειτουργός επιχείρησης χαρτογράφησης ενωμένων της οπαδικής βίας που μαστίζει τη χώρα μας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Επισημένοντας πως τα περιστατικά που κάποτε εκδηλώνονταν κυρίως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν πλέον μετατοπιστεί στις γειτονιές, στους δρόμους και στις πλατείες. Μιλάει για τα κρυφά ραντεβού και σημειώνει ότι πολλά θύματα οπαδικής βίας διστάζουν καταγγελούν σε βάρος τους αξιόπινες πράξεις. Ο φόβος αντιπίνων, ησυχία για περαιτέρω στοχοποίηση, αλλά και επιβάρηση που συνεπάγεται μακρά και συχνά ψυχοφθόρος ποινική διαδικασία λειτουργούν αποτρεπτικά, σημειώνει και συμπληρώνει πως σε γύρει ιδιαίτερο προβληματισμό η διαπίστωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αθλητική βία φαίνεται να συνδέεται με τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων ή προσώπων με καθημερινά εγκληματική δραστηριότητα. Υπό το πρόσχημα της αφοσίωσης σε ένα αθλητικό σύλλογο, κοινά εγκληματικά στοιχεία βρίσκουν πρόσφορο εδάφος να σωματωθούν στις οπαδικές μάζες για την τέλεση αξιόπρενων πράξεων, αναφέρει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών και Αθλητικός Εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος. Κατά τον αθλητικό εισαγγελέα, η βία και τα κατακτημένα επεισόδια μέσα από τα γήπεδα σε αγώνες υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή στα ντέρμπι, σήμερα εμφανίζονται σαφώς περιορισμένα. Η σχετική ύφεση της βίας εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν συνεπάγεται και συνολική υποχώρηση φαινομένου. Επαναλαμβάνει ο εισαγγελέας, τονίζοντας πως ομαδικοί ξυλοδαρμοί, επιθέσεις με μαχαίρια, ένοπλες απειλές και άλλες σοβαρές πράξεις καταγράφονται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, ακόμη και στον χρόνο που διεξάγεται ο αγώνας. Και τα περιστατικά αθλητικής βίας δεν περιορίζονται πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά εκδηλώνεται και σε άλλα αθλήματα όπως το βόλεϊ, το χάντμπολ και το πόλο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η βία δεν συνδέεται πάντα με τη σπουδαιότητα αγώνα, αλλά συχνά έχει βαθύτερες οπαδικές ή κοινωνικές διεργασίες, εξηγεί ο εισαγγελέας και σημειώνει ότι στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων νομοθετικών παρεμβάσεων και την συνεχή αυστηροποίηση του νόμου 27-25-99, η ποινική αντιμετώπιση οπαδικής βίας δεν περιορίζεται σε περιστατικά που τελούνται μέσα γύρω από ένα γήπεδο. Ο νόμος καταλαμβάνει και πράξεις που τελούνται σε χρόνο και τόπο άσχετο με την αθλητική εκδήλωση. Και δηλώνει ότι την ίδια ώρα ο νόμος 50-85-24 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο νόμο 99 με αυστηρότερα μέτρα ελέγχου και ταυτοποίηση φυλάθρων, ενίσχυση του ρόλου της ΔΕΑΒ, αναμόρφωση του καθεστώτος λειτουργίας λεσχών φυλάθρων και διεύρυνση ηλεκτρινικής εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η αυστηροποίηση αφορά και την ποινική μεταχείριση δραστών που σε περίπτωση καταδίκης για πράξη αθλητικής βίας τους επιβάλλεται υποχρεωτικά απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων από 2-5 χρόνια. Παρά τα μέτρα, ο αθλητικός εισαγγελέας επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση φαινομένου δεν μπορεί να περιοριστεί στην ποινική καταστολή. Η ουσιαστική αντιμετώπιση φαινομένου της αθλητικής βίας αποτελεί την εμπλοκή πολλών και διαφορετικών φορέων με έφαση όχι μόνο στη δίωξη αλλά και στην πρόληψη, καταλήγει ο εισαγγελέας Πρωτοδικών και αθλητικός εισαγγελέας, ο οποίος έκανε την συγκεκριμένη εισήγηση
και έχει παρουσιαστεί στην εφημερίδα Καθημερινή. Είναι ο κύριος Απόστολος Γραμμένος. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, γιατί και τα ζητήματα αυτά μας απασχολούν, κυρίες και κύριοι, απασχολούν την κοινωνία, διότι εκεί που μπορεί σε μια γειτονιά να παίζουν τα παιδιά ή απλώς να

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε τα στιγμιότυπα 2-10-48-00-170 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχουμε ανοίξει ξανά τις γραμμές, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένουμε στον αέρα για να μπορούμε να συζητάμε, για να μπορούμε να εκθέτουμε τα ζητήματα, να μας παρουσιάζει τα ζητήματα που σας απασχολούν. Πρεμιέρα απόψε, θα ακολουθήσουν και άλλες βράδιες, σιγά σιγά θα μεγαλώσει η παρέα, θα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί και είναι στην καθημερινότητά σας. Πάμε στον Αντώνιο.
1: Καλό μήνα σε όλους και υπάρχει

0: και η έναρξη των εκκλησιαστικών ετήσιων γύρων. Χαίρομαι που σας ακούω, σας άκουγα και από πριν. Θα ήθελα να εντοπίσω μόνο ένα θέμα σήμερα για το έργο του Οδυσσεύς του Νόλαν, του σκηνοθέτη. Κάποιος μου χάρισε ένα εισιτήριο ξαφνικά και μου λέει δεν προλαβαίνω να πάω να το δω, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα μου. Μπορείς να πας, θέλεις? Λέω εντάξει, γιατί σκόπευα για λόγους ερευνητικούς να, έτσι καλώς να πήγαινα να το δω. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι η ατμοσφαιρική κατάσταση του έργου. Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα, παρόλο που έχει για μένα σε κάποια σημεία, εντάξει δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος, ας πούμε 3 ώρες έργο, πρέπει κάποιος να ετοιμαστεί για 3 ώρες έργο, όμως για κάποιους είναι χορταστικό. Είναι, να το πω έτσι για να διασκεδάσουμε, σαν να παραγγέλνεις γίγας πακέτο φουντούνια, ας πούμε, και το απολαμβάνεις. Εκείνο λοιπόν που μου έκανε εντύπωση είναι η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο επίπεδο των μαχών, των στολών, τα πλοία που κυριαρχούν μέσα σε τρικυμίες κλπ. Και όλη βέβαια η οπτική των σύγχρονων μέσων. Αλλά τι γίνεται, εγώ κάποτε όταν ήμουν μικρός, δηλαδή 5, 6, 7 χρονών, η γιαγιά μου μου έλεγε ιστορίες για τον Οδυσσέα. Μετά βέβαια στο σχολείο υποτυπωδός και λοιπά τα ξέχασα. Κάποια στιγμή άρχισα να ασχολούμαι με λεξικά, με σύλλεκτης βιβλίων, με αποκρυπτογραφίες αρχαίων κειμένων. Στο τέλος έγινα παπυρολόγος. Και
1: μην χαθούμε κύριε.
0: Και μετά λοιπόν είπα ότι η Οδύσσια έχει κάτι να πει εκεί πέρα, το οποίο εγώ δεν το καταλάβαινα, και άρχισα να ψάχνω και τη Βίβλο. Συνοπτικά λέω ότι η Βίβλος είναι κοινός τομέας και του Ισραήλ και των Ελλήνων, φυσικά μέχρι όσο υπάρχει ήλιος θα υπάρχουν αυτά, άρα δείχνει πόσο όμοροι λαοί είμαστε, με μικτούς γάμους και λοιπά. Πάει αυτό. Τώρα για τον Οδυσσέα. Εκείνο που θέλω να πω ένα λεπτομέρεια είναι ότι ο διάλογος Οδυσσέας Πινελόπης για μένα δεν μπορούσε να αποδοθεί εύκολα σε αυτό το έργο βέβαια, γιατί εκεί υποκρύπτεται να το πω έτσι, η γυναικεία διπλωματία και όλο το σεξουαλικό παιχνίδι, το μοτίβο που παίζεται μέσα στο ζευγάρι Αδάμ και Εύα, Οδυσσέας Πινελόπη παράδειγμα και ούτω καθεξής. Βέβαια η μύθη εκεί που λέει για τον κύκλοπα και τη σκύλα Χάριδ και λοιπά, εκεί για μένα είναι συμβολικά και δεν μπορώ τώρα από το τηλέφωνο και πρώτη δόση σήμερα να μπω στο τι συμβολίζει ο κύκλοπας. Θα δέσετε ζώνες, θα πρέπει να οδηγείτε με ζώνη ασφαλείας. Τέλος πάντων, ο Δούριος Ύπος ας πούμε και λοιπά. Είναι ψηλά γράμματα αυτά. Πάντως το συνιστώ λόγω ατμοσφαιρικής κατάστασης.
1: Ανεπιφύλακτα.
0: Αυτά.
1: Ανεπιφύλακτα το συνιστώ.
0: Ναι, αλλά άλλος θα το δει ερευνητικά, άλλος θα πει ότι θα μείνει ότι η Οδύσσια είναι ποιητικό μόνο έργο ή ξέρω εγώ λογοτεχνικό, άλλος θα το δει πολεμικό γεωστρατηγικά. Ανάλογα τι γυαλιά φορά.
1: Έχει και τέτοια διάσταση η Οδύσσια.
0: Βέβαια, τα πάντα είναι πολιτική υψής του βάθους. Mm-hmm. Όχι μόνο η Οδύσσια, και η Βίβλος, επαναλαμβάνω.
1: Η Βίβλος.
0: Έτσι. Mm. Αυτά.
1: Για την Ιλιάδα, καμία αναφορά?
0: Η Ιλιάδα, είπα ότι ο διάλογος, τα ερωτευμένα ζευγάρια τώρα, να πάνε να διαβάσουν το τι λέει η Πινελόπη και πώς του κλείνει το μάτι του Οδυσσέα. Και αυτός πάλι υπονοεί εκεί και εννοεί, πώς να το πω, κάνει νεύμα εκεί. Εκεί παίζονται πολλά παιχνίδια. Αυτά που βλέπουμε τώρα εδώ παίζονται πολλά παιχνίδια στο ερωτικό παιχνίδι. Όσοι είναι ερωτευμένοι ή όσοι θέλουν να ερωτευτούν πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν αυτά τα φαινόμενα.
1: Την Ιλιάδα ή την Οδυσσέα.
0: Ναι, βοήθειά μας.
1: Βοήθειά μας, δεν λέω.
0: Για χαρά, αλλά, για χαρά.
1: Yes. Δεν λέω. Είναι, λέω, η πιο υπερβατική προσέγγιση που έχουμε ακούσει στο θέμα αυτό. Πάντως, κυρίες και κύριοι, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, μεταξύ των προσφορών υπάρχει και η Ιλιάδα του Ομήρου. Αν παίρνετε την έκδοση της Καθημερινής, θα πάρετε λοιπόν και την Ιλιάδα και θα έχετε χρόνο να διαβάσετε. Είναι ένα φοβερό και εξαιρετικό έργο, το οποίο ξανά είναι μόνιμα στην επικαιρότητα σε μετάφραση του Νίκου Καζαντζάκη. Άρα έχει και ιστορική αξία. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε να χτίσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, την νυχτερινή επικοινωνία. Υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις στην συνέχεια της εκπομπής, οπότε μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι και τα επόμενα βράδια, όπως και στο άλλο πρόγραμμα του σταθμού. Μότο για την ώρα, σύνθημα δηλαδή, κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3. Και έρχεται και η υπενθύμηση για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο. Στη συναυλία συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Και το σημαντικό, 4 συναυλίες διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο, συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

Είναι πάλι το Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ρεστοράν στο τέλος του σύμπαντος, όπως μας έλεγε ο μακαρίτης ο Ντάγκλας Άνταμς, που ξεκίνησε με το «Και γυρίστε το γαλαξία μου», το «Stop». Στη συνέχεια έγραψε και το βιβλίο «Πλανήτης Γη, μάλλον ακίνδυνος» και το «Αντίο, ευχαριστώ για τα ψάρια». Άνοιξε νέους δρόμους στην χιουμοριστική επιστημονική φαντασία. Για όσους θέλουν να αναρωτιούνται αν είμαστε μόνοι στον πλανήτη Γη, τέλος πάντων έχουν ευρύτερες ανησυχίες. Είναι ένας καλός τρόπος για να διασκεδάσει κανείς και να θέσει ερωτήματα και να έχει τις πιο απρόσμενες σουρεαλιστικές απαντήσεις. Αν θέλετε επίσης, ας πούμε, και τα λεγόμενα campus novel, δηλαδή αυτά που αφορούν γραμμένα τα μυθιστορήματα και τα πανεπιστήμια, μια φορά και έναν καιρό ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ επίκαιρα. Υπάρχει ο David Lodge με τη θεραπεία και, και για το αλλάζοντας θέση στο βιβλίο του και τον παράδεισο και άλλα πολλά που έχουν χιούμορ βρετανικό, ωραίο, ατόφιο, παραδοσιακό, ορθόδοξο. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, το ξαναλέμε για να το έχετε, skyradio.gr ή στο σελίδα, ώρα για αποφώνηση. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, απάντησε στις πρώτες δικές σας κλήσεις για απόψη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη από τη Μελίνα Σαμαραδέλη, στο μικρόφωνο οργάνωση εκτέλεσης παραγωγής ο Βασίλης Κουφόπουλος. Έρχεται η Αθηνά Μαράκη με το δελτίο ειδήσεων του Sky, κυρίες και κύριοι, στη μία και μετά μαζί ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σας αποχαιρετούμε με Beatles.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη και την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να το σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ένα κριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα στενά του Ορμούζ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία όπως μετέδωσε το Άξιος. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο καταρτίστηκε από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ και έχει την υποστήριξη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ, καθώς υπάρχει ανησυχία πως το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και άλλες πυραυλικές δυνατότητες στα στενά του Ορμούζ, ώστε να μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια πετρελαιοφόρα. Ο Τραμπ φέρεται να μην είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη στρατηγική πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στην Ίσο Λαράκ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώνει ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά πάντα αργούν και χάνουν την ευκαιρία. Την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες αποφάσισε να συνεχίσει η Ιταλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Αυγούστου, όταν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα από τα σύνορα του θύλακα με το Μαρόκο, αυτό συνεπάγεται παράταση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία, μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο πριν από την ιταλική απόφαση, η ισπανική κυβέρνηση είχε απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι εν ώψη της κρίσης στη Λαμπεντούζα, η Ισπανία υποδέχθηκε τους μετανάστες που έφτασαν σε ιταλικό έδαφος. Επίσης, μόλις έγινε γνωστή η είδηση της παράτασης της αναστολής της συνθήκης του Σέγγεν, η Ισπανία ανταποκρίθηκε παρατείνοντας για 2 εβδομάδες τους συνοριακούς ελέγχους των επιβατών που εισέρχονται στο εθνικό έδαφος από την Ιταλία είτε διαθαλάσσης είτε αεροπορικός. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Ινδίας. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία η οποία ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα απολύθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι στα δυτικά βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
6: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
7: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
8: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
7: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
9: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπας.
10: Στους εντάξει λέμε ναι.
11: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
13: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
14: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία, της οποίας ο παρουσιαστής, εγώ δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος πώς νιώθω απέναντι στη μείωση των τιμών. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω πάει σούπερ μάρκετ να τη δω. Μόλις πάω θα είμαι πιο έτσι, θα σας πω. Γενικά κάθε μείωση τιμών είναι καλή για τους αγοραστές. Είναι κακή για αυτούς που τα πουλάνε. Είναι κακή για τους εργαζόμενούς τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι, και το έχω πει και άλλες φορές, το έχουμε παραδώσει σε πάρα πολλά μαθήματα, βασίζεται σε εκείνο το ωραίο ρητό που λέει: δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις για μια μέρα, μάθε του να ψαρεύει και θα τον χορτάσεις για μια ολόκληρη ζωή. Θα πάθει διάφορες αρρώστιες άμα τρώει βέβαια κάθε μέρα ψάρι με τους σιδεραργύρους και τέτοια που έχει η θάλασσα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι παλιό το ρητό. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι η μείωση των τιμών και οι κρατικές παρεμβάσεις μπορεί ή μπορεί να μην είναι χρήσιμες. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα, δεν ξέρω καν πώς γίνονται. Αυτό όμως που θα ήταν πραγματικά χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε μια διάσταση και ευθύνης του καταναλωτή, ρε παιδάκι μου. Δεν μου αρέσει που και η πολιτική ηγεσία και η δημοσιογραφία μας αντιμετωπίζουν όλους εμάς παιδιά σαν ηλίθιους, σαν πρόβατα, που ό,τι τιμή να είναι εμείς θα πάμε σαν τα ζωντόβολα να την αγοράσουμε. Βέβαια για κάποιους από εμάς μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά δεν έχουν δίκιο για όλους. Και ακόμα και αν είχαν δίκιο για όλους, ο σκοπός είναι να πάψουμε να είμαστε ζωντόβολα. Ο σκοπός είναι οι τιμές να μην πέσουν επειδή αποφάσισε ο Μητσοτάκης λίγους μήνες πριν τις εκλογές να πέσουν οι τιμές. Ο σκοπός είναι οι τιμές να πέφτουν και επειδή, δεν γίνεται μόνο από αυτό προφανώς και υπάρχουν ήδη που είναι κάπως πιο δύσκολο, αλλά και επειδή ο καταναλωτής όταν βλέπει 5 προϊόντα λέει «Τι, σιγά μην πάρω το ακριβότερο, θα πάρω το πιο φτηνό». Θέλω να πω, δεν βλέπω καμία διάθεση κανένας να μιλήσει για αυτό που ονομάζεται καταναλωτική συνείδηση, ρε παιδάκι μου. Δεν λέμε ότι είναι το μόνο, αλλά δεν είναι βασικό. Δεν είναι, δηλαδή, εσάς σας αρέσει που σας αντιμετωπίζουν όλους σαν ηλίθιους που θα πάτε στην ακριβότερη τιμή κατευθείαν, οπότε ας στηρίξουμε. Σας φαίνεται ωραίο που κανείς δεν μιλάει για αυτό που ονομάζουμε καταναλωτική συνείδηση, που σας αντιμετωπίζουν όλοι σαν να είστε πεντάχρονα παιδάκια που πρέπει κάποιος να σας πιάσει από το χεράκι και να σας πει «Ελάτε παιδάκια, σας τις έριξα τις τιμές αφού δεν μπορείτε από μόνοι σας να πάρετε το χαμηλότερο». Και έτσι να τις ρίξετε όχι για ένα και δύο μήνες, αλλά για χρόνια.

0: Δεν υπάρχει χειρότερη, πώς να το πούμε, αντίληψη, όχι μόνο διακυβέρνησης αλλά και δημοσιογραφίας, από αυτή που αισθάνεται ότι τα υποκείμενα, αυτοί στους οποίους απευθύνεται, είναι ανήλικοι ή ανόητοι. Ότι είναι μονίμως ανεύθυνοι. Δεν λέω ξανά ότι έχουν όλη την ευθύνη, ότι έχουμε οι αγοραστές, οι καταναλωτές όλη την ευθύνη. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος να έχει όλη την ευθύνη. Αλλά αυτή τη μικρή, έστω, εγώ σας λέω ότι είναι μικρή. Να μην τη συζητήσουμε ποτέ και καθόλου. Να μην μάθουμε να ψαρεύουμε. Μονίμως να περιμένουμε κάποιος να μας χαρίσει ένα ψάρι. Που άμα μας το χάριζε κάθε μέρα, ωραίο θα ήταν. Και εγώ προτιμά μου χαρίζουν ένα ψάρι κάθε μέρα. Σιγά μου πάω να ψαρεύω, τι είμαι ηλίθιος. Αλλά επειδή τα ψάρια δεν στα χαρίζουν κάθε μέρα, μήπως ρε παιδί μου να αρχίσουμε σιγά σιγά να μάθουμε να ψαρεύουμε και να μην περιμένουμε τον κάθε υπουργό να βγει να καμαρώσει. Έριξα τις τιμές και έκανα συμφωνία. Τι λες ρε παιδάκι μου, μπράβο. Αλλά δεν θα ήταν καλύτερα εμείς να λέμε, όπ, τι έχει, είναι το ίδιο τυρί και έχει εδώ αυτή η συσκευασία, έχει 12 και αυτή 7. Φέρε το 7, βάλτε στον πάτο σου το 12. Λέμε, έτσι είναι η έκφραση που λέει. Δεν λέω ότι είναι κακό να κάνεις οτιδήποτε με τυριά. Έτσι η εκπομπή είναι συμπεριληπτική. Έτσι δεν είναι ρε Κυριάκο, τα λέω λάθος.
1: Πως το πράσινο τελικά γίνεται μπλε.
0: Το έχουμε δει πως το πράσινο γίνεται μπλε. Να το έχουμε δει κι αν το έχουμε δει. Το πράσινο μπλε, το μπλε πράσινο, όλα μαζί. Τι κάνουν μπλε και πράσινο? Όχι ρε μόνο. Περίμενε να γράψουμε συνδυασμός μπλε και πράσινο. Αυτό θα είναι κάποιο από αυτά τα χρώματα που δεν τα ξέρω επειδή είμαι αγόρι. Γιατί εμείς κάνουμε μπλε πράσινο. Θα είναι κάτι άζ που θα τελειώνει σε κάτι περίεργο από αυτά που είναι. Όχι ότι δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τα ξέρω. Κάτι γκρενά, κάτι σάπια μήλα, κάτι σάπια κάτι, δεν ξέρω. Τι είναι το γκρενά αλήθεια μια και το είπα? Κόκκινο σκούρο λέγεται γκρενά, και γιατί δεν το λέμε κόκκινο σκούρο? Γιατί δεν είμαστε βλάκι, θα μου πεις. Σωστό.

0: Δημήτρης λέει: είμαστε έτσι και ψωνίζουμε έτσι, διότι συνήθως συνδέουμε την τιμή με την ποιότητα. Και άκου να σου πω, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο. Και άκου να σου πω ότι τι συμβαίνει. Επειδή αυτή μας την τάση να συνδέουμε πάντα την τιμή με την ποιότητα και να θεωρούμε μάλιστα ότι η διαφορά της τιμής είναι ανάλογη της διαφοράς της ποιότητας, αυτό ακριβώς μας το κουσούρι το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλες οι εταιρείες, γιατί είναι η δουλειά τους να ξέρουν τα κουσούρια μας και να ξέρουμε πώς αγοράζουμε. Το ξέρεις ότι υπάρχουν προϊόντα που ανεβαίνουν στο ράφι πιο ακριβά, όχι γιατί είναι το κόστος παραγωγής τέτοιο, όχι γιατί, πώς να το πω, αλλά γιατί ξέρει ο υπεύθυνος της εταιρείας ότι αν το βάλει λίγο πιο ακριβά θα τσιμπήσει ο πελάτης ότι είναι πιο καλό και θα το πάρει. Η τιμολόγηση γίνεται και με τέτοιο τρόπο, διότι ποιος είναι ο σκοπός καθενός που βάζει το προϊόν στο ράφι? Να το αγοράσεις. Επειδή ξέρει λοιπόν ότι πολλά προϊόντα θα τα αγοράσουμε επειδή είναι λίγο πιο ακριβά ή αρκετούτσικα πιο ακριβά, άρα φοβερά καλά, τα βάζουν οι άνθρωποι αρκετούτσικα ή λίγο πιο ακριβά. Υπάρχουν κάποια που όντως το κόστος τους και μπλα μπλα μπλα μπλα, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Οι άνθρωποι ξέρουν τις συνήθειές μας τις αγοραστικές, έχουν καταλάβει πώς σκεφτόμαστε, δεν είναι και πυρηνική φυσική, και σου λέει βάλ το λίγο πιο πάνω να παραστήσουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Βεραμάν με ενημερώνει η Δήμητρα ότι είναι το πράσινο με το μπλε. Βεραμάν. Η γαλαζοπακή δεν το λέμε γαλαζοπράσινο. Γαλαζοπράσινο. Και αυτό ακούγεται κάπως, αλλά και το... όχι και Βεραμάν. Τώρα που το σκέφτομαι, Βεραμάν έχει και λίγο Marvel μέσα, γαλαζοπράσινο. Ακούγεται σαν τραγούδι που το τραγουδάς με κλειστά μάτια με συνοδεία κιθαρούλας. Και όλα έχουν και έχει όλο υποκοριστικά μέσα. Τα ματάκια σου, τα Βεραμάν, τα γαλαζοπράσινα μάλλον, ενώ τα ματάκια σου, τα Βεραμάν, κάνει σκυλάδικο. Αχ, αμάν, αμάν, αμάν. Τα γαλαζοπράσινα μάτια σου αυτόματα γίνεται, έχει μια εντεχνίλα που είναι, οπότε Βεραμάν. Αλέξη, πες μας το πρόβλημά σου.
1: Ακούγεται συστηματικά από προσώπους της κυβέρνησης, προφανώς,
0: ναι,
1: κατ' εντολήν Μαξίμου.
0: Εννοείται.
1: Είναι η γραμμή.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Του Μαξίμου.
0: Για πες ποια είναι.
1: Ότι,
0: ναι,
1: ο Τσίπρας είναι αμνόητος, έτσι να το πω με δύο λόγια.
0: Λένε για ποιος το... Ποιος λέει ότι είσαι ανόητος? Είναι δυνατόν? Είναι απαράδεκτο, Αλέξη, και πολύ καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Πες εσύ, Αλέξη, από μόνος σου τι είσαι, πουλάκι μου.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω,
0: ναι,
1: κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο.
0: Το έχουμε καταλάβει κιόλας βλέποντάς.
1: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
0: Το ξέρουμε. Εντάξει, μωρέ, όμως μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου, για όνομα του Θεού. Έχεις τώρα, ξέρω ότι ζητάω πολλά, αλλά αυτό που είπες πριν για σένα, το έχεις κάποιο τρόπο να μας το αποδείξεις, δηλαδή να πούμε, ναι, όντως είναι, ρε παιδί μου.
1: Ένα μοντέλο άσκησης εξουσίας,
0: ναι,
1: που συνοψίζεται στο τρίπτυχο έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση.
0: Είσαι, ναι. Ρε, αυτά όλοι λένε. Όλοι, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Την παραγωγική ανασυγκρότηση την ακούω από τότε που ήμουν παιδάκι στο δημοτικό και μας δίνανε τενεκέδες με ροδάκινα. Να παίρνουμε σπίτι για να πίνουμε. Πασοκάρα, Αντρέας. Δεν είχαν τι να τα κάνουν τα ροδάκινα και μας κάνανε ζάχαρο.

Ο άλλος Βασίλης είναι κοινό μυστικό στις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ότι έχουμε καταναλωτικά κουσούρια. Είμαστε ανώριμοι, είμαστε παιδάκια καταναλωτικά, δεν έχουμε συνείδηση. Είμαστε μια κοινωνία, πώς να το πω, ανώριμη σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση. Οπότε τα στελέχη που θέλουν να ανεληχθούν έρχονται για αγροτικό στην Ελλάδα για να γράψουν επιτυχία στους στόχους. Σας έχω πει και άλλη φορά, το έχω παραδώσει, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι οι εταιρείες ένα από τα πράγματα που τσεκάρουν είναι να δουν πόσο νομίζεις ότι κάνουν τα προϊόντα τους. Γιατί είναι βλακεία να νομίζεις ότι είναι πιο ακριβά και εκείνοι να τα έχουν πιο φτηνά. Έτσι δεν είναι? Οπότε κάνουν έρευνες αγορές σε διάφορες χώρες. Η χώρα που σταθερά, στην οποία σταθερά οι κάτοικοι είναι εντελώς άσχετοι όταν τους ρωτάς πόσο κάνει το τάδε, δεν έχουν ιδέα, είναι η Ελλάδα. Γιατί τόσο large είμαστε? Και το εκμεταλλεύονται τα συμφέροντα και μας πίνουν το αίμα. Εκμεταλλεύονται την κουβαρντοσύνη μας. Ο Φίλιππος το χοντρένει λίγο. Λέει από τα γαλλικά ver amand. Ver amand. Ver amand προφέρεται, που είναι πράσινο αμύγδαλο. Η Δήμητρα, αφού κάνουν τέτοιες παγαποντιές οι πολιτές, καλά κάνει ο Κυριάκος και τους αναγκάζει σε προσφορές. Δεν είναι παγαποντιά, ρε. Δεν είναι παγαποντιά. Δηλαδή, εσύ, άμα νοικιάζεις ένα σπίτι και ξέρεις ότι μπορεί κάποιος να έρθει να το πάρει με 1000 ευρώ το μήνα, θα πεις, α, εγώ θα το δώσω 500 γιατί τόσο νομίζω ότι είναι το σωστό. Τόσα χρειάζομαι. Όχι, δεν, είναι, δεν υπάρχει παγαποντιά στο εμπόριο. Είναι να γράφει ότι, ξέρω εγώ, έχει ταχύ πράγματα μέσα και να μην έχει ταχύ πράγματα μέσα. Να γράφει ότι είναι ένα κιλό και να είναι 200 γραμμάρια. Αυτό είναι παγαποντιά. Το να χρησιμοποιεί την ανοριμότητά σου για να βγάζει λεφτά δεν είναι παγαποντιά. Είναι ίσα ίσα ένα έναυσμα για να γίνεις εσύ λίγο πιο όριμος. Που δεν θα γίνεις ποτέ αν έρχεται ένας υπουργός κάθε φορά και λέει θα κατεβάσω εγώ τις τιμές. Μην ασχοληθείς καταναλωτή. Αλλά τι κοιτάζει ο Τασούλας? Κάτι, α, έχουν μια χοροδία κάπου και είναι ο Τασούλας και άμα μιλήσει θέλω να τον ακούσουμε. Γιατί κάθε φορά που μιλάει έχει πλάκα, γιατί γι' αυτό το βερμπαλισμό το φοβερό, αυτό το ταρατατζούμ, το πομπόδες τίποτα που αποπνέει σε κάθε του ομιλία. Οπότε θέλω να ακούσουμε την τέτοια στον ΕΘΕ, ο πρόεδρος του Λιβάνου. Και είναι κάπως με γουρλωμένα μάτια ο Τασούλας, κάτι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Πασόκ είναι τυχερός ο Μητσοτάκης με τέτοια αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση που θα ήταν πολύ πιο σοβαρή αν προσπαθούσε να πείσει τους ανθρώπους ότι μαζί με όσα κάνει η ΕΛΕΝΚ τα καρτέλ, αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει το κράτος. Να χτυπήσει τα καρτέλ. Τι είναι τα καρτέλ, παιδιά? Είμαστε πέντε και λέμε, πστ, εμείς αυτό θα το έχουμε τόσο. Και αυτή είναι η απλοϊκή μορφή του καρτέλ. Θα το έχουμε όλοι το ίδιο. Ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός, αναγκαστικά θα πηγαίνει όπου και να πας, θα είναι το ίδιο. Υπάρχει και άλλη μορφή καρτέλ, όπου για να μην καρφωθούμε δεν έχουμε το ίδιο προϊόν το ίδιο. Αλλά έχουμε ένα προϊόν, εγώ πιο ακριβό. Το άλλο εσύ, το άλλο εσύ, το άλλο εσύ. Ώστε, επειδή κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πηγαίνει σε πέντε σούπερ μάρκετ για να ψωνίζει το πιο φτηνό, γιατί τελικά θα του κοστίσει πιο ακριβά η βενζίνη, σου λέει, βγάζουμε όλοι τα ίδια και παριστάνουμε ότι δεν είμαστε και καρτέλ. Αυτά κυνηγάει μια σοβαρή κυβέρνηση. Δεν πάει να τους πει ρίχτε τις τιμές. Αλλά οι σοβαρές είναι σαν τα, πώς να το πούμε, σαν τα μεταξωτά, σαν πώς είναι, οι σοβαρές κυβερνήσεις είναι σαν τα μεταξωτά βρακιά, θέλουν επιδέξιους λαούς. Και έτσι έχουμε μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, πρέπει να πούμε ευχαριστώ, και έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία αναφέρεται στους μη προνομιούχους. Έδωσε συνέντευξη στο καρφί της Κυριακής ο Νίκος. Και παιδιά, ποιους έβαλε στους μη προνομιούχους? Λέει υπάρχουν και σήμερα μη προνομιούχοι, είναι οι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, σωστό. Είναι οι νέοι που δεν μπορούν να αποκτήσουν στέγη. Και έκανα το σταυρό μου, πρώτη φορά άκουσα ότι είναι μη προνομιούχος ένας πιτσιρικάς που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι. Απλώς είναι μη εκατομμυριούχος ο πιτσιρικάς που δεν μπορεί να αγοράζει τα 20 και στα 22 του σπίτι. Όχι μη προνομιούχος.
και μια και μιλάμε για τη στέγη που οι νέοι δεν μπορούν και μένουν με τους γονείς τους και ω Χριστέ μου τι τραβάμε, έκανα μια έρευνα πια με το AI, παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι οι άνθρωποι είναι πάντοτε πάνω από τους αριθμούς. Μέχρι τώρα ήταν πολύ εύκολο για κάποιους να μας κοροϊδεύουν. Με το οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς πετούσαν μια μπούρδα, οι νέοι δεν φεύγουν από τα σπίτια τους διότι τι. Και η Ευρώπη στην Ευρώπη. Τώρα είναι πολύ εύκολο να ψάξεις τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί οι νέοι δεν φεύγουν από τα σπίτια τους, κάποιοι δεν φεύγουν και το βασικό είναι δεν θέλουν να χάσουν τις ανέσεις τους. Λογικό. Στην Ευρώπη που είναι κουτόφραγκοι και που είναι πολλοί, έχουν πολύ περισσότερα λεφτά οι νέοι από τους Έλληνες, θα σας διαβάσω τα ποσοστά συγκατοίκησης. Μισό λεπτό παρακαλώ. Δηλαδή οι νέοι που δεν θέλουν να φύγουν, όχι δεν θέλουν, δεν λένε δεν γίνεται να φύγω και να μένω μόνος μου, θα συγκατοικήσω με άλλους 2-3. Λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ, θα τα βρω. Screenshots.

0: Τέλος πάντων, ευτυχώς τα θυμάμαι απ' έξω. Αύριο θα σας τα φέρω κανονικά για ένα τέτοιο. Είναι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Είναι γύρω στο 17%, 18%, 19% το ποσοστό των νέων που συγκατοικούν με άλλους νέους για να φύγουν από το σπίτι των γονιών τους. Στην Ελλάδα είναι 4-5, κάπου εκεί. Διότι είμαστε πρίγκιπες, το αναγνωρίζω, και εγώ αισθάνομαι πρίγκιπας, δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν μιλάμε για νέους που δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι και κάνουμε συγκρίσεις με την Ευρώπη, να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Και να αφήνουμε τους διάφορους πολιτικούς ή δημοσιογραφικούς παπατζίδες να μας πετάνε για τους νέους που είναι δυστυχισμένοι και τα τέτοια. Έτσι, ναι. Δεν θέλουν να χάσουν τη βολή που έχουν με τη μαμά που μαγειρεύει, με τη μαμά και τον μπαμπά που τους πληρώνουν τα πάντα όλα, όλες τις συνδρομές που έχει το σπίτι, όλα. Δηλαδή θέλω να πω, το καταλαβαίνω, γιατί τώρα και είναι και άρχοντες, μπορεί να έχουν και το δικό τους δωμάτιο, ενώ τώρα πας να συγκατοικήσεις με κάποιον άλλον και τα λοιπά, να τσοντάρεις όλοι και να πείτε παιδιά σήμερα δεν βγαίνουμε, τα όσα τα κοινόχρηστα, άσε να πάει στο διάολο. Έχουμε να παίρνουμε δύο φορές την ημέρα καφέ στο χέρι. Λοιπόν, έτσι η διαφορά των Ελλήνων που δεν έχουν λεφτά με τους Ευρωπαίους που είναι πολύ πλούσιοι. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμέση συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθε για την ανάπτυξη τη ασπίδα στο Χιλέα του νέου συστήματο αντιεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμέ για την Τουρκία αφήνει από την πλευρά του Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα Ισραήλ Κάτ. Το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία οι πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή, είπε. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο, έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα ασθενά του Ορμούς εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία όπως μετέδωσε το Άξιος. Την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες αποφάσισε να συνεχίσει η Ιταλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νεκρός εντοπίστηκε άντρα σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Ο σαν ο μαγιές που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Λοιπόν, παιδιά, τα βρήκα τα στοιχεία. Έψαχνα λάθος, όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό τα είχα αποθηκευμένα αλλού. Λοιπόν, ποσοστό συγκατοίκησης στους νέους 20 με 34 ετών. Ελλάδα, 3,9%. Με συγκατοίκηση, έτσι, όχι να έχουμε παντρευτεί, μένουμε με άλλους. Μπορεί να είναι ο γκόμενός μας, η γκόμενά μας. Δεν είναι. Μπορεί να είναι όμως φίλοι, συγκατοίκηση. Έτσι, που μένουμε μαζί, γιατί ο καθένας μόνος του δεν βγαίνουμε. 3,9 στην Ελλάδα. Γερμανία 17,4. Γαλλία 28,5. Ηνωμένο Βασίλειο 21,9. Γράφει ένας άλλος κάτι για τα νίκια, παιδιά, τώρα δεν θα... Α, Μάνο, το πρόβλημα ο Παύλος. Δεν είναι ο 20άρης που δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι, αλλά ο 30άρης. Μη μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα και αγνοούμε πόσο δύσκολο για έναν 30άρη σήμερα να αγοράσει σπίτι και να κάνει οικογένεια με τίμια λεφτά. Εγώ έκανα οικογένεια χωρίς να αγοράσω σπίτι, με νίκη. Οι γονείς μου έκαναν οικογένεια με νίκη. Πολλοί άνθρωποι που ξέρω κάναν οικογένεια με νίκη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα για το δημογραφικό, ίσα-ίσα. Που αν το πρόβλημα ήταν αυτό, θα βοηθούσε στη λύση του δημογραφικού, καθώς άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, ζευγάρια, θα μένανε μαζί επειδή δεν μπορούν και θα κάνανε και πιο πολλά παιδιά, θα κάνανε πιο εύκολα οικογένεια. Δημογραφικό υπάρχει πρόβλημα στις πιο πλούσιες χώρες. Γιατί έχουμε αναπτυχθεί πολύ και είναι ζόρι, πρέπει να στερηθείς πολλά για να κάνεις ένα παιδί όντως. Οι πολύ πολύ πλούσιοι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Οι μεσαίοι, που είμαστε πολύ πιο άνετοι από τους μεσαίους των περισσότερων χωρών του κόσμου, θα στερηθούμε κάνοντας παιδί. Οπότε σου λέω, να πάρεις το διάνο, πρέπει να κόψω συνδρομές, μπραντς, έξω φαγητά και τέτοια, εκδρομές, Σαββατοκύριακα, σίγουρα να μην κάνω παιδί. Δεν είναι ότι δεν έχουμε, έχουμε. Απλώς δεν έχουμε τόσα πολλά που να τα κάνουμε όλα άνετα. Επίσης, μια και τα νίκια τα ακούω συνέχεια, για τον νέο που δεν μπορεί επειδή τα νίκια είναι ακριβά, πρότιμο συμβουλή είναι να βρει άλλους 2-3 φίλους του και τα νοικιάσουν μαζί. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι τα νίκια τα ακριβά τα εισπράττει συνήθως ο μπαμπάς των νέων. Γιατί κάποιοι τα έχουν αυτά τα σπίτια, δεν τα έχουν εξωγήινοι. Και το ποσοστό ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, έχουμε πει, είναι πολύ ψηλό. Είναι αρκετά υψηλό, γύρω στο 70%. Ήταν πολύ ψηλότερο, ήταν 77%. Τώρα πάει στο 70%. Δεν είναι και άσχημα. Αλλά ξαναλέω, αυτοί που νοικιάζουν τα σπίτια δεν είναι εξωγήινοι, ως επί το πλείστον είναι οι γονείς των νέων που δεν μπορούν να πάρουν δικό τους σπίτι. Που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους όπως τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Σε αντίθεση όμως με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, αμέσως έχουν αυτοκίνητα.

0: FKK Veteran. Κάνω share ένα από τα δύο υπνοδωμάτια στο σπίτι που μένω μέσω πλατφόρμων βραχυχρόνιας. Δηλαδή συγκατοίκηση. Περίπου 1% Έλληνες, μόλις τους διευκρινίζω ότι είναι συγκατοίκηση, ακυρώνουν, πάντα ρωτούν γιατί δεν διαβάζουν ούτε τον τίτλο private room. Συγκατοικούσα χρόνια με κολλητό στην καλύτερη. Παιδιά, έτσι κάνουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν νέοι που να έχουν τόσα λεφτά που να αγοράσουν και σπίτι, όπως λέει ο Ανδρουλάκης. Γιατί οι νέοι δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι. Τα νίκια είναι ακριβά, είναι όσο ήταν και πριν την κρίση. Είναι ακριβά, ναι. Όταν λοιπόν τα νίκια είναι ακριβά, αντί να κλαίγεσαι, τι κάνεις, πας και συγκατοικείς, αντί να μένεις με τους γονείς σου, εκτός αν προτιμάς να μένεις με τους γονείς σου. Μην μου πείτε τώρα τις εξαιρέσεις ότι ένας όντως δεν έχει, εντάξει. Επίσης, τα νίκια, ένας λόγος που ανεβαίνουν πολύ τα νίκια είναι και τα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, όπου πρωταγωνιστούν ποιοι, οι μεσίτες. Με λίγα λόγια, τι βλέπουμε στα ρεπορτάζ στην τηλεόραση, τόσο τον νίκη. Ένας ιδιοκτήτης που το δίνει λιγότερο, σου λέει, όπα, βλέπω εδώ 1000 αυτό που δίνω εγώ 800 στην ίδια περιοχή, 1000 θα το βάλω κι εγώ. Οι μεσίτες που πρωταγωνιστούν σε αυτά τα ρεπορτάζ, τι θέλουν, όσο το δυνατόν ψηλότερο τα νίκια και οι τιμές πώλησης, αν ήταν δυνατόν και 5.000 το διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών. Οπότε δηλαδή έχουμε τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης τα οποία πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάθε συμφέρον να αυξάνουν τα νίκια, που τελικό μέσω το ρεπορτάζ αυξάνουν και τα νίκια. Επίσης να έχετε κάτι στο νου σας πάντοτε, τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης και όλα αυτά που ακούτε για το τόσο είναι το ποσό που ζητούν οι ιδιοκτήτες, το οποίο από την εμπειρία της ζωής που έχουμε ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα το ποσοστό που παίρνουν. Για να ξέρουμε πόσο είναι το νίκη σε μία περιοχή, δεν κοιτάμε τις μικρές αγγελίες. Ρωτάμε 30 ανθρώπους που νοικιάζουν στην περιοχή πόσο δίνουν και έτσι ξέρουμε πόσο είναι το νίκη στη συγκεκριμένη περιοχή. Και μετά ψάχνουμε και τις αγγελίες για να δούμε πόσο θα βρει κάποιος, αν θέλει, τι θα βρει στις αγγελίες κάποιος που ψάχνει. Που είναι διαφορετικό πράγμα από το πόσο έχει το νίκη σε μια περιοχή. Ο αναλληλέγγυος και αφαιρέγγυος, πολύ σωστά, αν κάνω οικογένεια. Κόβω gaming, σουλατσάρισμα με κολλητούς, ταξίδια, metal, συναυλίες, τσάρκες, τα στριπτιζάδικα, να πάνα. Αλλά γιατί αν τα κόψεις όλα, ειδικά το gaming ίσα ίσα. Με το που θα κάνεις παιδί θα πεις, α, τώρα θα μένουμε μέσα. Φέρε την καινούρια κονσόλα. Και 80 ίντσες τηλεόραση. Γιατί θα πρέπει να μένουμε μέσα για το παιδί. Μην είστε, λοιπόν, να είστε έξυπνοι γατάκια. Τα έχουμε την περασμένη εβδομάδα, είδαμε στα δελτία ειδήσεων και ακούσαμε και εδώ από το μάθημα τους κλέφτες παραλιών στη Ρόδο, που τους ακούμε κάθε χρόνο γιατί αλωνίζουν εκμεταλλευόμενοι την απροθυμία της πολιτείας να επιβάλλει τον νόμο ή τη συνεννόηση με τους παράγοντες της πολιτείας. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο τι μπορεί να φταίει. Πάντως ξέρουμε ότι τέλος Αυγούστου πάνε και ξυλώνουν παράνομα ομπρελοξαπλώστρες, παράνομα beach bar, τέλος Αυγούστου. Αφού τους έχουν αφήσει να λειτουργούν κλεψιμαίικα και λαμόγικα όλο το χρόνο, πάνε τώρα και τους ξυλώνουν και πολύ κακά κάνουν. Πείτε τα, κυρία μου.
1: Λοιπόν, στη μέση της σεζόν οι αριστεροί έχουν βαλθεί να καταστρέψουν το νησί. Πάνε και κάνουν συνέχεια καταγγελίες και πάνε οι τουρίστες στο τέλος και βρίσκουν μαγαζιά στις παραλίες σφραγισμένα με κόκκινες κορδέλες.
0: Πω, τι μου λέτε, κυρία μου. Πάνε οι τουρίστες και βρίσκουν σφραγισμένα, αντί να δουν τον κλέφτη να έχει πάρει όλη την παραλία. Πάνε. Πω, τους βρωμό αριστερούς. Συνεχίστε.
1: Εσείς εκεί πέρα πάνω στην Αθήνα, ναι, σταματήστε επιτέλους τα κανάλια να ασχολείστε με τη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ αυτούς που καταγγέλνουμε τους ξέρουμε καλά. Ξέρουμε τι έχουν προσφέρει, τι, ναι, έχουν κάνει στο νησί μας.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς δεν ξέρετε.
0: Όχι.
1: Μείνετε μακριά μας.
0: Είστε σίγουρος ότι θέλετε εμείς από εδώ να μείνουμε μακριά σας? Γιατί αν μείνουμε μακριά σας, μπορεί να μείνουμε γενικώς μακριά σας. Το οποίο το συζητάμε.

Ο Σωτήρης, πες τα επιτέλους, γιατί το άλλο παραμύθι ότι τα λεφτά τελειώνουν στις 10-15 του μηνός. Έλα ρε παιδιά, αυτό είναι αυταπόδεικτο παραμύθι. Αν τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός, οι άνθρωποι θα ψάχνουν στα σκουπίδια. Δεν λέω ότι σε κάποιους δεν μπορεί να έχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο. Χθες είχε ένα ωραιότερο...

0: Ο Γιώργος από το Far West, φαίνεται το ανόητο του πράγματος και από τον τρόπο που γράφει. Ρε Μπόμπο, ποιος μπαμπάς, πιανού νέου εισπράττει, ποια ενίκεια. Και συνεχίζει, παιδιά, για να καταλάβετε ότι ο ανόητος φαίνεται με τη μία. Στο Βερολίνο, 70% των κατοικιών ανήκει σε τρεις μόλις εταιρείες. Γιώργο, η εκπομπή αυτή αφορά την Ελλάδα. Στην οποία τα ενίκια τα εισπράττουν όσοι επιτοπλίστεν οι μπαμπάδες των νέων. Τώρα και αυτό που γράφει για το Βερολίνο μια τέτοια θα είναι, αλλά δεν έχει και σημασία. Δηλαδή ο τύπος με εγκαλεί επειδή στο Βερολίνο γίνεται κάτι άλλο. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, άνθρωποι, πρέπει να συμβιώσουμε. Αντώνης Σαμαράς, ελάς Αντώνης Σαμαράς, ο Μητσοτακοφάγος, ίσως ο πιο τζαναμπέτης πολιτικός τουλάχιστον των τελευταίων 50 ετών, ο άνθρωπος που θέλει ή να κάνει κουμάντο ή να διαλύει όποιον άλλον προσπαθεί να κάνει κουμάντο στη θέση του, ο μοναδικός πρωθυπουργός που δεν υποδέχτηκε πρωθυπουργό που τον κέρδισε σε εκλογές γιατί δεν άντεξε στην ιδέα της ήττας, ένας με λίγα λόγια όχι και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Τώρα το καινούριο του τέτοιο είναι να ρίξει το Μητσοτάκη, διότι δεν τον συμβουλεύεται, δεν του μιλάει, δεν τον παίζει μπάλα ρε παιδάκι μου. Είναι σαν κάτι βετεράνους, έχετε δει, είναι κάποιοι βετεράνοι στο ποδόσφαιρο που γκρινιάζουν συνέχεια ότι όλα εκείνοι τα ξέρουν και οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τίποτα. Κάπως έτσι είναι και ο Σαμαράς, μόνο που ο Σαμαράς μπορεί να κάνει και κάτι. Έχει ρίξει μια φορά τη Νέα Δημοκρατία, αν τη ρίξει και άλλη μία, σιγά τι έγινε. Τώρα έχει πάρει και το κολλάει, ξέρει πώς γίνεται. Ο εκπρόσωπος τύπου του, αν έχω καταλάβει καλά, στο γραφείο του είναι ο κύριος Τσούτσιας, ο οποίος είπε αυτό.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
2: Τι εννοείται τώρα?
1: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη
3: είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο Ατάκες.
0: Μάλιστα. Ένα παλιό σημειτικό Πασόκ με ολίγον από λαός.

0: περίεργο. Περίεργο που ο κύριος Τσούτσιας που ακούσαμε εκπροσωπεί έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο μάλλον, που έφερε τους βουλευτές του λαού στη Νέα Δημοκρατία. Που εκπροσωπεί τον άνθρωπο που σε συνέντευξή του το 2016 στη Real News έγραφε, αναφερόμενος από ό,τι διαβάζω εδώ σε διάφορους σημητικούς πασόκους, Διαμαντοπούλου, Λοβέρδος, Μανιάτης, ότι υπάρχει μια πολιτική κλωστή που ενώνει τους πραγματικούς μεταρρυθμιστές από τη δεξιά μέχρι τη κεντροαριστερά, πέρα και πάνω από κόμματα. Ο άνθρωπος που συνεργάστηκε και συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ. Εσείς, έτσι θα ρίξουμε το Μητσοτάκι? Κατηγορώντας το για τα πράγματα που κάναμε εμείς. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι. Εγώ με την καλή μου την καρδιά λέω να τον ρίξουμε, αλλά να τον ρίξουμε να βρούμε και να πέφτει. Όχι να του κάνουμε καλό. Όχι να του θυμίζουμε ποιοι είμαστε. Όχι να του θυμίζουμε πόσο καλά τα πηγαίναμε με την Τουρκία όταν ήμασταν εμείς πρωθυπουργοί.
1: Θέλω να πω και εγώ ότι η συνάντησή μας σήμερα, των δυο μας, ήταν και χρήσιμη και επικοδομητική. Και θέλω αμέσως να εκφράσω την ικανοποίησή μου, αλλά και ταυτόχρονα τις ευχαριστίες μου προς την τουρκική πλευρά για τη θερμή, πραγματικά φιλοξενία που επεφύλαξε στην ελληνική αποστολή.
0: Ρε Αντώνη, όχι, είναι κράτος πειρατής αυτή, τι πας να κάνεις, Αντώνη! Όχι, Αντώνη μου, όχι, είναι κράτος πειρατής. Ποιος σε έχει μαγέψει, Αντώνη μου? Σου έχουν ρίξει κάτι στο ποτό και τα λες αυτά?
1: Η σημερινή μέρα είναι μια καλή μέρα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και θα σας πω γιατί. Σήμερα υπογράψα μαζί με την Τουρκία

0: 25 συμφωνίες. Περισσότεροι από 20 υπουργοί των δύο χωρών συναντήθηκαν, συζήτησαν και αναζητούν νέα πεδία συνεργασίας. Πεδία συνεργασίας που θα ενισχύσουν τους δεσμούς μας.
1: Ρε Αντώνη, όχι ρε Αντώνη, αυτά είναι ήρεμα νερά ρε Αντώνη, όχι. Τι, έλα σε παρακαλώ.
0: Είναι επίσης συμβολική ημέρα για την υπογραφή αυτών των συμφωνιών, η ικανότητα δηλαδή Ελλήνων και Τούρκων να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να στενοηθούμε, δείχνει ένα δρόμο. Ότι ναι, η Ελλάδα και η Τουρκία μοιράζονται μια ιστορία φορτισμένη, αλλά είμαστε ιστορικοί λαοί, με μακρά διαδρομή και στην περιοχή, αλλά και με ρόλο πρωταγωνιστικό, με συνέστηση του αποτυπώματος που έχουμε αφήσει στο πέρασμά μας και του ρόλου που εκ των πραγμάτων παίζουμε για τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής.
1: Ήρεμα νερά ρε Αντώνη, θα μου πεις τότε ήσουν εσύ πρωθυπουργός, οπότε μια χαρά ήταν τα ήρεμα νερά, μετά δεν ήσουν εσύ πρωθυπουργός, θέλεις να ρίξεις και το Μητσοτάκι, οπότε είναι κακά τα ήρεμα νερά. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις ένα γείτονα σαν την Τουρκία πρέπει να εργάζεσαι για την ειρήνη και να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Είναι καλή και η προετοιμασία του πολέμου, αλλά και η εργασία για την ειρήνη που είναι το ιδανικό. Δηλαδή να προετοιμάζεσαι, να εξοπλίζεσαι, αλλά να μην τσακώνεσαι σόνι και καλά. Να προσπαθείς να τα βρείτε, ενώ εξοπλίζεσαι. Ό,τι δηλαδή έκανε και ο κύριος Αντώνης, τότε που ήταν πρωθυπουργός. Αλλά μετά δεν ήταν πρωθυπουργός, οπότε όχι στα ήρεμα νερά. Είναι κράτος πειρατής η Τουρκία. Έγινε το 15, με το που έπαψε να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς, έγινε κράτος πειρατής.

Χωστιλιανός δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ ο Θεόχαζος. Άνω Κολοκοτρώνης των Βρυξελών, ο Νίκος, ενώ για όσους έχουν χάσει μαθήματα, έρθει εν τη δική του βασιλεία, θα μοιράσει σε κάθε Έλληνα πολίτη από ένα διαμέρισμα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Κυρίως τους νέους. Οι νέοι όλοι από ένα διαμέρισμα θα μπορούν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα. Μιλάμε για 150 νέου. Δηλαδή, αν μπορείς νέος να αγοράζεις και δίνεις 200, 300, 400 χιλιάρικα, πάει να πει ότι έχεις πράγμα. Οπότε ποιος δεν το θέλει αυτό.

0: Μανώλη, δεν φταίνε οι μεσίτες. Οι μεσίτες είναι η δουλειά τους να προσπαθούν να πουλήσουν κάτι όσο το δυνατόν καλύτερα και να εξυπηρετήσουν αυτό που τον πουλάει, που και αυτό συμπολίτης μας είναι. Δεν είναι εξωγήινος, έτσι, δηλαδή φταίει μια αντίληψη για το ρεπορτάζ που δεν σκέπτεται, που παρουσιάζει ως τον απολύτως αρμόδιο να μας πει για τις τιμές των ενοικίων έναν μεσίτη, αγνοώντας το συμφέρον του μεσίτη. Αυτό φταίει. Ο μεσίτης ο άνθρωπος πολύ καλά κάνει. Τι θα πει, όχι άσε θα χάσω λεφτά γιατί σε συμπάθησα. Και δεν θα χάσει μόνο ο μεσίτης, θα χάσει και ο πελάτης του, που και αυτός συμπολίτης μας είναι, όπως και ενοικιαστής.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Ιάννα, το πρόστιμο για τις ξαπλώστρες σε μία επιχείρηση ήταν 2 μέρες κλείσιμο της εταιρείας και 5.000 πρόστιμο. Πολύ λίγο μου φαίνεται. Δεν με εκπλήσει. Δεν ξέρω αν έτσι, έτσι λέει η Ιάννα. Γενικώς πρόστιμα όταν βλέπετε να κλείνουν beach bar και τέλη Αυγούστου, κάτι αβαβά έχει παιχτεί. Δεν είναι δάκια χανή τα νησιά. Και οι δημοτικές αρχές τις ξέρουν τις παραλίες τις, πώς να το πούμε, τις πιο τουριστικές εκεί που δίνεται τις τρελή στο πανηγύρι δηλαδή. Οπότε έχει φροντίσει η πολιτεία και ο κλέφτης να κλέβει άνετα και η πολιτεία να παριστάνει ότι κάνει τη δουλειά τους και όλοι να είναι ευχαριστημένοι, εκτός φυσικά από τους κατοίκους. Αυτοί να κάνουμε, ας προσέχανε. Ο Αντώνης, ο κύριος Σαμαράς, ποτέ δεν ψηφίστηκε για πρωθυπουργός, ο Γεωργάκης του παραχώρησε τη θέση.

0: ο κύριος Ιωάννης Ματαιοπονής, προσπαθώντας να εξηγήσει στους Έλληνες ένα μέρος της στεγαστικής κρίσης των ενοικίων, του δημογραφικού κλπ. Ο Έλληνας έχει αποφασίσει για όλα αυτά. Ο Μητσοτάκης, όχι, Γιάννη μου, δεν το έχει αποφασίσει ο Έλληνας αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καν ο Έλληνας. Υπάρχουν διάφοροι Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες. Και πάρα πολλοί ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτά για τα οποία μιλάω. Και ξέρουν ότι αυτά που λέω είναι έτσι. Είναι πάρα πολλοί Ιωάννη. Δεν χρειάζεται να λέμε οι Έλληνες. Και οι υπόλοιποι. Τους φταίει όποιος είναι. Δεν φταίνε ποτέ οι ίδιοι. Αυτό έχει σημασία. Γιατί το βασικό είναι να μην φταίεις εσύ. Από εκεί και πέρα βρίσκεις ποιος θα φταίει. Και για μένα ισχύει αυτό. Και εγώ δεν θέλω να φταίω, έτσι. Εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω κάτι που, αν φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι, το αναφέρω και στο βιβλίο μου. Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Χιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί αμέσως συνέχεια τη συμμαχία της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυρηλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και τη συνέχιση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά και για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ένα κριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα στενά του Ορμούζ εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία, όπως μετέδωσε το Άξιος. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το σχέδιο καταρτίστηκε από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ και έχει την υποστήριξη του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς υπάρχει ανησυχία πως το Ιράν επιχειρεί να αποκαταστήσει τα συστήματα ραντάρ και άλλες πυραυλικές δυνατότητες στα στενά του Ορμούς, ώστε να μπορεί να πλήττει με μεγαλύτερη ακρίβεια πετρελαιοφόρα. Ο Τραμπ φέρεται να μην είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη στρατηγική πριν από τα αμερικανικά πλήγματα στην Όσο Λαράκ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να δηλώνει ότι ο πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στη διάθεσή του. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά πάντα αργούν και χάνουν την ευκαιρία. Την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες αποφάσισε να συνεχίσει η Ιταλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την απόφαση της 1ης Αυγούστου, όταν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα από τα σύνορα του Θύλακα με το Μαρόκο, αυτό συνεπάγεται παράταση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία, μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο πριν από την ιταλική απόφαση, η ισπανική κυβέρνηση είχε απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι εν ώψη της κρίσης στη Λαμπεντούζα, η Ισπανία υποδέχθηκε τους μετανάστες που έφτασαν σε ιταλικό έδαφος. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της παράτασης, η Ισπανία ανταποκρίθηκε, παρατείνοντας για 2 εβδομάδες τους συνοριακούς ελέγχους των επιβατών που εισέρχονται στο εθνικό έδαφος από την Ιταλία, είτε διαθαλάσσης είτε αεροπορικός. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για έναν άλλο δαπό, υπήκο Ινδίας. Η έρευνα διερευνά τις συνθήκες του θανάτου του. Μια σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πουλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 υποφόροι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία Πασχαλίδη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλώς ορίσατε στην πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Καλή εβδομάδα. Η εβδομάδα βέβαια τώρα και ο μήνας αρχίζει κάπως, αλλά τι να κάνουμε, έτσι πέφτουν οι ημερομηνίες. Λοιπόν, αύριο θα είναι η πρώτη του μηνός. Καλώς ορίσατε, συμπατριώτες, συμπατριώτισες, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα και Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Καλώς ορίσατε, με το καλό να ξεκινήσετε. Φαντάζομαι πια οι περισσότεροι είστε εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε μια εβδομάδα νωρίτερα. Εύχομαι σε όλους υγεία πάνω απ' όλα, τα σχετικά, να είμαστε καλά, να πορευτούμε και εσείς αγαπητές φίλες από το εξωτερικό, εννοείται, στην συντροφιά μας. Λοιπόν, να προλάβω να ξεκινήσω. Έλεγα ότι αρχίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το καλό είναι από τώρα. Οπότε είχαμε προγραμματίσει πριν φύγω ακόμα διακοπές ότι την εκκίνηση στην εβδομάδα τη δώσει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καταρχάς, καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλή νέα περίοδο.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ τις εκπομπές για τη μυθολογία που κάνατε. Όχι επειδή ήταν ευγενία, αλλά γιατί πράγματι ήταν πολύ ωραίες εκπομπές. Συλλεκτικές, αξίζει τον κόπο να τις κρατήσει κάποιος, να τις ακούνε με τα παιδιά τους, να μαθαίνουν μυθολογία, να καταλαβαίνουν ότι η μυθολογία έχει αξία. Οι καθηγητές που μιλήσαν ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
2: Και εγώ χαίρομαι που μέσα της κυρίας Μανολίδου γνώρισα 5 εξαιρετικούς καθηγητές φιλολογικών τμήματων του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Αθηνών εννοώ, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικοί, και θα επανέλθω με άλλο θέμα.
3: Ναι, ήταν πολύ ωραίο και πιστεύω πρέπει να είχατε και τι ακροματικότητα. Γιατί πάρα
2: θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Θα το δούμε, θα φανεί όταν θα έρθουν τα στοιχεία του τριμήνου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ξεκινώ με 4 ηχητικά. Πρέπει, εγώ πάντα επικαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Σήμερα με εμπνέει με το άρθρο το Γιάννης Πετεντέρης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Διότι τον χαίρομαι, τον απολαμβάνω.
3: Η καλύτερη πένα στο
2: πολιτικό σχόλιο είναι το καλύτερο. Είναι η καλύτερη πένα. Τον απολαμβάνω. Λοιπόν, και σήμερα με ενέπνευσε. Βέβαια, εκείνος έκανε ολόκληρο κόπο να βγάλει το άρθρο.
3: Γράφει και σήμερα με τόσο χιούμορ.
2: Αυτό. Λοιπόν, εγώ με 4 ηχητικά θα το καθαρίσω τώρα και ζητώ συγγνώμη, αγαπητέ Γιάννη, αλλά εσύ κοπιάζεις, εμείς εδώ με 4 ηχητικά. Αλλά ξεκινούμε με τον κύριο Εντιμότητα, Μίστερ Εντιμότητα. Πρώτος έρχεται.
4: Ετοιμαζόμαστε όμως, και αυτό ας το έχουν όλοι υπόψη, όχι μόνο για να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα.
2: Πάμε στον επόμενο παρακαλώ, και παρακαλώ, και αυτός είναι προετοιμαζόμενος.
5: Εγώ το μόνο μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις. Και το ξαναπαναλαμβάνω. Έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό.
2: Στην παρέα των προετοιμαζόμενων υπάρχει και μία κυρία, παρακαλώ.
6: Φυσικά και προετοιμάζομαι.
2: Τι σημαίνει
6: και
2: αυτό?
6: Δεν θα σταματήσω να προετοιμάζομαι.
7: Διαβάζω περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει προετοιμάζομαι για πρωθυπουργός?
6: Τα πάντα σημαίνει.
2: απαντούσε στον Χρήστο Κούτρα, προφανώς καλεσμένη εδώ στον Sky. Και τώρα ο τρίτος κυρίος, και αυτός είναι σε μια προετοιμασία, έδωσε δύο συνεντεύξεις, τις ενοποιήσαμε τις απαντήσεις μέσω του κυρίου Γιαννίρη. Ακούγονται ερωτήσεις που του υπέβαλαν η κυρία Ναταλία Γερμανού και ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
7: Εσύ δηλαδή υποθετικά θα μπορούσες να πεις ότι είσαι έτοιμος να γίνεις ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?
8: Εννοείται. Θα ήθελα να μπορέσω να υπηρετήσω ως πρωθυπουργός για δύο θητείες.
9: Θα γίνεις πρωθυπουργός?
8: Ναι.
9: Πότε?
8: Όταν κηρύξεις εκλογές.
9: Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα?
8: Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία.
2: Τούτων δοθέντων, κύριε Υπουργέ Υγείας, παρακαλώ πολύ, φαντάζομαι ότι τρέμει η κυβέρνηση να βγάλει αυτοδυναμία.
3: Λοιπόν, εγώ δεν υποτιμώ κανένα πολιτικό μας αντίπαλο. Όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν ο καθένας τη δικιά του αξία στο ακροατήριο το οποίο έχει και θα κάνει τη δικιά του προσπάθεια. Όμως, οφείλω να σχολιάζω με ένα πράγμα. Πρώτον, ότι όλοι έχουν κηρύξει την πτώση του Μητσοτάκη καμιά πενταριά φορές. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Μητσοτάκης αποτελεί ένα πολιτικό φαινόμενο. Εγώ δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εγώ, δεν υπάρχει, είναι θέμα δεδομένων, δεν είναι θέμα πίσω εδώ. Πολιτικός αρχηγός που εξελέγει αρχηγός ένα κόμμα και παραμένει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σχεδόν από την πρώτη μέρα που εξελέγει και 10 χρόνια μετά, σε όλες τις εταιρείες όλων των αποχρώσεων, όλων των συμπαθειών, όλου του πολιτικού φάσματος, και που στο ενδιάμεσο κερδίσει όλες τις εθνικές εκλογές, όλες τις περιφερειακές, όλες τις δημοτικές, όλες τις ευρωεκλογές που έχει συναντήσει, και που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία παραμένει το λιγότερο στις δημοσκοπήσεις 10 με 12 με 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, δεν υπάρχει άλλη τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει, δείξτε μου ένα άλλο φαινόμενο τέτοιο. Δεν υπάρχει.
2: Ναι, αλλά
3: το καταφέρει μόνο μου Μητσοτάκης.
2: Ναι, υπάρχει, ναι, αλλά. Το αλλά είναι, και γι' αυτό έθεσα το ερώτημα, τρέμει για το αν θα βγάλει αυτοδυναμία όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 70% που λέει, αλλά είναι διασπασμένο, και ένα 30% αν δεχτούμε τις δημοσκοπήσεις, ένα 30% το οποίο είναι πέριξ του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Το τρέμει δεν είναι σωστό ρήμα. Θα ήταν δόκιμο το ρήμα για όποιον καταλαβαίνει πολιτική να πούμε ότι θα ανησυχούσε κάποιος λογικός άνθρωπος αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Δηλαδή σήμερα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Ή θα έχουμε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Τώρα, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε έναν πλανήτη όπως αυτός που διαμορφωθεί τώρα, το να πεις ότι είναι μια καλή ιδέα να βρεθεί η Ελλάδα χωρίς κυβέρνηση σε μια παρατεταμένη περίοδο και μάλιστα μέσω προεδρίας, εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω και εξαιρετικά καλή ιδέα. Παρατάθω το μεγάλο αφεντικό, είναι αυτό που θα πάρει τις αποφάσεις, λέει ο ελληνικός λαός.
2: Ναι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα οικεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Αρχίζω από τον Θανάση Σκορδά και απορώ πως ο κύριος Σκορδάς βρίσκεται εκτός περιβάλλοντος Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, διετέλεσε κυβερνητικός τέλεχος σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι δεν γνωρίζω, αλλά
3: είχα πάντα,
2: χθες τον διάβαζα και
3: είχα πάντα πολύ καλή γνώμη για τον κύριο Σκορδά.
2: Φαντάζομαι θα είχατε καλή γνώμη τον κύριο Σκορδά.
3: Εξακολουθώ να έχω καλή γνώμη τον κύριο Σκορδά, και το άρθρο, σοβαρό άρθρο ήταν, δεν τα έγραφε γελιότητες, σοβαρό άρθρο να τα έγραφε. Ναι. Ήταν πάντα ένας ικανός άνθρωπος.
2: Τι λέει το άρθρο? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάποιος δεν θέλει δεξιά με Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς είναι εκείνος, δηλαδή εκεί θα προστρέξει ο δεξιός ψηφοφόρος.
3: Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Ναι.
3: Λέω όμως ότι ούτε εξαλωσύνες έχει γράψει, ούτε υπερβολές. Ναι. Έχει κάνει μια πολιτική ανάλυση. Όπως δικαιούνται όλοι να κάνουν μια δημοκρατία, παιδάκι μου.
2: Δεν σημαίνει ότι θεωρεί αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο τον κύριο Σαμαρά.
3: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Μισό λεπτό, εκεί θα το δούμε αυτό. Πριν πάω σε αυτό. Έρχεται όμως θες ο συνεργάτης, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στα θέματα επικοινωνίας του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, εδώ στον Sky και λέει.
10: Την παράταξη και την ιστορία της.
11: Κύριε Τσούτσια, ναι. Καταλαβαίνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει κλείσει ερμητικά τις πόρτες του με την παράταξη.
10: Όχι, καταλαβαίνετε απολύτως λάθος.
11: Γιατί?
10: Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη.
3: Τι εννοείται τώρα?
10: Υπάρχει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη
11: είναι Νέα Δημοκρατία.
10: Κατ' όνομα. Το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη είναι σημειτικό Πασόκ, το παλιό σημειτικό Πασόκ, με ολίγον παλιό λαός, και ανάλογα την περίοδο της δημοσκοπήσης ρίχνουμε και δύο ατάκες. Πρόσφατα θυμηθήκανε και τους πολίτες τους δεξιούς ή τους κεντροδεξιούς. Τόσα χρόνια ήταν απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη, αν έλεγε δεξιά ή κεντροδεξιά, ειδικά δεξιό, αν έλεγε, ήταν απαγορευμένο. Τώρα, παραμονές των εκλογών, και επειδή οι δικές τους δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει, θυμηθήκαμε το Γράμμο και το Βίτσι.
2: Ο Νίκος Τσούτσιας απάντησε στην κυρία Μίνα Καραμίτρου και στον κύριο Γιώργο Γοριάτη στην κυριακάτικη εκπομπή του Sky.
3: Λοιπόν καταρχάς εγώ αναγκάστηκα να κάνω μια απάντηση. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω, και δεν το λέω τώρα, το πιστεύω, ότι αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια δεν εκφράζει τον Αντώνη Σαμάρα. Αλλά είναι τοποθέτηση του κυρίου Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας δεν έχει ιδιαίτερο ταλέντο στις συνεντεύξεις, ποτέ δεν είχε. Αν αυτός θα είναι ο σπόξμαν του Σαμαρά, δεν τα βλέπω κατά πάνω για τον πρόεδρο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Μια κακή περίπτωση. Καλό παιδί για να σου μαζεύει τα δελτία τύπου και αυτά, αλλά όχι για να σε εκπροσωπεί. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο ότι αυτό το οποίο είπε είναι πολύ εξαιρετικά προσβλητικό για μας. Αλλά το κυριότερο.
2: Το
3: εξαιρετικά προσβλητικό του Σαμαρά. Έτσι, δηλαδή, ένα κεφάλαιο είναι ο κύριος Σαμαράς, αν θα αποφασίσει να κάνει κόμμα γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη, το οποίο. Εγώ δεν ξέρω αν αποτελεί επαρκή λόγο για να προκαλέσει πολιτική ανταρχή σε μια χώρα που δεν συμπαθεί σε έναν άνθρωπο. Αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή. Αλλά βάζω αυτό είναι δικό θέμα. Και άλλο πράγμα είναι να διαγράψει όλη την ιστορία του Αντώνη Σαμαρά και να μας τρελάνουν. Θέλω απλώς και την ιστορία να υπενθυμίσω ότι εγώ και ο Μάκης Βορύς αρχικά προσκληθήκαμε στη Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά. Τιμηθήκαμε από τον Αντώνη Σαμαρά με υπουργικά αξιώματα εγώ και με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
2: Και μετά ο Θάνος Πλεύρης.
3: Στη συνέχεια ο Θάνος Πλεύρης, ο κ. Σαμαράς είχε καλέσει και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Άλλο αν κάπου στράβωσε λίγο με την ανακοίνωση των εκλογών 14 υπήρξε τον Κυριάκο Βελόπουλο. Πρακτικά τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού μπήκαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Άρα το αν το λέει τώρα αυτό Τσούτσιας εκπροσωπώ τον Σαμαρά είναι λίγο γελίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν ήταν επιλογή του Αντώνη Σαμαρά αυτό. Εγώ με τον κ. Σαμαρά έχω σεβασμό, έχω αγάπη, έχω ευγνωμοσύνη. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάναμε σε έναν εμφύλιο που θα λέγαμε μεταξύ μας ανοησίες.
2: Ποιος είναι πιο δεξιός, γιατί τώρα ωραία μου το, ωραία το στρώσατε το ερώτημά μου. Ποιος είναι πιο δεξιός, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση πόσο δεξιός είναι ο Μητσοτάκης, αν η Νέα Δημοκρατία
3: πριν πάμε στο
2: είναι
3: δεξιός.
2: Δεξιό κόμμα και είναι, το δεξιό είναι, ή είναι σημειτικό κόμμα.
3: Το πρώτο κυριότερο, θα έρθω και σημειτικό, ναι. Το πρώτο κυριότερο είναι να μην χάσουμε τη λογική μας. Δηλαδή χθες βγήκε να μου απαντήσει το tweet μου ο Άκης Τσελέντης. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό.
2: Όχι, δεν το.
3: Εντάξει, δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά πάντω ο Άκης Τσελέντης.
2: Ο οποίος ήταν με τον Καμένο κάποτε.
3: Ο οποίος στην κρισιμότερη εκλογική αναμέτρηση του Αντώνη Σαμαρά το 2012 ήταν υποψήφιος επικρατεία με τον Καμένο και λέγανε τον Σαμαρά προδότη. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει τώρα. Εδώ πάει να χαθεί πλήρως η λογική. Λέει, πάει να χαθεί όλη η λογική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή ο Σαμαράς φαίνεται, παραμένω δεν δίκαιη επιλογή, λόγω Τσούτζε και όσων ακολουθήσανε, να στρέφεται κατά του Αντώνη Σαμαρά του 12. Δεν γίνεται αυτό. Καταλαβαίνετε, δηλαδή Αντώνη Σαμαρά να υβρίζει τον Αντώνη Σαμαρά του 12 και χρησιμοποιεί τους υβριστές του Αντώνη Σαμαρά του 12 για να χτυπήσει εμάς.
2: Ο οποίος Αντώνη Σαμαρά συνεργάστηκε τότε κάτω, θα μου πεις από ειδικές συνθήκες με τον Ευάγγελ Βενιζέλο και φτιάξανε
3: και καλά έκανε.
2: Και σώσανε και καλά, σώσανε
3: και πολύ
2: Ελλάδα.
3: Καλά έκανε.
2: Πολύ καλά,
3: και πολύ καλά έκανε.
2: Φυσικά.
3: Με τις επιλογές που έκανε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ και αυτό το πιστώνει η ιστορία και τελείωσε υπόθεση. Ξαναλέω. Ένα κεφάλαιο είναι το Γινάτη, που λέει η παροιμία το Γινάτη βγάζει μάτι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα γιατί ο καθένας έχει τα μέτρα του που τα μετράει.
2: Γιατί εδώ καταλογίζονται και ευθύνες και στον Πρωθυπουργό. Ότι με τη συμπεριφορά του, με τη συμπεριφορά του απέκλεισε και τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Αλλά αυτό θέλετε.
3: Σε έναν καυγά ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Εγώ δεν θέλω. Επαναλαμβάνω. Δείχνω σεβασμό στον Σαμαρά και καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει από τη δική του οπτική γωνία πολλά πράγματα να προσάψει. Παρατάτω θα θεωρώ μη επαρκή λόγο δημιουργία πολιτική αναταραχή την μη συμπάθεια προ ένα πρόσωπο. Δεν το θεωρώ επαρκή λόγο. Σοβαροί πολιτικοί λόγοι σήμερα δεν υπάρχουν.
2: Όχι, υπάρχουν. Έτσι. Ότι δεν είναι δεξιό κόμμα και δεν έχει τη δεξιά ψυχή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
3: Πάμε στη δεξιά.
2: Αυτό μπορεί να επηρεάσει κόσμο.
3: Εντάξει. Πάμε στη δεξιά ψυχή. Πρώτα απ' όλα και μιλάει τώρα ω δεξιό. Τι θα πει δεξιό, τι είναι αυτό που μα κάνει να συγκροτούμε μια δεξιά ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο τρέχουσας πολιτικής, είναι θέματα όπως το μεταναστευτικό, παραδείγματος χάρη. Ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό. Μακάρι δεύτερη εβδομάδα έχουμε εξέγερση εκεί συντηρητική από τους λαθρομετανάστες, επειδή δεν αντέχουν άλλο που είναι κλεισμένοι. Δεν τα βλέπεις αυτά που γίνονται. Που φωνάνε τις Αλλάχου Ακμπάρ και εκεί πέρα στις Σέρες. Έχουμε τη μικρότερη ροή των τελευταίων δεκαετία, τις περισσότερες επιστροφές της τελευταίας δεκαετίας, τη σκληρότερη νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης ακροδεξιών ανεβάζουν μισοτάκια, ακροδεξιών το κατεβάζουν λόγω μεταναστευτικού. Στο New York Times έχει 10 πρωτοσέλιδα ο ακροδεξιό μισοτάξι που κλείνει τα σύνορα. Για pushbacks μας κατηγορούν.
2: Ναι, και όμως.
3: Τι άλλο κάνει ένα σχόλιο.
2: Εγώ όπως τον βλέπω τουλάχιστον στο 6, ναι. Δεν έχω άλλη αυτή. Ναι. Όπως τον βλέπω στο 6, αυτή η επιχειρηματολογία όμως ότι δεν είναι αρκετά σκληρός ο Μητσοτάκης.
3: Στο μεταναστευτικό.
2: Ή στη δημόσια ασφάλεια.
3: Στο μεταναστευτικό δεν υπάρχει σήμερα στο δυτικό κόσμο σκληρό. Ρότερη κυβέρνηση από το Μητσοτάκη.
2: Ναι, αυτό όμως τα λέει ο Γεωργιάδης. Τα λέει ο Μαρινάκης.
3: Τα λέει ούτε ο Γεωργιάδης ούτε ο Μαρινάκης. Τα λέει στατιστική.
2: Τα λέει ο Νίκος Ρωμανός. Τα λέει στατιστική. Τα λέει η Σοφία Βούλτευση. Τα λέει
3: στατιστική. Τα λέει στατιστική. Και η κοινωνία τα λέει, γι' αυτό
2: οι
3: εννοώ.
2: Οι βουλευτές όμως στεναρά δεν το υπερασπίζονται.
3: Αμένε μου άρι. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι σήμερα πολιτικά το νούμερο ένα ζήτημα. Πλην μιας της Ελλάδας που είναι 15ο. Για ποιο λόγο είναι 15ο. Γιατί δεν βλέπει ακόμα στην πίεση που έβλεπε, άρι μου. Έχει πράγματι η πολιτική του Μητσοτάκη μεταναστευτικό αποδώσει.
2: Άρα αυτός
3: και ο Πλεύρης είναι πολύ καλός υπουργός μεταναστευτικών.
2: Αυτός ο χαμός, όποιο εύρος γίνεται στην δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, είναι από 2-3 ανθρώπους που
3: φτιάχνουν κλίμα. Μα βρήκε χθες ο Τσελέτζη Αγαναλάς και με βρει σε μένα ότι δήθεν ως υπουργός εργασίας άνοιξε τα σύνορα με εκείνη την τροπολογία που δεν είχε ψηφίσει ο Σαμαράς, που στην λογική έκθεση λέγαμε θα νομοποιηθούν το ανώτερο μέχρι 28.000, τελικά νομοποιήθηκαν 24.000, λιγότερο όπως είχαμε πει, που η κατηγορία τότε ήταν ότι θα λειτουργήσει σου μαγνήτης για προσελκύσεις περισσότερους, τελικά ήρθαν λιγότεροι. Ό,τι είχαν πει έπεσε έξω. Λοιπόν, έλεος, η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη, δεν θεωρία.
2: Στην δημόσια ασφάλεια, στην δημόσια τάξη.
3: Γιατί δεν πάμε καλύτερα στη δημόσια τάξη, στη δημόσια ασφάλεια.
2: Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος, ναι, αλλά οι Ρουβίκρονες κυκλοφορούν. Οι άλλοι πάνε και σαμποτάρουν στη Σύρο το πλοίο να μην κατέβει ο Ζαλινός πολίτης.
3: Μία-μία. Οι Ρουβίκρονες στις περισσότερες δράσεις ήταν στα όρια του νόμου. Έχουν βρει ένα ωραίο κόλπο, δεν το αναγνωρίζω αυτό. Και προσπαθούν να παίξουν με το όριο της νομιμότητας. Δεν παγλαρώνεις κάποιον, πέταξα τρικάκια στην Ελλάδα, αυτό δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου αρέσει εμένα να με τα πετάμε, να μου φάξει σπίτι μου. Αλλά δεν το παγλαρώνεις, γι' αυτό λόγο. Δεύτερον, έχει ο Μητσοτάκης καθαρίσει τις περισσότερες καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Ναι, η νομική σχολή, βρε παιδάκι μου, η νομική σχολή. Θυμάσαι πώς ήταν η νομική σχολή Αθηνών πριν το Μητσοτάκη. Τι βλέπεις πώς είναι τώρα. Έχει καμία σχέση με το άλλο. Η Θεσσαλονίκη, γεγονός η βιβλιοθήκη. Ναι. Που έγιναν φασέ με τα ΜΑΤ 2 χρόνια. Έχετε πάει να δείτε πώς είναι τώρα στο Ελληνικό Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Ναι. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτά τα επιχειρήματα τα παραθέτει με σθένος ένα πολύ μικρό κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Πέραν του
2: έτσι σας λογίζω τώρα και
3: πέραν του επικοινωνιακού.
2: Ομάδα.
3: Εγώ σου μιλάω για την αλήθεια. Στην δημόσια τάξη μου και ασφάλεια που με ρώτησες, έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Μεγάλη. Αυτούς που κάνουν την επίθεση και οδήγησαν δυστυχώς στο θάνατο της Αήμνησης Νέστορας, τη μητέρα της Αφροδίτης, τους πιάσαμε μέσα σε 2 εβδομάδες. Τους πιάσανε. Τους άλλους Μαρφίν τους πιάσανε.
2: Όχι όλους. Στη Θεσσαλονίκη δεν πιάστηκαν όλοι. Οι άλλες 2 περιπτώσεις είναι ακόμη περιφέρειες.
3: Λέγανε συγκεκριμένοι.
2: Τις δολοφονίες συνέλυσαν. Ναι, έγιναν κι άλλες εκείνη την ημέρα.
3: Μα πότε στην Ελλάδα τους πιάναν τόσο γρήγορα. Το θυμάσαι άλλα με άλλο πρωθυπουργό.
2: Όχι. Συμφωνώ.
3: Δεν λαθούμε κιόλας τώρα.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν ξέρω πόσο ακούγεται, πόσο.
3: Μα περνάει. Ακούγεται, δεν ακούγεται, ξαναλέω.
2: Ναι, αλλά
3: σήμερα, Άρη μου, σήμερα. Άσε, πάμε τώρα. Λέμε εξωτερική πολιτική. Είπε χθες ο κύριος Τσούτσιας, δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Θα πέσουν και τα δόνια μας φυλακώσουν. Δεν έχει Ελλάδα εξωτερική πολιτική. Που έχει. Υπογράψει επί Μητσοτάκη μόνο αυτά τα 8 χρόνια. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Συμφωνία Στρατηγικής για Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία Στρατηγικής Συμμάχειας με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Με το Κατάρ έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Όλα αυτά είναι ψέματα που λέω. Έχουμε κάνει 12 μίλια στο Ιόνιο, έχουμε κάνει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Έχουμε ακυρώσει τον τάξη του κολυμβικού μνημόνιου με τη Σέβρον και την Έξον. Ξεκινάμε εξορίξει τον Φεβρουάριο. Δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, αν είχαμε εξωτερική πολιτική, τι θα είχαμε κατακτήσει το γαλαξία.
2: Αρχίζει σήμερα το σχέδιο Αχιλλέας, πώς το λένε, η καλυψία.
3: Προσπαθώ να εξηγήσω ότι για να κάνεις μια πολιτική αντιπαράθεση, αυτά που λες να έχουν μια λογική συνοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική όταν έχει κάνει όλα αυτά. Υπήρχε και, Άρη μου, κάποια προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όχι. Ξέρεις πόσα χρόνια λέγαμε σε άρθρα όσοι ασχολούμαστε με αυτά. Κάντε έστω το 12 μίλια στο Ιόνιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμα. Ο Μητσοτάκης το έκανε. Υπήρχε άραβη και προηγούμενη κυβέρνηση όλων μεταπολίτων που έκανε εξορίξεις των τρογοναθράκων. Όχι. Ξεκίνησε ο Σαμαράς. Εγώ θα είμαι δίκαιος. Ναι, ξεκίνησε. Ξεκίνησε ο Σαμαράς το πράγμα. Και μπράβο του το ξεκίνησε. Αλλά τώρα γίνεται η εξόριξη. Εγώ δεν λέω να πούμε εμείς δεν είχε εξοργημόλυκη ο Σαμαράς. Λέω δεν μπορεί να λες δεν είχε εξοργημόλυκη ο Μητσοτάκης.
2: Σου ανταπαντά. Ότι τα ήρεμα νερά αποθράσιναν τον.
3: Άμεσα ήρεμα νερά.
2: Τον Ερντογάν.
3: Τι.
2: Ότι τον αποθράσιναν.
3: Τα ήρεμα νερά ήταν η ωραιότερη πολιτική που μπορούσε να εφαρμόσει η Ελλάδα και η πιο έξυπνη. Αν ανοίξετε Μανώλη Κωστίδη και δείξτε τι παίζουν τουρκικά κανάλια, τα τουρκικά κανάλια κατηγορούν τον Ερντογάν ότι τα ήρεμα νερά εδώ την ευκαιρία στην Ελλάδα να δυναμώσει. Για ποιο λόγο διαξιοποιήσαμε αυτά τα 4 χρόνια των ήρεμων νερών, όχι για να βλέπουμε τα ήρεμα νερά και να πλατσουρίζουμε, αλλά για να παίρνουμε F-16 Viper που εξορίζαμε, για να παραγγείλουμε τα F-35, για να παραλάβουμε τα Rafale, για να πάρουμε τις πρώτες φρεγάτες. Αυτό δεν κάναμε την περίοδο των ήρεμων νερών. Είμαστε σήμερα.
2: Ναι, δεν είστε αρκούντος δεξί. Αυτό λέει ο Σαμαράς.
3: Δεν
2: είστε αρκούντος δεξί. Δεν γνώσα ότι ο Μητσοτάκης είναι κάτι με
3: το
2: φέρνει σε σημαντικό
3: πασό. Αυτό του λέει. Που έχει να πει η πλευρά αυτή ως προς το δεξιόμετρο είναι ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Δεν έχουν να πούνε τίποτα άλλο. Ναι, για ένα κομμάτι του κόσμου αυτό αποτελεί ταυτοτικό σμό που του ενοχλεί. Το δέχομαι.
2: Ναι, στην πραγματικότητα. Καμία ελληνική οικογένεια. Στην πραγματικότητα. Αν παντρεύτηκαν, πόσοι παντρεύουν, δεν ξέρουμε και πόσοι.
3: Στην πραγματικότητα, επειδή είμαστε σε έναν πλανήτη που ζούμε όλοι στην ίδια περίοδο, δεν είμαστε σε γενό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό μετά τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κ. Σελέτη δεν καλάβει ακόμα αυτό. Είναι ακόμα στον κόσμο του.
2: Εσάς υπάρχει σε ποιο βαθμό woke agenda που σας ενοχλεί σήμερα στην κοινωνία μας?
3: Η woke agenda στο δυτικό κόσμο ήταν εξαιρετικά ενοχλητική.
2: Εδώ, στον τόπο μας.
3: Ξαναλέω, στον δυτικό κόσμο εξαιρετικά ενοχλητική και ευτυχώς βγήκε ο Τραμπ και μπήκε ένα φρένο γιατί θα μας πήγαν όλους στο βρόντο. Στην Ελλάδα δεν πιστεύω ότι πάσουμε από ιδιαίτερα εγώ κατζεντάρι μου. Δεν το βλέπω εγώ στην Ελλάδα σε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό.
2: Είναι το Ισραήλ σήμερα στριμωγμένο και η Ελλάδα συνάπτει στρατηγική σχέση μαζί του με ένα Ισραήλ στριμωγμένο σήμερα, που έχει χάσει την γενικότερα σήμερα, την αξιοπιστία του λόγω Νετανιάχου σήμερα, και ότι ο Μητσοτάκης δίνει στο ίδιο στον Νετανιάχου.
3: Σήμερα η Ελλάδα.
2: Είναι η αριστερή.
3: Σήμερα η Ελλάδα που κατηγορήθηκε χθες από τον κύριο Τσούτσου γιατί δεν έχει εξωτερική πολιτική υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Έχει πάει ο κύριος Δένδια στο Ισραήλ να υπογράψει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλέα και όλη την συμφωνία με το Ισραήλ. Φέρνει την Τουρκία στη δυσκολότερη θέση που έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ιστορία της. Γιατί έχουμε το Ισραήλ από τη μία και την Ελλάδα από την άλλη σε συμμαχία και σε μεγάλη στρατιωτική αναβάθμιση της αμυντικής του συνεργασίας, το οποίο είναι συγκλονιστικό γεγονός. Είμαστε η χώρα που έχει στηρίξει το Ισραήλ περισσότερο πάσε άλλε περιοχή και πολύ καλά έχουμε κάνει, γιατί έτσι έχουμε οικοδομήσει μια εξαιρετικά θερμή.
2: Αλλά χάνουμε και εμείς από την αξιοπιστία μας, επειδή είναι μειωμένη αξιοπιστία στο Ισραήλ του Νετανιάχου σήμερα. Τι ποιος τώρα, εγώ δεν το λέω. Εγώ διαβάζω ορθογραφία που λέει ότι η Ελλάδα ότι πηγαίνει τώρα με το Ισραήλ σε μια πολύ κακή στιγμή του Ισραήλ λόγω Νετανιάχου.
3: Η Ελλάδα δεν συμμαχεί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Η Ελλάδα συμμαχεί με το κράτος του Ισραήλ. Το ποιον πρωθυπουργό θα έχει το κράτος του Ισραήλ το αποφασίζουν οι Ισραηλινοί πολίτες και η δημοκρατία τους. Εμείς δεν επιλέγουμε πρωθυπουργό του Ισραήλ. Εμείς επιλέγουμε στρατηγικό σύμμαχο, το Ισραήλ. Και γιατί το επιλέγουμε? Γιατί είναι. Εγώ θα το πω όπως το πιστεύω. Το Ισραήλ, Άρη μου, δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ένα θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας.
2: Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε με τη συνέχεια με τον.
3: Όχι, μετά μου πει για το Ισραήλ να εξηγήσω γιατί είναι θαύμα της σύγχρονης ανθρωπότητας. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό που γράφει σήμερα ο Δένδιας εκεί και γιατί αυτό αποδεικνύεται η εξωτερική πολιτική μου Μητσοτάκη.
2: Ναι, και τεχνολογικά και επιστημονικά να πούτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ στον τομέα που.
3: Και στην ιατρική να δει τι κάνει.
2: Αυτό λέω, στον τομέα της υγείας, λοιπόν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αμεσή συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθε για την ανάπτυξη τη ασπίδα στο Χιλέα, του νέου συστήματο αντιεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία αφήνει από την πλευρά του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, δήλωσε. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Το ενδεχόμενο περιορισμένων αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων του Ιράν στα ασθενά του Ορμούζ εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να εμποδίσει την Τεχεράνη να ανακατασκευάσει υποδομές που θα της επέτρεπαν να επιτίθεται σε πλοία σύμφωνα με το Άξιος. Την αναστολή της συνθήκης του Σέγγεν για άλλες 15 ημέρες αποφάσισε να συνεχίσει η Ιταλική κυβέρνηση, όπως γνωστοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νεκρός εντοπίστηκε άντρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 χθες βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό, υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς επιστρέψατε και καλή προσαρμογή επίσης. Λοιπόν, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, υπενθυμίζω για εσάς που είσαστε ήδη και για εσάς αναγγέλω για εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας ότι στο Ρεδοθάλαμο για την έναξη αυτής της εβδομάδος ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είχαμε μείνει στο ότι θέλετε να πείτε δύο κουβέντες για το Ισραήλ και να προχωρήσουμε.
4: Θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί στην ελληνική κοινή γνώμη κυριαρχούν δυστυχώς εικόνες αυτών των ακροαριστερών που πάσουν από σφοδρό αντισημιτισμό, πάντα έπασχαν. Δήθεν τώρα κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
3: Η ακροδεξιά ήταν η κατά παράδοση αντισημιτική στην Ελλάδα.
4: Και η
3: τώρα μπήκε, τώρα είναι και η κανονικά και
4: γενικά τα άκρα. Ναι. Γενικά ναι. Τα άκρα.
3: Αλλά τώρα λοιπόν, μπήκε και η αριστερά, όχι μόνο το λοιπόν, άκρο της αριστεράς,
4: η ουσία παραμένει. Εγώ θα σου πω ειλικρινά αυτό που λέω στους γιους μου. Πρέπει να κάνεις ένα ταξίδι στο Ισραήλ, να δεις από κοντά τι έχει φτιάξει ο εβραϊκός λαός αυτό το κράτος. Που πήρα πριν από 70 χρόνια μια περιοχή στη Μέση Ανατολή, έρημο, άμμο. Χωρίς καμία πλουτοπαραγωγική πηγή, η οποία ήταν αποκλεισμένη από όλους τους γειτονές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα θέλουν να τους καταστρέψουν. Η μόνη περιοχή στη Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο, δεν έχει αέριο, δεν έχει τώρα βρήκαν λίγο αέριο στη θάλασσα μετά από 70 χρόνια. Και μέσα σε 70 χρόνια έχουν φτιάξει τα καλύτερα πανεπιστήμια της γης, τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Σε μια έκταση περίπου όσο η Πελοπόννησος έχουν 700 δισεκατομμύρια ΕΠ, τρεις φορές το ΕΠ της Ελλάδος. Και είναι μόνο η Πελοπόννησος. Λοιπόν, εάν δεν πας να. Όλα αυτά τα έχουν κάνει σε ένα καθεστώς πλήρους δημοκρατίας λειτουργικής, με απίστευτη εσωτερική αντιπαλότητα και αλλαγές κυβερνήσεων κτλ. Δηλαδή, όχι σε ηρεμία εσωτερική.
3: Σε ένα έδαφος που είναι πάνω σε έρημο, λοιπόν, πάνω σε χώμα.
4: Πας στην περιοχή του Γκολάν και βλέπεις μια περιοχή που είναι το εβραϊκό κομμάτι, που είναι αμπέλια που βγάζουν κρασί, και την άλλη μεριά στο βάθος είναι έρημος. Το Ισραήλ είναι ένα θαύμα της ανθρωπότητας. Μόνο ένας χαζός δεν θαυμάζει αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Το ότι η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στρατηγική συμμαχία με αυτό το λαό είναι η πιο έξυπνη κίνηση που έχει κάνει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και για να είμαι δίκαιος, την πόρτα την άνοιξε ο Γιώργος Παπανδρέου, την ορθάνοιξε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν την έκλεισε ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας και την κρατάει ορθάνοιξη και τη μεγαλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεχόμενη στήριξη διαφορετικών κυβερνήσεων και πρωθυπουργών.
3: Αφού προηγουμένως εκείνη την πόρτα που είχε ανοίξει από τη δική του πλευρά την άνοιξε φεύγοντας από το πεδίο ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος ήταν, είχε πριν το 2010 σχέση πολύ ισχυρή με το Ισραήλ.
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ερντογάν έσπρωξε το Ισραήλ προς τα δω. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε. Αν αξιοποιήσαμε ή όχι την ευκαιρία. Την αξιοποιήσαμε. Και η καλύτερη απάντηση στο. Σα είπα χθες ο κύριος Τσούτσιας ότι δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης είναι ότι στην πραγματικότητα η εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκης συνεχίζει την πολιτική του Σαμαρά. Δηλαδή, αν κατηγορείς τον Μητσοτάκη δεν έχει εξωτερική πολιτική, επειδή έχει κάνει τη συμμαχία με το Ισραήλ, τη συμμαχία με την Αίγυπτο, την Τριμερή και όλα αυτά, είναι σαν κατηγορείς Σαμαρά. Δηλαδή, εδώ να τρελαίνεσαι.
3: Θα συνεχίσουμε με, αμέσως μετά, αφού κάνω ένα διάλειμμα τώρα με τα δικά σας θέματα, με τον Μίστερ Εντιμότητα που έρχεται να μας να ζητήσει την ψήφο μας. Στη Λέρο δεν υπάρχει καρδιολόγος. Μου γράφει ο φίλος μου ο Στέφανος, γίνεται χαμός και μου λέει αν έχεις επικοινωνία με τον Άδωνη, ορίστε εδώ απέναντι μας.
4: Τώρα ακούστε. Στη Λέρο πήγαμε τον κύριο Πρωθυπουργό.
3: Μάλιστα.
4: Έχει το νοσοκομείο πλέον τους περισσότερους γιατρούς που είχε στην ιστορία του. Αν θυμάμαι καλά, έχει 43 γιατρούς. Αν διαιρέσεις τον πληθυσμό της Λέρου με τον αριθμό των γιατρών, παίζει να είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός αναλογίας στην ελληνική επικράτεια. Ναι, δεν έχει καρδιολόγο αυτή η περίοδο, έχουμε κάνει πρόσφυγα για καρδιολόγο. Αλλά ψυχραιμία. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πια νοσοκομείο, ανακαινισμένο στο μεγαλύτερο του εύρος και με πάρα πολύ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
3: Λείπει καρδιολόγος όμως.
4: Και γίνει πρόσβαση για να βρούμε καρδιολόγο. Πάντα σε ένα νοσοκομείο κάποια ειδικότητα μπορεί να λείψει συγκυριακά. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το γεγονός της Λέρου έχει πάρα πολλούς γιατρούς.
3: Ναι. Λοιπόν, στο νομό Κέρκυρας με 120.000 κατοίκους και πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες συνολικό στη χρονιά, που αν πατήσει την εξαιρετική κατάλληλη εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας για ραντεβού, πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν στο νησί. Έτσι, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε για μια εξέταση υπερήχου ή κάτι αντίστοιχο στα Ιωάννινα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε λόγο καρεβιού κτλ. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα να δοθεί δυνατότητα επαμοιβή πάντα σε γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα να έρχονται για μια μέρα το μήνα, το τρίμηνο στο νησί μας.
4: 2.200 ευρώ παίρνει ένα γιατρό του ΕΣΥ αν πάει σε ένα από αυτά τα νησιά.
3: Ναι, δηλαδή θέλουν καρδιολόγο, παιδονεφρολόγο,
4: ορθοπαιδικό. Έχω ψηφίσει διάταξη και δίνουμε 2.200 επιπλέον πάνω από το μισθό σου για να πάνε.
3: Ναι. Γιατί δεν έχει γιατρούς όμως τώρα. Αυτό είναι το θέμα του Βασίλη Λιτσαρδόπουλου.
4: Πρώτα απ' όλα έχει γιατρούς. Ναι. Πριν από ένα χρόνο το πρώτο θέμα στην Κέρκυρα αν δεν είχαν παθολόγους και πηγαίναν παθολόγους από την υπηρετική χώρα. Τώρα έχουμε δει παθολόγους, το νοσοκομείο λειτουργεί. Το νοσοκομείο της Κέρκυρας είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Με μια πολύ άξια διοικήτρια. Έχω ανεβάσει φέτος το καλοκαίρι 4, 5 ή 6 διαφορετικά πόστα ασθενών, κυρίως ξένων τουριστών, που ευχαριστούν το νοσοκομείο της Κέρκυρας για το επίπεδο της περιθάλψης που έλαβαν. Τώρα, αν μου πεις κάποιος, μπορείς να βρεις ένα νησί το επίπεδο της περιθάλψης του ραντεβού που θα βρεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν μπορείς, είναι η απάντηση, άρε μου. Δεν μπορείς. Τα κάνουμε. Έτσι είναι η γεωγραφία. Στο νησί θα έχει λιγότερους γιατρούς, γιατί είναι νησί. Είναι 100% που σου λέω. Κάποτε πρέπει να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια όρια στη γεωγραφία. Έχει σήμερα και περισσότερους γιατρούς από ό,τι είχε πέρσι? Ναι, είναι η απάντηση. Δουλεύσαν τα κίνητρα, μάλιστα.
3: Ναι. Αυτός πάντως ο άνθρωπος ψάχνει παιδο καρδιολόγο, παιδο νεφρολόγο.
4: Παιδο καρδιολόγο σε νησί, Άρη μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις, Άρη μου, παιδο καρδιολόγο. Ο παιδο καρδιολόγο είναι πολύ εξειδικευμένη. Είναι η ειδικότητα της ειδικότητας. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις λίγο τώρα.
3: Μπορεί, αν υπάρχει ιδιώτης, να βρει ραντεβού σε ιδιώτη και να του καλύψει ο ΕΟΠΗ το κόστος.
4: Μα καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος. Έχει ο ΕΟΠΗ ραντεβού και δίνει. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποιο καρδιολόγο. Θέλω να με ειλικρινίσει.
3: Όχι, τώρα φεύγω από την Κέρκυρα. Δηλαδή, όπου δεν υπάρχει ειδικότητα σε κρατικό, στο δημόσιο δωρεάν κρατικό νοσοκομείο, μπορεί ο πολίτης.
4: Έχει σε πολλές περιοχές και συμβεβλημένους γιατρούς. Όπου μέσα την ώρα βρίσκει ραντεβού. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω.
3: Τώρα,
4: δεν μπορείς να προσδοκάς στα σοβαρά να έχεις το επίπεδο της παρεχόμενης υγείας του κέντρου της Αθήνας σε ένα νησί. Δεν μπορείς.
3: Ότι ο παιδοκαρδιολόγος δεν θα κοιτάξει να.
4: Μα
3: να...
4: δεν το κάνει κανένα κράτος της γης, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Το κάνει η Ελλάδα. Ρε παιδιά, να έχουμε μια λογική στα αιτήματά μας. Εγώ δεν λέω να μην έχετε αιτήματα. Να έχετε αιτήματα. Αν έχουμε μια συνοπτική λογική. Παραδείγματος χάρη είπε για τον υπέρεχο, που έχει δίκιο. Και ταλαιπωρείται πολύ κόσμο για τον υπέρεχο. Γιατί ταλαιπωρείται? Γιατί έχουμε μεγάλο έλλειμμα ακτινολόγων. Γιατί έχουμε έλλειμμα ακτινολόγων? Γιατί οι ακτινολόγοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Σε σχέση με τις ανάγκες. Όχι στην Ελλάδα.
3: Δηλαδή η Κέρκυρα δεν έχει ιδιωτικό ιδιωτική μονάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
4: Ιδιωτική μονάδα έχει, αλλά είναι περίπου δημόσιο.
3: Όχι, αυτό λέω. Καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος του να πάει στο ιδιωτικό.
4: Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή αν ναι. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει το κόστος σε όλη την επικράτεια και στην Κέρκυρα. Πληρώνει την ιδιωτική συμμετοχή, αυτό εννοείς. Ιδιωτική συμμετοχή έχει, καλά, για υπέροχο είναι πολύ μικρή ιδιωτική συμμετοχή, είναι τρίχες. Αλλά στην. ΕΟΠΗ πληρώνει το. Παντού όπου και να σε πληρώνει για ιδιωτικό. Δεν πληρώνει, αλλά δεν έχει το μηδέν, δεν είναι τελείως δωρεάν. Έχει ιδιωτική συμμετοχή, δεν θα το ωραιοποιήσω.
3: Ναι. Ναι, αυτό λέω, αλλά έχει μια συμμετοχή που είναι ένα ποσοστό του κόστου.
4: Σωστά, μικρή συμμετοχή.
3: Ναι, που σε αποτρέπει το να πάρει στα Γιάννηνα να κάνει.
4: Δηλαδή, είναι σίγουρα πολύ μικρότερο το
3: υπάρχει εργαστήριο
4: τέλος από το να πα στα Γιάννηνα.
3: Μάλιστα.
4: Σίγουρα μικρότερο.
3: Ναι. Λοιπόν, αν δεν σας κάλυψε κύριε Λιτσαρδόπουλε, παρακαλώ εδώ είμαι στη διάθεσή σας.
4: Να είμαι ειλικρινής. Πολύ θα το ήθελα να είχαμε παντού όλες τις ειδικότητες και όλους τους γιατρούς. Θέλω να πω ειλικρινά, αυτό δεν είναι εφικτό. Είναι κάτι που ζητάμε που δεν μπορεί να γίνει. Θα υπάρχουν περιοχές χώρες που κάποιες ειδικότητες δεν θα τις βρίσκεις.
3: Ναι.
4: Παρά τα αυτά, κίνητα προς αυτό που είπατε, το έχουμε ψηφίσει και λειτουργεί.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και να πω και ένα ακόμη μήνυμα. Χθες ο σύζυγός μου με κολπική μαρμαργή και αρχόμενο πνευμονικό είδημα εισήχθη στα επίγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου Σωτηρία. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη την εξαιρετική αντιμετώπιση των γιατρών. Επαγγελματισμός, ευσυνειδησία και άψογη οργάνωση. Ο γιατρός κ. Παπαμικρούλης μας εξήγησε με λεπτομέρεια την κατάσταση, την αγωγή που του έδωσαν και το πώς πρέπει να αλλάξει την καθημερινότητά του. Καλό βράδυ, μου λέει η κυρία, δεν θα διαβάσω το μαντεπόλυμό τη, διότι είναι θέματα υγείας.
4: Όχι, ναι. Μάλλον σε 4-5 μήνες θα κάνετε εγκαίνια της μονάδας του κέντρου ακτινοθεραπείας νοσοκομείου Σωτηρία και δύο ελληνικός λαός, τι είναι αυτό που φτιάξαμε εκεί. Νομίζω ότι και οι πιο σκληροί επικριτές κυβερνήσεων, αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν μ' αρέσει να μιλάω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί το ξέρουν όσοι έχουμε εργαστεί εκεί. Αν δεν είχα γίνει προσγείας δεν θα υπήρχε σήμερα, γιατί το έσωσα πραγματικά από την καταστροφή. Είναι 100 κάτι άλλο. Το Σωτηρία έχει κάνει τεράστιο βήμα με αυτή την μονάδα. Τεράστιο. Αλλά είναι ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ωραίο έχει γίνει.
3: Ναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο μήνυμα. Επειδή λέει, ως εκ τούτου, οι ανάγκες μας είναι ελλείψεις αίματος στο ΕΚΕΑ. Οι προσωπικές και φυσικόλων των συμπασχόντων είναι τεράστιες κάθε χρόνο και επεκτείνεται όταν προχωράει η ηλικία μας, δόξα τω Θεώ, 57 ετών, λέει ο άνθρωπος, μεσογειακή αναιμία και τα σχετικά έχουμε θέμα.
4: Πρώτα απ' όλα να ναι. πω. Σε γενικές γραμμές ελλείψεις αίματος δεν έχουμε. Το μήνα Αύγουστο παραδοσιακά έχουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί περισσότερο αιμοδόσεις πάνε διακοπές, άρα έχουμε λιγότερη προσφορά αίματος. Έχουμε τουρισμό πολύ, άρα έχουμε.

0: Άρα δεν μπορεί να κάνουμε ρεκόρ μεταμοσχεύσεων Αυγούστου και να μην έχουμε αίμα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος, μάλιστα, μου επιτρέπει να πω ελεύθερα το ονοματεπώνυμό του. Σας εγκαλεί ότι έχετε κεντρικοποιήσει το σύστημα διαχείρισης του αίματος στην Ελλάδα, ότι θα μπαίναμε σε μια καλύτερη ρότα αίματος και ότι τα προβλήματά μας κυρίως στενούς μήνες. Ναι, αυτό σας λέει. Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα με την κεντρικοποίηση του συστήματος διαχείρισης ότι θα μπαίναμε σε μια καλή ρότα. Δυστυχώς, με απόφαση του Υπουργού ξαναγυρίσαμε στο παλιό σύστημα, το οποίο είναι ένα χαότε σύστημα που είναι κάθε αιμοδοσία αυτό... και ο διευθυντής κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Είναι τελείως ευδές. Ποιο δεν πάει ευδές αυτό. Αν έχει τηλέφωνο, τον πάρουμε.
1: Θα το στείλω.
0: Όχι μόνο, το λέω μόνο για να το ακούσει ο κόσμος. Ενώ υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη φασαρία και στη Βουλή και αλλού, ότι δήθεν βάλαμε ένα έργο ψηφιακό συγκεντροποίησης του αίματος που δεν είναι σωστό, και δεν ξέρω αν θυμάσαι που γίνει και ρωτήσει στη Βουλή την κυρία Φωτίου κλπ. Όταν παρουσιάσουμε το έργο, έχει δει τι μας τι δουλεύει.
1: Μέσω του κύριου Γιαννίδη θα το πάρετε,
0: ναι,
1: το μέλλον.
0: Θα είναι σε πλήρη εφαρμογή, πιστεύω, το αργότερο 15 Οκτωβρίου. Τώρα ήδη είναι σε πλειοτική εφαρμογή. Θα φωνάξω δε στην παρουσίασή του και όλους τους λόγους ασθενών μέσα στο Σεπτέμβριο, πριν την τελική εφαρμογή, αν δουν κάτι δεν τους αρέσει ή κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί, οι σκληρότεροι επικριτές της απόφασής μου, όταν ήρθαν στο γραφείο μου πριν από 3 εβδομάδες και είδαν από τις εταιρείες το σύστημα που είχε φτιαχτεί, οι σκληρότεροι επικριτές μου ζητάνε συγγνώμη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει καταλάβει τι έχουμε φτιάξει. Φτιάξαμε σε χρόνο ρεκόρ. Γιατί τι έγινε? Υπήρχε μια πλάτη που έλεγε να πάμε με χρήματα του κρατικού υπολογισμού και να κάνουμε προδιαγραμμό από την αρχή και να πάμε σε ένα σύστημα Ιντελφι που είχαν κτλ. Και εμείς θα πάμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, με τους σύμβασους που ήδη έχουμε, να κάνουμε, να βάλουμε μεγάλες εταιρείες, την Κοσμοτέ, την Νόβα κλπ. Να φτιάξουν σύστημα κεντρικοποίησης αίματος. Αν κάνουμε τον πρώτο δρόμο, πέραν των χρημάτων που θα βάζουμε από τον κρατικό υπολογισμό, θα ήταν περίπου από σήμερα 5 χρόνια. Εμείς έχουμε τώρα πιλωτική εφαρμογή που δουλεύει και 15 εκδοτήσεις σε πλήρη εφαρμογή. Ένα σύστημα άριμο για το αίμα που δεν μπορεί να φανταστεί πόσο λεπτομεριακό είναι.
1: Εξηγήσετε στον κύριο Βαϊόπουλο.
0: Ξέρει την τελευταία φιάλη αίματος οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας real time.
1: Θα πάρετε το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Βαϊόπουλος.
0: Άρα κάνει λάθος, κύριο Βαϊόπουλο.
1: Ο κύριος Βαϊόπουλος θα του μιλήσετε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα την περσμένη εβδομάδα να ανακοινώσετε κάτι ως προς την αξιοποίηση ακινήτων. Και επειδή ακούω γενικώς αξιοποίηση ότι και το πανεπιστήμια θα μπουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, εσείς τι κάνετε με την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου Υγείας? Δύο κουβέντες.
0: Ίσως η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση της θητείας μου, που δεν θα προλάβω να την απολαύσω εγώ ως υπουργός, αλλά θα την παραδώσω σε επόμενο υπουργό σε περίπου 24 μήνες από σήμερα. Τη σύμβαση έχει διάρκεια 24 μηνών. Τι είπαμε? Σήμερα, χθες, παραπροχθές, ο προηγούμενος, ο παραπροηγούμενος Υπουργός Υγείας Ελλάδος ήξερε ή ξέρει πόσα και ποια ακίνητα ακριβώς έχει το Υπουργείο Υγείας και τα νομικά του πρόβλημα, τα νοσοκομεία κλπ. Απάντηση: όχι. Κατά εκτίμηση της υπηρεσίας έχουμε περίπου 4.500 έως 5.000 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Είναι μαγαζιά, είναι διαμερίσματα, είναι οικόπεδα, είναι πολυκατοικίες. Είναι δωρές 1,5 αιώνα προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαφόρων ανθρώπων που άφηναν τα ακίνητά τους στα διάφορα νοσοκομεία. Πολύ ωραία. Υπήρχε μια συνολική εικόνα του τι θα κάνουμε αυτά τα ακίνητα? Όχι. Κάθε νοσοκομείο, το διοικητικό, το συμβούλιο, σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή έκανε ένα μεσοτήριο, ένα διαγωνισμό, μια απόφαση, κανείς δεν ξέρει κτλ. Εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό και ζητήσαμε να προσλάβουμε τον ιδιωτικό τομέα μια εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τελικά το διαγωνισμό το κέρδισε η Qualco. Αυτή η εταιρεία σε 24 μήνες θα πρέπει να μας παραδώσει το έργο, το οποίο θα είναι πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ακινήτων, δημιουργία ηλεκτρονική ταυτότητα σε κάθε του ακινήτου και τακτοποίηση μέσω μηχανικών όλων των ακριματίων του κάθε ακινήτου. Δηλαδή, τι δεν έχει νομοποιηθεί, τι δεν έχει δηλωθεί στο χρηματολόγιο, τι νομικές ενέργειες πρέπει να γίνουν, πώς αφανιστεί η ιδιοκτησία κτλ. Όλα αυτά μας πάνε περίπου 24 μήνες, όπου σε 24 μήνες από σήμερα ο τότε Υπουργός Υγείας θα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας τη συνολική εικόνα όλων των ακινήτων του Υπουργείου, γιατί έχουν πολλές χιλιάδες. Τότε θα μπορεί να πάρει αποφάσεις τι θέλει να νοικιάσει, τι να κάνει μακροχρόνια λύσεις, τι θέλει να δώσει σε ένα Δήμο, τι θέλει να ανακαινήσει. Οτιδήποτε έχει αποφασίσει να κάνει εκείνος ο Υπουργός Υγείας, όχι εγώ, του μέλλοντος εκείνη τη στιγμή. Είναι ένα τεράστιο εργαλείο διαφάνειας, γιατί κανείς δεν μπορεί να παίρνει τα κίνητα του κράτους. Δεύτερον, είναι ένα συγκλονιστικό εργαλείο που θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πόρο οικονομικό για το ΕΣΥ που σήμερα το αφήνουμε και χάνεται. Πάω, ας πούμε, στη Σύρο, ένα παράδειγμα. Μου φωνάζουν δεν έχουν κατοικίες γιατροί. Και την ώρα μου το λένε αυτό, μου δείχνουν δίπλα μια πολυκατοικία κολλητά στο νοσοκομείο, κλειστή,
1: που είναι
0: το νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω ένα απλό παράδειγμα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, χθες το βράδυ, 30 προς 31, γύρω στα μεσάνυχτα, έψαχνα μάταια, ο Τζόνι Βαβούρας τα λέει όλα αυτά, διανυκτερεύων φαρμακείου στο κέντρο της Αθήνας. Όποιο αναφέρεται ως ανοιχτό σε αντίστοιχες εφαρμογές ήταν κλειστό. Τα εξής τρία, Σόλωνος, Μάρνη και Ομόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι στις εφημερίδες των φαρμακείων. Όπως τα κάνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Λόγος, Φαρμακευτικός Λόγος Αττικής, ισχύουν.
0: Μήπως επειδή είναι Αύγουστος τώρα.
1: Υπάρχει Αύγουστος. Δεν το ξέρω
0: τι υπάρχει, αλλά για να μην βρίσκει κάτι θα έγινε. Για να μην βρίσκει τρία φαρμακεία στη Μάρνη, Σόλωνος και Ομόνια.
1: Να σας το πω. Μου φαίνεται πολύ παράλογο.
0: Το παλιό σύστημα ισχύει, αυτό που μέναν τα φαρμακεία ανοιχτά κτλ.
1: Όλα ισχύουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα.
0: Με το clawback τι θα
1: είναι
0: γίνει.
1: Είναι αυτή που στην εφαρμογή σε λίγο στο MyHealth App θα βάλουμε και την επιλογή να βλέπεις φαρμακείο μου μέσα. Θα μπορείς να ψάχνεις από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Σου βάζει το κοντινό το ανοιχτό φαρμακείο.
0: Με το τι γίνεται με αυτό το οποίο διαμαρτύρονται όλα τα εργαστήρια, με το
1: clawback. Το clawback στα εργαστήρια έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και προθέσουμε
0: να
1: με τον πρώτο.
0: Να ακυρωθεί, αποκλείεται, λέτε.
1: Τι να ακυρωθεί.
0: Δηλαδή να καταργηθεί το clawback.
1: Αυτό μπορεί να γίνει. Το clawback τι θα πει για να καταλάβεις, το λέμε σε όρους που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι κλειστός προϋπολογισμός. Λέει το κράτος, λέει φέτος θα πληρώσει
0: τα εργαστήρια. Ναι, λέει ο άλλος, εγώ είμαι ένα μικρό εργαστήριο, να αυτό το είχα το παράπονο στη Σιτία πολύ, πολύ έντονο. Πάρα πολύ έντονο.
1: Το μικρό εργαστήριο στη Σιτία πλήρωνε clawback το 2024 που έγινε υπουργός υγείας ο Γεωργιάδης 40,32% και τώρα πληρώνει 17,6%. Πόσο πιο κάτω πάμε.
0: Τα προηγούμενα όμως.
1: Αυτό δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας Ελλάδας, yeah. αφορά το Υπουργείο Οικονομικών. Εγώ δεν διαχειρίζομαι τα χρέη των πολιτών προς το κράτος.
0: Ναι, αλλά λέει εμείς δεν παρασηκώνουμε το βάρος του κράτους όμως. Να κάνουμε εμείς αναλύσεις και το, να μας έρχεται
1: δεν,
0: ο άλλος.
1: Δεν είναι έτσι. Αυτό που έγινε και είχε εκτοξευθεί πράγμα με το κλομπάκ σε πολύ ψηλό βαθμό, γι' αυτό σας λέω, το μειώνω τώρα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά μέτρα για αυτούς. Είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο Πολάκης, έβαλε μία σειρά εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στο Δήμο, χωρίς να βάλει λεφτά. Όταν βάζει περισσότερες εξετάσεις χωρίς λεφτά, στην ουσία χρεώνει εργαστήρια. Έχουμε βάλει μια σειρά αποφάσεων για να μπορούμε αυτό να το θεραπεύσουμε. Και τα μέτρα λειτουργούν. Επαναλαμβάνω, από το 40,32 είμαστε στο 17,6. Δηλαδή, μιλάμε για συγκλονιστική πρόοδο.
0: Γιατί, αφού έχουμε άειλη συνταγογράφηση, μας υποχρεώνουν να παρουσιαζόμαστε στο νοσοκομείο ή στο κέντρο υγείας. Γιατί τους υποχρεώνουν, λέει ο κύριος.
1: Τι θα πει τους υποχρεώνουν. Άμα έχει άλλη
0: συνταγογράφηση. Από τη Σκύρο είναι το μήνυμα.
1: Όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η άλλη λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και με την ηλεκτρονική συνταγή μπορεί να στείλει κάποιο πάρει το φάρμακο αρκεί να έχει την ηλεκτρονική συνταγή. Δεν χρειάζεται να πας ο ίδιος. Από 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή από αύριο, χθες το βράδυ υπεγράφει η σχετική οικία, θα λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για πρώτη φορά και στα νοσοκομεία. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε ηλεκτρονική συνταγή στα νοσοκομεία. Άρα θα λυθεί αυτό που λέει ο κύριος και στα νοσοκομεία από αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είδα ένα υπερσύγχρονο νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης τέλος Αυγούστου. Είδα ένα υπερσύγχρονο Ευρωπαϊκό Προδιαγραφό Νοσοκομείο.
1: Είναι καταπληκτικό νοσοκομείο.
0: Η εγκαταστάση
1: είναι πολύ καλή δίκηση.
0: Λοιπόν, μικρή καθυστέρηση στο επίγοντο που και αντιμετώπισε μια μικρή αλαζονία και λανθασμένη διάγνωση από τη γιατρό που τον εξέτασε. Το παραβλέπει. Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός είναι μαζί σας. Συνεχίζετε το έργο σας.
1: Το νοσοκομείο και δεν είναι
0: Αντώνιος Αλφα, μόνιμος κάτοικος Κύπρου είναι αυτός που στέλνει το mail στο πρωτοσάλτες.gr.
1: Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ περήφανος. Δεχόμαστε για κάθε μέρα. Πρώτα απ' όλα να πω το πιο σημαντικό που για να μην φανεί το λέμε εμείς, γιατί με δεν έχει σημασία. Κάθε χρόνο ακούμε για τα νησιά και τις ελλείψεις. Όπως μου λέγατε πριν για την Κέρκυρα. Ωραία. Φέτος έγινε κάτι συγκλονιστικό, Άρη μου. Βγήκε η υποπρόξενος του Ηνωμένου Βασιλείου και έστειλε επιστολή στο νοσοκομείο της ΚΟ και τους είπε: Τικό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν θυμάσαι, κάθε χρόνο δεν είναι γιατροσικό, δεν είναι γιατροσικό. Και είπε: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί σε συνάντηση που κάναμε τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία από το Ηνωμένο Βασίλειο, μας αναφέρανε τις εικόνες των πελατών τους για την πολύ μεγάλη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Για την πολύ μεγαλύτερη επάρκεια γιατρών στα νησιά, για την πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση με παρελθόν. Με συγχωρείτε, είναι μικρό για μένα ότι έχετε ένα ξένο κράτος και λέει διαπιστώσαμε τη μεγάλη άνοδο του εσείς στην Ελλάδα. Δεν πάνε να φωνάζει ο Πανικολάου και η Ανταρσία και οι Κουκουέδες και όλοι αυτοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι άθυνα πολιτικά, μας σου λένε. Οι πελάτες μας μας λένε ότι είναι συγκλονιστικά ευχαριστημένα την πρόοδο του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Τι άλλα κάνω εγώ.
0: Μπορείτε να μείνετε λίγο μετά τις 9.
1: Ωραία,
0: ευχαριστώ πολύ. Ξανακέρδισε ο κύριος Γιαννίρης. Πριν κάνω το διάλειμμα, να σας ρωτήσω γιατί πήρε από τον Άγιο Σάββα τον αναισθησιολόγο και ακυρώθηκαν τα χειρουργεία μαστού σε κυρίες. Γιατί δεν τον αντικατέστησε με άλλον.
1: Δεν έχει ακυρωθεί κανένα χειρουργείο μαστού. είναι ψέμα των συνδικαλιστών. Στο Άγιο Σάβα έχουμε ένα σωματείο που είναι όλη ανταρσία. Δικαίωμά τους δεν με ενδιαφέρει, είναι ανταρσία. Το τι είναι ανταρσία όμως τους παρασύρει στο να κάνουν έξαλλοι αντιπολίτευση. Παραδείγματος χάρη, πέρσι τέτοια εποχή, αν θυμάστε, πρώτο θέμα στον Άγιο Σάββα ήταν ότι δήθεν λόγω των έργων ανακαίνησης των χειρουργείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχουμε μόλις νοσοκομείο Σάββα. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε όλα αυτά.
0: Το θυμάμαι πως.
1: Τελικά ολοκληρώθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα έχουμε τις περισσότερες σε λειτουργία χειρουργικές τράπεζες στον Άγιο Σάββα ever. Τη μικρότερη αναμονή για χειρουργείο ever. Τώρα, ένας ανεσιολόγος, ο κ. Σκοπελίτης, λέω το όνομά του, την ξέρω πολύ καλά την υπόθεση, ο οποίος είχε μετακινηθεί από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, μετά από 2 ή 3 μήνες που πήγε από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα, το μετάνιωσε. Και έκανε έτσι να ξαναπάει στη Λίμνο. Στη Λίμνο δεν είχαμε κανένα ανεσιολόγο. Και πράγματι του δώσαμε την άδεια και πήγε. Από τον Άγιο Σάββα στη Λίμνο. Δηλαδή, πρόσεχε ένα ανεσιολόγο που είχε έρθει. Από τη Λίμνο στον Άγιο Σάββα. Και προσθεθήκε ένα, ξαναγύρισε στη Λίμνο. Για να έχει αρεσιολόγο και η Λίμνο. Αυτό είναι το όλο το θέμα. Το καταλάβανε οι συνδικάτε και λένε: ακυρώνεται χειρουργία. Δεν ακυρώθηκε για ένα χειρουργείο. Τι κλαθροχειρία κάνουνε. Επειδή στο κέντρο εμμυρίσει νοσηλεία Νίκο Κούρκο, κάνουμε τι βιοψίε και 8 βιοψίε αντί να γίνουν από τον Α χειρουργείο πήγαν στο Β χειρουργό, είπαν ακυρώθηκαν 8 χειρουργία. Όχι 8 χειρουργία, 8 βιοψίε. Και δεν ακυρώθηκαν, πήγαν από τη μία κλινική στην άλλη.
0: Μια που λέτε για
1: δηλαδή,
0: τα χειρουργεία.
1: Κάποια
0: τώρα
1: στιγμή
0: που καταργεί...
1: σταματήστε ναι. τη μύρλα. Δεν λέω σε εσά, αυτούς, σταματήστε. Η συμμορία της μιζέρια πρέπει να ιτηθεί στην Ελλάδα για το καλό του τόπου.
0: Λοιπόν, τώρα που σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργεία, τα δωρεάν έχουν αυξηθεί οι αναμονές.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Έχω πει, παρακολουθούμε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την πορεία της λίστας αναμονής. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μικρότερη σε χρόνο λίστα αναμονής από όταν μετράμε το ΕΣΥ. Δηλαδή, δεν ξέρω, το
0: πόσο είναι.
1: Σε συνολικό αριθμό πρέπει να γύρω στο εξάμηνο, πεντάμηνο. Αλλά στην πραγματικότητα, στα περισσότερα νοσοκομεία είναι πολύ κάτω του τετράμηνου. Στην πραγματικότητα. Το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε με τα δωρεάν απογευματινά, γιατί δεν έχουμε αναμονές για να πληρώσουμε. Για να πληρώσουμε το δωρεάν απογευματινό, πρέπει να είναι αναμονή άνω του τετραμήνου. Δεν υπάρχουν πια χειρουργία άνω του τετραμήνου. Τα έχουμε καθαρίσει. Οι αναμονές είναι μέχρι το τετράμινο. Το τετράμινο θεωρείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η λογική αναμονή για ένα ψυχρό χειρουργείο. Δεν μιλάμε για επίγον χειρουργείο τώρα, μιλάμε πάντα για το ψυχρό, έτσι. Το επίγον πάει αμέσως. Άρα, έχει τόσο μειωθεί η λίστα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρεία να ξοδέψουμε λεφτά για δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Αν ανεβεί η λίστα και δούμε ότι υπάρχει πίσω, θα το πάνε, θα το κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα μείνετε μετά τις 9 για να πούμε και 2 πράγματα για τον επερχόμενο κύριο Τσίπρα. Κύριος Υπουργός θα μείνει για λίγο ακόμη μετά τις 9 εδώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας στο Αχιλλέα του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τονίσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να το σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις. Σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των 3 συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του.